Ακούτε Era Sport. Ακούτε Era Sport.

0: Era Sport 101,8.
1: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
2: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
1: Σίγουρα?
2: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
1: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
2: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
1: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσουμε τα μπάζα και τη φασαρία! Είσαι θησαυρός!
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
4: Durostick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Ακούτε Era Sport.

0: Era Sport 101,8.
1: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους ρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Durostick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Durostick D32 και ρογμές τέλος.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Ακούτε Era Sport.

0: Era Sport 101,8.
1: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ERT Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ERT Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Ακούτε Era Sport.

0: questa piccolissima serenata con un fil di voce si può cantare un innamorato, all' innamorata l'assurerà, l'assurerà.
1: Καλή σας μέρα, 16 Μαΐου σήμερα, προχωράει λοιπόν η Άνοιξη, προχωράει ο τελευταίος μήνας του Αυγούστου, είμαστε σχεδόν, είμαστε ακριβώς στη μέση. Υπάρχει μια βελτίωση του καιρού λέει από αύριο, αλλά σήμερα θα είναι κάπως τα δύο χωρισμένη η Ελλάδα. Από τη μια θα έχουμε και λασποβροχές, θα έχουμε και άλλες βροχούλες γενικότερα, από την άλλη θα έχουμε ζέστη. Είναι διπολική αυτή η χώρα, γενικά. Έχει διάφορα τα οποία μπορείς έτσι να τα βάλεις κάτω και να πεις τι έγινε τώρα ρε παιδιά. Αυτό που λέμε, τι είναι ρε παιδιά, τι συμβαίνει. Πάντως εντάξει, βαθαίνει η άνοιξη, βαθαίνει ο δρόμος προς το καλοκαίρι. Δεν ξέρω τώρα πώς μπορούμε να το υποδεχτούμε όλο αυτό. Θα το υποδεχτούμε όμως με καλή διάθεση, ενδεχομένως. Σήμερα παιδιά μου, εντάξει, θα μιλήσουμε για μπάσκετ, θα μιλήσουμε για ποδόσφαιρο, θα μιλήσουμε για πάρα πολλά μέχρι τις 8, θα είμαστε εδώ μαζί, η Ευανθία Ξινού και ο Τάσος Ηλεμέζης φυσικά όπως πάντα, αλλά νομίζω ότι αυτός ο τελικός που σήμερα υπερέχει, ειδησιογραφικά δηλαδή, διότι παίζει παντού, παντού όμως, είναι ο τελικός της Eurovision, βεβαίως. Ένας τελικός που τον περιμένει πάρα πολλοί κόσμος. Δεν ξέρω τι έχει γίνει φέτος, αλλά υπάρχει μία τάση να δούμε Eurovision. Υπάρχει μία τάση να περιμένουμε κάτι καλό και από μας και από την Κύπρο. Γιατί το κορίτσι το είδατε χθες, εξαιρετικό νομίζω, πάρα πολύ όμορφη, πάρα πολύ έτσι δροσερό το κομμάτι της Κύπρου και βέβαια πέρασε και η Κύπρος στον τελικό. Δύο οι χώρες που θέλουμε δηλαδή πάρα πολύ να βρεθούν στις πρώτες θέσεις ή γιατί όχι στην πρώτη θέση. Μαθαίνω ότι πολλές παρέες θα μαζευτούν στα σπίτια και θα παραγγείλουν από νωρίς είτε σουβλάκια είτε πίτσες είτε μπύρες, σαν να παρακολουθείς έναν αγώνα ποδοσφαίρου ή έναν αγώνα μπάσκετ. Κάπως έτσι είναι και αυτό. Οι στοιχηματικές βέβαια είναι στο φόρτε τους αυτές τις μέρες, διότι είπαμε υπάρχει στοίχημα και πολύ στοίχημα και για αυτήν την ιστορία και για αυτόν τον τελικό που τον περιμένουμε όπως είπαμε πώς και πώς, όχι μόνο εμείς αλλά και πολλά εκατομμύρια τηλεθεατές σε όλο τον κόσμο. Σε όλο τον κόσμο, παιδιά, μαθαίνω, ναι. Υπάρχει μια τάση, έτσι, με την Eurovision, ό,τι και αν αντιπροσωπεύει αυτό για σας. Ένα πάρτι είναι, ένα τηλεοπτικό προϊόν χαράς. Βέβαια, όλα αυτά έχουν από πίσω και, πώς να το πω, περνάνε με έναν τρόπο δικό τους και πολιτικά μηνύματα, γιατί πάντα γίνεται αυτό. Σε όλες τις εκδηλώσεις, είτε πολιτιστικές είναι αυτές, είτε αθλητικές, υπάρχει παντού κάπως η πολιτική από πίσω. Θα μου πεις γιατί όλα είναι πολιτική πράξη σε αυτή τη ζωή, ακόμα και ο τρόπος που αναπνέεις. Έτσι λένε. Φέρ το, λέει ο Ακύλας, από την μία. Τζάλα, λέει αυτό το όμορφο κορίτσι, το οποίο λέγεται Αντιγόνη, από την Κύπρο. Θα το δείτε, φαντάζομαι, αυτό το τελικό σήμερα. Αν δεν βγείτε έξω βέβαια, γιατί και αυτό ωραίο είναι και βόλτα να πάτε. Αλλά και το party, πώς λέγεται αυτό να δεις, Eurovision party το λένε Τάσο. Είναι που κάθονται όπως είπαμε όλοι στους καναπέδες και παρακολουθούν. Ο μεγάλος τελικός για την Eurovision 2026 να σας πούμε και τα πρακτικά θα ξεκινήσει στις 10 η ώρα Ελλάδας ακριβώς και θα μεταδοθεί φυσικά ζωντανά από εδώ, από μας, από την ΕΡΤ 1 και από πουθενά αλλού, γιατί έτσι είναι, εμείς είναι που παρουσιάζουμε πάντα την Eurovision. Στην έκτη θέση θα εμφανιστεί η Ελλάδα, για να ξέρετε, να μην έχετε αγωνία, και στην 21η η Κύπρος. Και όσοι μας ακούτε τέλος πάντων από το εξωτερικό, μπορείτε να μας ψηφίζετε, οι φίλοι και οι γνωστοί, και Έλληνες και ξένοι. Πάμε να δούμε λίγο την ταυτότητα της ημέρας. Να σας πούμε ότι σήμερα είναι η Διεθνή ημέρα Ειρηνικής Συμβίωσης. Ναι. Να μπορείς δηλαδή με τον άλλον, τον άνθρωπο, να συμβιώνεις έτσι με σεβασμό, αποδοχή, εκτίμηση και να... το μήνυμα που θέλει να περάσει αυτή η μέρα είναι να βρεθεί ένας τρόπος όλοι οι άνθρωποι να ζουν ειρηνικά και ενωμένοι. Αυτό τώρα δεν ξέρω πώς, γιατί πολλοί πόλεμοι γύρω γύρω, εχθροπραξίες γενικώς. Πάντως η ειρηνική συμβίωση στοχεύει στην πρόθεση του διαλόγου και της συνεργασίας αντί της αντιπαλότητας και της σύγκρουσης. Πάρα πολύ ωραίο είναι αυτό. Και ο ΙΕ ενθαρρύνει τα κράτη-μέλη του να διοργανώνουν εκπαιδευτικές και ενημερωτικές δράσεις σε συσχετισμό με τις πολιτιστικές παραδόσεις και τα έθιμά τους. Και λέει, οι εκδηλώσεις αυτές πρέπει να είναι σχεδιασμένες με τέτοιο τρόπο ώστε να προωθούν τον αμοιβαίο σεβασμό και τη συνεργασία και να συμβάλλουν στην ειρήνη, αυτό που είναι το ζητούμενο, και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Είναι. Αυτό είναι ένα θέμα. Είναι επίσης η Διεθνής Μέρα του Φωτός σήμερα, παιδιά, που είναι μια διεθνής μέρα που είναι αφιερωμένη στον τομέα των τεχνολογιών για το φως, την ενέργεια που λέμε. Ο ΙΕ αναγνώρισε τη σημασία ενημέρωσης του κοινού σε παγκόσμιο επίπεδο σχετικά με το πώς οι τεχνολογίες που βασίζονται στο φως προωθούν μια βιώσιμη ανάπτυξη και παρέχουν λύσεις σε παγκόσμιες προκλήσεις στους τομείς της ενέργειας, της παιδείας, της γεωργίας και της υγείας, όπως πάντα, που αυτό επίσης είναι το ζητούμενο. Και η άλλη μέρα σήμερα, παιδιά, που γιορτάζεται, ξέρεις ποια γιορτάζεται, πού είσαι, ποιος είσαι εσύ? Εσύ είσαι ο Λουκάς? Ναι, άκου, είναι σήμερα, αγόρι μου, γλυκό, η Παγκόσμια Μέρα Ουίσκι.
2: Μαύρο.
1: Μαύρο το θες εσύ?
2: Σαν τη ζωή μας.
1: Καλά, η ζωή μας, ναι. Καλά, ελπίζω να μην είναι όλο του κόσμου μαύρη, αλλά δεν υπάρχει.
2: Τι παγκόσμια, δεν βλέπεις τι γίνεται?
1: Παγκόσμια βλέπω, αλλά λέμε τώρα.
2: Μια ηλιαχτίδα.
1: Είναι του ουίσκι γενικά. Γενικά.
2: Να το βλέπεις ή να το πίνεις?
1: Να το πίνεις, παιδί μου.
2: Όχι. Ουίσκι όταν βγεις γίνεσαι μπεκρής.
1: Έτσι, πάντως έτσι λέει εδώ. Η ιδέα, λέει,
2: ανήκε
1: για να γιορτάζεται αυτή η μέρα σε, ναι, σε ένα σκοτσέζο φοιτητή. Τι άλλο θα ήταν, σε σκοτσέζο που την υλοποίησε για πρώτη φορά, λέει, το 2012 και αμέσως υλοποιήθηκε και υιοθετήθηκε από ποιο άλλο κοινοβούλιο? Τη Σκωτίας, βέβαια, διότι είναι το εθνικό της προϊόν, παιδιά, σκοτσέζι. Με το ουίσκι πάνε μαζί. Θέλησε, λέει, αυτός ο φοιτητής με την κίνησή του αυτή να τιμήσει το εθνικό ποτό της πατρίδας του. Δες, έξυπνες ιδέες αυτές. Τι πάθαμε? Τι κοιτάς? Τι κοιτάει? Δεν ξέρω τι κοιτάει. Κοιτάει...
2: Όχι, παιδί μου, το θέμα, το αυθαντινά κοιτάει εκεί πέρα.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, το ουίσκι, παιδιά. Πιείτε και σήμερα στον τελικό, το μεγάλο τελικό της Eurovisione, όσοι δεν πιείτε μπύρες, πιείτε ουίσκι. Θα σας δώσουμε και τους τρόπους επικοινωνίας. Να σας πούμε ότι αν θέλετε να συζητήσετε έτσι εδώ μαζί μας για αυτά που συμβαίνουν σε όλη την χώρα, σε όλη τη γη, τη μικρή, τη μεγάλη, σε ό,τι συμβαίνει στον αθλητή εδώ μαζί μας, για αυτά που συμβαίνουν σε όλη την χώρα, σε όλη τη γη, τη μικρή, τη μεγάλη,

0: ψηλά λεβεντόπεδα μπορεί να είναι οι εργαζόμενοι πια της Ερασπορ, τι να σου πω. Το κακό το κάνουν οι κοντοί όμως, απ' την άλλη. Λοιπόν, να σας δώσουμε τους τρόπους επικοινωνίας, γιατί θέλουμε έτσι αυτή τη χαρά της επικοινωνίας μαζί σας. Το Viber πρώτο, το έχεις εκεί.
1: Τώρα μου ήρθε μια ωραία.
0: Στο κινητό, να πω για το Viber που το έχεις στο κινητό σου και είναι εύκολο.
1: Ρίχτω.
0: Να μας στείλεις μήνυμα. Ψτάξε μας.
1: Μήνυμα.
0: Να μου στείλεις, θέλω. Ναι. Και εκεί στις εταιρείες, όσοι δεν έχετε μπει, ψάξτε μας. Ερασπορ θα μας βρείτε. Για πες το ωραίο.
1: Λέει μια καλή γριά τα βουνά της Νάξου.
0: Ναι, καλή.
1: Τι έλεγε.
0: Τι έλεγε.
1: Από ψηλή μη φοβηθείς και από κοντή φυλάξου.
0: Έτσι. Το ίδιο ισχύει και για τους άντρες. Δεν είναι μόνο τα κορίτσια, είναι και τα.
2: Γιατί το έλεγε για τις γυναίκες.
0: Εντάξει, εγώ το λέω που είμαι λίγο νεότερη από τη γιαγιά, το λέω και για τους άντρες. Τι ας σου κάνω. Καθένας με τις εμπειρίες του, παιδιά, σε αυτόν τον κόσμο. Και το 1929, παρακαλώ πάρα πολύ, να σας πούμε ότι έγινε και η πρώτη απονομή βραβείων Όσκαρ στο Hollywood. Δεν μ' άφησε να πω τους άλλους τρόπους επικοινωνίας, εγώ θα τους πω όμως, επιμένω. Έχουμε τη σελίδα μας Breakfast με Sport στο Facebook. Ψάξτε να μας βρείτε και στείλτε μας και εκεί μηνυματάκια. Φυσικά στο 54160 και φυσικά στο επίσημο email της Era Sport. Era Sport χωρίς staff papakir.gr. Και πάμε να ακούσουμε το πρώτο τραγούδι.
3: Πρέπει να

0: Φέρτο. Το θέλουμε πολύ. Πάρα πολύ. Πώς θα την κάνουμε όμως τη διοργάνωση να κερδίσουμε, λες? Δεν απαντάει. Με κοιτάει ειρωνικά, χαμογελάει.
1: Όχι ειρωνικά.
0: Έχει
1: αυτό... Μηδιό.
0: Ναι, ναι, ναι, κάπως είσαι έτσι.
1: Κάποια πουλάκια περίεργα τραγουδάνε ότι μπορεί να γίνει και στα Χανιά.

0: Η Eurovision, ναι.
1: Λένε ότι θα γίνει έξω από την Αττική.
0: Εκτός.
1: Ναι.
0: Α, εντάξει. Τόσα ωραία μέρη έχουμε, γιατί να μην γίνει. Βέβαια, μπορεί να γίνει και στο Πανθεσσαλικό επίσης. Και ο Τάσος προτείνει την Πάτρα. Ο καθένας μπορεί να κάνει την πρότασή του.
1: Τότε άμα πάει έτσι, να πάμε, ναι, στο Μέτσοβο.
0: Και στο Μέτσοβο να πάμε. Έχουμε μέρη.
1: Στη Σπάρκα στον Ανήφορο.
0: Έχουμε μέρη. Έχουμε μέρη όπου και να θέλουμε να πάμε. Θάλασσα, βουνό, ό,τι θες. Έχουμε. Και στη Μύκονο επίσης μπορεί να γίνει. Ναι, είναι και εποχή τέτοια. Αρκεί να κερδίσουμε. Κατάλαβες. Ναι. Και έχουμε τώρα, θα διαβάσω εδώ κάτι από το χαμόγελο του παιδιού, το οποίο είναι δυσάρεστο βέβαια. 764 κλήσεις, λέει, για αυτοκτονικές τάσεις και αυτοτραυματισμό μέσα στο 2025. Αυτά από παιδιά. Να προβληματιστούμε. Να προβληματιστούμε, παρακαλώ πάρα πολύ. Και πάμε να ξεκινήσουμε τα αθλητικά, να δούμε τι γίνεται στο μπάσκετ σε πρώτη φάση. Το τέταρτο και τελευταίο ζευγάρι των προημιτελικών στην Greek Basketball League ξεκίνησε χθες τους αγώνες του, και το βέβαια το ζευγάρι ήταν Παναθηναϊκός Μύκονος. Κέρδισε ο Παναθηναϊκός με 99-75. Αυτό ήταν το τελικό αποτέλεσμα και η πρώτη σκόρερ για τις δύο ομάδες ήταν ο Μίτογλου με 24 και ο Μπρίνκς με 19. Σήμερα έχουμε στις 4:15 το μεσημέρι τον Κολοσσό να υποδέχεται στη Ρόδο τον Ολυμπιακό στο δεύτερο μεταξύ τους αγώνα. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας λοιπόν και η ομάδα του θα βρεθούν σήμερα στο νησί των Υποτών για να δώσουν εκεί τον αγώνα τους. Ο Φουρνιέ, ο Μιλωτίνοφ και ο Βόκαπ δεν θα είναι στην ομάδα του Ολυμπιακού, δεν θα είναι σε αυτόν τον αγώνα, γιατί δεν τους πήρε μαζί του ο κύριος Μπαρτζόκας. Τώρα πάμε στις δηλώσεις του κυρίου Αταμάν, που έτσι έχει γίνει πολλή συζήτηση από χθες για αυτές τις δηλώσεις που έκανε μετά το παιχνίδι, μετά την νίκη του με την Μύκονο. Τον ρώτησαν πολλά, τον ρώτησαν για το πώς νιώθει με τον τρόπο που έφτασαν μέχρι εδώ, για το πρωτάθλημα μιλάμε, τον αποκλεισμό από το Final Four και διάφορα άλλα. Α, και το πότε σκέφτεται να αποχωρήσει και αν θα αποχωρήσει από τον Παναθηναϊκό. Ο κύριος Αταμάν μεταξύ άλλων είπε ότι είναι ικανοποιημένος. Δεν ήταν εύκολο, λέει, παρά μετά την μεγάλη απογοήτευση του αποκλεισμού από το Final Four. Μέσα σε 48 ώρες οι παίκτες ήταν έτοιμοι. Παίξαμε σοβαρά, είναι τα play-off, κάναμε το 1-0, θα παίξουμε τώρα και την Κυριακή. Δεν είναι εύκολη η κατάσταση, χάσαμε το 5ο μας μάτς ενώ ήμασταν στο 2-0, αποκλειστήκαμε στο 3-2. Υπάρχει απογοήτευση και για μας και για τον κόσμο μας βέβαια, μιλάει για την Ευρωλίγκα. Αυτός είναι ο αθλητισμός, αυτά συμβαίνουν, σέβομαι την Βαλένθια, τερμάτισε δεύτερη και είχε χάσει μόνο 3 μάτς στην έδρα της. Πήραμε 2 νίκες και μετά ιτηθήκαμε στην έδρα μας. Η Βαλένθια άξιζε να παίξει στο Final Four. Στον αθλητισμό υπάρχουν αποτυχημένες σεζόν, όπως ήταν για μας φέτος. Και συνέχισε πως την τελευταία τριετία ο Παναθηναϊκός και η Φενέρμπαχτσε είναι πιο επιτυχημένοι στην Ευρώπη, πιο επιτυχημένες ομάδες σε μια Ευρωλίγκα με ένα πρωτάθλημα και δύο κύπελα. Αν υπάρχει άλλη τόσο πετυχημένη ομάδα, θέλω να μου το πείτε. Μόνο η Φενέρμπαχτσε μας στενοχωρεί παραπάνω, βέβαια. Έτσι είναι, γιατί το Final Four θα γίνει στην έδρα μας και εμείς δεν θα είμαστε εκεί. Ωστόσο, αυτή είναι η ζωή. Ρωτήθηκε βέβαια και αν πρόκειται να φύγει ποτέ από τον Παναθηναϊκό και η απάντησή του ήταν πως όταν ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος χάσει την εμπιστοσύνη του στο πρόσωπό μου, όπως είπε ο κ. Αταμάν, τότε θα αποχωρήσω. Να πούμε ότι με την ευκαιρία του Final Four δημιουργήθηκε καινούργια αίθουσα αναμονής υψηλών προσώπων στο Telecom Center Athens, και την παρουσίασε αυτή την αίθουσα η ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Το κόστος της, παιδιά, ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η έκταση του χώρου ξεπερνά τα 1200 τετραγωνικά μέτρα. Είναι η αίθουσα που θα χρησιμοποιηθεί από την Ευρωλίγκα στο Final Four, που θα διεξαχθεί βέβαια από τις 22 τώρα, δηλαδή όπου να είναι, μέχρι τις 24 του Μάρτη. Πάμε τώρα όμως σε μια άλλη ομάδα. Πάμε στον Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, ο οποίος σε δηλώσει του εν όψη της αναμέτρησης του της αναμέτρησης της Φενέρ με τον Ολυμπιακό, χαρακτήρισε τον Ολυμπιακό ως το μεγάλο φαβορί, ωστόσο υπογράμμισε πως με τη σωστή νοοτροπία η ομάδα του έχει τη δυνατότητα να κερδίσει οποιοδήποτε αντίπαλο. Την ίδια ώρα ο Central Manager της Βαλένθια ανέφερε πως οι νυχτερίδες κατέθεσαν έτοιμα στη διοίκηση της Ευρωλίγκας για να εξασφαλίσουν περισσότερα εισιτήρια για τις ανάγκες των οπαδών τους. Θέλουν να έρθουν πολλοί, θέλουν να έρθει πολλοί κόσμος. Και έτσι είναι. Θα δούμε, παιδιά. Ελπίζουμε πάντως εμείς, πώς να το πω τώρα, να πάνε όλα καλά, να είναι ένα έτσι πολύ πετυχημένο Final Four, γιατί γίνεται εδώ στη χώρα μας, και να δούμε θέαμα, ωραίο θέαμα πάνω απ' όλα.

Εντάξει, ακούσαμε την ελληνική συμμετοχή, να μην ακούσουμε και την κυπριακή. Τζάλα, με την πανέμορφη Αντιγόνη. Πάρα πολύ ωραίο το κορίτσι αυτό, να τα λέμε. Ο τίτλος Τζάλα, γιατί ρωτάτε πολύ παιδιά από χθες, ακούω έτσι σε συζητήσεις, τι σημαίνει τζάλα. Αποτελεί παραφθορά της φράσης, της λέξης που λέει κι άλλα. Θέλω κι άλλα, μάλλον, αυτό καταλαβαίνω, στην κυπριακή διάλεκτο, και ενσωματώθηκε στους στίχους του τραγουδίου μετά από πρόταση της ίδιας της τραγουδίστριας. Σύμφωνα με την Αντιγόνη, την πανέμορφη Αντιγόνη, το τραγούδι εκφράζει την ενέργεια, το πάθος και την ανάγκη για περισσότερα στην ζωή. Και ήθελε έτσι με αυτό το τραγούδι να αποτυπώσει και το σύγχρονο κυπριακό ταμπεραμέντο. Αυτό το κορίτσι που πραγματικά τώρα δεν μπορεί να ακούσεις αυτό τον ήχο και να μην χορέψεις. Είναι και πάρα πολύ εμφανίσιμη, πάρα πολύ. Όλα παίζουν ρόλο στην Eurovision. Γενικά όσοι είναι υποψήφοι στην Eurovision τα ίδια θέλουν πάνω κάτω. Δώσε μου το πώς το λέει το βραβείο να φύγω. Αυτό, φέρ' το. Πάμε να συνεχίσουμε με ποδόσφαιρο εμείς. Να σας πούμε ότι στις 7 το απόγευμα είναι η προτελευταία αγωνιστική στη μάχη για την αποφυγή του υποβιβασμού στην Super League 2. Με τα παιχνίδια έχουμε Αστέρας Τρίπολης Κηφισιά, ΑΕΛ Ατρόμητος και Πανσεραϊκός Πανετολικός, Μεσαιραίος και Θεσσαλούς, να καίγονται βέβαια για βαθμούς, γιατί άλλο, και ειδικά βέβαια την Ουραγό Λάρισα που θέλει μόνο νίκη για να ελπίζει, να έχει έτσι μια ελπίδα ότι μπορεί και να παραμείνει στα μεγάλα σαλόνια. Άντε να δούμε. Λοιπόν, επίσης να σας πούμε ότι ανοιχτή θα είναι η προπόνηση της πρωταθλήτριας ΑΕΚ σήμερα στις 5:30 το απόγευμα. Να πάτε όσοι είστε ΑΕΚτζίδες και θέλετε να δείτε από κοντά τα είδωλά σας. Παραμονή του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, αλλά και της μεγάλης φιέστας για την κατάκτηση του τίτλου. Νομίζω ότι και σήμερα θα έχει πάρα πολύ κόσμο στο γήπεδο. Είμαι σίγουρη. Ο Δήμος εκεί στη Νέα Φιλαδέλφεια Χαλκιδόνας θα παραμείνει φωταγωγημένος, θα αντιθεί δηλαδή με τα καλά του ο Δήμος Φιλαδέλφειας Χαλκιδόνας και θα ανάψει όλα του τα φώτα μέχρι το ξημέρωμα της Δευτέρας. Πάμε για δελτίο πολιτικών ειδήσεων και τα υπόλοιπα μετά.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η τρίτη τετραετία σημαίνει ότι δεν ρισκάρουμε να γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω, το μήνυμα του Πρωθυπουργού από το βήμα του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Η Ελλάδα της πτώχευσης είναι τώρα στην πρώτη γραμμή της ανάπτυξης στην Ευρώπη. Η αύξηση μισθών μόνη λύση στην ακρίβεια, σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Όσα υποσχεθήκαμε το 2023 έγιναν πράξη, ανέφερε. Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες συμφώνησαν να συνεχίσουν να εφαρμόζουν όλες τις υφιστάμενες εμπορικές τους συμφωνίες, ανακοίνωσε το Πεκίνο. Ιράν και Ταϊβάν τα αγκάθια στην επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα. Εγγυήσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες ζητεί η Βηρυτός για να εδραιωθεί η εκεχηρία που παρατάθηκε για άλλες 45 ημέρες. Κατηγόρησε τη Χεσμπολά ότι παρέσυρε τη χώρα σε έναν ανεύθυνο πόλεμο. Προσήχθη ο 50χρονος σύντροφος της νεαρής γυναίκας που σκοτώθηκε πέφτοντας από τον 7ο όροφο πολυκατοικίας στον Πειραιά. Αντίστροφη μέτρηση για τον μεγάλο τελικό της Eurovision. Στις 10 το βράδυ απευθείας από την Ερτένα ο Ακύλας με το Φέρτο θα εμφανιστεί στην 6η θέση. Τοπικές βροχές σε δυτικά, κεντρικά, βόρεια και βόρειο-ανατολικό Αιγαίο. Έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.

0: Hera Sport 101,8.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
5: Ακούτε Hera Sport.

0: Είναι αφιέρωμα, όπως καταλάβατε, σήμερα το μουσικό μέρος της εκπομπής στη Eurovision. Ακούσαμε το Σάκη Ρουβά, νομίζω, με εκείνο το Σέικι, το οποίο δεν βγήκε, όχι, ήταν τρίτο. Ήταν εκείνη την χρονιά που νομίζω βγήκε η τραγουδίστρια από την Τουρκία πρώτη. Όλα αυτά τώρα τα ξέρει πιο καλά ο Μηδάνης. Δεν μου έχει αφήσει πληροφορίες. Ό,τι θυμάμαι κι εγώ. Από τρίτη θέση και πάνω, βέβαια, λέει ο Τάσος, είναι σαν να βγήκε. Ναι, είναι το χάλκινο που λέμε. Δεν παίρνουν όμως τίποτα αυτοί. Μόνο ο πρώτος παίρνει εκεί πέρα. Αυτό έχω παρατηρήσει. Και εδώ βλέπω τις πρωινές εκπομπές, μεταξύ άλλων θεμάτων, ασχολούνται και με το πόσο θα έχουν, ποια θα είναι η τιμή του παγωτού το καλοκαίρι. Καίει, λέει, η τιμή του παγωτού. Έχουμε μεγάλες αυξήσεις και στο παγωτό. Κυπελάκι, λέει, 3,20, ξυλάκι, το απλό ξυλάκι δηλαδή του περιπτέρου, 3 ευρώ. 3 ευρώ το ξυλάκι. Πολλά, πολλά τα λεφτά. Πάρα πολλά τα λεφτά. Ούτε παγωτό δεν θα μπορούμε να φάμε, δηλαδή θα το τρώμε και αυτό, ξέρω εγώ, τύπου ένα τη βδομάδα. Έχει γίνει όπως η σοκολάτα. Όλα προβληματικά, παιδί μου. Να φτιάξεις μόνος σου, Τάσο, παγωτό. Να μάθεις να φτιάχνεις μόνος σου. Δεν το κατάλαβα αυτό. Γιατί?
1: Γιατί?
0: Πάμε να συνεχίσουμε με την πρώτη, έτσι, αθλητική ενημέρωση. Πολύ νωρίς ήρθες.
1: Πρώτη φορά είναι?
0: Όχι, αλλά είσαι έτσι πολύ πρωινός τύπος. Πώς το καταφέρνεις αυτό και ξυπνάς? Και έρχεσαι και με τα μέσα. Γιατί είσαι παιδί που θες να ταλαιπωρήσεις.
1: Είμαι ένα παιδί που θέλω να βλέπω τον κόσμο.
0: Ναι. Λοιπόν, πάμε στα υπόλοιπα. Πάμε να μιλήσουμε για τον δεύτερο ημιτελικό Βουλιαγμένη Ολυμπιακός σήμερα στις 5 το απόγευμα στη Water Polo Link των ανδρών. Ενώ χθες τρίτο αγώνα για τα προημιτελικά των γυναικών Γλυφάδα ΠΑΟΚ είχαμε 14-7. Έτσι στα ημιτελικά προέκυψε κόντρα γειτόνων. Και αυτοί είναι,
1: γιατί
0: βέβαια.
1: Οι
0: γείτονες είναι η Βουλιαγμένη και η Γλυφάδα. Πάμε να μιλήσουμε λίγο και για Στίβο, παιδιά, που μας αρέσει πάρα πολύ, εμάς τουλάχιστον, δεν ξέρω εσάς, εσάς μάλλον σας αρέσει πιο πολύ το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ, αλλά και ο Στίβος, τα έχουμε πει αυτά, είναι ο βασιλιάς. Και ο βασιλιάς δεν τα παραδίδει τα σκύπτρα του έτσι εύκολα και πολύ καλά κάνει. Στο Στίβο, στην Σαγκάη και στο Diamond Link, ο Καραλής στο Τόκιο. Όχι, περίμενε. Στη Σαγκάη λοιπόν θα είναι ο Καραλής. Είδες, τα μπέρδεψα. Τα μπέρδεψα, σε βλέπω την ομορφάδα σου εδώ πέρα και μπερδεύομαι, ρε Λουκά. Στη Σαγκάη λοιπόν για το Diamond League ο Καραλής.
1: Εγώ γι' αυτό είμαι εδώ, για να σε μπερδεύω.
0: Στο Τόκιο η Τζέγκο, παρακαλώ πολύ. Ο Μανόλο θα βρεθεί σήμερα απέναντι, βέβαια, σε ποιον? Στον μεγάλο του αντίπαλο και τον καλύτερο του φίλο, τον Ντουμπλάντης, αυτόν τον εξωγήινο αθλητή. Οπότε νομίζω μάλλον πρώτος θα είναι ο Ντουμπλάντης, είναι γνωστά τα αποτελέσματα, και δεύτερος ο Καραλής. Εκτός και αν γίνει το θαύμα, διότι πάντα υπάρχουν θαύματα σε αυτή τη ζωή, σε μια διοργάνωση που θα ξεκινήσει στις 2 η ώρα το μεσημέρι και θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ2 Sport, έτσι, το κανάλι των αθλητικών διοργανώσεων και των αθλητικών εκπομπών. Τηλεοπτικό κανάλι, καινούριο.
1: Όπως κάποτε στο συγκεκριμένο άθλημα όλοι περιμέναν να χάσει ο Μπούκα, ή ακόμα χειρότερα με την καλή έννοια, ο 400 εμποδιστής Αμερικάνος στη δεκαετία του 80, ο Έντιν Μόζες, ο οποίος είχε 85 συνεχόμενες νίκες στο αγώνισμά του.
0: 85 πολλές,
1: κάτι χρόνια,
0: πολλές. Λοιπόν, 85.
1: Και γιατί τα θυμάμαι αυτά? Γιατί εφόσον συμβεί, και μακάρι το καταφέρει ο Μανώλης, Εμμανουήλ Καραλής, να είμαστε πιο σωστοί, αφού έτσι θέλει να τον φωνάζουμε.
0: Ναι, έτσι θέλει.
1: Θα είναι παγκόσμιο γεγονός.
0: Έτσι, παγκόσμιο χαμός θα γίνει. Όμως να, υπάρχουν, τι? Λέει, γεύσεις με, ναι, παγωτού,
1: ναι,
0: που έχουν τώρα, άμα τη φας, ας πούμε, θα είναι σαν να πίνεις σούζο,
1: νάτα,
0: σαν να τρως μπουγάτσα και σαν να τρως τζατζίκι.
1: Αυτά είναι.
0: Ένα μαγαζί στη Θεσσαλονίκη τα φτιάχνει.
1: Ούζο όταν βγεις.
0: Τώρα συγγνώμη, παγωτό με γεύση τζατζίκι.
1: Περιορέξεως.
0: Χάλια μου ακούω. Παιδιά μου ακούγεται χάλια, δεν μου αρέσει καθόλου. Καθόλου όμως. Πάμε να μιλήσουμε και για τον αγαπημένο. Α, όχι, η Τζέγκο, δεν είπαμε για την Ελίνα. Η Ελίνα Τζέγκο θα αγωνιστεί στο τρίτο χρυσό meeting της σειράς Continental την Κυριακή.
1: Ναι.
0: Επίσης, πρεμιέρα στον ανοιχτό στίβο κάνει σήμερα και ο Μίλτος Τεντόγλου, συμμετέχοντας στα Βεργότια που θα διεξαχθούν στο Δάκα. Α, στο Αργοστόλι. Στο Αργοστόλι, εκεί στην Κεφαλονιά.
1: Έτσι.
0: Ο Τεντόγλου το 2022 στην ίδια διοργάνωση.
1: Κεφαλονιά, η οποία είναι λίγο πιο κάτω από τη Λευκάδα.
0: Ναι, ναι, λίγο πιο κάτω. Είναι όλα εκεί στα Επτάνησα που κινούνται. Ναι, ναι.
1: Όχι, τα λέμε για κάποιους που δεν γνωρίζουν.
0: Γεωγραφία.
1: Ναι. Εδώ βγήκε ένα βιντεάκι προσφάτως και ρωτούσαν κάτι παιδάκια νεοελλήνων ποια είναι η πρωτεύουσα της Ελλάδος. Και άλλοι καταχαρούμενοι λέει δεν ξέρω.
0: Α, είπε και δεν ξέρω. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, εκεί ο Τεντόγλου το 22, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Έκανα μια πολύ καλή επίδοση και ήταν 8 μέτρα και 36. 8 και 36. Πω. Λοιπόν.
1: Είδες ότι ήρθα πολύ γρήγορα πίσω.
0: Ναι.
1: Για
0: ναι.
1: Σένα, γιατί. Έχω θεματάκι ωραίο. Να σου το πω εσένα, αφού κάναμε μια μικρή κουβέντα για γεωροβιζιονικά πράγματα.
0: Θα μου το πεις. Κάτσε να πούμε τώρα για το ΑΕΚ ΠΑΟΚ 37-36, την παράταση στον πρώτο τελικό των δύο δικεφάλων και για τη Handball Premier League των γυναικών που έγινε χθες στο Καματερό. Σε παρακαλώ πολύ. Η δεύτερη αναμέτρηση θα γίνει την ερχόμενη Τρίτη στις 6 ώρα το απόγευμα στην Θεσσαλονίκη. Και είχαμε τώρα επίσης ΠΑΟΚ Άρης 1-0 στο Αγρίνιο, στο κύπελο του, στον τελικό του κυπέλου Ελλάδας με ποδοσφαιριστές κάτω των 19, με τον δικέφαλο του Βορρά να κατακτά το ντάμπλ. Στις 12 η ώρα το μεσημέρι έχουμε σήμερα κάλυψη από την ΕΡΤ 2 Sport τα εγγένεια, γιατί έχουμε και εγγένεια, έχουμε και καλά νέα του πλήρως ανακαινισμένου πια εκεί το κοπηλαιοδρόμιο στο Σχοινιά, που έχουμε συζητήσει και αν έχουμε συζητήσει γι' αυτό. Να, επιτέλους ήταν δίκαιο και έγινε πράξη, ανακαινίστηκε, γίνεται πολύ καλή η δουλειά εκεί στο κοπηλαιοδρόμιο ούτως ή άλλως.
1: Με τον τρόπο σου με πας ακόμα καλύτερα στην πάσα για τους μετάλλικα και γιατί το βάζω έτσι.
0: Ναι, δεν έχω διαβάσει ακόμα.
1: Τι, μηνύματα.
0: Πρωτοσέλιδα ούτε μηνύματα. Πες γρήγορα.
1: Λοιπόν, γιατί ουσιαστικά μιλάμε για την αξιοποίηση μιας ολυμπιακής εγκατάστασης και τέτοιας ομορφιάς και ενός κόστου χ, ψ, ω, μην το συζητήσουμε εκείνη τα χρόνια. Και το Ολυμπιακό Στάδιο προϋπήρχε των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας. Αλλά η κουβέντα γινόταν ότι εκεί πώς μπορεί να συντηρηθεί. Και έρχονται τώρα οι Μετάλλικα, κάνουν την συναυλία που κάνανε πριν μια εβδομάδα και πολύ γρήγορα βγήκανε κάποια οικονομικά στοιχεία, τα οποία είναι εξόχως ενδιαφέροντα πιστεύω. Έγινε μια αναφορά για περίπου 90.000 θεατές, κερκίδες
0: τόσο,
1: και...
0: Τόσο είπε, ναι, ναι.
1: Κερκίδα
0: και μέσα,
1: αρένα που λέμε.
0: Ναι.
1: Και τα χρήματα μόνο από τα εισιτήρια, κρατήστε μόνο τη λέξη μόνο από τα εισιτήρια, φτάσαν τα 13 εκατομμύρια ευρώ.
0: Πάρα πολλά λεφτά.
1: Έτσι. Σε ανάλογες περιπτώσεις στο Ολυμπιακό Στάδιο, το 9 η Μαντόνα μάζεψε 75.000 κόσμο.
0: Ήμουν εκεί.
1: Η YouTube το 10, 83.000 κόσμο. Και πάμε τώρα, γιατί είναι σημαντικό να αξιοποιείς τέτοιες εγκαταστάσεις, όχι μόνο αθλητικά ποδοσφαιρικά κατά βάση. Ήρθαν εδώ, λέει, θεατές αυτής της εκδήλωσης
0: από όλο τον κόσμο,
1: από 91 χώρες.
0: Ναι, βέβαια, έτσι γίνεται.
1: Που σημαίνει ξενοδοχεία, εισιτήρια, φαγητά, αναμνηστικά, γιατί όχι,
0: επισκέψεις αρχαιολογικούς, λοιπόν, χώρους όσοι πρόλαβαν.
1: Λοιπόν, σκεφτείτε ότι πέρυσι 27 του Μάη σε χρόνο μηδέν sold out στους fans των Metallica.
0: Ναι, βέβαια.
1: Τρεις μέρες μετά sold out η γενικότερη πόλη των εισιτήριων, οι οποίες ξεκινούσαν από 86 και φτάνανε τα 214, τα normal υποτίθεται, γιατί μέσα στην αρίνα εκεί κοστίζαν 550.
0: Εντάξει, υπάρχει αυτή η τάση.
1: Για να είσαι κοντά στους καλλιτέχνες. Και έσοδα για το Ολυμπιακό Στάδιο που κυμαίνονται από 350 έως 400.000 ευρουλάκια.
0: Υπάρχει αυτή η τάση να αξιοποιούμε τους αθλητικούς χώρους και για άλλα event, όπως θα λέγαμε.
1: 32 για να το συνδέσω με τη Eurovision. Αν την καταφέρει και την πάρει ο Ακύλας. Γίνεται αυτή η κουβέντα πραγματικά. Πριν μπορεί να φάνηκε λίγο σαν παιχνίδισμα, ότι αν την πάρουμε ως χώρα, να την κάνουμε εκτός Αθήνας.
0: Για να κινηθεί και αλλού το χρήμα.
1: Και αυτό, αλλά κυρίως γιατί να μπορέσεις να δείξεις και τις ομορφιές της υπόλοιπης χώρας. Και η Κρήτη, αφού είπα τη λέξη Χανιά, γιατί μαθαίνω ότι εκεί είναι στα τελειώματα, δεν το ξέρω αυτό σαν λεπτομέρεια, ένα εξάστερο, εφτάστερο ξενοδοχείο. Όπου τέτοιες εκδηλώσεις θέλεις και βαρβάτα ξενοδοχεία. Και δεν είναι μόνο το συγκεκριμένο, είναι η ευρύτερη περιοχή των Χανίων και της Κρήτης που μπορεί να καλύψει όλους τους φιλοξενούμενους αυτής της εκδήλωσης, αν ο Ακύλας το φέρει το βράδυ.
0: Άντε, να το φέρει.
1: Τώρα,
0: ο Ακύλας.
1: Τώρα ο χρόνος όλος δικό σου.
0: Λοιπόν, ο Ακύλας να το φέρει το βράδυ. Άντε. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε λίγο με τα μηνύματα.
1: Και η Θεσσαλονίκη ακούγεται.
0: Ποια μηνύματα? Όχι, πάμε να διαβάσουμε έτσι γρήγορα, γρήγορα τους κεντρικούς τίτλους των εφημερίδων, γιατί δεν θα προλάβουμε. Πάμε, Τάσο. Ξεκινάμε με την Live Sport, με κεντρικό θέμα βέβαια τις δηλώσεις του Αταμάν. Θα φύγω όταν, με τρεις τελείες μας λέει ο κύριος Αταμάν. Παραδέχτηκε το αποτύχαμε για το φετινό κάζο του Παναθηναϊκού, αλλά συνέδεσε το μέλλον του με τον σύλλογο. Μόνο αν χάσει την εμπιστοσύνη του σε μένα ο κύριος Γιανακόπουλος, τότε θα αποχωρήσω.
1: Αν ήταν ο Τρικούπης τι θα λέγε, δυστυχώς επτοχεύσαμε.
0: Δεν είναι έτσι. Λοιπόν, πάμε στην ναυτεμπορική. Τα σκυλιά γαυγίζουν, το καραβάνι προχωρά.
1: Λέει,
0: πεισμωμένη στον Ολυμπιακό.
1: Σπορδέ είναι αυτή,
0: τι πα, Σπορντέι, ναι, είδες, με κάνεις, μου φέρνεις στο μυαλό. Σε Σπορντέι, αυτό δεν είπα. Α, είπα τον κόκκινο πλαταθή. Όχι.
1: Όχι, ναυτεμπορική είπες.
0: Είπα ναυτεμπορική, τα μπέρδεψα. Λοιπόν, πάμε στην Σπορντέι, όπως λέει εδώ ο Λουκάς. Τα σκυλιά γαυγίζουν, επαναλαμβάνω, το καραβάνι προχωρά. Πεισμωμένοι στον Ολυμπιακό, διαβεβαιώνουν ότι δεν μασάνε από ύποπτους ορισμούς διαιτητών και λοιπές τρικλοποδιές, λένε εδώ. Πολίτε, λέει.
1: Όπως είναι επιπλωμένο.
0: Ο Πελίστρη, πολίτε, σε πληροφορώ. Δεν έχει δικαιολογήσει, λέει, ούτε κατελάχιστον τα χρήματα που δαπανήθηκαν για την μεταγραφή του και ο Παναθηναϊκός θέλει να τον δώσει. Και πάμε στον κόκκινο πρωταθλητή. Κλειδώνει οπλισμένα τα κόκκινα Ραφάλ, λέει εδώ. Ναι. Κλειδώνει τους Τούρκους η αεροπορία του θρύλου. Παρακαλώ πάρα πολύ. Έτοιμη για υπερηχητικές πτήσεις, Βεζένκοφ και Μιλουτίνο φυσικά μιλάει για την Ευρωλίγκα. Έτοιμος για Μάτο Μπαρτζόκας. Σκάκι θα θυμίσει η μάχη στους πάγκους. Παρακαλώ πολύ. Έτσι. Τα φώτα όλα είναι εκεί τώρα, αυτή τη στιγμή. Και πάμε στο φως των σπορ. Γι' αυτό ζούμε. Ο Νικόλα Μιλουτίνοφ άνοιξε την καρδιά του στην εφημερίδα και μίλησε για τον πόθο όλων στον Ολυμπιακό. Αυτό είναι το κεντρικό θέμα της εφημερίδας. Και να κλείσουμε με την αθλητική ώρα των σπορ του Σαββάτου. Οικογένεια πρωταθλητών. Παρακαλώ πάρα πολύ. Αεκάρα για κούπα. Πόνεσε τον ΠΑΟΚ. Εδώ έχουμε και τη φιέστα. Θα γίνει κάποια στιγμή. Πότε? Σήμερα, αύριο. Πότε θα γίνει η φιέστα? Αύριο. Η μεγάλη ομάδα handball των γυναικών της ΑΕΚ έχασε 1-0 στο Καματερό με νίκη 37-36 στην παράταση. Έκανε. Αλλά ντάλλον διαβάζω.
1: Δεν είσαι εδώ.
0: Δεν είμαι εδώ. Πού πήγα, δεν ξέρω. Α, είμαι στο Νακύλα εκεί.
1: Στη Βιέννη.
0: Λοιπόν, έκανε το 1-0 στο Καματερό με νίκη στην παράταση.
1: Γιατί σ' άρεσε ένας πίνακας του Μπετόβεν.
0: 37-36 στην ομάδα της ΑΕΚ, λοιπόν, για το handball των γυναικών. Και πάμε να διαβάσουμε και μερικά από τα μηνύματά σας, που είναι αρκετά. Παρακαλώ πάρα πολύ. Πρωί-πρωί, πριν ξεκινήσει η εκπομπή, μου έχουν στείλει μήνυμα εσένα. Σου έχουν στείλει ποτέ τέτοιο μήνυμα? Μια ώρα πριν.
1: Αφού προηγήσεις εσύ.
0: Μια ώρα πριν.
1: Τα παίρνεις όλα εσύ.
0: 5,9, παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Τι 5,9, τι αυτό?
0: 5 η ώρα και 9 λεπτά.
1: Α, έτσι πως το πες φάνηκε για του κουτουκού.
0: Όχι. 5 και 9 πρώτα λεπτά, παρακαλώ πάρα πολύ. Έχω να σου πω από το όμορφο Ρέθυμνο. Ο Νίκος μου έστειλε την καλημέρα του και την καλή του εκπομπή θέλει να έχουμε όλοι εδώ.
1: Μπράβο.
0: Ναι. Έχουμε τον Αντώνη τον Καμπανό από την Σάμο με τα ωραία του λουλούδια. Μια ωραία πεταλούδα λέει εδώ και μας στέλνει την καλημέρα του. Ο Ηλίας Καλημέρα, λέει, πάμε για το τελευταίο μάζεμα ελιάς. Το λάδι αυτό είναι βιομηχανικό. Χρωματίζεται, αρωματίζεται και είναι στα σούπερ μάρκετ. Θα φάει ο λαός. Κάνει 5,90 λεπτά. Ηλίας από την Πρέβεζα.
1: Έτσι.
0: Εγώ θέλω του Ηλία, το που δεν είναι βιομηχανικό. Θέλω να μου στείλει ένα τενεκέ λάδι. Ο Βαγγέλης εδώ δεν του αρέσει το τραγούδι του Ακύλα για που στέλνουμε.
1: Μάλιστα.
0: Και το εκφράζει έτσι με έντονο τρόπο. Εντάξει, παιδιά, γούστα είναι αυτά, δεν μπορούν να αρέσουν όλοι όλα. Πολύ ωραίο το λουλούδι, το κόκκινο τριαντάφυλλο που μου έστειλε ο Φάνης από την Κοζάνη. Το Λουκά λέει και την Ευανθία τώρα, μάλιστα, δεν μιλάτε από μακριά.
1: Τι?
0: Δεν κατάλαβα. Καλημέρα πάντως, Φάνη μου, πολύ ωραίο το λουλούδι, επιμένω. Η Ειρήνη στέλνει σε μένα και τον Τάσο με υγεία και καλή δύναμη την καλημέρα της. Ο Χρήστος επίσης έχει τις αντιρρήσεις του για τα τραγούδια της Eurovision και τα διαφημίζεται, λέει, έσχος, δεν του αρέσει. Έλεος, λέει, να τα διαφημίζετε κι εσείς. Κάτσε, είναι μια διοργάνωση στην οποία την καλύπτει η ΕΡΤ όμως. Και γενικά, εντάξει, ένα πανηγύρι είναι, δέστο. Μια γιορτή, ένα πάρτι για νέα παιδιά. Ο καθένας έχει την άποψή του.
1: Και για όσους νιώθουν νέοι.
0: Και για όσους νιώθουν νέοι επίσης. Ο Φάνης προτείνει εδώ να βάλουμε και λίγο γύρω με κρεμμύδι για επικάλυψη στο παγωτό. Που λέγαμε πριν για τις περίεργες γεύσεις των παγωτών. Ο Χαράλαμπος λέει καλημέρα σε όλη την αίρα. Αν βγει παγωτό με γεύση προβατίνα, να το πληρώνω και 5 ευρώ.
1: Κάτσε, γιατί στη κάτω εκεί οι Εμμύριδες δεν έχουν φτιάξει έναν καφέ που έχουν μέσα, λέει, λίγο τρίμα από χρυσό και το πληρώνει τον καφέ.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά παγωτό με γεύση προβατίνα τώρα.
1: Γιατί ο καφές με το χρυσό μέσα.
0: Και 5 ευρώ. 5 ευρώ.
1: Συγγνώμη, σε ενοχλεί αν θα το τρως την προβατίνα ζεστή ή θα την τρως παγωμένη. Αν μας αρέσει.
0: Δεν θέλω. Παρεπιπτόντως, λέει Λουκά.
1: Δεν θα σου φέρω.
0: Να μην μου φέρεις. Παρεπιπτόντως, Λουκά, η Κεφαλονιά είναι λίγο πιο πάνω από τη Ζάκυνθο. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Ναι, σωστό και αυτό.
0: Σωστό, λίγο πιο πάνω από τη Ζάκυνθο είναι. Αλήθεια είναι αυτό, Θωμά μου.
1: Ακριβώς.
0: Δεν είπαμε εμείς κάτι άλλο. Και ο Γιώργος εδώ μας στέλνει κάτι ωραίες φωτογραφίες.
1: Θωμά μου, είπαμε, ρωτούνται στους δρόμους εδώ και αρκετά χρόνια τα παιδιά μας για πράγματα που αφορούν τη χώρα μας και αγνοούν σε ποια χώρα μένουν.
0: Κοίτα, μας στέλνει μια άμαξα με ένα λογάκι.
1: Ένα όμορφο.
0: Τι ωραίο.
1: Άμαξι,
0: πάρα πολύ ωραίο, παιδιά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα έτσι ωραία μηνύματα που μας στείλατε. Σήμερα ας κερδίσω ο καλύτερος, να πω εγώ. Και γενικά να μείνω και εγώ στην εκπομπή σου.
1: It's up to you.
0: Με θέλεις.
1: It's up της κόρης.
0: Με θέλεις.
1: Όχι.
0: Δεν με θέλεις.
1: Γιατί δεν με θες, κύρα μου.
0: Εγώ σε θέλω και κάθω και σ' άφησα να κάτσεις. Εσύ γιατί δεν με θέλεις, κυρά μου?
1: Όχι, κυρά μου.
0: Επειδή είμαι ψαράς. Το αλλάζουμε. Και ο Φρανκ εδώ μας έστειλε φωτογραφία τελευταία στιγμή. Κοίτα, δεν ξέρω πού είναι αυτή η φωτογραφία, αλλά είναι πάρα πολύ.
1: Κάτσε να δώσω εγώ πού είναι.
0: Ωραία, πού είναι.
1: Αυτό είναι Γιάννηνα.
0: Βόνιτσα.
1: Ναι. Από πάνω μοιάζει για Γιάννηνα πάντως.
0: Δεν ξέρω.
1: Αλλά αφού γράφει από κάτω Βόνιτσα, είναι Βόνιτσα.
0: Λοιπόν.
1: Το νησάκι των Ιαννίνων δεν μοιάζει από πάνω.
0: Και η Κυριακή λέει καλημέρα. Ποια είναι η Μάρα? Στον κύριο Τάσο και σε εσάς, κυρία Μάρα.
1: Εμπός είναι η Μέιρα.
0: Μάρα. Εγώ είμαι η Μάρα. Πώς το στέλνει αλλού?
1: Στη Ζαχαρέα.
0: Θα με μπερδεύει με τη Ζαχαρέα εμένα.
1: Πού θέλει να ξέρω.
0: Δεν ξέρω.
1: Με τις παρέες που κάνεις εγώ, πού θέλει να ξέρω.
0: Σωστά. Τις ξέρεις τις παρέες μου. Σχεδόν. Όλες. Τι έγινε πάλι?
1: Πρωί ξόπλατα, τι γίνεται?
0: Με τρομάζεις. Με τρομάζεις. Κοιτάει έτσι, ανοίγει τα ματάκια του, αυτά τα μπυρμπυλωτά που έχει, τα ανοίγει με απορία.
1: Τα μυγδαλωτά.
0: Και να.
1: Μπομπό.
0: Να φύγω.
1: Ξέρω εγώ.
0: Δεν φεύγω, θα μείνω εδώ.
1: Να μείνεις, αλλά εννοώντας να φύγεις με την εκπομπή.
0: Λοιπόν, όχι, δεν φεύγω από την εκπομπή, θα μείνω εδώ. Θα συνεχίσω μαζί σου. Παιδιά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας και σήμερα και αυτό το Σάββατο. Φιλιά, να παίρνετε καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας. Μακριά από τους ψεύτες, τα έχουμε πει αυτά, διότι κάνουν κακό και στην υγεία, εκτός των άλλων. Και ακούστε τώρα το number one. Με ποια άλλη? Με την Ελενάρα. Και το βράδυ παρακολουθήστε εδώ την Ερτένα. Αυτό. Number one.

0: Era Sport 101,8. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
3: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
4: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
3: Εννοείται. Το πιο υγιεινό για σένα και για μένα, όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
5: Ορίστε, ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
4: Ο ίδιος πειρασμός.
5: Και η ίδια απόλαυση.
3: Η δική μας απόλαυση.
5: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
3: Σ' αγαπώ, μαμά.
0: Era Sport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Era Sport. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Era Sport παντού, yeah. Με μεταδόσεις για όλα τα σπορ. Yeah.
6: Δήμος Αγίου Δημητρίου, Ειρηνοδρομία 2026. Την Κυριακή 17 Μαΐου τρέχουμε για να μεταφέρουμε το μήνυμα της ειρήνης και της ελευθερίας. Αποστάσεις 10, 5 και 2,5 χιλιόμετρων. Αγώνας ευαισθησίας 1 χιλιόμετρου για άτομα με αναπηρία. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στο ειρηνοδρομία.gr. Παναγούλια 2026. Το Σάββατο 16 Μαΐου η Νατάσα Μποφίλιου τραγουδάει Γιάννη Μαρκόπουλο στα 50 χρόνια από το χαμό του Αλέξανδρου Παναγούλη.
0: Χορηγός επικοινωνίας Era Sport.

0: μας προχώρα.
1: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
0: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Ακούτε Era Sport.

0: κάθομαι. Προσδέσου.
1: Γιατί θα απογειωθούμε.
0: Που ξέρεις.
2: Μπορεί να μην γνωρίζαν αν θα απογειωθούν οι συγκεκριμένοι σπουδαίοι Έλληνες ηθοποιοί στο σχετικό απόσπασμα. Εμείς όμως, ένα κατοκυβερνήτη του σκάφους που λέγεται Τάσος ο Ηλεμέζης, στη ρυθμίση του ήχου.
3: Απογειωθήκαμε. Πλήρως.
2: Να και η συγκυβερνήτης.
3: Έτσι.
2: Λοιπόν, 6 λεπτά μετά τις 8, είναι Σάββατο, 16 Μαΐου 2026, πάει και το μισός Μάιος, κοντεύει να φύγει και ο πέμπτος μήνας του τρέχοντος έτους. Και εδώ είμαστε, αθλητικό Σαββατοκύριακο και σήμερα. Θα πάμε μέχρι τις 9 όπως πάντοτε, με όσο το δυνατόν περισσότερες ειδήσεις, πάσης φύσεως, με τραγουδάκια, με τα μήνυματά σας, όσα προλάβουμε να τα διαβάσουμε από αέρος, γιατί όπως σας έχουμε ξαναπεί, δεν διαβάζονται όλα. Έτσι λέει ο Λουκάς εδώ και χρόνια, άλλοι λένε ότι διαβάζονται όλα. Okay, ο καθένας όπως τα αντιλαμβάνεται τα πράγματα. Και το κυριότερο είναι ότι πολλά δεν μπορούμε να τα διαβάσουμε ούτε εμείς, γιατί είναι ο ρυθμός της εκπομπής, οπότε αυτό είναι ένα θεματάκι. Μην νομίζετε ότι γίνεται επίτηδες. Όχι. Επίτηδες με την καλή ή την κακή έννοια γίνεται όταν βλέπουμε κάποιο μήνυμα που θεωρώ, με βάση αυτά που με μάθανε σπουδαίοι άνθρωποι του χώρου, ότι δεν διαβάζονται όλα τα μηνύματα αυτολεξή.
3: Να είσαι αξιοπρεπής όταν στέλνεις μήνυμα.
2: Λοιπόν.
3: Μαζεμένος.
2: Γιατί εσείς δεν έχετε να χάσετε κάτι. Με ποια έννοια? Πολλοί γράφετε μηνύματα με διάφορους χαρακτηρισμούς για κάποιους ανθρώπους, όχι απαραίτητα μόνο την αφεντιά μας εδώ, που αυτό είναι ως ένα σημείο και λογικό, για κάποιους άλλους. Ο κόσμος έξω τι ακούει? Τη φωνή της κυρίας Ξινού που την ακούσατε και την πρώτο δευτερολέπτον, τη δική μου και όποιον άλλο συναδέλφων εδώ είναι στα μικρόφωνα. Δεν θα κάτσει ο άλλος να σκεφτεί ότι ήταν μήνυμα Κροατή, γιατί θα ήθελα να σου πει μετά τι με ενδιαφέρει με ένα φίλε. Μένα με προσέβαλε. Φάει την αγωγή σου. Θα πάει ο ακροατής να υπερασπιστεί τον παραγωγό μιας εκπομπής και να το κάνει. Τι νόημα έχει? Άρα λοιπόν, μην έχετε απαιτήσεις τρελές. Όσοι τις έχετε. Άλλωστε ζούμε σε μια εποχή με queer καταστάσεις. Και ψάχνουμε όλη την αλήθεια, η οποία η ρουφιάνα είναι και δυσέβρετη. Και αν τη βρίσκει κανείς, δυστυχής γίνεται. Γιατί αποκτά γνώση, αλλά ως μονάδα δεν μπορεί να αντιμετωπίσει το θέμα. Όποιο και αν είναι αυτό. Λοιπόν, πολλά τα θεματάκια μας. Να δω έτσι στο σαν σήμερα. Ας πούμε, μια συνέχεια των όσων λέγαμε νωρίτερα για Eurovision είναι ότι σαν χτες, λίγους μήνες πριν από την διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων στην Κωνσταντινούπολη, ο Σάκης Δρουβάς, shake it, σαν χτες.
3: Δεν κέρδισε όμως.
2: Τι να κάνουμε?
3: Τρίτος
2: τώρα.
3: Βγήκε.
2: Δεν τον ξέραν τότε το Σάκη.
3: Τον ξέρανε.
2: Τόσο καλά όχι.
3: Ήταν η Τουρκάλα πιο...
2: Ήταν η Τσαχμίνα.
3: Τζουμπουρλού.
2: Εντάξει. Επίσης το 1911 σαν χτες παραδόθηκε στη χώρα μας το θορυκτό Αβέροφ, όπου και εκεί βλέπουμε το πώς συμπεριφερόμεθα τα τελευταία πολλά χρόνια. Αντί να είναι σημείο αναφοράς ιστορικού ενδιαφέροντος, ο Πάσα ένας, η Πάσα μία, πάει και κάνει εκδηλώσεις άλλες. Λες και είναι το σαλόνι του σπιτιού του. Τέλος πάντων. Και κρατώ για αυτά που γίνονται τους τελευταίους πολλούς μήνες χρόνια στη χώρα μας, με πυρήνα την οικογένεια που τόση κουβέντα έχει σηκώσει. Πώς είναι η ελληνική οικογένεια πλέον εδώ και 2-3 δεκαετίες, μη πω παραπάνω, που θα έπρεπε να είναι η προτεραιότητά μας για να φτιάχνουμε τα παιδιά μας Και σαν, όχι σαν χτες, ναι, καλά λέω σαν χτες, καθιερώθηκε να είναι η Διεθνής ημέρα οικογένειας. Και ρωτάει κανείς, με τόσα θέματα που έχουν δημιουργηθεί, τις ανάγκες, τις υποχρεώσεις, και ειδικά στη Μεγαλούπολη που λέγεται Αθήνα, πώς να φτιάξεις μια σωστή οικογένεια.
3: Και να την κρατήσεις.
2: Όταν κάποιοι πιο ειδικοί από μένα, από εμάς αν θέλετε, αφού ακούτε και δεύτερη φωνή της Εύης, λένε πως ένα από τα κακά που συνέβησαν είναι ότι αυξάνοντας τις ανάγκες μιας οικογένειας, εκ της συνθήκης βγήκε στην αγορά εργασίας και για άλλους λόγους, και για τους άλλους λόγους θα συμφωνήσω, η γυναίκα στην αγορά εργασίας. Άρα μπαμπά στη δουλειά, μαμά στη δουλειά, σε μεγαλοπόλεις που δεν έχουν την ευκολία να υπάρχουν και οι παππούδες από δίπλα να συνεισφέρουν όπως ξέρουμε, είναι λογικό τα παιδιά να νιώθουν παρατημένα, να νιώθουν εγκλωβισμένα και να είναι επιρρεπή σε καταστάσεις άλλες. Έρχονται και τα κινητά και τα κίνητα, τα τάμπλετ, και τα αποτελειώσαμε τα παιδιά μας, και λέμε μετά γιατί βλέπουμε καθημερινά τα πατίνια από εδώ, τα από εκεί, τα σφαξίματα,
3: τις αυτοκτονίες,
2: τα, την ασέβεια. Άμα δεν τους μάθεις σωστά πράγματα, μη μας κάνει εντύπωση γιατί βγαίνουν τα παιδιά έτσι έξω. Και το σταματώ εδώ γιατί θα φανεί ότι βγήκα από άμβολος και λέω το φεγγαράκι μου λαμπρό, φέγγε μου να περπατώ, ε.
3: Όχι, όχι, πες το.

Λοιπόν, έχουμε και λέμε, για όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητά μας, ότι χτες με πολύ ενδιαφέρον περίμενε πολύς ο κόσμος και κυρίως οι φίλοι του Παναθηναϊκού τον αγώνα με τη Μύκονο, γιατί αυτό το γερό χαστούκι που υπέστη η ομάδα του Αταμάν και του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, ο αποκλεισμός ενός από το Final Four μιας διοργάνωσης που γίνεται σε μια εβδομάδα, θα γίνει σε μια εβδομάδα, να μιλάμε τα σωστά ελληνικά, Πουλού, ο αποκλεισμός ενός από το Final Four μιας διοργάνωσης που γίνεται σε μια εβδομάδα, θα γίνει σε μια εβδομάδα, να μιλάμε

στη Ρόδο, τον Ολυμπιακό στο δεύτερο παιχνίδι μεταξύ τους. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας δεν έχει μαζί του Φουρνιέ, Μιλουτίνοφ και Γουόκαπ. Σε ό,τι αφορά το χθεσινό παιχνίδι, δεν υπήρχαν πάνω από 4-5 κόσμου στο γήπεδο, οι οποίοι θα έλεγα με δισταγμό είχαν έτσι μια συμπαράσταση στους παίχτες του Αταμάν, ο οποίος Αταμάν έκανε και απίστευτες δηλώσεις στο τέλος του αγώνα. Είπε το προφανές, ότι όταν χαθεί η εμπιστοσύνη του Γιαννακόπουλου προς εμένα, τότε και μόνο τότε θα φύγω. Αυτό ουσιαστικά διαβάζεται ως εξής, ότι δεν υπάρχει θέμα ή ότι δημιουργεί μια συνθήκη για να τον φύγουν. Αν δεχτούμε ότι το προηγούμενο βράδυ ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ως συνηθίζει, για οτιδήποτε κοινοποιεί στο Instagram πολλά εκεί με τον αγαπημένο του γάτο τον Free, του είπε του γάτου ότι κοίταξε, θα τα αλλάξουμε όλα. Στο όλα δεν περιλαμβάνεται και η θέση προπονητή που την κατέχει ο κύριος Άταμαν. Εγώ αναρωτιέμαι. Έτσι δεν πάει η κουβέντα. Όπως και να έχει πάντως, εκείνο που θα πει κάποιος είναι ότι θεωρώ όσο αφορά την Ευρωλίγκα προσωπικές ήττες και του Δημήτρη Γιαννακόπουλου και του Άταμαν. Γιατί αν θυμόσαστε καλά, πριν το Πάσχα τι έλεγα από αυτό το μικρόφωνο, ότι η δημόσια εικόνα με αρνητικό πρόσημο από τους δύο, αν είχαν δίκιο κάπου ή σε πολλές περιπτώσεις, μπορεί και να το κουβεντιάσουμε. Το θέμα είναι πώς διαχειρίζεσαι την εικόνα σου και την ομάδα σου και την επένδυσή σου. Αυτό είναι το θέμα. Λοιπόν, και ήταν κυρίαρχο αυτό όλη τη χρονιά σε ελλαδικό χώρο και στην Ευρώπη. Και σκεφτείτε ότι ο Λεσόρ, ένα από τα πιο αγαπημένα παιδιά της ευρύτερης οικογένειας του Παναθηναϊκού, τι παραδέχτηκε, πήγαμε λέει στους αγώνες απροετοίμαστοι. Γίνεται κουβέντα ότι υπάρχουν πολλά παράπονα από όλους σχεδόν τους παίχτες, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων. Γίνεται κουβέντα ότι υπάρχουν κακές σχέσεις με πολλούς από τους παίχτες. Και μάλιστα γίνεται κουβέντα τώρα, κατόπιν εορτής, ότι έχουν γίνει διάφορα λέει περιστατικά, που δεν πρέπει να τα πούνε, λένε κάποιοι δημοσιογραφούντες ή δημοσιογράφοι οπαδοί. Εγώ αυτό δεν το καταλαβαίνω. Σε ό,τι με αφορά, αυτό που ξέρω και βλέπω είναι ότι η μεγάλη εικόνα λέει πως ο Παναθηναϊκός φέτος ήταν προβληματικός από την αρχή ως το τέλος, μέχρι σήμερα δηλαδή, γιατί το τέλος ακόμα όσο αφορά την Ελλάδα δεν το ξέρουμε. Έχουμε σε εκκρεμότητα τους αγώνες. Θα μας το δείξει ο χρόνος αν ο Παναθηναϊκός, που έπαιζε κατά βάση με τα 7 αστέρια και το ποιοτικό του ρόστερ, και με μικρά χρονικά διαστήματα ως επίδοξος οκτάστερος οικοδεσπότης του Final Four, που τελικά θα είναι από

0: με την Beyoncé. Ξεκίνησαμε μουσικά σήμερα με Sweet Dreams. Είναι ωραίο να κάνεις γλυκά όνειρα, αλλά να μην μένεις μόνο σε αυτά. Γιατί μετά παραμυθιάζεσαι και μετά βλέπεις τη σκληρή πραγματικότητα μπροστά σου και λες, οπ, τι πάθαμε. Λοιπόν, ο φίλος Αυγερινός από την υπέροχη Αλεξανδρούπολη και τους φίλους του εκεί, τον Γιάννη, τον Στάθη, τον Τάσο και τον Λουκά, αν δεν κάνω λάθος, τι μας λέει, καλημέρα στα αδέρφια από την όμορφη Αλεξανδρούπολη, γιορτάζουμε τα Ελευθέρια και έχουμε τουρνουά παλεμάχων με δράμα Ξάνθη. Σήμερα και αύριο γίνονται διάφορα, όχι σήμερα και αύριο, σήμερα γίνονται διάφοροι αγώνες τέτοιας μορφής και στην Θεσσαλονίκη για τα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ και στην Κέρκυρα. Θα αναφερθούμε μετά το δελτίο ειδήσεων. Να πούμε μερικά ακόμα μηνύματα. Ο Αυγερινός τι λέει, Ευανθία την αγάπη μου.
1: Α, ευχαριστώ πολύ, Αυγερινέ μου.
0: Γιατί και... έχει κόρη Ευανθία.
1: Α, συνονόματι. Βλέπεις. Να τη χαίρεσαι, Αυγερινέ.
0: Δηλαδή το Ευανθία, ανέλησε το από το Ευ. Και
1: ναι,
0: άνθος.
1: Ναι, είναι το εύος μου άνθος, αυτό σημαίνει.
0: Τι λέτε, τι λέτε, τι ακούτε πρωί-πρωί. Τι ακούτε πρωί-πρωί. Λοιπόν, εδώ κάτσε που είμαστε.
1: Από εδώ. Ένα, δύο, τρία.
0: Ο Κωστής από την Καλαμάτα, που είναι. Αγαπάω όλους, λέει Ρασπόρ. Μπορείτε να πείτε, αν έχετε την καλοσύνη, την Κυριακή, τα Ιταλικά, Κόμο, Πίζα, Τζένα, τι ώρα παίζουνε. Αν το προλάβω, φίλε, θα το πούμε και αυτό. Μην άγχεσαι. Λοιπόν, ο Λάζαρος Σκέτα, μάλιστα. Κάποια εξέλιξη με τον ΠΑΣ. Σας έχω πει και την περασμένη εβδομάδα, αγαπητέ μου φίλε, θα αργήσει από ό,τι φαίνεται να βρει το δρόμο το ΠΑΣ για έναν και μόνο λόγο. Πέρα κάποιας εκπλήξεως που είτε ο ρασιτέχνης που δεν μπορεί να κάνει κάτι άμεσα, είναι ότι μέχρι τις 30 του Ιουνίου υφίσταται ως ΠΑΕ ο ΠΑΣ Γιάννηνα, ανεξάρτητα αν ήδη έχει οδηγηθεί στην τρίτη εθνική που είναι ερασιτεχνική κατηγορία. Τρίτη εθνική θέλω να το λέω, γιατί ραδιοφωνικά το γάμα εθνική ακούγεται κάπως. Έμα πραγματικά τώρα. Ή την β' εθνική. Δεύτερη εθνική στο ραδιόφωνο. Ήταν απλά πραγματάκια. Άλλο να σου ξεφεύγει κάτι εν τη ρήμη του λόγου και άλλο να είναι πεποίθησή σου ότι αυτό που λες είναι και το σωστό και το καμαρώνεις και όλα. Τι πάει να πει γάμα εθνική. Γάμα εθνική το γράφει στο διαδίκτυο ή στην εφημερίδα ή οπουδήποτε. Λοιπόν, πάμε εδώ στον Πας Γιάννα που λες. Ακόμα κι αν έχει βρεθεί ή αν θα βρεθεί μέχρι 30 Ιουνίου, ο όποιος επενδυτής, αυτός ο άνθρωπος, μπορεί να κάνει μόνο με την καλή έννοια παρασκηνιακές κινήσεις, προσθετική κατεύθυνση, και από 1 Ιουλίου να μπει μπροστά για την αναγέννηση της ομάδος. Εκείνο που σας έχω πει και άλλη φορά είναι το εξής. Πέρα των όλων αρνητικών που επιφέρει αυτή η πτώση του Πας Γιάννηνα, 10 χρόνια μετά την Ευρώπη, έτσι, το 16, τέτοιες μέρες ο Πας Γιάννηνα ετοιμαζόταν για κλήρωση Europa League και τα λοιπά. Έτσι. Είναι στα ερασιτεχνικά. Εκείνο που πρέπει να προσέξει ο ερασιτέχνης, αφού σε αυτόν θα έρθει η καυτή πατάτα που λέμε, είναι να μην χαθεί η ρύθμιση των χρεών, που θα είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο στον όποιο ή όποιους επενδυτές προκύψουν στα πράγματα. Άρα λοιπόν θέλει υπομονή. Χρονικά, ακόμα και ένας καλός επενδυτής, πιστεύω πως θα χρειαστεί 3 με 4 χρόνια, μην πω παραπάνω, η γρήγορη επάνωδος του Πας Γιάννηνα στη Super League. Και επειδή αυτό δεν μπορείς να το προκαθορίσεις, γιατί είναι πολύ αστάθμητοι παράγοντες, εγώ νομίζω ότι έτσι χοντρικά ο ΠΑΣ μετά από μια πενταετία θα μπορεί να έρχεται πάλι στα μάτια μας ως ομάδα της Super League. Μακάρι ο χρόνος να είναι λιγότερος, αλλά θεωρώ ότι είναι δύσκολο να το κάνεις στα επόμενα 3 χρόνια. Δεν θέλω να γίνω μάντης αρνητικών καταστάσεων, αλλά έτσι λέει η λογική στο ποδόσφαιρο και ειδικά στη χώρα μας. Από Βέρεια λέει το τριαντάφυλλο, Ευανθία Μόσχο μυρίζει. Είδες μου, κλέβεις τη δόξα, κλέβεις...
1: Τι να κάνω.
0: Τι να κάνεις,
1: πολύ
0: έλα και εσύ.
1: Πολύ ωραίο το τριαντάφυλλο.
0: Τι λέει. Μάλιστα. Okay. Ο Begin by σύνταξη. Λοιπόν, τι δεν είπα νωρίτερα, ότι Χτες δεν έπαιξε ο Λούκας, ο Ναν, όχι δεν έπαιξε, δεν ήταν στην αποστολή, ο Ναν και ο Φαρίντ. Και ότι την Κυριακή έχουμε το δεύτερο παιχνίδι των δύο ομάδων και ο νικητής αυτής της των αναμετρήσεων θα πάει στον ημιτελικό απέναντι στον ΠΑΟΚ που έχει ήδη προκριθεί. Φυσικά σήμερα και αύριο έχουμε τα παιχνίδια όσον αφορά play-off, τελευταία αγωνιστική αύριο, όπου το κυρίαρχο είναι ποιος από τους δύο, Ολυμπιακό ΠΑΟΚ, θα πάρει την δεύτερη προνομιούχο θέση, με ό,τι σημαίνει αυτό όσον αφορά την εκπροσώπηση της χώρας μας και τον σύλλογο, έναν από τους δύο στα προκριματικά του Champions League, όπου αγαπητοί μου φίλοι, χτες υπήρχε το παιχνίδι η εύκολη σβουριχτή τεσσάρα της Aston Villa επί της Liverpool, και με αυτό το αποτέλεσμα, αν ο Ολυμπιακός τερματίσει δεύτερος στο πρωτάθλημα που είναι αυτή τη στιγμή, και η Aston Villa, που από ό,τι φαίνεται αυτό θα συμβεί, κατακτήσει μια θέση μέσα στην τετράδα, που είναι ήδη στην τετράδα μετά το 4-2 το χθεσινό, αφού απέχει και 3 βαθμούς από την Liverpool, και πάρει και το Europa League, τότε ο Ολυμπιακός κερδίζει έναν γύρο, εφόσον έρθει δεύτερο στο πρωτάθλημα, προκριματικών στο Champions League, εκεί όπου έχει τα πολλά πολλά χρήματα όσον αφορά την εκπροσώπηση των ελληνικών ομάδων. Με σιγουριά ξέρουμε 2 από τις 5 ελληνικές ομάδες ότι έχουν σίγουρη εμφάνιση σε link phase διοργάνωσης. Δεν γνωρίζουμε ποια θα είναι αυτή όσον αφορά την πρωταθλήτρια ΑΕΚ. Αν δεν είναι το Champions League, θα είναι το Europa League. Όσον αφορά τον κυπελούχο Όφη, αν δεν είναι το Europa League, θα είναι το Conference League. Τώρα ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός θα μας δείξει πρώτα και κύρια. Ο Παναθηναϊκός, εντάξει, είναι στο Conference League, εκεί θέλει ο Παναθηναϊκός μεγάλη προσπάθεια να κάνει τα περσινά της ΑΕΚ, 3 προκρίσεις για την εμφάνισή του σε link phase. Άρα είναι δεδομένο εδώ ότι ο Παναθηναϊκός μόνο στο Conference League μπορεί να υπολογίζεται την ερχόμενη σεζόν. Μένει τώρα ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ που θα παίξουν προκριματικά, για να ξέρουμε που θα τους δούμε μακάρι σε link phase Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης για τη σεζόν 26-27. Λοιπόν, από τα λουτρά της Εδιψού, ο Βασίλης τη λέει Βασίλη μου, αυτό το μήνυμα πώς περιμένεις να το διαβάσουμε στον αέρα? Για πες μου, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Πέρα από το όνομά σου, την περιοχή που μας δηλώνεις ότι μένεις, τα υπόλοιπα πώς θα τα διαβάσουμε? Για πες μου, πραγματικά. Έτσι, λοιπόν, από εκεί και ύστερα, τι να πω παραπάνω σε αυτό που λες. Ο Στέφανος από την υπέροχη Χίο, το Βροντάδο, Βροντάκηδες, όχι, αυτή είναι στην Κρήτη, και Φουρτουνάκηδες. Ο Καμπανός εδώ, από τη Σάμο, να τα λουλούδια. Να τα λουλούδια, αυτά είδες, γέμισαν τα κομπιούτερ με λουλούδια.
1: Πολύ λουλούδι και πολύ χρώμα.
0: Αυτά είναι ευωδίες. Πάμε για πολιτικό δελτίο ειδήσεων.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Είμαστε αποφασισμένοι να πάμε μαζί για την Ελλάδα του 2030, το μήνυμα του Πρωθυπουργού από το βήμα του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Η Ελλάδα της πτώχευσης είναι τώρα στην πρώτη γραμμή της ανάπτυξης στην Ευρώπη. Η αύξηση μισθών μόνη λύση στην ακρίβεια, σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και πρόσθεσε όσα υποσχεθήκαμε το 2023 έγιναν πράξη. Εγγυήσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες ζητεί η Βηρυτός για να εδρεωθεί η εκεχηρία που παρατάθηκε για άλλες 45 ημέρες. Κατηγόρησε τη Χεσμπολά ότι παρέσυρε τη χώρα σε έναν ανεύθυνο πόλεμο. Συναγερμό στις Ηνωμένες Πολιτείες μετά τις κυβερνοεπιθέσεις σε συστήματα πρατηρίων καυσίμων, με τις υποψίες να στρέφονται προς hackers που συνδέονται με το Ιράν. Προσήχθη ο 50χρονος σύντροφος της νεαρής γυναίκας που σκοτώθηκε πέφτοντας από τον 7ο όροφο πολυκατοικίας στον Πειραιά. Αντίστροφη μέτρηση για τον μεγάλο τελικό της Eurovision στις 10 το βράδυ απευθείας από την Ερτένα. Ο Ακύλας με το Φέρτο θα εμφανιστεί στην 6η θέση. Έντονη αστάθεια σήμερα με αρκετή αφρικανική σκόνη στα νότια, βροχές το πρωί στα νότια από το μεσημέρι και στην υπόλοιπη χώρα. Έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.
0: Ερασπορ 101,8.

Αρετή και τιμή με ένα από τα πολύ έτσι γνωστά τραγούδια, πιστεύω σε όλους. Έχει τραγουδηθεί από άνδρες, γυναίκες, από όλες τις γενιές των Ελλήνων τραγουδιστών, τραγουδιστριών. Εδώ, 35 λεπτά μετά τις 8, κυρίες και κύριοι, με τον Τάσο Σοηλεμέζη στη ρύθμιση του ήχου. Ένα τραγούδι το οποίο παραπέμπει σε προσφυγιά, παραπέμπει σε δυσκολίες, παραπέμπει σε πολλά πράγματα από τους Έλληνες που ήρθαν στην γενέτειρα χώρα των προγόνων τους εκείνα τα χρόνια, από Μικρασία, Πόντο και τα λοιπά. Και γιατί το κάνω όλο αυτό ως πρόλογο? Γιατί σήμερα, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων που έχουν εκπονήσει οι παλέμαχοι του ΠΑΟΚ για τα 100 χρόνια, έχουμε στην Τούμπα από τις 3 το μεσημέρι αγώνες βετεράνων ομάδων προσφυγιάς για τη μνήμη όλων των προγόνων τους, όλων των προγόνων μας. Ο ΠΑΟΚ θα είναι παρόν ως οικοδεσπότης, ο Πανιώνιος, ο Απόλλων Σμύρνης και ο Απόλλων Καλαμαριάς. Η Καλαμαριά, η οποία επανέρχεται μετά από πολλά χρόνια σε επαγγελματικές κατηγορίες, ανέβηκε, όπως φυσικά και ο Απόλλων Σμύρνης από την ΕΠΣ Αθηνών στην Τρίτη Εθνική. Και μετά το πέρας των αγώνων μάθαμε εκεί από τον γραμματέα των παλεμάχων, τον Κυριάκο τον Αλεξανδρίδη, θα ακολουθήσει πρόγραμμα με παραδοσιακούς χορούς προσφυγικών συλλόγων. Αυτά στην Τούμπα. Πάμε δυτικά, όχι νότια, δυτικά στη χώρα μας, στη γειτονική λόγω γενέτειρας πατρίδας την Ιγουμενίτσα, την Κέρκυρα, όπως στις 5 και 4 στο γήπεδο του Κανονίου, με την υποστήριξη και του αθλητικού μήλου Κερκυραϊκός, θα γίνει αγώνας παλεμάχων Κέρκυρας με τους παλεμάχους του Άρη, και τα έσοδα από αυτό τον αγώνα θα δοθούν στο σύλλογο Μέλισσα, όπου από πλευράς Άρη θα εμφανιστούν στο γήπεδο, όπως και πριν που έλεγα για το θέμα του ΠΑΟ, και εκεί έμαθα ότι θα έχουμε περίπου 3 γενιές παλεμάχων ποδοσφαιριστών ΠΑΟΚ, από τον ανυπέρβλητο Γιώργο Κούδα, το Μεγαλέξανδρο του ελληνικού ποδοσφαίρου, μέχρι τους νεότερους. Έτσι, βάλτε στο μυαλό σας πολλά πιθανόν ονόματα και θα πέσετε μέσα. Κάτι τέτοιο συμβαίνει και θα συμβεί και στην Κέρκυρα, με τον Γιάννη Βένο τον πρόεδρο των παλεμάχων, τον Γιώργο τον Φυρό, τον Γιάννη τον Τζιφόπουλο, τον Τίνο Κούι, τον Πέτρο Πασαλή, τον Σπυρο Γόγολο, και κάποιες βραβεύσεις θα έχουμε εδώ, στον πρόεδρο τον Γιάννη Βένο, στον Τέλειο τον Ντούφαλη, στον Γιώργο τον Φυρό, που έτσι να θυμίσουμε ότι ήταν 52 φορές διεθνής ως ποδοσφαιριστής και με συμμετοχή στο Euro της Ιταλίας το 80, υπήρξε και προπονητής της Κέρκυρας το 2005, ο Σπύρος ο Γόγολος, που το ξεκίνημα της καριέρας του στα επαγγελματικά πρωταθλήματα το έκανε από την Κέρκυρα το 95 μέχρι το 97, από το Καρβουνάρι Θεσπλωτίας ο μέσος αυτός, με έτσι μεγάλες έτσι καλές παρουσίες σε Καλυθέα, Πανιώνιο και Άρη. Τώρα, είπαμε Άρη και ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ Άρης χθες 1-0 για την K19 στον τελικό κυπέλου στο Αγρίνιο. Στο τελειώματα του αγώνα, με σκόρερ τον Κυριαζίδη, ο δικέφαλος του Βορρά έκανε το double. Μένουμε στον ΠΑΟΚ, καθότι χτες οι Μεξικανοί, που τα τελευταία χρόνια μόλις βρίσκουν ευκαιρία γράφουν διάφορα πράγματα, δεν έχουν να χάσουν κάτι έτσι κι αλλιώς. Χτες τι βρήκανε να γράψουνε? Πως ο Γιώργος Γιακουμάκης δεν θα συνεχίσει στον ΠΑΟΚ μετά και το δανεισμό του, και για να συμβεί αυτό πρέπει, όπως λένε οι Μεξικανοί, να δοθούν τα 5 εκατομμύρια της ρήτρας που υπάρχει για τον διεθνή επιθετικό. Αλλά γράφουν οι Μεξικανοί πως ο ΠΑΟΚ δεν θα ενεργοποιήσει τη ρήτρα αγοράς ενός παίχτη που έπαιξε μέχρι τώρα 34 αγώνες και έβαλε 15 γκολ, γιατί λένε οι Μεξικανοί ότι έχει συχνούς τραυματισμούς. Και φυσικά δίπλα γράφουν και το γεγονός ότι υπάρχει και το μεγάλο συμβόλαιο.
Εσείς από όλα αυτά τι καταλαβαίνετε, αγαπητοί μου φίλοι? Ένα απλό πράγμα. Έτσι και αλλιώς, σε αυτές τις περιπτώσεις, όταν είναι μια διαδικασία αγοραπολισίας, αυτός που αγοράζει θέλει να αγοράσει στην καλύτερη τιμή και αυτός που πουλάει να πουλήσει στην καλύτερη. Στην προκειμένη περίπτωση, τι μας λέει αυτή η ιστορία εδώ? Ότι έτσι και αλλιώς τα χρήματα είναι πολλά για μια επένδυση που, αν πληρωθεί με η Cruz Azul, 5 εκατομμύρια όπως είναι η ρήτρα, και το συμβόλαιο που είναι στα 2,5 ή κάπου εκεί, αμέσως είναι αρκετά τα χρήματα. Θα πει κάποιος, δεν έχει χρήματα ο ΠΑΟΚ και ο Σαββίδης? Ούτε το ένα υφίσταται, ούτε το άλλο ως πρόβλημα. Αλλά πρόβλημα ποιο είναι? Θα πρέπει να έχεις ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς για να μπορείς να μην έχεις τα περίφημα ban μεταγραφών, γιατί αυτά τα εξετάζει η UEFA. Και τι σημαίνει όλο τούτο? Ο ΠΑΟΚ που έτσι και αλλιώς έχει ανάγκη να κάνει αρκετές, πιστεύω, μεταγραφικές κινήσεις το καλοκαίρι, πρέπει να ξέρει τα σίγουρα χρήματα από την ευρωπαϊκή του πορεία που θα έχει φέτος. Ναι. Αν λοιπόν ο ΠΑΟΚ καταφέρει και είναι σε όμιλο του Champions League, σε όμιλο, στη link phase του Champions League, αντιλαμβάνεστε ότι money money θα βρει πάνω από 30-35 εκατομμύρια, 40 στα ταμεία του. Άρα έχεις μεγαλύτερη άνεση κινήσεων. Εάν είναι στο Europa League, τα λεφτά είναι περίπου στα μισά. Άρα είσαι υποχρεωμένος να κάνεις εκείνες τις κινήσεις που να μην επιφέρουν πρόβλημα στον προϋπολογισμό σου. Γιατί μετά θα έχουμε την ιστορία που λέγεται ban και τι σημαίνει όταν η χρονιά σου θα έχει αρνητικό πρόσημο όσο αφορά τα οικονομικά σου. Εκεί δεν σου επιτρέπουν να κάνεις μεταγραφές. Έτσι. Έχει κάποιους περιορισμούς ηλικιών, γηγενών ποδοσφαιριστών, ξένων, κοινοτικών κτλ. Μην σας ζαλίζω με αυτά. Όλα μετράνε πλέον. Δεν είναι όπως κάποτε υπήρχε ένας πρόεδρος και δεν νοιαζόταν και έβαζε ή δεν έβαζε χρήματα. Αυτά έχουν τελειώσει. Και τώρα βάζουν οι πρόεδροι, τα βάζουν όμως μέσα από αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου στις ομάδες. Μια τέτοια, νομίζω προσφάτως μέσα στο χειμώνα, την έκανε ο ΠΑΟΚ, αν δεν κάνω λάθος. Δεν νομίζω ότι πολύ γρήγορα μπορεί να κάνει και δεύτερη. Έτσι. Δεν το ξέρω αυτό, δεν είμαι ούτε νομικός ούτε λογιστής. Αλλά με βάση την κοινή λογική μιλώ. Το μόνο σίγουρο είναι ότι ο ΠΑΟΚ θα το συζητήσει το θέμα του Γιακουμάκη, αλλά με βάση τη λογική ότι δεν θα δοθούν τα 5 εκατομμύρια. Αυτά που λέμε, τα λέμε σήμερα, Σάββατο 16 Μαΐου του 26. Τι θα γίνει τώρα σε ένα μήνα, μπορεί να αλλάξουν κατά πολύ τα πράγματα. Δεν το ξέρουμε αυτό. Μιλάμε πάντοτε για το σήμερα.

τα ρημάδια σταυρώσανε και τον Χριστό. Έτσι δεν είναι? Άρα λοιπόν τα βλέπουμε καθημερινά τα θέματα με την έλλειψη χρημάτων, τι γίνεται. Σήμερα οι φίλοι της ΣΑΕΚ, να πάμε στον άλλο δικέφαλο, από ό,τι φαίνεται περίπου σε ανά δύο ώρα από τώρα, εκεί στην ευρύτερη περιοχή του γηπέδου της Νέας Φιλαδέλφειας, στην Allwyn Arena, θα αρχίσει με την καλή έννοια ο κακός χαμός των πανηγυρισμών, των πανηγυρικών εκδηλώσεων του διημέρου έως και τριημέρου, θα έλεγε κάποιος, καθότι θα φτάσουμε μέχρι και το πρωί της Δευτέρας με διάφορες εκδηλώσεις που δειλά-δειλά έχουν ξεκινήσει από χτες για το 14ο πρωτάθλημα, το οποίο το κατέκτησε η ΑΕΚ την περασμένη αγωνιστική νικώντας τον Παναθηναϊκό. Σήμερα, ως ήθιστε το τελευταίο καιρό, η ΑΕΚ αποφάσισε όχι μόνο να υπάρχει κόσμος στην τελευταία προπόνηση στην Allwyn Arena, με μερικές θύρες που το προηγούμενο διάστημα είδαμε και 10 και 12 και λίγο παραπάνω χιλιάδες κόσμου. Σήμερα θα είναι σχεδόν όλες οι θύρες ανοιχτές, κάτι που σημαίνει, όπως καταλαβαίνετε, μια 24.000 κόσμου θα πάει, γιατί δεν θα είναι μόνο τα 15 λεπτά των προηγούμενων προπονήσεων, θα είναι όλη η προπόνηση. Άρα αν πήγανε 10-12.000, 15 ίσως, πριν τον Παναθηναϊκό να δουν 15 λεπτά προπόνησης, τώρα που θα δουν όλη την προπόνηση της ομάδος, η λογική λέει ότι και με όλες τις θύρες ανοιχτές ο κόσμος θα είναι πάνω από τις 20.000. Η ώρα νομίζω είναι μετά τις 4.30-5 τάσο. Ο ψηλός λέει έχει σκοπό να πάει. Λοιπόν, έχω μια πληροφορία και λέμε για την ΑΕΚ και το αυριανό παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, ότι αν το μεταφέρω με επιφύλαξη, αν ισχύει αυτό που για το μάτι μου, δεν έχει σκοπό, λέει, ο πρόεδρος της Λίγκας να είναι παρόν αύριο στο παιχνίδι αυτό. Δικαίωμά του. Έχει όμως μια θέση ευθύνης για την συνομοσπονδία και γίνεται μια τέτοια εκδήλωση που πρέπει να αναδειχθεί και ένας πρωταθλητής. Ναι. Άρα ποιος πρέπει να δώσει το τρόπαιο στον τροπεούχο? Ο πρόεδρος, είτε λέγεται ΕΠΟ είτε λέγεται Super League. Δεν το ξέρω, θα το δούμε αύριο βράδυ. Αν δεν συμβεί για διαφόρους λόγους, νομίζω πως πέρα από εξαιρετική περίπτωση οτιδήποτε άλλο δεν μπορεί να δικαιολογηθεί με βάση τη θέση ευθύνης, έτσι, ξαναλέω. Τα υπόλοιπα είναι δικά τους θέματα, δεν επισέρχομαι παραπέρα. Άλλωστε, όσοι έχετε δει και κάτι βιντεάκια, γιατί το μπιφ, όπως λέμε πλέον στην καθημερινή, που υπάρχει μεταξύ μεγάλων ανταγωνιστών, αντιπάλων πάσης φύσεως, έχει πολλές μορφές. Στην προκειμένη, έβλεπα χτες προχτές ένα βιντεάκι, πλοία των συμφερόντων του Μάριου Ηλιόπουλου είναι αραγμένα στον Πειραιά και έχουν στη διαπασόν τον ύμνο της ΑΕΚ. Αυτό είναι ένα πικάρισμα. Στον άλλο μάλλον ο άλλος που το δέχεται ή δεν το δέχεται, το αντιλαμβάνεστε πώς το αντιμετωπίζει.

Λοιπόν, μηνύματα εδώ. Η καλή μας η φίλη η Αλεξάνδρα με μεγάλο μήνυμα. Προσπαθώ να το διαβάσω γρήγορα. Εξηγεί η Αλεξάνδρα γιατί έχει φτάσει ο Παζιάννας στην κατάσταση που είναι. Και ότι πώς φτάσαμε στην κατάσταση που είναι σήμερα η ομάδα και πώς καλείς δεν ασχολείται σήμερα στα Γιάννα. Είναι μια κατάσταση δύσκολη, Αλεξάνδρα, το είπαμε και άλλες φορές, να μην επανέλθουμε. Ο Γιούργιας, ο Δημήτρης, τι έχει γίνει, λέει, με την ερασιτεχνική ΑΕΚ. Αυτό που είδα αργά χθες το βράδυ, αλλά δεν είχα το χρόνο να το ψάξω περισσότερο, αντιλαμβάνεσαι φίλε μου, είναι ότι δεν έχει πάρει άδεια από τη Γενική Γραμματεία ο ερασιτέχνης. Στην ΑΕΚ λένε ότι αυτό δεν είναι πρόβλημα και θα αντιμετωπιστεί ανάλογα. Δεν έχω πληροφορίες παραπάνω, γιατί και εγώ το είδα αργά το βράδυ και δεν μπορούσα να κάνω όποιο τηλέφωνο μου έπρεπε. Ο Συναγρίδας, ρε καλώς το να, τάσαρε, καλημέρα εκεί στα υπέροχα νερά της Χαλκίδος και της Εύβοιας, υπέροχη χώρα μας. Λοιπόν, ο Αρτέμης, ούτε στον Όφη λέει έδωσε το κύπελο. Γι' αυτό και είπα, φίλε μου Αρτέμη, το τι συμβαίνει όσον αφορά τα συλλογικά, ως ένα σημείο που μπορεί να το δεχτώ. Όταν έχεις όμως μια θέση ευθύνης, νομίζω πως επιβάλλεται να... Αν και εδώ, αν μιλάς για το φετινό, όχι αν μιλάς, μάλλον με μπερδεύεις. Τώρα μπερδεύεις τον Καγκάτσι με τον κύριο Βαγγέλη Μαρινάκη. Τον κύριο Καγκάτσι με τον κύριο Μαρινάκη. Έτσι. Κακός έγινε, ανεξάρτητα αν, όπως είχαμε μάθει εκείνες τις μέρες, ο κύριος Γκαγκάτσης με τον κύριο Τζόρτζογλου τα είχαν συμφωνήσει ότι αν πάρεις αν πάρει Όφη το κύπελο θα το δώσεις εσύ το τρόπαιο, αν πάρει ο ΠΑΟΚ θα το δώσω εγώ. Όμως δεν ήταν καν επάνω στην εξέδρα ο κύριος Γκαγκάτσης. Έτσι, να μην τα μπερδέψουμε τα πράγματα, γιατί δεν το θυμάμαι το άλλο όσο αφορά τα περσινά με τον κύριο Μαρινάκη. Και μένει να δούμε και αν θα συμβεί αυτό. Μένει να το δούμε. Απλά έφτασε στα αυτιά μου αυτή η πληροφορία. Θα το δούμε αύριο βράδυ στη Νέα Φιλαδέλφια και ας μην προτρέχουμε περισσότερο. Λοιπόν, ο Αυγερινός εδώ και αυτός γράφει τα ωραία του, τα σατανικά του. Γι' αυτό τον έχουμε και πρόεδρο στο συγκεκριμένο σύλλογο. Λοιπόν, τι άλλο έτσι γρήγορα να σας πω από ό,τι προλαβαίνω. Βλέπετε ότι τα παλικάρια που επειδή μια 20 ετία με την καλή ή την κακή έννοια μας ταλαιπωρούν με τα επιτεύγματά τους και τις καλλιτεχνίες τους όσο αφορά το Μέση. Έχουμε τώρα την κόντρα ποιος θα φτάσει πιο γρήγορα στα 1000 γκολ, από ό,τι φαίνεται θα είναι ο Πορτογάλος διεθνής ποδοσφαιριστής που έχει 971 αν δεν κάνω λάθος. Ο Δε Μέση έχει 909. Όμως ο κύριος Ρονάλντο τούτες τις μέρες βγήκε και δημόσια και είπε πως η Τζορτζίνα και εγώ, η σύντροφός του, σχεδιάζουμε, λέει, να παντρευτούμε μετά το παγκόσμιο κύπελο του 2026, όπου θα πάρω και το τρόπαιο. Έτσι λέει ο Κριστιανό. Είναι η γυναίκα της ζωής μου. Ήταν φυσικό, λέει, να της κάνω την πρόταση γάμου. Φροντίζει εμένα την οικογένεια. Είναι μια ξεχωριστή γυναίκα και με καταλαβαίνει. Αυτό έψαχνα. Το 2026 θα είναι χρονιά του Κριστιανό Ρονάλντο. Και γιατί να το αφαιρέσουμε το δικαίωμα να σκέφτεται έτσι, αλίμονο. Ο οποίος Ρονάλντο, σύμφωνα με το Forbes, κυρίες και κύριοι, για τη χρονική διάρκεια Μαΐου 2024-Μαΐου 2025, είναι ο πιο φραγκάτος αθλητής. Τι έλεγε ο Λουκάς εδώ και χρόνια με τον Λουκάκι το πρωί? Για μένα είναι ο κορυφαίος αθλητής στον παγκόσμιο αθλητισμό που ειδικεύεται στο ποδόσφαιρο. Και φτάσανε τώρα κάποιοι του ποδοσφαίρου άνθρωποι να το λένε και αυτό. Έτσι. 275 εκατομμύρια κέρδη για τη σεζόν 24-25 Μάιο-Μάιο. Τα περισσότερα, πως είναι λογικό, γιατί έχει βαρύ συμβόλαιο με την Al Nassr και μετά τις εμπορικές συμφωνίες που έχει. Δεύτερος
Ο Αμερικανός Στεφ Κάρι με 156 εκατομμύρια. Ποτέ άλλοτε παίχτη στο NBA τόσα πολλά λεφτά σε ένα χρόνο. Τρίτος είναι ο πυγμάχος ο Φέρι με 146. Τέταρτος ο παίχτης του Αμερικανικού ποδοσφαίρου ο Πρέσκοτ 137. Και 2 εκατομμύρια πίσω, πέμπτος ο Μέση με 135. Στα 39 το Μέση, έτσι. Λοιπόν, αλήθεια ρε Τάσο, ένας άνθρωπος που σε 1,5 μήνα πώς το λένε, έχει τα γενέθλιά του 24 Ιουνίου του 87, γεννημένος ο Μέση. Τάσο, με ακούς? Τάσο. Ένας άνθρωπος που είναι ο Μέση, γεννημένος 24 Ιουνίου του 87, και σε 1,5 μήνα έχει γενέθλια. Πόσο χρόνο είναι? 38, 39, δεν είναι? Αφού τα 39 θα κλείσει, 87 και 26, βγάζοντας το 2026, τα 39, μπαίνει στα 40. Και βλέπεις ακόμα και γράφουνε 38. Αυτό με τις ηλικίες είναι απίστευτο. Τέλος πάντων, πάμε στα λεφτά που μου είχαμε κάνει κουβέντα. Πέμπτος ο Μέση, 135. Δέκατος τρίτος ο Γιάννης Αντετοκούμπο, 94,4 εκατομμύρια ευρώ. Πάμε μάλ, ε. Όπως λέει ο Τάσος, δικαίως αγοράζει και τον Άρη. Στο ποδόσφαιρο. Και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ μαζί. Ε. Αν και εκεί έχει το φίλο του τον Σιάο. Ο Μέση και ο Κριστιάνο Ρονάλντο ετοιμάζονται για το 6ο Μουντιάλ της καριέρας τους και το περιμένουν πως και τι. Επίσης, 6ο Μουντιάλ, από ό,τι φαίνεται, θα αγωνιστεί και ο Ιαπωνέζος που έβαλε και τα κλάματα χθες όταν το μάθε από τον ομοσπονδιακό προπονητή του, ο Ναγκαμότο, ένας πολύ έτσι σπουδαίος μεσοεπιθετικός, πέρασε και από την Ευρώπη, θα πάει με την Ιαπωνία στο 6ο Μουντιάλ της καριέρας του. Κάποτε ποιος να φανταζότανε ότι ο Μεξικανός τερματοφύλακας, που είναι μια άλλη συνθήκη στο ποδόσφαιρο, ο Καρμπαχάλ, τότε τέλη δεκαετίας του 50 και δεκαετία του 60, με το Μεξικό είχε κάνει 5 παρουσίες, ότι θα του σοφάριζε κάποιος σε αυτό το ρεκόρ. Το κατάφερε τα σύγχρονα χρόνια ο Ματέους, αν θυμάμαι καλά, και πλέον ο Ρονάλντο, ο Κριστιάνο και ο Μέση το έχουν καταφέρει και πάνε να κάνουν την έκτη του συμμετοχή, όπως και ο Ναγκαμότο. Μπορεί να μου διαφεύγει και κάποιος άλλος με 5 ή 6 συμμετοχές, αν θα κάνει. Λοιπόν, εδώ πέρα ο 406 λέει τα δικά του. Α, όχι, 456, ο φίλος ο Αυγερινός. Δεν το είδα καλά. Και πριν σας αποχαιρετήσω για σήμερα, καλημέρα φίλε, λέει ο Γιάννης Σκέτα. Ο Δημήτρης ο Ανδρουλής, Ροδίτης είναι στην καταγωγή, λέει για το πόλο. Νωρίτερα τα είπα αυτά η Ευανθία. Να πω ότι αν προλαβαίνω, νομίζω θα το προλάβω,

Πολύ γρήγορα λέω για το Πόλο, πως ο Ολυμπιακός, έχοντας κερδίσει με 17-12 στην Ισπανία την Σαμπατέλ, σήμερα θέλει στις 7 με γκανιούς το παιχνίδι αυτό να τελειώνει την πουγάδα που λέμε. Και στο περιθώριο αυτό θα τιμηθούν και σπουδαίες πολίστριες της σύγχρονης εποχής, η Μανολιουδάκη, η Ελευθεριάδου, η Χρυσή Διαμαντοπούλου και η Αλεξάνδρα Ασημάκη, που τώρα παίζει βέβαια στον Άλυμο. Στον έτερο ελληνοϊσπανικό πόλεμο, να το πούμε έτσι, η Βουλιαγμένη θα φιλοξενήσει στο λαιμό στις 3 την Σεν Αντρέου, είχε φέρει ισοπαλία εκτός έδρας 11-11. Αυτά, δεν προλαβαίνω άλλο, τα υπόλοιπα αύριο. Όσον αφορά τις σημερινές εκπομπές, συνεχίζετε να ακούτε την αγαπημένη σας συχνότητα, την Era Sport, γιατί εδώ θα είμαστε και πάλι αύριο εμείς με τον Τάσο Σοϊλεμέζη για να πούμε και τα δικά μας και τα ξένα ενδιαφέροντα νέα. Καλή σας μέρα, την αγάπη μου.

0: Era Sport 101,8.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
4: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
3: Πέρτο.
4: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
3: Πέρτο.
4: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
3: Πέρτο.
5: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
3: Μην το φέρει.
4: Γιατί?
3: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
6: Στη Στοίχημαν χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
7: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Κυριακή 17 Μαΐου. Η χοροδία της ΕΡΤ στο Οδείο Αθηνών. Echo Maggio. Ένα φωνητικό ανθολόγιο από την Αναγέννηση έως το Ρομαντισμό. Τα πολλαπλά πρόσωπα της Άνοιξης, η αναγέννηση της φύσης, ο έρωτας, το παιχνίδι, η γιορτή, αλλά και η μνήμη και η συγκίνηση ξεδιπλώνονται μέσα από διάφορες μορφές φωνητικής μουσικής. Θα ακουστεί και σε πρώτη εκτέλεση το In Luce Veris του Παναγιώτη Φίνα, γραμμένο ειδικά για την περίσταση. Χοροδία της ΕΡΤ. Πιάνο ο Θάνος Μαργέτης. Μουσική διεύθυνση Μιχάλης Παπαπέτρου. Οδείο Αθηνών. Αμφιθέατρο Ιωάννης Δεσποτόπουλος, Κυριακή 17 Μαΐου στις 8.30 το βράδυ. Πληροφορίες athensconservatoire.gr.
10: Έλα μαμά, δεν θέλω να παραγράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
11: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
12: Ακούτε Era Sport.

0: Εν τω μεταξύ, σήμερα δεν έχω καμία δικαιολογία να πω, ας πούμε, με σκέπασε το πάπλωμα, ξέρω εγώ. Γιατί έχουν αρχίσει ζέστες. Με σκέπασε το σεντονάκι, τι έγινε. Έφτασα στο παρά ένα, ειλικρινά. Παραλίγο, παιδιά, παραλίγο να μην είμαι εδώ με τον Τάσο, τον Αντωνίνη.
1: Καλή σου μέρα.
0: Καλημέρα.
1: Και δεν μου λες τι όνειρο έβλεπες.
0: Α, ήταν ωραίο το όνειρο. Ήταν ωραίο το όνειρο ότι είμαι διακοπές κάπου και σκάει το νεράκι, έτσι είμαι στην αμμουδιά. Ναι.
1: Καλοκαιρινό όνειρο.
0: Καλοκαιρινότατο. Έτσι ήταν και νύχτα. Ωραία. Μια χαρά ήταν.
1: Μάλλον θέλεις διακοπές.
0: Απεγνωσμένα θα έλεγα. Ναι.
1: Και να αποκαλύψουμε ότι την άλλη εβδομάδα θα εκδράμεις.
0: Την άλλη εβδομάδα, παιδιά, δικαιούμαι, έτσι. Δικαιούμαι γιατί.
1: Ναι.
0: Μόνο Δευτέρα. Δευτέρα μου είπανε.
1: Παιδιά,
0: αν γίνεται, ναι, τη Δευτέρα εκπομπή και αυτά. Εντάξει, λέω, γιατί ο φίλος μου ο Φώτης ο Παρόλας είναι αρρωστούλης, οπότε εντάξει.
1: Επιβάλλεται.
0: Ναι, επιβάλλεται, ναι, τον αντικαταστήσω.
1: Λοιπόν, περισσότερο Αντιγόνη Δρακάτου σήμερα στην
0: και
1: εκπομπή.
0: Και Τάσο Αντωνίνη.
1: 9 με 10, εντός και εκτός γηπέδων. Ο καλός φίλος και συνάδελφος Κωνσταντίνος Παλιός στη ρύθμιση των ήχων, όπως πάντα σταθερή αξία. Είναι το παρεάκι το πρωινό του Σαββατοκύριακου.
0: Οπωσδήποτε.
1: Έχει καθιερωθεί πλέον.
0: Αφού θα έχει διαλέξει και ένα τραγούδι τώρα, να μας το πετάξει στο κεφάλι και θα μην πάρτε το.
1: Ξέρεις, του θυμήθηκα ότι έκανε επανεμφάνιση Βίκυ Λέανδρο στην Eurovision και θα είναι σχετικό το τραγούδι, mm-hmm, το πρωινό, το πρώτο. Ναι. Διότι η Λέανδρος, η τραγουδίστρια, έχει εκπροσωπήσει στο Λουξεμβούργο στο διαγωνισμό του 67 στη Βιέννη. Και μάλιστα με ένα κομμάτι το οποίο ήρθε πρώτο. Όχι, δεν ήταν πρώτο. Ξαναέκανε το 72 πάλι εμφάνιση με άλλη χώρα και πήρε την πρώτη θέση με το Απρετουά, το οποίο θα ακούσουμε τώρα. Το θέμα είναι ότι η Βίκυ Λέανδρος θα κάνει και συναυλία στη Θεσσαλονίκη. Και μάλιστα θα είναι και άλλοι μεγάλοι καλλιτέχνες της ροκ σκηνής. Και πρέπει να σας πω επίσης ότι πρόκειται για μια, θα λέγαμε, ένα φεστιβάλ, το Sunny Festival, που υποδέχεται μία από τις πιο εμβληματικές προσωπικότητες της διεθνούς μουσικής σκηνής, και μεταξύ αυτών θα είναι και η Βίκυ Λέανδρος. Πρέπει να πούμε ότι η εμφάνιση...
0: Το είδα και εγώ αυτό με τη Βίκυ Λέανδρος. Το είδα και εγώ αυτό και είναι και η ίδια πολύ ενθουσιασμένη.
1: Ναι, μετά από 50 χρόνια καριέρας, ναι, και ναι, πωλήσεις πάνω από 100 εκατομμύρια. Mm-hmm. Σε δίσκους, έτσι, όχι σε μετάκια.
0: Έτσι, μπράβο. Απόψε λοιπόν στις 10 είναι ο μεγάλος τελικός, ναι, από την Ερτένα. Και φυσικά εκτός από τον Ακύλα με το Φέρτο. Το Φέρτο μπορούμε να το βάλουμε έτσι λίγο από κάτω να παίζει ενώ μιλάμε. Ωραίο θα ήταν.
1: Να ακούσουμε πρώτα, ναι, Λέανδρος.
0: Καλά, εννοείται.
1: Και μετά να πάμε,
0: εννοείται,
1: στο σήμερα.
0: Μετά, ναι, ναι, πρώτα, ναι, Λέανδρος.
1: Να ακούσουμε λοιπόν και Λέανδρος
0: εκτός
1: και πάμε.
0: Από το Φέρτο
1: να
0: είναι
1: μας
0: και
1: όλα
0: η Κύπρος.
1: Τα σχετικά με τη Eurovision.
0: Ναι, και είναι και η Κύπρος με τα το
1: Τζάλα. Θα Eurovisionιστούμε αμέσως μετά.
0: Έτσι, έτσι. Πάμε να ακούσουμε Βίκυ Λέανδρο.
1: Κωνσταντίνο.

0: Αυτό είναι από τα πιο γνωστά της τραγούδια, το από Ετουά. Τέλος πάντων, το προφέρω και στα γαλλικά, ναι, ναι. Να ξέρετε, δεν είμαι. Δεν το έχω τέλος.
1: Απετουά. Μαζί σου.
0: Ωραία. Μόνο μα θέλετε γερμανικά, ισπανικά, τέτοιες γλώσσες μπορώ.
1: Γαλλικά είναι, γαλλικά.
0: Γαλλικά όχι. Ναι. Λοιπόν, αυτό που μου αρέσει της Βίκη Λέανδρος είναι το μυστικό σου. Αυτό μου αρέσει. Αυτό το άκουγα, δηλαδή το είχε η μητέρα μου σε δίσκο και το άκουγα, το βάζα και το άκουγα. Είχα τρελαθεί. Να του.
2: Τον έλειωσε το δίσκο.
0: Είχα λιώσει το δίσκο, αλήθεια.
1: Είχε βγει από πίσω.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Η ακίδα.

0: αυτό το άκουγα. Και το αφιερώνω στις φίλες μου που ακούνε. Στην Έφη, τη Φρόσο, τη Λένα και την Ελίνα.
1: Χωρίς να τσέχει,
0: ο Τάσος έχει...
1: χωρίς να τσέχει πλακώσει το πάπλωμα.
0: Δεν τις έχει πλακώσει κανένα πάπλωμα. Δεν υπάρχουν παπλώματα. Μόνο με σεντονάκι σκευαζόμαστε. Και βλέπω ότι έχετε στείλει και μηνύματα. Και ο τρόπος είναι, για όσους δεν έχουν ξανάρθει εδώ στην παρέα μας, στην Era Sport. Είναι Era Sport το κανάλι μας στο Viber. Γράφετε, συνδέεστε αν θέλετε, να πείτε μια καλημέρα, ό,τι θέλετε. Και με μήνυμα στο 54160.
1: Το πιο εύκολο είναι το Viber. Era Sport,
0: το τελείως. Viber, ναι, και είναι και δωρεάν.
1: Το μήνυμά σου.
0: Αλλιώς το μήνυμα είναι 11 λεπτά. Το στέλνετε στο 54160, γράφετε σπορ, αφήνετε ένα κενό, την καλημέρα σας και ό,τι άλλο θέλετε, γιατί έχει στείλει εδώ, λέει Αντιγόνη μου, λέει, μην ξεχνάς ότι είσαι πια και πρωταθλήτρια, οπότε είσαι πλέον πιο χαλαρή. Καλό, καλή σας μέρα.
1: Αλλού το πάει.
0: Αλλού το πάει, από κιτρινό μαύρη Αλεξανδρούπολη, μόνο ΑΕΚ. Ο Γιάννης έχει στείλει εδώ μήνυμα, τι ωραία. Ο Γιάννης, έχω να σας πω, δεν πρόλαβα εντωμεταξύ. Μου είχε κάνει τη μέρα της μητέρας, μου έφτιαξε το σκίτσο μου, ρε παιδιά. Έκατσε και το ζωγράφισε ο άνθρωπος και μου το έστειλε. Να, Τάσο, για να δεις. Να το.
1: Πολύ ωραίο. Συγχαρητήρια.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα ωραία σου σκιτσάκια. Πάρα πολύ ωραίες οι ζωγραφιές. Εδώ τώρα αυτό που έστειλε, καλημέρα,
1: είναι
0: Τάσο,
1: μια γέφυρα,
0: Αντιγόνη. Ναι, και είναι μια γέφυρα. Λέει Telecom Center Athens. Θα τον νοικιάσω εγώ. Ντρόπης.
1: Για δύο μερούλες.
0: Για δύο μερούλες. Έχουν πλάκα. Επειδή εντάξει, δεν πέρασε. Αυτό γίνεται χαμός στο διαδίκτυο. Γιατί επειδή δεν πέρασε ο Παναθηναϊκός, αλλά διοργανώνεται στο γήπεδο του, στο το Final Four. Έχουν λυσάξει, έχουν κάνει. Ναι.
1: Και μάλιστα ο Παναθηναϊκός παρουσίασε χθες και το χώρο του που θα πάνε η MVP. Τη νέα αίθουσα αναμονής υψηλών προσώπων στο Telecom Center Athens. Το κόστος μάλιστα ξεπέρασε τα 3 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η έκταση του χώρου ξεπερνά τα 1200 τετραγωνικά και θα χρησιμοποιηθεί από την Ευρωλίγκα στο Final Four, που θα διεξαχθεί, όπως είπαμε και ξέρατε, σε 22 με 24 Μαΐου. Λοιπόν,
0: και λέγαμε,
1: κάτι λέγανε για,
0: ναι,
1: για τον Ακύλα.
0: Για τον Ακύλα,
1: θες να πεις.
0: Ο οποίος τα σπάει, παιδιά, τι γίνεται, τι γίνεται. Λοιπόν, αυτό το παιδί, εγώ τον γνώρισα από κοντά μια μέρα που ήταν στο δεύτερο πρόγραμμα, όσοι θυμάστε, δεν ξέρω. Και τον φέραμε εδώ στην Era Sport, του ζητήσαμε να έρθει και στην Era Sport να μας επισκεφτεί, να μιλήσει. Και ήταν στην εκπομπή που έκανε ο Πέτρος με τον Βασίλη, ο Πέτρος ο Μαυρογιαννίδης. Παιδιά, το παιδί είναι δηλαδή φοβερό ατομάκι, είναι πολύ ζεστός άνθρωπος, έτσι... Το λέω αυτό γιατί εντάξει, μπορεί ρε παιδί μου κάποιος, ξέρεις, να λίγο να ψωνίζεται,
1: έχει
0: να
1: έτσι...
0: φαίνεται ότι είναι, ξέρω εγώ, δοκιμά.
1: Ναι, ευγενικά χαρακτηριστικά.
0: Ναι, είναι πολύ ευγενικό παιδί και είναι και πραγματικά το αγαπάει αυτό που κάνει και θέλει σαν τρελός να πάει καλά, τέλεια. Και όλο αυτό που γίνεται, η υποστήριξη είναι φοβερή, να πούμε.
1: Είναι από τα φαβορί, τώρα δεν ξέρω με την Αυστραλία που λένε ότι βγήκε,
0: ναι,
1: σφίνα.
0: Ο Ακύλας που
1: ότι
0: είναι,
1: πάει να πάρει την πρώτη θέση,
0: ναι,
1: αναφανδόν.
0: Ναι.
1: Θα δούμε.
0: Λοιπόν, ο...
1: Φόρτσα Γκρέκα.
0: Ναι.
1: Γκρέτσια.
0: Να πούμε ότι ο Ακύλας θα εμφανιστεί στην έκτη θέση του μεγάλου τελικού, ενώ η Κύπρος με την Αντιγόνη και το τραγούδι Τζάλα. Το Τζάλα.
1: Γιάλα ή Τζάλα. Για να το ακούσουμε.
0: Μπορούμε να το ακούσουμε τώρα, θα μας το ετοιμάσει εδώ. Τον έχουμε βάλει και δουλεύει. Πήρε το δώσει το Τζάλα. Έχει τρελαθεί ο Κώστας ο παλιός εδώ.
1: Γιατί και οι Κύπροι, το 12 θα το πάρουν οι Κύπροι από ό,τι καταλαβαίνω συνήθως.
0: Και η Κύπρος θα διαγωνιστεί στην 21η θέση. Άμα το έχουμε βάλει το Κώστα, να το ακούσουμε.

0: μου, κόρη μου.
1: Σα το τσεφία με. Let them stare if they're watching, they got eyes for me. We don't care if they're talking, ask those guys.
2: Λοιπόν, το έχετε σίγουρα ακούσει όλοι το τραγούδι. Αυτή είναι η Αντιγόνη με το Τζάλα. Και ευχόμαστε καλή επιτυχία στην Κύπρο μας. Εμείς διαχρονικά ψηφίζουμε Κύπρο.
3: Έτσι.
2: Τέλος. Εκεί θα δώσουμε τους βαθμούς μας.
3: Ή δεκάρι ή δωδεκάρι πάει συνήθως. Ναι. Συνήθως δωδεκάρι,
2: ναι.
3: Αλλά
2: ναι.
3: Πολλές φορές όταν υπάρχει κάποιο άλλο που θεωρείται ότι υπερτερεί, παίρνει το δεκάρι, ναι. Κύπρος.
2: Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο από το Χρήστο, από τα Τρίκαλα, αεκτζής κι αυτός. Σήκωσε το τιμημένο, δεν μπορώ να περιμένω. Το σηκώσαν τώρα, είναι η φιέστα. Έχουμε και τη φιέστα, γι' αυτό κάνουν έτσι, καταλαβαίνεις. Mm-hmm. Η φιέστα απόψε.
3: Έχουμε όμως και Basketball Champions, Greek Basket League.
2: Από όλα έχουμε.
3: Έτσι, γιατί εκεί μπορεί ο Παναθηναϊκός.
2: Να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός νίκησε.
3: Να διασκεδάσει εντυπώσεις, ναι. Παίρνοντας ένα κυπελάκι, ένα τίτλο, ας πούμε.
2: Νίκησε χθες τη Μυκονό 99-75.
3: Πες τα.
2: Σήμερα στις 4 και 4 ο Κολοσσός υποδέχεται στη Ρόδο τον Ολυμπιακό. Είναι ο δεύτερος μεταξύ τους αγώνας.
3: Mm-hmm.
2: Και
3: μάλιστα χθες ο Εργίνα Ταμάν έκανε απολογισμό για τη σεζόν με τον Παναθηναϊκό. Και όταν ρωτήθηκε για την πιθανολογούμενη αποχώρησή του από το Τριφύλι, απάντησε ότι όταν ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος χάσει την εμπιστοσύνη στο πρόσωπό μου, θα δούμε.
2: Καλά, εντάξει. Καλό μελέτα και έρχεται. Κύριε Άταμαν. Λοιπόν, Ataman. Ο Εργίν Άταμαν είναι ένας πάρα πολύ καλός προπονητής.
3: Για να δούμε, αμάν Άταμαν.
2: Είναι πολύ καλός προπονητής. Απλά τώρα δεν ξέρω τι περνάει ο άνθρωπος και πρέπει να το περάσουμε κι εμείς δηλαδή μαζί του.
3: Ναι,
2: δεν ξέρω. Πιστεύω να ισιώσει πριν είναι αργά.
3: Για να δούμε τώρα, ναι. Στο πρωτάθλημα. Ήταν χθες ο πρώτος αγώνας στο τέταρτο και τελευταίο ζευγάρι των προημιτελικών της Greek Basketball League.
2: Ναι.
3: Και θα δούμε. Πρέπει να πούμε ότι για τις δύο ομάδες, το Μίτογλου με 24 πόντους και ο Μπρίξ με 19 πόντους ήταν πρώτοι σκόρερς. Και φυσικά συνέχεια έχει σήμερα ο Ολυμπιακός με τον Κολοσσό, όπως είπες. Ο Σιγιασικεβίτσιος σε δηλώσει το ενώψη αναμέτρησης με τη Φενέρ με τους Ερυθρόλευκους που θα διεξαχθεί στο Final Four, χαρακτήρισε τον Ολυμπιακό στο μεγάλο φαβορί. Ωστόσο υπογράμμισε πως με τη σωστή νοοτροπία η ομάδα του έχει τη δυνατότητα να κερδίσει οποιοδήποτε αντίπαλο. Τώρα όλοι ψάχνουν για ένα στηριάκι, όπως και η Βαλένθια. Ο general manager της Βαλένθια ανέφερε πως οι νυχτερίδες κατέθεσαν έτοιμα στη διοίκηση Ευρωλίγκα για να εξασφαλίσουν περισσότερα εισιτήρια για τις ανάγκες των οπαδών τους. Αν έχει κανένα, δώσε.
2: Ναι. Ό,τι μπορέσουμε θα κάνουμε. Καλημέρα και στο Χάρη από τη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα, λέει. Τη γνώμη σας, λέει, αν θα πάρουμε τη δεύτερη θέση, λέει, το μόνο που έμεινε. Μόνο οι γυναίκες, λέει, το παίρνουν κάθε χρόνο και οι κάτω των 19. Έμα και εσύ. Εντάξει, δεν είναι. Αυτά τώρα
3: είναι
2: μέχρι τελευταία στιγμή. Θα παίζετε το πράγμα.
3: Mm-hmm.
2: Δεν ξέρω τι να σου πω, Χάρη. Δεν μπορώ να δώσω κάτι. Δεν μπορώ. Λοιπόν, καλημέρα. ΑΕΚ παντού. Τώρα βρήκατε τώρα που κάνουμε την εκπομπή και στέλνετε όλοι οι ΑΕΚτζίδες, έτσι.
3: Ναι, το άκτης.
2: Ναι,
3: φαίνεται είναι... στις άλλες εκπομπές, δεν τους αφήνουν.
2: Δεν εκφράζονται οι άνθρωποι.
3: Εκφραστείτε ελεύθερα, παιδιά, δεν έχουμε
2: εδώ,
3: πρόβλημα.
2: Παρέα μας, ναι.
3: Ίσα-ίσα.
2: Από τη Μεσσηνία είναι.
3: Έχουμε φύλλα χρηματιστήματα. Πάρα πολλά.
2: Καλά, Γιάννη. Τι φανταστικά σκίτσα είναι αυτά. Πραγματικά. Πάρα πολύ όμορφα είναι. Να είσαι καλά.
3: Κοίταξε τώρα.
2: Ναι.
3: Το σκίτσο με σένα δεν ξέρω πού σε έχει δει.
2: Όχι, αυτό δεν, αυτά δεν είναι μη εγώ, έτσι.
3: Δεν είσαι εσύ.
2: Όχι,
3: γιατί κάπως,
2: δεν μπορεί.
3: Ναι, κάπως. Ίσως φαντάζεται έτσι.
2: Ναι, μπορεί να με φαντάζεται έτσι.
3: Αλλά φέρνει πιο πολύ. Όχι, φέρνει πιο πολύ στην Μαρία Κοζάκου.
2: Όντως μοιάζει με τη Μαρία Κοζάκου.
3: Mm.
2: Ναι, την κυρία Κοζάκου.
3: Η οποία είναι και στην παρουσίαση του Eurovision μαζί με τον Καπουτζίδη.
2: Θα είναι πολύ ωραία και το δεύτερο πρόγραμμα παρουσιάζει, να πούμε, με τον Δημήτρη Τομεϊδάνη.
3: Οπότε... Σε βλέπω στην Eurovision, έχει ένα έτσι.
2: Μ' αρέσει η Eurovision. Τι να παρουσιάσεις. Με τίποτα, όχι. Αυτό θέλει πολύ μελέτη, θέλει πολύ διάβασμα. Εγώ ξεχνάω ημερομηνίες. Δε... Αν δεν έχω 500 χαρτιά μπροστά μου, δεν.
3: Χαρτιά, ρε παιδί μου.
2: Όχι, δε. Εγώ είμαι του. Αυθορμήτου.
3: Του αυθορμήτου λόγου.
2: Ναι, ναι, ναι. Δεν έχει.
3: Λοιπόν, ένα αυθόρμητο τραγουδάκι θα μας βάλει ο φίλος μας ο Κωνσταντίνος.
2: Ναι, άμα θέλει.
3: Αυθόρμητος, αυθόρμητο.
2: Κάνω τι μπορείς.
0: Πρέπει να παίξω, δεν θα πάω. Πάσω, mi ambición es fuego. Nunca fracaso. No hay límite, todo lo arraso. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω. Θέλω

0: λέτε, όχι ο Ακύλας είναι έτοιμος, εντάξει, αλλά εγώ πρέπει να το πάω στην ΑΕΚ. Έτοιμη για τη φιέστα στη Νέα Φιλαδέλφια η ΑΕΚ, η οποία Νέα Φιλαδέλφια θα παραμείνει φωταγωγημένη, λέει,
1: μέχρι το
0: μέχρι
1: πρωί.
0: Και τη Δευτέρα.
1: Ναι, τη Δευτέρα.
0: Δευτέρα πρωί.
1: Χαμός.
0: Ο Δήμος γιορτάζει, όλος ο Δήμος εκεί.
1: Αν δεν έχετε, αν δεν θέλετε να πανηγυρίσετε στη Νέα Φιλαδέλφια, πρέπει να αλλάξετε δρόμο.
0: Λέει, έχει και ένα μπάνερ στους δρόμους, παιδιά, εντάξει, δεν υπάρχει, στο, εκεί στη Νέα Φιλαδέλφια. 2026, υπομονή, επιμονή, πίστη, πάθος. Πρωταθλήτρια Ελλάδας, ορίστε. Ορίστε ο Δήμος, τι έφτιαξε, και έχει φτιάξει διάφορα. Με φανέλες παικτών.
1: Ναι, είναι σε 800 σημεία, έχει βάλει.
0: Α, έχει όλα τα πρωταθλήματα. Ναι, έχει βάλει, παιδιά, το, ας πούμε, 1993-2018 με την εκάστοτε φανέλα της ομάδας εκείνη τη χρονιά που πήρε πρωτάθλημα. Εντάξει, πολύ έξυπνο, πολύ ωραίο.
1: Έτσι.
0: Ναι. 1978, ναι, έχει πολλά.
1: Έχει σημειοστολιστεί σήμερα η Νέα Φιλαδέλφια.
0: Είναι ωραία, είναι ωραία. Εντάξει, είναι ωραίο να.
1: Και βέβαια είναι έτσι η ρημοτομία της που δίνει ένα τόνο. Το καταλαβαίνεις δηλαδή το.
0: Κιτρινόμαυρο.
1: Το κιτρινόμαυρο. Συνέστημα.
0: Είναι, τι να κάνουμε. Έστειλε εδώ ο φίλος μας.
1: Είδες και αυτό που έλεγε, που είχε γράψει ένα βιβλίο ο Βαγγέλης του Κουκούλογλου. Χρώματα και αρώματα. Για τις ομάδες. Για τις φανέλες και για τα χρώματα.
0: Ο Κορνήλιος εδώ, ναι. Ο φίλος μας που οδηγάει φορτηγό είναι αυτό. Τιν. Καλημέρα από το νησί του Οδυσσέα. Σήκωσέ το, δεν μπορώ να περιμένω άλλο. Μόνο αεκάρα, λέει. Ο Αντώνης από τη Σάμο μας στέλνει τις καλημέρες του.
1: Ναι.
0: Επίσης και ωραία. Πάμε να συνδεθούμε με πρώτο πρόγραμμα.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τρίτη τετραετία για να μην ρισκάρουμε να γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω, διακήρυξε από το Βήμα του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Όσα υποσχεθήκαμε το 2023 έγιναν πράξη. Η Ελλάδα της πτώχευσης είναι τώρα στην πρώτη γραμμή της ανάπτυξης στην Ευρώπη. Η αύξηση μισθών μόνη λύση στην ακρίβεια, σημείωσε ο Πρωθυπουργός. Ελπίζουμε ο κύριος Μητσοτάκης να ακούσει τον Πρωθυπουργό και να αλλάξει πολιτική για την ακρίβεια, σχολίασε το ΠΑΣΟΚ. Για απίστευτο κινησμό από τον μαέστρο της κυβέρνησης της διαφθοράς κάνει λόγο ο ΣΥΡΙΖΑ. Εγγύησης από τις Ηνωμένες Πολιτείες ζητεί η Βηρυτός για να εδραιωθεί η εκεχηρία που παρατάθηκε για άλλες 45 ημέρες. Οι Αμερικανικές αρχές ερευνούν σειρά κυβερνοεπιθέσεων σε συστήματα πρατηρίων καυσίμων στις Ηνωμένες Πολιτείες, με τις υποψίες να στρέφονται προς hackers που συνδέονται με το Ιράν. Το σενάριο του δυστυχήματος ή της αυτοχειρίας εξετάζουν οι αστυνομικές αρχές για το θάνατο νεαρής γυναίκας που σκοτώθηκε πέφτοντας από τον 7ο όροφο πολυκατοικίας στον Πειραιά. Αντίστροφη μέτρηση για τον μεγάλο τελικό της Eurovision στις 10 το βράδυ απευθείας από την Ερτένα. Ο Ακύλας με το Φέρτο θα εμφανιστεί στην 6η θέση. Έντονη αστάθεια σήμερα με αρκετή αφρικανική σκόνη στα νότια, έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική μέχρι 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Το βράδυ θα δούμε μαζί το διαγωνισμό.
5: Δεν ξέρω.
4: Γιατί τραγουδάς?
5: Δεν το ελέγχω.
6: Με όσα φέρνει η Novibet στο μεγαλύτερο ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό, θα τα λες και εσύ τραγουδιστά. Προσφορά καλωσορίσματος χωρίς κατάθεση είναι έως 720 δώρα και πολλαπλές επιλογές για στοίχημα ακόμα και την ώρα του διαγωνισμού. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info. Κάθετος όροι.
8: Ακούτε Eraspor

0: Εντάξει, ακούτε ρασπορ, δεν λέω, έτσι, είμαστε στο δεύτερο ημιωρό της εκπομπής εντός και εκτός γηπέδων. Τάσος Αντωνίνης και Αντιγόνη Δρακάτου εδώ παρέα σας μέχρι τις 10. Και αυτό το shake it θα το ευχαριστηθούμε.
1: Να σχεδά
0: ναι, θα το ευχαριστηθούμε απόψε στη Φιλαδέλφια.
1: Αυτό το shake it το πάει
0: σε αλλού. Εκεί, ναι, να, θα κουνηθεί εκεί, θα τρακουνηθεί
1: και
0: η Φιλαδέλφια.
1: Πρέπει να σου πω ότι είχαμε και άλλη μια νίκη της ΑΕΚ, επί του ΠΑΟΚ. Τελευταία 36 στην παράταση, στον πρώτο τελικό των δύο δικεφάλων για τη Handball Premier, παρακαλώ.
0: Ναι, ναι.
1: Των γυναικών που έγινε χθες στο Χαμαδερό.
0: Στο Handball πάντως η ΑΕΚ
1: πάτε
0: έχει
1: πρίμα,
0: παράδοση.
1: Πάτε πρίμα,
0: έχει παράδοση η ΑΕΚ στο Handball. Είναι καλή ομάδα.
1: Ναι, βέβαια.
0: Πάει καλά. Καλημέρα στον Άγγελο. Εγώ λέει θα γίνω λίγο σκληρός, λέει, και κάτι λέει εκεί για τον Παναθηναϊκό, αλλά στέλνει μια ωραία φωτογραφία με θάλασσα.
1: Ναι, είναι λίγο πού να το πω, από καραϊβική μεριά.
0: Έτσι, ναι, ακριβώς. Καλημέρα και από το Γιώργο. Καλή επιτυχία, λέει, στον Ακύλα σήμερα. Τα γαλλικά τραγούδια, λέει, είναι τραγικά. Οπ, δεν τα άκουσα. Α, με πιάσε αδιάβαστη εδώ. Δεν τα άκουσα το
1: τα γαλλικά είναι γαλλικό. Ποια γαλλικά?
0: Γιατί πέρσι, πρόπερσι, εμένα τα γαλλικά της Γαλλίας μου αρέσανε πάρα πολύ.
1: Τα γαλλικά της Γαλλίας σίγουρα είναι.
0: Όπως και τα γερμανικά της Γερμανίας. Ο Άταμα λέει να σηκωθεί να φύγει να πάει από εκεί που ήρθε. Χθες, λέει, τα Ελληνόπουλα έπαιξαν μπασκετάρα. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε. Ναι, Γιώργο, να είσαι καλά. Ο Κώστας στέλνει την καλημέρα του. Ο Παναθηναϊκός, λέει, είναι ο πιο πετυχημένος ελληνικός σύλλογος. Το μαρτυρούν οι τίτλοι του, λέει. 8 φορές πήγε τελικό Ευρωλίγκας και πήρε τους 7. Τεράστιο επίτευγμα. Όσο για την Ελλάδα, λέει, 42 πρωταθλήματα έναντι 14 του Ολυμπιακού.
1: Κοίταξε, περιμέναμε να περάσει ο Παναθηναϊκός, γιατί το Final Four γίνεται στην Αθήνα και θα ήταν τιμητικό να μας εκπροσωπήσουν δύο ελληνικές ομάδες.
0: Φανταστικό θα ήταν αυτό. Αλλά και πάλι, καλός ο Ολυμπιακός πέρασε.
1: Και 50% θα είχαμε πιθανότητα να πάρουμε το
0: τίτλο. Ο Ολυμπιακός είναι φέτος καλός, αλλά όπως λέει και ο φίλος ο Κώστας, ας κρατήσουν, λέει, πισινή, γιατί ξέρουν τι γίνεται, λέει. Πηγαίνουν Final Four και φεύγουν με άδεια χέρια. Δεν είναι ο Ολυμπιακός ότι το παθαίνει αυτό. Είναι ότι οι ομάδες που προκρίνονται πάντα Final Four, επειδή είναι πολύ δυνατές. Τώρα, δηλαδή, ας πούμε, τι να πεις τώρα για τη Real, ξέρω εγώ. Ναι. Οπότε, εμείς θέλουμε να φτάσει και να πιει και νερό.
1: Έτσι.
0: Οπότε, εντάξει. Καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό. Και
1: καλά, αυτό ήταν σοκ για τον κόσμο του Παναθηναϊκού και για τους Έλληνες φιλάθλους συνολικά.
0: Ναι, μωρέ, γιατί τα τελευταία
1: να κερδίζει με 2-0 μέσα στην Ισπανία.
0: Φοβερό, φοβερό.
1: Και να χάσει 3-2 την πρόκληση στο Final Four. Δηλαδή, απίστευτα πράγματα.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων.
0: Δεν έδωσα τη δέουσα προσοχή στο πέμπτο παιχνίδι, δεν το παρακολούθησα γι' αυτό. Δεν το είχα παρακολουθήσει.
1: Ναι, να πάει γούρι,
0: να πάει γούρι, ναι. Ο Παναγιώτης στέλνει την καλημέρα του. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στις 16
1: Μάη
0: μήνα, Ζαμπέτας. Ω, πολύ ωραίο.
1: Όχι, δεν είναι Ζαμπέτας, Σταμάτης Κόκοτας είναι.
0: Σταμάτης Κόκοτας είναι.
1: Ναι, βέβαια.
0: Α, οκ. Okay.
1: Σε 16 Μάη μήνα.
0: Πάντως είναι ωραίο τραγούδι αυτό.
1: Θα το βρει ο Κωνσταντίνος.
0: Καλημέρα.
1: Με ένα Μάξι Μαρίνα.
0: 102 χρόνια ιστορίας, 14 τίτλοι, κυνηγάει τον Παναθηναϊκό. Ο Νόνο ή το λέω Δημήτρη. Δημήτρη, εντάξει, τι να πω, δεν ξέρω. Έψαξα, λέει, την εκπομπή σας στο On Demand για να το αναγνωρίσω, αλλά δεν σας έχει. Σας κάνουν σαμποτάζ. Ο Νικήτας από την Καλαμάτα. Του Σαββατοκύριακο.
1: Είμαστε, όπως το είπαμε, αυθορμήτη.
0: Το Σαββατοκύριακο.
1: Έτσι.
0: Δεν ξέρω αν το φτιάχνουν. Νομίζω δεν τις περνάνε τις εκπομπές.
1: Όλες.
0: Τις περνάγανε κάποια φεγγάρια, αλλά τώρα δεν το έχω βρει κι εγώ. Έχεις δίκιο.
1: Θα μιλήσουμε την Ειρήνη για να μάθουμε τι γίνεται.
0: Θα το ψάξουμε το θέμα.
1: Έτσι, το έχει το τραγουδάκι 16 Μαΐου.
0: Το έχω.
1: Πάμε.
0: Το έχει, λέει. Το έχει.
1: Τα αφιερώνω στην κόρη μου, γιατί λέει Μαρίνα. Ωραία.

0: Αυτά είναι.
1: Ωραίο, ωραίο, ωραίο τραγούδι. Είδες, Χόρχε, με τι σε καλημερίζουμε εδώ.
0: Έτσι.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Περιμένουν όλοι με αγωνία ένα πράγμα τώρα να πεις.
0: Το Χόρχε.
1: Όχι, ξέρει ο Χόρχε.
0: Ποιο?
1: Περιμένουν ένα πράγμα να τους πεις, Χόρχε.
2: Έχω πολλά να πω.
0: Για πες.
1: Εντάξει, το ξέρω. Αλλά με τι θα ξεκινήσεις?
2: Λοιπόν, σήμερα την πατήσαν όλοι, έφαγα cornflakes αυτό.
1: όχι.
0: Για το πρωινό του Χόρχε τώρα
1: ναι,
0: μιλάμε.
1: Ναι, για το πρωινό του Χόρχε.
0: Ρε Χόρχε, έχεις κάνει viral το πρωινό σου να πούμε. Τι έφαγες σήμερα, λαγοποδαρά?
2: Είπαμε, όχι, cornflakes, δεν κάνω πλάκα.
1: Τίποτα, ναι, ναι.
2: Απλά θυμάμαι στα πολλά πίσω χρόνια τη γιαγιά μου ή τη μαμά μου να μου σερβίρουν το κόρνφλεξ με ζεστό το γάλα. Mm. Και έτσι το συνήθισα. Και δεν μπορούσα μετά να το να τρώω το κόρνφλεξ με το παγωμένο, με το κρύο γάλα. Mm. Αλλά από ένα σημείο και μετά δεν ξέρω γιατί άλλαξε. Τώρα δεν μπορώ να, πω, να φάω εύκολα κόρνφλεξ με ζεστό γάλα. Τέλος πάντων.
0: Αυτά είναι γούστα. Αναφέρω...
2: Όχι, είναι θέμα γούστου.
0: Ναι, ακριβώς αυτό λέω.
2: Σαφώς. Όπως και θέμα γούστου, προσέξτε. Ο Ομοσπονδιακός Τεχνικός της Εθνικής Ιαπωνίας,
0: ναι,
2: που προσκάλεσε στην ομάδα που θα πάει στο Μουντιάλ το Γιούτο Ναγαμότο, συγγνώμη, Ναγκατόμο. Ποιος είναι ο κύριος? Είναι 39 ετών, παρακαλώ.
0: Γιατί?
2: Πάει ναι, σε πέμπτο Μουντιάλ. Κάτσε καλά.
0: Αντίστοιχο μόνο... έχουμε στην Ευρώπη.
2: Συγγνώμη.
0: Αντίστοιχο έχουμε στην Ευρώπη.
2: Κοίταξε, θα πρέπει να περιμένουμε μέχρι τη Δευτέρα, μέχρι μεθαύριο, ναι, θα... που για... θα ανακοινωθούν επίσημα όλες οι
0: δηλώσεις,
2: όλα τα ονόματα.
0: Όλες οι αποστολές.
2: Αλλά για τον Ιάπωνα, σίγουρα αποτελεί μια πολύ μεγάλη έκπληξη καταρχήν για τον ίδιο. Είναι αμυντικός, παίζει στο Τόκιο, τώρα 39 ετών και να υλοποιηθεί ακόμη ένα όνειρο να βρεθεί στη τελική φάση παγκοσμίου κυπέλλου, δεν είναι λίγο πράγμα.
0: Πρέπει να μασάει σίδερα αυτός.
2: Ναι, ναι. και μόνο που είναι Ιάπωνας.
0: Ναι, ακριβώς. Δεν μου λες τώρα για τον Μαγκουάιερ, σου κάνε εντύπωση? Που έμεινε εκτός αποστολής Εθνικής Αγγλίας.
2: Εντάξει. Υπάρχουν πολλά θέματα που γίνονται γνωστά. Τα μισά είναι ψέματα, τα άλλα μισά θεωρούνται απίστευτα. Και δεν έχει να κάνει μόνο με το Μουντιάλ. Ποιος μένει απ' έξω, όμως τι μένει απ' έξω. Mm-hmm. Εσύ ξέρεις ότι το προηγούμενο, μάλλον ψέματα, πριν 15 μέρες ήμουν Σιγκαπούρη.
0: Όχι, δεν μας το πες.
1: Αυτά τώρα δηλαδή δεν και ξέρω.
0: Τι άλλες αυτά έτσι. Γιατί είμαστε και
1: στη
0: σε
1: Σιγκαπούρη,
0: κάποια
1: ηλικία. Στη Σιγκαπούρη τι πρωινό έχεις? Πεινάω λίγο τώρα, πείνασαι.
2: Ξενοδοχεία τρώγαμε, δεν μείνεις στο προσχολή.
0: Ναι, εντάξει, δεν έχει σημασία.
2: Ναι, πρόσεξε όμως τώρα.
0: Αμερικάνικο μπουφέ.
2: Βλέπεις. Βλέπεις που γίνεται και, γίνεσαι και εσύ θύμα fake. Γίνεσαι και εσύ θύμα fake.
0: Γιατί ρε φίλε, τι έτρωγες?
2: Γιατί δεν ήμουνα στην Σιγκαπούρη, ήμουνα στην Τίλο.
1: Αχ βρε, αφού μας το είπε.
2: Ναι.
1: Άντε τώρα.
2: Ναι, όχι, ναι,
0: γιατί είπε Σιγκαπούρη όμως, πώς το κολλάς αυτό?
2: Να σας δώσω ένα παράδειγμα πόσο εύκολο είναι πλέον το fake news. Προσέξτε, ναι, δια τηλεφώνου είμαστε γνωστοί χρόνια. Φανταστείτε λοιπόν κάποιον ο οποίος γράφει στο Facebook ή στα social media και γράφει μια μπουρδα. Και εγώ την εγκλάβω σοβαρά υπόψη και τη μεταφέρω. Ο Χόρχη.
0: Αυτό είναι εύκολο, φίλε μου, γιατί εγώ μπορώ να ανεβάζω φωτογραφίες από όλα τα μέρη του κόσμου για να νομίζει ο άλλος ότι ταξιδεύω σε αυτά τα μέρη.
2: Πρόσεξε, το εύκολο να το κάνεις. Το δυσάρεστο είναι να το πιστέψει ο άλλος.
0: Ναι, κοιτάξτε να δεις, εγώ το πίστεψα.
2: Εμείς συζητάμε για να το
0: εγώ το πίστεψα γιατί δεν ήμουν εδώ το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Οπότε ήταν εύκολο να το, ναι, να το καταλάβω.
2: Να στο περάσω.
0: Ναι.
2: Δεν κάπως έτσι.
0: Κάποιος έτσι, γι' αυτό περνάει το φεκ. Και λέμε διασταυρώστε το. Παιδιά,
2: τώρα μιλάς καλύτερα.
0: Όχι μιλάω, τώρα πάντα μιλάω και... καλύτερα.
2: Και λυπάμαι που το λέω, είναι το πιο δύσκολο
0: και κουραστικό πράγμα.
2: το πιο δύσκολο και κουραστικό πράγμα για μένα είναι αυτό, να διασταυρώνω τις πληροφορίες, να επιβεβαιώνω ότι δεν είναι fake news.
0: Κοίταξε, γενικότερα ό,τι διαβάζουμε πρέπει να διασταυρώνεται. Το θέμα είναι ότι έχουν γίνει πάρα πολλές παρεξηγήσεις.
2: Ναι, ναι.
0: Φυσικά, όπως καταλαβαίνεις, έχουν φτάσει και σε προσωπικές αντιπαραθέσεις.
2: Ναι.
0: Και μηνύσεις και όλα αυτά. Βέβαια, καλό θα ήταν να ακούσουμε και τον Γιώργο Κορμά, γιατί με αφορμή αυτά από το Facebook που διαβάζουμε.
1: Αύριο θα μπορούσαμε, γιατί.
0: Ναι, γιατί είναι σοβαρά τα θέματα τα οποία έχουν φτάσει μέχρι αυτοκτονίες, όπως ξέρεις.
2: Εμένα τα πεις.
1: Δεν ήθελα
2: λέω,
1: να το θίξω.
2: Είναι ό,τι θέμα. Πιο κουραστικό βρίσκω εγώ στη δουλειά μας.
0: Ναι.
2: Γιατί εγώ το χρησιμοποιώ το ίντερνετ και τα social media πολύ περισσότερο για να βλέπω τα αεροπλάνα.
0: Πιστεύεις δηλαδή ότι πολλές ειδήσεις από το Μουντιάλ.
2: Όχι μόνο το Μουντιάλ.
0: Ναι, λέμε τώρα γιατί σε ρώτησα προηγουμένως για το Μαγκουάιερ.
2: Ναι, γι' αυτό σου λέω. Κάτσε να δούμε τα ονόματα, τα επίσημα ονόματα και μετά μπορούμε να συζητήσουμε ό,τι θέλεις. Δεν μου φαίνεται πάντως έκπληξη ότι οι προπονητές έχουν τη δική τους φιλοσοφία. Αυτό δεν είναι πρωτόγνωρο. Εντάξει, και ο Ολυμπιακός έρχεται, μάλλον είναι στη Ρόδο στο μπάσκετ να παίξει με τον Κολοσσό σήμερα. Και ο κ. Μπαρτζόκας αποφάσισε να μην έρθουν 3-4 παίχτες.
0: Ναι.
2: Μα είναι ποτέ δυνατόν. Ναι, είναι δυνατόν.
0: Είναι προπονητή.
2: Για να ξεκουραστούν, γιατί έχουν σημαντικές υποχρεώσεις ή χιλιάδιο. Και δεν θεωρείται σοβαρό. Κάθε παιχνίδι θεωρείται σοβαρό. Αλλά
0: ναι, αλλά κοίταξε να δεις. Ως δημοσιογράφος έχεις την ευθύνη των λεγόμενων σου ή των γραφωμένων σου. Το θέμα είναι ότι κάποιοι άλλοι που, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι το επάγγελμά τους αυτό και παρουσιάζουν διάφορες ειδήσεις με σκοπό έτσι να δελεάσουν, είναι αυτό. Και πολλές φορές αυτές οι ειδήσεις να είναι μούφα.
2: Συμφωνώ πολύ μαζί σου, δεν με βρίσκεις αντίθετο.
0: Έτσι. Αυτό είναι το ζήτημα.
2: Ό,τι πιο κουραστικό υπάρχει.
0: Ναι. Τώρα, συγκεκριμένη περίπτωση που μιλάμε για τα δημοσιογραφικά θέματα, εκεί είναι, παίζονται διάφορα παιχνίδια. Είτε μάνατζερ υλίκο, είτε ιστορίες που έχουν σχέση με μεταξύ σχέσεις των προπονητών με τους παίκτες κλπ.
2: Θυμάμαι, δεν ξέρω πώς μου ήρθε τώρα στο μυαλό, θυμάμαι είχε γραφτεί με πολύ μεγάλα γράμματα, είχαν γραφτεί τότε τίτλοι και στα social media και σε εφημερίδες τότε, ότι τον Μανολά, τον νεαρό Μανολά, τον μικρό, όχι
0: τον Κώστα.
2: Ναι. Το θέλει Ρεάλ.
0: Όχι το Στέλιο.
2: Πρόσεξε. Ναι, το Κώστα. Το θέλει Ρεάλ. Πρόσεξε. Ωραία, τι γίνεται, παιδιά, εδώ. Μπράβο, το μακάρι και τα λέω. Τέλος πάντων, και αποδείχθηκε στο τέλος ότι ο μάνατζερ του παίχτη έτσι πρότεινε στην Ρεάλ τον ποδοσφαιριστή. Και καλά έκανε. Καθενός σου πω πώς το περνάμε. Γιατί κατά τα ψέματα, το να πάει ο Χόρχε στη Ρεάλ, μάλλον να προταθεί ο Χόρχε στη Ρεάλ, δεν έχει καμία σχέση με το ότι η Ρεάλ κυνηγάει το Χόρχε.
0: Ναι.
2: Θέλω να σου πω ότι πώς παρουσιάζονται πολλές φορές τα θέματα.
0: Κοίταξε,
2: και δημιουργούν λανθασμένες εντυπώσεις.
0: Δεν διάφωνο σε αυτό που λες και έχεις δίκιο. Το θέμα είναι ότι εκεί παίζονται και παιχνίδια με τους μάνατζερ. Για να μασκοπουληθούν οι παίκτες.
2: Ναι, και αυτό εμένα προσωπικά.
0: Ή να κάνουν ένα καλύτερο συμβόλαιο με τις ομάδες τους.
2: Δεν κατηγορώ κανένα.
0: Ναι. Είναι διάφορα παιχνίδια που παίζονται.
2: Τι προβλήματα αντιμετωπίζουμε εμείς. Τα προβλήματα τα επαγγελματικά που αντιμετωπίζουμε εμείς.
0: Ναι.
2: Δεν θα θέλαμε ο Μανολάς το παιδί να παίξει στη Ρεάλ 100 φορές. Ειδικά εγώ θα το έπαιξα 100 φορές.
0: Ναι.
2: Εντάξει. Αλλά δεν παρουσιάστηκε σωστά το θέμα προς τους ακροατές, προς τους αναγνώστες, προς τους τηλεθεατές. Αυτό δεν θα σου πω.
0: Ναι. Εντάξει. Okay, συμφωνούμε.
2: Και κάτι τέτοια. Χιλιάδες. Δυστυχώς τα social media, επειδή είναι γρήγορο μέσο και σου δίνει πάρα πολλές πληροφορίες, ό,τι ανεβάζει ο καθένας, να γίνεται είδηση.
1: Θέλει πολύ προσοχή από όλους μας και από εμάς που κάνουμε τη δουλειά αυτή.
2: Όταν πρωτοπήγα στα πρώτα μου βήματα δημοσιογραφικά σε μια τοπική εφημερίδα, έρχεται λοιπόν ένας δάσκαλος, παλιός δηλαδή, και μου λέει, ξέρεις τι σημαίνει δημοσιογραφία. Το λέει η ίδια λέξη. Γράφεις δημόσια. Άρα μου λέει συγκεκριμένα, συζητούσαμε για το επίπεδο των ελληνικών που πρέπει να χρησιμοποιήσει κανείς και μου λέει πρέπει να απευθύνεσαι σε μια μεσαία τάξη ανθρώπων που δεν είναι ούτε πάρα πολύ μορφωμένοι γιατί δεν θα καταλαβαίνουν οι άλλοι τόσοι. Θα πρέπει να βρίσκεις μια ενδιάμεση κατηγορία έτσι ώστε να καταλαβαίνουν τα πάντα και όλοι το τι γράφεις. Mm-hmm. Εντάξει, δημοσιογραφώ, γράφω δημόσια. Μα σήμερα στο ίντερνετ και γενικότερα στα social media, όλοι γράφουνε. Όλοι γράφουνε, παιδιά, ναι. Όλοι είναι δημοσιογράφοι.
0: Κοίταξε να δεις, αυτό δεν είναι δημοσιογραφία όμως, γιατί η δημοσιογραφία είναι στο συγκεκριμένο κείμενο που έχεις την ευθύνη και υπογράφεις και με το, ναι, με το όνομα επώνυμό σου. Όπως και αυτά που λες τώρα, βγαίνεις, ναι, και τα λες στον αέρα, αλλά με την δική σου ευθύνη.
2: Σαφώς.
0: Έτσι.
2: Σαφώς.
0: Άρα λοιπόν, αν είναι κάτι το οποίο είναι κολάσιμο, καταλαβαίνεις ότι έχεις και τις συνέπειες. Ενώ κάποιοι που στέλνουν μηνύματα, όπως οι ακροατές, έχουν και ψευδόνυμα. Ή έχουν τα τηλέφωνά τους που μπορεί να είναι πακιστανικά, ξέρω εγώ. Λέμε τώρα.
2: Τεράστιο κεφάλαιο αυτό που ανοίξαμε. Δεν πιστεύω ποτέ να καταφέρει κανείς να το κλείσει.
0: Λοιπόν, Ακύλας, λοιπόν, θα βγει σήμερα.
2: Στην πέμπτη, πέμπτος μου φαίνεται, έκτος.
0: Έκτος είναι στη σειρά.
1: Εμφάνιση, η εμφάνιση.
2: Εγώ πάντως πιστεύω ότι συνήθως οι νικητές είναι αυτοί που βγαίνουν προς το τέλος. Δεν ξέρω γιατί.
1: Ναι.
2: Με επηρεάζουν,
0: ναι,
2: περισσότερο
0: πάντα
2: τις υποφορίες.
0: Είναι σαν την επίσκεψη. Όποιος έρχεται τελευταίος κλέβει τις εντυπώσεις.
2: Ναι, αλλά εγώ πάω την επόμενη μέρα.
0: Δεν πας την επόμενη, γιατί έχουν κλείσει τα μαγαζιά. Λοιπόν, ένα πολύ σημαντικό και θα συμφωνήσεις μέτρο το οποίο θα πάρθει, γιατί θα υπάρξει ένα αυστηρότερο πλαίσιο που θα ισχύσει για τα πατίνια στους δρόμους. Μετά και τα συνεχή περιστατικά, ακόμα και με θανάσιμους τραυματισμούς, θα πάρει η κυβέρνηση να μην οδηγούν
1: θα
0: πατίνια οι ανήλικοι.
1: Να φοράνε κράνος απαραίτητος και θα πρέπει να έχουν και ασφάλεια.
0: Όχι, θα απαγορευτεί για τους ανήλικους.
1: Όχι κάτω των 18, μιλάω 18 και άνω. Ναι, θα πρέπει να φοράνε κράνος.
2: Με όλο τον σεβασμό, Τάσο, θα απαγορευτεί για τους ανήλικους να χρησιμοποιούν το ίντερνετ. Ένα. Δεύτερον, θα απαγορεύει για τους ανήλικους να οδηγούν παπάκια, αυτό από τα πατίνια. Θα απαγορευτούν στους ανήλικους να ακούνε Χόρχε. Θα απαγορευτούν, όλο ακούμε, ουσία δεν βλέπουμε.
0: Αυτό είναι άλλο θέμα.
2: Κοίταξε
0: να δεις τώρα.
2: Και εγώ βγαίνω και λέω ό,τι θέλω τώρα.
0: Να. Λέει τώρα.
2: Ουσία. Θα η ουσία υπάρξει, είναι που κάνει.
0: Θα
2: που
0: υπάρξει
2: κάνει
0: ασφάλιση στα παιδιά. Υποχρεωτική ασφάλιση από παιδιά που θα οδηγούν πατίνια. Ναι. Πώς θα γίνει αυτό?
2: Αν και να ξέρετε ότι τα ατυχήματα δεν συμβαίνουν μόνο στα παιδιά που οδηγούν πατίνια. Τα συμβάντα αυτά συμβαίνουν και στους ενήλικες.
1: Καλά, αυτό εννοείται. Έτσι κι αλλιώς.
2: Για να τα λέμε όμως πρέπει να τα λέμε. Δεν ήρθε το πατίνι να σκοτώσει τα παιδιά. Ήρθε το πατίνι να δημιουργήσει κινδύνους σε όλους, μικρούς και μεγάλους.
0: Εννοείται.
1: Ή εγώ θα το πω αλλιώς. Το πατίνι δεν είναι επικίνδυνο. Επικίνδυνοι είναι οι οδηγοί και οι δρόμοι. Όταν υπάρχει, όταν προβλεφθεί σε δρόμους να υπάρχει, πώς είναι για τα ποδήλατα, ας πούμε, ειδικό που το φτιάχνουν και μπορούν οι άλλοι και έχουν το ποδήλατό τους. Δεν κατάλαβα, πρέπει να υπάρχει σε όλα λύση. Όχι απαγορεύουμε κάτι και δεν κάνουμε τίποτα. Γιατί
2: μην βάζεις ιδέες.
1: Το πατίνι δεν είναι το επικίνδυνο. Το επικίνδυνο είναι οι οδηγοί, οι άνθρωποι δηλαδή, ο τρόπος που οδηγάνε και οι δρόμοι που δεν προβλέπονται να είναι για φιλική, για ποδήλατα και για πατίνια. Λοιπόν, στο εξωτερικό πώς είναι.
2: Γιατί όταν έγιναν οι δρόμοι δεν υπήρχαν στη ζωή μας ποδήλατα και πατίνια.
1: Πάντα υπήρχαν ποδήλατα.
0: Όταν έγιναν οι δρόμοι στη Ρόδο, κάτσε να σου πω τώρα κάτι άλλο. Όταν έγιναν οι δρόμοι στη Ρόδο, κάνανε και ποδηλατόδρομους δίπλα. Να. Λοιπόν, καλημέρα σας. Αυτό τα λέει όλα.
1: Άντε, πήγε και 57 χρόνια αύριο. Αύριο. Ραντεβού
0: άντε,
1: αύριο.
0: Άντε να ακούσα και να μας πεις αύριο τις εντυπώσεις σου. Καλημέρα.
1: Θέλω να πω, αυτό το τραγούδι τώρα που παίζει, ναι, θα το αφιερώσω στο φίλο, γιατί μου διευκρίνησε. Δεν μου αρέσουν όλα τα γαλλικά τραγούδια, λέει. Ορίστε. Πάρε αυτό να μου πεις, να σ' αρέσει. Πάρε.

0: Θέλοντα και εμεί,
1: σα χαιρετάμε.
0: Θα αποχαιρετήσουμε όλου του ακροάτε και τι ακροάτριε, το φίλο μα τον Κωνσταντίνο τον παλιό που ήταν στη ρύθμιση των ήχων. Και από την Αντιγόνη Δρακάτου και τον Τάσο Αντωνή, να έχετε μια καλή μέρα. Αύριο τα ξαναλέμε στι 9 το πρωί για ό,τι σήμερα μέλη γενέστε.
1: Γεια σα.
0: Καλημέρα.

0: Era Sport 101,8.
1: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Steel δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Steel είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίων άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίον κι αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Steel που του αξίζει. Steel. Θρηλυκή απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
2: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
3: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
2: Εννοείται, το πιο υγιεινό για σένα και για μένα, όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
4: Ορίστε, ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
3: Ο ίδιος πειρασμός.
4: Και η ίδια απόλαυση.
2: Η δική μας απόλαυση.
4: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη, η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
2: Σ' αγαπώ, μαμά.
5: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
6: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Δήμος Αγίου Δημητρίου, Ειρηνοδρομία 2026. Την Κυριακή 17 Μαΐου τρέχουμε για να μεταφέρουμε το μήνυμα της ειρήνης και της ελευθερίας. Αποστάσεις 10, 5 και 2,5 χιλιόμετρων. Αγώνας ευαισθησίας 1 χιλιόμετρου για άτομα με αναπηρία. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στο ειρηνοδρομία.gr. Παναγούλια 2026. Το Σάββατο 16 Μαΐου η Νατάσα Μποφίλιου τραγουδάει Γιάννη Μαρκόπουλο στα 50 χρόνια από το χαμό του Αλέξανδρου Παναγούλη.
0: Χορηγός επικοινωνίας Era Sport.
8: Εγώ εξετάσεις δεν δίνω. Τέλος!
9: Στο άγχος των εξετάσεων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Πάρε 115-25 για να μιλήσουμε για το άγχος των εξετάσεων. Μαζί για το παιδί.
10: Ακούτε Era Sport. Γκαράζ με τον Πάρη Ποντίκα.
11: Θα ήθελα κάνοντας την εισαγωγή της σημερινής εκπομπής να πω ότι η εκπομπή είναι ενημερωτική, παρέχει πληροφορίες γύρω από τον κόσμο του αυτοκινήτου και της μοτοσυκλέτας, δίνει βήμα σε όλες ανεξαιρέτως εταιρείες, πληροφορεί, κριτικάρει και σχολιάζει καλοπροαίρετα πάντα όλα τα τεκτενόμενα στον χώρο της αυτοκίνησης. Απόλυτος στόχος η έγκυρη και έγκυρη πληροφόρηση. Μπορεί μερικές φορές να είμαστε χμηροί, ίσως και σκληροί, προσπαθούμε πάντως να είμαστε κατά το δυνατόν αντικειμενικοί. Και φυσικά να πω ότι η δική σας συμμετοχή σε αυτό το ραδιοφωνικό ταξίδι είναι απαραίτητη προϋπόθεση. Γκαράζ. Φορέστε ζώνες ασφαλείας και κράνη. Αρχίζουμε.
12: Στη σημερινή μας εκπομπή θα μιλήσουμε για την BYD και πιο έτσι, συγκεκριμένα για το BYD ATO 2 DMI. Βαγγέλης Γκούμας μαζί μου.
13: Ευχαριστώ πολύ. Βαγγέλης Γκούμας από το Star,
12: το Star,
13: δελτίο ειδήσεων και από το διαδίκτυο από το star.gr αυτοκίνητο. Έτσι κάνουμε ναι. Κάτι διαφορετικό. Θα μιλήσουμε λοιπόν για ένα και εντελώς καινούριο μοντέλο.
12: Να δούμε πού τοποθετείται αυτό.
13: Πού τοποθετείται.
12: Το BYD ATO 2 DMI τοποθετείται στην ιδιαίτερα ανταγωνιστική κατηγορία των BSUVs. Αν και είναι plug-in hybrid FEV, ο κύριος ανταγωνισμός του στην Ελλάδα προέρχεται τόσο από άλλα PHEV όσο και από άλλα πιο ισχυρά full hybrid HEV μοντέλα. Εγώ θα ήθελα να αρχίσουμε κάνοντας μία έτσι σύγκριση λίγο με τους κύριους ανταγωνιστές. Ο κύριος ανταγωνιστής του είναι από αυτοκίνητα που έχουμε δει και έχουμε οδηγήσει, Βαγγέλη. Ναι. Είναι το MG, το ZS, το Hybrid.
13: Ωραία αυτό.
12: Ο πιο έμεσος ανταγωνιστής.
13: Πολύ ωραία.
12: Σε επίπεδο τιμής και φιλοσοφίας. Εντάξει, τώρα δεν υπάρχει σύγκριση νομίζω. Το MG αποδίδει 196 ύπους. Το Atom DMI φτάνει τους 212 στην έκδοση Boost. Το Atom 2 είναι plug-in hybrid και επιτρέπει έως και 90 χιλιόμετρα αμυγός ηλεκτρικής κίνησης. Ενώ το ZS Hybrid είναι αυτοφορτιζόμενο υβριδικό. Να δούμε λίγο τις επιδόσεις του Atom DMI. Το DMI Boost είναι ταχύτερο με 7,5 δευτερόλεπτα για το 0-100. Άλλος έτσι, που θα μπορούσαμε να βάλουμε ανταγωνιστής είναι το Toyota Yaris Cross Hybrid. Το Cross Hybrid λοιπόν που σίγουρα στις πωλήσεις ξεχωρίζει, ο ηγέτης της κατηγορίας. Το Toyota λοιπόν φημίζεται για τη χαμηλή κατανάλωση στην πόλη χωρίς φόρτιση, αλλά το Atom 2 προσφέρει δυνατότητα καθημερινών μετακινήσεων χωρίς καθόλου βενζίνη. Το θέμα, αν το φορτίζεις τακτικά έτσι.
13: Το θέμα είναι πια τι είναι αυτό η χρυσή επιλογή. Είναι να μπεις στη διαδικασία να φορτίζεις ένα αυτοκίνητο σε καθημερινή βάση ή μάλλον αν μένεις μέσα στο κέντρο της πόλης ουσιαστικά δύο φορές την εβδομάδα ή να απαλλαγείς εντελώς από τη φόρτιση. Εδώ είναι λοιπόν το μεγάλο ερώτημα και εδώ μπαίνει τα υπέρ και, και τα κατά. Ναι. Του κάθε μοντέλο.
12: Να, δηλαδή, να δούμε λίγο το 2 έχει ελαφρώς μεγαλύτερο μεταξόνιο και πιο ηλεκτρική πλατφόρμα. Προσφέρει δηλαδή συχνά καλύτερο εσωτερικό πλάτος και αίσθηση ευρυχωρίας. Η τιμή του ξεκινάει από τις 6.990 στην Active. Τιμή
13: 26.990. Α, 6.990, μα το πάρουμε αμέσως.
12: Ναι, που το καθιστά άκρος ανταγωνιστικό, ακόμα και ένα διαπλών υβριδικών. Πρέπει να βάλουμε στους ανταγωνιστές και το Kia τον ήρωτο που φεύγει. Το Renault Captur, το E-Tech, που είναι πιο παραδοσιακές έτσι και ευρωπαϊκές FEV επιλογές.
13: Το θέμα είναι τι θέλεις.
12: Το θέμα είναι τι θες. Το Atom 2 έχει αυτονομία boost 90 χιλιόμετρα, υπερέχει της πλειονότητας των FEV BSUV, που συνήθως προσφέρουν 50 και 65 έως 65 χιλιόμετρα ηλεκτρικής αυτονομίας. Περιλαμβάνει στάνταρ τεχνολογίες όπως είναι η περιστρεφόμενη οθόνη 12,8 ιντσών και το σύστημα V2L που δίνει παροχή σε άλλες συσκευές. Που
13: να εξηγήσουμε τι είναι αυτό γιατί δεν το καταλαβαίνουν. Δηλαδή ουσιαστικά γίνεται ένα power bank, γίνεται power το αυτοκίνητο, ναι. Το οποίο ουσιαστικά φορτίζει σε άλλα εξωτερικές συσκευές ό,τι είναι δυνατόν να φορτιστεί με την ανάλογη, με τα ανάλογα volt. Το θέμα είναι ότι τώρα αυτή τη στιγμή οδηγούμε το Atom 2, το οποίο είναι ένα τελείως διαφορετικό αυτοκίνητο σε σχέση με τον ανταγωνισμό. Ακούσαμε τώρα, τι ακούσαμε, λίγο ένα ήχο από κινητό, το κλείσαμε.
12: Που σε πήρα ένα τηλέφωνο, ναι.
13: Τι να κάνουμε, το χαμηλώσουμε τελείως πάλι.
12: Χαμηλώσε το, γιατί να το επιλέξω όμως αυτό το αυτοκίνητο. Ένα, τα αυτοκίνητα της BYD συνήθως η επιλογή τους είναι για το κόστος χρήσης. Αν έχεις λοιπόν δυνατότητα φόρτισης στο σπίτι, το Atom 2 DMI μπορεί να λειτουργεί ως ηλεκτρικό όλη την εβδομάδα. Αυτό είναι το μυστικό νομίζω.
13: Το μυστικό είναι αυτό, αλλά το θέμα είναι ότι αν έχεις χώρο φόρτισης στο σπίτι και έτσι όπως το λέμε, δηλαδή έχεις ένα οικόπεδο, μάλλον έχεις μια μονοκατοικία κτλ., γιατί να μπεις στη διαδικασία να πάρεις plug-in και να μην πάρεις ηλεκτρικό. Εδώ αρχίζουν λοιπόν και τα μεγάλα ερωτήματα. Ενώ ο καθένας τι είναι αυτό το οποίο αναζητά. Δηλαδή
12: η τεχνολογία Blade Battery της BYD θεωρείται από τις πιο ασφαλέστερες και πιο ανθεκτικές στην αγορά. Συνοδεύεται το αυτοκίνητο από πολυετή εγγύηση 6 με 8 χρόνια που είναι πιο ανταγωνιστικό εναντί της Kia και της MG. Και εντάξει, υπάρχουν και διάφορα χρηματοδοτικά μοντέλα που τώρα είναι ελκυστικά επειδή το μοντέλο μόλις έχει αρχίσει και έχει έρθει. Νομίζω είπα όσα είχα συγκεντρώσει. Τώρα να πάμε να δούμε εξωτερικά. Σ' αρέσει το αυτοκίνητο?
13: Μ' αρέσει το αυτοκίνητο. Το BYD αυτό μ' αρέσει σαν αυτοκίνητο. Να πούμε ένα τελείως. Μπορεί να είναι ίδιο με το προηγούμενο, όμως είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Και να πούμε ουσιαστικά ότι είναι τελείως διαφορετικό στο εσωτερικό. Βλέπουμε ότι η ποιότητα των πλαστικών είναι σαφώς καλύτερη. Είναι μαλακά πλαστικά. Κοίταξε τώρα εδώ πέρα, μπαίνουμε και σε μια διαδικασία πάρει να αρχίσουμε να μην συγκρίνουμε πλέον τα κινέζικα αυτοκίνητα μεταξύ τους, αλλά πρέπει να τα συγκρίνουμε με τα ευρωπαϊκά. Εδώ λοιπόν, εκεί παλιά που οι Κινέζοι έπασχαν όσον αφορά την ποιότητα κατασκευής, εδώ από ό,τι βλέπεις και εσύ τουλάχιστον στο εσωτερικό, δείχνουν ότι έχουν αρχίσει και ξεπερνούν τους Ευρωπαίους την ποιότητα κατασκευής. και γενικά στον τρόπο που πατάει το αυτοκίνητο
12: στα
13: κάτω.
12: Ηλεκτρικά
13: το
12: σίγουρα
13: έχουν καλύτερη τεχνολογία.
12: Τεχνολογία.
13: Άλλωστε και οι Ευρωπαίοι από τους Κινέζους παίρνουν μικρό.
12: Στα hybrid και στα hybrid, εγώ θα έλεγα τώρα στους κινητήρες εσωτερικής καύσης στερούν.
13: Έχουν βέβαια ένα κινητήρα, να το πούμε έτσι, 1500 κυβικά. Όλοι χρησιμοποιούν 1500 κινητήρα, δεν ξέρουμε αν είναι ο ίδιος. Ναι. Αλλά μας κάνει και πολύ μεγάλη εντύπωση.
12: Με παραλλαγές, έτσι.
13: Με παραλλαγές.
12: Γιατί οι Ευρωπαίοι δεν κάνουν το ίδιο, Στελάντης, ας πούμε, με τον 1,2.
13: Εντάξει,
12: ή πιο πριν μεγαλύτερη... η Ford με το 1000 τον EcoBoost, το πραγμένο κινητήρα.
13: Έχουν όμως πάρει μου πιο καλή. Οι Ευρωπαίοι έχουν μεγαλύτερη τεχνογνωσία στους θερμικούς κινητήρες, διότι ας μην ξεχνάμε ότι έχουν πίσω μια μεγάλη ιστορία. 100 χρόνων, να το πούμε έτσι, αν θέλουμε να πούμε ότι έχουν οι Ευρωπαίοι.
12: Παραπάνω από 100 χρόνια.
13: Από εκεί και πέρα, τώρα, όσον αφορά αυτό που ανισχύει τους περισσότερους να αγοράζουν ένα κινέζικο αυτοκίνητο, μάλλον το ερώτημα το οποίο μας κάνουν και φίλοι μας είναι, ρε παιδιά, πόσο θα αντέξει αυτό. Ναι. Δηλαδή, θα είναι στην ίδια κατάσταση, ξέρω
12: όχι,
13: εγώ, μετά από 5 χρόνια, 6 χρόνια.
12: Δεν είναι μόνο η αντοχή στον χρόνο.
13: Αλλά
12: είναι και η ταυτότητα. Δηλαδή, όταν οδηγείς ένα αυτοκίνητο κινέζικο, δεν έχεις, ρε παιδί μου, ταυτότητα. Δεν είναι όπως είναι τα ευρωπαϊκά.
13: Ναι. Αυτό που λες έχεις απόλυτο δίκιο. Γιατί εσύ αυτή τη στιγμή οδηγείς ένα ευρωπαϊκό αυτοκίνητο, έτσι το Renault το 5, το οποίο έχει ταυτότητα, έτσι. Είναι κάτι ξεχωριστό. Δηλαδή το βλέπεις, ας πούμε, ότι έχει μια ταυτότητα. Όμως τώρα εδώ πέρα αρχίζουμε και κάνουμε μια συζήτηση. Τι είναι αυτό που ζητάει ο καθένας? Δηλαδή θέλει να πάρει ένα αυτοκίνητο το οποίο έχει ταυτότητα, που αυτό ουσιαστικά μιλάμε ότι είναι για ηλικίες κάτω των 40, ή θέλει να πάρει ένα αυτοκίνητο να κάνει τη δουλειά του, να είναι απροβλημάτιστο, να δώσει λίγα χρήματα, να είναι οικογενειακό και να έχει και μεγάλη εγγύηση. Λοιπόν, αν πάμε σε αυτή την ιστορία, το BYD είναι ένα αυτοκίνητο το οποίο θα το αγοράσει ο οικογενειάρχης, ο οποίος θέλει πολλά και απροβλημάτιστα χιλιόμετρα από πλευράς της εγγύησης. Δεν ξέρω αν ξέρεις πόσο εγγύηση έχει το συγκεκριμένο αυτοκίνητο.
12: Ναι.
13: Και ένα αυτοκίνητο πάλι που το οδηγούμε αυτή τη στιγμή και βλέπουμε ότι είναι ιδιαίτερα στιβαρό. Έχει μεγάλες οθόνες, μεγάλη οθόνη έχει, είναι ο πίνακας οργάνων, μεγαλύτερη οθόνη είναι ο πίνακας και η κεντρική οθόνη αφής, η οποία μου είπες και εσύ ότι είναι περιστρεφόμενη, αν δεν κάνω λάθος.
12: Ναι, είναι περιστρεφόμενη.
13: Είναι, που σημαίνει δηλαδή ότι γυρίζει προς τα πάνω, γίνεται κάθετη η πλάγη όπως την έχουμε τώρα αυτή τη στιγμή. Γενικά είναι ένα αυτοκίνητο το οποίο είναι πολύ καλά φτιαγμένο. Πολύ καλά φτιαγμένο.
12: Εντάξει, εμένα να σου πω, το αυτοκίνητο εξωτερικά δεν μου λέει και πολλά πράγματα. Δηλαδή, εντάξει, μπορεί
13: εννοείς
12: να είναι πιο
13: ωραίο. Δεν έχει κάτι ξεχωριστό.
12: Δεν έχει κάτι ξεχωριστό.
13: Ναι.
12: Το αυτοκίνητο εξωτερικά δεν μου λέει και πολλά πράγματα. Δηλαδή, εντάξει, μπορεί
13: εννοείς
12: να είναι πιο
13: ότι
12: ωραίο.
13: Δεν έχει κάτι ξεχωριστό.
12: Δεν έχει κάτι ξεχωριστό.

0: τώρα για υπεραυτοκίνητα, να το πούμε έτσι, στη μεγαλύτερη κατηγορία και τα, όχι αυτό που οδηγούμε, ένα SUV.
1: Να σου πω κάτι, τι μου κάνει το αυτοκίνητο αυτό. Η διαστάση του είναι 4,3 μέτρα, έτσι. 4,3 επί 1,8 επί 1,6.
0: Ναι.
1: Το μεταξόνιο είναι στα 2,6.
0: Που σημαίνει αυτό?
1: Που σημαίνει, όχι, όπως το βλέπεις, δεν το βλέπεις σαν να είναι πιο μικρό.
0: Έχω την εντύπωση μέσα ότι μου δείχνει λίγο μικρότερο.
1: Σου δίνει λίγο μικρότερο, έτσι.
0: Ναι,
1: ναι, ενώ δεν είναι. Δηλαδή τα χαρακτηριστικά του λένε ότι είναι μεγάλο. Είναι ένα μεγάλο αυτοκίνητο. Βέβαια, τη μαγική, έτσι, συνταγή της πόλης νομίζω ότι θέλουν να ακολουθήσουν περισσότερο,
0: ναι,
1: οι Κινέζοι. Δηλαδή να έχεις ένα SUV, ένα crossover, το οποίο να χωράει τα πράγματά σου, να χωράει πέντε ανθρώπους
0: και τις αποσκευές
1: και να μπορείς να παρκάρεις μέσα στην πόλη, γιατί και αυτό είναι ένα μεγάλο ζητούμενο. Και φαντάσου αν είναι ζητούμενο στην Αθήνα, πόσο μεγάλο είναι στην Κίνα. Πόσο μεγάλο ζητούμενο είναι στην Κίνα.
0: Εκεί να θα βάζουν όρθια τα αμάξια. Τα παρκάρουν.
1: Είπαμε πριν για τη συνδυαστική ισχύ στα 212.
0: Δεν είναι
1: με ροπή 312
0: άλογα, έτσι. Είναι αρκετά.
1: Πώς σου φαίνεται, είναι? Δηλαδή τώρα οδηγείς ένα αυτοκίνητο, τώρα θέλω αυτό να το
0: καταρχάς
1: πούμε λίγο.
0: Μισό λεπτό, τώρα δεν ξέρω σε ποιο πρόγραμμα οδηγώ, τι μου το έχει βάλει. Τώρα το βάλα στο Sport, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι. Έχει πόσα προγράμματα βλέπεις? Eco, Normal, Sport, Snow. Μην το βάλεις στο Snow, δεν χιονίζει.
0: Πού τα βλέπεις?
1: Μπροστά δεξιά σου.
0: Α, ωραία, ναι.
1: Εκεί. Τώρα τι είναι στο Eco? Τώρα Normal, Sport και Snow.
0: Snow που δεν μας ενδιαφέρει. Πάρα το βάλουμε λοιπόν στο Sport.
1: Το βάλουμε στο Sport να δούμε πώς είναι, τι θα αλλάξει στο Sport.
0: Προηγουμένως το είχαμε στο Eco.
1: Ναι.
0: Που ήταν λίγο πιο.
1: Είναι τα άλογα, τα κινέζικα άλογα είναι όπως είναι τα ευρωπαϊκά?
0: Είναι.
1: Τα ιταλικά άλογα είναι όπως είναι τα γερμανικά?
0: Κοίταξε,
1: τα γαλλικά άλογα
0: λένε,
1: είναι όπως είναι τα γερμανικά? Τι είναι?
0: Οι Ιταλοί λένε ότι δεν έχει ένα σημασία ένα αυτοκίνητο τι λέει, τι κάνει, αλλά είναι πώς το κάνει. Δηλαδή, εδώ λέμε ότι έχουμε 200 πόσα άλογα?
1: 212.
0: Αν το οδηγείς, δεν ξέρω, μπορεί να είναι το γεγονός ότι τα αμάξι είναι βαρύ, είναι η ποιότητα κατασκευής, δεν μου δείχνουν 212 άλογα.
1: Κοίτα να δεις, 7,5% έχει σίγουρα.
0: Ναι, εντάξει, τώρα βέβαια πρέπει να πούμε ότι τα 212 άλογα τώρα έχουν να αντιμετωπίσουν ένα αυξημένο βάρος σε σχέση με το παρελθόν. Είναι η μπαταρία, είναι τα πλούστα ηλεκτρονικά συστήματα, είναι το γεγονός ότι πρέπει να περάσουν τα crash test, που σημαίνει ότι το ενισχύουν το αυτοκίνητο όσο μπορούν στα περισσότερα σημεία για να γίνει στιβαρό και να μπορέσει να ανταπεξέλθει σε όλες αυτές τις δύσκολες δοκιμές που είναι το.
1: Εντάξει, αυτό όμως το έχουν και οι ανταγωνιστές, ρε παιδί μου. Δηλαδή μπαίνεις σε ένα αυτοκίνητο, σου πω εγώ τι μου κάνουν τα κινέζικα αυτοκίνητα. Μπαίνω
0: ότι
1: μέσα.
0: Δεν είναι τα άλογα που λένε.
1: Αυτό είναι ένα αρνητικό στοιχείο. Ένα θετικό στοιχείο όμως.
0: Κοίταξε, είναι δυναμομετρημένο όμως το αδέρφη.
1: Σωστά.
0: Ξυπνήσαν το πρωί και είπα, παιδιά, ας πούμε ότι είναι
1: κάποια
0: 212 και ας πούμε ότι.
1: Είναι το feeling. Το feeling που έχεις, η αίσθηση ότι οδηγείς ένα αυτοκίνητο με λιγότερα άλογα. Αλλά να σου πω και κάτι. Αυτό δεν είναι και κατά ανάγκη κακό. Με την έννοια ότι αισθάνεσαι πιο σίγουρος. Περνάς από πάνω από μία λακκούβα και δεν καταλαβαίνεις τίποτα.
0: Όχι,
1: κλείνεις την πόρτα και είσαι απομονωμένος.
0: Όπως συμβαίνει με αυτό το αυτοκίνητο.
1: Όπως είναι με αυτό.
0: Όμως πάρει πόση μεγάλη πρόοδο έκαναν οι Κινέζοι, όχι τα τελευταία 5 χρόνια, δεν θα σου πω εγώ πιο πολύ.
1: Δηλαδή
0: τα τελευταία 5 χρόνια έχουν κατακλείσει την ευρωπαϊκή αγορά. Να πούμε ότι την αρχή ουσιαστικά την έκαναν τα MG, τα οποία βέβαια κυκλοφορούν πάρα πολλά χρόνια στην ευρωπαϊκή αγορά, στην Αγγλία. Mm. Άλλωστε η MG είναι μια μάρκα που έχει κύρος και έχει και ιστορία πίσω της. Μπορεί βέβαια κάποιος να πει ότι τώρα είναι η κινέζικη εταιρεία, όμως είναι MG.
1: Η παράδοση είναι αυτή που μετράει, Βαγγέλη, διαχρονικά. Και οι Κινέζοι, τουλάχιστον στην MG, έκαναν μια πολύ καλή επιλογή, διατηρώντας το ιστορικό αυτό όνομα, και προσέφεραν καινούργια αυτοκίνητα με καινούργιες τεχνολογίες. Έτσι νομίζω ότι έχει βαδίσει η MG.
0: Αυτό που λες ότι υπάρχει ένα όνομα το οποίο είναι πολύ γνωστό στους Ευρωπαίους
1: και
0: πελάτες.
1: Και πατήσανε πάνω σε αυτή τη μάρκα, η οποία έφερνε μνήμες, μέχρι πρότινος με 2 γενιές πριν καλές μνήμες. Μία γενιά πριν όχι τόσο καλές, γιατί δεν είχαν αξιοπιστία.
0: Για το διθέσιο που είχαν βγάλει το Roadster, το MG,
1: ναι,
0: ένα QR μοντέλο, το οποίο δυστυχώς ήταν προβληματικό.
1: Ναι, εντάξει, από τη δεκαετία του 60, λέω.

0: του 60.
1: Αρχίζοντας πρώτα, μιλάμε για τα καλά. Τα κακά ήταν στη δεκαετία του 90 και μετά, όπου εκεί δυστυχώς η αξιοπιστία δεν ήταν και ότι καλύτερο.
0: Αυτό που θέλω.
1: Να αγοράσεις ένα MG. Αλλά τώρα φαίνεται ότι πιστεύουν στο προϊόν τους, έχουν δώσει και μεγάλες εγγυήσεις.
0: Βλέπουμε
1: και
0: ένα
1: σε χιλιόμετρα.
0: Το πρώτο ZS, το οποίο είχε κάνει 18.000.
1: Βλέπεις πολλά αυτοκίνητα MG να κυκλοφορούν. Και θεωρώ ότι έχουν ξεπεράσει τα παιδικά προβλήματα που είχαν. Τώρα, μια άλλη εταιρεία ανερχόμενη, βεβαίως, η οποία πηγαίνει πολύ καλά στις πωλήσεις, είναι το YD. Και θα βάζα βέβαια και την Cherry.
0: Ναι.
1: Η Cherry έχει κάνει μια εξαιρετική παρουσία στην ελληνική αγορά.
0: Εγώ πήρα τώρα, έχω στα χέρια μου και κάνω test drive, οδηγώ το Cherry 4, το Tingo 4.
1: Ναι.
0: Το οποίο σε κάποια στιγμή κατέβασα την κατανάλωση στα 3,3 λίτρα. Νομίζω ότι τα 3,3 λίτρα για ένα τέτοιο αυτοκίνητο που είναι περίπου σε αυτήν την κατηγορία που είναι αυτό, είναι πολύ σημαντική τιμή, πολύ χαμηλή τιμή, ειδικά τώρα με τις τιμές που έχουν πάει τα καύσιμα. Συμφωνείς?
1: Συμφωνώ. Εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι ο κόσμος ενδιαφέρεται πλέον για το πόσο θα πληρώσει το κόστος στη βενζίνη, το κόστος μετακίνησης.
0: Σωστό αυτό που λες, το ότι μετράει το κόστος μετακίνησης. Το πιο βασικό τώρα πλέον είναι. Και τώρα βέβαια να πούμε ότι αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό, ότι τα πρώτα 90 χιλιόμετρα τα κάνεις δηλαδή πληρώνοντας μόνο ρεύμα, που σημαίνει ότι αν πας το βάλεις βράδυ και φορτίσεις το σπίτι σου σε μια bridge, νομίζουμε ότι είναι μηδενικό το κόστος.
1: Σωστά.
0: Αυτό είναι άλλωστε και το μεγάλο προνόμιο όλο το plug-in. Να πούμε ότι η BYD ήρθε στην Ελλάδα καθαρά σαν ηλεκτρική μάρκα, έτσι. Αλλά οι άνθρωποι κατάλαβαν και σου λέει ότι τα ηλεκτρικά ακόμη δεν είναι τόσο εύπεπτα από τους Ευρωπαίους και ειδικά στη χώρα μας, στην Ελλάδα και σε άλλες δηλαδή ευρωπαϊκές χώρες. Δεν τα αντιμετωπίζουμε τόσο θετικό μάτι, ειδικά σε μεγαλοπόλεις όπου υπάρχει πρόβλημα με τις φορτίσεις. Και σου λέει, ας πρέπει και εμείς να βγάλουμε ένα αυτοκίνητο το οποίο να τα συνδυάζει όλα. Βέβαια το ελάττωμα είναι με τα plug-in, είναι ότι έχουν ένα παραπανήσιο βάρος και πάρα πολλοί είναι αυτοί οι οποίοι δεν παίρνουν καν στη διαδικασία να τα φορτίσουν. Συμφωνείς?
1: Συμφωνώ.
0: Δηλαδή λέει, άστο, άμα βρω μπρίζα και άμα το κάνω, που όλα αυτά όμως βέβαια σημαίνουν και ένα αυξημένο κόστος μετακίνησης και ρήπων, γιατί για τον απλούστατο λόγο ότι το παραπανήσιο βάρος έχει και περισσότερους ρήπους που βγάζει.
1: Το ζητούμενο είναι η μετακίνηση, η καθημερινή μετακίνηση. Και ο ηλεκτρισμός σου δίνει, νομίζω, την πιο φθηνή λύση, Βαγγέλη, γι' αυτό.
0: Είναι η πιο φθηνή λύση, γιατί υπάρχει ανάκτηση ενέργειας με το σταμάτα και με το που αφήνεις το γκάζι, που συνεπάγεται ότι η μπαταρία φορτίζει. Άρα, λοιπόν, αντίθετα με ότι κάνουν οι θερμικοί κινητήρες, που μέσα στην πόλη καίνε περισσότερο με το σταμάτα ξεκίνα, το ηλεκτρικό αυτοκίνητο μέσα στην πόλη με το σταμάτα ξεκίνα σου δίνει περισσότερα χιλιόμετρα, άρα έχει και μικρότερη κατανάλωση ενέργειας, θα μπορούσαμε να πούμε έτσι.
1: Η ενδιάμεση λοιπόν λύση που ο κόσμος επιλέγει πλέον των crossover SUVs από θέμα αποθήκευσης και αποθηκευτικού χώρου είναι η ενδιάμεση τεχνολογία, η υβριδική τεχνολογία και μάλιστα η plug-in υβριδική τεχνολογία. Ο συνδυασμός αυτός που δεν έχεις το άγχος το να κάνεις ένα ταξίδι χωρίς να έχεις φορτιστεί και χωρίς να έχεις ρεύμα.
0: Εννοείς τώρα, ναι, για τα super hybridικά αυτοκίνητα, να το πούμε έτσι.
1: Εντάξει, αυτό το αυτοκίνητο που οδηγούμε είναι plug-in hybrid.
0: Ναι.
1: Σου δίνει αυτή τη δυνατότητα που σου λέει κάθε βράδυ μπορείς να το φορτίζεις.
0: Και για να κάνεις 90 χιλιόμετρα.
1: Και να κάνεις 90 χιλιόμετρα.
0: Για κάποιον που μένει μέσα στην πόλη δεν χρειάζεται κάθε βράδυ, δηλαδή αν είναι μια μέση απόσταση 15 με 20 χιλιόμετρα, είναι κάθε τρεις μέρες, θα μπορούσαμε να πούμε έτσι.
1: Εκτός εάν κάνεις, ρε παιδί μου, παραπάνω. Ας πούμε εσύ, ναι, που κάνεις πόσα χιλιόμετρα τη μέρα.
0: 110-120 χιλιόμετρα τη μέρα έχω μετακίνηση.
1: Ναι.
0: Που εντάξει, συνεπάγεται ότι δεν μου φτάνει, πρέπει οπωσδήποτε πηγαίνοντας στο Star να το βάζω σε φορτιστή για να μπορέσω να επιστρέψω πάλι πίσω. Ή τέλος πάντων να κάνω τη διαδρομή και σε κάποια στιγμή να μην γυρίσει το θερμικό κινητήρα.

0: Hera Sport 101,8. Hera Sport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Hera Sport. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Hera Sport παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
1: Ακούτε Hera Sport.
2: Γκαράζ με τον Πάρη Ποντικά.
3: Ο ανταγωνισμός έχει ανέβει σίγουρα. Υπάρχει μια πληθώρα αυτοκινήτων σε προσφορά, ειδικά από την Κίνα. Οι Κινέζοι κατασκευαστές προσφέρουν και ετοιμάζουν νέα μοντέλα συνέχεια. Από την άλλη πλευρά όμως, ενώ έχουν έρθει περισσότερα αυτοκίνητα στην αγορά, βλέπουμε ότι οι τιμές παραμένουν σταθερές. Μη σου πω ότι έχουν ακριβήνει κιόλας.
4: Έχουν ακριβήνει, έχουμε τώρα και πόλεμο, έτσι, αύξηση τιμής καυσίμων. Να μην εκμεταλλευτούν και κάποιοι κάτι. Ή και στην πραγματικότητα, δηλαδή, όλα τώρα τα κόστος μεταφοράς όλων των αγαθών ή ακόμη και η κατασκευή τους.
3: Έτσι, άλλο κόστος μεταφοράς και άλλο κόστος παραγωγής. Εντάξει, τώρα θα μου πεις, υποτίθεται ότι οι Κινέζοι λένε κιόλας ότι έχουν φωτοβολταϊκά, ότι έχουν φτιάξει, έτσι, πώς να το πω, εγκαταστάσεις.
4: Πόλεις ολόκληρες με φωτοβολταϊκά που μπορούν να τροφοδοτήσουν ένα εργοστάσιο, εντάξει.
3: Παρ' όλα αυτά, η ενέργεια των εργοστάσεων τους είναι από μαζούτ, όπως είναι και όλο νομίζω, σε συντηρητική πλειοψηφία.
4: Θα χρησιμοποιήσουν τώρα, δεν γίνεται τώρα. Ό,τι και να λέμε τώρα, το γεγονός υπάρχει ένας πόλεμος. Όλα αυτά τα οποία γίνονται επηρεάζουν αρνητικά στα προϊόντα, κοστίζουν περισσότερο τώρα. Τι να συζητάμε τώρα, δεν έχουμε να συζητήσουμε τίποτα. Όλα κοστίζουν περισσότερα, βάζουν και κάτι τις παραπάνω, έτσι σου λέει, ευκαιρία είναι τώρα. Αν και οι Κινέζοι είναι οι τύποι οι οποίοι επενδύουν στην παραγωγή των αυτοκινήτων και όχι στις πωλήσεις, δηλαδή πρημοδοτούν την παραγωγή. Και παρόλα αυτά τους βλέπεις ότι εξακολουθούν να είναι άκρως ανταγωνιστικοί και σου προσφέρουν αυτοκίνητα που για να αγοράσεις ένα ευρωπαϊκό μοντέλο αντίστοιχο θα πρέπει να δώσεις ένα δεκάρικο παραπάνω, 10.000 ευρώ παραπάνω.
3: Αξίζει όμως να δώσεις, τώρα έρχεσαι στο ερώτημα, αξίζει να πάρεις ένα αυτοκίνητο ευρωπαϊκό το οποίο θα είναι πιο ακριβό? Βέβαια στη μεταπόληση θα είναι και πιο...
4: Θα πάρεις περισσότερα,
3: θα πάρεις περισσότερα χρήματα. Γιατί εγώ προβλέπω ότι τα Κινέζικα, τώρα μέχρι στιγμής δεν έχουμε δει μεταχειρισμένα στα Κινέζικα, έχουν προλάβει ακόμα να δούμε.
4: Αυτό που έχουμε δει όμως είναι, παραδείγματος χάρη, μου έχει στείλει και πολλές φορές βιντεάκια που βλέπουμε ότι BYD, τα οποία πουλούνται στην Κίνα μεταχειρισμένα, σε κάτι τιμές που 3.000 ευρώ, 6.000 ευρώ, 8.000 δολάρια. Όλα αυτά, κοίταξε τώρα, να μην κοροϊδευόμαστε τώρα, τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα καθαρά χάνουν την αξία τους όσο περνάει ο χρόνος. Χάνουν πιο γρήγορα από αυτά με το θερμικό κινητήρα και ο λόγος είναι απλός, ότι βγαίνουν συνέχεια μοντέλα με μεγαλύτερη αυτονομία, με καλύτερες μπαταρίες. Είναι αυτοκίνητα δηλαδή τα οποία είναι σαν τις τηλεοράσεις τα ηλεκτρικά. Νέα τεχνολογία, η προηγούμενη τηλεόραση φτηνά είναι απότομα και από εκεί που έχει 1.500 ευρώ σου πάει στα 800. Αυτό δεν γίνεται.
3: Αυτό που γίνεται και με τα αυτοκίνητα εσωτερικής καύσης.
4: Εντάξει,
3: ισχύει
4: ναι,
3: αυτό.
4: Ισχύει, αλλά εσωτερικής καύσης.
3: Θα πας στα 1.000 χιλιόμετρα, μου πεις. Όσο βενζίνη θα βάλεις.
4: Εντάξει, ναι. Θα πας. Τώρα, εντάξει, δεν έχουν κάνει και τεράστια άλματα. Τώρα βγάζουν τα Euro 7. Δεν μιλάμε τώρα ότι υπάρχουν τεράστια άλματα για να πεις ότι. Ότι θα χάσει πολύ σε αξία με τα πολιτική ένα με θερμικό κινητήρα.
3: Εσύ έχεις πιστεί ότι οι Κινέζοι είναι family των Ευρωπαίων, δηλαδή, ή εν πάση περιπτώσει θα τους φτάσουν και θα τους ξεπεράσουν? Τι λες?
4: Νομίζω θα τους αγοράσουν.
3: Θα τους αγοράσουν, λες? Μα έχουμε δει και τι. Έχουμε δει να γίνονται εξαγορές, παραδείγματος χάρη η Τζίλι, τη Volvo, έτσι που λέμε τώρα για ευρωπαϊκές εταιρείες. Όπως και από την Ιτάτα με τη Rover, έχουμε δει πολλές έτσι εξαγορές να γίνονται και γενικότερα τα πάντα ρίσκα αυτόν τον κόσμο. Έχουμε δει βέβαια και συνεργασίες πολλές.
4: Κοίταξε.
3: Όταν Mercedes, ας πούμε.
4: Το κόστος παραγωγής ενός αυτοκινήτου στην Κίνα και λόγω της πληθώρας εργατικών χεριών και λόγω της πολιτικής κατάστασης που επικρατεί είναι σχεδόν το 50 και 60% χαμηλότερο από το κόστος, από το κόστος παραγωγής ενός ευρωπαϊκού αυτοκινήτου, είναι πολύ λογικό να προχωρήσουν οι Κινέζοι και να καταπιούν τις ευρωπαϊκές εταιρείες. Είναι έτσι τα πράγματα.
3: Το θέμα
4: οι Ευρωπαίοι είχαν τη μεγάλη τους ευκαιρία να καθυστερήσουν να πάνε σε ηλεκτροκίνηση. Νομίζω ότι ήταν πολύ γρήγορο όλο αυτό που κάνανε να πάνε σε ηλεκτροκίνηση και είναι κάτι το οποίο τους έχει στοιχήσει πάρα πολύ. Δεν ήταν έτοιμη η Ευρώπη να πάει σε ηλεκτροκίνηση. Δεν είχαν εργοστάσια καταπαραγωγής μπαταριών. Η BMW τώρα βλέπουμε ότι κατασκευάζει εργοστάσιο παραγωγής εταιριών. Με αποτέλεσμα λοιπόν να αγοράζουν καθαρά τις μπαταρίες, την τεχνολογία όλη από την Κίνα.
3: Αυτό δεν είχαν R&D, εγώ θα λέγα.
4: Ναι.
3: Πρώτα απ' όλα. Έτσι, γιατί το να είσαι πετυχημένο είναι τεχνογνωσία.
4: Δηλαδή, είναι σαν να μου πεις εσύ ότι θα πάω αύριο εγώ να τρέξω στους Ολυμπιακούς Αγώνες, αλλά μέχρι προχθές πήγαινα στη δουλειά με το μηχανάκι γιατί δεν μπορούσα να περπατήσω ή πονάγαν τα πόδια μου. Και ξαφνικά λέω, παιδιά, εγώ την άλλη εβδομάδα πάω και τρέχω στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Δεν είναι αυτό λίγο, πώς λένε, πυροβολώ τα πόδια μου.
3: Ναι.
4: Μόλις με τη σημασία της λέξης.

0: θα επανέλθει, πιστεύεις, η ευρωπαϊκή έτσι αγορά, μάρκες θα επανέλθουν στην προτίμηση των ανθρώπων? Γιατί αυτό που έχουμε δει είναι τώρα οι Κινέζοι να παίρνουν τεράστια μερίδια από τα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα. Έτσι, από πού?
1: Ξέρεις πως θα επανέλθουν αν οι Ευρωπαίοι αρχίζουν και κατασκευάζουν τα μάξια τους στην Κίνα, που ό,τι αυτό σημαίνει με στον τομέα ανεργίας στην Ευρώπη, γιατί μετά ναι, θα φτιάχνουν πιο φθηνά αυτοκίνητα που κατασκευάζουν στην Κίνα, αλλά δεν θα έχουν εργοστάσια, αλλά δεν θα έχει ο Ευρωπαίος λεφτά να αγοράσει ένα αυτοκίνητο το οποίο είναι ευρωπαϊκό, από την άποψη ότι δεν είναι μόνο αυτοί οι οποίοι δουλεύουν στο εργοστάσιο, έτσι δεν είναι? Αυτοί οι οποίοι παράγουν, που είναι 5.000, 10.000, 100.000 εργάτες, πώς είναι και υπάλληλοι, είναι και όλες οι εταιρείες οι οποίες είναι παράλληλα προμηθεύουν την Citroën, την Peugeot, την BMW, την Mercedes, όλες οι ευρωπαϊκές εταιρείες τις προμηθεύουν με υλικά. Ας μην ξεχνάμε ότι ένα απλό παράδειγμα ήταν η αυτοκινητοβιομηχανία του Θεοχαράκη, που είχε ανοίξει το Βόλο. Είχα πάρει εγώ τότε ένα Nissan Cherry, ήμουν άκρος ικανοποιημένο, δεν έσπαγε, δεν χάλαγε αυτό. Και ο Βόλος τότε ήταν μια πόλη, και εσύ το ξέρεις πολύ καλά, που υπήρχε τεράστιος οργασμός, δηλαδή δουλεύανε εξατμισάδες, εταιρείες που φτιάχνανε τζάμια και τα παμπρίζ, αυτοί οι οποίοι φτιάχνανε τα πετσαρίες, δηλαδή ναι μεν η συναρμολόγηση γινόταν στην Ελλάδα από τον Όμιλο Θεοχαράκη τότε, με τη διαφορά όμως ότι είχαν πάρα πολλά κομμάτια του αυτοκινήτου τα οποία είχαν δώσει οι Ιάπωνες την άδεια να αγοράζονται από την Ελλάδα. Ή εξατμίσεις, αν δεν κάνω λάθος, πέψα, κάπως έτσι λεγόντουσαν. Όλα αυτά λοιπόν ξαφνικά, όταν έκλεισε ο Θεοχαράκης το Βόλο, δεν είναι μόνο ότι πάθανε ζημιά μόνο αυτοί οι οποίοι εργαζόντουσαν στο εργοστάσιο, πάθανε και όλες οι άλλες οι βιοτεχνίες οι οποίες προμηθεύανε το εργοστάσιο με είδη. Άρα λοιπόν, αν πούμε ότι φεύγει μια αυτοκινητοβιομηχανία και φεύγει από την Ευρώπη και πάει να φτιάχνει τα αυτοκίνητά της στην Κίνα, όπως έχουν ξεκινήσει ήδη και το κάνουν, από ό,τι καταλαβαίνεις, όλο αυτό θα αφήσει την Ευρώπη, θα σημειωθεί πολύ μεγάλη ανεργία στην Ευρώπη. Ήδη σημειώνεται ανεργία στην Ευρώπη από την άποψη ότι πλέον τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
0: Μα πώς μπορείς να ανταγωνιστείς έναν Κινέζο εργαζόμενο, και μάλιστα ο οποίος αμείβεται, υποαμείβεται, έτσι και παράγει, και όταν ένα προϊόν κοστίζει περισσότερο και πολύ φθηνότερα.
1: Μιλάμε τώρα και μπράβο στους Κινέζους που δεν πληρώνουν καλά τους εργαζόμενους τους, δηλαδή που η τιμή, ο μέσος μηνιαίος μισθός ενός Κινέζου είναι πολλές φορές πιο κάτω από ενός Ευρωπαίου. Λέμε μπράβο.
0: Όχι, αλλά όμως μοιραία έχεις να ανταγωνιστείς αυτούς.
1: Εντάξει, ας τους βάλουν φόρους.
0: Πρόσεξε, και τα αυτοκίνητα που φέρνουν εδώ, παρόλους τους φόρους, είναι πολύ πιο φθηνά. Είναι στο 30% κάτω.
1: Να σου πω εγώ τι πιστεύω ότι είναι το σχέδιο των Κινέζων. Ας φτιάχνουμε αυτοκίνητα και ας χάνουμε. Ας βάλουμε στους Ευρωπαίους τη διαδικασία να αγοράζουν κινέζικα αυτοκίνητα. Σου λέει κάποια στιγμή θα τα ακριβίνουμε όταν ο Ευρωπαίος θα κλείσει.

0: από όλες αυτές τις κινέζικες εταιρείες που έχουν έρθει στην Ευρώπη, έτσι, μήπως στον κόσμο, πώς πιστεύεις ότι τελικά θα μείνουν? Η BYD θα είναι μια από αυτή, η MG για μένα θα είναι.
1: Η MG θα είναι γιατί έχει ιστορία. Η BYD θα είναι, θέλω να ελπίζω ότι δεν θα έχει το τέλος όπως είναι η αρχή. Δηλαδή, κατάλαβες τι εννοώ. Η BYD ήταν μια startup εταιρεία, έτσι, ξαφνικά εκτοξεύθηκε.
0: Build your dreams.
1: Ναι, build your dreams, και έφτιαξε αυτοκίνητα και κατέκλυσε όλη την αγορά, και την ευρωπαϊκή και την κινέζικη. Και αυτή τη στιγμή βρίσκεται στις πιο υψηλές θέσεις. Δεν μπορεί κανένας να αποκλείσει ότι αυτό μπορεί να γίνει αντίστροφα. Έτσι, αν και νομίζω τώρα ότι στην κατάσταση που έχει φτάσει και με τα εργοστάσια και το μέγεθος που έχει, όταν μια εταιρεία είναι το έχει τόσο πολύ μεγάλο μέγεθος πάρει, δύσκολα να γυρίσει πάλι σε αυτό που ήταν στην αρχή.
0: Ναι, αλλά πολύ εύκολα όμως, όταν δεν είναι η παραγωγή σου αποκλειστικά το αυτοκίνητο,
1: ναι,
0: γιατί έχουμε και τις μπαταρίες, έτσι που είναι. Το ίδιο σύστημα είχαμε δει και με την...
1: Να πούμε τι είναι ο ήχος αυτός που ακούγεται. Δίπλα ακριβώς στο αυτοκίνητο έχει παρκάρει.
0: Είναι ένας ο οποίος έρχεται στα 2 εκατοστά από το αυτοκίνητο.
1: Στο 2 αυτοκίνητο και ανάβει λοιπόν, και αυτή τη στιγμή ανοίγει η κάμερα και μας προειδοποιεί ότι αριστερά είναι αυτός που είπες.
0: Εντάξει.
1: Ο οποίος δεν έχει και είναι λόγο να το κάνει αυτό και να βγαίνει στο αντίθετο ρεύμα, να κάνει, μας κάνει προσπέραση αυτή τη στιγμή.
0: Δίκυκλο. Μοτοσκλετιστής.
1: Μοτοσκλετιστής. Για ποιο λόγο να το κάνει αυτό, δεν έχω καταλάβει.
0: Γιατί βιάζεται.
1: Γιατί βιάζεται να πάει.
0: Βολτάρι.
1: Βολτάρι.
0: Ναι, κατάλαβες. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι...
1: Ξέρετε όμως τι λένε τώρα οι καταναλωτές. Τι με νοιάζει εμένα πιανού πια... Εμένα με ενδιαφέρει να βγω κερδισμένος. Και ο ανταγωνισμός έχει κάνει και τους Ευρωπαίους να ρίξουν νερό στο κρασί τους. Έτσι, και από τη στιγμή, από κάποτε, στη δεκαετία του 80, που αγόρασε ένα αυτοκίνητο και λες, ρε εσύ, εμένα μου κάνανε δώρο τα πατάκια. Εμένα μου κάνανε και τον αναπτήρα, φτάσαμε στο σημείο να σου έχουν κατεβάσει σημαντικά το κόστος του αυτοκινήτου. Ναι, μεν είναι ακριβό, αλλά είναι πιο φθηνό, εγώ πιστεύω, από τη δεκαετία του 80, για τον απλούστατο λόγο ότι τα ηλεκτρονικά συστήματα που έχει πάνω ένα αυτοκίνητο δεκαετία του 80 δεν υπήρχαν ούτε κατά διάνοια. Ήταν μεγάλη επιτυχία να έχει ηλεκτρικά παράθυρα μπροστά. Συνεπώς, εγώ πιστεύω αυτή τη στιγμή ότι ένα αυτοκίνητο που αγοράζουμε τώρα συγκριτικά με τη δεκαετία του 1980 είναι πολύ πιο φθηνό. Δεν ξέρω αν εσύ έχεις διαφορετική άποψη.
0: Ναι, αλλά τι σου αγόραζαν τα χρήματα που είχες τότε?
1: Εντάξει, τώρα και η τυρόπιτα. Τώρα έπαιρνες με 80 δραχμές μια τυρόπιτα και τώρα παίρνεις μια τυρόπιτα με ένα 20 και είσαι ευτυχισμένος που δίνεις 6-7 εκατοστάρικα για να αγοράσεις μια τυρόπιτα.
0: Εντάξει, η αγοραστική αξία τουλάχιστον στα προϊόντα σε ηλεκτρικής φύσεως εισαγόμενα προϊόντα σίγουρα είναι μεγαλύτερη τώρα. Αλλά είχες λιγότερους, χαμηλότερους μισθούς.
1: Ναι.
0: Είχες χαμηλότερο νίκη. Είχες πιο φθηνά καύσιμα.
1: Τι ωραίες εποχές όμως ήταν τότε.
0: Τότε κάναμε και περισσότερα ταξίδια, εγώ θα έλεγα.
1: Ναι,
0: παρόλο που δεν είχαμε δρόμους.
1: Και είμαστε τυχεροί, λένε αυτοί οι οποίοι έχουν ζήσει δεκαετία του 80, είναι λίγο υπεράνθρωποι. Γιατί τι παιχνίδια παίζαμε.
0: Ναι.
1: Από τη μακριά γαϊδούρα που είχες κίνδυνο να βγάλεις το σβέρκο σου, δεν ξέρω αν είχες κάνει εσύ.
0: Ναι, αμέ.
1: Λοιπόν, ή από το άλλο που παίρναμε ένα καροτσάκι χωρίς τιμόνι και κατεβαίναμε την κατηφόρα και όπου μας βγάλει η κατηφόρα με σκισμένα πόδια και τα λοιπά. Και αυτή τη στιγμή είναι άκρος επικίνδυνο το να παίξει μπάλα μες στη μέση του δρόμου. Έτσι δεν είναι?
0: Έτσι,
1: σε άλλες εποχές που κλείναμε το δρόμο και παίζαμε ανάμεσα
0: κάπως
1: στα παρκάρια.
0: Έτσι έχουν αλλάξει και τα συστήματα ενεργητικής και παθητικής ασφάλειας. Η παθητική ενεργητική ασφάλεια δεν υπήρχε τότε.
1: Τίποτα.
0: Άρα και η παθητική ασφάλεια ήταν πολύ.
1: Η παθητική ασφάλεια ήταν...
0: Ναι, ήταν πολύ έτσι. Στα πρώτα στάδια, δηλαδή ζωή ασφάλειας.
1: Θυμάμαι εγώ το pre-safety Saudi, αν δεν κάνω λάθος, κάπως έτσι λεγόταν, που ήταν οι παραμορφώμενες ζώνες.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ότι μέχρι ένα σημείο ήταν πολύ μαλακό το αυτοκίνητο, μετά σκλήρινε, μέχρι να φτάσει σε ένα σημείο που να προστατεύσει το κλωβό ασφαλείας των επιβάτων.
0: Να μπορεί να απορροφήσει
1: την ενέργεια. Όμως τώρα, αν πάρεις ένα αυτοκίνητο της δεκαετίας του 80 και ένα σημερινό αυτοκίνητο, είναι μέρα με τη νύχτα.
0: Εντάξει.
1: Και βλέπουμε πολλές φορές κάνουν συγκριτικά crash test και παίρνουν ένα μεγάλο αυτοκίνητο της δεκαετίας του 80 με ένα μικρό αυτοκίνητο του 2025-2026. Και ο επιβάτης ο οποίος είναι στο μικρό αυτοκίνητο είναι σαφώς πιο ασφαλής από αυτό που ήταν τότε στο μεγάλο αυτοκίνητο, που μπορεί να ήταν ένα αυτοκίνητο που κόστιζε τότε ακόμη
0: 15-20 εκατομμύρια. Η αίσθηση που σου έδιναν τότε τα αυτοκίνητα ήταν σαφώς, σου φαινόταν ότι πήγαινες με πολύ περισσότερα χιλιόμετρα από ό,τι πας τώρα. Ναι. Είχε σίγουρα χειρότερες επιδόσεις, αλλά ήταν αυτό το feeling, αυτή η αίσθηση που λέμε.
1: Πολύ σωστά το λες. Ήταν αυτό το feeling, η αίσθηση την οποία είχαμε, για να μπορέσουμε να χαρούμε αυτό που λέμε τη διαδρομή. Εντάξει, άλλες εποχές, ρομαντικές εποχές, που να σου πω κάτι άλλο. Και αυτές οι εποχές που ζούμε τώρα με τα plug-in, με το γεγονός ότι συμμετέχεις στην οδήγηση, μετά από 15-20 χρόνια θα είναι εξίσου ρομαντική, γιατί θα μπαίνεις μέσα στο αυτοκίνητο, θα κάθεις στο πίσω κάθισμα και θα του λες πήγαινε με στο σπίτι του Μποντίκα, έτσι, και θα σου λέει αυτός ξεκινάμε, δεθείτε και θα κάθεις στο πίσω κάθισμα, θα διαβάσεις και το αυτοκίνητο θα σε πηγαίνει μόνο του. Και θα λες, θυμάσαι τότε που κρατάγαμε το τιμόνι και πηγαίναμε όπως θέλαμε. Θα κρατάει μια σταθερή ταχύτητα, θα κρατάει μια σταθερή απόσταση ασφαλείας. Δεν θα υπακούει σε εντολές που μπορεί να του πεις εσύ ξεπέρνα το όριο ταχύτητας και σου λέει αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη. Και θα έχουμε και άλλες λειτουργίες.
0: Μα οποίες... ήδη τα έχουμε δει αυτά στην ημιαυτόνομη οδήγηση. Τα συστήματα αυτά να εφαρμόζονται, έτσι.
1: Ναι, έχεις απόλυτο δίκιο.
0: Πόσο αλλά... μάλλον στην αυτόνομη οδήγηση. Όπου ναι. Εκεί...
1: Εσένα τώρα σ' αρέσει να οδηγείς ένα αυτοκίνητο τώρα ή ένα αυτοκίνητο τη δεκαετία του 80.
0: Εμένα, να σου πω την αλήθεια, επειδή είμαι Πέτρος, γιατί μου αρέσουν τα παλιά αυτοκίνητα, τα οποία είχαν αίσθηση, είχαν φαντασία στο σχεδιασμό, γιατί και αυτό είναι ένα άλλο ζητούμενο που έχουμε συζητήσει πολλές φορές σε αυτή την εκπομπή.
1: Εννοείς δηλαδή ότι μια Αλφα Ρωμαίο ξεχώριζε από...
0: μια Spider, ας πούμε, ή μια GTV.
1: Αυτοκίνητα
0: ήταν
1: που...
0: διαφορετικά, ένα Lotus Esprit, μια Porsche 911, είναι αυτοκίνητα τα οποία... είναι διαχρονικά ένα Renault 5 GT Turbo.
1: Το Renault τώρα όμως, αυτό που έχεις τώρα εσύ που οδηγείς το Renault, το 5, το ηλεκτρικό.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ όμορφο.
0: Αυτή είναι και η επιτυχία του.
1: Είναι ότι φτιάξανε το παλιό.
0: Φτιάξανε το παλιό. Βέβαια, εντάξει, μας τα χαλάσαν λίγο γιατί είναι μόνο ηλεκτρικό.
1: Ναι, γιατί...
0: θέλαν να δώσουν περισσότερη έμφαση στο Renault το Clio.
1: Αν κάνουν όμως το χάλανε υβριδικό το Renault το 5, θα που λέγε το Clio.
0: Δεν θα που λέγε λογικά.
1: Δεν θα που λέγε τίποτα και θα λέγω άλλο.
0: Θα παίρναν όλοι αυτό. Είναι ένα από τα πιο όμορφα ηλεκτρικά σίγουρα που κυκλοφορούν. Αλλά το ζητούμενο τη δεκαετία του 80 ήταν διαφορετικό. Ο κάθε ένας κατασκευαστής έφερνε στην πολεμική του φαρέτρα, σχεδίαση, επιδόσεις διαφορετικές. Τώρα από το EuroNCP και μετά, όπου άρχισαν τα crash test, άλλαξε νομίζω και η φιλοσοφία και περιορίστηκε και η φαντασία και η ασφάλεια, έτσι. Δηλαδή πρέπει να είναι,
1: ναι,
0: τα αυτοκίνητα να είναι πολύ
1: μπαίνει,
0: πιο...
1: Μπαίνει πρωτεύω μπροστά, μπαίνει όχι σχεδίας πλέον, μπροστά μπαίνουν τα συστήματα ασφαλείας και τα tablet, οι οθόνες.
0: Ακριβώς.
1: Που έχουν αρχίσει τώρα και λένε όλοι και έχουν απόλυτο δίκιο πόσο επικίνδυνη είναι μια οθόνη μεγάλη, μια τεράστια οθόνη την οποία έχεις σε σχέση με το παρελθόν που το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να βάλεις μουσική και να δυναμώσεις τον ήχο. Και μάλιστα υπάρχουν πάρα πολλές εταιρείες οι οποίες σκέπτονται να επιστρέψουν στις μικρότερες οθόνες και στους πολλούς φυσικούς διακόπτες. Μην ξεχνάμε, Πάρη, ότι μου το έχεις πει και εσύ, ότι την άλλη φάση είχα πάρει τηλέφωνο, είχα πάρει ένα αυτοκίνητο, δεν χρειάζεται να πούμε τι μάρκα είναι, ή κινέζικο, το οποίο σε παίρνω και σου λέω, ρε, Πάρη, πώς λειτουργούν οι
0: ταχύτητες. Πώς αλλάζουν οι καθρέφτες.
1: Πώς αλλάζουν οι καθρέφτες. Δεν βλέπω πάνω στην πόρτα, δεν βλέπω διάκοπτες. Και μου λες, εσύ θα μπει στο μενού και θα μπει στο υπομενού εκεί και θα δεις ένα τιμονάκι με κάτι βελάκια και θα κάνει. Και σου λέω, καλά, όλο αυτό τώρα το κάνει για να πάω τον καθρέφτη δεξιά ή αριστερά. Έτσι δεν είναι.
0: Έχουν αλλάξει τα δεδομένα πλέον. Η νέα
1: και
0: γενιά.
1: Και ο ίδιος δεν μου το πες.
0: Είναι πιο, ναι. Η νέα γενιά είναι πιο, πώς να το πούμε, computer oriented. Μεγαλώνουν με τα computer. Εμείς είμαστε μια γενιά που μπήκαμε στην αρχή
1: του. Ο ανιψιός μου τώρα ξέρει και χειρίζεται υπολογιστές, ηλεκτρονικούς υπολογιστές και μπαίνει σε προγράμματα πιο εύκολα από την περνάω και είναι ούτε 10 ετών.
0: Είδες. Είναι μια άλλη φιλοσοφία, δυστυχώς.
1: Μια άλλη κουβέντα την οποία πρέπει να την ξεκινήσουμε κάποια στιγμή.
0: Ο τίτλος θα ήταν ότι μας έφαγαν τα τάμπλετ. Είναι κάτι που το άρχισε η Τέσλα. Νομίζω και το πήραν πολύ πετυχημένα οι Κινέζοι και το εξέλιξαν και το εξελίσσουν. Τώρα, αν εμένα μου λες αν αυτό σου δημιουργεί συνέστημα, όχι. Το τάμπλετ δεν σου δημιουργεί συνέστημα. Αυτό που σου δημιουργεί...
1: Συγγνώμη, δεν είναι και λίγο επικίνδυνο τώρα οτιδήποτε θέλεις να κάνεις, να μπεις σε μια οθόνη και να αρχίσεις να ψάχνεις, να δεις που είναι μουσική, που είναι αύξηση του ήχου, που αλλάζουμε σταθμούς. Βέβαια έχουν ξεκινήσει τώρα, όπως βλέπουμε εδώ και στο ATO 2, ότι έχουν βάλει πάρα πολλούς διακόπτες μέσα στο, πάνω στο τιμόνι. Εντάξει, καλό, αλλά και πάλι...
0: Πώς φαίνεται το, γιατί έχουμε ένα λεπτό.
1: Εντάξει, ένα λεπτό θα πω λοιπόν, θα εκφραστώ με θετικά λόγια για το BYD ATO 2 Plug-in Hybrid, αυτή η ιστορία. Πολύ ποιοτικό αυτοκίνητο, με full extra, οροφές και τα λοιπά, και σε μια τιμή η οποία πολύ δύσκολα θα βρει τον ανταγωνισμό.
2: Εκτός
1: από μεμονωμένες περιπτώσεις που μιλάμε πάλι για Κινέζους.
2: Εγώ θα έλεγα ότι αρνητικά στοιχεία είναι ότι διαφέρει λίγο από τον ανταγωνισμό. Έχουν κάνει, ρε παιδί, εντάξει, είναι γενικότερο χαρακτηριστικό των Κινέζων αυτό, ότι είναι ένα αυτοκίνητο με περιορισμένη ταυτότητα, για να μην πω χωρίς ταυτότητα. Όμως είναι ένα αυτοκίνητο που ο προορισμός του είναι η οικονομία, δεν είναι η επιδόση, σαφώς είναι η οικονομία και είναι και η χώρη. Εκεί πέρα νομίζω τα καταφέρνει και πολύ καλά, και επίσης το value for money, δηλαδή το πόσα, αναλόγως με το τι λεφτά έχω δώσει, αν παίρνω ανάλογα.
1: Όχι, δεν θα βρεις ευρωπαϊκό στην ίδια τιμή.
2: Ακριβώς.
1: Εκτός από πολύ σπάνιες περιπτώσεις που πάλι και κάτι θα λείπει στον εξοπλισμό. Τέτοιον εξοπλισμό όμως σε αυτά τα λεφτά, σε ευρωπαϊκό αυτοκίνητο, δεν υπάρχει
2: δεν θα
1: να
2: το
1: βρεις. Και είναι αυτό που έχουν η μαγιά των Κινέζων, που σου λέω εγώ στα βάζω όλα και εκεί και πέρα, αν θες, αγοράσέ με.
2: Απομένει να δούμε λοιπόν σε βάθος χρόνου εάν αυτά τα αυτοκίνητα θα διατηρούν τις τιμές τους και αν θα η επιλογή των ανθρώπων και των υποψήφων πελατών και αγοραστών θα συνεχίσει το δυναικές. Βαγγέλη Γκούμα, να σε ευχαριστήσω πολύ.
1: Εγώ θέλω να σε ευχαριστήσω, κάνει μια εξαιρετική εκπομπή, έτσι, και έχει και πλάκα πολλές φορές η εκπομπή, και να πούμε ότι δεν είναι και τόσο εύκολο το αποτέλεσμα το οποίο βγάζει στην εκπομπή, γιατί αυτή τη στιγμή κάνουμε ένα γύρισμα μέσα στο αυτοκίνητο, φροντίζουμε να τηρούμε τα μέτρα ασφαλείας όλα όσο επιτρέπονται και είχαμε πολλές διακοπές. Μία θα τηλεφωνήσω ο αδερφός μου, μία θα τηλεφωνήσουν από το κανάλι. Τι να κάνουμε, έτσι είναι η ζωή.
2: Καλά να είμαστε. Ευχαριστώ. Με αυτά και με αυτά, η εκπομπή Γκαράζ έφτασε στο τέλος της. Να θυμάστε πάντα, η οδηγή αυτοκινήτων να φοράτε τις ζώνες ασφαλείας και οι μοτοσυκλετιστές τα ακράνη. Στον ήχο ήταν ο Αλέξανδρος Κασελάκης και στα μικρόφωνα ο Πάρης Ποντίκας. Να είστε όλοι καλά.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, είναι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 11. Στη ρύθμιση των ήχων ο Τάσος Ελεμέζης. Ο Παναθηναϊκός επέστρεψε στις νίκες μετά τον ευρωπαϊκό αποκλεισμό του από τη Βαλένθια, επικρατώντας άνετα της Μυκόνου με 99-75 στο Telecom Center Athens, στον πρώτο μεταξύ τους αγώνα για την προημιτελική φάση των play-off της Greek Basketball League. Οι πράσινοι έχουν την ευκαιρία αύριο στο νησί των Ανέμων να γράψουν το 2-0 στη σειρά και να προκριθούν στα ημιτελικά. Ο Εργίνα Ταμάν έκανε απολογισμό για τη σεζόν του Παναθηναϊκού στην Ευρωλίγκα και παραδέχθηκε την αποτυχία στο μεγάλο στόχο, ενώ έστειλε μήνυμα συσπήρωσης για τη συνέχεια. Ερωτηθείς αν υπάρχει περίπτωση αποχώρησής του από την τεχνική ηγεσία του Τριφυλιού, η απάντησή του ήταν ότι όταν ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος χάσει την εμπιστοσύνη του στο πρόσωπό μου. Εν τω μεταξύ, ισπανικό μέσο γράφει πως ο Τσάβι Πασκουάλ είναι στην πόρτα της εξόδου από την Βαρσελόνα και υπάρχει ενδιαφέρον από Χαποέλ και Παναθηναϊκό. Σήμερα στις 4 και 4 ο Κολοσσός υποδέχεται στη Ρόδο τον Ολυμπιακό στο δεύτερο μεταξύ τους αγώνα. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας δεν πήρε μαζί του στο νησί των Ανυποτών Φουρνιέ, Μιλιτίνοφ και Βόκαπ. Την νέα αίθουσα αναμονής υψηλών προσώπων της Telecom Center Athens παρουσίασε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Η Βαλένθια κατέθεσε έτοιμα στη διοίκηση της Ευρωλίγκα για να εξασφαλίσουν περισσότερα εισιτήρια για τις ανάγκες των οπαδών τους. Ο δικέφαλος του Βορρά κατέκτησε τον ντάμπλ στους ποδοσφαιριστές κάτω των 19 ετών. Συγκεκριμένα στον τελικό του κυπέλλου Ελλάδας, ΠΑΟΚ Άρης 1-0 στο Αγρίνιο. ΑΕΚ ΠΑΟΚ 37-36 την παράταση στον πρώτο τελικό των δύο δικεφάλων για τη Handball Premier των γυναικών που έγινε χθες στο Καματερό. Η δεύτερη αναμέτρηση θα γίνει την ερχόμενη Τρίτη στις 6 το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη. Στις 7 η ώρα το απόγευμα η προτελευταία αγωνιστική στη μάχη για την αποφυγή του υποβασμού στη Super League 2 με τα παιχνίδια Αστέρας Τρίπολης Κηφισιά, ΑΕΛ Ατρόμητος και Πανσεραϊκός Πανετολικός, με Σεραίους και Θεσσαλούς να καίγονται για βαθμούς και ειδικά την Ουραγό Λάρισα να θέλει μόνο νίκη και να ελπίζει στην παραμονή της. Στον Ολυμπιακό με επιτυχία ολοκληρώθηκε η χειρουργική επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε ο Γιαζίτση λόγω της ρήξης χιαστού που υπέστη. Ανοιχτή θα είναι η προπόνηση της πρωταθλήτριας ΑΕΚ σήμερα στις 5.30 το απόγευμα, παραμονή του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, αλλά και της φιέστας για την κατάκτηση του τίτλου. Ο Δήμος Νέας Φιλαδελφίας θα παραμείνει φωταγωγικμένος ως τα ξημερώματα της Δευτέρας. Στον ΠΑΟΚ και με ΙΤΕ θα είναι διαθέσιμη για το τελευταίο παιχνίδι της σεζόν με τον Παναθηναϊκό στην άδεια Λεωφόρο. Απ' την άλλη πλευρά, ο Λουτσέσκου δεν υπολογίζει στους τραυματίες Λόβρεν, Καμαρά και Ντεσπότοφ. Δημοσίευμα από το Μεξικό αναφέρει πως ο δικέφαλος του Βορρά δεν θα προχωρήσει στην αγορά του Γιώργου Γιακουμάκη, ο οποίος έτσι θα επιστρέψει στην Κρούζα Ζουλ. Δεύτερος ημιτελικός βουλιαγμένο Ολυμπιακό σήμερα στις 5 το απόγευμα στη Water Polo League των Ανδρών. Ενώ χθες σε τρίτο αγώνα για τα προημιτελικά των γυναικών Γλυφάδα ΠΑΟΚ 14-7, έτσι στα ημιτελικά προέκυψε κόντρα γειτόνων βουλιαγμένης Γλυφάδας. Στο Στίβο, στη Σαγκάη, για τον Diamond League, ο Καραλής στο Τόκιο Τζένκο. Ο Μανόλο θα βρεθεί σήμερα ξανά απέναντι στον Ντουμπλάντης σε μια διοργάνωση που θα ξεκινήσει στις 2 μετά το μεσημέρι και θα μεταδοθεί από την R2 Sport. Ενώ την Κυριακή η Ελίνα Τζένκο θα αγωνιστεί στο χρυσό meeting της σειράς Continental. Πρεμιέρα στον ανοιχτό Στίβο κάνει σήμερα και ο Μίλτος Τεντόγλου συμμετέχοντας στα Βεργότια που θα διεξαχθούν στο Δάκαργο στο Λίγο. Τεντόγλου το 2022 στην ίδια διοργάνωση προσγειώθηκε στα 8 μέτρα και 36 εκατοστά. Ο Ολυμπιακός επιστρέφει στη δράση του Champions League σήμερα με την ομάδα Πόλο Γυναικών να δίνει τη δική της μάχη στο Παπαστράτιο απέναντι στη Σαμπατέλ, διεκδικώντας την πρόκριση στο Final Four της Μάλτας. Ο αγώνας θα αρχίσει στις 7 η ώρα και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Mega News. Στις 12 το μεσημέρι με κάλυψη από την R2 Sport τα εγγένεια του πλήρως ανακαινισμένου κοπηλατοδρομίου του Σχοινιά. Τελικός κυπέλλου Αγγλίας σήμερα στο Wembley μεταξύ Chelsea Manchester City που διεκδικεί το Treble. Ξέντρα στις 5 η ώρα. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 11. Μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport, ακολουθεί η εκπομπή Doom Spiro Goal με το Σπύρο Τσάμι.
0: Era Sport 101,8.
2: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
5: Ακούτε Era Sport.

0: Doom Spiro Golf.
1: Ευτυχώς, το λέω χαμηλόφωνα, αν μπορούσα θα το φώναζα, ευτυχώς. Τώρα στην αρχή της εκπομπής Doom Spiro Golf με τον Τάσο Σολεμέζη στη ρύθμιση του ήχου, τον Σπύρο Τσάμα στο μικρόφωνο. Ναι, ευτυχώς. Αφού θα απουσιάσει, ευτυχώς, γιατί θα απουσιάσει ο ένας από τους δύο από τους καλούμενους αιώνιους αντιπάλους από το Final Four. Ευτυχώς λοιπόν δεν θα συναντηθούν εντός γηπέδου, άρα η ασχήμια δεν θα υπάρξει, αυτή που άλλοτε προκαλεί την αισθητική μας, πραγματικά άλλοτε προκαλεί την αισθητική μας, άλλοτε θέτει σε κίνδυνο ακόμα και τη σωματική ακεραιότητα ανυποψίας των θεατών, σίγουρα εμπλεκόμενων στην ένταση, στην τοξική ατμόσφαιρα η οποία υπάρχει ως μόνιμη αναπόφευκτη συνθήκη των παιχνιδιών Ολυμπιακού Παναθηναϊκού. Ευτυχώς λοιπόν, ως δημοσιογράφος είμαι υποχρεωμένος να καλύπτω, να δημοσιοποιώ την ίδια ένταση, κάθε γεγονός, και το κάνω δεκάδες χρόνια τώρα, αλλά πριν και μετά την επαγγελματική αποστολή υπάρχει η αποστροφή που νιώθω. Φανταστείτε, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο Ολυμπιακό Σταδίο, στο κλειστό του Ολυμπιακού Σταδίου. Ήταν αντίπαλοι, αν ήταν αντίπαλοι στον ημιτελικό, στον τελικό. Καθιερωμένη δημιουργία έντασης από τα χείλη διοικητικών υπευθύνων. Οι απαραίτητες νήξεις για τη διαιτησία και όχι μόνο πριν το παιχνίδι. Την ώρα του παιχνιδιού τα αφεντικά με τους μπράβους στο γήπεδο, συνθήματα για μάνες, σπίτια, φωτοβολίδες σε κλειστό γήπεδο, αν και απαγορεύονται, με δύο λέξεις. Συχνότερα ανεξέλεγκτη ασχήμια. Ήθελα να προκριθούν και οι δύο στο Final Four. Ζητούσα να μην συναντηθούν, να μην παίξουν μεταξύ τους αν είχαν προκληθεί και οι δύο. Επειδή οι στρατοί οπαδοί πολίτες, θύματα οι ίδιοι, αλλά δεν ξέρω αν το κατανοούν, αν το κατανοείτε, ότι γίνεστε υποχείρια διοικήσεων. Όχι άλλο λοιπόν, το λες αυτό, το λες εσύ που με ακούς, το λες απορρίπτεις την ασχήμια ή είναι αυτό σκοπό σου επειδή σου μας μοιάζει η ασχήμια. Ευτυχώς σίγουρα δεν θα βρεθούν λοιπόν αντίπαλοι ο Ολυμπιακός ή ο Παναθηναϊκός, και έτσι θα μιλούσα και αν ήταν παρόν ο Παναθηναϊκός και απόν ο Ολυμπιακός από αυτό το Final Four. Πόσο συγκινήθηκα μαζί και μελαγχόλησα όταν ο Σι Τσιπίνγκ, ο πρόεδρος της Κίνας, στη συνάντησή του με τον Τραμπ, τις ίδιες ώρες με την ένταση στο μπάσκετ, αναφέρθηκε στην παγίδα του Θουκυδίδη. Θύμισε πως ο οδηγός του είναι η σκέψη του Πλάτωνα. Ένιωσα έτσι, όπως σας είπα πριν, επειδή μας θύμισε την αληθινή Ελλάδα της σκέψης του πολιτισμού, αυτήν που σαρκάζει το σύγχρονο κατήφορο. Το μπάσκετ δεν είναι τίποτε άλλο παρά αντανάκλαση της κοινωνίας. Ο αθλητισμός, αντανάκλαση της κοινωνίας μέσα στην οποία κινείται. Θα δώσω το λόγο σε μια αληθινή Ελληνίδα, στη Μελίνα Μερκούρη, η οποία συνήθιζε να εννοεί τα λόγια της όταν μιλάει και όταν τραγουδάει.

ανέτειλε μια ακτίδα φωτός. Θα αποδειχθεί τέτοια? Αναφέρομαι. Ανέτειλε μια ακτίδα φωτός. Θα αποδειχθεί τέτοια?

0: του υγιώς σκεπτόμενου, του κατέχοντος δημιουργική σκέψη και σχέδιο, είναι οι Έλληνες παίκτες, οι μικρής ηλικία που αξίζουν, οι κάτοχοι ταλέντου, να προωθούνται, να παίρνουν χρόνο συμμετοχής. Αυτό όμως σπανίζει. Άλλαξε τα τελευταία χρόνια στη Super League 1, στην κορυφαία κατηγορία, αλλά και πάλι δεν συνιστά κανόνα παρά μόνο εξαίρεση. Αυτό που σας είπα πρόκειται για την προέκταση του μέτρου που θεσπίστηκε στην Τρίτη Εθνική, θυμίζω, εφαρμόστηκε για πρώτη φορά στη φετινή περίοδο και επιχειρείται να εφαρμοστεί στη δεύτερη κατηγορία του πρωταθλήματος στη σεζόν, την περίοδο 2026-27. Ελπίδα, ένας παίκτης λοιπόν του 2007 να χρησιμοποιείται σίγουρα σε κάθε περίπτωση από τις ομάδες της δεύτερης κατηγορίας του πρωταθλήματος. Θέλω να δώσω το λόγο σε έναν προπονητή, τον Σούλη Παπαδόπουλο. Ο Σούλης Παπαδόπουλος, προπονητής της Μαρκό, έχει αντιπρόταση. Αλήθεια ποια είναι? Κύριε Παπαδόπουλε, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Έχουμε λοιπόν ενώπιόν μας την απόφαση. Είπα και πριν ότι ακόμα και αυτό φαντάζει, λέω φαντάζει, γιατί θα μάθουμε περισσότερα από την εκτίμησή σας. Φαντάζει καλό. Υποχρεωτική συμμετοχή ενός μικρού σε ηλικία στις ομάδες της Super League 2.
1: Ναι.
0: Κινούμαστε με χαρακτηριστική βραδύτητα, ε. Το κάναμε πολύ αργά αυτό. Ήταν αίτημα πολλών από εσάς των προπονητών και αίτημα της λογικής να δοθεί χώρος στα νέα Ελληνόπουλα που αξίζουν, που έχουν ταλέντο. Παρακαλώ.
1: Όπως το είπε στο τελευταίο, αυτά που αξίζουν και έχουν ταλέντο και αυτά που πρέπει να αγωνίζονται. Για μένα δεν υπάρχει ηλικία σε ποδόσφαιρο, είτε σε 16 χρονών είτε σε 36. Βλέπουμε και το φαινόμενο το Ρονάλντο, εντάξει, γιατί δεν μπορούμε να φτάσουμε. Όταν είσαι άξιος και αξίζει να παίζεις, πρέπει να παίρνεις την ευκαιρία να παίζεις. Σίγουρα είναι πολύ καλό να παίζουν Ελληνόπουλα και επειδή το είπες, να σου πω, για μένα αυτό το για να παίζει ένας υποχρεωτικά.
0: Ναι.
1: Το υποχρεωτικά δεν μου αρέσει καθόλου. Γιατί καταλαβαίνεις ότι αν παίζει ένας εφτάρης υποχρεωτικά, αυτομάτως οι εξάριδες, που και αυτοί είναι μικροί, οι πεντάριδες,
0: που έχουν γεννηθεί το 5 και το 6 εννοείται.
1: 6, βέβαια.
0: Υπάρχει καταρχήν συμφωνία μεταξύ της ΕΠΟΚ, το είπα και πριν, και τη Super League 2, για τη χρησιμοποίηση ενός παίκτη κάτω των 19 ετών. Γεννηθέντα το 2007 και μετά. 7, παρακαλώ.
1: Ναι. Δεν έχει γίνει ακόμα αυτό, έτσι. Απλώς από ό,τι ξέρω είναι σε εισήγηση.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
1: Αυτό όμως για μένα μπορεί να ακούγεται πάρα πολύ καλά στα αυτιά όλων των νέων, ότι ξέρει για τους νέους και τα. Για μένα δεν είναι σωστό. Για μένα το σωστό θα ήταν να παίζουν περισσότεροι Έλληνες. Και όχι να παίζει κάποιος εφτάρης αναγκαστικά. Γιατί όταν καταλαβαίνεις όταν βάζεις κάποιον αναγκαστικά, δεν πρέπει να έχεις έναν, πρέπει να έχεις 4 εφτάριδες.
0: Ναι, οι περισσότεροι Έλληνες που αξίζουν, όπως συμφωνήσαμε και πριν, και το λέει λογική, που έχουν ταλέντο.
1: Εξάρι, δηλαδή να μην τον βάζουν να παίζει. Δεν θα έχει δικαίωμα να παίζει. Δηλαδή, αν είναι ο εξάρις, είναι καλύτερος του εφτάρι. Αυτό μπορεί να
0: γίνει. Γιατί να μην παίξουν και οι δύο.
1: Μπορεί να είναι και για ένα-δύο μήνες αυτή η διαφορά. Ξέρεις, γιατί πολλές φορές είναι ο 12ος με τον 9ο το μήνα.
0: Γιατί, δηλαδή, γιατί να μην παίξουν και οι δύο.
1: Μα θα παίξουν και οι δύο. Όταν όμως έχεις εσύ τον εξάρι, έτσι, και είναι στην ίδια θέση με τον εφτάρι, δεν θα μπορεί να τον βάλει και θα είναι δύο μήνες διαφορά. Για μένα το πιο σωστό είναι να παίζουν περισσότεροι Έλληνες. Να πούνε υποχρεωτικά να είναι 8 Έλληνες μέσα.
0: 8.
1: Στην 11άδα. Βέβαια. Να είναι 8 Έλληνες. Οι 3, εγώ δεν συλλόγω ένας, αυτοί 3 μέχρι το 7. Καταλαβαίνετε. Ας σας πω ένα παράδειγμα. Εμάς φέτος στη Μαρκό, ο Αβιερινός, ο Τσάκνης και ο Σμάλης, αυτά τα 3 παιδιά τώρα τα ζητάνε ακόμα και στο εξωτερικό. Τσάκνης, Σμάλης και Αβιερινός. Δεν είναι κανένας του 7. Δεν είναι και κανένας όμως κάτω από το 2. Είναι του 2003, του 2004, καταλαβαίνετε, του 2005, δεν ξέρω αν κάνω λάθος, του 2000. Αυτοί οι παίκτες είναι μικροί σε ηλικία, είναι 21-22 χρονών. Αυτοί, να ξέρετε, ό,τι και να μου δίνουν εμένα, θα ακυρωθούν. Γιατί θα πέσουν όλοι οι μάνατζερ πάνω στους 7 και στους 8, όλες οι ομάδες αναγκαστικά θα φοβούνται. Σου λέει κάτσε να έχω 7, γιατί αν χτυπήσει ένας 7 ή τιμωρηθεί ή αρρωστήσει, τότε να πέσει ένας άλλος 7, δεν είναι. Οπότε καταλαβαίνεις ότι κάθε ομάδα θα πρέπει να έχει 5 εφτάριες.
0: Ναι.
1: Και δεν σε ενδιαφέρει εσύ τι θέση θα παίρνει. Θα σας παίρνω ένα παράδειγμα που είναι πολύ τραγικό αυτό. Του πάω, ο μικρός που βάλει τον γκολ με την ΑΕΚ, το Σεντερφόρ, ο Μύθο.
0: Ναι, σωστά, ο Μύθο.
1: Αυτός είναι μικρός. Στο κύπελο αναγκάστηκε και ξεκίνησε, εγώ πιστεύω. Στο άλλο παιχνίδι που ήρθε σαν αλλαγή, μπορεί να χαρίσει στο ΠΑΟΚ το Champions League. Παίζει όμως, τον έβαλε ο προπονητής του αλλαγή εκείνη τη στιγμή.

0: γιατί τον πίστευε ότι θα τον βάλει. Όχι όπως το παιχνίδι του Κυπέλλου που έπρεπε να τον ξεκινήσει και μετά έπρεπε να τον βγάλει και δεν μπορούσε να τον βγάλει. Δεν είναι, αυτό δεν είναι ωραίο. Δεν είναι σωστό και για τον ποδοσφαιριστή. Δεν πάει να τον εξελίξει έτσι. Γιατί ένας ποδοσφαιριστής είναι αφιτάρης. Οι εφτάρες θα ξέρουν ότι θα έχουν δηλαδή, θέσεις σε ρόστερ. Καταλαβαίνετε τι θέλω να σας πω.
1: Ναι.
0: Όταν θα βγει αυτή η απόφαση, θα ξέρουν όλοι οι εφτάρες και όλοι οι μανατζέρ ότι έχουν θέσεις σε ρόστερ. Όλες οι ομάδες Super League 2 θα ψάξουν να βρουν από 4-5 εφτάρες. Θα ψάχνουν να βρουν. Δεν θα είναι ότι θα τους έχουν τσεκάρει, θα τους έχουν κάνει σκάουντερ. Ότι καταλαβαίνετε τι θα σας πω. Όπως κάνανε εμείς αυτά τα παιδιά. Ή όπως κάνανε. Όπως έπαιξε ο Κωνσταντέλιας, όπως έπαιξε ο Φουρτούνης πιο μικρός, όπως έπαιξε ο Μουζακίτης, ο Κοστούλας. Αυτοί δεν παίξαν υποχρεωτικά. Ήταν και στις ομάδες της Β' και παίξαν. Το υποχρεωτικό, να ξέρετε, δεν θα εξελίξει ποδοσφαιριστή. Δηλαδή στην Ισπανία ο Γιαμάλ μπήκε υποχρεωτικά.
1: Καλά, μην είναι συγκρίνουμε νόμια μεγέθη. Εκεί υπάρχει πρόγραμμα και υπάρχει γενικότερη διάθεση για προώθηση των ταλαντούχων μικρών.
0: Και εδώ γίνεται τώρα. Εγώ διαφωνώ σε αυτό που λέτε. Δηλαδή ο Ολυμπιακός
1: γίνεται σταδιακά.
0: Ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ δουλεύουν πάρα πολύ.
1: Ναι, δεν γίνεται με την έκταση που γίνεται στην Ισπανία. Εδώ ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ άρχισαν να το κάνουν.
0: Νομίζω ότι το κάνουν. Και ο Ατρόμητος κάνει και ο Άρης κάνει. Και η ΑΕΚ το κάνει.
1: Υπάρχει διάθεση, δεν υπάρχει εφαρμογή που να ικανοποιεί ακόμα.
0: Από όλες τις ομάδες το κάνουν. Ακόμα ας το κάνουν στη γάμα. Δηλαδή δεν μπορεί δηλαδή, στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, στα αλφα τοπικά, εγώ πηγαίνω και βλέπω σε αυτό, θα συμφωνήσω 100%. Πάω και βλέπω τοπικά πρωταθλήματα και βλέπω κάποιους και παίζουν 45 χρονών. Εκεί διαφωνώ. Καταρχήν μπορεί να χτυπήσει κάποιο άλλο παιδί που είναι 16 χρονών που παίζει. Καταλαβαίνετε, σας λέω. Παίζουν κάτι τώρα. Εκεί διαφωνώ. Εκεί πρέπει δηλαδή να μπει ένα όριο. Δηλαδή στα τεχνικά να παίζουν 17 άριδες και 16 άριδες. Εκεί ναι, συμφωνώ. Γιατί μπορούν να παίξουν. Εκεί να είναι υποχρεωτικό. Βλέπω τον οικονό μου που παίζει ποδόσφαιρο και τον βλέπω τον οικονό μου, ας πούμε, που άμα, ή τον ανιψιό μου που είναι 16 χρονών και παίζει με ένα που είναι 45 τώρα. Και να γελάει κανένα.
1: Ακριβώς.
0: Από εκεί θα πρέπει να ξεκινήσουν. Και σας είπα το πιο σωστό για μένα. Είναι να είναι περισσότεροι Έλληνες. Αφού θέλουμε τους Έλληνες ποδοσφαιριστές να εξελιχθούν.
1: Αντί ενός λοιπόν περισσότεροι της ίδιας ηλικιακής κατηγορίας ή ακόμη μικρότερους.
0: Περισσότεροι Έλληνες. Ας είναι και 9, άμα αξίζει να παίζει.
1: Της ίδιας ηλικιακής κατηγορίας ή ακόμη μικρότερους.
0: Ας είναι και μικρότερος, όχι να είναι αναγκαστικό όμως. Αναγκαστικό να είναι Έλληνας μέσα. Άμα ξέρεις ότι θα είναι Έλληνας μέσα, θα αναγκαστούν να πάρουν και πιο μικρούς Έλληνες. Θα αναγκαστούν να κοιτάνε τους Έλληνες. Και ας είναι και πιο μικρός ηλικία, αλλά θα το ψάχνει όμως. Όχι αναγκαστικά θα λέω εγώ σε ένα μάνατζερ, ξέρεις κάτι, ήδη έχουν αρχίσει. Τώρα τι να σας πω. Με το που έχει γίνει αυτό, εμένα το τηλέφωνο μου έχει πάρει φωτιά και εμένα και τους συναδέλφους μου. Και όλοι μας προτείνουν τώρα, όλοι οι 7 και 8 είναι. Είναι παιχταρά, τι είναι από εκεί, τίποτα δεν είναι. Απλώς πρέπει να τους πρόξουν αυτούς τώρα. Για τον ΑΒΤ λόγο. Δεν είναι έτσι όμως. Εγώ όμως ήδη, εμείς σαν Μαρκό, έχουμε κάνει εμείς τον προγραμματισμό μας. Ειδικά εγώ και ας διαφωνούμε αυτό. Εγώ δηλαδή έχω βρει 2-3 εφτάριδες που πράγματι είναι καλοί. Αλλά εγώ ό,τι και να γίνει, να σας δώσω να καταλάβετε. Και να μην γίνει αυτό, η Μαρκό τους έχει κλείσει. Καταλάβετε, σας πω.
1: Ναι,
0: και
1: ναι,
0: οι δύο είναι και από την Ακαδημία. Θα είναι μαζί μας προετοιμασία. Δεν το κάνουμε αναγκαστικά. Αλλά με το που έγινε αυτό, όλοι τρελαθήκανε. Και παίρνουν τηλέφωνα. Και ο γιος μου και ο έτσι και ο δικός μου και από εκεί. Δεν είναι σωστό και δεν θα έχει επιτυχία, να ξέρετε. Θα είναι αποτυχία αυτό.
1: Περισσότεροι Έλληνες βάσει κανονισμού όπως αυτός. Για τους επτάριδες, έτσι.
0: Περισσότεροι Έλληνες. Να σπούνε ότι θα πρέπει να είναι μέσα στην 11η, 8 Έλληνες. Ας έχεις τώρα σε σωστές θέσεις ξένους. Όπως είναι στο μπάσκετ. Ό,τι θέλεις βάζεις. Καταλαβαίνεις.
1: Οι περισσότεροι Έλληνες να έχουν ηλικιακό όριο ή όχι.
0: Όχι, ας μην έχουν. Όταν θα πας σε αυτή τη λύση, αναγκαστικά θα έχεις Έλληνες μικρούς. Αναγκαστικά.
1: Και αυτό που λέτε είναι πολύ σωστό, γιατί χωρίς ηλικιακό όριο θα προωθηθούν πολύ περισσότερα παιδιά που έχουν χάρισμα, που έχουν ταλέντο.
0: Βέβαια, θα είναι ένας εξάρης, ένας πεντάρης. Κάποιος θα φοβάται να τον πάρει. Εγώ δηλαδή έχω κλείσει και έναν εξάρι. Και έχουμε κλείσει και ένα πεντάρι, ας πούμε. Που είναι πάρα πολύ καλοί παίκτες. Που μπορεί αυτή σε 2 χρόνια, 3 να έχει. Ο Τσαχμάκης να το καταλάβει. Όταν το πήρα εγώ στο Παναχαϊκή, δεν ήταν στην ηλικία δηλαδή 20-19 χρονών, ήταν 21. Εγώ όπως το πήρα τον εξέλιξα και τώρα παίζει στον Ατρόμητο. Καταλάβατε. Πολλά παιδιά τέτοια δηλαδή.
1: Ξέρετε τι σκέπτομαι, ότι θα ήταν πολύ καλό. Η δική σας πρόταση για χρησιμοποίηση περισσότερων Ελλήνων παικτών βάσει κανονισμού, όπως αυτός εδώ ο κανονισμός, να ήταν μια γενικότερη θέληση, να συνιστούσε μια γενικότερη τάση και θέληση.
0: Για μένα αυτό είναι το πιο σωστό, να ξέρετε. Δεν θα το κάνουμε μόνο για μια ηλικία.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή, ένας που είναι εξάρις και πεντάρις, τι θα κάνει.
1: Εγώ που σας ακούω, ο συμπολίτης, ο φίλος του ποδοσφαίρου, σκέπτομαι πονηρά. γιατί δεν δίνουν, δεν ανοίγουν την πόρτα στους περισσότερους Έλληνες και θέλουν μόνο μια ηλικιακή κατηγορία. Γιατί το κάνουν αυτό?
0: Δεν το ξέρω αυτό. Δεν το ξέρω, ούτε μπορώ να πω κάτι. Εγώ θα πω ότι σέβομαι δηλαδή και την άποψη αυτή. Καταλαβαίνω ότι μπορεί να το κάνουν για να προωθήσουν κάποιοι Έλληνες να είναι παραπάνω και για την εθνική. Αλλά κατά τη γνώμη τη δικιά μου είναι λάθος. Πιστεύω ότι το καλύτερο θα ήταν να έχει περισσότερους Έλληνες. Θέλω να σας πω και το άλλο. Ακόμα και ξένοι προπονητές, παρόλο που και εμείς οι προπονητές τώρα οι Έλληνες βγαίνουμε έξω. Μπορεί να πω δεν με συμφέρει αυτό που λέω. Έτσι, γιατί πάνε πολλοί Έλληνες. Βλέπουμε ότι ο Σοδόνης έχει πάρει εθνική ομάδα. Για μένα στη Super League, όχι δύο, στη Γάμα Εθνική, δεν πρέπει να δουλεύουν ξένοι προπονητές. Θα πρέπει να είναι μόνο Έλληνες προπονητές. Γιατί να μην εξελιχθεί ακόμα περισσότερο και Έλληνας προπονητής? Γιατί Έλληνας προπονητής είναι πάρα πολύ καλός. Και το αποδεικνύει και ο Γιώργος Σοδόνης και πάρα πολλοί Έλληνες που είναι έξω. Αλλά όχι στη Γάμα Εθνική να φέρνουμε τώρα ξένους προπονητές. Επειδή τώρα τυχαίνει να είναι φίλος κάποιου γνωστού και επειδή.
1: Αυτό σας είπα πριν. Μιλήσατε τώρα για φίλο. Σας είπα εγώ σκεφτόμουν πονηρά.
0: Μιλάω για
1: φίλους.
0: Μιλάω για προπονητές, δεν βάζω
1: ναι, εγώ αυτό μιλάω γενικότερα για την ελληνική ποδοσφαιρική οικογένεια. Μακάρι οι πρότασεις σας, παρόμοιες προτάσεις, να βρουν τόπο. Πραγματικά.
0: Δηλαδή τώρα ο Ολυμπιακός δεν έβαζε το Γοσπούλα και το Μουζακίδη σε παιχνίδια Champions League.
1: Δεν ήταν κανόνας η εμπιστοσύνη στους μικρούς.
0: Πιστεύω ήταν ότι εξαίρεση. Αυτό που έκανε
1: μακάρι να γίνει κανόνας.
0: Αυτό που έκανε ο Μεντιλίμπαρ και ο Ολυμπιακός, ειδικά όμως ο Μεντιλίμπαρ, εγώ και πιστεύω γι' αυτό τον αγαπάει και πάρα πολύ ο κόσμος του Ολυμπιακού. Έτσι. Δεν νομίζω ότι τον αγαπάει μόνο για τους τίτλους, γιατί πρωτάθλημα έχουν πάρει κι άλλοι στον Ολυμπιακό. Αυτό που έκανε όμως ο κ. Μεντιλίμπαρ με το Γοσπούλα και με το Μουζακίδη ήταν πιστεύω το καλύτερο παράδειγμα. Και είχε άφηνε έξω παίχτες με γραφεία και ονόματα και με πολλά. Εδώ κοιτάμε εμείς αν έχουμε κάποιος με περισσότερα λεφτά να παίζει αυτός. Όχι. Είδατε όμως, σας λέω, το αναγκαστικά όμως θα τον εβάζουμε αναγκαστικά.
1: Έτσι.
0: Ο προπονητής μπορεί να μην το θέλει, δεν θα τον εκελίξει.
1: Και ο ΠΑΟΚ το έκανε, και ο ΠΑΟΚ το έκανε αυτό. Ευχαριστώ
0: και
1: πολύ.
0: Ο ΠΑΟΚ πολύ καλά το έκανε. Και φαίνεται. Γιατί σας έφερα και παράδειγμα. Προχτές τον γκολ του ΠΑΟΚ το έβαλε ένα παιδί που είναι του 5.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Έτσι.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ.

0: Ακολουθούν τίτλοι πολιτικών ειδήσεων.
1: Η ενημέρωση σε τίτλους.
2: Εύσημα στον Πρωθυπουργό για την οικονομική ανάκαμψη της χώρας απένιμε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος Μάνφρεντ Βέμπερ από το βήμα του Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Η ευρωπαϊκή αναγνώριση μας δίνει δύναμη να συνεχίσουμε τις μεταρρυθμίσεις, απάντησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η Ελλάδα, πρόσθεσε, θα είναι παρούσα εντός του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, παρούσα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για να στηρίξει μια ισχυρή Ευρώπη. Όσα υποσχεθήκαμε το 2023 έγιναν πράξη, η αύξηση μισθών μόνη λύση στην ακρίβεια, σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα του Συνεδρίου. Συναγερμός στις Ηνωμένες Πολιτείες μετά τις κυβερνοεπιθέσεις σε συστήματα πρατηρίων καυσίμων. Οι υποψίες στρέφονται σε hackers που συνδέονται με το Ιράν. Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης στο ΕΡΤ News. Πρέπει να υπάρχει ελεγχόμενη πρόσβαση στα πανεπιστήμια. Όλα τα ηλεκτρικά πατίνια θα έχουν κόφτη. Νέα υπόθεση με παιδιά που ζούσαν σε άθλιες συνθήκες στους Αγίους Αναργύρους. Συνελήφθησαν οι γονείς. Στις 10 το βράδυ απευθείας από την ΕΡΤ 1 ο μεγάλος τελικός της Eurovision. Ο Αρκύλας θα εμφανιστεί έκτος. Έντονη αστάθεια και αφρικανική σκόνη στα νότια έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική μέχρι 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.
1: Ερασπορ 101,8.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Η Ερασπορ ξεφυλίζει καθημερινά σελίδες από το παρελθόν. Ιστορίες ποδοσφαιρικής μαγείας με το Γιάννη Ράνιο.
6: Μόνο και μόνο με την ανάγνωση μερικών από τις γεμάτες ίντριγκα ατάκες του Μουρίνιο, καταλαβαίνει κανείς ότι είναι, αν μη τι άλλο, ετοιμόλογος. Αυτή η πρακτική του χρησιμεύσε και στο γήπεδο. Όχι τόσο μέσα στον αγώνα, αλλά έπειτα από κάποιες ήττες, αφού το νόημα των δηλώσεων του Πορτογάλου συμπυκνώνονταν περίπου στο σχόλιο «Η καλύτερη ομάδα έχασε». Μάλιστα, χάνοντας έναν αγώνα στο Άνφιλντ από τη Λίβερπουλ, θεώρησε πως σήμερα ιτηθήκαμε με ένα γκολ από το φεγγάρι. Ενώ όταν υπέστη μια αναπάντηχη ήττα από την Blackburn, έριξε την ευθύνη στη διαιτησία λέγοντας ότι το γκολ του επόπτη ήταν εξαιρετικό.
1: Ακούτε Ερασπορ.
0: Και την εκπομπή Doom Spirogol, ο Τάσος Σοηλεμέζης στην τεχνική επιμέλειά της, ο Σπύρος Τσάμης στην παρουσίαση της. Παγκόσμιο κύπελο πλησιάζει και εν όψη λοιπόν της μεγάλης διοργάνωσης, οι φωνές, πιο σωστά οι προϋπάρχουσες φωνές για σεβασμό στις ανθρώπινες αντοχές, στις αντοχές των ποδοσφαιριστών, πληθαίνουν εν όψη του παγκόσμιου κυπέλου. Οι επαγγελματίες ποδοσφαιριστές, ο σύνδεσμός τους, ο παγκόσμιος σύνδεσμός τους, πώς να το πω, χτυπά καμπανάκι κινδύνου στην προσπάθειά του να ακουστεί η φωνή τους και να περιοριστούν τα παιχνίδια που είναι υποχρεωμένοι να δίνουν ακατάπαυστα στη διάρκεια των απαιτητικών αγωνιστικών περιόδων. Με την ευκαιρία λοιπόν του παγκοσμίου κυπέλου, όπου τα παιχνίδια αυξήθηκαν από 64 προσέξτε σε 104 και θα διεξαχθούν σε ακραίες καιρικές συνθήκες με υψηλές θερμοκρασίες και αυξημένο επίπεδο υγρασίας, ο Μακέντα Μολόγκο, το στέλεχος της Ένωσης Επαγγελματιών Ποδοσφαιριστών, αποκάλυψε ότι οι παίκτες είναι πλέον αποφασισμένοι να πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους και με μια φορμή, μορφή, πραγματικά με μια μορφή μποϊκοτάζ, δική του η έκφραση, να πιέσουν έτσι ώστε το πρόγραμμα των παιχνιδιών να γίνει πιο ανθρώπινο. Είναι δική του η έκφραση, το τονίζω και έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον αυτό. Αναζητούμε τον άνθρωπο και είναι η τραγικότητα της εποχής μας. Η επιστημονική τεχνολογική εξέλιξη θριαμβεύει. Αμφότερες θριαμβεύουν και εμείς αναζητούμε τον άνθρωπο. Και προλογίζω έτσι την σκιά στη σκέψη μας από την απώλεια ενός 17χρονου κοριτσιού και τον τραυματισμό άλλου όσων θέλησαν να βάλουν προημερών τέρμα στην ζωή τους. Οφείλει να μας καταδιώκει, να καταδιώκει τη σκέψη μας το ίδιο κρούσμα, να ζητούμε τα γιατί. Μιλώ με αθλητές και αθλήτριες τελευταίες ημέρες και μου δίνουν να καταλάβω ότι όλο αυτό θρέφει τον προβληματισμό τους. Επίσημη καταγραφή που τρομάζει στη χώρα μας, την τετραετία, ανακοινώθηκε αυτή η επίσημη καταγραφή μόλις χθες. Την τετραετία λοιπόν 2021-2025, τα αυτοκτονικά περιστατικά, προσέξτε, όσα έγιναν επισήμως αντιληπτά, ήταν 2.648. Τετραετία 2021-2025, αυτοκτονικά περιστατικά 2.648. Ο πληθυσμός ενός χωριού, ίσως μιας μικρής κομμόπολης. Η κυρία Μυρτώ Αραβανή είναι κοινωνική λειτουργός, έχει κάνει μετεκπαίδευση στην ψυχολογία. Κυρία Αραβανή, καλημέρα.
7: Καλημέρα σας.
0: Θέλω πραγματικά να μπούμε στην ουσία. Αυτό ήταν σοκ για όλους μας. Δύο κορίτσια σε αυτή την ηλικία να θελήσουν να βάλουν τέρμα στη ζωή τους. Φυσικές και ίσως επίκτητες λόγω γενικότερων ή και προσωπικών συνθήκων ζωής παράμετροι. Είναι αιτίες της αυτοκτονικής τάσης?
7: Φυσικά και είναι, σύμφωνα με το βιοψυχοκοινωνικό μοντέλο και γενικά όλη τη θεώρηση τη σύγχρονη, η οποία μας επιβάλλει να συμπεριλάβουμε στην συλλογιστική μας, στον προβληματισμό μας, παράγοντες και γενετικούς, έτσι, οι οποίοι φυσικά δεν λειτουργούν γραμμικά. Κανένας πυλώνας δεν λειτουργεί γραμμικά στα ψυχολογικού τύπου θέματα, έτσι, το τονίζω εξ αρχής για να μην παρεξηγηθώ. Δεν υπάρχει η γραμμική σύνδεση αιτίου αποτελέσματος όταν έχουμε να κάνουμε με ανθρώπινα θέματα, θέματα υγείας και ιδίοι ψυχολογικά θέματα ή θέματα ψυχοπαθολογίας. Χρειάζεται να έχουμε οπωσδήποτε ολοκληρωμένη σκέψη. Ποτέ να έχουμε υπόψη μας ότι ποτέ δεν μπορούμε να ξέρουμε τα βαθύτερα από πολύ προσωπικά κίνητρα των ανθρώπων. Έτσι, πολλές φορές ακόμη και όταν δουλεύουμε μαζί τους πάρα πολλά χρόνια, αυτό το οποίο μπορούμε να κάνουμε είναι πολύ ίσως πιο έγκυρες υποθέσεις. Οπότε προφανώς αναγνωρίζουμε ότι πιθανά να υπάρχουν γενετικοί παράγοντες, ας πούμε, μια προδιάθεση προς μια αυξημένη τάση χ ή ψ στον ψυχισμό, πιο μελαγχολική, πιο αγχώδη, οτιδήποτε. Σίγουρα υπάρχουν κοινωνικοί παράγοντες πάρα πολλοί, τους οποίους θα έλεγα ότι είναι και αυτοί για τους οποίους αξίζει σήμερα να μιλήσουμε, μιας και ενδεχομένως ως παρατηρητές, μάρτυρες αυτής της ιστορίας μπορούμε ενδεχομένως κάτι να κάνουμε. Υπάρχουν και ψυχοσυναισθηματικοί παράγοντες πάρα πολύ συγκεκριμένοι και πολύ προσωπικοί, τους οποίους όπως είπα εξ αρχής εδώ δυστυχώς δεν μπορούμε να ξέρουμε απόλυτα, οι οποίοι έχουν συντελέσει ώστε να φτάσουν τα παιδιά σε αυτό το αποτέλεσμα. Εγώ θα σταθώ στο γεγονός της αφόρητης πίεσης από την οποία ένας αυτόχειρας, αν τελικά μιλάμε για αυτοχειρία, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω ακόμη ερευνάται, οπότε καλό είναι να είμαστε πολύ επιφυλακτικοί, χρειάζεται να απαλλαγεί ένας άνθρωπος. Πόσο δηλαδή αδιέξοδο βιώνει μέσα του και τι κάνουμε εμείς ως μάρτυρες γι' αυτό, ειδικά δύο παιδιά.
0: Όσα μου λέτε ισχύουν στην ίδια διάστασή τους στο ψυχισμό ενός 17χρονου κοριτσιού. Είστε γυναίκα, είστε πιο κοντά από μένα στο ψυχισμό της γυναίκας Και πραγματικά θέλω να μου πείτε αν όσα είπατε ισχύουν στο η διάσταση με την οποία τα διατυπώσατε και στον ψυχισμό ενός κοριτσιού, ενός παιδιού.
7: Κοιτάξτε, δεν θα το έθετα φιλετικά αυτή τη στιγμή, γιατί δεν υπάρχουν έρευνες οι οποίες να μας αποδεικνύουν ότι τα κορίτσια εκδηλώνουν περισσότερο αυτοκτονικό ιδεασμό από τα αγόρια κτλ. Και να είναι έγκυροι, πρόσφατοι, επικαιροποιημένοι, κάτι το οποίο ας πούμε τα τελευταία έτη να μας αποδεικνύει κάτι τέτοιο. Μέσα από τις έρευνες και από την κλινική παρατήρηση στα χρόνια εργασίας τα δικά μου, μπορώ να επιβεβαιώσω ότι η εφηβεία είναι ο καταλύτης εδώ. Είναι μία και μάλιστα οι έφηβοι της εποχής μας δεν είναι γενικά οι έφηβοι. Είναι μια πάρα πολύ ιδιαίτερη πληθυσμιακή ομάδα και πάρα πολύ ευάλωτη από μόνη της για τους λόγους τους εξής. Καταρχάς, αυτή η γενιά στην προεφηβεία της διήγαγε τα χρόνια του κορονοϊού και ό,τι συνεπαγόταν αυτό, με αποτέλεσμα έτσι κι αλλιώς να είναι νευρικά συστήματα, να παρατηρούμε τα νευρικά τους συστήματα, δηλαδή πριν τα συναισθήματά τους, πριν την προσωπικότητά τους, ήδη την αυτορύθμισή τους, με εντάσεις, άγχος, συσπάσεις και δυσκολία στην εξωστρέφεια και την επικοινωνία, ήδη τα τελευταία χρόνια συστηματικά. Δηλαδή τα παιδάκια αυτά που φτάσανε στην πάρα πολύ δύσκολη και κομπική και που είναι μεγάλη πρόκληση τη στιγμή της εισόδου σε ένα πανεπιστήμιο και που θα εξεταστούμε γι' αυτό κτλ. Τα παιδιά αυτά έφτασαν και μέσα στην πορεία τους, μέσα στη βιογραφία τους, βίωσαν την περίοδο εκείνη, χωρίς να σημαίνει ότι φταίει απόλυτα, η οποία συνοδευόταν από απομόνωση, πάρα πολύ μεγάλη περιχαράκωση μέσα σε μια εντελώς ναρκισιστική, ας μου επιτραπεί ο όρος, εικόνα των κοινωνικών δικτύων, της τηλεόρασης κτλ. Δηλαδή κλείστηκαν μέσα στη χρήση των ηλεκτρονικών μέσων, των social media. Συγχωρείτε
0: κυρία Αραβανή, αυτό είναι μια γενικότερη πραγματικότητα.
7: Είναι γενικότερη πραγματικότητα.
0: Ακριβώς, είναι μια γενικότερη.
7: Φυσικά,
0: και άρα συγχωρείτε, γενικότερη είναι και η πίεση που προκύπτει από την ίδια πραγματικότητα. Εδώ το ζητούμενο είναι τώρα πώς τη λαμβάνει κανείς. Και ποιον αλώνει αυτή η πραγματικότητα, γιατί μπορούμε να πούμε τον αλώνει όταν τον οδηγεί να αφαιρέσει τη ζωή του.
7: Προφανώς. Κοιτάξτε, όταν έχουμε να αναμετρηθούμε με τέλειες φιγούρες και τέλειες εικόνες και εμείς αισθανόμαστε ότι υπολοιπόμαστε σε μια πορεία που χρειάζεται να επιστρατεύσουμε όλο μας το κουράγιο. Έχουμε κοινωνίες οι οποίες προφανώς λόγω του πώς έχουν διαμορφωθεί πια οι διευκολύνσεις της εποχής μας δεν είναι ανθεκτικές ούτε σωματικά ούτε ψυχικά όπως ήταν οι παλαιότερες γενιές έτσι, που αντιμετώπιζαν σε φυσικό επίπεδο τις προκλήσεις. Εδώ έχουμε μια κοινωνία η οποία κλείνεται όλο ένα και περισσότερο στο μυαλό της. Το νοητικό είναι τόσο πεπερασμένο που είναι πάρα πολύ εύκολο να προκύψει μια επίμονη σκέψη ότι ό,τι καλύτερο είχα να κάνω σε αυτή τη ζωή το έκανα και δεν υπάρχει για μένα διέξοδος. Πώς θα βρω τη θέση μου στον κόσμο. Οπότε από μόνο του θα έλεγα ως περιραίουσα ατμόσφαιρα ότι έχει λειτουργήσει πάρα πολύ επιβαρυντικά. Χωρίς να σημαίνει ότι τα social φταίνε ή κάτι η χρήση των ψηφιακών μέσων ενοχοποιείται. Όχι, είναι πάρα πολύ βοηθητική.
0: Για όλα αυτά φταίει ο λάθος χειρισμός τους.
7: Θα έλεγα ότι δεν
0: έχουν σώσει και ζωές. Με την κατάλληλη, χρήση τους.
7: Με την κατάλληλη χρήση και την κατάλληλη ενημερότητα. Γι' αυτό θα έλεγα ότι απλά ως κοινωνία αυτό που μας ξεφεύγει και από πέρσι μέχρι φέτος έχουμε αύξηση και από τα προηγούμενα χρόνια μέχρι το 25 αύξηση των ποσοστών αυτοκτονικότητας στην εφηβεία. Αυτό που μας ξεφεύγει έχω την αίσθηση ότι είναι η ταχύτητα. Δεν έχουμε προλάβει ως κοινωνία, ως επιστήμονες, ως γονείς, ως μάρτυρες των φαινομένων να απορροφήσουμε την πληροφορία και να την επεξεργαστούμε για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε προληπτικά. Να δούμε τι χρειάζεται να οργανώσουμε, να κάνουμε για αυτά τα παιδιά. Πώς χρειάζεται να μάθουμε να τα ακούμε, γιατί τα παιδάκια αυτά μεγαλώνουν και επικοινωνούν διαφορετικά από τις προηγούμενες γενιές. Μεγαλώνουν σε έναν κόσμο διαφορετικό και έχουν δικαίωμα να επικοινωνήσουν τη διαφορετικότητά τους και έχουν δικαίωμα να έχουν διαφορετικά εκφραστικά μέσα. Ξέρουμε εμείς οι παλαιότερες γενιές που θυμόμαστε τα αναλογικά μέσα, τα τεχνολογικά, να τα ακούμε αυτά τα παιδιά. Μπορούμε να αποκωδικοποιήσουμε τη γλώσσα τους. Μπορούμε να συναισθανθούμε το συναίσθημά τους χωρίς να έχουμε την απέτηση να είναι συνέχεια στο κάνω και συνέχεια στα επιτεύγματα. Χωρίς να περιμένουμε να εκπληρώσουν τους δικούς μας πόθους που εντάξει, αυτό είναι και διαγενειακό.
0: Συνέβαινε πάντα. Και τις ανεπάρκειες των γονέων.
7: Και τις ανεπάρκειες. Σε μια κοινωνία που είναι γεμάτη ανεπάρκειες γιατί δεν προλαβαίνει να ολοκληρώσει τους κύκλους μέσα σε αυτές τις ταχύτητες.
0: Είναι πολύ
7: πνίγονται
0: σημαντικό.
7: Τα παιδιά.
0: Ναι, πείτε, παρακαλώ, πείτε μου. Ναι.
7: Πνίγονται τα παιδιά, πνίγονται τα συναισθήματα. Οι οικογένειες βιώνουν μια απίστευτη ασφυξία. Συναισθηματική, κοινωνική, δεν προλαβαίνουν να συνδεθούν. Οικονομική στη χώρα μας, αβάσταχτη. Και η ελπίδα που δίνεται σε αυτά τα παιδιά πρακτικά είναι στην ουσία της, φυσικά μέσα από τα συναισθήματα και την ψυχή και τη σύνδεση, μπορούμε να τους δείξουμε ότι οι ορίζοντες δεν τελειώνουν ούτε στο βλέμμα μας, ούτε στη χώρα μας κτλ. Αλλά αν μιλάμε για εδώ, για το δικό μας τόπο, αυτή τη στιγμή, χωρίς να σημαίνει ότι παγκοσμίως δεν εκδηλώνουν πολύ άγχος και κατάθλιψη τα παιδιά, έτσι, και πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Στη χώρα μας ειδικά, είναι και οι οικονομικές πιέσεις μια τρομερά ασφυκτική παράμετρος που πολλές φορές αφαιρεί κίνητρο από τα παιδιά. Χρειάζεται να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και να το πάρουμε στα σοβαρά αυτή τη φορά. Δεν γίνεται να μην οργανωνόμαστε προληπτικά απέναντι σε αυτά τα θέματα.
0: Πώς θα γίνει αυτό, η προληπτική οργάνωση είναι?
7: Χρειάζεται η κάθε οικογένεια καταρχάς να γυρίσει με προβληματισμό μέσα στον πυρήνα της και να δει τι χώρο αφήνει για σύνδεση. Εγώ θα έλεγα
0: για επικοινωνία με το παιδί.
7: Για τις βασικές φυσικές αρχές, κύριε Τσάμι, που είναι οι αρχές της σύνδεσης, του χώρου στην ψυχή και στην καθημερινότητα για να ακούμε ένας τον άλλον, να ζυμωθούμε, να αγκαλιαστούμε, να συγκρουστούμε, να τα ξαναβρούμε. Αυτά τα απλά φυσιολογικά πράγματα που συνέβαιναν όταν δεν καθόμασταν όλοι σε ένα τραπέζι και είχαμε πλάι τα κινητά. Και το άλλο είναι, εννοείται, σε επίπεδο κοινότητας να είμαστε ενεργοί μάρτυρες, γιατί μην ξεχνάμε ότι όλο αυτό τραυματίζει όλους όσοι εκτεθήκαμε σε αυτό ως μάρτυρες. Έτσι δεν σημαίνει ότι οι υπόλοιποι, επειδή δεν είναι άμεσα βιολογικά τα παιδιά μας, δεν πονάμε και δεν προβληματιζόμαστε και δεν υποφέρουμε από αυτό. Χρειαζόμαστε μια ενεργή κοινωνία των πολιτών, να παίρνουμε θέση, να ενεργοποιούμαστε άμεσα γι' αυτά, ομάδες αυτοβοήθειας και φυσικά σε θεσμικό επίπεδο. Δεν γίνεται να έχουμε υπηρεσίες υποτυπώδεις και υπολειμματικές για την παιδική και την εφηβική ηλικία, όταν βλέπουμε τα ποσοστά ψυχοπαθολογίας στις μικρότερες ηλικίες να ανεβαίνουν ραγδαία. Να κλείνουμε σχολεία, να ανοίγουμε φυλακές, δεν γίνεται.
0: Ανταυτού τι να έχουμε?
7: Ανταυτού να έχουμε μια κοινωνία η οποία θα συνδέεται, θα σχετίζεται. Παράλληλα δηλαδή με όλη αυτή τη ραγδαία τεχνολογική και ψηφιακή επανάσταση που συντελείται και είναι τα σημεία των καιρών και δεν χρειάζεται να τα αποφύγουμε, χρειάζεται να τα αξιοποιήσουμε, να μην ξεχνάμε ότι ακόμη οι άνθρωποι, αφού τουλάχιστον μέχρι τώρα δεν έχουμε γίνει ρομπότ, είμαστε κατασκευασμένοι για να λειτουργούμε ο ένας με τον άλλον μέσα, δημιουργώντας ισχυρούς δεσμούς, λίγους και καλούς, και να πηγαίνουμε στη σύνδεση, σε αυτό που η φύση εν γενός ακόμη ευτυχώς μας πηγαίνει και αυτό που οπωσδήποτε είναι ένας ισχυρότατος προστατευτικός παράγοντας και έχει παράμετρο και διαπροσωπική και πιο κοινωνική, ας πούμε, και θεσμική.
0: Πριν σας ευχαριστήσω, θέλω παρακαλώ πολύ στη μητέρα και στον πατέρα που μας ακούν να υπογράψουν τη συζήτησή μας με μια δική σας παρότρινση, με μια δική σας κουβέντα.
7: Δεν έχω λόγια σε τέτοιες περιπτώσεις, δεν ξέρω τι πρέπει να πω. Να γυρίσουν μέσα προς τα μέσα και να μην ξεχάσουν να παραμείνουν συνδεδεμένοι. Ο καθένας με τον εαυτό του και οι δυο μαζί και με το περιβάλλον, όποιος υπάρχει, να εκφράσει και να εκδηλώσει έμπρακτα αγάπη, να κρατήσουν απόλυτη σύνδεση με αυτό.
0: Και κατανόησα ότι πριν είπατε ακούστε τα παιδιά σας, ε?
7: Οπωσδήποτε, σε κάθε περίπτωση χρειάζεται να έχουμε απόλυτη παρουσία. Τίποτα άλλο δεν έχει αξία. Τίποτα άλλο. Ούτε και οι περιουσίες γίνονται και οι καριέρες γίνονται. Τα παιδάκια αυτά όμως τώρα είναι 5, 4, 10, 15. Χρειάζεται να έχουμε απόλυτη παρουσία, αδιαπραγμάτευτη. Τα παιδιά μας δεν μας βιώνουν παρόντι. Αλλά δεν τίθεται θέμα μομφής, γιατί και ο σύγχρονος γονέας έχει εξαιρετικά τρομακτικές προκλήσεις. Δεν τίθεται θέμα αυτή τη στιγμή ενοχών και μομφών προς καμία κατεύθυνση. Υπάρχουν φαινόμενα τα οποία καλούμαστε να καταλάβουμε. Να κάτσουμε σιωπηροί, προβληματισμένοι, χωρίς να έχουμε μια απάντηση για όλα και να την ψάξουμε. Να ψάξουμε το τι και το γιατί.
0: Όπου ψάξιμο η επικοινωνία.
7: Ακριβώς.
0: Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Ευχαριστώ.
7: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή δύναμη.

Προβληματιστήκαμε, αναρωτηθήκαμε. Ελπίζω να φτάσαμε σε συμπεράσματα. Φίλες και φίλοι, στην αρχή της εκπομπής, και έτσι θα υπογράψω τη σημερινή εκπομπή, κάναμε με αφορμή την παγίδα του Θουκυδίδη και όχι μόνο, υπομνήσεις πολιτισμού. Χθες βράδυ, στο Μέγαρο Μουσικής, βρέθηκα στη συναυλία τη βραδιά Μάνου Χατζηδάκη με τους 15 Εσπερινούς και τα τραγούδια του μεγάλου ερωτικού. Αυτό ήταν. Υπόμνηση, υπενθύμηση πολιτισμού. Παρότρινση αλλαγής συμπεριφορών ήταν τα πολιτιστικά ερεθίσματα που έλαβα εκεί. Όπως οι συμπεριφορές που καυτηριάσαμε σήμερα, τραγούδια του Μάνου, ακριβή πολιτιστική περιουσία μας. Ο Τάσος Σοηλεμέζης ήταν στη ρύθμιση του ήχου, ο Σπύρος Τσάμης στο μικρόφωνο, τραγούδια όπως αυτό. Καλημέρα.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι, στη ρυθμίση των ήχων ο Τάσος ο Ηλεμέζης, στο μικρόφωνο για τη γονιδρακά του. Την τελευταία της προπόνηση ενώπιση του αυριανού ντέρμπι με τον Ολυμπιακό για την έκτη αγωνιστική των play-offs θα πραγματοποιήσει η ομάδα της ΑΕΚ. Όλες οι θύρες θα είναι ανοιχτές προκειμένου να συρρεύσει ο κόσμος και να παρακολουθήσει την προπόνηση από τις 5 το απόγευμα. Ο Δήμος Νέας Φιλαδέλφειας Νέας Χαλκιδόνας θα παραμείνει φωταγωγημένος έως το ξημέρωμα της Δευτέρας. Την αίθουσα αναμονής υψηλών προσώπων του Telecom Center Athens παρουσίασε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Το κόστος της ξεπέρασε τα 3 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η έκταση του χώρου ξεπερνά τα 1.200 τετραγωνικά μέτρα. Η αίθουσα θα χρησιμοποιηθεί από τη EuroLeague στο Final Four που θα διεξαχθεί από 22 έως 24 Μαΐου. Ο Παναθηναϊκός επικράτησε άνετα της Μυκόνου με 99-75 στο Telecom Center Athens, τον πρώτο μεταξύ τους αγώνα για την προημιτελική φάση των play-off της Greek Basketball League. Οι πράσινοι έχουν την ευκαιρία αύριο στο νησί των Ανέμων να γράψουν το 2-0 στη σειρά και να προκριθούν στα ημιτελικά. Ο Αργκίν Άταμαν έκανε απολογισμό για τη σεζόν του Παναθηναϊκού στη EuroLeague και παραδέχτηκε την αποτυχία στον μεγάλο στόχο, ενώ έστειλε μήνυμα συσπήρωσης στη συνέχεια. Ισπανικό μεσογράφη πως ο Τσάβι Πασκουάλ είναι στην πόρτα της εξόδου από την Μπαρτσελόνα και υπάρχει ενδιαφέρον από Χάποελ και Παναθηναϊκό. Σήμερα στις 4 και 4 ο Κολοσσός υποδέχεται στη Ρόδο τον Ολυμπιακό, στον δεύτερο μεταξύ τους αγώνα. Ο Γιώργος Μπαρτσόκας δεν πήρε μαζί του στο νησί των Ιπποτών, Φουρνιέ, Μιλουτίνοφ και Ουόκαπ. Στον Ολυμπιακό με επιτυχία ολοκληρώθηκε η χειρουργική επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε ο Γιαζίτση λόγω της ρήξης χιαστού που υπέστη. Η συμμετοχή του ΕΣΕ και του Ποντένσε στο κυριακάτικο παιχνίδι με την ΑΕΚ είναι αμφίβολη και θα κριθεί στη σημερινή προπόνηση στον Ρέντι. Στον ΠΑΟΚ Κέννη και Μεϊτέ θα είναι διαθέσιμη για το τελευταίο παιχνίδι της σεζόν με τον Παναθηναϊκό στην άδεια Λεωφόρο. Απ' την άλλη, ο Λουτσέσκου δεν υπολογίζει στους τραυματίες Λόβρεν, Καμαρά και Τεσπόντοφ. Δημοσίευμα από το Μεξικό αναφέρει πως ο δικέφαλος του Βορρά δεν θα προχωρήσει στην αγορά του Γιώργου Γιακουμάκη, ο οποίος έτσι θα επιστρέψει στην Cruz Azul στην οποία ανήκει. Ο δικέφαλος του Βορρά κατέκτησε το double στους ποδοσφαιριστές κάτω των 19 ετών, συγκεκριμένα στο τελικό του κυπέλλου Ελλάδα στο Αγρίνιο, ΠΑΟΚ Άρης 1-0. Στις 7 το απόγευμα η προτελευταία αγωνιστική στη μάχη για την αποφυγή του υποβασμού στη Super League 2 με τα παιχνίδια Αστέρας Τρίπολης και Φυσιά, ΑΕΛ Ατρόμητος και Πανσεραϊκός Πανετολικός με Σεραίους και Θεσσαλούς να καίγονται για βαθμούς και ειδικά την Ουραγό Λάρισα να θέλει μόνο νίκη για να ελπίζει στην παραμονή της. Δεύτερος ημιτελικός Βουλιαγμένη Ολυμπιακός σήμερα στις 5 το απόγευμα στη Water Polo League των Ανδρών. Ο Ολυμπιακός επιστρέφει στη δράση του Champions League σήμερα με την ομάδα Πόλο Γυναικών να δίνει τη δική της μάχη στο Παπαστράτιο απέναντι στη Σαμπαντέλ, διεκδικώντας την πρόκριση στο Final Four της Μάλτας. Ο αγώνας θα αρχίσει στις 7 και θα μεταδοθεί από το Mega News. Στο Στίβο, στη Σανγκάη για τον Diamond League ο Καραλής, στο Τόκιο η Τζένκο. Ο Μανόλο θα βρεθεί σήμερα ξανά απέναντι στον Μότο του Πλάτη σε μια διοργάνωση που θα ξεκινήσει στις 2 το μεσημέρι και θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ 2 Sport. Ενώ την Κυριακή η Ελίνα Τζένκο θα αγωνιστεί στο χρυσό meeting της σειράς Continental. Πρεμιέρα στον ανοιχτό Στίβο κάνει σήμερα και ο Μίλτος Τεντόγλου, συμμετέχοντας στα βεργότια που θα διεξαχθούν στο Δάκαρ Γοστολίου. Ο Τεντόγλου το 2022 στην ίδια διοργάνωση προσγειώθηκε στα 8 μέτρα και 36 εκατοστά. Αυτή την ώρα με κάλυψη από την ΕΡΤ 2 Sport τα εγγένεια του πλήρως ανακαινισμένου κοπηλιταδρομίου του Σινιά. ΑΕΚ ΠΑΟΚ 37-36 στην παράταση στον πρώτο τελικό των δύο δικεφάλων για την handball premier των γυναικών που έγινε χθες στο Καματερό. Η δεύτερη αναμέτρηση θα γίνει την ερχόμενη Τρίτη στις 6 το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη. Τελικός κυπέλλου Αγγλίας σήμερα στο Wembley μεταξύ Chelsea-Manchester City που διεκδικεί το τρέπλ σέντρα στις 5 με μετάδοση από το Cosmote Sport 2. Χθες Aston Villa Liverpool 4-2 για την Premier League. Χωρίς τον Χάρι Μαγκουάιρ τα λιοντάρια στο Μουντιάλ, πάνοπλοι και με τον Αλμπάν Λαφόν η ακτή ελεφαντοστού στη διοργάνωση που αρχίζει την 5η 11 Ιουνίου. Ήταν το Δελτίο Ειδήσεων, μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport, ακολουθεί εκπομπή πριν τη σέντρα με τον Λεωνίδα Κασνέτσι και τον Δημήτρη Λιαργκόβα. Ενημερωθείτε αναλυτικά από το earthsports.gr. Επόμενο Δελτίο Ειδήσεων στη 1.
0: Era Sport 101,8.
2: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
4: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
3: Εννοείται, το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
5: Ορίστε, ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
4: Ο ίδιος πειρασμός.
5: Και η ίδια απόλαυση.
3: Η δική μας απόλαυση.
5: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
3: Σ' αγαπώ, μαμά.
6: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Κυριακή 17 Μαΐου. Η χοροδία της ΕΡΤ στο Οδείο Αθηνών. Echo Maggio. Ένα φωνητικό ανθολόγιο από την Αναγέννηση έως το Ρομαντισμό. Τα πολλαπλά πρόσωπα της Άνοιξης, η αναγέννηση της φύσης, ο έρωτας, το παιχνίδι, η γιορτή, αλλά και η μνήμη και η συγκίνηση ξεδιπλώνονται μέσα από διάφορες μορφές φωνητικής μουσικής. Θα ακουστεί και σε πρώτη εκτέλεση το In Luce Veris του Παναγιώτη Φίνα, γραμμένο ειδικά για την περίσταση. Χοροδία της ΕΡΤ. Πιάνο ο Θάνος Μαργέτης. Μουσική διεύθυνση Μιχάλης Παπαπέτρου. Οδείο Αθηνών. Αμφιθέατρο Ιωάννης Δεσποτόπουλος, Κυριακή 17 Μαΐου στις 8.30 το βράδυ. Πληροφορίες athensconservatoire.gr.
8: Δήμος Αγίου Δημητρίου, Ειρηνοδρομία 2026. Την Κυριακή 17 Μαΐου τρέχουμε για να μεταφέρουμε το μήνυμα της ειρήνης και της ελευθερίας. Αποστάσεις 10, 5 και 2,5 χιλιόμετρων. Αγώνας ευαισθησίας 1 χιλιόμετρου για άτομα με αναπηρία. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στο ειρηνοδρομία.gr. Παναγούλια 2026. Το Σάββατο 16 Μαΐου η Νατάσα Μποφίλιου τραγουδάει Γιάννη Μαρκόπουλο στα 50 χρόνια από το χαμό του Αλέξανδρου Παναγούλη.
0: Χορηγός επικοινωνίας Era Sport.
9: Ακούτε Era Sport.

0: Βέβαια, αν κερδίσω. Whatever, κατάλαβες.
1: Οπότε... Σπίτια, μάξια και εξοχικά.
0: Βέβαια, αν κερδίσω. Whatever, κατάλαβες.

0: Κύπρος, αλλά ο Ακύλας είναι έκτη θέση. Σε είδα το κούνησε στο κορμάκι σου.
1: Ναι.
0: Σε είδα το κούνησε στο κορμάκι σου. Δεν το περίμενε.
1: Γυκνίστηκα στου ρυθμού.
0: Λέω στον παλιό, παίξε μου μίξ τώρα, βάλε μου φέρτο γρήγορα. Για να μπούμε δυνατά στην εκπομπή. Σάββατο είναι. Δεν έχει καλό καιρό, βέβαια. Πάλι κάνει τα περίεργα τα δικά του καιρό.
1: Ζήτημα σκόνης νομίζω.
0: Μια σταθερότητα θέλουμε, ρε φίλε, σε αυτή τη ζωή. Τι ζητάμε. Μια σταθερά. Ο καιρό είναι αλλοπρόσαλο. Τα πάντα γύρω μα είναι αλλοπρόσαλα, έτσι. Μια σταθερότητα. Φέρ το ράκυλα.
1: Είναι.
0: Φέρε τη σταθερότητα, ράκυλα.
1: Μεγαλύτερη αστάθεια του καιρού και από την ψυχολογία μα. Με τα πάνω και τα κάτω.
0: Καλημέρα, παιδιά. Καλησπέρα. Ό,τι προτιμάτε. 12 και 16 πρώτα λεπτά. Συντονισμένη στην Air Sport 101,8 πριν τη Σέντρα ή πριν τον τελικό του Eurovision.
1: Σωστό.
0: Να πούμε στη διοίκηση να κάνουμε μια ψευτο έτσι, βραδινή εκπομπή πριν.
1: Θα μπορούσε. Πάμε να.
0: Καλό. Ναι, με ναι, Κωνσταντίνο ναι. Παλιό όμως. Θα κάτσεις εδώ μέχρι το βράδυ. Δεν φεύγεις. Θα δούμε μαζί Eurovision με πίτσα. Με πίτσα. Κερνάμε φαγητό και κάθεσαι εδώ μέχρι το βράδυ. Θα πάρεις τηλέφωνο την οικογένεια και θα πεις παιδιά έμπλεξα. Βλέπω Ακύλα.
1: Κοίτα, αφού σκαναρούμε κουπόνι και κάνουμε εκτιμήσεις σταθερά καθ' όλη τη διάρκεια.
0: Κοίτα, ο Ακύλας είναι τρίτος μέσα στην τριάδα.
1: Ναι, και Eurovisioniακά.
0: Μια φορά έχω πάει ταμείο με Eurovision.
1: Αλήθεια.
0: Με την Ιταλία που το πήρε πρόπερσι, πότε το είχε πάρει στον κορονοϊό, τώρα δεν θυμάμαι.
1: Ναι. Και με Ιταλία και με το Ισραήλ πληρώθηκα εγώ πέρυσι που μπήκε πεντάδα.
0: Μια φορά έχω παίξει τότε με την Ιταλία που ήταν φαβορή, ωραίο.
1: Ναι.
0: Κάτι. Αυτό θυμάμαι τώρα, δεν θυμάμαι κάτι άλλο. Δημήτρης Λιαρκόβας στο μικρόφωνο και Λεωνίδας Καζνέτσης. Πήρε εδώ δίπλα μας. Μάλιστα,
1: σταθερή
0: πάμε
1: αξία.
0: Δύο, ναι. Θα μιλήσουμε για Euroview, για ποδόσφαιρο και μπάσκετ.
1: Και απ' όλα.
0: Και αθλητικά.
1: Τον στάρ της εκπομπής τον είπαμε. Πρώτο-πρώτο. Κωνσταντίνος Παλιός.
0: Ναι, Κωνσταντίνος Παλιός.
1: Α, εντάξει. Ένα όνομα, μια φίλη.
0: Φίλε μου,
1: ναι.
0: Γιώργο, εσύ που κράζεις τον Ακύλα, εύχομαι να είχες. Και να διαβάσεις λίγο και τους στίχους του και να καταλάβεις λίγο το τι παιδί μπορεί να είναι. Το ότι είναι διαφορετικός δεν πάει να πει ότι είναι αυτό που τον περιγράφεις. Και πραγματικά κρίμα να αναφέρεσαι έτσι, χωρίς να το γνωρίζεις κιόλας το παιδί. Δεν πειράζει. Μην τον βλέπεις, μην τον ακούς, μην. Αλλά μην κρίνεις, ρε φίλε. Τι σε κάνει καλύτερο από τον Ακύλα ή εμένα τι με κάνει καλύτερο από τον Ακύλα. Τέλος πάντων. Καλημέρα και σε σένα, φίλε μου. Φέρ το, πάρ το. Πάρε, φέρε. Φέρε, πάρε.
1: Ωραίο.
0: Ωραίος ο Στέφανος.
1: Καλό, πετυχημένο.
0: Γεια στο Γιωργάρα, τον 365. Το 365 είναι το παρατσούκλι μου. Ποιος είναι αυτός? Δίδυμο Φωτιά λέει καλημέρα. Ποιος είναι ο Γιώργος? Τέλος πάντων. Το 365 το χρησιμοποιώ εδώ και πολλά χρόνια.
1: Να το κάνουμε.
0: Ότι είμαι διαθέσιμος 365 μέρες το χρόνο.
1: Α, μάλιστα.
0: Μην πάει το μυαλό σου.
1: Θα το κάνουμε ασφαλιστικά που χρησιμοποιείς, ξέρεις, έχει κάνει την πατέντα. Γράφει Λεωνίδας Καζνέτζη από κάτω.
0: Να πούμε ότι ο Ακύλας ήταν έτοιμος για το μεγάλο τελικό, γιατί πέρασε ένα τραυματισμό. Είχε θλάσει την πλάτη. Τραυματίστηκε στους πανηγυρισμούς όταν πέρασε η Ελλάδα στον τελικό, όταν βγήκαν τα αποτελέσματα.
1: Κάτι ελαφρύ, φαντάζομαι, γιατί έχω πάθει βαριά θλάση στην πλάτη και ξέρω. Μακάρι
0: να είναι ελαφρύ και να μπορεί να κουνηθεί.
1: Και θέλει και αποκατάσταση αυτό, γιατί ενοχλεί διαρκώς.
0: Πιστεύω να τον έχουν εκεί με κοκτέιλ, με όλα. Τον έχουν ετοιμάσει για σήμερα, με έμπλαστρο. Θα βάλει και ένα έμπλαστρο το παιδί. Αυτά για την Eurovision. 10 η ώρα στην ΕΡΤ φυσικά. Έχει δίκιο ο Βαγγέλης, ομοφοβικές βλακίες. Καλό μεσημέρι, παιδιά. Φίλε μου, Βαγγέλη, ο καθένας όπως τη βρίσκει. Άμα θέλει να έχει εδώ τα μυαλά, ας τα έχει. Δεν πειράζει, προχωράμε.
1: Bonjour,
0: 2026. Bonjour, bonjour, je m'appelle.
1: Αμάν, αμάν.
0: Και έκανα γερμανικά στο σχολείο του μεταξύ, δεν ξέρω τίποτα. Guten Morgen και τέτοια.
1: Και εγώ γερμανικά έκανα όταν ήρθε η ώρα, ξέρεις, κάποια στιγμή στο γυμνάσιο να μας ρωτήσουν δεύτερη ξένη γλώσσα τι θέλετε. Και είχε πλάκα, γιατί μετά τέλειωσε το σχολείο σε ελληνογαλλικό.
0: Ναι.
1: Και πήγα και ήμουν ο μοναδικός ο οποίος δεν ήξερε γαλλικά.
0: Κωνσταντίνε, ο Χριστάρας θέλει, λέει, ωραίες μουσικές, γιατί έχει ξενύχτη από τη δουλειά. Θέλει σωστή, λέει, μουσική. Δεν την παλεύει, λέει, από το ξενύχτη της δουλειάς. Εσύ ξέρεις τι μουσικές θα βάλεις μετά να τους ξυπνήσεις όλους. Εντάξει, κοιμάσαι. Τι έπαθες?
1: Έχω στο νου μου συγκεκριμένα κομμάτια, κύριε Παλιέ. Θα παίξουμε δυνατά.
0: Παλιέ, ναι, ναι, ναι, ναι. Φίλε, γίνε πιο ενεργητικό σήμερα.
1: Θα υπάρξει συνεργασία.
0: Τι έχεις? Είσαι από πολύ πρωί εδώ. Εντάξει, βάλε κάτι πιο ωραίο. Α, μπορείς να βάλεις στο ένα live εκείνη τη διασκευή την ωραία που έχεις βάλει. Πολύ δυνατό. Το ακούω συνέχεια στο σπίτι. Παλιό μας μαθαίνει και τραγούδια. Είναι ωραίος, δυνατός. Έχουμε ποδόσφαιρο σήμερα.
1: Κοίτα, η αγωνιστική δράση σήμερα είναι περιορισμένη, μπορούμε να πούμε. Εντάξει. Όσον αφορά τα διεθνή.
0: Καλή είναι όμως. Και χθες οι ωραίες ευκαιρίες.
1: Έχει.
0: Έδωσα over 3,5 βίλα λίγο.

0: Liverpool στο 2,87, ανοίξει το Θεό σου. 4-2 έληξε.
1: Έλα ρε.
0: Και over 3,5 Ριζεσπόρ Μπεσίκτας που έληξε 2-2.
1: Έχει εσύ τα 2-10.
0: Μ' αρέσει πολύ η Τουρκία, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι, παρακολουθεί.
0: Και τώρα που είναι και τελευταία αγωνιστική, καταλαβαίνει. Mm-hmm. Πιο ελεύθερο πνεύμα κτλ. Αλλά μου έκανε εντύπωση το 2,77 στο Liverpool Aston Villa. Γιατί η Aston Villa στα τελευταία 6 ή 7 μάτσες, δεν θυμάμαι, είχε μοιράσει 4-4 στην έδρα της, κάτι τέτοιο, ένα τρελό στατιστικό. Η Liverpool, εντάξει, το 0 δεν το κρατάει ποτέ πλέον στην άμυνα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Άκουγα χθες και την περιγραφή από τον Χρήστο Τυρακόπουλο που έλεγε ότι από τη σεζόν, πόσο ξέρω πριν, πόσα πολλά χρόνια έχει να δεχτεί τόσα πολλά γκολ η Liverpool. Πρέπει να έχει δεχτεί, ξέρω, 60 φεύγα στο πρωτάθλημα. Οπότε λέω τι over 3,5-2,77. Μόνο και μόνο για την απόδοση. Λέω θα το αγοράσω.
1: Πολύ καλό. Και κέρδισε στον Βίλ, αποτέλεσμα το οποίο.
0: 1-0 ημίχρονο εν τω μεταξύ.
1: Ναι, και άνοιξαν
0: και άνοιξε μετά... στο δεύτερο μπραφ. Είχε και δοκάρια στον Βίλ. Γενικότερα ήταν πολύ ανώτερη στον Βίλ.
1: Βολεύει τον Ολυμπιακό το συγκεκριμένο αποτέλεσμα.
0: Ναι, και βολεύει και την Μπενφίκα ή τη Sporting. Ανάλογα ποια θα βγει δεύτερη. Mm-hmm. Αν πάρει και το Europa. Γιατί αν πάρει και το Europa, η δεύτερη τη Πορτογαλία μπαίνει κατευθείαν όμιλο.
1: Νομίζω είναι φαβορή.
0: Ναι, με τη Φράιμπουργκ.
1: Εντάξει.
0: Ναι, ναι. Τρομερή δουλειά ο Εμερή. Πάει ναι. να πάρει, νομίζω. Έχει πάρει με τη Σεβίλη 3.
1: Με τη Σεβίλη 3.
0: Έχει πάρει με τη Βιαρεάλ 1.
1: Σωστό.
0: Έχασε με την Άρσεναλ από την Τζέλσι.
1: Ναι.
0: Και τώρα πάει να το πάρει με την Αστον Βίλα.
1: Αυτά είναι ή έχει πάρει κι άλλο.
0: Έχει πάρει και με άλλη ομάδα η Ευρώπα. Με τη Βαλένθια. Όχι. Όχι, όχι.
1: Όχι, εκτός Ισπανίας είχα στο νου μου ότι.
0: Με την Άρσεναλ πήγε τελικό εκτός Ισπανίας.
1: Ναι. Θα το ψάξουμε τώρα ναι. που το αναφέραμε. Εκτός και αν μας προλάβει κάποιος έτσι πολύ διαβασμένος φίλος-φίλη. Και μας γλιτώσει.
0: 52 γκολ φίλε έχει δεχτεί η Λίβερπουλ στο πρωτάθλημα. Και για να καταλάβεις, η Arsenal έχει 26 και η City 32.
1: Μπράβο.
0: Δηλαδή έχει δεχτεί από τη City που είναι δεύτερη, ξέρω, η Λίβερπουλ 20 γκολ παραπάνω. Πολλά.
1: Πολλά.
0: Πάρα πολλά γκολ.
1: Πολλά, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Τα 52.
1: Για τέτοιο, για το όνομα που έχει. Και τους στόχους που οφείλει να διεκδικεί πάρα πολλά. Δεν πας πουθενά δηλαδή.
0: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι και πέρσι, αν θυμάσαι, το κλείσιμο της Λίβερπουλ δεν ήταν καλό. Έχασε και το κύπελλο από τη Newcastle στο τέλος που πήρε. Εντάξει, το είχε καθαρίσει πολύ νωρίς. Λικάπ ήταν η κύπελλο.
1: Ναι,
0: θυμάμαι.
1: Γιατί το κύπελλο το πήρε η Crystal Palace.
0: Μπράβο, μπράβο, το Λικάπ έχει δίκιο. Και έκλεισε πολύ άσχημα τη σεζόν και λέγανε ότι ξεφούσκωσε ο σλότ και αυτά να το δούμε του χρόνου και φέτος ήταν καταστροφική. Θα βγει πέμπτη μάλλον.
1: Ναι, το πιθανότερο, γιατί η μοναδική που απειλεί έτσι να της πάρει το Champions League είναι η Bournemouth.
0: Αλλά άμα πάρει με τη Villa Manchester και City το Europa σήμερα. League, τελείωσε, θα βγει και η Bournemouth.
1: Ναι, αλλά και η Bournemouth παίζει με τη Manchester City, ναι, τι να την κερδίσει.
0: Θα βγει και η Bournemouth στα Champions League, άμα πάρει η Villa το Europa.
1: Ισχύει, ναι.
0: Γιατί η Villa θα βγει μέσω Europa Champions League.
1: Ναι. Οπότε ανοίγει και έκτη θέση. Χαμός.
0: Bournemouth Champions League, φίλε. Πήρα όλα και έφυγε κιόλας από την Bournemouth, δεν είναι τρελό.
1: Και άμα πάρει η Crystal Palace το Conference και άλλη μια ομάδα.
0: Καμιά Everton ποια είναι.
1: Η μισή Premier League ναι, ναι. θα βγει Ευρώπη του χρόνου.
0: Γιατί φέτος δεν ήταν 6 ομάδες στους 16 του Champions League εξαγγλικές.
1: Ναι, εξαγγλικές. 6, ναι. 6 στα 6. Ναι. Και από αυτές πέρασαν
0: μόνο για Champions League.
1: Μία ή δύο στα πρώιμη τελικά.
0: Μία ήταν η Arsenal σίγουρα, η City αποκλείστηκε από τη Real.
1: Ναι.
0: Παίζει να ήταν μόνο η Arsenal.
1: Ναι.
0: Ναι, για να μην. Ναι, μόνο η Άρσεμπλ. Και αποκλείστηκε η Νιούκαστλ από την Μπαρσελόνα, αλλά πού τώρα δεν θυμάμαι, σε ποια φάση. 16 ήταν.
1: Στου 16 πρέπει να ήταν.
0: Ναι, εντάξει. Τέλος πάντων, η Αγγλία βγάζει πάρα πολλές ομάδες, ρε φίλε, Ευρώπη.
1: Μια και αναφερθήκαμε στην Αγγλία, έχει τελικό κυπέλου σήμερα. Chelsea, Manchester City. Δεν είναι ένας μήνας, είναι ακριβώς 5 εβδομάδες από την τελευταία φορά που συναντήθηκαν φέτος. Ήταν δεύτερος γύρος του πρωταθλήματος στο Λονδίνο, Chelsea Manchester City. Πάλι 0-3.
0: Εύκολο, νομίζω εδώ δεν το βλέπαμε. Ένα ναι. 0-3 σβηστό μέρος κιόλας.
1: Ακριβώς. Μία Chelsea η οποία τα παίζει όλα για όλα να κερδίσει ένα τρόπαιο που εντάξει έχει μεγάλη βαρύτητα το κύπελλο Αγγλίας στο νησί.
0: Το θέλει και παράλληλα, η Ευρώπη.
1: Ακριβώς, ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο γιατί θα μείνει έξω.
0: Είναι ένατη.
1: Κινδυνεύει να μείνει έξω ακριβώς. Και από την άλλη, η Manchester City, η οποία έχει ήδη κατακτήσει το League Cup επικρατώντας στον τελικό της Arsenal 2-0, θέλει ένα ακόμα τίτλο, διεκδικώντας και το πρωτάθλημα από την Arsenal, όσο και αν πλέον οι πιθανότητες έχουν μειωθεί. Και η Chelsea, η οποία επιστρέφει σε τελικό κυπέλου Αγγλίας μετά το 2022. Είχε χάσει 3 συνεχόμενα, το 20, το 21 και το 22.
0: Α, δεν το θυμόμουν αυτό.
1: Και επιστρέφει τώρα ακριβώς. Και η Manchester City, η οποία μετρά 2 διαδοχικούς χαμένους τελικούς στο κύπελλο Αγγλίας. Το πήρε το 23, το χάσε το 24, το χάσε το 25 από την Crystal Palace.
0: Ωραίο. Τι ώρα είναι αυτό το μάτς? Είναι στις 5 η ώρα, Chelsea Manchester City, τελικός κυπέλλου Αγγλίας. Έχουμε Ελλάδα, έχουμε τα play out σήμερα. Νομίζω ο Αστέρας θα καθαρίσει την παραμονή. Υποδέχεται την Κηφισιά σε 7 και τα τρία παιχνίδια σε 7. ΑΕΛ Ατρόμητος, Αστέρας Τρίπολης Κηφισιά και Πανσεραϊκός Πανετολικός. Ο Αστέρας Τρίπολης με νίκη δεν τον ενδιαφέρει τελευταία αγωνιστή και την Πέμπτη πάει για τουρισμό.
1: Εδώ έχουμε όλα αυτά που σου αναφέρω επειδή έκανα τις προαναγγελίες στο Earth Sports. Οπότε μου μείναν σαν στοιχεία, ναι. Στο Αστέρας Τρίπολης και Κηφισιά έχουμε δύο στατιστικά τα οποία κλωτσάνε μεταξύ τους. Η λογική προστάζει ότι ο Αστέρας Τρίπολης κερδίζει και καθαρίζει την παραμονή στέλνοντας στη Super League 2 ο Πανσεραϊκό και ΑΕΛ. Οι Αρκάδες έχουν εντός έδρας 4 νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια στα playouts.
0: Ναι.
1: Καταπληκτική η επίδοση.
0: Με ΑΕΛ, Πανετολικό, με Ατρόμητο και Πανσεραϊκό.
1: Σωστά.
0: Όλα με over εκτός από τον Πανσεραϊκό.
1: Πολύ ωραίο έτσι, ωραία παρατήρηση αυτή.
0: 3-1, 2-1, 4-2, 1-0.
1: Δεν το έχω βάλει αυτό, πάμε μετά να το προσθέσω.
0: Και γκολ-γκολ.
1: Ναι,
0: και γκολ-γκολ.
1: Σωστό. Από την άλλη, Αστέρας Τρίπολης και Κηφισιά έχουν συναντηθεί φέτος δύο φορές την κανονική διάρκεια. Μία στα play-outs και μία στο κύπελλο.
0: Μόνο ισοπαλίες θα μου πεις.
1: Μόνο χ.
0: Μπράβο.
1: 4 στα 4 χ, είναι φοβερό.
0: Και εγώ αυτό. Ωραίο.
1: Ναι.
0: Οπότε και τα δύο τελευταία είναι με 0-0. Πρέπει να σπάσει αυτό τώρα.
1: Άσο ή χ.
0: Δεν σπάει αυτό τώρα.
1: Δεν σπάει.
0: Άσο χ. Άσοχη τώρα, επειδή ο Άσοχη έχει πάει στο 1.57, βλέπω έχει πέσει πάρα πολύ, έχει καταγγελίσει. Τι Άσοχη, 1.10 θα δει.
1: Ναι.
0: Ναι. Οπότε, παιδιά, δεν χρήζει και ιδιαίτερη ανάλυση στο σημερινό κουπόνι από Ελλάδα, γιατί το ξαναλέμε, αν ο Αστέρας Τρίπολης κερδίζει και φυσικά, τέλος. Τι να αναλύσουμε τώρα. Να κάνουμε συνδυασμό αποτελεσμάτων κτλ.
1: Όχι.
0: Πανσεραϊκός υποδέχεται τον Πανετολικό. Ο Πανετολικός έχει σωθεί. Πανσεραϊκός καίγεται. Και απ' την άλλη, ΑΕΛ υποδέχεται τον Ατρόμητο. Ο Ατρόμητος με τη φόρμα που έχει. Πώς σου πάει η καρδιά να παίξει τη Λάρισα άσο με αυτή την υπογοήτευση που έχει κιόλας?
1: Ναι.
0: Η Λάρισα έχει να νικήσει, φίλε, από 31 Ιανουαρίου που είχε νικήσει το Βόλο εκτός έδρας. Και θυμάσαι που στέλναν κάποιοι φίλοι εδώ, άντε Ελλάρα για 5-8 πλέον και τέτοια. Και ξαφνικά τελευταία, φίλε.
1: Είχε φόρα και.
0: Μπήκε στα play out το επάνω από τη ζώνη και καταλήγει τελευταία. Και εντάξει, η αλήθεια είναι ότι έχει πληγωθεί πάρα πολύ από τα γκολ που τρώει καθυστερήσεις. Με τον Πανσεραϊκό στο 98, με την Κηφισιά στο 95, ξέρω εγώ. Ή με τον Πανετολικό στο 95, τώρα στο Αγρίνιο, 94. Άμα έχει και άλλους 4 βαθμούς, θα ήταν διαφορετική κατάσταση.
1: Ξεκάθαρα.
0: Θα μιλάγαμε αλλιώς τώρα. Αλλά.
1: Ξεκάθαρα. Αλλά.
0: Έλλειψη συγκέντρωση στα τελευταία δευτερόλεπτα του αγώνα.
1: Όπως το είπες.
0: Και πολύ κρίμα, πολύ κρίμα. Δεν ξέρω βέβαια.
1: Αμαρτία.
0: Αυτά που λένε για αναδιαρθρώσεις κτλ. Δεν έχω ακούσει τίποτα εγώ προσωπικά.
1: Ψηφίζω υπέρ.
0: Για να μείνει η αέλεση.
1: Όχι, γενικά.
0: Να γίνουν 16 ομάδες.
1: Δεν μ' αρέσουν τα play-offs. Η διαδικασία αυτή.
0: Και εμένα δεν μ' αρέσει.
1: Θα ήθελα να έχει 16 ομάδες, 30 αγωνιστικές. Γεια σας.
0: Όποιος το πάρει.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, αυτό.
0: Και εμένα μ' αρέσει αυτό.
1: Αυτό.
0: Αλλά δεν μπορεί να σηκώνει το πρωτάθλημά μας σε πιο πολλές επαγγελματικές ομάδες.
1: Και να γίνουν πιο αυστηρά τα κριτήρια.
0: Εντάξει, έτσι λέμε συνέχεια.
1: Και να μπει και μέσο όρο, σου λέει, άμα να πει ότι άμα δεν κόβει, ρε φίλε, τουλάχιστον 1000 εισιτήρια μέσο όρο, δεν είναι τίποτα. Γεια σου. Δεν
0: εδώ
1: με νοιάζει.
0: Στη Γερμανία, ρε φίλε.
1: Δεν τα φέρνει, έφυγε.
0: Ποδόσφαιρο γυναικών, βλέπει τα γήπεδα με 30.000 κόσμο, ξέρω.
1: Μια και είπε ποδόσφαιρο γυναικών, σήμερα είναι, διεξάγονται 4 από τα 6 συνολικά παιχνίδια που περιλαμβάνει το πρόγραμμα τη τελευταία αγωνιστική, 26η στην πρώτη κατηγορία ποδοσφαίρου γυναικών. Ξεχωρίζει ασφαλώ 7.30. Ζωντανά τηλεοπτική μετάδοση από το ΕΡΤ2 Σπορ. ΠΑΟΚ Βόλος και το παιχνίδι γίνεται στην Τούμπα. Πρωταθλήτρια η ομάδα του ΠΑΟΚ, αίτητη.
0: Είναι η φιέστα, όχι, δεν είναι τελευταία
1: αγωνιστική. Ναι, είναι τελευταία αγωνιστική. Ναι, θα γίνει και θα ακολουθήσει και γιορτή, γι' αυτό γίνεται και το παιχνίδι στην Τούμπα.
0: Και ο τελικός του κυπέλλου είναι στο Αγρίνιο, πότε είπαμε.
1: Στο Αγρίνιο, σωστά. 24 νομίζω, αν δεν κάνω λάθος.
0: Με Αστέρα Τρίπολης.
1: Ναι, και.
0: Χωρίς κόσμο νομίζω είχαμε πει.
1: Ακόμα δεν έχει αποσαφινιστεί.
0: Κρίμα να μην έχει κόσμο πάντως.
1: Κρίμα, ναι.
0: Τέλος πάντων, σου δίνω πάσα παλιά να πετάξω ό,τι θες από τρέιλερ και τα λοιπά και να μπεις με τραγουδάκι.
1: Σποτάκι, ναι, τραγουδάκι.
2: Ερασπορ 101,8.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 35 λεπτά μετά τις 12. Είστε πάντα συντονισμένοι στην Ερασπόρου στους 101,8 πριν τη Σέντρα. Το παραδοσιακό πλέον ραντεβού μας καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν, κάθε Σάββατο τέτοια ώρα και μέχρι τις 2. Λεωνίδας Κασνέτσι και Δημήτρης Λιαργκόβας σας κρατούν συντροφιά πίσω από το μικρόφωνα. Κωνσταντίνος Παλιός, ενώ όνομα μια φίρμα στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Και ασφαλώς ο Πύρλο.
1: Βέβαια.
0: Δεν χρειάζονται συστάσεις εδώ, τελείωσε.
1: Να πούμε στον κόσμο ότι 4 και 4 ζωντανά από RDO Sport έχουμε το Κολοσσός Ρόδο Ολυμπιακός, το Game 2 της σειράς. Ο Ολυμπιακός έχει κάνει το 1-0 και άμα πάρει και σήμερα την νίκη περνάει στην επόμενη φάση της GBL και μετά πάει στο Final Four.
0: Πρόβα general εν όψη ημιτελικού με τη Φενέρμπαχτσε. Στο earthsports.gr μπορείτε να δείτε και τους τελικούς που επέλεξε, στους οποίους κατέληξε η διοργανώτρια αρχή για το Final Four, για τα τρία παιχνίδια, τους δύο ημιτελικούς και τους τελικούς.
1: Να πούμε ότι σήμερα έχουμε και Diamond League, ανοίγει η αυλαία της σειράς των αγώνων Diamond League στην Κίνα.
0: Σαγκάι.
1: Ναι. Mm-hmm. Με το meeting σε Σαγκάι και Κετσιάο. Υπόσχεται, λέει, εντυπωσιακές επιδόσεις και δυνατές μονομαχίες από 2 μέχρι 4 παιδιά ζωντανά από RDO Sport. Θα δούμε και Ντουμπλάντης και Καραλή, να δούμε και εκεί μάχη.
0: Σωστά.
1: Μία και τέταρτο βλέπω εδώ είναι ο Καραλής.
0: Μία και τέταρτο ξεκινούν οι προσπάθειες του Μανόλο ακριβώς. Και η άλλη μορφάρα, ο Μίλτος Τεντόγλου, μπορείτε να τον θα λάβει μέρος. Πώς λέγονται, να δεις. Είναι στο Αργοστόλι, στην Κεφαλιολονιά. Γίνεται το διεθνές meeting αυτό στις 6. Από το Earth Sports 3. Κοίτα να δεις τώρα.
1: Κόλλησες.
0: Ναι, δεν μου έρχεται το όνομα του meeting. Θα το βρω όμως. Εδώ το έχουμε. Λοιπόν, λέγεται Βεργότια. Earth Sports 3. Έχει γενικά σήμερα το
1: και
0: πρόγραμμα
1: στα 2 στις 5 έχουμε τον αγώνα του Ολυμπιακού στο κολυμβητήριο του Λεμού που αντιμετωπίζει το γηπεδούχο Νόβου Λιαγμένης, τον Νόβ. Είναι ο δεύτερος συμμετελικός στο play-off της Water Polo League.
0: Σωστά.
1: Πολλά πραγματάκια.
0: Βουλιαγμένη Ολυμπιακός στις 5. Οι Ερυθρόλευκοι προηγούνται 1-0 στις νίκες. Εάν πετύχουν σήμερα μία ακόμα, φύγανε για τελικό. Στον άλλον ημιτελικό κοντράρονται αύριο. Απόλλων Σμύρνης Παναθηναϊκός, με τους πράσινους να είναι μπροστά 1-0. Στις 6 έχουμε τα Βεργότια. Ναι, 7:30 είναι το ΠΑΟΚ Βόλος ΕΡΤ 2 Σπορ στο ποδόσφαιρο γυναικών. Τι άλλο, αυτές είναι οι μεταδόσεις.
1: Διαβάζω εδώ τώρα ότι ο Παναθηναϊκός θέλει τον Ράτσιτς του Άρη.
0: Α.
1: Ο Ιγκόρ Γκλούσεβιτς, ο μάνατζερ του Ούρος Ράτσιτς, συναντήθηκε, λέει, με τον Ράφα Μπενίτεθ στην Αθήνα την περασμένη Παρασκευή, γιατί ο Ράφα Μπενίτεθ ενδιαφέρεται για τον 28χρονο διεθνή Σέρβο Χαφ, που πραγματοποιεί πολύ καλό δεύτερο μίσο με τη φανέλα του Άρη. Έχει συμβόλαιο βέβαια μέχρι το 2029. Έχει πολύ υψηλό συμβόλαιο και όλα στην ομάδα του Άρη. Είναι δύσκολο, φαντάζομαι, να τον διατηρήσει το ρόστερ του Άρης από τη στιγμή που δεν παίζει και Ευρώπη και ο Ράτσιτς ίσως θέλει να είναι και σε μια ομάδα πρωταγωνιστή, αλλά δεν ξέρουμε τι θα συμβεί.
0: Ναι, βάσει του συγκεκριμένου δημοσιεύματος δηλαδή, ο Μπενίτεθ και μένει και παίρνει αποφάσεις, ας πούμε, σκανάροζοντας παίκτες εν ώψη της προσεχούς σεζόν.
1: Ωραία. Από ό,τι καταλαβαίνουμε.
0: Χαμούλης.
1: Τι να σου.
0: Εντάξει. Σε μπασκετική είδηση πάντα νομίζω ότι ιδιαίτερη σημασία έχει η συμφωνία του ΠΑΟΚ με τον Νίκ Καλάθη. Ο 37χρονος γκάρντ θα φοράει τα ασπρόμαυρα για την επόμενη περίοδο.
1: Τι παίκτη είναι αυτός.
0: Με οψιόν για έναν ακόμα χρόνο ανάμεσα στις δύο πλευρές. Ένα συν ένα είναι, ναι. Λοιπόν, και νομίζω ότι είναι μια πολύ μεγάλη επιτυχία της διοίκησης Μιστακίδη.
1: Ο Καλάθης, έβλεπα κάτι highlights του χθες. Ο τύπος έχει 2.129 assist στην EuroLeague, είναι πρώτος. Δεύτερος είναι ο Σλούκας με 1.951. Δύσκολο θα το περάσει. Mm-hmm. Φαντάζομαι, μακάρι να συνεχίσει ο Σλούκας για να το ξεπεράσει, αλλά νομίζω δύσκολο θα σπάσει το ρεκόρ σασίς του Καλάθη και νομίζω έχει και τα περισσότερα κλεψίματα στην EuroLeague. ο Καλάθης. Έχει δύο κορυφές.
0: Ναι. Πρώτο
1: 465 φίλε. 434 έχει ο Διαμαντίδης.
0: Πω πω.
1: Και αυτό είναι πολύ δύσκολο.
0: Άρα ουσιαστικά δεν
1: απειλείται. Ο Βέσελη που είναι τρίτος αποσύρθηκε. 387. Ο Ντεκολό έχει 371, αλλά όπου να είναι σταματάει.
0: Ανακοίνωσε ότι σταματάει το καλοκαίρι. Ναι.
1: Ο Ρούντι Φερνάνδεθ έχει σταματήσει. Ναι. 350. Ο Μάικ Τζέιμς έχει 340, αλλά έχει πάρα πολλές ακόμη μπροστά του για να το ξεπεράσει και είναι και μεγάλο σε ηλικία.
0: Ναι.
1: Ο Παπαλουκάς 335. Παπα-Νικόλα έχει 320 που παίζει ακόμα πολύ δύσκολο. Ο Μέλι 308 και αυτό δύσκολο. Και ο Καμπάτσο πολύ δύσκολο. Δεν γίνεται. Είναι πολύ μακριά οι υπόλοιποι από αυτούς που βλέπω. Δεν είναι κάποιος τόσο μικρός ώστε να μπορέσει να τον ξεπεράσει. Δηλαδή έχει δύο κορυφές πολύ σημαντικές.
0: Ναι, πραγματικά.
1: Σε κλεψίματα και assist για το πόσο καλός παίκτης ήταν ο Νικολάθης.
0: Ιστορικά επιτεύγματα.
1: Ωραίος παίκτης ο Καλάθης. Έλα, βαρέθηκες εσύ. από Ευρώπη είπαμε δεν έχουμε Premier League σήμερα γιατί έχουμε τον τελικό του κυπέλου.
0: Όχι, από Ευρώπη
1: έχουμε
0: εκτός
1: Bundesliga, όμως φίλε, πανδεσία. Αυτό το 4,5 είναι μαρτύριο. 9 μάτς έχει σήμερα.
0: 9 μάτς ακριβώς.
1: Over 1,5 μήχρονο, over 2,5 τελικό όλα τα μάτς.
0: Λοιπόν, επειδή τα έχω μελετήσει, μπορώ να σου πω σε καθένα τι χρειάζεται.
1: Άιντραχτ Στουτγκάρδη.
0: Τι ψάχνουνε.
1: Εγώ θα στα λέω. Άιντραχτ Στουτγκάρδη.
0: Άιντραχτ Στουτγκάρδη. Η Άιντραχτ θέλει νίκη από την πλευρά της, διεκδικώντας ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο. Αλλά...
1: Έμεινε ο Ριέρα ή έφυγε, τι έχει γίνει εκεί.
0: Ναι, δεν έχει.
1: Γιατί λένε ότι θα τον διώξουν.
0: Ναι, εντάξει, τελευταία αγωνιστική, άμα είναι. Η Στουτγκάρδη είναι τέταρτη και θέλει να παραμείνει εκεί. Θέλει τη νίκη για να διατηρηθεί τέταρτη και να βγει Champions League.
1: Θα βγει νομίζω.
0: Οπότε ναι, δύσκολα η Στουτγκάρδη νομίζω να πάρει ένα ευρωπαϊκό, η Άιντραχτ να πάρει ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο από τη στιγμή που η Στουτγκάρδη είναι και καλύτερη ομάδα και νομίζω εντάξει διαφορετικό το κίνητρο του να βγεις, να έχεις στα χέρια σου τη θέση που οδηγεί στα αστέρια και να την διατηρήσεις είναι σαφώς μεγαλύτερο. Και στο Στουτγκάρδη έρχεται και με φόρα μετά την σπουδαία νίκη με 3-1 απέναντι στη Λεβερκούζεν.
1: Λοιπόν, το άλλο μάτς τώρα.
0: Βέρντερ Ντόρτμουντ είναι εντελώς αδιάφορο. Είναι και οι δύο αδιάφορες βαθμολογικά. Η Ντόρτμουντ, ό,τι και να γίνει, θα τερματίσει δεύτερη και η Βέρντερ έχει σωθεί.
1: Gladbach Hoffenheim.
0: Αδιάφορη βαθμολογικά η Gladbach. Η Hoffenheim ισοβαθμεί με τη Στουτγκάρδη. Αλλά ευελπιστεί να της κλέψει την τέταρτη θέση. Θέλει οπωσδήποτε νίκη και θα περιμένει ή να στραβοπατήσει η Στουτγκάρδη ή γιατί αυτή τη στιγμή η Χόφενχάιμ υστερεί στα τέρματα να βάλει τόσα πολλά γκολ πια που θα την ξεπεράσει.
1: Sorry, έστειλε ο Ολυμπιακός τώρα αποστολή για το ντέρμπι με την ΑΕΚ.
0: Α, ναι.
1: Πασχαλάκης, Κουράκλης, Τζολάκης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πυρόλα, Καλογερόπουλος, Κωστίνια, Βέζο, Ροντινέι, Ρέτσος, Μπρούνο, Νασιμέντο, Μαρτίνς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Αντρέ, Λουίς, Τσικίνιο, Εσε, Ποντένις, Ελιατσικούρας, Μουζακίτης, Ελκαμπή, Κλέιτον, Ταρέμι.
0: Όλοι μέσα.
1: Ναι, φαντάζομαι πρέπει να κοπεί κάποιος.
0: Θα κοπούν σίγουρα δύο μη κοινοτικοί παραδοσιακά.
1: Το προηγούμενο
0: μάτς
1: με Μπρούνο.
0: Αλλά από πλευράς τραυματιών, δηλαδή, δεν έμεινε κάποιος έξω, ξεπέρασαν τις ενοχλήσεις όλοι.
1: Δεν βλέπω κάποιον. Πυρόλα μέσα.
0: Εκτός και αν σου λέει, έλα, τελευταίο παιχνίδι είναι και για ψυχολογικούς λόγους. Ναι, πάμε όλοι και θα δούμε αύριο τι και πώς.
1: Λεβερκούζεν Αμβούργο, συνεχίζουμε.
0: Λεβερκούζεν Αμβούργο, η Λεβερκούζεν στη χειρότερη θα είναι έκτη. Τώρα θέλει, είναι στο μείον 3 από Στουτγκάρδη και Χόφενχάιμ.
1: Δύσκολο να το προλάβει.
0: Πολύ, δηλαδή να κερδίσει, ναι, και τι να χάσουν οι άλλοι δύο.
1: Μπάγερ Μονάχου Κολονία.
0: Είναι αδιάφορο.
1: Η Μπάγερ θέλει 8 γκολ για να ισοφαρίσει την καλύτερη επίδυση όλων των εποχών σε τέρματα που το είχε πετύχει. Περίμενε. Η Ρεάλ, θυμάμαι, είχε 121 γκολ με Μουρίνιο. Ναι. Το 11-12 νομίζω που πήρε το πρωτάθλημα. Κάτσε να δω. Το έχω.
0: Πάντως είναι ιστορικό ζευγάρι. Και
1: 125
0: πάντα...
1: γκολ είναι το. Η κορυφαία επιθετική επίδοση σε μια χρονιά σε ένα πρωτάθλημα.
0: Και πόσα έχει.
1: Πολύ... Α, η Τωρίνο. Η Τωρίνο το είχε πετύχει το 40 κάτι.
0: Η Γκράντε Τωρό.
1: Ναι, η Γκράντε Τωρό 40 φεύγα. Λίγο okay. Πριν τα 50's.
0: Μάλιστα.
1: 121 δεύτερη Ρεάλ. Και η Μπάγερ είχε 117.
0: Okay.
1: Οπότε με 8 γκολ ισοφαρίζει και παίζει και με την Κολονία τώρα που η Κολονία είναι σωμένη.
0: Ναι, ναι, ναι, είναι αδιάφορο βαθμολογικά. Δεν έχει κίνητρο βαθμολογικό κάποια από τις δύο ομάδες.
1: Η άλλη έχουν πετύχει 117 γκολ σε 33 μάτς, ρε φίλε.
0: Πάντα αποτελεί το Bayern Κολονία ιδιαίτερη μάχη. Είναι παιχνίδι έτσι ωραίο. Union Βερολίνου Augsburg. Η Augsburg θέλει νίκη κυνηγώντας ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο. Η Union είναι αδιάφορη. Θα αφήσω τελευταίο. Θα πάω. Θα πηδήξω στο
1: Σαν. Λίψια, θα πας.
0: Μπράβο, θα πάω εκεί. Όπου η Φράιμπουργκ θέλει νίκη για την Ευρώπη.
1: Να παραμείνει
0: η Λειψία, ό,τι και να γίνει, θα τερματίσει τρίτη. Εδώ έχει ενδιαφέρον το σετ στις στοιχηματικές. Δίνει φαβορή τη Λειψία, δεν ξέρω γιατί.
1: Ενώ οι άλλοι καίγονται.
0: Σου λέει Γερμανοί, κρύο ένα, δεν μας άνε από αυτά.
1: Καλά, το έχουμε δει αυτό.
0: Είναι καλύτερη,
1: η Ντόρμουντ με νίκη στην έδρα της έπαιρνε πρωτάθλημα και έφερε ισοπαλία.
0: Ναι. Με τη Μάιντς.
1: Και έχανε κιόλας.
0: Και τα δύο παιχνίδια τώρα, Σαν Πάουλι Βόρσμπουργκ και Χάιντενχάιμ Μάιντς. Η Μάιντς είναι αδιάφορη βαθμολογικά.
1: Ναι.
0: Χάιντενχάιμ, Σαν Πάουλι Βόρσμπουργκ, αυτές οι τρεις ισοβαθμούν.
1: Ποιος θα πάρει τη θέση των Μπαράζιν εδώ.
0: Ακριβώς.
1: Δεν είναι ότι σώζεται κάποια κατευθείαν.
0: Δύο από αυτές πέφτουν, γεια σας, πάνε Bundesliga 2. Μία μόνο θα έχει μία δεύτερη ευκαιρία αντιμετωπίζοντας στον τρίτο της Bundesliga 2. Και παίζουν μεταξύ τους Σαν Πάουλι Βόλσμπουργκ. Χαμός.
1: Η Βόλσμπουργκ αυτή τη στιγμή έχει το εισιτήριο για τα μπαράζ, έτσι όπως είναι η βαθμολογία στις ισοβαθμίες.
0: Ναι.
1: Και όποια ομάδα πάρει αυτό το εισιτήριο θα παίξει. Όπου και στην Bundesliga 2 γίνεται χαμός.
0: Ναι, γίνεται χαμός.
1: Η Ellsberg, το Hannover και η Paderborn έχουν από 59. Μία από αυτές θα πάρει το απευθείας εισιτήριο, μία θα παίξει τα μπαράζ και μία θα μείνει εκεί.
0: Θα κλαίει.
1: Ναι, χαμός.
0: Ναι.
1: Ωραίο. Στην Ισπανία έχει δει τι γίνεται. Βέβαια δεν έχουμε Ισπανία σήμερα.
0: Όχι, είναι όλα τα παιχνίδια αύριο.
1: Ναι, το
0: την ίδια ώρα. 10 μάτς.
1: Λοιπόν, η 18η Μαγιόρκα έχει 39.
0: Ναι.
1: Η 8η Ρεάλ Σοσιεδάδ έχει 45. Η 8η που πάει Ευρώπη.
0: Ναι.
1: Δηλαδή τώρα
0: έχει εξασφαλίσει επειδή κατέκτησε το κύπελο.
1: Ναι, εντάξει, άλλο αυτό όμως. Ότι η τελευταία θέση Ευρώπης έχει 45. Δηλαδή 6 βαθμούς διαφορά. Δύο μάτς δεν έχουν απομείνει.
0: Έχει δύο μάτς,
1: αυτό
0: ναι.
1: Αυτό θέλω να σου πω. Η Σεβίλη, ας πούμε, είναι στο συν 4 από την παραμονή και στο μείον 2 από την Ευρώπη.
0: Πω, πω.
1: Στο συν 4 από την παραμονή, στο μείον 2 από την Ευρώπη.
0: Μπορεί να είναι και πιο κοντή βαθμολογία που θυμάμαι τα τελευταία χρόνια σε μεγάλο πρωτάθλημα.
1: Ναι, δεν θυμάμαι κάτι αντίστοιχο τα τελευταία πολλά χρόνια. Δεν μπορώ να το θυμηθώ. Δηλαδή, Λεβάντε 39, Μαγιόρκα 39, Έλτσε 39, Αλαβέ 40, Χιρόνα 40, Εσπανιόλ 42, Οσασούνα 42, Σεβίλη 43, Βαλένθια 43, Ράγιο Βαγικάνο 44, Μπιλμπάο 44, Σοσιεδάδ 45, Χετάφε 48 έχει εξασφαλίσει.
0: Υπερβολικά πολλές ομάδες που η Χετάφε πάει για, σου λέει, χτυπάω Ευρώπη.
1: Conference League, άντε να προλάβει το Europa.
0: Ναι.
1: Με τη Θέλτα εκεί, χτυπιέται. Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω πώς έχει γίνει αυτή η βαθμολογία εδώ στη Λα Λίγκα. Μου κάνει τρομερά μεγάλη εντύπωση. Αύριο βέβαια είναι τα παιχνίδια, όπως είπε και ο Δημήτρης.
0: Στην Ιταλία, έτσι όπως τα καταφέρατε, τα κάνανε.
1: 8 η ώρα αύριο. Η Λα Λίγκα έχει πολύ ζουμί, η Λα Λίγκα αύριο. Σήμερα τι άλλο πρωτάθλημα έχουμε, παιδιά? Από το μεγάλο δεν έχουμε κανένα. Έχουμε μόνο τη Γερμανία που είπαμε. Η Αγγλία είπαμε, έχουμε τελικό κυπέλου. Έχουμε Πορτογαλία βέβαια για όποιον ενδιαφέρεται. Όλα, όχι όλα. Είναι μοιρασμένα 5,5, 8 και 10,5 ανάλογα με το ενδιαφέρον που έχουν αυτά τα παιχνίδια.
0: Σέρι Α που έχει δύο αγωνιστικές και είναι η δεύτερη Νάπολη, η τρίτη Γιουβέντους, η τέταρτη Μίλαν, η πέμπτη Ρώμα και η έκτη Κόμο. Εκεί, ένα γκρουπάκι. Διεκδικούν 3 εισιτήρια για το Champions League, 2 για το Europa και ένα... Αυτό, 2 για το Europa.
1: Αταλάντα 58, δεν μας ενδιαφέρει.
0: Conference
1: από
0: πάει
1: 65 η Κόμο, 67 η Ρώμα, 67 η Μίλαν, 68 η Ιουβέντους, 70 η Νάπολη. Χαμός,
0: ναι.
1: Και έχουμε δύο αγωνιστικές. Η Μίλαν πώς τα κατάφερε έτσι, ρε φίλε, να παλεύει τώρα για το Champions League?
0: Εκεί που ήταν δεύτερη και συζητάγαμε κάποια στιγμή στο μείον 8 με την Ίντερ να κερδίσει το μεταξύ τους, να μειώσει
1: το
0: τους 5.
1: Νομίζω, δεν έχει κερδίσει την Ίντερ.
0: Μπράβο, ναι. Να πάει στους 5 και τα λοιπά και να μπει στη διεκδίκηση. Αυτή τη στιγμή βγαίνει η Champions League επειδή υπερισχύει στην ισοβαθμία της Ρώμα. Είναι φοβερό. Κατάρρευση. Στα 6 τελευταία παιχνίδια έχει 4 ήττες. Μια ισοπαλία και μια νίκη. και σκόραρε ουσιαστικά μόνο εναντίον της, της Βερόνα στο 1-0, γιατί τώρα με την Αταλάντα έχασε 3-2, έχανε 3-0 μέχρι το 88 και έβαλε 2 γκολ στο τέλος, εντάξει.
1: Όπου ήταν 0-3 το θέμα. 2-3 έλεξε τελικά.
0: Ναι, και θα παίξει λέει αύριο με επιθετικό δίδυμο
1: Φούλκρουκ
0: και Νκουκού.
1: Έλα ρε.
0: Ο οποίος ο ένας είναι φευγάτος, του έχουν πει δεν θα σε κρατήσουμε, έχει συμφωνήσει με τη Βόλφσμπουργκ. Ο άλλος έχει ξενερώσει τη ζωή του διότι δεν είναι στην προεπιλογή της, του Ντεσάν για το Μουντιάλ.
1: Κάτσε, ο Φούλκρουκ πάει Βόλφσμπουργκ.
0: Ναι.
1: Και άμα πέσει Β.
0: Έτσι λέει, έχει συμφωνήσει. Έλαντε.
1: Να μου πεις το παιδί Β' έπαιζε με την Ουνιόν βέβαια και έκανε αυτό το μπραφ στα 20 φεύγα του, πολύ μεγάλος με λίγα λόγια. Τέλος πάντων.
0: Ο Λέο είναι τιμωρημένος, καλύτερα με σου πω κιόλας.
1: Έτσι όπως είναι ο Λέο πραγματικά.
0: Ναι, ναι, ναι. Του έχω μεγάλη αδυναμία, δεν μπορώ να πω. Αυτά.
1: Ο Σέρφερ, χάθηκε ο Σέρφερ. Βγήκε και αποστολή του Παναθηναϊκού, για να διαβάσουμε. Τελευταίο ματς λεωφόρο, να το πούμε και αυτό, και κλεισμένων. Επίσημο αντίο και κλεισμένων, πολύ ξενέρα το ρεγάμα. Ναι, κάτι έπρεπε να γίνει δηλαδή. Θυμάσαι τον λόγο.
0: Επειδή για κάποια δυναμητάκια και τέσσερα καπνογόνα που τα δυναμητάκια πέσανε στον αγωνιστικό χώρο, έτσι. Και καπνογόνα για το ματς, στο ματς με ποιο ήταν, με την ΑΕΚ, όχι με την ΑΕΚ, με τον Ολυμπιακό.
1: Δεν το θυμάμαι, ρε. Λαφών, Κότσαρη, Τσάβε, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπη, Σάντσε, Ζαρουρί, Αντίνο, Πάλμερ Μπράουν, Τσέριν, Κουντούρη, Φιντέρσκι, Ταμπόρδα, Παντελίδη, Κότσιρα, Ερνάντε, Τζούριτσιτ, Βιλένα, Πάντοβιτ, Κυριακόπουλο, Γιάγκουσιτ. Πού είναι ο Τετέ, είναι τιμωρημένο.
0: Έμεινε εκτό δηλαδή.
1: Μήπω σε συμπληρώσε κάρτε το παιδί. Δεν τον βλέπω εδώ.
0: Μάλιστα.
1: Για να δω, να διαβάσω. Απρόπτω με τετέι, ναι, είδες, καλά σου είπα. Σήμερα λέει στην τελευταία προπόνηση του Παναθηναϊκού, τι έπαθε. Απρόπτω λέει, δεν λέει μέχρι στιγμής. Ενοχλείς τον προσαγωγό. Ενοχλείς τον προσαγωγό στη σημερινή προπόνηση ο τετέι και γι' αυτόν τον λόγο έμεινε εκτός. Αντίθετα, ο Σάντσες ξεπέρασε τον τραυματισμό του και μπήκε στην αποστολή. Οκ. Τώρα χωρίς τετέι, ποιο θα παίξει μπροστά.
0: Ναι, Λαντέ, ποιον θα σημαδεύουν οι γιώμες.
1: Ρε φίλε, πραγματικά πώς γίνεται αυτό. Του πετάνε την μπάλα πολύ επιτηδευμένο το πλάνο. Δηλαδή, κάνει μπαμ ότι θα στοχεύσει με μεγάλη μπαλιά τετέ και ότι καταφέρει αυτός εκεί.
0: Τον λυπά τη ψυχή μου ώρες τον Δόλιο.
1: Και όλη την ώρα τσακώνεται και τετέ, πέφτει, μαρουλιάζει, κάνει.
0: Τι να κάνει.
1: Προσπαθεί να. Ποιο θα βάλει κορυφή από αυτού, Πάντοβιτς έχει.
0: Πάντοβιτς και Σφιντέρσκι.
1: Σφιντέρσκι, φαντάζομαι.
0: Λογικά.
1: Και κοντρά στον Μπάουκ την παλιά ομάδα. Τέλος πάντων. Έχεις κάτι άλλο?
0: Λοιπόν, για να σκανάρουμε εδώ το πρόγραμμα. Είπαμε στην Κύπρο το πρωτάθλημα το κατέκτησε η Ομόνια.
1: Μετά από πόσα χρόνια?
0: Θα σε γελάσω. Ο Ντουμπάτζο 2 πρωταθλήματα στη σεζόν. Ένα με την ΑΕΚ και ένα με την Ομόνια.
1: Ναι, εντάξει.
0: Αμέ.
1: Δύο μετάλλια. Άρα και το παίρνω αυτό το μετάλλιο ποτέ.
0: Ναι, εντάξει.
1: Θα πάρει και τη ΣΑΕΚ, ας πούμε.
0: Ναι, αυτό ήταν μέλος της ΑΕΚ μέχρι το Δεκέμβριο. Λοιπόν, να αναφέρουμε τους διαιτητές που επέλεξε η EuroLeague, και μεταξύ των οποίων έτσι θα κληρώνονται, θα ορίζονται οι... Πώς γίνεται, με κλήρωση ή με ορισμό? Με κλήρωση, νομίζω. Για τα μάτς τα ημιτελικά. Ντιφαλά, Καρντούμ, Λάτισεφς, Λοτερμόζερ, Νέντοβιτς, Περούγκα, Κόλιενσιτς και Ράντοβιτς. Οι οκτώ διαιτητές.
1: Μόνο δύο νομίζω κάνουν ντεμπούτο σε Final Four.
0: Επιλογή της διοργανώτερης αρχής για το Final Four.
1: Νομίζω δύο από αυτούς είναι, ναι, πρωτάριδες.
0: Δύο διαιτητές συμμετέχουν και πρώτη φορά σε Final Four. Ναι.
1: Κάπου το σωστά διάβασα. Θα σου πω τώρα ποιοι.
0: Καρντούμ
1: και Κόλιενσιτς.
0: Και Κόλιενσιτς, ναι, κάνουν ντεμπούτο.
1: Ναι.
0: Οι υπόλοιποι είναι εξαιρετικά έμπειροι.
1: 12 Final Four μαζί με αυτό είναι ο Λατίσεβιτς. Ο Όλεξ Λάτισεφς, sorry. Και ο Ρόμπερτ Λοτερμόζερ θα είναι για 11η φορά σε Final
0: Four. 11ο, ναι, και 7ο για τον Ντιφαλά.
1: Ναι.
0: Και 5ο για τον Ράντοβιτς. Και 3ο για Περούγκα και 2ο για Νέντοβιτς.
1: Οκ. Okay.
0: Αυτό.
1: Ωραία. Κωνσταντίνε, θα βάλεις ένα τραγουδάκι. Τι έχουμε τώρα, έχουμε αθλητικό δελτίο.
0: Πολύ ωραία.
1: Ωραία, πάμε να φτιάξεις το πρόγραμμά σου, να βάλεις και ένα ωραίο τραγουδάκι και να επιστρέψουμε εμείς στη συνέχεια για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής, να μπείτε και εσείς στην εξίσωση, να στείλουμε μηνύματα, να κάνουμε έτσι ωραία παρεούλα. Πάμε.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Στη ρύθμιση των ήχων ο Κώστας Παλιός, στο μικρόφωνο για τη γονιδρακά του. Την τελευταία της προπόνηση εν όψη του αυριανού ντέρμπι με τον Ολυμπιακό για την έκτη αγωνιστική των play-offs θα πραγματοποιήσει η ομάδα της ΑΕΚ. Όλες οι θύρες θα είναι ανοιχτές προκειμένου να προσέλθει ο κόσμος και να παρακολουθήσει την προπόνηση από τις 5 το απόγευμα. Ο Δήμος Νέας Φιλαδέλφειας Νέας Χαλκιδόνας θα παραμείνει φωταγωγημένος έως το ξημέρωμα της Δευτέρας. Τη νέα αίθουσα αναμονής υψηλών προσώπων του Telecom Center Athens παρουσίασε η ΚΑΟΥ Παναθηναϊκός. Το κόστο της ξεπέρασε τα 3 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η έκταση του χώρου ξεπερνά τα 1.200 τετραγωνικά μέτρα. Η αίθουσα θα χρησιμοποιηθεί από την EuroLeague στο Final Four που θα διεξαχθεί από 22 έως 24 Μαΐου. Ο Παναθηναϊκός επικράτησε άνετα της Μυκόνου με 99-75 στο Telecom Center Athens στο πρώτο μεταξύ τους αγώνα για την προημιτελική φάση των play-off της Greek Basketball League. Οι πράσινοι έχουν την ευκαιρία αύριο στο νησί των Ανέμων να γράψουν το 2-0 στη σειρά και να προκριθούν στα ημιτελικά. Ισπανικό μέσο γράφει πως ο Τσάβι Πασκουάλ είναι στην πόρτα της εξόδου από την Μπαρτσελόνα και υπάρχει ενδιαφέρον από Χάποελ και Παναθηναϊκό. Σήμερα στις 4 και 4 ο Κολοσσός υποδέχεται στη Ρόδο τον Ολυμπιακό. Στον δεύτερο μεταξύ τους αγώνα, ο Γιώργος Μπαρτζόκας δεν πήρε μαζί του στο νησί των Ιπποτών Φουρνιά, Μιλουτίνεφ και Walk-up. Στον Ολυμπιακό με επιτυχία ολοκληρώθηκε η χειρουργική επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε ο Γιαζίτση λόγω της ρήξης χιαστού που υπέστη. Η συμμετοχή του ΕΣΑ και του Ποντένσε στο κυριακάτικο παιχνίδι με την ΑΕΚ είναι αμφίβολη και θα κριθεί στη σημερινή προπόνηση στον Ρέντι. Στον ΠΑΟΚ Κεν και Μεϊτέ θα είναι διαθέσιμοι για το τελευταίο παιχνίδι της σεζόν με τον Παναθηναϊκό στην άδεια Λεωφόρο. Απ' την άλλη, ο Λουτσέσκου δεν υπολογίζει στους τραυματίες Λόβρεν, Καμαρά και Ντεσπόντοφ. Δημοσίευμα από το Μεξικό αναφέρει πως ο δικεφάλαιος του Βορρά δεν θα προχωρήσει στην αγορά του Γιώργου Γιακουμάκη, ο οποίος έτσι θα επιστρέψει στην Cruz Azul στην οποία ανήκει. Στις 7 το απόγευμα η προτελευταία αγωνιστική στη μάχη για την αποφυγή του υποβασμού στη Super League 2 με τα παιχνίδια Αστέρας Τρίπολης Κηφισιά, ΑΕΛ Ατρόμητος και Πανσεραϊκός Πανετολικός, με Σεραίους και Θεσσαλούς να καίγονται για βαθμούς και ειδικά την Ουραγό Λάρισα να θέλει μόνο νίκη για να ελπίζει στην παραμονή της. Δεύτερος ημιτελικός Βουλιαγμένη Ολυμπιακός σήμερα στις 5 το απόγευμα στη Water Polo League των Ανδρών. Ο Ολυμπιακός επιστρέφει στη δράση του Champions League σήμερα με την ομάδα Πόλο Γυναικών να δίνει τη δική της μάχη στο Παπαστράτιο απέναντι στη Σαμπαντέλ, διεκδικώντας την πρόκριση στο Final Four της Μάλτας. Ο αγώνας θα αρχίσει στις 7 και θα μεταδοθεί από το Mega News. Στο στίβο, στη Σανγκάη για το Diamond League ο Καραλή, στο Τόκιο η Τζένκο. Ο Μανόλο θα βρεθεί σήμερα απέναντι στον Μόντο Ντουμπλάντη σε μια διοργάνωση που θα ξεκινήσει στις 2 το μεσημέρι και θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ 2 Sport. Ενώ την Κυριακή η Ελίνα Τζένκο θα αγωνιστεί στο χρυσό meeting της σειράς Continental. Πρεμιέρα στον ανοιχτό στίβο κάνει σήμερα και ο Μίλτος Τεντόγλου συμμετέχοντας στα Βεργότια που θα διεξαχθούν στο Δάκα Αργοστολίου. Ο Τεντόγλου το 2022 στην ίδια διοργάνωση προσγειώθηκε στα 8 μέτρα και 36 εκατοστά. Αυτή την ώρα με κάλυψη από την ΕΡΤ 2 Sport τα εγγένεια του πλήρως ανακαινισμένου κοπηλατοδρομίου του Σχοινιά. Τελικός κυπέλλου Αγγλίας σήμερα στο Wembley μεταξύ Chelsea Manchester City που διεκδικεί το Treble έντρα στις 5 το απόγευμα με μετάδοση από το Cosmote Sport 2. Χωρίς τον Harry Maguire τα λιοντάρια στο Mundial πάνοπλη και με τον Αλμπάν Λαφόν η ακτή ελεφαντοστού στη διοργάνωση που αρχίζει την 5η 11 Ιουνίου. Ήταν το Δελτίο Ειδήσεων. Μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport συνέχεια με την εκπομπή πριν τη σέντρα με τον Λεωνίδα Κασνέτσι και τον Δημήτρη Λιαργόβα. Ενημερωθείτε αναλυτικά από το earthsports.gr.
0: Era Sport 101,8.
2: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
3: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
2: Πέρτο.
3: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
2: Πέρτο.
3: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
2: Πέρτο.
3: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
2: Μην το φέρει.
3: Γιατί?
2: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
4: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
7: Ακούτε Ερασπόρ.
8: Bet Express με τα παιχνίδια της ημέρας.
9: Φίλες και φίλοι της Ερασπόρ, καλό μεσημέρι σε όλους, καλό μεσημέρι σε όλες. Είναι η ενημέρωσή σας για την επιλογή αγώνων από τα παιχνίδια που αφορούν το στοίχημα, έτσι όπως προκύπτει σήμερα από τρεις αναμετρήσεις και αναφέρομαι σε δύο μάτς από την Super League και ένα παιχνίδι από την Αγγλία. Η Αγγλία βέβαια είναι η αλήθεια ότι αύριο έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον με την πρώτη τελευταία στροφή της Premier, αλλά σήμερα δεσπόζει ο τελικός του κυπέλου, εκεί όπου στο Wembley θα μάθουμε αν η Chelsea Manchester City θα σηκώσει το βαρύτιμο τρόπαιο. Οτιδήποτε και αν έχουμε δει σε άλλες διοργανώσεις μεταξύ των δύο ομάδων, καταλαβαίνουμε ότι τέτοια παιχνίδια πάνε περίπατο και η φόρμα και η αγωνιστική κατάσταση, αλλά και οι μεταξύ τους αναμετρήσεις για δύο ομάδες οι οποίες έχουν παίξει δύο. Με γηπεδούχο τη City 1-1 το μάτς και με γηπεδούχο την Chelsea η City είχε κερδίσει με 3-0. 9 είναι τα παιχνίδια τους. Το κύπελο με την Chelsea έχει πανηγυρίσει τις 3 και τις υπόλοιπες 6 η ομάδα τη City. Αλλά είπαμε ότι όλα αυτά πάνε λίγο περίπατο στον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι δύο ομάδες. Και για μια Chelsea για την οποία σίγουρα θα έχει μια πολύ μεγάλη αξία το συγκεκριμένο τρόπαιο. Με δεδομένο ότι στο πρωτάθλημα δεν κατάφερε να κάνει κάτι αξιόλογο, ενώ τώρα έχει φτάσει στον τελικό και μπορεί να μετριάσει την κατάσταση με την κατάκτηση του τροπέου. Από την άλλη πλευρά, η City δεν πάει να είναι μια ομάδα η οποία θέλει να κάνει το καλύτερο δυνατό στο πρωτάθλημα, στην τελική ευθεία και δυνατόν να καταφέρει τον double. Νομίζω ότι το goal-goal στο 65 αποτελεί μια καλή εναλλακτική, αν θέλουμε να αποφύγουμε πιθανότητα κατάκτησης για τη μία ή για την άλλη ομάδα. Ενώ από τα υπόλοιπα παιχνίδια στην Ελλάδα, η ΑΕΛ υποδέχεται τον Ατρόμητο, εκεί όπου η ΑΕΛ ψάχνει την νίκη και μάλιστα και ένα πολλαπλό θαύμα για την παραμονή μιας και δεν έχει την τύχη στα χέρια της. Ωστόσο, ο Ατρόμητος έχει δείξει ότι ακόμα και μακριά από το γήπεδο του, ακόμα και όταν χάνει, είναι μια ομάδα που σκοράρει. Οπότε, γιατί όχι να μην γίνει σήμερα και αυτό, να σκοράρουν δηλαδή και οι δύο ομάδες στο 1,85 σε ένα μάτσο που, επαναλαμβάνω, έχει μονόπλευρο ενδιαφέρον από πλευράς γηπεδούχων. Τέλος, το μάτσο του Αστέρα Τρίπολης, Αστέρα Άκτορ, όπως τον ξέρουμε πλέον, απέναντι στην Κηφισιά. Χωρίς πολλά σε αυτή την ένατη και πρώτη-τελευταία αγωνιστική των play-out. Νομίζω ότι το κίνητρο εδώ είναι ξεκάθαρο για την ομάδα του Αστέρα, που σε δύο μάτς, στον πρώτο και στο δεύτερο γύρο, αλλά και στα play-out, είχε ισάριθμες ισοπαλίες. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να πάρει την νίκη και μάλιστα, αν υπολογίσουμε το τι έγινε και στο κύπελο, τέσσερις ισοπαλίες έχουν οι δύο ομάδες, ανεξαρτήτου έδρας. Οπότε νομίζω ότι αν αφήσει πίσω όλη αυτή την κατάσταση στην κανονική διάρκεια ή σε άλλες διοργανώσεις, σήμερα παίζεται ένα πολύ μεγάλο κομμάτι για την παραμονή και νομίζω ότι οι Αρκάδες είναι σε θέση, μιας και ανέβηκαν στους 32 βαθμούς, και να ξεφύγουν, να διευρύνουν ή δυνατόν την απόσταση από τον πρώτο λεπτό Παντσεραϊκό, να το κάνουν με νίκη. Έτσι λοιπόν, για σήμερα πάμε στον άσο του Αστέρα Άκτορ, στον goal-goal της ΑΕΛ με τον Ατρόμητο, στο να σκοράρουν και οι δύο Chelsea Manchester City. Αυτές οι επιλογές για σήμερα, πολλά περισσότερα και πολύ πιο ενδιαφέροντα αύριο την ίδια ώρα.
10: Ακούτε Ερασπόρ.

0: Επιστρέψαμε 13 και 13. Οχ, δεν μ' αρέσει αυτό. Γρουσούζικο ήταν, δεν πειράζει. 13 και 13, συντονισμένη στην Ερασπόρα 101,8 με Δημήτρη Γαργκόβα και Λίνα Καζνέ σε μικρόφωνα. Κωνσταντίνο Παλιό στη ρύθμιση των ήχων. Και πύρλο, πύρλο, πύρλο. Φέρτο, φέρτο, φέρτο. Στην παρέα μα. Είπαμε 10 ώρα Eurovision, ναι, Ακύλα. Θα το ξαναβάλει για κλείσιμο τον Ακύλα, γιατί μου άρεσε. Ήταν πολύ δυναμικό ο Ακύλα. Θα τον βάλει για κλείσιμο. Για να φέρει την κούπα. Την κούπα θα τη φέρει.
1: Σωστό, μου αρέσει η προσέγγιση.
0: Τη σηκώσουμε.
1: Και τα φαβορή είναι η Φιλανδία, αν δεν κάνω λάθος. Και έχει ανέβει ξαφνικά εκεί που ήταν μέχρι προχθές δεύτερο φαβορή ο Ακύλας. Ανέβει και η Αυστραλία. Η Αυστραλία τώρα, εντάξει. Τι δουλειά έχει γυρωθεί η Αυστραλία, δεν είναι. Εντάξει. Η Αυστραλία τέλος πάντων.
0: Εντάξει, εδώ δίπλα δεν είναι.
1: Ναι.
0: Τι λέει εδώ ο φίλος ο Χρήστος, γεια σας, για ποια τεχνητή νοημοσύνη μιλάμε? Ο κόσμος δεν έχει να φάει, πεινάει, δεν μπορεί να πληρώσει το ρεύμα και μιλάμε για τεχνητή νοημοσύνη. Είπαμε κάτι, αναφερθήκαμε σε τεχνητή νοημοσύνη, κάτι τέτοιο.
1: Όχι, μάλλον το λέει γενικά ο φίλος.
0: Γενικά, ε. Εντάξει. Σε κάποια είναι βοηθητική βέβαια, σε κάποια άλλα έχει χαθεί η μπάλα.
1: Ναι.
0: Οπότε θέλει πολύ μεγάλη προσοχή, φίλε. Όχι φίλε, δεν τον ξέρω τον Ακύλα, αλλά το κρίμα είναι που παρασύρεται τη σαβούρα και δεν διαμορφώνεται απόψεις επειδή και διαμορφώνεται απόψεις επειδή και μόνο το λέτε εσείς και όλο το σύστημα. Ναι αγόρι μου, φίλε μου Γιωργάρα μου, εμείς βγήκαμε εδώ σήμερα να διαμορφώσουμε απόψεις και να περάσω εγώ σε σένα με το ζόρι να σου αρέσει ο Ακύλας. Πιστεύεις ότι αυτό, ειδικά εμείς εδώ που ασχολούμαστε με αθλητισμό, εγώ ήρθα εδώ σήμερα για να σου περάσω σένα την άποψη της διαφορετικότητας και του Ακύλα και αν σε αρέσει ο Ακύλας και δεν σε αρέσει ο Ακύλας και ο κάθε Ακύλας. Έχει ζήγιο. Εγώ όλους τους ανθρώπους εντωμεταξύ τους βλέπω ίδιους. Δεν ξέρω πώς το εννοεί τώρα ο Γιώργος ο φίλος. Δεν μπαίνω στη διαδικασία να σκεφτώ τι είναι ο Ακύλας, τι είμαι εγώ, τι είσαι εσύ. Okay. Έχω το σκύλο μου εδώ, είμαι καλά. Έχω τις δικές μου απόψεις, έχεις τις δικές σου απόψεις και προχωράμε. Δεν θέλω να σου περάσω κάτι. Όπως και με τα αθλητικά δεν θέλουμε να σου περάσουμε κάτι. Μπορείς να διαβάζεις, να ενημερώνεσαι, να ακούς, να βλέπεις ό,τι εσύ κρίνεις σωστό και από εκεί και πέρα να τα φιλτράρεις και να βγάζεις τα δικά σου συμπεράσματα. Ούτε θα σου πω εγώ πότε κάτσε εδώ και άκου εμένα. Αυτό. 365 μέρες το χρόνο ασφάλεια, ενημερωτικά. Από Κόρινθο, φίλος μου ο Γιώργος. 365 μέρες είσαι ασφαλής. Ας πάρει και με Village United. Καλησπέρα ομαδάρα, μόνο με ομάδες που έχουν το Βίλα στο όνομά τους παίρνει τίτλο MRE. Ω, έχει δίκιο. Σε Βίλια, σε Βίλα δηλαδή.
1: Ναι, σωστά.
0: Βίλια Ρεάλ, Βίλα.
1: Ναι.
0: Άστον Βίλα.
1: Άστον Βίλα.
0: Μπράβο ρε, σταμάτη, φοβερό.
1: Σταμάτη.
0: Ας πάρει και με Village United δηλαδή.
1: Ναι, σωστά.
0: Βίλια Ρεάλ, Βίλα.
1: Ναι.
0: Άστον Βίλα.
1: Άστον Βίλα.
0: Μπράβο ρε, σταμάτη, φοβερό.
1: Σταμάτη.

0: Αστέρα Τρίπολης. Άσο και Όγρα Αλμερία, λέει ο φίλος μας ο Γιώργος από τα Φάρσαλα.
1: Μάλιστα.
0: Γεια σας παιδιά, το τραγούδι του Ακύλα είναι πολύ πρωτότυπο. Έχει ρετρό στυλ, video game, έχει πιάσει το νέμα της εποχής. Το παιδί αυτό, μπράβο, του λέει ο Γιάννης Θρύλος Εδίψος. Φίλε μου Γιάννη, ακριβώς έτσι είναι. Καλημέρα παιδιά, σας έχουμε τα καλύτερα. Εάν έχετε κάποια καλή έμπνευση σήμερα για ποντάρισμα, ρωτάς. Ευχαριστώ, λέει ο Χρήστος, ο φίλος μας από Ούλμ, Γερμανίας. Ούλμ, φοβερό μέρος. Βέβαια η Γερμανία που είχα πάει στο Μόναχο, εγώ προσωπικά κλείναν όλα από τις 10. Είχα πάθει λίγο έτσι μια μίνι.
1: Νομίζω ότι όλη η Γερμανία είναι έτσι, ναι.
0: Καλησπέρα κύριε Γιάννη, από Άρτα, όμορφη εκπομπή να έχετε. Πιστεύω είστε το κατάλληλο δίδυμο να κάνετε μια εκπομπή αφιερωμένη στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο και τη γάμα εθνική. Παλιότερα, πριν ένα-δύο χρόνια, υπήρχε στην Era Sport, νομίζω στα γήπεδα της Ελλάδας, μισή ώρα αφιερωμένη σε μια ομάδα της γάμα εθνικής με τηλεφωνικές συνδέσεις και μισή ώρα αφιερωμένη σε μια EPS. Καλή συνέχεια από το φίλο μας τον Τζον. Εντάξει, τώρα με Μουντιάλ είναι πολύ δύσκολο να γίνει αυτό. Μπορεί από τη νέα χρονιά.
1: Ναι.
0: Βέβαια, με τον Καραγιάννη στον μπάλα παντού έχουμε κάνει τέτοια θεματάκια με Β και Γ εθνική και ποδόσφαιρο γυναικών. Αλλά ναι, είναι ωραίο. Καλησπέρα στην αθλητική παρέα. Λεωνίδα, είμαι το Final Four σου και ο Πύρλο θα μου δώσει το κύπελο. Λεωνίδα, είμαι το Final Four σου και ο Πύρλο θα μου δώσει το κύπελο.
1: Μάλιστα.
0: Okay.
1: Ωραία.
0: Ο Πύρλο θα μου δώσει το κύπελο.
1: Πέραστε για την απονομή.
0: Άρα ο Πύρλο, okay, το πιάσα. Πω, κοκκίνησα. Καλημέρα, ο Στάρ είναι ο Πύρλο. Σήμερα σε προπόνηση αναμένονται 15-20.000 φίλοι της Ένωσης στη Νέα Φιλαδέλφια. ΑΕΚ παντού, λέει ο Φωτάρας. Θα γίνει χαμός σήμερα. Θα πάει εκεί ο Καραγιάννης.
1: Σήμερα είναι, ναι, ανοιχτή προπόνηση. Εξέδωσε ανακοίνωση η ΠΑΕ ΑΕΚ, εντάξει, σύμφωνα με την εποχή, με επίσημη ενάρτηση στον λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Καλεί τους φίλους της ομάδας να παρευρεθούν στην τελευταία προπόνηση πριν από το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, η οποία θα είναι ανοιχτή προς όλους τους φιλάθλους.
0: Στις προηγούμενες είχε 12, 10, 9, τώρα θα γίνει πιο.
1: Τώρα θα γίνει, νομίζω, χαμός. Ναι. Θα έχει και μια, μη σου πω, μια 20.
0: Καλημέρα στο φίλο μου τον Τέο, στη Λάρισα. Πήρε σήμερα καλάθι και μπαζίνα. Είναι να πάρει και Παπαγιάννη, έχει κλείσει Γκρέι και ακουγόταν και για Κλάιμπεν. Πώς βλέπετε τις κινήσεις του ΠΑΟΚ στο μπάσκετ, λέει ο Πάρης. Πολύ δυνατές, εντάξει.
1: Εξαιρετικές.
0: Άμα γίνουν όλα αυτά που λες. Τώρα έχουμε δεδομένα τον Μπαζίνα και τον Καλάθι. Έχει ανανεώσει ο Μουρ, αν δεν κάνω λάθος. Και τώρα που λέει για Παπαγιάννη, εγώ δεν το γνωρίζω, να σου πω την αλήθεια. Το παιδί είναι ένα χρόνο εκτός με χιαστούς και έχει συμβόλαιο και στην ΕΦΕΣ και πολύ μεγάλο κιόλας, πάνω από ένα εκατομμύριο.
1: Ναι.
0: Για Κλάιμπεν δεν το ξέρω. Αλλά όπως και να έχει, δυνατές κινήσεις θα κάνει ο ΠΑΟΚ, φαίνεται αυτό.
1: Φανερώνει ότι αναπτύσσει δυναμική και έχει στόχο, θέτει τον πύχη όλο και πιο ψηλά.
0: Αν ρωτήσουμε οπαδούς πολλών ομάδων τι ομάδα θα ήταν μετά τη δική τους ομάδα, μεγάλο ποσοστό θα έλεγε ΑΕΚ. Αυτό λέει πολλά, λέει ο φίλος ο Κώστας, αλλά δεν το έχω σκεφτεί ποτέ αυτό. Σου έχει τύχει σαν αυτό? Τι θα ήσουν αν δεν ήσουν, ξέρω εγώ, Αστέρας Ραχούλας, τι θα υποστήριζες?
1: Ναι.
0: Δεν το θυμάμαι.
1: Συμφωνώ με το φίλο. ΑΕΚ και Ηρακλής.
0: ΑΕΚ και Ηρακλής. Εγώ θα έλεγα Λάρισα.
1: ΑΕΚ και Ηρακλής. Γιατί ξέρεις, οι αιώνοι Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ, Άρης, Άρης, ΠΑΟΚ. Συγκεντρούν έτσι.
0: Και Άρης θα έλεγα, ψέματα. Άρης και Λάρισα θα έλεγα. Γιατί μου αρέσει πολύ ο Άρης.
1: Πιο έντονη αντιπαλότητα.
0: Μου
1: οπότε
0: αρέσει και το γήπεδο πολύ. Το κλάν της Βικελίδης. Γεια σας παιδιά, το τραγούδι του Ακύλα μοιάζει με τον Μπουγά. Θέλεις μπουζούκια, πάμε. Μετά τι έλεγε, θέλεις μπουζούκια, πάμε.
1: Θέλεις μπαράκια, πάμε, όσα θέλεις, έχω να τα φάμε. Ναι, πες μου και πάμε. Αχ, ναι. Βρε Λεωνίδα, διάβαστο σε ψαπιάνο. Κωνσταντίνε Παλιέ, είναι δυνατόν να μην ξέρει πώς πάει το άσμα? Δεν δίνει βάση στη στίχη.
0: Ο φίλε Λεωνίδα, αύριο Κυριακή θα είμαι στο ορεινό χωριό μου και θα μιλήσω στον Μπουφόν για τον Πύρλο να δω αντιδράσεις, και από Δευτέρα θα έχεις ενημέρωση. Φιλιά πολλά από Χρήστο.
1: Χριστάρα σπεύσε. Λοιπόν, διότι βλέπεις, είναι ο ανταγωνισμός μας, το ζητάνε από παντού.
0: Αν δεν έχει να φάει, να πάει να δουλέψει, πες του φίλου. Δεν είναι χώρος για να περάσει τα πολιτικά του, πιστεύω, και τα σφαίροντά του, Νίκος από Πάργα.

0: Παιδιά, μπείτε στο Viber, πατήστε εκεί στην αναζήτηση Aerosport, θα στο βγάλει αλλιώς στο Viber 693-0078-340. Παραδοσιακός τρόπος είναι το SMS, το 54160, γράφετε Sport κενό και το στέλνετε στο 54160, ή αλλιώς το mail της Aerosport, Aerosport, χωρίς TAF, papakiert.gr. Μπαίνετε και στέλνετε εκεί το mail. Ο πιο έτσι ωραίος τρόπος πλέον είναι το Viber, νομίζω το έχει αγκαλιάσει ο κόσμος το Viber. Άρης ρε, λέει ο Ζάχος, και εγώ Άρης λέω, φίλε μου, μ' άρεσε πολύ ο Άρης. Καλησπέρα, χαζά χαζά εγώ σαν ΑΕΚ, αν δεν ήμουν ΑΕΚ θα έλεγα Ηρακλής, λέει ο Ανδρέας.
1: Ναι.
0: Ωραίο. Ο Μπιλ λέει, σας χαιρετώ και σπέσια χαιρετισμού στον Πίρλο. Ρε παιδιά, η Βόλσπουργκ ήδη πεσμένη δεν είναι? Φίλε μου Μπιλ, η Βόλσπουργκ, το είπαμε και πριν, το είπε και ο Δημήτρης, είναι αυτή τη στιγμή στα μπαράζ παραμονής και παίζει, περιμένει, εκτός παίζει, εκτός με τη Σαν Πάουλη.
1: Ναι, αυτή τη στιγμή είναι τρεις ομάδες, 18 ομάδες έχει η Bundesliga. Πέφτει ο 18ος και ο 17ος απευθείας και ο 16ος δίνει μπαράζ με την ομάδα που θα καταλάβει την τρίτη θέση στη δεύτερη κατηγορία. Ο 15ος σώνεται. 15η αυτή τη στιγμή είναι η Werder Bremen με 32 και η Κολονία επίσης 14η έχει 32. Αυτές οι ομάδες έχουν εξασφαλίσει την παραμονή τους και μαθηματικά. Δεν μπορεί καμία ομάδα από τις τρεις τελευταίες να εξασφαλίσει απευθείας την παραμονή της. Η συζήτηση γίνεται για το ποια θα μπορέσει, ποια θα γλιτώσει τον απευθείας υποβιβασμό και θα λάβει μέρος στα μπαράζ έχοντας μια δεύτερη ευκαιρία να σώσει τη χρονιά. 26 βαθμούς έχει και η Wolfsburg και η Heidenheim και η Σαν Πάουλη και τα παιχνίδια σήμερα είναι Σαν Πάουλη-Wolfsburg, δηλαδή δύο από τις τρεις αυτές παίζουν μεταξύ τους, και η Heidenheim υποδέχεται τη Mainz που είναι αδιάφορη βαθμολογικά.
0: Ωραία, το ξαναπάμε για το φίλο. Ποιος ρώτησε εδώ για Παζ Γιάννενα? Ακούστηκε καιρό για Κλάιμπερ, το είχε παίκτη ο Τρινκέρι. Παπαγιάννης έχει λίγες ημέρες αυτή την εβδομάδα. Σπανούλης μήπως τον πάρει προπονητή ο DPG? Αποκλείεται να πάει ο Σπανούλης Παναθηναϊκό. Στα δικά μου μάτια τώρα δεν ξέρω. Ποιος με ρώτησε? Α, ο φίλος ο Νίκος. Καλησπέρα, έχουμε ρεπορτάζ ο Πας Γιάννα. Φίλε μου Νίκο, μέχρι 30, πόσο έχει ο Ιούνιος?
1: Ιούνιος 30.
0: Μέχρι 30 Ιουνίου ο Πάσα λειτουργεί ως ΠΑΕ Παζ Γιάννενα 1966 με πρόεδρο τον Παναγιώτη Χρυστοβασίλη, και από 1η του Ιούλη αρχίζει η νέα του έτσι πορεία με τον Εραστέχνη να πρέπει να τρέξει τον Πάσα.
1: Είναι το κολπάκι με τους κόμπους, δεν το ξέρεις? Στα χέρια. Πάει Ιανουάριος, Φεβρουάριος, Μάρτιος, Απρίλιος, Μάιος, Ιούνιος, Ιούλιος.
0: Είμαι τελείως άχρηστος.
1: Ναι, και η κόμπη είναι 31.
0: Okay.
1: Ο μήνας που πέφτει ανάμεσα είναι.
0: Θα πρέπει να το γνωρίζω, αλλά δεν.
1: Κολπάκι είναι αυτό, δεν είναι κάτι.
0: Μέχρι στιγμής αυτό που προέχει στον ΠΑΣ είναι να βρεθεί η διάδοχη κατάσταση και να τρέξει έτσι μια ομάδα τον Εραστέχνη να προσπαθήσει να φτιάξει ένα ανταγωνιστικό ρόστερ για την γάμα εθνική αντάξιο της ιστορίας του ΠΑΣ. Δεν βλέπουμε φως μέχρι στιγμής, αλλά όπως σου είπα, μέχρι 30 Ιουνίου, επειδή είναι και ΠΑΕ, φαντάζομαι μετά από εκεί ίσως μάθουμε περισσότερα. Φαντάζομαι ότι η τοπική κοινωνία πρέπει να στηρίξει τώρα τον Πας Γιάννενα, το καμάρι της Ηπείρου. Ο Εραστέχνης Πας μαζί με την συστράτευση των φιλάθλων και άλλων παραγόντων εκεί της τοπικής κοινωνίας να τρέξει, να βρει πόρους, ξέρω εγώ, και τα λοιπά, να φτιάξει μια ανταγωνιστική ομάδα για τη ΓΑΜΑ Εθνική, που είναι πολύ δύσκολη κατηγορία για να ξαναβγείς Β. Βλέπετε τι γίνεται τώρα στα μπαράζ από ΓΑΜΑ για Β. Και του χρόνου νομίζω είναι 10 όμιλοι. Ένα έτσι διευρυμένο πρωτάθλημα, πολύ ανταγωνιστικό. Τώρα να φτάσουμε στο σημείο με επιτροπές σωτηρίας και εράνους και τα λοιπά, θα μου κάνει αρνητική εντύπωση για μια ομάδα της Ηπείρου που υπάρχουν εκεί τόσοι δυνατοί επιχειρηματίες. Δηλαδή λίγο να βοηθήσει ο καθένας από το δικό του μετερίζει.
1: Μπορεί να γίνει δουλειά.
0: Τον ΠΑΣ μπορεί να γίνει δουλίτσα ώστε να κατέβει ομάδα ΓΑΜΑ Εθνική και να είναι ανταγωνιστική όπως αρμόζει και η ιστορία του ΠΑΣ. Γιατί μην ξεχνάμε ότι πλέον θα είναι ερασιτεχνικό σωματείο. Και νομίζω δεν έχει κλείσει και το κεφάλαιο Σιόντι στον ΠΑΣ, που ο άνθρωπος έτρεξε μόνος του έτσι φέτος αυτό το εγχείρημα.
1: Ναι, πάσχεσε και ουσιαστικά μόνος του παραλίγο να, εκεί που ήταν καταδικασμένος ο ΠΑΣ, απέκτησε δικαίωμα στην ελπίδα.
0: Για Βίκος, Φάλκονς θα παίξουν κανονικά, θα παίξουν.
1: Ναι, η ενημέρωση που υπάρχει και από πλευρά Λευκάδα και.
0: Στη Λευκάδα,
1: Βίκου. Στα Γιάννενα, νομίζω. Ναι, κανονικά.
0: Το γήπεδο του στα Γιάννενα.
1: Νομίζω ναι. Ότι θα υπάρξει εκεί, δηλαδή θα γίνει ό,τι χρειάζεται στο κλειστό και θα είναι έτοιμο.
0: Okay.
1: Κύριε Παλιέ, αφού είχαμε το λιωμένο παγωτό και το δε χωράς πουθενά, έχουμε και έναν βασιλιά της σκόνης να γίνει χαμός.
0: Ωραία.
1: Μετά, ναι.
0: Ωραία. Παλικάρια, καλό μεσημέρι από Κέρκυρα. Τι θα κάνουμε με αυτή τη Ρεάλ? Θα ξεκινήσουμε ό,τι δεν μας αρέσει.
1: Τη Ρεάλ, την ποδοσφαιρική, υποθέτω.
0: Ναι, για την ποδοσφαιρική, αλλά χαμούλη. Γίνεται, αλλά έρχεται ο Μουρίνιο τώρα να βάλει μια τάξη εκεί, να ξεκινήσει.
1: Ωραία, θα περάσουμε.
0: Ποπκόρν πάρε, τέλειο.
1: Ναι, ναι, ναι. Θα έχουμε να λέμε, να ακούμε, να βλέπουμε.
0: Αν η Μπουργκ αρνηθεί την πρόσκληση για EuroLeague, θα την πάρει ο ΠΑΟΚ. Στέλνει εδώ ο φίλος μας ο Πάρης μια φωτογραφία.
1: Μακάρι να δούμε τρεις ομάδες EuroLeague.
0: Πάντως, αν ο ΠΑΟΚ όντως πάει EuroLeague, φαντάζομαι θα κάνει και άλλες κινήσεις.
1: Σίγουρα.
0: Διαφορετικές. Οπότε πρέπει να δούμε και που θα παίξει.
1: Βέβαια, αλλάζει
0: είτε
1: όλο το
0: EuroCup πλάνο. Είτε EuroLeague. Οπότε θα αλλάξει εκεί η στόχευση μεταγραφική και όχι μόνο. Κωνσταντίνε, πάμε στο τραγουδάκι, βάλε και τα τρέιλερ σου και επιστρέφουμε για το τελευταίο μισάωρο της εκπομπής.

0: Hera Sport 101,8.
1: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
2: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet. Official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ακούτε Era Sport.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 33 λεπτά μετά τη μία. Ερασπορ 101,8 πριν τη Σέντα με Δημήτρη Αργόβα και Λένδε Καζνέτσι. Κωνσταντίνο Παλιό στους ήχους και Πύρλα εδώ συντροφιά μας. Και ρωτάει ο Χρήστος σχόλιο για Μπαρτσελόνα και Κρίστια Ρομέρο. Δεν έχω ακούσει κάτι.
1: Ούτε εγώ.
0: Δεν το έχω ακούσει, είναι αλήθεια. Αλλά είναι καλό στόπερ, εντάξει. Εννοείται.
1: Καλά, σίγουρα.
0: Εννοείται είναι καλό στόπερ.
1: Πολύ ωραία περίπτωση.
0: Θα τέριαζε.
1: Ναι.
0: Να του δέσει και λίγο εκεί.
1: Mm-hmm.
0: Καλησπέρα, παιδιά. Δημήτρη, Μίλαν από ήττα σε ήττα. Πάμε, μάλλον εννοεί, αλλά αγαπάμε.
1: Καλά. Εννοείται.
0: Δεν γίνεται κι άλλο τριαντάφυλλε. Και εγώ 2 χρόνια έχω να δω τίτλα από τη Ραλ. 2 συνεχόμενα χρόνια. Τι να κάνουμε, να τη μισήσουμε.
1: Καλά, εντάξει. Εσύ αφήνει να πάρει και κανένα άλλο τίποτα. Δηλαδή δεν. Αστείο.
0: Τι εννοείς.
1: Πόσα θα. Κατσαρολικά έτσι με τα μεγάλα αυτιά.
0: Δεν σταματάει αυτό. Εκεί είναι αρρώστια. Δηλαδή, αν μου λέγεις να μην ξαναπάρεις ποτέ ζωή πρωτάθλημα να παίρνεις Champions League, ναι, θέλω να παίρνω 6 Champions League κανά 10 χρόνια.
1: Ναι.
0: Αυτό, αν γίνεται. 6 Champions League κανά 10 χρόνια. Πολλά είναι.
1: Εντάξει.
0: Είναι πολλά.
1: Όχι.
0: 6 ένα 10
1: έτσι
0: χρόνια.
1: Όπως κινείται η Real, normal είναι και χάρη κάνει στους υπόλοιπους.
0: Πρέπει να πάρει και ο Μουρίνιο Τσούλου με τη Real, φίλε. Πρέπει να το πάρει και ο Μουρίνιο με τη Real. Και να κλείσει τα στόματα στους haters.
1: Ναι, ναι, ναι, εκεί θα το
0: haters, εκεί ξέρεις τι κόντε θα δώσει ο Μουρίνιο να πάρει Champions League με τη Real. Έτσι που είναι ψηλοτελειωμένος και τα λοιπά. Αν πάρει ευρωπαϊκό με τη Real.
1: Τον πάω τρελά το Μουρίνιο.
0: Δεν μπορώ να πω ανοιχτά τι θα κάνει, αλλά.
1: Ναι, είμαι ζωζικός.
0: Εμένα μου άρεσε.
1: Και εμένα. Άρεσε.
0: Καλησπέρα, παιδιά. Αν ο Κωνσταντίνος Παλιός δέχεται παραγγελίες, Alice in Chains. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Χρήστος. Alice in Chains. Καλημέρα, Φίλιππος. Παγωτατζής Γκελσεργίχεν, Γερμανία. Και ο φίλος, ρε Φίλιππε, παγωτό μηχανή. Τι είναι αυτό, ρε Φίλιππε.
1: Oh.
0: Στείλε λίγο παγωτό. Άμα έρθω, Φίλιππε, Γερμανία, πού να έρθω να σε βρω. Στείλε εδώ προσωπικό μήνυμα.
1: Ποιότητα πέφτει, φίλε, μαστιχωτό.
0: Να φάμε παγωτάκι.
1: Ωραίο.
0: Να τους δω σούζα με το Special One και να πεθάνω. Όλα αυτά τα κακομαθημένα που δεν έχουν ιδέα τι σήμα φορούν. Η Ρεάλ είναι ψυχή ιδέα. Χαρά, κλάμα και όλα μαζί. Στυλιανέ, να κλάψουμε τώρα, αδερφέ. Σάββατο μεσημέρι.
1: Του αγγίζεις τις ευαίσθητες χορδές.
0: Πονάμε 2 χρόνια, αλλά εντάξει.
1: Τι να πούμε κι εμείς.
0: Γι' αυτό στηρίζουμε. Μίλαν.
1: Μας έκανε ο Σίλβιο ότι μας έκανε.
0: Από πότε έχει να πάρει το πρωτάθλημα Μίλαν? Από τον Αλέγκρι τότε, με Ιμπραϊμοβίτς.
1: Ήταν εδώ, ναι.
0: Με Πρις Μποάτε και τα λοιπά. Ναι. Κάτσε, γιατί ξεκίνησε ο Καραλής. Να πούμε λίγο στον κόσμο. Ο Μανόλο έχει κάνει φέτος 6-17, η καλύτερη της καριέρας του, ενώ ο Ντουμπλάντης έχει τα 6-31. Εντάξει, καλύτερη στον κόσμο. Ο Καραλής άφησε τα 5-40 και τα 5-60, θα ξεκινήσει από τα 5-70. Και ο Ντουμπλάντης άφησε τα 5-40. Για να δω. Ξεκίνησε ο Ντουμπλάντης, πέρασε τα 5-60 ο Ντουμπλάντης. Ο Καραλής έχει αφήσει και τα 5.60 και θα πάει κατευθείαν, θα ξεκινήσει από τα 5.70. Οπότε περιμένουμε την προσπάθεια του Καραλή. Ο Ντουμπλάντης πέρασε τα 5.60. Ωραία μάχη αυτή, είναι και 2 φιλαράκια. Τύπο Ντόρση, είναι γραφτό να το πάρουμε φέτος. Οκ. Ανεβασμένος ο Ντόρση.
1: Να σου πω κάτι που ανέφερα στο πρωινό χθες 8-9. Λέω στην Αμερική, επειδή έρχεται και Μουντιάλ, έφτιαξαν, δημιούργησαν από το μηδέν ή έκαναν ανακατασκευή σταδίων επειδή έχουν Μουντιάλ, θα διοργανώσουν το παγκόσμιο κύπελο.
0: Ναι.
1: Και γενικά, κατά κανόνα, στον υπόλοιπο κόσμο, στην Ευρώπη, βλέπουμε τις ομάδες να επιδιώκουν να δημιουργήσουν νέα γήπεδα ή να τα ανακατασκευάσουν, γιατί για να προσφέρουν καλύτερες υπηρεσίες στο κοινό, προσδοκώντας και σε περισσότερα έσοδα, να ανεβάσουν την ποιότητα. Στην Ελλάδα, φίλε, φτιάχνουμε γήπεδα και κάνουμε τα ανακατασκευάζουμε γιατί για να παίρνει ο θρύλος ευρωπαϊκά.
0: Έλα ρε, να το ζήσουμε και κάτι λες.
1: Γιατί πήρε το ποδόσφαιρο στην, πάνω που φτιάξε η ΑΕΚ το καινούργιο γήπεδο στην Allwyn Arena. Πλέον Allwyn.
0: Πλέον πρώην ο ΠΑΠ.
1: Λοιπόν, και μόλις έφτιαξε ο Παναθηναϊκός το δικό του.
0: Ρε φίλε, τι γήπεδαρα έχει κάνει ο Γιαννακόπουλος τώρα. Αυτό το VIP lounge τώρα 3 εκατομμύρια λέει πόσο. Τι είναι αυτό.
1: Ναι, είναι καταπληκτικό το.
0: Τρομερό γήπεδο της Ίντερ. Το είπε και ο κότς Μπαρτζόκας, ότι είναι εξαιρετικό γήπεδο.
1: Και μάλιστα είναι και σε χρονιές, δηλαδή ο Ολυμπιακός εκείνη τη χρονιά.
0: Ήταν χάλια στο πρωτάθλημα.
1: Στο μπάσκετ πήρε ο Παναθηναϊκός το ευρωπαϊκό και το πρωτάθλημα με ανατροπή. Και στο ποδόσφαιρο ήταν χάλια μέχρι που ήρθε με τη Λίμπαρ, έριξε το βάρος στην Ευρώπη και το πήρε. Ακριβώς.
0: Απλά.
1: Ναι, απέναντι. Ναι. Και στο μπάσκετ είναι ανάποδα. Έχει αποτύχει στο ποδόσφαιρο, χωρίς τίτλο έμεινε.
0: Και πάει στο μπάσκετ βόλεϊ, να πάρει τη μεγάλη. Πάλι τίποτα, χάλια στο ναι. βόλεϊ, ανδρών
1: ναι,
0: και γυναικών, εντάξει.
1: Και πάει να... και πάει να πάρει το ευρωπαϊκό στο μπάσκετ που συμμετέχει για πέμπτο διαδοχικό Final Four και τόσο πολύ του λείπει.
0: Θρίλε Φέρτο λέει εδώ ο φίλος μας, αντί για Φέρτο Σκέτο, ναι. που ο Ακύλα λέει να το κάνει Θρίλε Φέρτο. Αλλά ο Ακύλας νομίζω είχε έρθει εδώ, είχε μιλήσει στον Πέτρο του Μαυρογεννίδη και του Βασίλη Παπα-Νικολάου και είχε ναι. πει ότι δεν πολύ ασχολούμαι. Γιατί αν είδε στο διαδίκτυο το λέγανε Παουκτζή. Φέρτο ρε Ακύλα για τα 100 χρόνια και τέτοια.
1: Ναι.
0: Αλλά έχει πει ότι δεν ψηλά ασχολείται με το ποδόσφαιρο. Αν είναι κάτι, λέει είναι πανσεραϊκός. Επειδή έχει καταγωγή από τις αίρες.
1: Μπράβο.
0: Αυτό. Καλησπέρα στο φιλαράκι μου τον Τσιπού. Είναι λέει μουντή ημέρα εδώ στη Βέρεια. Καλή εκπομπή και φιλιά μας στέλνει.
1: Φιλιά και από εμάς.
0: Και στο Μιχάλη τον αδερφό μας από την Κρήτη. Ανυπομονή για το Final Four. Δεν θα έρθει.
1: Κρήτη πού?
0: Τώρα ξέχασα, πώς γίνεται να το ξέχασα.
1: Χανιά, ρε,
0: πού είσαι, Μιχάλη, θύμισε μου, φίλε.
1: Άγιο Νικόλαο.
0: Η μνήμη μου είναι tragic. Τι λέει, θα έρθεις για καφέ Νταμέο. 10 λεπτά μακριά από το γήπεδο της Σάλκε. Φίλε, το βγάζω φωτογραφία. Γιατί θα έρθω σίγουρα.
1: Γκελζενκίρχεν. Μάλιστα.
0: Σάλκε έπαιζε ο Κυριάκος Παπαδόπουλος με Ραούλ, και Νόιερ.
1: Ναι, ναι.
0: Είχε πάει στους 4 του Τσουλού τότε. Μια χρονιά, το θυμάσαι. Με Μάντσεστερ, νομίζω. Είχε αποκλειστεί από τη Μάντσεστερ. Ευχαριστώ, φίλε μου, Φίλιππε. Ο Παύλος έστειλε μήνυμα και λέει: περιμέντε, ρε παιδιά. Εγώ το 2022 στο Μάτς Μίλαν Αταλάντα 2-0, τι πρωτάθλημα πανηγύρισα. Αποκλείεται.
1: Πότε το 2000?
0: Α, μπράβο, ρε. Ναι, ναι. Δεν το πήρε με το 2022 που το πήρε με το γιο του Μαλντίνη Μίλαν. Έχει δίκιο.
1: Το 22.
0: Με τον Πιόλι. Έλα ρε, με τον Πιόλι.
1: Παναγιά μου, ναι, να τρίχιασαι. Είπες το όνομα και να τρίχιασαι. Ναι, έχεις δίκιο.
0: Ναι, ναι. Με τον Πιόλι το πήρε, έχεις δίκιο.
1: Έχουμε, και Μαλτίνη τεχνικό διευθυντή. Έχουμε πάρει με Πιόλι πρωτάθλημα, ναι. Πριν από 4
0: και 4 Τσούλου τότε.
1: Ναι, ναι.
0: Με τον Πιόλι.
1: Έχεις δίκιο, σωστός.
0: Γεια σου, Μαραγκέ, καλησπέρα. Ελάτε Θάσο και αφήστε τη Γερμανία, λέει ο Ζούγκας 7. Παναγία μου, λέει τι θα ζήσουμε σε μία εβδομάδα 15.000 Ολυμπιακοί μέσα στο ΑΚΑ. Θα έχει τόσους,
1: λογικά.
0: Πόσο, 20 δεν χωράει?
1: Κοίτα, αν υπολογίσεις ότι παραδοσιακά κάνουν ντους τα εισιτήρια εκεί, Παναθηναϊκοί και Ολυμπιακοί, και βολεύει τώρα όσο να είναι οι Έλληνες να τα πουλήσουν σε Έλληνες, αν ο Ολυμπιακός πάρει και τα εισιτήρια των Παναθηναϊκών.
0: Ηράκλειο είναι ο Μιχάλης Αμπρού.
1: Και εντάξει, εκτός δηλαδή από τους αιώνιους, άντε και τη Φενέρ, δεν υπάρχουν άλλες ομάδες στο μπάσκετ στην Ευρώπη. Ναι, σίγουρα Παρτίζαν και Ερυθρός Αστέρας, αλλά δεν πηγαίνουν συχνά στα Final Four. Πού να έχουν κόσμο και να πεις.
0: Η Φενέρ έχει λαό.
1: Ναι, ναι, ναι. Είπε αιώνι, Φενέρ και τις δύο ομάδες ναι, ναι. της Σερβίας. Πού να πεις ότι θα πάω σε ένα Final Four και θα έχουν. Και Μακάμπι. Σημαντικό έτσι. Θα μαζέψουν πάνω από 500.000 άτομα.
0: Ο Στελάρας ο φίλος, εντάξει, για πλάκα ξέρω ότι το λέει για πλάκα. Φαντάσου λέει προσπαθούν να θυμηθούν πότε πήραν τελευταία φορά πρωτάθλημα και εμείς έχουμε 15 Champions League.
1: Εντάξει, και εμείς είμαστε δεύτεροι σε κατακτήσεις, αδερφέ.
0: Μάνο αδερφέ μου, επειδή θα ήταν ιδανικό αυτό. Ελάτε Κρήτη, λέει, να πιούμε ρακές και να δούμε μαζί Final Four. Πόσο θα το ήθελα, αλλά δουλεύουμε δυστυχώς. Πυρετοδός αυτές τις μέρες και με το Μουντιάλ.
1: Και μόνο που το λες.
0: Αλλά πραγματικά δεν θα ήταν. Τέλειο. Να βάλω τις κρόξ μου και να πάρω τη βερμούδα μου και τον πύλο και να φύγω με το πλοίο να πάω.
1: Τέλειο.
0: Ηράκλειο εκεί, Κρήτη, Ρέθυμνο, ξέρω, Χανιά να δω. Να δω και να πιω και να φάω. Τι τραγούδι θα λέει ο Ολυμπιακός αν το πάρει στο ΑΚΑ? Τι τραγούδι θα λέει ο Ολυμπιακός?
1: Ο Μάνος που είναι.
0: Ο Μάνος δεν λέει, έλα Κρήτη λέει.
1: Α.
0: Ελάτε μάλλον, όχι έλα. Ελάτε Κρήτη να πιούμε ρακές, τώρα γράφει, θα μας
1: πάμε,
0: πει.
1: Πάμε στον ονό του Κωνσταντίνου.
0: Πού?
1: Στα Χανιά.
0: Αμα μαγικά. Και Ρέθυμνο είναι μαγικά.
1: Ναι.
0: Ωραία η Κρήτη. Καμιά νέα είδηση να δούμε? Όχι. Είπαμε 10 ώρα έχει Eurovision, ε.
1: Ναι.
0: Καραλής δεν έχει πει δείξει ακόμα. Ωραία. Περιμένουμε και την προσπάθεια του Καραλή. Ο Ντουμπλάντης πέρασε στα 5.60, ο Καραλής θα έχει αφήσει να πάει στα 5.70. Σιτία. Σιτία είναι ο φίλος ο Μάνος και εννοείται με πέρα παρέα, εννοείται δεν τον άφηνα μόνο του. Και η Ζάλγκυρης έχει κόσμο, λέει ο Τριαντάφυλλος και έχει δίκιο. Η Λιθουανή γενικά είναι στο μπάσκετ πολύ δυνατή.
1: Σωστό. Εντάξει, έχουν και σχολή.
0: Μπασκετομάνα, ναι. Mm-hmm. Αυτή είναι όντως μπασκετομάνα.
1: Λεωνίδας και Πρίλο πάνε πακέτο.
0: Ναι, πριν τον άφηνα.
1: Δεν σπάει αυτό το δίδυμο.
0: Ναι. Τα αδέρφια της Πάθας με τάσχουν στο διπλό της Γενέβης. Για ποιον ενδιαφέρεται για το τένις.

0: δικό μας το σπίτι σε άλλος νοικιάστηκε, λέει ο Κωνσταντίνος, αν το πάρει ο Ολυμπιακός το ΑΚΑ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Η Λιόλιου.
1: Ο Λιόλιου το λέει, ναι.
0: Λιόλιου. Ναι, ναι, Λιόλιου. Σήμερα η μεγάλη ΑΕΛ πρέπει να κερδίσει για την ιστορία της και μόνο. Αύριο έχει γενέθλια ΑΕΛ 17 Μαΐου του 1964, λέει ο Παυλάρας. Κορεδεύει στο γήπεδό μας στην Όλγουν Αρένα για το Ευρωπαϊκό του Ολυμπιακού. Πόσο χρόνο είναι ο εγκέφαλος? 5. Το γήπεδό μας το γενιάσαμε με double πρώτα και σαν ΑΕΚ που είμαστε. Το παραχωρήσαμε και στον Ολυμπιακό, λέει ο Μάνος από την Κάλυμνο. Ποιος ειρωνεύτηκε την Όλγουν Αρένα? Απλά ο Δημήτρης έκανε αναφορά ότι ο Ολυμπιακός πήρε Ευρωπαϊκό στο ποδόσφαιρο στην Όλγουν Αρένα, στην ΟΠΑΠ τότε, και τώρα πάει να πάρει και στο νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού στο μπάσκετ. Δηλαδή τελείως χιουμοριστικό. Ούτε ειρωνεύτηκε κανείς στο γήπεδο της ΑΕΚ, φίλε μου, ούτε καμία
1: τώρα,
0: ομάδα.
1: Ευθύνη για το τι αντιλαμβάνεται καθένας από κάτι που ακούει.
0: Αν μας ακούς γενικότερα, νομίζω δεν έχουμε ποτέ ασχοληθεί με κάτι τέτοιο, φίλε μου.
1: Εντάξει.
0: Να ειρωνευτούμε κιόλας. Για βάλε, ρε Κωνσταντίνε, το.
1: Την παραγγελιά εδώ του ακροατή.

0: Άκυρη προσπάθεια του Καραλή. Δεν μπόρεσε να περάσει τα 5.60. Ο Ντουμπλάτης άφησε τα 5.70. Έχει περάσει τα 5.60. Να δούμε και τη δεύτερη προσπάθεια του Μανόλο. Κομματάρα γράφει εδώ ο φίλος ο Τζόρτζ για το Alice in Chains. Πολύ ωραίο τραγουδάκι, ναι. Ωραίο.
1: Ναι. Να πούμε σπουδαία κίνηση από τον Ζαόν που ανακοίνωσε τη συνεργασία του με τον Γιάννη Καλμαζίδη. Αφήνει τον πάγκο του Όφη, της ανδρικής ομάδας του Όφη, για να αναλάβει την ομάδα γυναικών του Ζαόν.
0: Φίλε μου Χρήστο, που λες, γιατί έχουμε δεδομένο ότι την Κυριακή θα είναι 15.000 Ολυμπιακοί στο ΑΚΑ, έχουν περάσει και δεν το ξέρουμε, λέει. Προφανώς και ο φίλος που το έστειλε, μα αυτό θέλει να γίνει, έτσι. Είναι το όνειρό του. Δεν είναι ότι ο Ολυμπιακός πέρασε τη Φενέρ. Πολύ δύσκολο το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Φενέρ. Και είναι και ενεργεία πρωταθλήτρια Ευρώπης η Φενέρ, δεν πρέπει να το ξεγράφουμε αυτό. Απλά είναι το όνειρο κάθε Ολυμπιακού, πιστεύω, αυτή τη στιγμή. Φαντάζομαι αντίστοιχα θα ήταν και για τους φίλους του Παναθηναϊκού, αν γινόταν στο ΣΕΦ και ήταν ο Παναθηναϊκός Final Four. Θα ήταν αυτό το όνειρό τους, φίλε, να δουν την ομάδα να το σηκώνει.
1: Προσωπικά το Κυριακή δεν το.
0: Ούτε εγώ, το πέρασα,
1: έδωσα,
0: έτσι.
1: Το πέρασα έτσι.
0: Εγώ για το Final Four.
1: Για Παρασκευή για Final Four, ναι, γενικά, ναι, σχολίασα, γιατί οκ, okay, και Κυριακή να μην είναι. Τι θα είναι οι φίλοι της Βαλένθια και της Ρεάλ που θα έχουν αποχωρήσει και θα έχουν κάνει χώρο, ας πούμε, ως ηττημένοι ή της Φενέρ, ας πούμε. Γιατί αλλιώς δεν θα είναι 15. Πώς οι Τούρκοι δηλαδή να είναι στο ΆΚΑ. Η Βαλένθια τι θα έχει, 500 άτομα. Η Ρεάλ τι να έχει, πάνω από 500, 600, 700.
0: Η Ρεάλ μόνο
1: 700.
0: Αν πήγαινε το Champions League θα έχει.
1: Ναι, δεν, νομίζω ότι δεν ακολουθεί ο κόσμος σε Ρεάλ εξίσου.
0: Στο μπάσκετ.
1: Το μπάσκετ, ναι, με το ποδόσφαιρο. Δεν επιδεικνύει την ίδια έτσι τρέλα, στο πούμε.
0: Φίλε Μάνο, που έχει στείλει εδώ μια ανάρτηση από Instagram στο Viber, δεν παίζει, φίλε μου. Αν θες κάνει κανένα screenshot, print screen και τα λοιπά, όπως λέγεται αυτό, και στείλε, γιατί δεν μπορώ να το δούμε, δεν ανοίγει στο μηνυματάκι που έστειλες. Φαντάζομαι κάτι καλό θα είναι. Αυτό, τίποτα άλλο. Να πούμε στον κόσμο της ΑΕΚ ότι η Ένωση θα πραγματοποιήσει στις 5.30 την προπόνησή της στην Όλγουιν Αρίνα πριν τον ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Όλες οι θύρες του γηπέδου θα ανοίξουν από τις 5. Όλες. Επαναλαμβάνουμε, όλες οι θύρες για τους φίλους της ΑΕΚ που θέλουν να βρεθούν στο γήπεδο και να αποθεώσουν έτσι για πρώτη φορά την πρωταθλήτρια ΑΕΚ. Έτσι. Φαντάζομαι και αύριο θα είναι ηλεκτρισμένη η ατμόσφαιρα, θα είναι πολύ ωραία. Που η ΑΕΚ θα υποδεχθεί ως πρωταθλήτρια τον Ολυμπιακό. Αλλά και σήμερα στην τελευταία ανοιχτή έτσι προπόνηση θα έχει ωραίο show εκεί στη Νέα Φιλαδέλφια από τους φίλους της Ένωσης που γιορτάζουν την επιστροφή στην κορυφή της Ελλάδας και μια πολύ επιτυχημένη χρονιά για τον Νίκολιτς και τους παίκτες.
1: Ξεκάθαρα. Ήταν πετυχημένη ούτως ή άλλως η χρονιά και να μην το κατακτούσε το πρωτάθλημα η ΑΕΚ, διότι ξεκίνησε, πέρασε τρεις προκριματικούς γύρους, μπήκε στην Ευρώπη. Πήρε πόσους βαθμούς, έφτιαξε τη βαθμολογία της, έφτασε μέχρι τα προημιτελικά Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης, διεκδίκησε.
0: Βλέπω τα. Μου στείλε ο Μάνος στο Instagram. Μαγικό μέρος, δες το κι εσύ. Η φωτογραφία που μου έστειλε.
1: Για Κρήτη.
0: Σιτία.
1: Όπου υπέροχα. Μαγικά.
0: Εκεί θα πάμε με τον Μάνο. I love Σιτία. Και έχει στείλει υπέροχα. Και. Σε διάκοψα και ζητώ συγγνώμη. Ναι, και έχει στείλει και τέτοιο, τριάδα.
1: Α, να την αναφέρουμε.
0: Ρόζεμπορκ, ναι. Πόρτο και Μπόντο Γκλίμπτ.
1: Ρόζεμπορκ, Μπόντο Γκλίμπτ, δύο από την Νορβηγία, ναι, και Πόρτο.
0: Okay. Αυτή την τριάδα δίνει ο Μάνος.
1: Πάρα πολύ ωραία. Καλή τύχη, Μάνο μου. Λοιπόν, και μπήκε σε διαδικασία λοιπόν η ΑΕΚ του Νίκολιτς πρωταθλητισμού από τον πρώτο κιόλας χρόνο και όχι μόνο αυτό, κατάφερε να πάρει και το πρωτάθλημα 14ο στην ιστορία της. Εξαιρετική πραγματικά σεζόν για τους κιτρινόμαυρους, οι οποίοι με εντυπωσίασαν την Τετάρτη, διότι Κυριακή βράδυ πανηγύρισαν το πρωτάθλημα. Δύο μέρες αυτό που έτσι δηλώσεις πανηγυρικές και τα λοιπά, οι άνθρωποι ουσιαστικά μισή προπόνηση παύλα χαλάρωση, ούτε καν κανονική προπόνηση κάνανε και πήγαν στην Τούμπα και ήταν μια ομάδα
0: πολύ καλύτερη,
1: πειθαρχημένη, συγκεντρωμένη
0: και με 5 αλλαγές και πρωταθλήτρια και χαλαρή.
1: Ναι, δεν ήταν τριαλαρή τριαλαρό.
0: Και ο Νίκολης πολύ σοβαρός, να το βλέπεις στον πάγκο.
1: Ναι. Βρήκαν κίνητρο στο να διατηρήσουν το ΑΕΤ, το οποίο τρέχει από 26 Οκτωβρίου.
0: Είχε χάσει τον Ολυμπιακό στο Καρισκάκη 2-0 και έκτοτε δεν μετράει ήττα στο πρωτάθλημα. 23 παιχνίδια.
1: 23 παιχνίδια, 16
0: νίκες. Το ρεκόρ της νομίζω είναι 31, αλλά είναι πολύ παλιά. Δεν σπάει φέτος αυτό.
1: Εντάξει, θα το πάει για,
0: του
1: χρόνου.
0: Ναι, ναι, το μεταφέρει.
1: Αν δεν χάσει την, την Κυριακή.
0: Μεταφορά ήττη του. Όπως ήταν εισιτήριο.
1: Σωστό.
0: Το μεταφέρει στον Γκοβ.
1: 9 ντέρμπι.
0: Ναι, ναι.
1: Χωρίς ήττα.
0: Το άλλο είναι τραγικό στατιστικό, ρε φίλε. Ο Παναθηναϊκός είχε ένα γκολ στα τελευταία 10 ντέρμπι. Κάτι τέτοιο.
1: Ναι.
0: Αυτό που βάλει στο Καρεσκάκι σου τα μπόρδα.
1: Εδώ δεν βρίσκει, δεν κάνει τελική στην αιστεία. Πού να βάλει γκολ.
0: Με τον Ολυμπιακό τώρα έχει 0 σουτ στο στόχο. 0 κόρνερ. 0 γκολ, εντάξει, έχασε ένα 0. Τέλος πάντων. Ο Θεός στέλνει και αυτός τριάδα. Τον Ντέλα, Αλαβές, Κρεμονέζε.
1: Τον Ντέλα, Αλαβές, Κρεμονέζε. Οκ.
0: Κρεμονέζε, εσύ που το ξέρεις καλά.
1: Με την Ουντινέζε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ναι, κοίτα να δεις. Η Κρεμονέζε είναι στο μείον 1 από τη Λέτσε και μία από τις δύο θα πέσει. Οπότε ποντάρει στο κίνητρο ο φίλος.
0: Ναι.
1: Όχι ότι δεν γίνεται.
0: Να δούμε, Τέο. Good luck αν το έχεις παίξει. Ρε παιδιά, ψυχραιμία. 14 πρωταθλήματα σε 102 χρόνια η ΑΕΚ, λέει ο Δημήτρης. Εντάξει, φίλε μου, είναι και το πρώτο της Νάτρα που λέει ο λόγος. Είναι πρωτάθλημα. Θα το πανηγυρίσουν οι άνθρωποι. Εσύ θα πανηγυρίζεις το δικό σου πρωτάθλημα, ό,τι ομάδα και αν υποστηρίζεις. Ωραία είναι αυτά. Τελειώνει ο χρόνος, έχει μπει ο Μάιος. Ακολουθεί Μουντιάλ, η αγαπημένη της ομάδα έχει πάρει το πρωτάθλημα, το πανηγυρίσουν.
1: Ναι, και μπράβο σε όποιον το πήρε. Δηλαδή, τι, θα πρέπει να ψάξουμε να βρούμε κάτι για
0: δεν
1: να.
0: Δεν έχει σημασία ότι έχει 14 και 148, ας πούμε.
1: Να μουτζουρώσουμε ή να μικρύνουμε το επίτευγμα κάποιου. Γιατί?
0: Για να ακούσουμε λίγο λιωμένο παγωτό, γιατί μετά έρχεται το φέρτο.

0: Σημαντικό επίτευγμα για τον Στρακόσια, για τον Θωμά Στρακόσια, ο οποίος είναι στην κορυφή της Ευρώπης σε clean sheets. Ναι. Έχει 23 σε όλα τα παιχνίδια και με την ΑΕ και με τη φανέλα της Εθνικής Αλβανίας. Και να καταλάβεις πόσο σπουδαίο είναι αυτό το επίτευγμα. Δεύτερο είναι ο Ράγια της Arsenal, που θεωρείται αυτή τη στιγμή ο κορυφαίος τροματοφύλακας του κόσμου, που έχει 21. Στρακόσια 23, Ράγια 21. Ο Μπουτέζ της Κόμο, τον είπα σωστά?
1: Ναι.
0: Έχει 18. 18 έχει και ο Σόμερ της πρωταθλήτριας Ίντερ. Mm-hmm. Και 15 έχει ο Σβίλαρ της Ρώμα. Οπότε ο Στρακόσα έχει πιάσει μια πολύ μεγάλη κορυφή και έδειξε φέτος ότι ήταν καταλυτικότατος σε αυτή την προθεματική πορεία της ΑΕΚ, και άκουσε και πολλά πέρσι το παιδί, που η αλήθεια είναι ότι δεν είχε ξεκινήσει και πάρα πολύ καλά. Ίσως του έλειπε και ο ρυθμός που δεν είχε από την Μπρέντφορντ. Άκουσε δηλαδή πέρσι πολλά ο Στρακός, αλλά φέτος με 23 clean sheets
1: επέστρεψε τριμήτερος.
0: Εκφαίνεται ότι είναι πολύ μεγάλος θεματοφύλακας και δικαίως παίρνει όσα λεφτά παίρνει. Και καλό παιδί, ταπεινό έτσι. Δεν προκαλεί, δεν μιλάει. Ωραίο αυτό.
1: Κομματάρα.
0: Το ανέβασε το 433, γι' αυτό το σχολίασα. Αυτά.
1: Κομματάρα αγαπημένοι.
0: Θα βάλει φέρτο ο Ακύλας, πήγα να πω, ο Κωνσταντίνος.
1: Ναι.
0: Ευχαριστούμε τον κόσμο που ήταν μαζί μας για άλλη μια φορά.
1: Ναι, πραγματικά.
0: Μας έκανε παρέα αυτό το διώρο. Πολύ σημαντική συμβολή τους στην εκπομπή με τα μηνυματάκια τους. Ο Καραλής, να πούμε ότι πέρασε τα 5.70 με την Τρίτη, οπότε συνεχίζει τον αγώνα και αυτή τη στιγμή είναι έκτος. Πάει για τη μεγάλη κόντρα έτσι με τον Ντουμπλάντης.
1: Και σε 6 λεπτά μπορείτε να συντονιστείτε, να βάλετε τους δέκτες σας στην Ρδιοσπόρ ακριβώς, να παρακολουθήσετε τη συνέχεια της μάχης.
0: Άντε, παιδιά, καλή συνέχεια, καλό Σαββατοκύριακο, με υγεία, αγάπη, χαμόγελα, μακριά από τοξικούς ανθρώπους, έτσι. Κάντε μια ωραία βόλτα, και ας είναι ο καιρός μουντός, όπου κι αν είστε. Βγάλετε μια ωραία φωτογραφία, στείλτε την εδώ στην Ερασπόρ να τη δούμε κι εμείς, να τη δουν οι επόμενοι, και να χαμογελάτε.
1: Αυτό, χαμογελάστε. Καλημέρα.

0: Era Sport 101,8.
1: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου απλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
3: Ακούτε Era Sport.

0: 9 λεπτά μετά τις 2 Ερασπόρ, 101,8. Καλό μεσημέρι, είναι η ραδιοεφημερίδα και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 4. Ο Κώστας Παλιός είναι στην ρύθμιση των ήχων, η Βιβίνη Κολοπούλου έχει την επιμέλεια για την ομαλή ροή της εκπομπής και ο Θάνος Μπλούνας είναι στο μικρόφωνο. Φτάνουμε προς την ολοκλήρωση των πρωταθλημάτων, ωστόσο και σήμερα υπάρχει η αγωνιστική δράση. Στην Super League έχουμε την προτελευταία αγωνιστική των play-out με 3 αγώνες που αρχίζουν την ίδια ώρα στις 7 και θα μεταδοθούν από την Eraspor, Αστέρας Άκτορ Κηφισιά, ΑΕΛ Νόβιμπετ Ατρόμητος και Πανσεραϊκός Πανετολικός. Με τον Αστέρα Άκτορ, έπειτα από τα αποτελέσματα της προηγούμενης αγωνιστικής που έγινε την περασμένη στα μέσα της εβδομάδας, να θέλει έναν βαθμό για να κλειδώσει την παραμονή του στην κατηγορία. Εκτός από ποδόσφαιρο υπάρχει και μπάσκετ. Στις 4 και 4 ο αγώνας Κολοσσός Ολυμπιακός για τα play-off της GBL. Ο τελευταίος αγώνας του Ολυμπιακού πριν από την συμμετοχή του στο Final Four της Ευρωλίγκας. Ήδη οι Ερυθρόλευκοι προηγούνται με 1-0 στη σειρά των αγώνων. Υπάρχει πόλο σήμερα και ο ημιτελικός ανάμεσα στην Βουλιαγμένη και τον Ολυμπιακό για την Water Polo League ανδρών, με τον Ολυμπιακό να προηγείται με 1-0 στην σειρά των αγώνων, αλλά και ο αγώνας στις 7, Ολυμπιακός Σαμπαντέλ στις γυναίκες, είναι ο δεύτερος προημιτελικός για το Champions League. Στον πρώτο αγώνα που έγινε εκτός έδρας, στην έδρα της Σαμπαντέλ, ο Ολυμπιακός νίκησε με 1-0. Νίκησε και προηγείται με 1-0 στη σειρά αυτών των προημιτελικών του Champions League. Στο ποδόσφαιρο στις 5 υπάρχει ο τελικός του κυπέλου Αγγλίας ανάμεσα στην Chelsea και τη Manchester. Ενώ από τα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα έχουμε αγώνες στην Γερμανία για την Bundesliga, με όλους τους αγώνες να αρχίζουν στις 4.30. Αυτό είναι το αγωνιστικό μενού της ημέρας. Να προσθέσουμε ότι αυτήν την ώρα είναι σε εξέλιξη οι αγώνες για το Diamond League που γίνεται στην Σαγκάη και σήμερα σε λίγη ώρα θα έχουμε και ελληνική συμμετοχή από τον Εμμανουήλ Καραλή στο Άλμα Επικοντό. Οι αγώνες μεταδίδονται από την ERT 2 Sport. Θα υπάρχει ενημέρωση και εδώ από την Eraspor. Και αρχίζουμε τα ρεπορτάζ με μπάσκετ. Ο Νίκος Μπιντέλας είναι μαζί μας για να μιλήσουμε, Νίκο, πρώτα για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος χθες είχε αγώνα για την GBL με αντίπαλο τη Μύκονο. Νίκησε εύκολα, ωστόσο το ενδιαφέρον εστιάζεται και στις κερκίδες, δηλαδή πόσος κόσμος ήταν παρόν, πώς ανταποκρίθηκε στην εμφάνιση του Παναθηναϊκού, την πρώτη εμφάνιση μετά την ήττα στην Βαλένθια και που του στέρισε τη συμμετοχή του στο Final Four, το οποίο θα γίνει στην έδρα του στο Telecom Center, αλλά και τι προκύπτει από τις δηλώσεις που έκανε μετά ο προπονητής του Εργκίν Αταμάν. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Θάνο. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές της Ερασπορ. Χθες στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων βρέθηκαν περίπου 4 με 5.000 φίλαθλοι του Παναθηναϊκού για να παρακολουθήσουν τον αγώνα με τη Μύκονο. Πριν καν συμπληρωθούν 48 ώρες από τον αποκλεισμό που γνώρισε η ομάδα στη Βαλένθια στο πέμπτο παιχνίδι των play-offs της EuroLeague. Εντάξει, υπάρχει λογικό είναι να υπάρχει μια απογοήτευση και στις τάξεις του κόσμου όπως και εντός της ομάδας. Υπήρχαν κάποια χειροκροτήματα κατά την είσοδο του Εργκίν Αταμάν όπως και μερικές αποδοκιμασίες. Ο προπονητής του Παναθηναϊκού ανταπέδωσε το χειροκρότημα προς τον κόσμο που ήταν χθες στο Telecom Center Athens. Και αυτό που ουσιαστικά κρατάμε από το χθεσινό παιχνίδι, γιατί δεν μπορούμε να μιλήσουμε ούτε για την νίκη του Παναθηναϊκού 99-75, επειδή η διαφορά δυναμικότητας είναι πολύ μεγάλη, αλλά ούτε και για αντίδραση μετά τον αποκλεισμό, ακριβώς γι' αυτόν τον λόγο, επειδή μιλάμε για δύο τελείως διαφορετικού επίπεδου ομάδες. Αυτό που κρατάμε είναι τα όσα είπε ο Τούρκος τεχνικός στη συνέντευξη τύπου, μετά την αναμέτρηση με τη Μύκονο, γιατί εκεί στάθηκε πολύ το ενδιαφέρον μας. Σίγουρα περιμέναμε να πει πολλά μετά τον αποκλεισμό της ομάδας από τη Βαλένθια. Είναι χαρακτηριστικό, Θάνο, ότι ο Άταμαν είπε ότι η χρονιά του Παναθηναϊκού είναι αποτυχημένη, αν και υπάρχει ακόμη μπροστά ο στόχος της κατάκτησης του ελληνικού πρωταθλήματος. Αλλά παράλληλα τόνισε ότι ο Παναθηναϊκός μαζί με τη Φενέρμπαχτε είναι οι δύο πιο πετυχημένες ομάδες στην Ευρώπη την τελευταία τριετία. Διότι ο Παναθηναϊκός έχει κατακτήσει την Ευρωλίγκα, έχει κατακτήσει ένα πρωτάθλημα, έχει κατακτήσει και δύο κύπελλα Ελλάδος και τόνισε χαρακτηριστικά, ανέφερε τους τίτλους που κατέκτησε ο Τούρκος τεχνικός στον Παναθηναϊκό αυτά τα τρία χρόνια που βρίσκεται στον πάγκο της ομάδας και συνέκρινε την πορεία τους μόνο με την Φενέρμπαχτε που είναι η πρωταθλήτρια Ευρώπης και θα είναι στο Final Four στο ΆΚΑ την επόμενη εβδομάδα για να παίξει τον ημιτελικό με τον Ολυμπιακό. Από εκεί και πέρα, Θάνο, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και η δήλωση που έκανε ο Έργιν Άταμαν σχετικά με, με το ενδεχόμενο. Ναι, ναι, ακριβώς.
0: Σχετικά με την παραμονή του. Ναι.
1: Ναι, ναι. Με το ενδεχόμενο να φύγει από τον Παναθηναϊκό και είπε ότι αυτό θα συμβεί, ότι θα φύγει η εβδομάδα αν χάσει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος την εμπιστοσύνη προς το πρόσωπό του.
0: Ναι. Άρα δηλαδή, η οποία ενδεχομένως όμως να έχει κλονιστεί.
1: Προφανώς. Ναι. Προφανώς. Από τη στιγμή που είναι ξεκάθαρα ότι η χρονιά είναι αποτυχημένη στον Παναθηναϊκό και το λένε οι ίδιοι οι άνθρωποι της ομάδας, είναι λογικό να έχει κλονιστική εμπιστοσύνη ενός ιδιοκτήτη προς τον προπονητή. Αλλά έχει ενδιαφέρον αυτό που είπε, γιατί ουσιαστικά ο Τούρκος τεχνικός πέταξε τον μπαλάκι στον ιδιοκτήτη, ναι, της ομάδας. Ενώ θυμίζω ότι παλιότερα μέσα στη σεζόν
0: είχε πει κάτι άλλο. Τι είχε πει?
1: Ναι, είχε πει ότι αν δεν κατακτήσουμε στο τέλος της σεζόν την Ευρωλίγκα ή το ελληνικό πρωτάθλημα, θα αποχωρήσω. Mm-hmm. Κάτι για το οποίο απέφυγε να απαντήσει στη Βαλένθια, που του έγινε σχετική ερώτηση από δημοσιογράφο
0: στην
1: Ισπανία. No. Και σηκώθηκε και έφυγε χωρίς να απαντήσει. Είπε: ευχαριστώ πολύ για τη συνέντευξη τύπου. Γεια σας.
0: Μάλλον δεν του άρεσε η ερώτηση.
1: Ναι, και βλέπουμε τώρα, δηλαδή, δίνουμε τη συνέχεια ότι ουσιαστικά πάλι δεν στάθηκε σε αυτό το κομμάτι. Πέταξε τον μπαλάκι στον ιδιοκτήτη σχετικά με το αν θα μείνει ή αν θα φύγει από την ομάδα το καλοκαίρι. Mm-hmm. Αλλά προς το παρόν, το σημαντικό είναι ότι υπάρχει ο στόχος της κατάκτησης του ελληνικού πρωταθλήματος.
0: Τους λόγους της αποτυχίας τους έχει αναφέρει, ναι, ο Αταμάν, γιατί δηλαδή ο Παναθηναϊκός απέτυχε να πάει στο Final Four, που ήταν ο πρώτος μεγάλος στόχος.
1: Κοίταξε, έχει κάνει κάποια σχόλια σχετικά με τη σειρά με τη Βαλένθια, όπως ότι έλειψε πάρα πολύ ο Κώστας ο Σλούκας,
0: ναι,
1: ή ότι ο Κέντρικ Νάν δεν πήρε βολή στα τελευταία τρία παιχνίδια απέναντι, mm-hmm, στην ισπανική ομάδα.
0: Ναι.
1: Έχει σταθεί σε αυτά τα κομμάτια ο Τούρκος τεχνικός, αλλά βέβαια αυτά είναι, Θάνο, κάποια πράγματα, δηλαδή τρία παιχνίδια απέναντι, mm-hmm, στην ισπανική ομάδα.
0: Ναι.
1: Έχει σταθεί σε αυτά τα κομμάτια ο Τούρκος τεχνικός, αλλά βέβαια αυτά είναι, Θάνο,

0: λιπεμετριάδιο.
1: Τώρα, υπάρχει μια δήλωση του ιδιοκτήτη του Παναθηναϊκού, του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, ο οποίος λέει ότι θα επανέλθουμε, βγάζει αισιοδοξία δηλαδή για το άμεσο μέλλον, εννοώ για τους τελικούς πλέον με τον Ολυμπιακό κατά πάσα πιθανότητα.
0: Ναι, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έχει δείξει την πίκρα του για, το, για αυτή την εξέλιξη που είχε η ευρωπαϊκή πορεία του Παναθηναϊκού τη φετινή σεζόν. Αλλά έχει τονίσει ότι έχουν γευτεί πολλές πίκρες και ότι ξέρουν να γυρίζουν από αυτές. Δεν έχει πει κάτι περισσότερο. Ενδεχομένως, όπως είπες και εσύ, να είναι και ένα σύνθημα αντεπίθεσης ώστε να γυρίσει ο διακόπτης, να γυρίσει το κλίμα τώρα στον Παναθηναϊκό άμεσα και να πετύχουν τουλάχιστον τον στόχο της κατάκτησης του ελληνικού πρωταθλήματος.
1: Και ένα τελευταίο αναφορά στον Παναθηναϊκό. Ο Λούκας θα είναι στη διάθεσή του για τους επόμενους αγώνες. Εννοώ όχι τώρα με την Μύκονο, αλλά μετά με την ομάδα που θα παίξει στους ημιτελικούς ή με τον Ολυμπιακό, εφόσον προκριθούν και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός στους τελικούς.
0: Ναι, ενδεχομένως να είναι παρόν στους τελικούς ελληνικού πρωταθλήματος. Δεν έχουμε κάτι
1: νεότερο.
0: Ναι, όχι.
1: Ότι
0: θα κάνει έναν αγώνα δρόμου να προλάβει το Final Four εφόσον προκρινόταν ο Παναθηναϊκός. Mm-hmm. Τώρα που δεν θα είναι ο Παναθηναϊκός στο Final Four, δεν ξέρουμε κατά πόσο θα το πιέσουν, θα πιέσουν τον αρχηγό τους οι πράσινοι ώστε να είναι έτοιμος. Αλλά βέβαια οι τελικοί έχουμε λίγο χρόνο ακόμα μέχρι τους τελικούς, οι οποίοι θα είναι αρχές με μέσα Ιουνίου. Mm-hmm. Άρα δηλαδή θα ξέρουμε περισσότερα το επόμενο διάστημα.
1: Μάλιστα. Τώρα πάμε στον Ολυμπιακό, ο οποίος παίζει απόψε στη Ρόδο με αντίπαλο τον Κολοσσό. Προηγείται με 1-0 στη σειρά των αγώνων. Λογικά θα νικήσει σήμερα και θα κλείσει, θα προκριθεί δηλαδή στους ημιτελικούς της GBL. Είναι το τελευταίο παιχνίδι του Ολυμπιακού πριν τον πρώτο αγώνα για το Final Four της Ευρωλίγκας, ο οποίος να θυμίσουμε ότι είναι την ερχόμενη Παρασκευή στις 6 στο Telecom Center. Ο Ολυμπιακός θα παίξει χωρίς Φουρνιέ, Ουόκαπ και Μιλουντίνοφ, έχει πάει στην Ρόδο χωρίς αυτούς, και ακούει τον προπονητή της αντιπάλου του στον ημιτελικό του Final Four, τον Γιασικεβίτσιους, να τον χρίζει μεγάλο φαβορί.
0: Ναι, ο Ολυμπιακός στις 4 και 4 αγωνίζεται στη Ρόδο απέναντι στον Κολοσσό, θέλει να τελειώσει τη σειρά και να προκριθεί στα ημιτελικά, έχοντας βέβαια το μυαλό του στο Final Four. Και το σημαντικότερο βέβαια για τον Ολυμπιακό, Θάνο, είναι να παραμείνουν όλοι οι παίκτες του υγιείς, καθώς πέρυσι μια τέτοια εποχή, λίγο πριν το Final Four στο Αμπουντάμπι, αντιμετώπιζε πολλά προβλήματα τραυματισμών. Αυτός είναι ο πρωταρχικός στόχος για τον Ολυμπιακό, να μην επιβαρυνθούν πάρα πολλοί οι παίκτες του και να είναι όλοι υγιείς. Και στο πλαίσιο αυτό γίνεται και μια διαχείριση από τον Γιώργο Μπαρτζόκα και τους συνεργάτες του. Είπες εσύ ότι θα λείπουν Μιλουτίνοβ, Γόκαπ και Φουρνιέ. Βλέπουμε ότι...
1: Εκεί εντάσσεται αυτό, έτσι, στην αποφυγή τραυματισμών και κόπωσης.
0: Δεν υπάρχει κάποιο θέμα, όχι. Απλώς έχει ενδιαφέρον το ότι λείπει για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι ο Φουρνιέ. Mm-hmm. Αλλά δεν νομίζω ότι είναι κάτι, τουλάχιστον δεν προκύπτει κάτι από το ρεπορτάζ. Γιατί θυμίζω ότι είχε λείψει και στον αγώνα της Τετάρτης, το πρώτο παιχνίδι με τον Κολοσσό Ρόδου στο ΣΕΦ, ενώ οι άλλοι δύο που ήταν τότε εκτός, Βεζένκοφ και Χολ, είναι κανονικά σήμερα στο σημερινό παιχνίδι, θα δώσουν το παρόν. Και μάλιστα έχει ιδιαίτερη σημασία για τον Σάσα Βεζένκοφ, ο οποίος την Τετάρτη είχε γίνει γνωστό ότι αντιμετώπιζε ένα σφίξιμο στο δεξί του πόδι και γι' αυτό είχε μείνει εκτός, αλλά τελικά δεν είναι κάτι σοβαρό και θα αγωνιστεί κανονικά σήμερα. Από εκεί και πέρα, εντάξει, το μυαλό όλων φυσικά είναι στον μεγάλο ημιτελικό της Παρασκευής στο Telecom Center Athens απέναντι στην Φενέρμπαχτσε. Έκανες, πολύ σωστά είπες εσύ, ότι ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιος χαρακτήρισε μεγάλο φαβορί τον Ολυμπιακό, αλλά παρόλα αυτά τόνισε ότι η ομάδα του μπορεί να κερδίσει τον οποιονδήποτε. Και η νοοτροπία είναι αυτό που παίζει πολύ σημαντικό ρόλο σε ένα Final Four, και τόνισε ο Λιθουανός τεχνικός ότι σε μια τέτοια διοργάνωση δεν πρέπει να επηρεάζεσαι από τίποτα. Και έχουν ιδιαίτερα βαρύτητα τα λόγια του, διότι πέρυσι οδήγησε την Φενέρμπαχτσε στην κατάκτηση της EuroLeague, που ήταν το πρώτο του τρόπαιο ως προπονητής, το πρώτο του ευρωπαϊκό ως προπονητής, έχοντας κατακτήσει και άλλα τέσσερα ως παίκτης. Αλλά έδειξε πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη στην ομάδα του και ουσιαστικά ήταν και μια κίνηση να βγάλει μια πίεση από τους παίκτες του, το να χαρακτηρίσει μεγάλο φαβορί τον Ολυμπιακό. Αλλά πάντως και διάφορες δηλώσεις που προκύπτουν από παίκτες της Φενέρμπαχτσε δείχνουν ότι έχουν μεγάλο κίνητρο για να φτάσουν και πάλι μέχρι την κατάκτηση του τροπέου και να πετύχουν το back-to-back, το οποίο το έχουν καταφέρει στη σύγχρονη ιστορία της EuroLeague μόνο η Μακάμπι, ο Ολυμπιακός και η ΕΦΕΣ.
1: Μάλιστα. Με τη Φενέρ είχε παίξει ο Ολυμπιακός πέρυσι στο Final Four.
0: Όχι, ήταν ο Παναθηναϊκός ήταν στον ημιτελικό. Ναι. Τα δύο τελευταία χρόνια η Φενέρμπαχτσε.

0: τότε έπαιζε στον ημιτελικό με τον Παναθηναϊκό. Το 24 στο Βερολίνο την κέρδισε ο Παναθηναϊκός και έφτασε μετά μέχρι την κατάκτηση. Πέρυσι κέρδισε η Φενέρ και στη συνέχεια πήρε το τρόπαιο απέναντι στη
1: Μονάχα. Παιχνίδια μεταξύ τους και κλείνουμε με αυτό στην κανονική σεζόν της EuroLeague, Ολυμπιακός Φενέρ. Θυμάστε τα αποτελέσματα?
0: Ναι, ναι. Είχε κερδίσει στην Τουρκία, είχε κερδίσει η Φενέρ Μπαχτσέ. Αλλά βέβαια θα πρέπει να πούμε ότι εκείνο το παιχνίδι ήταν λίγο ιδιαίτερο, διότι ο Ολυμπιακός δεν είχε μια πλήρη σύνθεση. Έπαιζε δηλαδή στο 5 μόνο ο Ντόντα Χολ και ο Κώστας Αντετοκούμπο, που ακόμη δεν είχε φύγει από τον Ολυμπιακό να πάει στον Άρη. Ήταν τραυματίας ο Μιλουτίνοφ. Και ο Ταϊρίκ Τζόνς δεν είχε έρθει ακόμα στην ομάδα. Είχε χάσει ο Ολυμπιακός με 88-80 στις 6 Ιανουάριου. Το άλλο παιχνίδι είχε γίνει 17 Μαρτίου στο ΣΕΦ. Ήταν αυτό που αρχικά ήταν να γίνει 4 Δεκέμβρη, αλλά αναβλήθηκε λόγω της κακοκαιρίας στην Αττική. Πήγε 17 Μαρτίου. Επικράτησε πολύ εύκολα ο Ολυμπιακός με μια εντυπωσιακή εμφάνιση 104-87. Με τον Εβάν Φουρνιέ να κάνει ρεκόρ καριέρας με 36 πόντους. Και αυτό που πρέπει να κρατήσουμε σχετικά με το μεγάλο ημιτελικό είναι ότι παίζει η καλύτερη επίθεση της Ευρώπης, ο Ολυμπιακός, με 90,7 πόντους ανά παιχνίδι, απέναντι στην καλύτερη άμυνα, καθώς η Φενέρ δέχεται μόλις 80,6 πόντους ανά μάτς.
1: Πολύ ενδιαφέρον. Ευχαριστούμε πολύ τον Νίκο Μπιντέλα. Αφήνουμε τον μπάσκετ. Θυμίζουμε στις 4 και 4 τον Τζάπολ στον αγώνα Κολοσσός Ολυμπιακός. Μετάδοση εδώ από την ERA Sport και τηλεοπτική από την ERT 2 Sport. Πάμε στα ρεπορτάζ ποδοσφαίρου, αρχίζοντας από την ΑΕΚ, η οποία από σήμερα, όχι ότι δεν το έκανε και την περασμένη Κυριακή, αλλά σήμερα αρχίζουν οι εκδηλώσεις, οι εορταστικές εκδηλώσεις στην Νέα Φιλαδέλφεια, στην Allwyn Arena, για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, οι οποίες θα κορυφωθούν αύριο. Χθες είχαμε δείπνο από τους ποδοσφαιριστές που παρέθεσαν οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ στον ιδιοκτήτη της ομάδας, τον Μάριο Ηλιόπουλο, και εμείς πάμε για να μάθουμε περισσότερα από τον Μίλτο Θεοδοσίου. Καλό μεσημέρι, Μίλτο.
2: Φίλες ακροατές, πράγματι η ΑΕΚ κινείται σε ρυθμούς για την κατάκτηση του 14ου πρωταθλήματος στην ιστορία της. Διήμερη πιέστα θα είναι, αρχής γενομένης από σήμερα. Καταρχάς, όπως αυτές τις μέρες και από χθες που έκανα μια επίσκεψη εκεί στη Νέα Φιλαδέλφεια, έχει γεμίσει η πόλη με αφίσεις με το 14ο πρωτάθλημα, με τα παλιά πρωταθλήματα από τον Περισσό και προς τα κάτω όλο δρόμο, κατά σειρά με τα πρωταθλήματα και τις φανέλες που φορούσε η ΑΕΚ τότε που κατακτούσε τους τίτλους. Είναι μια πολύ ωραία εικόνα. Έξω από την Allwyn Arena υπάρχει μια τεράστια σημαία με το δικέφαλο αετό. Γενικά ο κόσμος θα βρεθεί και σήμερα και αύριο στη Νέα Φιλαδέλφεια. Θα ζήσει μαγικές στιγμές. Μια ανταγωνιστική φιέστα αναμένουμε, με πολλές εκπλήξεις για τον κόσμο, με αποκορύφωμα την απονομή του τροπέου ότι θα ακολουθήσει στη Νέα Φιλαδέλφεια, γιατί προηγουμένως υπάρχει ματ. Από σήμερα λοιπόν αρχίζουν αυτές οι εορταστικές εκδηλώσεις για τον κόσμο, με happenings έξω από την πλατεία του ΑΕΤΟΥ στην Allwyn Arena. Οι πόρτες θα είναι ανοιχτές για το κοινό για την ανοιχτή προπόνηση από τις 5 και στόχος των ανθρώπων της ΑΕΚ είναι να γεμίσει όλο το γήπεδο. Ότι θα είναι κατάμεση στη Νέα Φιλαδέλφεια.
1: Και για όλη τη διάρκεια της προπόνησης, Μίλτο, να το διευκρινίσουμε γι' αυτό.
2: Είχαμε πει προχθές, αλλά δεν ήταν ακόμα σίγουρο. Τελικά θα είναι για όλη την προπόνηση ανοιχτές οι θύρες. Θα μπορούν να κάτσει ο κόσμος μέσα, να αποθεώσει τους πρωταθλητές και πραγματικά να το διασκεδάσει για την ομάδα του Μάρκο Νίκολης. Και καταλαβαίνει κανείς ότι οι εικόνες θα είναι εντυπωσιακές.
1: Και κυρίως αυτό είναι μια προσφορά για τους φιλάθλους που δεν έχουν καταφέρει να βρουν εισιτήριο. Μαθαίνω και εγώ ότι η ζήτηση ήταν τρομερή ή και είναι τρομερή για το αυριανό παιχνίδι, και για εισιτήρια και για προσκλήσεις. Τρομερή.
2: Τεράστια η ζήτηση, πράγματι. Για όσους δεν καταφέρουν λοιπόν να βρεθούν στο γήπεδο, μπορούν να βρίσκονται σήμερα να υποδώσουν τους πρωταθλητές Ελλάδος για το 2026. Και η ζήτηση ήταν τρομερή. Δεν κατάφεραν όλοι να βρουν εισιτήριο και για προσκλήσεις, αλλά και για δημοσιογραφικές διαπιστεύσεις. Να σας πω ότι έγιναν αιτήματα, 400 αιτήματα, και μπορεί να ικανοποιηθούν μόνο 120 από την πλευρά. Λοιπόν, τι συμβαίνει από τη δίψα και τη ζήτηση να βρεθεί κάποιος να δει από κοντά την απονομή του πρωταθλήματος.
1: Για επανέλαβε, επειδή έκανε διακοπές, πόσα αιτήματα για προσκλήσεις υπήρχαν και πόσοι μπορούσαν να εξυπηρετηθούν?
2: Υπήρχαν στην ΠΑΕΑΕΚ 400 αιτήματα για διαπιστεύσεις τηλεοπτικές. Μόνο γι' αυτό σας λέω.
1: Διαπιστεύσεις τηλεοπτικές είπες? Τηλεοπτικές είπες.
2: Δημοσιογραφικές.
1: Ναι, ναι.
2: Για να καλύψουν το γεγονός. Είτε να δουν από κοντά τι.
1: Άρα τριπλάσιες του αριθμού που μπορεί να δεχτεί το γήπεδο.
2: Ακριβώς. Ναι. Άρα καταλαβαίνει κανείς τι γινόταν και τις προσκλήσεις. Και μάλιστα ήταν. Μακάρι να μπορούσαμε να εξυπηρετήσουμε τον κόσμο, αλλά είναι η δουλειά μας αυτή. Το ζητούμενο είναι ότι ο κόσμος θα το διασκεδάσει. Θα βρεθεί από νωρίς στην Νέα Φιλαδέλφεια. Ήδη μαζεύεται κόσμος. Πέντε ανοίγουν οι θύρες. Σε όλο το γήπεδο ανοίγουν, όχι μόνο κάτω. Άρα θα είναι σχεδόν κατάμεστο το γήπεδο για να αποθεώσουν τον κόσμο. Να αποθεώσουν τους παίκτες και τον Μάρκο Νίκολης. 5.30 αρχίζει η πόλη. Είμαστε εκεί για να το καλύψουμε. Από εκεί και πέρα τώρα. Αύριο θα κορυφωθεί, όπως είπαμε, η φιέστα. Έχουν εκδηλώσει για μικρούς και μεγάλους, συγκροτήματα, μουσικές, happenings. Μέσα στο γήπεδο, εφόσον τελειώσει ομαλά το ματς με τον Ολυμπιακό, θα γίνει και η απονομή του πρωταθλήματος και θα ακολουθήσει και εντός γηπέδου και εν συνεχεία ενδεχομένως εορταστικά σε κάποια μπουζούκια η ομάδα. Θα το δούμε όμως αύριο βράδυ αυτό. Πάντως θα είναι πολύ, πολύ ωραία η ατμόσφαιρα και πολύ ωραία τα happenings που θα ετοιμάσει η ΠΑΕ ΑΕΚ, πραγματικά θα αρέσει πάρα πολύ στον κόσμο.
1: Μάλιστα. Άρα να πάει ο κόσμος από νωρίς εκεί. Υπάρχουν και άλλες δράσεις όπως η εθελοντική αιμοδοσία, τα μουσεία της ΑΕΚ που έχει βγει το πρόγραμμα πώς θα λειτουργήσουν. Εν πάση περιπτώσει θα είναι δύο μέρες γιορτής για την ΑΕΚ και για την περιοχή της Νέας Φιλαδέλφειας που βρίσκεται η έδρα της ομάδας.
2: Ναι, πέρα από το τη φιέστα όμως υπάρχει και αγώνας.
1: Βεβαίως.
2: Και στο μυαλό των παικτών και του Νίκολης αλλά και των ποδοσφαιριστών της ΑΕΚ είναι να είναι προσαρμοσμένοι, συγκεντρωμένοι γιατί είναι ένα τελευταίο παιχνίδι. Η ΑΕΚ και στην Τούμπα είδαμε ότι ήταν απόλυτα συγκεντρωμένη στο στόχο, έπαιξε ως πρωταθλήτρια, έπαιξε συγκεντρωμένα, αποφασιστικά, έβλεπε τις ευκαιρίες της, ήταν κοντά να πάρει ακόμα μια σημαντική νίκη στην Τούμπα, ένα διπλό. Χωρίς να έχει το βαθμολογικό κίνητρο, ισοφαρίστηκε στο τέλος από μια δράνεια αμυντική, αλλά παρουσιάστηκε όπως έπρεπε παρά τις αλλαγές. Αυτό θέλουν να συνεχίσουν να κάνουν και αύριο οι παίκτες, να μην χαλάσουν την εικόνα, να συνεχίσουν και απέναντι στον Ολυμπιακό να δείξουν ότι είναι η καλύτερη ομάδα στην Ελλάδα. Παίζουν εντός έδρας, θέλουν να ευχαριστήσουν τον κόσμο και όποιες αλλαγές κάνει ο Μάρκο Νίκολιτς να έχουν ως στόχο να είναι όλοι απόλυτα προσιλωμένοι. Να δούμε ένα Γιοβιτζίνι αύριο, για μετά από καιρό αυτό το επιθετικό δίδυμα, γιατί ο Βίλιαν δεν έχει χτυπήμα στα πλευρά, να δούμε σε τι κατάσταση είναι. Και ενδεχομένως κάποιες αλλαγές στην άμυνα, ίσως ο Πίλιος πάλι βασικός ή ο Περέιρα αριστερά. Δεν θα αλλάξει πάρα πολύ το βασικό.
1: Ναι, τώρα που λες για Περέιρα, διαβάζουμε σήμερα δημοσιεύματα σχετικά με την παραμονή ή όχι μετά το τέλος του πρωταθλήματος. Έχεις κάτι να μας πεις από αυτού?
2: Από εβδομάδα θα έρθουν οι ατζέντιδες. Η πρόθεση και του ιδίου και της ΑΕΚ είναι να ανανεώσουν και ο ίδιος περνάει καλά εδώ, θέλει να είναι στην ΑΕΚ, έχει κατακτήσει το πρωτάθλημα παρά τα 36 του χρόνια, έδειξε ότι όταν είναι υγιής μπορεί να προσφέρει πολλά με την εμπειρία του και την ποιότητά του στην ομάδα, το έδειξε και στα προκριματικά νωρίς το καλοκαίρι έτος στην Ευρώπη, το έδειξε και στα play-off που ήταν υπεραπαραίτητος, βέβαια είχε και κάποια προβλήματα που τον άφησαν πίσω και κάποια έτσι αστάθεια στην απόδοσή του μέσα στη σεζόν. Παραμένει στα μάτια του Νίκολης μια πολύτιμη μονάδα και οι άνθρωποι της ΑΕΚ θα κάνουν συζητήσεις για να καταφέρουν να το αποσπάσουν ένα νέο συμβόλαιο για ένα ή συνέχεια χρόνο σίγουρα, με μειωμένες όμως αποδοχές. Γιατί σίγουρα όταν είσαι 36, 1,5 εκατομμύριο συμβόλαιο. Σίγουρα αν δεχτεί και ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής με λιγότερα χρήματα να μείνει, όπως έγινε και με τον Γκατσίνοβιτς που ήθελε να μείνει, η ΑΕΚ θα το ανανεώσει το συμβόλαιο γιατί έχει και στον Μάρκο Νίκολη. Ένα ποδοσφαιριστή, θυμίζω, που όποτε έπαιξε δείχνει πολύ καλά σημάδια.
1: Ναι. Και ειδικά, στα τελευταία παιχνίδια, στα play-off.
2: Και στα play-off και στην Ευρώπη είναι απαραίτητο. Εντάξει, είπαμε ότι η ΑΕΚ θέλει να έχει ένα μεγάλο ρόστερ του χρόνου γιατί παίζει στο Champions League. Στην Ευρωπαϊκή Διοργάνωση σίγουρα. Οπότε θέλει να έχει ένα μεγάλο ρόστερ, είτε παίζει βασικό είτε ως αλλαγή. Το θέμα είναι να είναι μέσα στους παίκτες που εκτιμάει. Μάλιστα. Να πω επίσης.
1: Ναι, και
2: ότι
1: να κλείσουμε με αυτό, Μίλτο.
2: Βεβαίως. Η ΑΕΚ θυμίζω ότι είναι πάνω από 6,5 μήνες αίτητη στο πρωτάθλημα. 23 μάτσα αίτητη και αυτό δείχνει ότι έφτασε πανάξια στον τίτλο. Αλλά πέρα από τα 23 μάτσα αίτητη που είναι η ΑΕΚ, είχε 23 κλήσει ως 300 και αναδείχθηκε κορυφαίο στην Ευρώπη στην επίδοση αυτή.
1: Μάλιστα.
2: Τα περισσότερα μάτς με καθαρές θεστίες.
1: Χωρίς να δεχτεί γκολ.
2: Ο επόμενος ήταν ο Νταβίντ Ράγια της Άρσελαν με 21 μεγάλους τερματοφύλακες. Γι' αυτό λέω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το επίτευγμα αυτό και για την άμυνα της ΑΕΚ αλλά και τον τρόπο που αγωνίζει τον Νίκολη. Ήθελε αυτό το μισό μηδέν που λέμε για να παίρνει τις νίκες. Όσον αφορά το τραπέζι που λες του Μάριου Ηλιόπουλου που του έκαναν οι παίκτες, όντως έγινε χθες στα νότια προάστια. Ήταν πρωτοβουλία του ενός εκ των αρχηγών του Πέτρου Μάνταλου. Έκαναν το τραπέζι πράγματι στο διοικητικό ηγέτη της ΑΕΚ να τον ευχαριστήσουν για τη στήριξη όλη τη χρονιά και να τον εκδηλώσουν το σεβασμό τους προς αυτόν και σε πολύ ευχάριστο κλίμα παρουσία του Νίκολιτς και του Ριμπάλτα συνεχίζουν όλοι μαζί ενωμένοι για το καλό της ΑΕΚ.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Μίλτο Θεοδοσίου.
2: Καλή συνέχεια.
3: Ερασπορ 101,8. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Ακούτε Eraspor.
1: 34 λεπτά μετά τις 2, ακούτε Era Sport στους 101,8, είναι η ραδιοεφημερίδα, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 4, αφήνουμε την ΑΕΚ, πάμε στον Ολυμπιακό. Το πρώτο που θέλουμε να μας πει ο Γιάννης Ράνιος, τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, είναι ποιον συνδυασμό αποτελεσμάτων θέλει ο Ολυμπιακός, ποιο αποτέλεσμα δηλαδή να έρθει στο ΑΕΚ Ολυμπιακός συνδυαστικά με το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, που θα διεξάγεται την ίδια ώρα, λίγο πιο μακριά, στο Απόστολος Νικολαίδης, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, προκειμένου να κατακτήσει τη δεύτερη θέση που οδηγεί του χρόνου στο Champions League. Καλό μεσημέρι, Γιάννη.
5: Καλό μεσημέρι και εσένα και στους ακροατές. Θέλεις μήπως να κάνουμε και συνδυασμό με την Αστον Βίλα, που την είδαμε χθες να κερδίζει τη Λίβερπουλ και να κλειδώνει, όπως όλα δείχνει, την τέταρτη θέση. Και αν πάρει και το Europa και ο Ολυμπιακός τη δεύτερη θέση, γίνεται λίγο πιο ευνοϊκή συνθήκη για το Champions League.
1: Ας πάρουμε τα πράγματα μετέπειτα, το επόμενο βήμα.
5: Ναι. Λοιπόν, καταρχάς ο Ολυμπιακός θέλει νίκη. Εφόσον κερδίσει ο ίδιος, δεν τον ενδιαφέρει τι θα κάνει ο ΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό. Εάν δεν νικήσει την ΑΕΚ ο Ολυμπιακός, θέλει καλύτερο αποτέλεσμα από τον ΠΑΟΚ.
1: Δεν θέλει νίκη του ΠΑΟΚ. Αν δεν νικήσει ο Ολυμπιακός την ΑΕΚ, δεν θέλει να νικήσει ο ΠΑΟΚ τον Παναθηναϊκό. Αυτό.
5: Αυτό είπα. Ότι από εκεί πέρα, για να μην μπλέκει το κόσμο σε σενάριο οτιδήποτε άλλο, γιατί σε όλες τις ισοβαθμίες είναι από πάνω ο ΠΑΟΚ. Ο Ολυμπιακός θα παραταχθεί με νίκη. Αυτό είναι ξεκάθαρο το μήνυμα το οποίο πέρασε και μείνει σήμερα στην προπόνηση. Γιατί χθες στη μισή ομάδα είχε το δικό της ρεπό. Και κι αν είμαστε στον τελευταίο αγώνα, στην τελευταία εβδομάδα της χρονιάς, τηρεί απαρέγκλητα αυτά τα οποία πιστεύει ο Μεντιλίμπαρ. Οπότε ο Ολυμπιακός είναι πεπισμένοι οι παίχτες ότι θα δείξουν το κάτι παραπάνω. Και ανεξάρτητα από το εορταστικό κλίμα που θα υπάρχει λόγω της φιέστας για την ΑΕΚ, αυτοί θα κάνουν τη δουλειά τους προκειμένου να πάρουν την νίκη, για να μην τους απασχολεί την ίδια ώρα τι θα κάνει ο ΠΑΟΚ μέσα στην Λεωφόρο. Βέβαια, ο Ολυμπιακός έχει να ξεπεράσει αρκετά προβλήματα πάνω σε αυτό το κομμάτι. Καταρχάς, να δει πώς θα καλύψει το κενό του Ποντένς. Κατά δεύτερο, να δούμε εάν δεν παίξει ο ΕΣΕ, που είναι το πιο πιθανό.
1: Ο Ποντένς, γιατί είναι εκτός.
5: Είναι το πρόβλημα που είχε από την διάσηση στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ.
1: Ναι.
5: Οπότε δεν υπολογίζεται για το αρχικό σχήμα. Το ίδιο ισχύει και
1: αλλά,
5: για τον ΕΣΕ.
1: Αλλά θα είναι στην αποστολή, γιατί διαβάζω ότι τους έχει πάρει όλους ο Μεντιλίμπαρ.
5: Ακριβώς, αλλά ναι. Θα είναι στην αποστολή, ακριβώς όπως και ο ΕΣΕ. Οπότε θα δούμε τον αντικαταστάτη του που θα είναι ο Σιπιόνι σε αυτή την περίπτωση, κατά πάσα πιθανότητα. Το λέω αυτό γιατί το να είναι ένας παίχτης 100% έτοιμος με το να μην είναι 100% έτοιμος δεν συνιστά απαραίτητα ότι εξασφαλίζει η θέση στην δεκάδα.
1: Δηλαδή
5: ξέρουμε πόσο μεγάλη λεπτομέρεια δίνει αυτό με τη Λίμπαρ. Προσωπικά περιμένω να δω, με αυτά που μας έχει δείξει τόσο καιρό, ότι εάν χρησιμοποιηθεί ένας από τους δύο, ή και οι δύο λίγο δύσκολο, θα γίνει κατά τη διάρκεια του μάτσου και όχι από την αρχή.
1: Mm-hmm.
5: Επίσης, ένα άλλο θέμα είναι να μπορέσει να δει έναν διαφορετικό Ελκαμπή, να τελειώνει φάσεις, με τη συχνότητα που τον είχαμε συνηθίσει πέρυσι, πρόπερσι, αν θέλει και στο ξεκίνημα της ετοιμής χρονιάς.
1: Βέβαια, και στο ξεκίνημα δούμε... μέχρι το Δεκέμβριο που έφυγε για το κύπελο Αφρικής.
5: Ακριβώς, πολύ σωστά. Και επίσης, εάν θα μπορέσει το νούμερο 99 του Ολυμπιακού μετά από 99 μέρες να σκοράρει. Μιλάω για τον Ταρέμι.
1: Ναι.
5: Βέβαια, για να είμαι ειλικρινής, έκλεψα τον τίτλο ενός site της Φαραρού που έγραψε ότι έχουν περάσει 99 μέρες από τον αγώνα με τον Αστέρα που σκόραρε και σε αυτό το διάστημα ο Ολυμπιακός έχει αγωνιστεί σε 12 αγώνες με τον Ταρέμι να βρίσκεται εκτός ενδεκάδας και σε έναν αγώνα και εντελώς στον πάγκο και σε έναν άλλο 10 αγώνες γενικότερα δείχνοντας την αφλογιστία του Ταρέμι και το αφιερωματικό κομμάτι σε να κάνει με τη συμμετοχή ή μη στο παγκόσμιο κύπελλο, αλλά στην προκειμένη περίπτωση αφορά και τον Μεντιλίμπαρ για να δει πώς θα μπορέσει να το φτιάξει όλο αυτό. Οπότε επί της ουσίας η μόνη απουσία που γνωρίζουμε είναι ο Γιαζίτζ, ο οποίος θυμίζω χθες χειρουργήθηκε με επιτυχία στο γόνατο από τον κύριο Θεό και πλέον περιμένει να επιστρέψει στην εργό δράση.
1: Πότε αναμένεται να επιστρέψει?
5: Σε 6 με 7 μήνες, αλλά όχι σε full δράση. Οπότε ήταν η τριπλή ατυχία, γιατί στο ίδιο πόδι το έχει πάθει άλλη μία φορά, αλλά συνολικά έχει πάθει 3 χιαστούς ο συγκεκριμένος.
1: Ναι.
5: Και ένας Γιαζίτζ, ο οποίος είχε μείνει 130 μέρες, περίπου 4 μήνες, εκτός δράσης, όταν είχε υποστεί ρήξη χιαστών, τότε την περίοδο 19-20, όταν έπαιζε στη Λίρ. Να το δούμε λίγο και αυτό συνολικά.
1: Είναι άτυχος με τους τραυματισμούς. Να σε ρωτήσω κάτι, επειδή μιλάμε για τραυματίες. Με τον Νέσε, ο οποίος χθες έκανε θεραπεία, ποια είναι η εικόνα, ποια είναι η κατάσταση?
5: Η εικόνα είναι ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο να βρεθεί στο αρχικό σχήμα. Mm. Ναι, μεν είναι στην αποστολή, όπως είπαμε λίγο νωρίτερα, αλλά δεν προκύπτει. Αυτή τη στιγμή, δηλαδή, καταλαβαίνουμε και από αυτά τα οποία δοκίμασε με τη Λίμπαρ και σήμερα, ότι μάλλον προσανατολίζεται περισσότερο για τη λύση Σιπιόνι και λιγότερο για τον Νέσε. Γιατί ξέρουμε ότι θα είναι ένα παιχνίδι που θα έχει πολύ τρέξιμο, ανεξάρτητα αν η ΑΕΚ εδώ και δύο αγωνιστικές είναι πρωταθλήτρια. Το έδειξε και την προηγούμενη αγωνιστική με τον ΠΑΟΚ εκτός έδρας, ότι όσοι μπαίνουν, παίζουν και δεν αμελούν, δεν μένουν στις δάφτες αυτής της επιτυχίας και σίγουρα θα θέλουν μπροστά στο κοινό τους να το γιορτάσουν με νίκη. Οπότε γι' αυτό είπα ότι και στον Ολυμπιακό ετοιμάζονται για μάχη, δεν περιμένουν δηλαδή ότι θα έχουν ένα εύκολο έργο και ότι δεν τους αποπροσανατολίζει αυτή η φιέστα της ΑΕΚ, γιατί ο Ολυμπιακός πάει ξεκάθαρα για την νίκη. Τώρα,
1: θεωρούν δηλαδή στον Ολυμπιακό, Ολυμπιακό ότι η ΑΕΚ θα το χτυπήσει για τους δικούς της λόγους στο παιχνίδι. Δηλαδή δεν έχει βαθμολογικούς λόγους η ΑΕΚ, αλλά έχει λόγους γοήτρου, λόγους για τους οποίους θέλει να συνδυάσει τη γιορτή για την κατάκτηση του πρωταθλήματος με μια νίκη ενός απέναντι σε μια ανταγωνίστρια ομάδα για το πρωτάθλημα.
5: Δεν έχει δώσει αφορμές για κάτι διαφορετικό η ΑΕΚ. Και γι' αυτό επικαλούμε.
1: Το είδαμε και στην Τούμπα αυτό. Ναι.
5: Με 5 αλλαγές κιόλας. Δηλαδή δεν είναι ότι το είδε διαφορετικά και το είδε αυτή τη στιγμή το παιχνίδι. Σα-ίσα και μέχρι το τέλος θα μπορούσε να πάρει και την νίκη. Και αν θέλετε, κάνει και λίγο πιο εύκολο το έργο του Ολυμπιακού απέναντι στον ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Πάντως έχει καλές αναμνήσεις από την All Win Arena. Ολυμπιακός έχει 3 νίκες, 3 ισοπαλίες και μόλις μία ήττα. Φέτος θυμίζω έχει το ισόπαλο 1-1. Οπότε υπάρχουν αυτά τα στοιχεία που τα συνοδεύουν πάντοτε και με όσα είχαν συμβεί πριν 2 χρόνια, 29 Μαΐου, έτσι, με την κατάκτηση του Conference, και γι' αυτό πάντοτε το συγκεκριμένο γήπεδο θα έχει να αναφέρει και να ανασύρει αρκετές αναμνήσεις τους ερυθρόλευκους και παίχτες όσοι έχουν μείνει και βεβαίως τους φίλους της ομάδας.
1: Τώρα, μπορούμε να πούμε κάτι πιο συγκεκριμένο για τα πλάνα του Μεντιλίμπαρ για αύριο? Πιο πολύ το μυαλό το δικό μου πηγαίνει ποιον θα επιλέξει στην επίθεση.
5: Ναι, κοίταξε, αυτό είναι ουσιαστικά το ερωτηματικό. Τζο Λάκη στο τέρμα. Ο Μπρούνο δείχνει να έχει κερδίσει θέση έναντι του Ορτέγκα. Θυμίζω ότι θα είναι για πολλούς το τρίτο ματς σε 7 μέρες. Όπως για το Ρέτσο και για τον Πιρόλα. Δεξιά, κατά πάσα πιθανότητα θα δούμε τον Κωστίνια. Το λέω αυτό γιατί θα πρέπει να αφαιρούμε πλέον από το μυαλό μας ως δεξιμπακ το Ροντινέι. Και δεν το λέω εγώ, το είπε και στην τελευταία συνέντευξη τύπου ο προπονητής του Ολυμπιακού. Εκτός αν γίνει καμία αλχημία με τον Μπιανκόν. Mm-hmm. Το κρατάμε και αυτό, γιατί δείχνει στα τελευταία μάτς, έστω και ως αλλαγή να τον εμπιστεύεται. Ο Γάλλος, ο οποίος ξεκίνησε την καριέρα του ως δεξιμπακ, ανεξάρτητα αν μετά μετακύλησε σε στόπερ. Ο Σιπιόνι με τον Γκαρσία θα είναι κατά πάσα πιθανότητα οι δύο χαφ. Μπροστά ο Τσικίνιο. Εφόσον δεν ξεκινάει ο Ποντένσετ, περιμένουμε να δούμε δίδυμο Ζέλσον, Ροντινέι, αριστερά-δεξιά. Και στην κορυφή, εικάζω ότι θα είναι ο Ταρέμι. Δεν έχω κάποιο στοιχείο που να με οδηγεί σε αυτό το συμπέρασμα από τη σημερινή προπόνηση, από ό,τι έδειξε όλη αυτή τη διάρκεια τη προετοιμασία. Αλλά νομίζω ότι αν και δεν σκοράρει ο Ταρέμι, ήταν ένα παίκτη ο οποίο, με την κινητικότητά του και γενικότερα με τη συνολική του παρουσία απέναντι στον Παναθηναϊκό, έδειξε ότι είναι σε θέση να διεκδικήσει θέση βασικού και γι' αυτό θα έδινα μια πιθανότητα 60-40 στο να παίξει ο Ιρανός, αυτό που λέγαμε νωρίτερα, το νούμερο 99 που έχει μείνει άσχος 99 μέρες.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ τον Γιάννη Ράνιο. Αφήνουμε τον Ολυμπιακό. Πάμε στην Θεσσαλονίκη να συναντήσουμε τον Τάσο Σταμπουλή για να μιλήσουμε για τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος θέλει αύριο για να έχει, για να βγει στην δεύτερη θέση, θέλει νίκη επί του Παναθηναϊκού οπωσδήποτε και να μην νικήσει ο Ολυμπιακός στην Νέα Φιλαδέλφεια την ΑΕΚ. Βέβαια, κάποια πράγματα, Τάσο, φαίνεται να κάνουν το έργο του ΠΑΟΚ πολύ πιο εύκολο από το έργο του Ολυμπιακού. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός θα παίξει σε μια γεμάτη, φλογερή και παθιασμένη all-win arena με τους φιλάθλους της ΑΕΚ να πανηγυρίζουν την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Ο ΠΑΟΚ θα παίξει σε ένα βουβό Απόστολος Νικολαίδης και κλεισμένο των θυρών. Ο Ολυμπιακός θα παίξει κόντρα σε μια ομάδα που, όπως έδειξε και την περασμένη Τετάρτη στην Τούμπα, βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση, ενώ ο ΠΑΟΚ θα παίξει με μια ομάδα η οποία δείχνει ότι δεν πατάει καθόλου καλά, τουλάχιστον με βάση την εικόνα που είδαμε στο τελευταίο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό του Παναθηναϊκού στο Καραϊσκάκης. Και μαθαίνουμε, βγήκε πριν από λίγο, ότι ο Παναθηναϊκός θα στερηθεί και των υπηρεσιών του καλύτερου ποδοσφαιριστή του, του Τετέι, στο αυριανό παιχνίδι.
6: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
6: Έτσι έχουν τα πράγματα. Βέβαια, κοίταξε να δεις τώρα. Να αρχίσουμε από το πρακτικό της υπόθεσης που είναι ότι ο Ολυμπιακός κρατάει την τύχη στα χέρια του.
1: Ναι.
6: Θέλω να πω ότι όταν ξέρεις ότι θα κερδίσει.
1: Απλώς εγώ μίλησα για το βαθμό δυσκολίας τώρα.
6: Ο βαθμός δυσκολίας έχει απόλυτο δίκιο. Είναι απείρως μεγαλύτερος για όλους αυτούς τους λόγους που ανέφερες. Γιατί ο Παναθηναϊκός όντως δεν έχει νίκη στα play-off, έχει ένα γκολ αν δεν κάνω λάθος και έχει και πάρα
1: ένα γκολ στη Νέα Φιλαδέλφια την περασμένη Κυριακή.
6: Ναι, και έχει και πάρα πολλές απουσίες, είναι του Τετέι σήμερα που έγινε γνωστό. Άρα λοιπόν για τον ΠΑΟΚ όχι ότι απλοποιούνται τα πράγματα, αλλά γίνεται λίγο πιο εύκολο το έργο του αν ο ίδιος ο ΠΑΟΚ καταφέρει να κινηθεί στο ποσοστό που είπε ο Λουτσέσκου, δηλαδή στο 50% και δεν πέσει και πιο κάτω. Γιατί ο Λουτσέσκου είπε ότι όλες αυτές τις αγωνιστικές, τα play-off, ο ΠΑΟΚ δεν έχει ξεπεράσει το 50% της δυναμικότητάς του. Νομίζω είναι φανερό σε όλους αυτό. Είναι μια ομάδα που όχι ότι πάει με τις ανασημιάσεις ως το τέλος, αλλά εν πάση περιπτώσει έχει επηρεαστεί πάρα πολύ και έχει και μια έθρα στην ψυχολογία και δείχνει να μην έχει και δυνάμεις στην τελική ευθεία. Το παράδοξο είναι ότι σε κάποια μάτς έδειχνε να μην έχει δυνάμεις στη διάρκεια των αγώνων και σπρίνταρε στο τέλος. Αυτό και αν είναι παράδοξο, όταν την άγγε παράδειγμα, ότι στο τέλος του αγώνα δηλαδή πίεσε για να πετύχει το δεύτερο, το ισοφάρισε και τα κατάφερε. Στο 88 με το μύθου. Εν πάση περιπτώσει, τώρα δεν έχει πολλά να αναλύσει ο ΠΑΟΚ. Ξέρει ότι μόνο με νίκη έχει ελπίδα για δεύτερος. Να θυμίσουμε, Θάνο, είναι σημαντικό αυτό, ότι ακόμα και αν χάσει ο Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ δεν πηγαίνει με ισοπαλία δεύτερος. Έχει δύο βαθμούς διαφορά. Άρα δεν πηγαίνει τον Ολυμπιακό γιατί έχει την ισοβαθμία στη βαθμολογία.
1: Ακριβώς. Λες τώρα για, για σενάριο ήτας Ολυμπιακού και ισοπαλίας ΠΑΟΚ. Πάλι ευνοεί
6: ναι,
1: ο Ολυμπιακός.
6: Βγαίνει πάλι δεύτερος Ολυμπιακός αυτό.
1: Ναι.
6: Και ότι σε περίπτωση νίκης, αν έρθει ισοπαλία Ολυμπιακός, τότε ισοβαθμούν οι ομάδες και βγαίνει ο ΠΑΟΚ στη δεύτερη θέση. Είναι σημαντικό το διακύβευμα και για τους δύο. Η δεύτερη θέση που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League. Από αυτά που διαβάζουμε και βλέπουμε και μαθαίνουμε, είναι από τις σπάνιες χρονιές που Champions League και Europa League στα προκριματικά, με βάση τις βαθμολογίες των ομάδων μας και τους πιθανούς αντιπάλους, δεν έχουν τεράστια διαφορά από σε άλλες χρονιές.
1: Ναι.
6: Ενώ ότι τα προηγούμενα χρόνια οι διαφορές των ομάδων που έπαιζαν στα προκριματικά ήταν τεράστια. Φέτος τα έχει φέρει έτσι τύχη, θες από πρωταθλήματα που έγιναν εκπλήξεις από ομάδες.
1: Να είναι περίπου ισοδύναμες. Μία σύντομη διακοπή, διαφημιστικό διάλειμμα και συνεχίζουμε.
6: Okay.
7: Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
1: Συνεχίζεις, Τάσο.
6: Άρα λοιπόν για όποιον πάει στα προγραμματικά του Champions League, ειδικά ο Ολυμπιακός που είναι πολύ πιθανό πια, νομίζω οριστικοποιήθηκε ότι πηγαίνει στον τρίτο προγραμματικό και στο δεύτερο, αν η Aston Villa δηλαδή πάρει το Europa σε λίγες μέρες, εν πάση περιπτώσει είτε στον τρίτο είτε στο δεύτερο θα έχει και ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ, όποιος βγει δεύτερος, πιο αυξημένες πιθανότητες να περάσει γύρους. Αυτό είναι το διακύβευμα, μεγάλο, σημαντικό. Ο ΠΑΟΚ πηγαίνει με αυτή την ψυχολογία που περιέγραψες, ότι είναι ένα μάτς που μπορεί να το φέρει στα μέτρα του αν είναι στοιχειωθώς καλός και όχι αν κάνει καμία τρομερή εμφάνιση. Όμως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι σε κανένα μάτς δεν μπορείς να θεωρείς τη νίκη βέβαια πριν παίξεις. Έτσι, αυτό είναι δεδομένο, ακόμα και με την χειρότερη ομάδα του κόσμου να παίξεις, αν δεν το πιστεύεις εσύ ο ίδιος. Ο ΠΑΟΚ έχει ένα έλλειμμα σε αυτό στα play-off, έχει μόνο αυτό το 3-1 με τον Ολυμπιακό. Βέβαια έχει τρεις ισοπαλίες και μία ήττα από την ΑΕΚ. Επομένως είναι σε μια κατάσταση μια ισορροπία στα αποτελέσματά του, αλλά σήμερα θέλει μόνο τη, αύριο θέλει μόνο τη νίκη. Από τώρα αγωνιστικής άποψης οι απουσίες είναι γνωστές, οι τρεις σίγουρες με τον Ντεσπότοφ που είναι νοκάουτ αφού έκανε για την επέμβαση στο πόδι, τον Καμαρά και τον Λόβρεν που κάνουν θεραπεία. Σημαντικό ότι επιστρέφει στη διάθεση του Λουτσέσκου ο Χρήστος Ζαφίρης, εξέτσε την ποινή της μιας αγωνιστικής από κίτρινες κάρτες κόντρα στην ΑΕΚ και σίγουρα θα είναι δεκάδα γιατί θα είναι και πιο φρέσκος από τους υπόλοιπους παίκτες του ΠΑΟΚ. Με κάποια ερωτηματικά αν θες στην επιλογή κυρίως λόγω επιβαρύνσεων λεπτών στα τελευταία μάτς. Θέλω να πω για παράδειγμα ότι ο Κένι με την ΑΕΚ έγινε αλλαγή στο ημίχρονο, είχε κάποιες ενοχλήσεις οι οποίες αποδείχαν ότι δεν ήταν τραυματισμός. Δεν αποκλείεται όμως για να έχει πιο φρέσκο παίκτη δεξιά να βάλει το Σάντσες π.χ. ο Λουτσέσκου. Το ίδιο είχε το Μεϊτέ, τον οποίο χαρακτήρισε ο Λουτσέσκου ότι ακόμα και στο 40% της απόδοσής του να είναι προσφέρει στην ομάδα πράγματα που δεν μπορεί να προσφέρει κανένας άλλος στη θέση του, στα χαφ, εννοεί το πώς προστατεύει την μπάλα. Το πώς ανοίγει το παιχνίδι.
1: Αναγνώριση δηλαδή. Αναγνώριση της αξίας του και της προσφοράς του σε σχέση με άλλους.
6: Το είπε δημόσια ο Λουτσέσκου, αυτό νομίζω ότι με Μεϊτέ θα ξεκινήσει, δηλαδή με Μεϊτέ και Ζαφίρη. Τώρα στις άλλες θέσεις δεν βλέπω κάτι διαφορετικό. Και η δεύτερη, συγγνώμη, εκτός από το δεξί μπακ, η δεύτερη εκκρεμότητα πιθανή είναι ο σέντερ φορ. Γιατί είναι και οι τρεις διαθέσιμοι πια. Γερεμέγεφ, Μύθου και Γιακουμάκης. Ο Γερεμέγεφ έχει 3-90 λεπτά στην πλάτη του, τα δύο συνεχόμενα που ξεκίνησε βασικός. Ο Μύθου δείχνει να έχει ρέτα, πέτυχε τον γκολ.
1: Και κράτησε ζωντανό τον ΠΑΟΚ.
6: Φυσικά, με αυτό το γκολ που πέτυχε. Γιατί αν δεν σκόραρε ο Μύθου, ο ΠΑΟΚ θα ήθελε νίκη δική του και μόνο με ήττα του Ολυμπιακού θα περνούσε. Ούτε καν μεσοπαλία. Δεύτερος. Και ο Γιακουμάκης που έπαιξε 10 λεπτά, βέβαια δεν είναι για πολύ παραπάνω. Άρα ουσιαστικά μιλάμε για Μύθου ή
1: Γιακουμάκη. Σε διακόπτω. Σύνδεση με ΕΡΤ 2 Σπορ. Ακούμε την προσπάθεια του Εμμανουήλ Καραλή στον Diamond League που γίνεται σε Σαγκάη.
8: Ένα επιτυχημένο στα 5 μέτρα και 70 εκατοστά. Πολύ ψηλά αλλά κάθετα, δεν καταφέρει να κάνει το άλμα που θέλει, οπότε φεύγει νωρίς από τον αγώνα και θα βρεθεί στην 7η θέση, καθότι έχει πάρα πολλές αποτυχημένες προσπάθειες, θα μείνει στα 5 μέτρα και 70 εκατοστά.
1: Μάλιστα. 5-70 λοιπόν, αποτυχημένη προσπάθεια για τον Εμμανουήλ Καραλή. Τρεις αποτυχημένες προσπάθειες, όπως ακούσατε από τον Χρήστο Σαράντο, στο Diamond League που διεξάγεται στην Σαγκάη και οι αγώνες του μεταδίδονται αυτή την ώρα από την ΕΡΤ 2 Sport. Συγγνώμη για την διακοπή, Τάσο, μπορείς να συνεχίσεις.
6: Όχι, αλίμονο. Μακάρι να τα πάει καλύτερα ο Εμμανουήλ στη συνέχεια. Τώρα, λέγαμε για τον ΠΑΟΚ ότι η επιλογή για τη θέση του Center Four είναι Γερεμέγεφ Μύθου, μεταξύ των δύο δηλαδή θα παιχτεί. Άλλες θέσεις νομίζω δεν θα έχουμε εκπλήξεις. Με τον Παυλέγκα κάτω από τα δοκάρια, τον Μιχαηλίδη και τον Κετζιόρα στα στόπερ, τον Μπάμπα αριστερά, είπαμε δεξιά, Κένι ή Σάντσες. Με Μεϊτέ και Ζαφίρη στο κέντρο. Η τριπλέτα πίσω από το Center Four, τελευταίο παιχνίδι, δεν νομίζω ότι υπάρχει περίπτωση να αλλάξει. Ζίβκοβιτς, Κωνσταντίνας και Τάισον θα είναι οι τρεις.
1: Άρα λες μεταξύ Μύθου και Γιακουμάκη η θέση του Center Four.
6: Δεν νομίζω ότι είναι και βασικός ο Γιακουμάκης. Δηλαδή έπαιξε 10 λεπτά κοντά στην ΑΕΚ. Το είπε και ο Λουτσέσκου στην συνέντευξη που μετά ότι δεν είναι για πολύ παραπάνω. Άντε δηλαδή να παίξει ένα μισάωρο, ας πούμε, αν χρειαστεί. Αλλά για να ξεκινήσει βασικός είναι λίγο δύσκολο. Βέβαια, ποτέ δεν μπορεί να πει κανείς κάτι οριστικό στις επιλογές, γιατί μπορεί να έχει δει κάτι ο Λουτσέσκου στην άμυνα του Παναθηναϊκού που να κουμπώνει στο Γιακουμάκη να τον βάλει για ένα ημίχρονο, παράδειγμα. Θα το δούμε την Κυριακή, αύριο δηλαδή. Εντάξει, την ώρα που μιλάμε για το Ολυμπιακό ΠΑΟΚ Θάνο και το διακύβευμα της δεύτερης θέσης, βλέπω το Celtic Hearts, στο οποίο το διακύβευμα είναι ο τίτλος σε ένα μάτς στη Σκωτία, με τη Hearts να το παίρνει και μισοπαλή και τη Celtic να το παίρνει μόνο με νίκη. Mm-hmm. Και παίζουν και μεταξύ τους, έτσι. Δεν είναι ότι παίζουν σε άλλα μάτς και περιμένουν ένα τον άλλον και, και όλα αυτά.
1: Ναι. Μάλιστα.
6: Τρομερό παιχνίδι.
1: Ένα τελευταίο, Τάσο. Έχουμε σήμερα επαιτειακές εκδηλώσεις για τη συμπλήρωση των 100 χρόνων από την ίδρυση του ΠΑΟΚ στην Τούμπα.
6: Ναι, θα τα έλεγα γιατί υπάρχουν και σε άλλα επίπεδα ειδήσεις για τον ΠΑΟΚ. Ένα είναι αυτό που είπες, στις 3 το μεσημέρι υπάρχει ένα τουρνουά των ομάδων του του βετεράνων φυσικά, του ΠΑΟΚ, του Εθνικού, του Απόλλωνα Καλαμαριάς και του Απόλλωνα Αθηνών. Θα ακολουθήσουν και χωροί Μικρασιάτικοι, Ποντιακοί μετά το τέλος του τουρνουά. Γίνεται στο πλαίσιο των 100 χρόνων. Αργότερα, λίγες ώρες αργότερα στις 7.30 πρέπει να πούμε ότι είναι ο αγώνας γυναικών ΠΑΟΚ Βόλος. Τελευταία αγωνιστική είναι η Φιέστα της γυναικείας ομάδας του ΠΑΟΚ για την κατάκτηση του 20ου πρωταθλήματος που έχει κατακτηθεί μαθηματικά. Απλά σήμερα θα γίνει και απονομή.
1: Είναι η τελευταία αγωνιστική σήμερα,
6: Ναι, είναι τελευταία αγωνιστική. Απευθείας μετά από την ΕΡΤ 2 Σπορ.
1: Σωστά. ΠΑΟΚ Βόλος, 7.30. Τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος ποδοσφαίρου γυναικών, ΕΡΤ 2 Σπορ. Θα υπάρχει ενημέρωση βεβαίως εδώ και από την ΕΡΑ Σπορ. Ο ΠΑΟΚ πρωταθλητής. Ένα παιχνίδι, να πω ότι ολοκληρώθηκε πριν από λίγο για την τελευταία αγωνιστική της πρώτης κατηγορίας ποδοσφαίρου γυναικών. Παναθηναϊκός Αγία Παρασκευή 1-0. Συνεχίζεις.
6: Και το τελευταίο είναι ότι είναι θέμα συζήτησης στους οπαδούς του ΠΑΟΚ από το πρωί αυτή η είδηση περί συμφωνίας με τον Νίκ Καλάθη στο μπάσκετ. Το λέω γιατί είναι σημαντικό, είναι μια κίνηση που δείχνει το πόσο πολύ θέλει να αλλάξει επίπεδο ο ΠΑΟΚ από τη νέα χρονιά στο μπάσκετ.
1: Ναι, φαίνεται ότι η Θεσσαλονίκη από του χρόνου σιγά σιγά ή μπορεί και πιο γρήγορα να επιστρέψει στην κορυφή του μπάσκετ με τις νέες, με τα δύο νέα ιδιοκτησιακά καθεστώτα που υπάρχουν σε ΠΑΟΚ και Άρη. Ευχαριστούμε πολύ τον Τάσο Πακλατζή και αυτό σίγουρα θα είναι προς όφελος του αθλήματος. Κάποτε το μπάσκετ είχε ως κέντρο τη Θεσσαλονίκη, μετά ήρθε εδώ στην Αθήνα, στην Αττική μάλλον, σε Αθήνα και Πειραιά δηλαδή, και τώρα φαίνεται να δυναμώνουν οι δύο ομάδες της Θεσσαλονίκης, ο ΠΑΟΚ και ο Άρης. Μένουμε στα ρεπορτάζ του ποδοσφαίρου. Πάμε στον Παναθηναϊκό, ο οποίος πραγματικά σε μια δύσκολη συνθήκη, όπως είναι αυτή στο αυριανό παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, με την ομάδα να μην δείχνει καθόλου καλή εικόνα, να προβληματίζει, να έχει κουράσει, αν θέλετε, με την πίκρα, με την απογοήτευση να είναι συσσωρευμένη έπειτα από τα πολλά χρόνια, 15 και με αυτό 16, που έχει στην πλάτη του ο Παναθηναϊκός χωρίς να έχει καταφέρει να πανηγυρίσει ένα πρωτάθλημα, με τις απουσίες που υπάρχουν και με τον τραυματισμό του Τετέι να προστίθεται σε αυτήν και βεβαίως σε μια άδεια λεωφόρο, σε ένα άδειο Απόστολος Νικολαίδη, σε ένα βουβό αντίο στην ιστορική έδρα της ομάδας. Βέβαια θα υπάρξουν εκδηλώσεις, δεν θα κλείσει έτσι η λεωφόρος, αλλά αύριο υποτίθεται πως είναι και το τελευταίο επίσημο παιχνίδι του Παναθηναϊκού στην ιστορική του έδρα. Δυστοπικό το περιβάλλον, Στέλιος Οδυρόπουλε. Καλό μεσημέρι.
9: Αυτά κακά της μοίρας μας. Καλησπέρα. Έτσι πραγματικά που θα περιέγραψε, νομίζω ότι αυτός ο τίτλος είναι ο πιο αντιπροσωπευτικός στην παρούσα κατάσταση στον Παναθηναϊκό. Επίσης, σε όλα αυτά που είπες, ένα γκολ είχε βάλει ο Παναθηναϊκός στα ντέρμπι, στα play-off, από έναν ποδοσφαιριστή, τον Αντρέα Τετέι, ο οποίος αύριο θα είναι απόν. Λοιπόν, από εκεί και πέρα τι να πει κανείς. Το παλικάρι ο Αντρέας Τετέι υποφέρει από ενοχλήσεις στον προσαγωγό και θα είναι απόν, ο Τετέι είναι απόν από την αποστολή και προφανώς εννοείται και από τις επιλογές του Ράφα Μπενίτεθ. Από εκεί πέρα θα είναι πριν σε δώσω πάλι το λόγο και πριν προσθέσουμε ότι Κάτρις, Μπακασέτα, Σίγκασον, Γκέντ Βάι, Ντέσσερ, Σισοκό και με άδεια από ίδια Ουρουγουάη, δεν ξέρω αν έχει φτάσει ο Πελίστρι για το Μουντιάλ, για την προετοιμασία. Πριν σε δώσω λοιπόν το λόγο πάλι, θα να πω ότι έχω ακούσει πάρα πολλά περίεργα για τον Αντρέ Τετέι.
1: Θα μας τα πεις τα περίεργα σε πολύ λίγο. Πάμε να ακούσουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά σου δίνουμε ξανά το λόγο, Στέλιο.
10: Ποιος έχει σειρά?
11: Εγώ. Ένα κιλό μανούρι.
12: Τι λέτε, κύριε? Έχω έρθει πρώτος.
11: Ναι, αλλά πήγατε για μαρούλια. Τώρα εγώ είμαι πρώτος.
12: Εγώ είμαι πρώτος, έχω το 58.
13: Εγώ έχω το 57. Άρα εγώ είμαι πρώτη.
11: Ναι, αλλά δεν το πάτε εγκαίρος. Άρα εγώ είμαι πρώτος.
12: Όχι, εγώ είμαι πρώτος.
13: Εγώ είμαι πρώτος.
10: Τελικά ποιος είναι πρώτος, ρε παιδιά?
12: Εγώ!
14: Τώρα όλοι θέλουν την πρωτιά. Τα playoffs της Stoiximan Super League είναι εδώ με σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις και master έπαθλα έως 10.000 ευρώ στο derby της κάθε αγωνιστικής. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Τι ακούγεται, Στέλιο Σωτηρόπουλε, για το Τετέι? Ποια είναι αυτά τα αρνητικά που μας είπες?
9: Κοίταξε, είναι περίεργα. Καταρχάς, ο ίδιος ο Αντρέας Τετέι και η οικογένειά του είναι άξιοι μόνο συγχαρητηρίων και ένα παράδειγμα προς μίμηση από όλους μας. Δεν χρειάζεται να πω τι έχει περάσει ο ίδιος και η οικογένειά του. Είναι γνωστά σε όλους. Τα μάθαμε εκτενέστερα τη στιγμή που ανακοινώθηκε η μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό. Όλοι οι παρικούντες στην ποδοσφαιρική Ιερουσαλήμ πάνω τα ξέραμε και νωρίτερα από την εποχή που ήταν στην Κηφισιά και σε μικρότερες και στη θητεία του στο Αγρίνιο. Δανεικός, όπως θυμόμαστε, από την Κηφισιά. Και γενικά, ξαναλέω, είναι παράδειγμα προς μίμηση. Τώρα από εκεί πέρα, τα διάφορα συνωμοσιολογικά τα οποία έχουν να κάνουν με την εικόνα του σε σχέση με την ΑΕΚ, ότι δηλαδή ο ίδιος ο Ανδρέας και οι υπόλοιποι παίκτες του Παναθηναϊκού παρουσίασαν μια 100% ανταγωνιστική εικόνα με την Ένωση, και διάφορα άλλα παρανοϊκά που έχω ακούσει, Θάνο, πραγματικά δεν θέλω να μπω στη διαδικασία καν να τα σκέφτομαι. Ο Παναθηναϊκός κόντρα στην ΑΕΚ, που η ΑΕΚ πανηγύρισε το πρωτάθλημα με τον γκολ του Ζωάο Μάριο στο 93, έπαιξε για την ιστορία του, έπαιξε για τη φανέλα του, έπαιξαν οι παίχτες, πραγματικά υπερέβαλαν εαυτόν. Και είναι άξιο συγχαρητηρίων. Απλά να θυμίσω ότι ο Παναθηναϊκός κάποτε, πριν από αρκετά χρόνια, υποβίβασε τον Αθηναϊκό, στον οποίο τότε προπονητής, δεν ξέρω αν το θυμούνται περισσότερο, ήταν προπονητής ο Σπύρος Λιβαθινός, ένας παίκτης από τα σπλάχνα του Παναθηναϊκού, ναι. Όπως ο Παναθηναϊκός δεν χαρίστηκε σε κανένα. Μόνο αυτά έχω να πω, τα υπόλοιπα χρήζουν ψυχιατρικής παρακολούθησης, Θάνο.
1: Τώρα θέλω
9: να πω τίποτα περισσότερο.
1: Κατανοητά όλα αυτά. Θέλω να μας πεις τώρα για τις δηλώσεις του Ράφα Μπενίτεθ που έκανε χθες εν όψη του αυριανού αγώνα με τον ΠΑΟΚ, επαναλαμβάνοντας ότι γνωρίζαμε όταν ήρθαμε ότι ήταν δύσκολο να βρεθούμε στην τετράδα. Αυτό που θεωρεί, ας πούμε, κατόρθωμα, επίτευγμα επί των ημερών του.
9: Ναι. Είναι τα γνωστά που λέει ο Ράφα Μπενίτεθ. Προφανώς και δεν έχουμε ακούσει και δεν έχουμε δει το απόσπασμα, γιατί όπως ξέρεις, πρώτα δημοσιοποιείται γραπτός. Mm-hmm. Το τι λέει ο Μπενίτο και στη συνέχεια.
1: Αλλά δημοσιοποιείται από το κανάλι που παίρνει τη συνέντευξη ή από την ΠΑΕ.
9: Ναι. Να σου πω την αλήθεια, πρέπει να είναι σε συνδυασμό και των δύο. Αλλά το τηλεοπτικό απόσπασμα θα το δούμε αύριο στο pre-game του Παναθηναϊκού ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Όπως γίνεται πάντα. Δηλαδή, ναι. Την ίδια μέρα, είτε είναι Σάββατο αγώνας του Παναθηναϊκού εντός έδρας ή εκτός έδρας, βλέπουμε το απόσπασμα τηλεοπτικά του Ράφα Μπενίτεθ, του εκάστοτε προπονητή του Παναθηναϊκού. Αυτή λοιπόν τη στιγμή πρέπει να περιοριστούμε στην αναπαραγωγή που έχει γίνει στα ελληνικά. Αλλά όπως πάντα η μετάφραση είναι ακριβέστατη. Mm-hmm. Τι θέλω να πω λοιπόν με όλα αυτά, Θάνο, για αυτό το οποίο φυσικά ανέφερες, αλλά θέλω, αυτό το οποίο είπες, αλλά θέλω να σταθώ σε επίσης το εξής. Λοιπόν, είπε ο Μπενίτεθ για εμάς, η κάθε απόφαση αφορά το παρόν και το μέλλον. Υπάρχουν παίκτες με μικρά προβλήματα και υπάρχουν και παίκτες τους οποίους είναι περίπλοκο να διατηρήσεις ενεργοποιημένους. Εννοεί ότι τελειώνει τα συμβόλαιά τους.
1: Ναι.
9: Θάνο. Αυτό είναι ένα ζήτημα. Δηλαδή θέλει να πει ότι είναι πολύ δύσκολο να κρατήσεις, ας το πούμε, alert, παίκτες οι οποίοι θα αποχωρήσουν από το κοροπή. Mm-hmm.
1: Ναι, γιατί λέει, ας πούμε, ότι σκέφτονται άλλα πράγματα, σκέφτονται άλλοι, σκέφτονται το παγκόσμιο, το Μουντιάλ δηλαδή της Αμερικής, της Βόρειας Αμερικής, το προσεχές καλοκαίρι, άλλοι σκέφτονται ότι δεν θα είναι στην ομάδα του χρόνου.
9: Ακριβώς. Επίσης, ένα άλλο απόσπασμα είπε ότι σε σχέση με το ματς, στο προηγούμενο ματς, ότι είχαμε δύο-τρεις αντεπιθέσεις, πως θα μπορούσαμε να βρεθούμε απέναντι από τον φύλακα, δεν το κάναμε. Νομίζω ότι αυτές οι δηλώσεις δεν είναι σωστές, να το πω έτσι ευγενικά. Με δύο-τρεις αντεπιθέσεις δεν γίνεται ο Παναθηναϊκός να παρουσιάζει μια ανταγωνιστική εικόνα. Και δεν είναι, δηλαδή οι δηλώσεις αυτές είναι, δεν ξέρω να το πω, Θάνο, ελαφρά την καρδία. Δηλαδή, από τη μία δηλαδή έχουμε τους παίκτες του Παναθηναϊκού να προσπαθούν όσο μπορούν και να παίζουν για την ιστορία τους. Απ' την άλλη όμως μιλάμε τώρα για το ΜΑΣ κόντρα στον Ολυμπιακό, όταν είναι μηδέν τελικές στην εστία, δεν μπορείς να πεις ότι προσπαθήσαμε με δύο-τρεις αντεπιθέσεις να είμαστε ανταγωνιστικοί. Δηλαδή θέλω να πω εν κατακλείδη ότι οι δηλώσεις του Ράφα Μπενίτεθ είναι γενικά προβληματικές. Είναι προβληματικές και προκαλούν και προβληματισμό. Εγώ πιστεύω, ότι την επόμενη μέρα, η οποία πλησιάζει πολύ σύντομα, την επόμενη εβδομάδα.
1: Η επόμενη μέρα είναι Δευτέρα, μας έρχεται.
9: Ακριβώς. Νομίζω ότι δεν θα βρίσκεται ο Ράφ Μπενίτεθ στο τιμόνι του Παναθηναϊκού, άσχετα αν ο ίδιος μιλάει για το μέλλον. Έχουν ακουστεί και έχει γραφτεί χτες προχτές, είχε ακουστεί και παλιότερα, για τον Μάρκ Φαν Μπόμελ. Mm-hmm. Είναι ένα από τα νόματα που συζητιώνται. Δεν ξέρουμε τελικά τι απόφαση θα πάρει ο Γιάννης Αλαφούζος. Αλλά Εγώ πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός από την ερχόμενη εβδομάδα θα αλλάξει σελίδα προπονητική και οπωσδήποτε θα είναι τελείως διαφορετική ημέρα, γιατί θα φύγουν και πάρα πολλοί παίκτες των οποίων όντως τελειώνουν τα συμβόλαια. Μπορούμε να πούμε πάνω ότι ο αριθμός 10 δεν θα ήταν υπερβολικός.
1: Μάλιστα.
9: Για να παίκτες που θα αποχωρήσουν από το κορυφή. Το οποίο είναι όντως δυστοπικό και τι να πούμε, αυτά που ελπίζουν οι φίλοι του Παναθηναϊκού είναι τα 16 χρόνια να μην γίνουν το χρόνο 17. Απλά θέλω να πω κλείνοντας θα είναι το εξής. Μην περιμένει ο κόσμος ότι, θα μπει ότι με το που θα μπει ο Παναθηναϊκός στο Βοτανικό τη μέθα επόμενη περίοδο θα υπάρχει ένα μαγικό κούμπι και θα πάρει το τριφύλι το Champions League. Αυτά δεν γίνονται ούτε σε παράλληλα σύμπαντα.
1: Όχι βέβαια. Όχι. Αυτά λοιπόν, είναι ένα συνδυασμός παραγόντων.
9: Ακριβώς. Αν δεν αρχίσει να βαδίζει το κλαμπ στις σωστές ράγες και να κάνει λογικά ποδοσφαιρικά βήματα, το μέλλον θα εξακολουθήσει να είναι δυστοπικό. Πρέπει να χτιστούν κάποια πράγματα από την αρχή, όσο και αν, είναι, όσο και αν πονάει αυτό το σενάριο. Μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν. Ελπίζουμε ότι ο Παναθηναϊκός τουλάχιστον θα δείξει αύριο κόντρα στον ΠΑΟΚ, ο οποίος και για τη δεύτερη θέση θα είναι ένα πραγματικά ανταγωνιστικό πρόσωπο. Αυτά έχω να πω.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Στέλιο Σωτηρόπουλο.
15: Η ώρα είναι 3.

0: Era Sport 101,8.
1: Κυριακή 17 Μαΐου. Η χοροδία της ΕΡΤ στο Οδείο Αθηνών. Εκομάτζιο. Ένα φωνητικό ανθολόγιο από την αναγέννηση έως το ρομαντισμό. Τα πολλαπλά πρόσωπα της Άνοιξης. Η αναγέννηση της φύσης. Ο έρωτας. Το παιχνίδι, η γιορτή, αλλά και η μνήμη και η συγκίνηση ξεδιπλώνονται μέσα από διάφορες μορφές φωνητικής μουσικής. Θα ακουστεί και σε πρώτη εκτέλεση το In Luce Veris του Παναγιώτη Φίνα, γραμμένο ειδικά για την περίσταση. Χοροδία της ΕΡΤ. Πιάνο Θάνος Μαργέτης. Μουσική διεύθυνση Μιχάλης Παπαπέτρου. Οδείο Αθηνών. Αμφιθέατρο Ιωάννης Δεσποτόπουλος. Κυριακή 17 Μαΐου στις 8.30 το βράδυ. Πληροφορίες athensconservatoire.gr.
2: Ακούτε Era Sport.

0: 7 λεπτά μετά τις 3, Ερασπόρ 101,8 είναι η ραδιοεφημερίδα. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 4. Μπαίνουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Θυμίζουμε για την πρώτη κατηγορία ποδοσφαίρου γυναικών Παναθηναϊκός Αγία Παρασκευή 1-0 τελικό αποτέλεσμα. Στις 4 παίζουν Τρίκαλα 2011 Οδυσσέας Μοσχάτου. Στις 5 Βόλος 2004 ΑΕΚ. Και στις 7.30 ΠΑΟΚ Βόλος. Στην φιέστα του ΠΑΟΚ για την κατάκτηση του πρωταθλήματος στο ποδόσφαιρο γυναικών. Για την Super League σήμερα θα διεξαχθούν οι αγώνες για την προτελευταία αγωνιστική των play-out. 3 αγώνες στις 7, Αστέρας Άκτορ Κηφισιά, ΑΕΛ Νόβιμπετ Ατρόμητος και Πανσεραϊκός Πανετολικός, με την βαθμολογία να έχει ως εξής: ο Ατρόμητος έχει 43 βαθμούς, η Κηφισιά 37, ο Πανετολικός 35, και από εκεί και κάτω, δηλαδή οι τρεις ομάδες που μάχονται για να αποφύγουν τον υποβιβασμό. Η εικόνα, η βαθμολογία έχει ως εξής: Αστέρας 32, Πανσεραϊκός 28 και στην τελευταία θέση η ΑΕΛ με 27 βαθμούς. Αυτό που λέμε μόνο με θαύμα σώζεται η κατάσταση μπορεί να μην ισχύει στη συγκεκριμένη περίπτωση, δηλαδή να μην σώζεται ούτε με θαύμα, Βαγγέλη Μητρούσια. Καλό μεσημέρι.
1: Επίσης, εσένα, Θάνο, και στους ακροατές της Ερασπόρ, έτσι είναι. Γιατί πρέπει, πως λένε, να έρθουν τα πάνω κάτω, αλλά αυτό νομίζω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δηλαδή να ιτηθεί ακόμη και στην ισοβαθμία. Η ΑΕΛ, αν πούμε ότι ισοβαθμίσει με τον Αστέρα Τρίπολης, δεν είναι κερδισμένη, είναι πάλι χαμένη. Μόνο σε τριπλή ισοβαθμία, δηλαδή αν ισοβαθμίσουν ΑΕΛ, Αστέρας Τρίπολης και Πανσεραϊκός, μόνο σε αυτή την περίπτωση θα μπορούσε η ΑΕΛ, δηλαδή, να βγει κερδισμένη. Σε διαφορετική περίπτωση νομίζω ότι δεν βγαίνει, αλλά ούτως ή άλλως φαίνεται ότι δεν είναι τόσο εύκολα τα πράγματα, αλλά αυτό όμως δεν σημαίνει ότι και στο σημερινό παιχνίδι και στο επόμενο, που είναι το τελευταίο με την Κηφισιά, η ΑΕΛ θα επιδιώξει να πετύχει την νίκη, κάτι που δεν έχει πετύχει στα μέχρι τώρα παιχνίδια του play-out, και θέλει να κλείσει τουλάχιστον αυτή την χαμένη χρονιά, θα το πω έτσι, πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα, εκεί που την είχε στα χέρια της, την έχασε μέσα από τα χέρια της, και όλα αυτά έχουν δημιουργήσει, όπως ξέρεις, πολλές συζητήσεις, και μάλιστα είχαμε χτες και το ενδιαφέρον των ανθρώπων που επιθυμούν να αναλάβουν και να πάρουν την διοίκηση της ΠΑΕ ΑΕΛ. Ωστόσο όμως, αυτό που πρέπει να γίνει το πρώτο είναι να βγουν και να αποφασίσουν τι θα κάνουν οι σημερινοί ιδιοκτήτες, δηλαδή οι αδελφοί τα βέλη, αν πουλήσουν, όπως λέμε, τις μετοχές ή τις παραχωρήσουν. Μάλιστα. Αυτό θα συζητηθεί τις επόμενες ημέρες και μάλιστα πολύ σύντομα.
0: Θα μας πεις περισσότερα, Βαγγέλη, ένα σύντομο διαφημιστικό που πρέπει να ακούσουμε και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
2: Ερασπόρ 101,8.
3: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη η τυρόπιτα.
4: Με κατσικίσιο αρβανίτη, ελπίζω, ε.
3: Εννοείται. Το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
5: Ορίστε. Ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
4: Ο ίδιος πειρασμός.
5: Και η ίδια απόλαυση.
3: Η δική μας απόλαυση.
5: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
3: Σ' αγαπώ, μαμά.
6: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
7: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία www.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Ακούτε Eraspor.
0: Ακούτε Eraspor και ακούμε τον Βαγγέλη Μητρούση για να μας πει πώς έχει αυτή τη στιγμή το ιδιοκτησιακό θέμα της Λάρισας. Δηλαδή, έχουμε Βαγγέλη από τη μία τους οργανωμένους οπαδούς να ζητούν από τον Αχιλλέα Νταβέλη να φύγει από την ομάδα. Από την άλλη, όπως μας έχεις πει εσύ, έχει οριμάσει η σκέψη στον Νταβέλη να αποχωρήσει από την Λάρισα και να δώσει τις μετοχές του. Και μια τρίτη παράμετρος είναι αν ακούγεται ότι υπάρχει κάποιος ενδιαφερόμενος.
1: Ναι, υπάρχει και εκδηλώθηκε χτες, θα έλεγα, ένα ενδιαφέρον από 5 επιχειρηματίες της Λάρισας. Μάλιστα, ένας εξ αυτών είναι ο κύριος Ζήσης Τελόπουλος, ο οποίος μαζί με άλλους 4 λαρισαίους επιχειρηματίες συγκροτούν μια ομάδα και μάλιστα αυτές τις ημέρες θα συζητήσουν και με τον ιδιοκτήτη της ΑΕΛ για την αγορά ή την παραχώρηση του πακέτου των μετοχών. Οι ίδιοι επιθυμούν, δηλαδή, αν θέλει να κρατήσει και ένα μέρος των μετοχών, δηλαδή, γιατί θέλουν να είναι μια πολυδιοκτησία, να μην είναι, δηλαδή, να είναι πολυμετοχική. Θεωρούν ότι αυτό το μοντέλο μπορεί να βοηθήσει την ΑΕΛ. Υπάρχει, να το πω έτσι, ένα σχέδιο το οποίο θεωρούν ότι θα αποδώσει και θα βοηθήσει την ΑΕΛ. Από την άλλη, ζητούν τουλάχιστον να υπάρχει ενότητα. Αυτό είναι το μήνυμα που στέλνουν προς τον κόσμο, γιατί θεωρούν ότι μόνο έτσι θα μπορέσουν και οι ίδιοι αλλά και η ΑΕΛ να πετύχουν πράγματα. Έχουν πάρα πολλά. Το πρώτο όμως που απομένει είναι να ολοκληρωθεί, δηλαδή, αυτή η διαδικασία, αυτές οι συζητήσεις, που σημαίνει ότι εντός των ημερών, τις επόμενες ημέρες, θα υπάρχουν εξελίξεις γύρω από το θέμα της ΑΕΛ και την αλλαγή, δηλαδή, του διεκτησιακού καθεστώτος ή την παραχώρηση. Αυτό θα το αποφασίσουν οι αδελφοί Νταβέλη, γιατί αυτοί έχουν στα χέρια τους τις μετοχές και είναι οι πληροφορίες ότι είναι διατεθειμένοι να αποχωρήσουν από την ομάδα. Αυτό λένε οι πληροφορίες, δεν επιθυμούν, δηλαδή, την παραμονή, που σημαίνει ότι ή με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο θα υπάρχουν εξελίξεις στην ΑΕΛ.
0: Αυτά τα πρόσωπα, επειδή είπες ότι θα πάμε στην ομάδα, μόνο αυτό να ρωτήσω, αυτά τα πρόσωπα που είπες και σε ρωτάω, επειδή είναι λαρισινοί, άρα πιθανόν να έχεις μία γνώση, έχουν την οντότητα εκείνη, ναι, για να κρατήσουν την ΑΕΛ στη Super League 2 και να την ανεβάσουν άμεσα στην Super League 1.
1: Βεβαίως έχουν και την οικονομική δυνατότητα και μάλιστα να το πω ότι ο κύριος Ντολόπουλος, ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι πρόεδρος στην ομάδα του Απόλλωνα της Λάρισας, έχει διατελέσει όμως για πολλά χρόνια και με την διοίκηση του αείμνηστου του Αλέξη Κούγια, αλλά και συνεργασία με την διοίκηση του Αχιλλέα Νταβέλη, δηλαδή όλα αυτά τα χρόνια ως χορηγός στα τμήματα υποδομής, που σημαίνει ότι είναι γνώστης του ποδοσφαίρου και ήταν και ο ίδιος ποδοσφαιριστής, υπήρξε ποδοσφαιριστής και ο ίδιος, και θέλει να βοηθήσει γιατί γνωρίζει το χώρο, όπως και οι υπόλοιποι επιχειρηματίες που έχουν και την οικονομική δυνατότητα, γιατί αυτό έλεγε ο κ. Ντελόπουλος, δηλαδή, σε δηλώσεις που έκανε στο δικό του μέσο, γιατί διατηρεί και μέσω μαζικής ενημέρωσης πέρα από τις εταιρείες τις υπόλοιπες που διαθέτει, ότι θεωρεί ότι όταν θα είναι πάρα πολλοί άνθρωποι, όπως ήταν τα προηγούμενα τότε τη χρυσή δεκαετία η ΑΕΛ, έτσι θα μπορέσει να βοηθήσει, δηλαδή, την ΑΕΛ να ξαναγίνει μεγάλη και να μην έχει την ανάγκη κανένας, όπως επισήμανε, αλλά να στηρίζεται στα δικά της παιδιά, να υπάρχουν παιδιά από την περιοχή όπως ήταν εκείνα τα χρόνια. Όχι βέβαια στον βαθμό, γιατί σήμερα έχουν αλλάξει τα πράγματα, έτσι το γνωρίζουν και ο ίδιος, αλλά θα υπάρχουν τμήματα υποδομής. Θα υπάρχουν παίκτες οι οποίοι θα αναδεικνύονται μέσα από αυτά και θα στελεχώνουν την μεγάλη ομάδα. Θα έρχονται οι υπόλοιποι παίκτες με συμβόλαια, όπως λέει, μεγάλα. Δηλαδή, υπάρχει ένα σχέδιο που πραγματικά θα έλεγα ότι είναι αυτό που πολλοί θα το θέλουν. Το ζητούμενο είναι, για την ώρα όμως, όλα αυτά είναι λόγια, να το πω έτσι, στον αέρα. Αν δεν ξεκαθαρίσει πρώτα η συνάντηση, μάλλον έτσι να γίνει η συνάντηση και να αποφασίσει ο κ. Νταβέλης τι θέλει να κάνει με την ομάδα. Αλλά οι πληροφορίες είναι ότι ο ίδιος είναι διατεθειμένος, δηλαδή, να αποχωρήσει, δεν θέλει να παραμείνει. Τώρα, αν τον πείσουν οι επιχειρηματίες με τους οποίους γνωρίζετε να κρατήσει κάποιο ποσοστό των μετοχών και να έχει και ο ίδιος συμμετοχή ή όχι, αυτό θα το δούμε τις επόμενες ημέρες. Πάντως, στο γήπεδο θα είναι σήμερα οι άνθρωποι αυτοί για να παρακολουθήσουν και το σημερινό παιχνίδι.
0: Μάλιστα. Αυτά λοιπόν για την επόμενη μέρα της ΑΕΛ, που έτσι να θυμίσουμε, Βαγγέλη, ότι αν δεν δεχόταν το τελευταίο το γκολ στο Αγρίνιο στα τελευταία λεπτά, θα μπορούσε να είναι πιο αισιόδοξη σχετικά με την παραμονή της, αλλά αυτό είναι το ποδόσφαιρο.
1: Είναι διαφορετικά τα πράγματα, αλλά το έχασε όμως, να το πω, Θάνο, στα δικά της, στα εντός έδρας παιχνίδια η ΑΕΛ, γιατί δεν πήρε νίκη στα 8 παιχνίδια που έχει δώσει. Mm. Αλλά το έχασε όμως, να το πω, Θάνο, στα δικά της, στα εντός έδρας παιχνίδια η ΑΕΛ, γιατί δεν πήρε νίκη στα

0: την παραμονή τους στην κατηγορία με ένα συνδυασμό αποτελεσμάτων ή μάλλον, για να το πούμε πιο απλά, με δική τους νίκη. Μια νίκη του Αστέρα Άκτορ απόψε στις 7 κόντρα στην Κηφισιά κλειδώνει και μαθηματικά την παραμονή στην κατηγορία. Πάμε να μας τα πει καλύτερα ο Βασίλης Κούβαλης, ο οποίος είναι τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα, Βασίλη.
1: Καλησπέρα, Φάνο. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Τελευταία πράξη όσο αφορά τα εντός έδρας παιχνίδια για τα play out και την ομάδα του Αστέρα Άκτορ. Είπες ακριβώς αυτό που πρέπει να γίνει σήμερα για τον Αστέρα. Να κερδίσει το παιχνίδι για να μην κοιτάει κανένα άλλο αποτέλεσμα. Με νίκη και μαθηματικά κλειδώνει την παραμονή του, εκεί που ήταν μπλεγμένος και έδινε μάχη επιβίωσης στο ξεκίνημα των play out. Έχει την τύχη στα χέρια του, στα πόδια του δηλαδή. Νικώντας και επικρατώντας τη Κηφισιά σήμερα, δεν τον ενδιαφέρει τι θα κάνουν οι αντίπαλοι του. Αν δεν κερδίσει, έρθει η ισοπαλία, τότε αρχίζουν και μπαίνουν άλλα σενάρια. Όπως και για ΙΤΑ μπαίνουν άλλα σενάρια, αλλά κανείς δεν θέλει να το σκέφτεται αυτό. Mm-hmm. Αφού έχει φτάσει εδώ που έχει φτάσει ο Αστέρας, όλοι πιστεύουν ότι θα τα καταφέρει, όμως με συγκέντρωση, αυταπάρνηση και μεγάλη προσπάθεια. Όπως αυτό που έχει γίνει στα παιχνίδια των play out, με μια πολύ καλή παρουσία, κερδίζοντας όλα τα εντός έδρας παιχνίδια και τα 4, απομένει το σημερινό για να φτάσει 5 παιχνίδια όπου ο Αστέρας έπαιξε μαζί με το σημερινό που θα δώσει εντός έδρας, και αν τα κερδίσει και τα 5 θα είναι η έδρα τελικά που του δίνει την παραμονή στην κατηγορία, και αυτό θέλει να το εκμεταλλευτεί, γιατί και ο κόσμος θα δώσει το παρόν και πάλι σήμερα, παρότι δεν ήταν πολύ καλές οι καιρικές συνθήκες, και λέω δεν ήταν γιατί όσοι μας ακούνε τώρα, έχει βελτιωθεί ο καιρός, έχει σταματήσει η βροχή και είναι εξαιρετικές οι καιρικές συνθήκες, αν μείνει έτσι, για να γίνει ένας ποδοσφαιρικός αγώνας και να τον παρακολουθήσουν οι φίλοι του Αστέρα Άκτορ, που θα βρεθούν στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, ξαναλέω, και θα στηρίξουν στο τελευταίο εντός έδρας παιχνίδι την προσπάθεια των παικτών και όλου του staff για να πανηγυρίσουν όλοι μαζί την παραμονή σε αυτή την πολύ δύσκολη σεζόν που διανύει, δεν έχει τελειώσει ακόμα, τη φετινή χρονιά ο Αστέρας Άκτορ. Mm-hmm. Οι απουσίες στο αγωνιστικό, περισσότερο σημαντική είναι του Μακέντα βέβαια, που έχει συμπληρώσει κάρτες. Οδήγησε ο Ιταλός μαζί με τον Μπαρτόλο στο σκοράρισμα την ομάδα του Αστέρα Άκτορ. Είναι ο δεύτερος σκόρερ με τα 8 τέρματα. Σήμερα δεν θα είναι. Ο Μούμο και αυτός έχει δεχτεί κόκκινη κάρτα που σιάζει, αλλά δεν ήταν από τα βασικά στελέχη σε αυτή την προσπάθεια τουλάχιστον που έκανε στα play out. Ο κορμός και η εντεκάδα δεν άλλαζε και δεν θα αλλάξει και σήμερα, αφού λείπει ο Μακέντα. Μία προσθήκη θα γίνει στην κορφή της επίθεσης, πιστεύω, από τον Γιώργο Αντωνόπουλο. Θα δούμε αν εκεί θα είναι ο Σιμόνι ή ο Οκό. Αυτούς τους δύο έχει για την κορφή της επίθεσης επιλογές και θα δούμε ποιον θα επιλέξει. Νομίζω ότι και το κλίμα είναι καλό. Mm-hmm. Όχι νομίζω, είναι ξεκάθαρο. Το momentum γενικά, η ψυχολογία έχουν αλλάξει τα πάντα. Το σημερινό παιχνίδι είναι η ευκαιρία να κλειδώσει και μαθηματικά την παραμονή του και να παίζει και του χρόνου Super League 1 και μέσα στη διάρκεια της προετοιμασίας του καλοκαιριού να αρχίσει να διορθώνει λάθη που έγιναν και να δει πώς μπορεί να πορευτεί την επόμενη σεζόν.
0: Υπάρχει βαθμολογικό σενάριο με το οποίο ο Αστέρας να υποβιβάζεται αυτή τη στιγμή? Να θυμίσουμε, έχει 5 βαθμούς διαφορά από τον Πανσεραϊκό και 6 από την ΑΕΛ.
1: Αν κερδίσει δεν υπάρχει.
0: Αν κερδίσει. Δηλαδή, πρέπει, λέω, το χειρότερο σενάριο είναι να χάσει και τους δύο επόμενους αγώνες.
1: Να χάσει και τους δύο επόμενους, ναι, και να κερδίσει ο Πανσεραϊκός και τα δύο επόμενα μάτς και να παραμείνει στην κατηγορία ο Πανσεραϊκός και να υποβιβαστεί ο Αστέρας Άκτορ. Αυτό μόνο.
0: Αυτό. Τώρα.
1: Και με ισοπαλία.
0: Ο Αστέρας, αν πάρει έναν βαθμό στους επόμενους δύο αγώνες και ισοβαθμίσει με τον Πανσεραϊκό. Ναι, στους επόμενους δύο αγώνες πάρει έναν βαθμό.
1: Ναι.
0: Άρα δεν θέλει ισοβαθμία Πανσεραϊκό. Άρα θέλει να πάρει πάνω από έναν βαθμό στους επόμενους δύο αγώνες.
1: Ακριβώς.
0: Μία νίκη δηλαδή. Μία νίκη σε δύο αγώνες. Αυτό. Ή δύο ισοπαλίες.
1: Ή σήμερα ή στο Αγρίνιο με τον Πανετολικό την Πέμπτη. Ναι. Αλλά δεν το ρισκάρεις αυτό. Συνταγωγικά δεν το ρισκάρεις, γιατί είναι ποδόσφαιρο. Δεν ξέρεις ποτέ τι γίνεται. Επειδή όμως με νίκη παραμένει ο Αστέρας Άκτορ απέναντι σε μια ομάδα που έχει τελειώσει τη δουλειά της, εξασφάλισε την παραμονή. Δεν πάει να πει κάτι αυτό, δεν υπονοώ κάτι.
0: Όχι, μα έχουμε δει τρελά αποτελέσματα στα play out. Όπως είδαμε και στο ξεκίνημα τον Αστέρα, και να μπαίνει τελευταίος, να μην κάνει και καλό ξεκίνημα. Και στη συνέχεια, τώρα στις 2-3 τελευταίες αγωνιστικές, κατάφερε
1: καλό
0: να πάρει τα πάνω του.
1: Έκανε. Νομίζω κέρδισε τη Λάρισα στην πρώτη αγωνιστική.
0: Στην πρώτη αγωνιστική, ναι. Το ξεκίνημα ήταν καλό, λέω, για τις επόμενες. Ναι, για δεύτερη και τρίτη.
1: Άσχημο τελείωμα.

0: μας στην κανονική διάρκεια. Ιτήθηκε από τον Πανσεραϊκό εδώ εντός έδρας και μόλις τελείωσε η τελευταία αγωνιστική, μπήκε τελευταίο στα play out και όλοι ήταν απεσιόδοξοι, γιατί η ΑΕΛ είχε μπει με 6 βαθμούς πάνω από τον Αστέρα Άκτορ στα play out.
1: Ναι.
0: Αυτή τη στιγμή είναι τελευταία η ΑΕΛ.
1: Ήταν σε δυσμενή η θέση ο Αστέρας. Ναι.
0: Πολύ κακή παρουσία η ΑΕΛ και το εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο, νομίζω, ο Αστέρας Άκτορ. Όπως και με τον Πανσεραϊκό, που η προηγούμενη αγωνιστική, την Τρίτη που έγινε, η νίκη απέναντι στον Πανσεραϊκό, νομίζω ήταν η μισή παραμονή. Και η μισή, αν σήμερα
1: επιβεβαιωθεί
0: σήμερα.
1: Ναι.
0: Έτσι έχει το σενάριο, έτσι λίγο γρήγορα, για να καταλάβει για κάποιος που δεν έχει παρακολουθήσει ακριβώς τι έχει γίνει στα play-out.
1: Και έχεις δίκιο, γιατί στο πρώτο παιχνίδι νίκησε στην έδρα του την ΑΕΛ. Στο δεύτερο πήγε στις Σέρες και πήρε ισοπαλία.
0: Ναι.
1: Έτσι, και μετά από ό,τι βλέπω εδώ, πήρε ισοπαλία και από την Κηφισιά μετά εκτός έδρας.
0: Πήρε ισοπαλίες εκτός έδρας στις Σέρες και στην Κηφισιά.
1: Ναι.
0: Ήρθε εδώ πάλι και
1: μετά ανοίξε και τον Πανετολικό. Άρα έχει κάνει, ναι, έχει κάνει καλά play-out. Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο.
0: Απέκουσε ο Παπαδόπουλος εκεί στο 90 κάτι, που είχε κερδίσει και ένα πέναλτι ο Πανετολικός και το απέκουσε ο Παπαδόπουλος.
1: Μόνο ότι είναι στο Περιστέρι, βλέπω τώρα, για την πέμπτη αγωνιστική.
0: Μία ήττα
1: έχει.
0: Όπως και ο Ατρόμητος έχει μία ήττα από τον Αστέρα Άκτορ.
1: Ναι.
0: Σε αυτή τη διαδικασία.
1: Και μετά νίκησε όμως τον Ατρόμητο με 4-2.
0: Ναι.
1: Έτσι, ναι. Πήρε ισοπαλία με την ΑΕΛ. Πήρε ισοπαλία, το λέω, γιατί ήταν ένα ευνοϊκό αποτέλεσμα, έτσι όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα.
0: Δεν έπαιξε μεγάλο ρόλο στην ΑΕΛ και στην Αρίνα. Ήταν η δεύτερη ισοπαλία και στην κανονική διάρκεια πήρε ισοπαλία. Πάλι είχε προηγηθεί στην κανονική διάρκεια ο Αστέρας Άκτορ, ισοφάρισε η ΑΕΛ. Το ίδιο έγινε και στα play out. Προηγήθηκε ο Αστέρας Άκτορ, ισοφάρισε η ΑΕΛ, έμεινε μέχρι εκεί όμως. Είχε και άλλη μια ευκαιρία τότε η ΑΕΛ στην κανονική διάρκεια. Αν κέρδιζε τον Αστέρα στην έδρα της, στην κανονική διάρκεια θα είχε ξεφύγει ακόμα περισσότερους βαθμούς. Θα πήγαινε για 8-9 βαθμούς να είναι παραπάνω στο ξεκίνημα του play-out. Δηλαδή η ΑΕΛ έκανε όχι τραγικά play-out.
1: Τραγικά, ναι.
0: Αυτοκτόνησε, θα έλεγα.
1: Ναι. Άρα ο Αστέρας τελείωσε άσχημα την κανονική σεζόν, αλλά έκανε καλά play-out και αυτά του δίνουν τα αποτελέσματα σε αυτά. Του δίνουν, όπως όλα δείχνουν, την δυνατότητα να συνεχίσει του χρόνου στην Super League. Και ξέρεις, βγαίνει και το ποδόσφαιρο από ένα μπελά. Τι θα γινόταν με τον Αστέρα Άκτορ Β που αγωνίζεται στη Super League 2 αν έπεφτε η πρώτη ομάδα του Αστέρα. Το τι θα γινόταν το ξέρουμε. Δηλαδή θα έφευγε ο Αστέρας Άκτορ Β, δεν θα έπαιζε. Αλλά δεν είναι σαφές από τους κανονισμούς, τουλάχιστον από τους ανθρώπους Super League 2 που έχουμε μιλήσει και με νομικούς, αν θα έπαιρνε άλλη ομάδα Β τη θέση του ή αν θα έμενε κενό. Αυτό.
0: Και πότε την έπαιρνε, από ποια περίπτωση θα την έπαιρνε.
1: Οι ομάδες Β που έχουν δικαίωμα συμμετοχή στην Super League 2, οι ομάδες Β εννοούμε τον ΠΑΕ που αγωνίζονται στην Super League 1, έτσι. Προέρχονται από το πρωτάθλημα τη Super League 1 κάτω των 19. Δηλαδή η πρωταθλήτρια ομάδα του πρωταθλήματος κάτω των 19 έχει δικαίωμα, εφόσον υπάρχει καινή θέση, συμμετοχή στη Super League 2. Έως τρεις ομάδες.
0: Μάλιστα.
1: Έως τρεις ομάδες πρέπει να μετέχουν οι Super League 2. Ομάδες Β εννοώ.
0: Ναι.
1: Έτσι, ναι.
0: Μάλιστα. Ωραία. Δεν ξέρω. Αυτό και να το κλείσουμε λέγοντας ότι ο Αστέρας σε 13 παιχνίδια για την κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος έκανε 3 νίκες, 2 εντός και 1 εκτός. Και αν σήμερα κερδίσει, θα έχει κάνει σε 10 παιχνίδια 5 νίκες. Έτσι. 5 νίκες όλες εντός έδρας.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ τον Βασίλη Κούβαλη.
0: Καλή συνέχεια, Θάνο.

31 λεπτά μετά τις 3, Ερασπόρ 101,8, ακούτε την ραδιοεφημερίδα, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 4. Μία μικρή αναφορά στον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ, ακούσαμε και προηγουμένως το ρεπορτάζ του Τάσου Σταμπουλή, αφορά τον Λόβρεν, ο οποίος μπήκε σε κανονικούς ρυθμούς και θα είναι στην αποστολή της ομάδας για το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό αύριο στις 7.30 στο Απόστολος Νικολαίδης. Μοναδικές απουσίες ο Καμαρά και ο Ντεσπότοφ. Εμείς θα μείνουμε στην Θεσσαλονίκη, θα πάμε σε πολύ λίγο να μιλήσουμε για τον ποδοσφαιρικό Άρη.

0: πάμε λοιπόν στην Θεσσαλονίκη. Έχουμε τον Θοδωρή Φελάνη μαζί μας. Χθες δεν το αναφέραμε νωρίτερα στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Είχαμε τον αγώνα, τον τελικό του κυπέλου για την K19 ΠΑΟΚ Άρης. Έγινε στο Αγρίνιο. Νίκησε η ομάδα του ΠΑΟΚ με 1-0. Ο Άρης έχασε αυτόν τον τίτλο. Τώρα, όσον αφορά την ανδρική ομάδα, ναι, μεν προετοιμάζεται αύριο για την τελευταία αγωνιστική. Υποδέχεται τον Όφη ο Άρης, όχι συγγνώμη, δεν υποδέχεται τον Όφη, με τον Όφη έπαιξε. Ο Άρης παίζει με το Βόλο εκτός έδρας στην τελευταία αγωνιστική των play-off για τις θέσεις 5 έως 8. Είναι στην δεύτερη θέση με 28 βαθμούς σε αυτόν τον ειδικό πίνακα της βαθμολογίας. Προηγείται ο Λεβαδιακός που έχει 31. Ωστόσο το ζητούμενο είναι η επόμενη μέρα στην ομάδα. Τι θα γίνει πρώτα με το ιδιοκτησιακό και εν συνεχεία με τις θέσεις του προπονητή και με την ενδυνάμωση του ρόστερ της ομάδας εν ώψη της επόμενης αγωνιστικής περίοδου. Ο Θοδωρής Φελάνης είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι.
1: Γεια σας. Καλό μεσημέρι και στους φίλους ακροατές. Ο Άρης, ο οποίος ολοκληρώνει σήμερα το απόγευμα σε λίγη ώρα την προετοιμασία του για το τελευταίο παιχνίδι αυτής της σεζόν απέναντι στο Λεβαδιακό στις 5. Ο Πέρεθ, ο οποίος επέστρεψε στις προπονήσεις, άφησε πίσω τον τραυματισμό που τον ταλαιπωρούσε, αναμένεται να είναι στη διάθεση του προπονητή του, όπως και ο Σούντμπεργκ αποδείχθηκε ότι δεν είχε κάτι σοβαρό. Τώρα όλα αυτά για ένα παιχνίδι το οποίο δεν υπάρχει φυσικά κανένα ενδιαφέρον, όπως ήδη ανέφερες και εσύ, Θάνο, στην εισαγωγή σου. Όλο το ενδιαφέρον μετά το πείτε στη συνέχεια για το τι ακριβώς θα ακολουθήσει, τι θα γίνει με το ιδιοκτησιακό και αν υπάρχει τέτοιο ζήτημα βεβαίως. Κοίταξε, με το τέλος αυτής της χρονιάς θα ξεκινήσει ένα χρονικό διάστημα δημόσιων διεργασιών που αφορούν αυτό το μέλλον. 11 χρόνια είναι σε αυτή την θέση ο Θοδωρής Καρυπίδης, του μεγαλομετόχου δηλαδή. Είναι όμως η πρώτη φορά όλα αυτά τα χρόνια που έχουμε τόσο έντονες
0: αντιδράσεις.
1: Αντιδράσεις μόνο, αλλά και κινητικότητα σε σχέση με κάθε άλλη φορά σχετικά με την αναζήτηση ενός πιθανού ενδιαφερομένου. Αυτή τη στιγμή στα χέρια του κυρίου Καρυπίδη δεν υπάρχει καμία τίποτα επίσημο, τίποτα ξεκάθαρο να έχει πει, δηλαδή το τηλέφωνο ότι να έχει δεχτεί κάποια κρούση από κάποιον ο οποίος του έχει πει ότι ενδιαφέρεται να ασχοληθεί στο μέλλον. Ο ερασιτέχνης είναι αυτός ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες έχει ξεκινήσει μια τέτοια διαδικασία, ένα κύκλο επαφών. Κάποια στιγμή έχει αναλάβει δράση, δηλαδή αυτό είναι βέβαιο. Κάποια στιγμή έχει χτυπήσει πόρτες, έχει μιλήσει. Ενδεχομένως να γίνει και μια συνέντευξη από την πλευρά του ερασιτέχνη, προκειμένου να ανοίξουν τα χαρτιά τους οι άνθρωποι του Άρη το Α σίγμα και να μας πούν αν βρίσκεται κάτι σε προχωρημένο επίπεδο. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει τίποτα χειροπιαστό. Αντίθετα, είναι λογικό φανό. Δηλαδή, είναι μια εταιρεία που πρέπει να λειτουργεί με αυτά τα οποία έχει μπροστά της ως δεδομένα. Από τη στιγμή που σύμφωνα με τον κύριο Καρυπίδη δεν υπάρχει τίποτα στον ορίζοντα και έχει ξεκινήσει σιγά σιγά σκέψεις για τον σχεδιασμό που αφορά την επόμενη χρονιά.
0: Με την παρούσα ιδιοκτησιακή κατάσταση, ιδιοκτησιακό καθεστώς.
1: Δηλαδή είναι γνωστό, ας πούμε, ότι ο κύριος Καρυπίδη θα ήθελε πάρα πολύ στον μπάγκο του Άρη την επόμενη χρονιά τον Νίκο Παπαδόπουλο, ο οποίος κάνει ένα πολύ καλό πρόγραμμα με τον Λεβαδιακό, γνωρίζει το περιβάλλον του Άρη, υπήρχε ποδοσφαιριστής του. Είναι ένα πρόσωπο για το οποίο υπάρχουν γενικά πολύ καλή, μια καλή επαφή. Θα ήθελε πάρα πολύ να συνεργαστεί μαζί του ο κύριος Καρυπίδης στο μέλλον. Δηλαδή, τώρα ξεκινήσαμε μια κουβέντα και λέμε για την επόμενη μέρα και καταλήγουμε να λέμε ότι γίνονται πλάνα από την ίδια διοίκηση για την επόμενη χρονιά.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν υπάρχει κάτι αυτή τη στιγμή πυροπιαστό, ξεκάθαρο, οριστικό που να έχει να κάνει με το μέλλον. Όμως, αυτό το οποίο πρέπει να πούμε είναι ότι πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια υπάρχει τόσο έντονη κινητικότητα, κινητοποίηση, ώστε να βρεθεί μια λύση για την επόμενη μέρα. Οπότε, θα δούμε. Πρέπει να περιμένουμε. Είναι ένα διάστημα το οποίο θα γίνουν κάποιες διεργασίες και θα δούμε τι ακριβώς θα βγάλουν αυτές. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Δηλαδή,
0: ένα ερώτημα μόνο, αν γνωρίζεις, από το περιβάλλον του Καρυπίδη λέγεται κάτι? Δηλαδή, βγαίνει ότι υπάρχει μια διάθεση, ας πούμε, να πουλήσει, βγαίνει ότι θα ήθελε να παραμείνει στην ομάδα?
1: Δεν υπάρχουν δείγματα ότι θα ήθελε να αποχωρήσει. Από την άλλη πλευρά, όμως, αυτό το οποίο βγαίνει από το περιβάλλον είναι ότι αυτή τη στιγμή, παρά τα όσα ακούγονται και λέγονται, εγώ δεν έχω καμία ένδειξη ότι κάποιος ενδιαφέρεται για την ομάδα, δεν έχει χτυπήσει τηλεφωνό μου για κάτι.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι που γνωρίζουμε. Επίσης, κλείνοντας αυτό το, ναι, το κεφάλαιο, να πούμε ότι υπάρχει μια ικανοποίηση από το γεγονός ότι, έχασε η ομάδα, ότι K19 του Άρη κατάφερε να φτάσει μέχρι τον τελικό, έχασε τελικά. Ή ένα τελικό ανάμεσα σε δύο ομάδες της Θεσσαλονίκης, σε έναν Άρη ο οποίος σε πάση περιπτώσει δεν έχει τις μεγάλες οικονομικές δυνατότητες προκειμένου να ισχύει τις υποδομές του όπως κάνουν άλλες ομάδες. Ναι. Έφτασε όμως τον τελικό και αυτό το ερμηνεύουν στην οικογένεια του Άρη, ότι είναι μια επιτυχία την οποία δεν πρέπει να παραγνωρίζουμε.
0: Μάλιστα. Τώρα, όσον αφορά τις ομάδες μπάσκετ της Θεσσαλονίκης, έχουμε να πούμε κάτι, έχει προκύψει κάτι ειδησιογραφικά?
1: Κοίταξε να δεις. Εκεί που υπάρχει πολύ μεγάλη κινητικότητα είναι στο στρατόπεδο του ΠΑΟΚ. Είναι γνωστό εδώ και καιρό ότι ο Νίκα Λάφης ήταν μία από τις περιπτώσεις που ενδιέφεραν τον ΠΑΟΚ. Είχε δώσει το πράσινο φως και ο Αντρέα Τρικέρη, ο οποίος ήταν υπέρ αυτής της επιλογής. Τα πράγματα εξελιχθήκαν καλά. Χθες υπήρχε μία πολύ σημαντική επαφή και με τον ατζέντη του Νίκα Λάφη. Τα πράγματα πάνε καλά. Ο ΠΑΟΚ έχει κάνει μία εξαιρετική πρόταση. Μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει μια καταρχήν, να το πούμε, συμφωνία. Σας θυμίζω ότι ο Καλάθης εξακολουθεί να έχει υποχρεώσεις με την Παρτίζαν. Στα ημιτελικά είναι ακόμα εκεί στην λίγκα τους. Έχει δηλαδή δρόμο ακόμη. Οπότε ας μην περιμένουμε άμεσα επισημοποιήσεις από πλευράς ΚΑΕΠΑΟΚ. Αυτό το οποίο όμως μπορούμε να πούμε είναι ότι είναι σε πάρα πάρα πάρα πολύ καλό δρόμο αυτή η επαφή και όλα δείχνουν ότι θα είναι μία από τις φετινές μεταγραφές για τον ΠΑΟΚ. Και μπορούμε ακόμη να πούμε διάφορα πράγματα για τους στόχους του ΠΑΟΚ. Είναι και ο Παπαγιάννης μέσα, είναι και ο Γκρέις Άικ, είναι και πολλοί ακόμη μεταγραφικοί στόχοι για τον ΠΑΟΚ, οι οποίοι θα δούμε το επόμενο διάστημα έτσι όλο το πλάνο πώς θα εξελιχθεί. Υπάρχει δυνατότητα, υπάρχουν χρήματα και έχει καταστρωθεί και ένα πλάνο από τον ίδιο τον Αντρέα Τρικέρη για το πώς θα στηθεί, πώς θα δημιουργηθεί αυτό το παζλ του μπασκετικού ΠΑΟΚ φέτος.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Να σου πω, κλείνοντας, ότι τώρα και τις ανάγκες της R3 είμαστε στο γήπεδο της Τούμπας, σε εξέλιξη ένα φιλικό τουρνουά για τα 100 χρόνια από πλευράς ΠΑΟΚ. Είναι εδώ ο Πανιώνιος, είναι ο Απόλλων Σμύρνης, ο Απόλλων Καλαμαριάς. Προσωπικότητες από το παρελθόν, πριν από λίγο πέρασε μπροστά μας ο Λίμα, ο Αρβίζογλου, εδώ με τον Απόλλων Σμύρνης, από την πλευρά του ΠΑΟΚ, ο Κούδας. Πολύ μεγάλες μορφές. Μάλιστα. Σε αυτό το τουρνουά και αυτό το οποίο εντάσσεται για τα 100 χρόνια θάνου.
0: Και έχουμε και στις 7.30 τον αγώνα των γυναικών. ΠΑΟΚ Βόλος.
1: Σωστό, ακολουθεί.
0: Ναι. Στην Τούμπα θα γίνει
1: ακολουθεί το παιχνίδι. Ακριβώς και θέλουν να το συνδυάσουν οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ εδώ. Μετά το τέλος δηλαδή, των αγώνων αυτών που είναι μισάωροι, θα γίνουν κάποιες βραβεύσεις. Θέλουν όσο μπορούν να το πάνε χρονικά προς το απόγευμα, ώστε να έρθει και η γυναική ομάδα και να γίνει έτσι ένας συνδυασμός αυτή τη όμορφη στιγμή.
0: Η οποία κατέκτησε το πρωτάθλημα στο ποδόσφαιρο γυναικών.
1: Σωστά.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Θοδωρή Φελάνη. Μένουμε στη Θεσσαλονίκη. Πάμε στον Ηρακλή για να δούμε τι γίνεται εκεί. Έχουμε τη συμφωνία, εδώ και μέρες βέβαια, δεν είναι σημερινό αυτό, με τον Ματσάρη, ο οποίος αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία της ομάδας, στην επιστροφή του Ηρακλή στην μεγάλη επαγγελματική κατηγορία, στην Στοίχημαν Super League. Και από εκεί και πέρα, μπαράζ ονομάτων. Διαβάζουμε, ας πούμε, για τον Χατζή Θεοδωρίδη, ότι ενδιαφέρεται ο Ηρακλής για το αριστερό άκρο της άμυνας, για τον Βόλνεϊ Φέλτες, αναφέρουν άλλα δημοσιεύματα, για τον Φρεντερίκο Μπάρμπα. Θα τα μάθουμε καλύτερα, και θα μάθουμε περισσότερα από τον Γιώργο Μαυρόπουλο, μαζί και με το τι συμβαίνει με το Καφτατζόγλιο. Πώς πάνε εκεί τα έργα που πρέπει να γίνουν για να είναι έτοιμο το γήπεδο να φιλοξενήσει αγώνα της Super League από τον ερχόμενο Αύγουστο. Καλησπέρα, Γιώργο. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, και αυτό που λες είναι ακόμη πιο συναλλητικό, γιατί οι παίκτες που θα έρθουν σίγουρα θα είναι καλοί. Σίγουρα δεν έχει πολύ μεγάλη σημασία αν για παράδειγμα είναι ο Μπάρμπα ή αν είναι ο Χάτζη Θεοδωρίδης, γιατί θα έρθουν καλοί παίκτες. Θα έρθουν παίκτες πάντως οι οποίοι θα ταιριάζουν στο στυλ του προπονητή, ο οποίος παίζει ένα σύστημα 3-4-3 που όταν αμήνεται η ομάδα του το κάνει 3-5-2, είναι λίγο περίπλοκο θα έλεγα, αλλά δεν έχει μεγάλη σημασία αυτό. Είναι κάτι που ενέπνευσε τον Μονεβασιώτη. Πολλοί είναι αυτοί που το συζητάνε. Λένε ότι είναι ένας προπονητής που δεν παίζει αυτό το build-up της μεγάλης κατοχής, της πάσας από δεξιά-αριστερά και αντίστροφα, είναι ένας προπονητής που παίζει πιο άμεσα, πιο γρήγορα και γι' αυτό το λόγο τον προτίμησε. Βέβαια και για το όνομά του, έτσι, γιατί έχει κάνει πολλά ως προπονητής, κυρίως, όχι κυρίως, στην Ιταλία, γιατί είχε και ένα φεγγάρι, ένα πέρασμα από τη Watford στην Αγγλία. Τώρα, υπάρχουν τα ονόματα που λες εσύ, υπάρχουν και άλλα τόσα, υπάρχουν ονόματα που ακούγονται, που μας είναι πολύ γνωστά, όχι μόνο σε εμάς, αλλά και σε κάποιους που δεν ασχολούνται πολύ με το ποδόσφαιρο. Και ανταφεύγα βέβαια οι περισσότεροι από αυτούς. Υπάρχουν ονόματα που δεν λένε πολλά ούτε σε εμάς που βλέπουμε συχνά κάποιον ΝΑΤΟ, είτε υποστηρίζουμε κάποια ομάδα και έχουμε μια άμεση επαφή και γνωρίζουμε αρκετούς παίκτες. Αυτά όλα θα φανούν στη συνέχεια, αλλά το ζήτημα είναι ότι υπάρχουν 10 παίκτες που θα διαλέξει ο νέος προπόνητης του Ηρακλείου, ο Βάλτερ Ματζάρι, και ήταν κάτι που το είχε ζητήσει εξ αρχής, κάτι που σπάνια πέφτει στο τραπέζι από προπονητή. Απλώς αυτός δεν θέλει να πάει στα τυφλά, να ξεκινήσει από το μηδέν μια ομάδα που όντως επιστρέφει στην Super League, στη μεγάλη κατηγορία, και σίγουρο ήταν ότι θα άλλαζε σε τεράστιο βαθμό το πρόσωπό της σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, θα έχει άμεση γνώση για τους περισσότερους από τους ποδοσφαιριστές που θα φέρει στον Ηρακλή, τουλάχιστον λέμε για τους μισούς. Mm-hmm. Α, πάμε μάλιστα. Τώρα Θάνο, δεν ξέρω αν θες κάτι παραπάνω όσον αφορά το αγωνιστικό.
0: Όχι, ούτως ή άλλως θα έχουμε στα μεταγραφικά τώρα εξελίξεις και στο επόμενο χρονικό διάστημα, οπότε εδώ θα είμαστε για να τις καταγράφουμε.
2: Τα προβλήματα, ναι, βεβαίως.
0: Πάμε στο θέμα του σταδίου, του Καφτατζόγλιου. Τι γίνεται?
2: Αυτό είναι και το πιο σοβαρό. Ναι. Γιατί δεν γίνεται τίποτα, κυκλοφορούν κάποια βιντεάκια, κυκλοφορούν φωτογραφίες που όποιος θέλει μπαίνει, όποιος θέλει περπατάει, όποιος θέλει τρέχει, άτομα με αθλητικές στολές, άτομα χωρίς αθλητικές στολές. Είναι αυτό που λένε ένα ξέφραγκο αμπέλι, και στον Ηρακλή ανησυχούν πάρα πολύ, γιατί ξεστάνω ήταν και πέρσι η ίδια κατάσταση. Αφήνει λοιπόν το χρεοτάπητα ο Ηρακλής, τον οποίο έχει πληρώσει ο ίδιος και δεν έχει πάρει ακόμα τα λεφτά του πίσω, από ό,τι μας λένε οι άνθρωποι της ΠΑΕ. Δεν ξέρω αν έχουν κάτι διαφορετικό να πούνε οι άνθρωποι του Καφτατζόγλιου. Αυτό είπαν πάντως οι του Ηρακλή και δεν έχει διαψευστεί ακόμα. 170 χιλιάρικα αφήνουν το χρεοτάπητα σε πολύ καλή κατάσταση, τελειώνοντας το πρωτάθλημα, και γυρνάνε για να αρχίσει η νέα χρονιά 3 μήνες μετά, και ο χλωροτάπητας είναι κατεστραμμένος. Δηλαδή όποιος τον είδε, δηλαδή μέχρι σε σημείο να λέμε ότι υπήρχαν κάποια σημεία στο γήπεδο εντελώς φαλακρά, ανεπίτρεπτο για αγωνιστικό χώρο επαγγελματικού πρωταθλήματος στην Ελλάδα. Mm-hmm. Τώρα, από τη στιγμή που δεν γίνεται αυτό, δηλαδή να προστατεύεται το έτοιμο, αυτό που έχει πληρωθεί ήδη, πότε θα γίνουν τα υπόλοιπα που πρέπει να γίνουν? Το VAR γίνεται αγώνα στην πρώτη εθνική χωρίς VAR?
0: Όχι, δεν βέβαια. Και μια αυτόματο site που είναι επιπλέον κάμερας, τουρνικέ για τα εισιτήρια, κάμερες εδώ να θυμίσουμε,
2: κάμερες,
0: ότι βεβαίως προϋπόθεση για να γίνει ένας αγώνας σε γήπεδο της Super League παρουσία φιλάθλων είναι 2 μέρες πριν την τέλεσή του η αρμόδια αστυνομική διεύθυνση να έχει ελέγξει το γήπεδο ή το στάδιο και να έχει βεβαιώσει ότι οι κάμερες υπάρχουν στα σημεία που προβλέπει ο νόμος και λειτουργούν κανονικά. Αλλιώς δεν γίνεται με κόσμο.
2: Και αυτό γίνεται σε όλα τα μεγάλα πρωταθλήματα της Ευρώπης.
0: Λοιπόν, το θέμα είναι όμως τι απαντάει ο Ηρακλής. Αν δηλαδή αυτά θα έχουν γίνει μέχρι την έναρξη του πρωταθλήματος ή θα αναγκαστεί να πάει να παίξει κάπου αλλού. Και αν πάει να παίξει κάπου αλλού, πού θα πάει να παίξει?
2: Κοίταξε, υπάρχει μια εναλλακτική λύση που λένε για Σέρες και για Ξάνθη, αλλά δεν είναι πολύ άσχημο. Μια ομάδα που μπορεί να έχει στο γήπεδο της 10.000 κόσμο, γιατί εγώ πιστεύω τώρα έχουν φτάσει ήδη τα διαρκείας στα 1.500 και ακριβά διαρκείας, έτσι, δηλαδή από 300 τα φθηνότερα μέχρι 1.700 πάνε. 1.500 πάει να πει ότι με το που θα ακουστούν και οι πρώτες καλές μεταγραφές θα αρχίσει να μεγαλώνει ο αριθμός, και πλησιάζοντας βέβαια και στην έναρξη της νέας σεζόν. Και θέλω να πω το εξής τώρα. Δεν είναι καλό να έχουμε μια ομάδα στην πρώτη εθνική με 10.000 κόσμο, δηλαδή αν είναι στις Σέρες θα έχει 4.000 για παράδειγμα, στην Ξάνθη 4-3, δεν ξέρω πόσο. Δεν είναι άσχημο αυτό το πράγμα? Δεν είναι άσχημο για το πρωτάθλημα? Δεν είναι άσχημο για τα τηλεοπτικά κανάλια που έχουν αγοράσει τα τηλεοπτικά δικαιώματα. Για ποιον δεν είναι άσχημο, για τους παίκτες που παίζουν.
0: Το θέμα είναι να βρεθεί άσχημο. Άσχημο είναι για όλους αυτούς τους λόγους που αναφέρεις, αλλά το θέμα είναι να βρεθεί μια λύση.
2: Κοιτάξτε, η λύση είναι απλή. Αυτοί που έχουν το καφταζόγλιο στην κατοχή τους, που μιλάμε τώρα για πολιτεία και έχει μια επιτροπή που διευθύνει το καφταζόγλιο, αυτοί πρέπει να αποφασίσουν όχι μόνο να ζητάνε τα χρήματα από τα έσοδα
0: για την
2: ενοικία,
0: καλά
2: κάνουν και τα ζητάνε, γιατί είναι στη σύμβαση, είναι υποχρέωση του Ηρακλή να πληρώνει το ποσό που έχει συμφωνηθεί. Αλλά από την άλλη, και αυτοί πρέπει να κάνουν αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί ο Ηρακλής να πληρώσει.
0: Πάντως, ορισμένα πράγματα πρέπει να το πούμε αυτό, γιατί το προβλέπει ο νόμος. Γι' αυτό το λέω, Γιώργο. Όπως για παράδειγμα οι κάμερες ή το VAR είναι έξοδα που βαραίνουν την ομάδα που αγωνίζεται εκεί και όχι το στάδιο.
2: Πάνω σε αυτό θέλω να πω ότι έχουν μιλήσει, δεν θυμάμαι ακριβώς τι και πώς, ξέρω για παράδειγμα ότι για τις κάμερες νομίζω ότι είναι όντως η ομάδα.
0: Ναι, ναι, όχι, στο λέω γιατί έχω διαβάσει το νόμο και γι' αυτό το αναφέρω, αλλιώς δεν θα το αναφέρω.
2: Όχι, για τις κάμερες ναι, για τα τουρνικέ όμως δεν είναι η ομάδα. Mm-hmm. Έτσι, δηλαδή, τουλάχιστον αυτά μου είπαν από την ΠΑΕ, δεν κάθισα να διαβάσω τον νόμο.
0: Ναι, ναι.
2: Αυτό λένε οι άνθρωποι της ΠΑΕ, εμείς να αναλάβουμε να πληρώσουμε αυτά που μας αντιστοιχούν.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Ωραία, θα τα παρακολουθούμε τα θέματα και τα μεταγραφικά του Ηρακλή και τις εξελίξεις σχετικά με το Καφτατζόγλιο. Ευχαριστούμε πολύ τον Γιώργο Μαυρόπουλο. Φεύγουμε από τη Θεσσαλονίκη, πάμε στην Καλαμάτα. Θα συναντήσουμε τον Σταύρο Ζορμπαλά για να δούμε τι γίνεται εκεί, γιατί και η Καλαμάτα, όπως και ο Ηρακλής, έχει ήδη νέο προπονητή που θα την οδηγήσει, με τον οποίο θα ξεκινήσει μάλλον την Super League την επόμενη χρονιά, στην πρώτη κατηγορία δηλαδή του ελληνικού πρωταθλήματος, αλλά αντιμετωπίζει και αυτή το ίδιο πρόβλημα, δεν έχει γήπεδο και από ό,τι γνωρίζω, Σταύρο Ζορμπαλά, καλησπέρα, θα έχει και θέμα η Καλαμάτα λόγω του ότι δεν έχει γήπεδο, θα έχει πιθανόν θέμα και με την άδεια από την ΕΠΟ. Θα το δούμε αυτό τις επόμενες ημέρες.
3: Καλό απόγευμα, κυρίες και κύριοι Θάνο. Λοιπόν, μετά από 26 χρόνια η ΠΑΕ Σίγμα Καλαμάτα 2019, όπως είναι έτσι ο τίτλος, έχει αποκτήσει δικαίωμα εγγραφής στο συνεταιρισμό των εταιριών της Super League. Μέχρι και την πρώτη αγωνιστική, ωστόσο, θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μια πλειάδα θεμάτων απαραίτητα από την νομοθεσία. Είναι οι αδειοδοτήσεις για τους μεσίνιους, όπου δεν είναι θάνο μια απλή υπόθεση. Όπως είπες και εσύ, ίσως στα οικονομικά στοιχεία οδηγηθεί η αδειοδότηση της ΠΑΕ σε δεύτερο βαθμό και όχι στον πρώτο βαθμό. Ναι. Ενώ βέβαια και στα ζητήματα του πιστοποιητικού για τις αθλητικές εγκαταστάσεις λίγο αργότερα.
0: Γιατί
3: θα
0: και αυτά,
3: να υπάρξουν...
0: και αυτά εξετάζονται, δηλαδή δεν είναι μόνο τα οικονομικά στοιχεία και να το πούμε απλά οφειλές σε ποδοσφαιριστές, προπονητές, δημόσιο κτλ. Είναι και τα θέματα που αφορούν τις εγκαταστάσεις της ομάδας και γι' αυτά αδειοδοτείται μια ομάδα.
3: Φυσικά και ο βαθμός αδειοδότησης των οικονομικών στοιχείων πρέπει όλα αυτά να είναι επίσημα, με επίσημα χαρτιά να έχουν διευθυνθεί.
0: Να βεβαιώνονται.
3: Να βεβαιώνονται ότι υπάρχουν ρυθμίσεις, ότι υπάρχουν διακανονισμοί,
0: ναι,
3: όχι υποθέσεις.
0: Στα λόγια. Ναι, ναι.
3: Άρα λοιπόν να δούμε την αδειοδότηση τις λίγες ημέρες σε πρώτο βαθμό, τι θα προκύψει και εάν μετά βέβαια πάμε σε δεύτερο βαθμό. Που αυτό βέβαια σημαίνει μια καθυστέρηση και μια περαιτέρω διαδικασία που πρέπει να προβληματίσει. Βέβαια το μεγάλο θέμα είναι οι αθλητικές εγκαταστάσεις. Λίγο αργότερα θα πρέπει και εκεί να υπάρχουν οριστικές συμφωνίες με παραχωρητήρια, με άλλα πράγματα που πρέπει να ενσωματωθούν έγκαιρα στο φάκελο κατάθεσης αιτήματος αδειοδότησης. Τώρα, να τονίσω εδώ ότι υπάρχει μια κινητικότητα, δηλαδή πρέπει και οι ομάδες των ακαδημιών και αυτές που είναι υποχρεωτικές βάσει νόμου για να μετέχουν στα πρωταθλήματα, αλλά και άλλες, εάν επιθυμεί η ΠΑΕ, και αυτές να έχουν τους χώρους τους, τους αθλητικούς χώρους. Άρα λοιπόν και εκεί πρέπει να προβλέπονται μισθωτήρια, είτε για διάφορα γήπεδα που δεν είναι έτσι, δεν έχει η Καλαμάτα τέτοιους δικούς της χώρους. Πρέπει λοιπόν να απευθυνθεί. Αμέσως.
0: Μία διακοπή, Σταύρο, ένα σύντομο διαφημιστικό και συνεχίζουμε.
4: Sport 101,8.
5: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
6: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Steel δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες. Steel. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Steel είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίωνα άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίωνο κι αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Steel που του αξίζει. Steel. Θρηλυκή απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
8: Ακούτε Era Sport.
0: Ακούτε Era Sport και ακούτε πιο συγκεκριμένα τον Σταύρο Ζορμπαλά για να ολοκληρώσει σχετικά με το πού βρίσκεται το θέμα του γηπέδου της Καλαμάτας. Πού θα αγωνίζεται του χρόνου.
3: Λέγαμε λοιπόν ότι η Ακαδημία αυτό αναμένεται να ξεπεραστεί. Δηλαδή υπάρχει ο Κορδίας, τα γήπεδα της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μεσσηνίας αλλά και του Δήμου Καλαμάτας. Οπότε εύκολα οι Ακαδημίες λίγο πολύ θα βρουν στέγη. Από εκεί και πέρα το πρόβλημα είναι η μεγάλη ομάδα. Γιατί ο καιρός περνά. Λοιπόν, τι έχουμε τώρα που μιλάμε. Βέβαια. Υπάρχουν και άλλα θέματα όπως και ο μετασχηματισμός της ΠΑΕ σε ολόκληρο οργανισμό που χρειάζονται σχέδια, υλοποίησης, στελέχωσης, όλα τα επίπεδα κλπ. Λοιπόν, τώρα που μιλάμε για την παραλία, στις 13 Μαΐου η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου ενέκρινε τον οριστικό ανάδοχο για ένα έργο 1,7 εκατομμυρίων ευρώ στο στάδιο. Περιμένουμε τώρα την υπογραφή της εργολαβικής σύμβασης. Όταν υπογραφεί αυτή η σύμβαση, έχει προθεσμία η εταιρεία, ο ανάδοχος, έως 4 μήνες να παραδώσει το έργο. 1,7 είναι αυτό μέσα από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Θυμίζουμε ότι πριν από λίγες ημέρες, Θάνο, είχαμε υπογραφεί στην Τρίπολη και μια σύμβαση για την υλοποίηση ενός υποέργου για την παραλία. Έχει να κάνει με προμήθειες κλπ. Και με εξοπλισμό στο στάδιο της παραλίας. 266.000 ευρώ. Θα πρέπει λοιπόν να γίνουν και άλλα έργα. Δεν φτάνουν αυτά δηλαδή. Και κάποια στιγμή αυτά να τελειώσουν και λίγο νωρίτερα. Αυτό που λέει ο Δήμαρχος το Νοέμβριο. Εγώ λέω να τελειώσουν το Νοέμβριο ή νωρίτερα. Δεν φτάνουν. Αυτά. Χρειάζονται και άλλα πράγματα για το γήπεδο της παραλίας. Τώρα, τι θα γίνει, θα πρέπει να πάει η ομάδα να ψάξει γήπεδο Αθήνας για να μπορέσει να παίξει και μετά να επιστρέψει γρήγορα στην παραλία.
0: Τι έχουμε εκεί, υπάρχει κάτι πάνω σε αυτό το θέμα.
3: Έχουν γίνει κάποιες συζητήσεις. Επίσημα δεν ανακοινώνεται κάτι.
0: Με το γήπεδο της Νεάπολης.
3: Εκεί, υπάρχει εκεί στο Δήμο Νίκαιας.
0: Το χρησιμοποίησε η Κηφισιά φέτος.
3: Ναι, υπάρχει λοιπόν εκεί το δημοτικό γήπεδο Νίκαιας Νεάπολης, όπου υπάρχει μια συζήτηση. Πολλοί δεν θέλουν αυτό τον πυρήνα εκεί των Καλαματιανών, των ανθρώπων της προοδευτικής του Ιωνικού. Δεν το θέλουν πολύ μεσίνη. Όμως δεν υπάρχει άλλη λύση. Άλλη δηλαδή λύση. Δεν μπορεί να πας ούτε στο Αγρίνιο,
0: ούτε στην Τρίπολη.
3: Ούτε σε
0: φαίνεται
3: κάποιο άλλο
0: γήπεδο. Θα
3: μείνει
0: ο αστέρας. Ναι. Μάλιστα. Θα τα παρακολουθούμε, Σταύρο Ζορμπαλά, θα τα παρακολουθούμε και συχνά θα είμαστε σε επαφή για να μας μεταφέρει αυτά που γίνονται. Ναι, και να κλείσουμε με αυτό.
3: Είναι βραχνάς. Υπάρχουν όμως και άλλα ζητήματα. Υπάρχουν και άλλα ζητήματα.
0: Θα τα πούμε σε άλλες εκπομπές. Θα σου δίνουμε πάντα το λόγο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε στον Γιάννη Αναγνωστόπουλο, γιατί σήμερα έχουμε πόλο. Έχουμε και τον αγώνα για την Water Polo League Ανδρών Βουλιαγμένη Ολυμπιακός. Είναι ημιτελικός. Αλλά έχουμε και αγώνες για το Champions League στο πόλο γυναικών και του Ολυμπιακού, αλλά και της Βουλιαγμένης. Καλησπέρα, Γιάννη.
9: Ναι, καλησπέρα. Είναι σημαντική η σημερινή ημέρα για τον ελληνικό υγρό στίβο και το ελληνικό πόλο. Γενικότερα και για τις άντρες αλλά και για τις γυναίκες. Θα ξεκινήσουμε καλύτερα από τις κυρίες, θα έλεγα, γιατί παίζουν η Champions League προημιτελικά και αυτό από μόνο του δίνει μια μεγαλύτερη βαρύτητα στην προσπάθειά τους. Αυτή την ώρα αγωνίζεται η Βουλιαγμένη με τη Σάντ Αντρέου. Ποια είναι η Σάντ Αντρέου, η πρωταθλήτρια Ευρώπης. Την οποία είχε φέρει ισοπαλία 11-11 στην Ισπανία. Ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Και αυτή τη στιγμή, στα μισά του τέταρτου οκταλέπτου, προηγείται με 19. Η Βουλιαγμένη, η οποία έχει φτάσει να προηγείται και με 16, με 4 γκολ διαφορά, μείωσε σε 19 η Σαντανδρέου. Τώρα είναι με 11-9. Ας ελπίσουμε να κρατήσει αυτό το προβάδισμα η Βουλιαγμένη και να πάρει βέβαια την πρόκριση. Απ' την άλλη, ο Ολυμπιακός 7 η ώρα το απόγευμα θα αγωνιστεί με την Σαμπαντέλ. Την ομάδα με τα περισσότερα Champions League στην ιστορία.
0: Την οποία νίκησε στο πρώτο παιχνίδι όμως.
9: Ναι, την φιναλίστ του περσινού τελικού, αυτό, με τη Σαντανδρέου δηλαδή. Οι δύο ελληνικές ομάδες παίζουν με τις δύο φιναλίστ της ισπανικές περσινίας. Και την νίκησε με 16-11. Την νίκησε, όπως αναλαμβάνω και το σκορ, εύκολα, άνετα και με στυλ. Μέσα στην Ισπανία. 7 η ώρα είναι ο αγώνας αυτός. Θέλει να επικυρώσει αυτό το εισιτήριο. Δεν είναι απλό παιχνίδι, γιατί η Σαμπαντέλ είναι μια πολύ έμπειρη ομάδα με πολλές παίχτριες μεγάλου επίπεδου. Μια εξ αυτών είναι και η Αθηνά Γιαννοπούλου, η Ελληνίδα διεθνής παίχτρια.
0: Μάλιστα.
9: Οπότε, αν σκεφτούμε, πρέπει ότι ο Ολυμπιακός έχει ακόμα αρκετά να προσέξει. Σε αυτό το παιχνίδι θα γίνει και κάτι ακόμα, που είναι επίσης πολύ σημαντικό. Ο Ολυμπιακός θα βραβεύσει 4 παίχτριες θρύλους του, από αυτές που σταμάτησαν την εργοδράση. Είναι η Αλεξάνδρα Σιμάκη, είναι η Νικόλα Ελευθεριάδου, είναι η Φιλιόμηρη Κεφαλιτάκη και επίσης είναι η Χρυσή Διαμαντοπούλου.
0: Μάλιστα. Τώρα, όσον αφορά.
9: Είναι πολύ σημαντικό.
0: Ναι, όσον αφορά τον αγώνα των. Όσον αφορά στον αγώνα των ανδρών, Βουλιαγμένη Ολυμπιακός, έχουμε 1-0. Προηγείται ο Ολυμπιακός στη σειρά των αγώνων.
9: 1-0, 20-10 το πρώτο παιχνίδι στον Πειραιά. Το φαβορί είναι ο Ολυμπιακός. Αναμφίβολα. Έχει και νικήσει 3 φορές φέτος στην Βουλιαγμένη. Ωστόσο, πάντα ένα παιχνίδι στο λαιμό ανάμεσα αυτές τις δύο ομάδες είναι ένα κλασικό ντέρμπι της υδατοσφαίρησης. Ο Ολυμπιακός έρχεται και με φόρα από την πρόκριση στο Final Four της Μάλτας, εκεί όπου πέρασε λογικότητα στην Μπρέσια την Τετάρτη το βράδυ στα πέναλτι, και οπότε τώρα έχει κάνει το ένα στόχο του να είναι στο Final Four και τώρα θέλει να περάσει στον τελικό. Αύριο θα αγωνιστούν ο Απόλλων Σμύρνης με τον Παναθηναϊκό στον δεύτερο ημιτελικό και αυτών των ομάδων, όπου ο Παναθηναϊκός προηγείται με 1-0 με 18-15 είχε κερδίσει στο Σεράφι την κοινή έδρα των δύο ομάδων.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Γιάννη Αναγνωστόπουλο, και κάπου εδώ 59 λεπτά μετά τις 3 η ραδιοεφημερίδα της Era Sport με όλη την αθλητική δισιογραφία και τις προεκτάσεις της φτάνει στο τέλος. Η Ολυμπία Γιαννικοπούλου ήταν μαζί μας στην ρύθμιση των ήχων, μαζί με τον Κώστα Παλιό. Η Βιβίνη Κολοπούλου είχε την επιμέλεια για την ομαλή ροή της εκπομπής και ο Θάνος Μπλούνας ήταν στο μικρόφωνο. Εσείς μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport. Ακολουθεί το μικρόφωνο στα γήπεδα με τον Γιάννη Παπαγεωργίου.

Φίλες και φίλοι της Ερασπόρ, καλησπέρα σας. 4 και 5 πρώτα λεπτά και ξεκινάει το μικρόφωνο στα γήπεδα με πλούσια αγωνιστική δράση και σήμερα. Με την προτελευταία αγωνιστική των play-out του πρωταθλήματος στις 7 και οι τρεις αναμετρήσεις Αστέρας Άκτορ και Φυσιά, ΑΕΛ Ατρόμητος, Πανσεραϊκός, Πανετολικός, η Ερασπορ φυσικά θα είναι εκεί. Με μπάσκετ στην GBL τα play-off στις 4 και 4 σε λιγότερο από 10 λεπτά. Στην Ρόδο, Κολοσσός, Ολυμπιακός, οι Ερυθρόλευκοι προηγούνται με ένα 0, θέλουν άλλη μια νίκη για να πάρουν την πρόκριση για τα ημιτελικά.

υδατοσφαίριση, με το πρωτάθλημα της υδατοσφαίρισης. Στις 5 βουλιαγμένοι, ο Ολυμπιακός είναι ο δεύτερος ημιτελικός του πρωταθλήματος. Οι Ερυθρόλευκοι προηγούνται με ένα 0, θέλουν άλλη μια νίκη για να πάρουν την πρόκριση για τους τελικούς.

Με ποδόσφαιρο γυναικών στις 7.30 ΠΑΟΚ Βόλος, με τηλεοπτική κάλυψη από την ΕΡΤ2 Sport. Από την ΕΡΤ2 Sport θα δείτε και την αναμέτρηση του Κολοσσού με τον Ολυμπιακό για τα πρώιμη τελικά της GBL στο μπάσκετ. Με πανελλήνιο πρωτάθλημα στην κολύμβηση στις 6 στο κολυμβητήριο του Ολυμπιακού Σταδίου της Αθηνάς. Με στίβο με το διεθνές meeting Βεργότια, όπου στις 6 επίσης με κάλυψη από το Earth Sports, αλλά και ενημέρωση από την Era Sport, θα μαθαίνετε για τις προσπάθειες των Ελλήνων αθλητών κάνει ντεπούτο ο Μίλτος Τεντόγλου.

και φυσικά με πλούσια αγωνιστική δράση και από την Αγγλία και από την Γερμανία, από την Σκωτία, όπου υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Είμαστε στο 77ο λεπτό, Celtic Hearts 1-1. Ένα παιχνίδι που κρίνει τον τίτλο του πρωταθλητή στην Premier της Σκωτίας. Η Hearts έχει 81 βαθμούς, η Celtic 80. Αν παραμείνει το ισόπαλο 1-1, τότε οι Hearts αναδεικνύονται πρωταθλητές. Η Celtic θα ψάξει μέχρι την λήξη τον γκολ που θα της χάρισει τον τίτλο. Η Ολυμπία Γιαννικοπούλου είναι μαζί μας πίσω από την κονσόλα του ήχου. Η Βίβη Νικολοπούλου είναι στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Ο Γιάννης Παπαγεωργίου στο μικρόφωνο, στην συντροφιά σας μέχρι τις 7.

Σε λιγότερο από μία ώρα στις 5 έχουμε τον τελικό του κυπέλου της Αγγλίας, έναν ιστορικό θεσμό, Chelsea Manchester City.

Φυσικά έχουμε αναμετρήσεις στα play-off στην Premier League 2. Έχουμε play-off και στις μικρότερες κατηγορίες της Αγγλίας. Θα τα παρακολουθούμε όλα αυτά.

Και στην Μπουντεσλίγκα στις 4:30 τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος θα παίξουν όλες οι αναμετρήσεις, όλα τα παιχνίδια θα ξεκινήσουν την ίδια ώρα. Άιντραχτ Φραγκφούρτη Στουτγκάρδη, Βέρντερ Βρέμις Μπορούσια Ντόρτμουντ, Γκλάντμπαχ Χόφενχάιμ, Μπάγερ Λεβερκούζεν Αμβούργο, Μπάγερ Μονάχου Κολονία, Ουνιόν Βερολίνου Άουγκσμπουργκ, Σαν Πάολι Φόλτσμπουργκ, Φράιμπουργκ Λιψία και Χάιντερχάιμ Μάιντς. Φυσικά η Μπάγερ Μονάχου έχει αναδειχθεί πρωταθλήτρια εδώ και αρκετό καιρό.

Δεν υπάρχει ενδιαφέρον σε ό,τι έχει να κάνει με την μάχη του υποβιβασμού. Έχουν κρυθεί και εδώ τα πάντα. Φόλτσμπουργκ, Χάιντενχάιμ και Σαν Πάολι είναι οι ομάδες που πάνε στην Τσβάιτη Λίγκα. Αλλά υπάρχει τεράστιο ενδιαφέρον για τα ευρωπαϊκά εισιτήρια, έτσι. Εδώ τα πάντα είναι ανοιχτά.

θα έχουμε την ευκαιρία να τα δούμε όλα αυτά, να τα πούμε για αυτές τις περίπου 3 ώρες που θα κάνουμε συντροφιά. Εσείς μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας είτε στο SMS Sport και ενώ το μήνυμά σας στο 54160 είτε μέσω του email μας, του ηλεκτρονικού μας ταχυδρομείου erasportpapaker.gr, φυσικά μέσω του Viber και μέσω του Messenger όσοι με έχετε φίλο στο Facebook.

Γεια σου Δέσποινα που έχει στείλει το μήνυμά σου. Τα χαιρετίσματά μας και στον Βαγγέλη τον Ζάχο.

0: Έχει δίκιο ο φίλος ο 433. Ο 16 πάει μπαράζ με τον τρίτο της Β' Γερμανίας. Ενώ έχουν ξεκαθαρίσει οι ομάδες, οι τρεις, οι δύο υποβιβάζονται απευθείας. Έχεις δίκιο που με διορθώνεις. Ο τρίτος θα παίξει μπαράζ για μια θέση με τον τρίτο της Βάιλιγκα, της δεύτερης κατηγορίας Γερμανίας. Λοιπόν, η ώρα είναι 4 και 4. Για πάμε να πούμε λίγο σε αγωνιστικό ρυθμό. Πάμε να συνδεθούμε με τον Χόρχε, πάμε στον Γιώργο Αθανασίου. Πάμε στο πανέμορφο νησί της Ρόδου, Κολοσσός Ρόδου. Ο Ολυμπιακός, οι Ερυθρόλευκοι θέλουν άλλη μία νίκη για να εξασφαλίσουν την πρόκριση στα ημιτελικά του πρωταθλήματος, εκεί που θα αντιμετωπίσουν ή τον την ΑΕΚ ή τον Άρη. Η μοναδική ομάδα που έχει πάρει πρόκριση μέχρι στιγμής για τα ημιτελικά είναι ο ΠΑΟΚ, με δύο νίκες απέναντι στο Περιστέρι. Αύριο στις 3 και 4 στο νησί της Μικόνου έχουμε την δεύτερη αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την τοπική ομάδα, με την Μύκονο. Αύριο επίσης στις 5.30 το δεύτερο παιχνίδι της σειράς των προημιτελικών, Άρης ΑΕΚ, με την ΑΕΚ να έχει κάνει το 1-0. Η ομάδα που θα προκριθεί από αυτό το ζευγάρι θα αντιμετωπίσει τα ημιτελικά τον νικητή από το ζευγάρι Ολυμπιακός Κολοσσός. Πάμε λοιπόν αμέσως στον Γιώργο Αθανασίου. Πάμε στην Ρόδο να πάρουμε πρώτες στιγμές από την αναμέτρηση. Γεια σου Γιώργο.
1: Γεια σου Γιάννη, καλησπέρα από μένα και από τον Νίκο Κάπρον, τεχνικό μας εδώ στο κλειστό γυμναστήριο της Καλλιθέας, όπου υπάρχει ατμόσφαιρα. Δεν είναι το γήπεδο γεμάτο, αλλά υπάρχει μια ατμόσφαιρα και αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με τον Κολοσσό. Έχουν έρθει πολύ μικροί μεγάλοι για να τον παρακολουθήσουν και να τον χειροκροτήσουν για την φετινή του χρονιά. Αλλά υπάρχουν και πάρα πολλοί φίλοι του Ολυμπιακού, τους διακρίνει εύκολα κανείς, που περισσότεροι φοράνε φανελάκια, έχουν κασκόλ, έχουν σημειώλους του Ολυμπιακού και όλα είναι έτοιμα για να ξεκινήσει αυτό το παιχνίδι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που κράτησες λίγο παραπάνω το μικρόφωνο, καθώς εκείνη την ώρα ακούγαμε τον εθνικό ύμνο.
0: Είχα εικόνα στο τηλεοπτικό.
1: Το κατάλαβα. Εγώ, επειδή έχω εικόνα ζωντανή, αυτό που έχω να πω ότι ακούσαμε τον εθνικό ύμνο, βέβαια δεν είναι πρώτη φορά, τουλάχιστον εγώ το βλέπω πρώτη φορά, και επειδή έχω εικόνα ζωντανή, αυτό που έχω να πω ότι ακούσαμε τον εθνικό ύμνο, βέβαια δεν είναι πρώτη φορά, τουλάχιστον εγώ το βλέπω πρώτη φορά.

0: ένα παιχνίδι, όπως πολύ σωστά είπες, είναι το δεύτερο ανάμεσα στις δύο ομάδες. Το πρώτο έγινε Τετάρτη στο έδρα της Κεφυλίας, με ποιον νικητή, με τον Ολυμπιακό, και μάλιστα με ένα ευρύ σκορ 117-76. Ένας Ολυμπιακός ο οποίος προετοιμάζεται, πήρε το δώσει για το Final Four της Αθήνας, για το Final Four της Ευρωλίγκας. Ένας Ολυμπιακός ο οποίος είναι αποφασισμένος και σήμερα να κάνει έναν ακόμη αγώνα προετοιμασίας, όπως έκανε και στο ΣΕΦ. Άλλωστε το είπε και δημόσια ο κ. Μπαλτζόκας, παιχνίδια προετοιμασίας για το Final Four της Ευρωλίγκας, τα παιχνίδια απέναντι στον Κολοσσό. Και μεταξύ μας δεν έχουν και άδικο, έχουν πολύ σοβαρές υποχρεώσεις αυτό το Final Four οι παίκτες του Ολυμπιακού, σε αντίθεση με τους παίκτες του Κολοσσού, μιας και αναφερόμαστε στο συγκεκριμένο παιχνίδι, που στο μυαλό τους είναι διακοπές, στο μυαλό τους είναι οι παραλίες, στο μυαλό τους είναι το χαλάρωμα και η ξεκούραση της φετινής χρονιάς. Βεζένκοφ και Χολ είναι στη Ρόδο, και το λέω αυτό διότι δεν έπαιξαν το πρώτο παιχνίδι, και ενώ το σκορ είναι 0-5 με εύστοχο σουτ τριών πόντων από πλευράς Ολυμπιακού. Βόκαπ, Μιλουτίνοφ δεν είναι εδώ, όπως δεν είναι και ο Φουρνιέ, ο οποίος δεν ήταν ούτε καν στο πρώτο παιχνίδι. Ο κύριος Μπαλτζόκας κάνει ένα δικό του σχεδιασμό rotation για το τι και πώς. Άλλωστε αυτός είναι το μεγάλο αφεντικό στη συγκεκριμένη περίπτωση.
1: Έτσι λοιπόν...
0: Ναι, εντάξει, θέλω να σου πω ότι... Μπράβο, εμείς μπορούμε να πούμε το οτιδήποτε... Μπορούμε να πούμε το οτιδήποτε που δεν έπαιξε ο Φουρνιέ και στα δύο παιχνίδια, αλλά μόνο ο κύριος Μπαρτζόκας ξέρει τον πραγματικό λόγο. Θέλει ξεκούραση, θέλει να έχει καλύτερη ψυχολογία, θέλει να έχει ξεκούραστο το μυαλό, δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να σκεφτεί. Το σίγουρο είναι ότι δεν είναι εδώ ο Φουρνιέ. Τον περίμενα πώς και πώς, είναι μικρή μεγάλη, πιστεύοντας ότι αφού δεν έπαιξε στο πρώτο παιχνίδι θα έπαιζε στο δεύτερο, αλλά δεν είναι έτσι. Μόνο ο Βεζένκοφ και Χολ που δεν έπαιξαν στο προηγούμενο παιχνίδι είναι παρόντες εδώ. Τι άλλο έχω να σου πω? Να σου πω ότι το παιχνίδι, όπως καταλαβαίνει κανείς, θα έχει διαδικαστικό χαρακτήρα. Από τη μία, μια ομάδα που θέλει σοβαρό παιχνίδι, γιατί κάνει προετοιμασία το Final Four, τα πράγματα δεν θα είναι εύκολα για κανέναν. Ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή έχει το 25% των πιθανότητων να πάρει την Ευρωλίγα, και ξέρει πάρα πολύ καλά ότι αν δεν βάλει την καλή του στολή, την καλή του αγωνιστική στολή, δεν θα έχει τόσο μεγάλη τύχη. Οπότε θεωρεί αυτά τα παιχνίδια ο κύριος Μπαλτζόκας, οι συνεργάτες του, αλλά και ήδη οι παίχτες, παιχνίδια που θα τον προετοιμάσουν όσο το δυνατόν γίνεται καλύτερα για τις υποχρεώσεις στο Final Four της Ευρωλίγκας.
1: Να σε διακόψω για λίγο και θα σου ξαναδώσω το μικρόφωνο.
0: Όσο
1: να
0: θέλεις.
1: Πω ότι στο 88 λεπτό η Celtic παίρνει προβάδισμα, γυρίζει το 0-1 που είχε προηγηθεί η Hearts, προηγείται με 2-1 και όπως καταλαβαίνουμε αγκαλιάζει το πρωτάθλημα της Σκωτίας. Τώρα είναι στους 83 η Celtic, στους 80 η Hearts. Ένα παιχνίδι που σπάει καρδιές, έτσι, τελευταία αγωνιστική στην Premier της Σκωτίας. 2-1, σε λίγο θα σας δώσουμε και το σκόρερ από τους Κέλτες. Έλα Γιώργο.
0: Φοβερό αυτό, με ανατροπή να παίρνει στον πρωτάθλημα, όχι το παιχνίδι μόνο. Εντάξει, αυτά έχει ο αθλητισμός, αυτά έχει το ποδόσφαιρο στη συγκεκριμένη περίπτωση. Εμείς εδώ βλέπουμε άλλα. Στο μπάσκετ το σκορ είναι 2-13, αυτό είναι το σκορ. Και Ράνταλ, Κένεντι, Νίκολς, Γκαλβανίνη και Άκιν είναι οι πέντε που έχουν ξεκινήσει για την ομάδα του Κολοσσού. Ward, Morris, Dersey, Peters και Hall, οι πέντε για τους φιλοξενούμενους. Το παιχνίδι κυλάει όπως λίγο πολύ όλοι περιμέναμε. Το χειροκρότημα είναι αμοιβαίο από τους φιλάθλους που βλέπω πάρα πολύ ότι παρακολουθούν με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το συγκεκριμένο παιχνίδι. Να πω ότι δεν είναι γεμάτο το γήπεδο, και αυτό υπάρχει, η μόνη εξήγηση που δίνεται είναι ότι βρισκόμαστε στο ξεκίνημα μιας ανωδικής πορείας στην τουριστική μας περίοδο, η οποία έχει ξεκινήσει από τον Μάρτιο, από το τέλη Μαρτίου, και όπως διέκρινα λίγο νωρίτερα, υπάρχουν και τουρίστες που ήρθαν να παρακολουθήσουν το παιχνίδι του Κολοσσού απέναντι στον Ευρωπαίο Ολυμπιακό. Δεν είναι εύκολο πράγμα τώρα να ταξιδεύεις από τις διακοπές και να σου πέσει η πιθανότητα και η περίπτωση να δεις ένα τέτοιο παιχνίδι. Οπότε να λοιπόν και αυτή η ευκαιρία για τους τουρίστες που βρίσκονται εδώ. Επίσης, Γιάννη μου, υπάρχουν πάρα πολλά μικρά παιδιά

0: και δεν είναι μόνο τα παιδιά των Ακαδημιών του Κολοσσού, είναι και κάποια άλλα παιδιά ενδεχομένως από κάποιο σύλλογο γονέων. Βλέπω πολλές μαμάδες με μικρά παιδιά, παιδιά του Δημοτικού.
1: Είναι ευχάριστο.
0: Ήρθαν,
1: αυτό,
0: ήρθαν να παρακολουθήσουν.
1: Ναι. Να υπάρχουν μικρά παιδιά και οικογένειες στα γήπεδα. Αυτό πρέπει να υπάρχει σε όλα τα γήπεδα, είτε στα κλειστά είτε στα ανοιχτά, είτε στο μπάσκετ είτε στο ποδόσφαιρο.
0: Γιάννη μου, το λέω κάθε φορά που το βλέπω εδώ, η μεγαλύτερη επιτυχία του Κολοσσού είναι αυτή. Όχι να παραμείνει η ομάδα του κατηγορία, όχι να φέρει προπονητή, όχι να αλλάξει τον Αθανασίου, τον Χόρχε εννοώ, είναι να φέρνει τα μικρά παιδιά με τους γονείς. Σήμερα ήταν από τους γονείς, να έρχεται εδώ στο γήπεδο και να παρακολουθεί από κοντά αυτά τα παιχνίδια. Μην τα βλέπει μόνο τηλεόραση. Λοιπόν, το σκορ έχει πάει 2-15. Καταλαβαίνεις ότι ο Ολυμπιακός θέλει και σε αυτό το παιχνίδι να είναι αρκετά σοβαρός. Ο κύριος Μπαρτζόκας θα αλλάξει, φαντάζομαι, θα κάνει ρωτήσεις στην πεντάδα προκειμένου να δει τα δικά του σχέδια που έχει στο μυαλό του μαζί με τους συνεργάτες του. Για τον Άρη Λυκογιάννη έχω να σας πω ότι η Eraspor έχει πληροφορίες ότι μένει και την επόμενη χρονιά. Και δεν το λέω αυτό. Το λέω αυτό διότι με το που θα τελειώσει η σειρά αυτή των play-offs για τους θαλασσί, για τους γηπεδούχους, ο Κολοσσός θα ξεκινήσει τον προγραμματισμό και την οργάνωση για την επόμενη μπασκετική χρονιά. Σύμφωνα λοιπόν με δικές μας πληροφορίες, εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, η ΚΑΕ Κολοσσός Χέιτς Hotels θα ανακοινώσει την παραμονή του Άρη Λυκογιάννη στον Πάγκο. Επίσης, θα μάθουμε αργά ή γρήγορα αυτό που έχει ήδη ακουστεί σαν φήμη, ότι την επόμενη χρονιά ο Κολοσσός δεν θα είναι μόνο στην Greek Basketball League, θα προσπαθήσει να παίξει για δεύτερη χρονιά στην ιστορία του και στην Ευρώπη. Φαντάζομαι στο Champions League του μπάσκετ της ερχόμενης χρονιάς. 5-15 το σκορ, 5 λεπτά πριν το τέλος της πρώτης περίοδου, που βρίσκει τις δύο ομάδες να έχουν ξεκινήσει λίγο πολύ όπως αναμέναμε. Ο Ολυμπιακός παίζει καλύτερα, ακόμα και καλύτερα, παίζει καλά και στην άμυνα και στην επίθεση. Το απαιτεί άλλωστε η συγκεκριμένη περίπτωση, γιατί οι απαιτήσεις στην Ευρωλίγα και στο Final Four θα είναι ακόμα πολύ πιο περισσότερες. Τι άλλο έχω να σου πω? Να σου πω ότι ο Πίτερς έχει πετύχει 6 πόντους από τους 17 που έχει πετύχει ο Ολυμπιακός. 4 πόντους έχει ο Ντόρσεϊ. Το σκορ πήγε 5-17. Θέλουμε 4-20 και έχουμε το πρώτο time out για το σημερινό παιχνίδι. 4 λεπτά και 27 δευτερόλεπτα για το τέλος πρώτου δεκαλέπτου. 5-17 είναι το σκορ εδώ, Γιάννη.
1: 5-17 Κολοσσός Ολυμπιακός. 4 λεπτό των καθυστερήσεων στο μεγάλο ντέρμπι της Σκωτίας, της Πρέμιερ της Σκωτίας, που κρίνει έναν τίτλο. 2-1 Celtic Hearts. Έχει δώσει 8 λεπτά καθυστερήσεων ο διαιτητής. Η Hearts, όπως καταλαβαίνετε, είναι η ομάδα τώρα που πιέζει να φτάσει στην ισοφάριση και αν πάρει έναν βαθμό να είναι αυτή που θα κατακτήσει το πρωτάθλημα. Ένα παιχνίδι Grand Guignol. Η Celtic είναι στους 82 βαθμούς τώρα με το 2-1 απέναντι στην Hearts. Η Hearts είναι στους 80 βαθμούς. Καταλαβαίνετε ότι σπάνε καρδιές στην Γλασκόβη.

παίχτης που σκόραρε στο 28 λεπτό για την Celtic και έδωσε το προβάδισμα με 2-1. Ένα γκολ που υπό προϋποθέσεις, αν παραμείνει δηλαδή αυτό το 2-1, δίνει τον τίτλο στους Κέλτες.

0: Έχουμε και ένταση, και είναι λογικό σε αυτό το παιχνίδι. Πέμπτο λεπτό των καθυστερήσεων, θυμίζω 8 είναι τα λεπτά του έξτρα χρόνου. 2-1 Celtic Hearts. Πάμε στο Γιώργο Αθανασίου. Έχουμε πανέναρξη μετά το time out στην αναμέτρηση του Κολοσσού με τον Ολυμπιακό. Δεύτερος πρωιμή τελικός του πρωταθλήματος της GBL. Έλα Γιώργο.
1: Τώρα που αναφέρεις αυτή την ανατροπή του σκόρ στη Σκωτία, μου θύμισες αυτή την τρελή ανατροπή που έκανε η Μπάγερ Μονάχου παίζοντας, δεν θυμάμαι, για το πρωτάθλημα, εκεί που έχανε 3-0 στο ημίχρονο, κέρδισε στο τέλος με 4-3. Μιλάμε για μια μηχανή παραγωγής τερμάτων, η οποία ήταν εντυπωσιακή ειδικά στο φετινό πρωτάθλημα της Γερμανίας. Στο Champions League δεν τα κατάφερε μέχρι το τέλος, γιατί το ξέρουν μόνο οι άνθρωποι της πρωταθλήτριας Μπάγερ. Ακόμη ένα καλάθι για τον Ολυμπιακό, αυτή τη φορά σίγουρα είναι ο Φολ, ο οποίος κάνει το 5-19, 3-31. Και ερχόμαστε λίγο στα στατιστικά για να καταλάβετε τα νούμερα που είναι σίγουρα υπέρ του Ολυμπιακού. Στα σούτ 3 πόντων έχουμε 4-5. Στα σούτ 3 πόντων έχουμε το 5%, 3-6. Σε αντίθεση με τον Κολοσσό που στα σούτ 3 πόντων έχει 5 αποτυχημένες προσπάθειες, ενώ στα σούτ 2 πόντων έχει 8 προσπάθειες και μόνο 2 εύστοχες. Οπότε καταλαβαίνετε, και δεν έχει να κάνει μόνο με την αστοχία, θεωρώ ότι έχει να κάνει και με την πίεση που δέχεται στην άμυνα, ακόμη και στην προσπάθεια του επιθετικού rebound. Τα πράγματα δεν είναι εύκολα για τους παίκτες του Κολοσσού, που σαφώς προσπαθούν, να είναι με τα πράγματα με το όνομά τους, προσπαθούν να πραγματοποιήσουν μια σωμαρή προσπάθεια απέναντι στον ισχυρότατο Ολυμπιακό. Θέλουν με αυτόν τον τρόπο να αποχαιρετήσουν την Ρόδο, να αποχαιρετήσουν το φετινό πρωτάθλημα, τη φετινή χρονιά 25-26, και να ανανεώσουν κάποιοι από αυτούς την συμμετοχή του Κολοσσού και την επόμενη μπασκετική χρονιά. Παρεβάλλε ο Ολυμπιακός και πάλι με τον Χολ πρωταγωνιστή, γιατί αυτός είναι που πήρε την μπάλα και την έβαλε
0: στον τύπο. Τελειώνει κάπου εδώ το πρωτάθλημα στην Σκωτία. Η Celtic απέναντι στον γκολ, είχε κατέβει ο τερματοφύλακας της Χαρτ. Τέλος 3-1. Σε κενή εστία έφυγαν τρεις παίκτες της Celtic στο 8ο λεπτό των καθυστερήσεων. 3-1 Celtic Hearts. Η Celtic πρωταθλήτρια με μια απίστευτη ανατροπή, και το τι γίνεται δεν μπορείτε να φανταστείτε. Ο τηλεοπτικός μας δέχτης μας δίνει αυτές τις στιγμές, από τη μία μεριά να έχει μπει αρκετός κόσμος στο γήπεδο για να πανηγυρίσει, από την άλλη μεριά οι φίλοι της Hearts σκεπτικοί, κρατώντας το κεφάλι τους, καθώς βλέπουν ότι χάθηκε μια τεράστια ευκαιρία. Δεν έχει λήξει ακόμα η αναμέτρηση και έχει γεμίσει κόσμο της Hearts. Τελικά βλέπω ότι υπάρχει σφύριγμα της λήξης πριν συμπληρωθεί το 8ο λεπτό των καθυστερήσεων, και λογικό είναι, από τη μία έξαλλη πανηγυρισμοί από τους φίλους της Celtic που έχουν μπει μέσα στον αγωνιστικό χώρο, από την άλλη μεριά οι φίλοι της Hearts απογοητευμένοι, στεναχωρημένοι για αυτήν την εξέλιξη. Η Hearts που προηγήθηκε με 1-0 στο παιχνίδι, όπως καταλαβαίνουμε εκεί πάγωσαν οι γηπεδούχοι, όμως στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου με πέναλτι η Celtic κατάφερε να ισοφαρίσει, και στο 88 ο Μαεντά να κάνει το 2-1. Στο 8ο λεπτό των καθυστερήσεων ο Οσμάν έκανε το 3-1 για τη Celtic. Η Celtic πρωταθλήτρια στην Πρέμιερ της Σκωτίας με μια πολύ μεγάλη, μια απίστευτη ανατροπή. Έλα Γιώργο.
1: Ο Χρυσικόπουλος πέτυχε σούτ 3 πόντων, το πρώτο για τον Κολοσσό, εύστοχο σε αυτό το χρονικό σημείο του αγώνα. Θέλουμε 2 λεπτά για να τελειώσει η πρώτη περίοδος. Το σκορ είναι 10-22, και νωρίτερα με μια βολή εύστοχη ο Χολ πέρασε τον Πίτερς στο σκόρερ του Ολυμπιακού και έφτασε τους 7 πόντους, αφήνοντας τον Πίτερ δεύτερο με 6 πόντους από τους 25. Ο Χολ τώρα, ο οποίος ανεβαίνει, όπως είπαμε, στους 7 και αφήνει 6 με 6 πόντους τον Πίτερς. Το παιχνίδι λοιπόν συνεχίζεται, η διάθεση των φιλάνθων παραμένει η ίδια. Φαντάζομαι ότι οι λογικά σκεπτόμενοι ξέρουν πάρα πολύ καλά τι ήρθαν να παρακολουθήσουν στο γήπεδο. Και δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Αυτό που πρέπει οπωσδήποτε να το πω, όπως επίσης ότι υπάρχουν αυστηρά διακριτικότατα μέτρα ασφαλείας. Το ξέρουμε πάρα πολύ καλά εδώ με τον Νίκο τον Κάπρο. Είμαστε από πάρα πολύ νωρίς εδώ. Αφού οι μπασκέτες μας ρωτούσαν γιατί ήρθατε τόσο νωρίς, καταλαβαίνετε ότι εντάξει, εμείς έχουμε συγκεκριμένο πρόγραμμα. Φροντίζουμε να είμαστε εντάξει στις δικές μας γραμμές, με τις δικές μας γραμμές, με τις δοκιμές που κάνουμε και όλα αυτά, προκειμένου να μεταδώσουμε όπως πρέπει να μεταδώσουμε και μεταδίδουμε κάθε φορά τα παιχνίδια που διεξάγονται εδώ στην Ρόδο, και όχι μόνο του ποδοσφαίρου, μάλλον ναι, και του μπάσκετ πλέον, με τον κολοσσό πρωταγωνιστή, παλαιότερα στο Ηττόκλειο, τώρα στο κλειστό της Καλλιθέας. Θα εκτελέσει βολές πάλι Ολυμπιακός, αυτή τη φορά με τον Τζόουνς. Το σκορ είναι 10-25, 1 λεπτό και 16 δευτερόλεπτα για το τέλος. Ο κολοσσός έχει συμπληρώσει ομαδικά φάουλ. Εύστοχος ο Τζόουνς στην πρώτη του βολή, 10-26. Και για να δούμε την δεύτερη του προσπάθεια. Όλα αυτά γίνονται στο καλάθι, όπου ακριβώς από πίσω βρίσκονται μικροί μεγάλοι φίλοι του Ολυμπιακού. Εύστοχο και το δεύτερο καλάθι, 10-27 το σκορ για τον Ολυμπιακό, 1-15 για το φινάλε της πρώτης περίοδου. Υπάρχει μια γωνία πίσω, μάλλον έξω από τον αγωνιστικό χώρο, εκεί στην εξέδρα, που δεν ξέρω αν το έχει δείξει ο φακός. Υπάρχει μια μικρή ομάδα μικρών παιδιών με σημεούλες, με κασκόλ, με φανέλες και με μαρκαδοράκι, προκειμένου οι παίχτες κάποια στιγμή που θα μπουν στα αποδυτήρια ή θα βγουν από τα αποδυτήρια να βάλουν τη δική τους υπογραφή, κάνοντας πραγματικότητα το όνειρο κάποιων από αυτών των παιδιών που βρίσκονται εδώ. Ακόμη ένα καλάθι αυτή τη φορά για τον Κολοσσό. Το σκορ έχει πάει 12-27 και έχουμε μπει στην αντίστροφη μέτρηση του τελευταίου λεπτού της πρώτης περίοδου, 50,4 τα δευτερόλεπτα που απομένουν, με τον Ολυμπιακό και τον Πίτερ συγκεκριμένα να οργανώνει το παιχνίδι και να δίνει στον Τζόουνς. Πίτερ και πάλι προσπαθεί να βρει διάδρομο, θα δώσει στον Λαρετζάκη, όπως είχε φορέσει και τη φανέλα του Ολυμπιακού, αλλά δεν υπέξε σαν κολοσσίτες, όπως ονομάζονται οι του Κολοσσού εδώ στην Καλλιθέα. Έπαιξε στο Βενετόκλειο και μάλιστα ο Λαρετζάκης πριν φύγει στην Ισπανία, πριν πάει στον Ολυμπιακό, έκανε και έχει πάρα πολλούς φίλους εδώ στην Ρόδο. Ξανά βολές για την ομάδα του Ολυμπιακού, ξανά βολές ο Τζόουνς, ο οποίος είναι εύστοχος στην πρώτη του προσπάθεια, 12-28. Αυτό σημαίνει ότι ανεβαίνει και αυτό στον πίνακα των σκόρς, εκεί όπου έχει βρεθεί ο Ward, είναι πρώτος με 8 πόντους, 12-28 είναι το σκορ. Απέτυχε στην δεύτερη του βολή ο παίχτης του Ολυμπιακού και η νέα προσπάθεια ξεκινάει για τους παίχτες του Κολοσσού, που δέχονται τρομερή πίεση στην άμυνα. Είναι χαρακτηριστικό ότι δύο παίχτες του Ολυμπιακού σταματούν τον οργανωτή παίχτη του Κολοσσού κοντά στη γραμμή του κέντρου. Και καταλαβαίνετε πόση πίεση υπάρχει από πλευράς παιχτών του Ολυμπιακού, με τον κύριο Μπαρτζόκα να δίνει τις δικές του οδηγίες και να δείχνει όπως μπορεί στους παίχτες του τι θέλει και τι δεν θέλει. Σηκώνεται, δίνει τις οδηγίες και κάθεται ξανά ο κύριος Μπαρτζόκας, με τα μάτια όμως πιο ανοιχτά από τον οποιοδήποτε άλλο, μαζί με τους συνεργάτες του, για να δει τυχόν αδυναμίες ή που πρέπει να βελτιώσει ή τυχόν πλεονεκτήματα αγωνιστικά που θα πρέπει να αυξήσει ή να διατηρήσει και αν θέλετε. Τι έχουμε τώρα, 2,7 δευτερόλεπτα το τέλος, 12-28 το σκορ και έχει η μπάλα έφυγε out, έγινε λάθος από πλευράς παιχτών του Ολυμπιακού. Οπότε εάν προλάβουν οι του Κολοσσού να πετύχουν ένα καλάθι, καλό θα είναι, έχουν το χρόνο. Γίνεται ένα τυφλό σουτ, σφυρίχτηκε φάουλ, μάλλον σφυρίχτηκε φάουλ υπέρ του Κολοσσού και συγκεκριμένα πρέπει να είναι ο Πετρόπουλος. Ναι, θέλουμε σε νεκρό χρόνο σφυρίχτηκε time out. Δεν ξέρω, Το παιχνίδι δεν έχει τελειώσει για την πρώτη περίοδο. Και το λέω αυτό διότι ο Πετρόπουλος έχει πάει στις βολές. Αλλά όλοι αναρωτιούνται τι και πώς.
0: Τρεις βολές στην προσπάθειά του έχουν δοθεί, διαμαρτύρεται ο Μπαρτζόκας στον πρώτο της αναμέτρησης, έτσι. Εμείς θα πούμε γρήγορα, γρήγορα, Γιώργο, ότι έχει μπει το πρώτο γκολ στις αναμετρήσεις της Bundesliga, τελευταία αγωνιστική στο γερμανικό πρωτάθλημα. Heidenheim Mainz 0-1. Όλα τα παιχνίδια είναι την ίδια ώρα. Φυσικά θα σας ενημερώνουμε λεπτό προς λεπτό και για τις αναμετρήσεις της τελευταίας αγωνιστικής της Bundesliga.
1: Λοιπόν, ο Πετρόπουλος θα εκτελέσει τις βολές έχοντας χρόνο 2 δέκατα του δευτερολέπτου. Όχι, 1 δέκατο του δευτερολέπτου. Ξαφνικά το 2 έγινε 1. Τώρα γίνεται ξανά 2. 2 δέκατα του δευτερολέπτου. Φαντάζομαι ότι είναι απόφαση των διαιτών στην γραμματεία. 2 δέκατα του δευτερολέπτου. Ο Πετρόπουλος θα εκτελέσει μία από τις τρεις βολές. Είναι εύστοχος 13-28 το σκορ. Με τον Πετρόπουλο να σκοράρει για πρώτη φορά στο παιχνίδι. Με αυτή του την βολή θα εκτελέσει μία δεύτερη. Είναι εύστοχος και στη δεύτερη. Θα μειώσει και άλλο το σκορ. 13-28. Για να πάμε στην 14-28, double score δηλαδή. Για να πάμε στην τρίτη του βολή, είναι άστοχος και η κόρνα λέει ότι το πρώτο δεκάλεπτο τελειώνει εδώ, 14-28, με double score στο τέλος της πρώτης περίοδου. Αυτά για τώρα από τη Ρόδο, Γιάννη. Ωραία. Εδώ θα είμαστε.
0: 14-28, έτσι ολοκληρώθηκε το πρώτο δεκάλεπτο στο νησί των Υποτών. Κολοσσός Ρόδου Ολυμπιακός είναι ο δεύτερος προημιτελικός του πρωταθλήματος. Οι Ερυθρόλευκοι προηγούνται με 1-0. Αν κερδίσουν σήμερα, θα περιμένουν τον νικητή από την αναμέτρηση της ΑΕΚ με τον Άρη να τον αντιμετωπίσουν στα ημιτελικά των play-offs του πρωταθλήματος της GBL. Τον άλλο προημιτελικό, Μύκονος Παναθηναϊκός, αύριο στην Μύκονο. Οι πράσινοι χθες επικράτησαν στο Telecom Center της Μυκόνου με 99-75 σε ένα παιχνίδι όπου υπήρχαν ανάμεικτα συναισθήματα. Είχαμε αποδοκιμασίες αλλά και χειροκροτήματα προς τον Έργιν Αταμάν, τον προπονητή του Παναθηναϊκού. Καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει μια ψυχρολουσία από την μη συμμετοχή του Παναθηναϊκού στο Final Four που θα γίνει την επόμενη εβδομάδα, 22 Μαΐου, η ημιτελική στις 6 Φενέρμπαχτσε Ολυμπιακός, Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε, στις 9 Ρεάλ Μαδρίτης Βαλένθια, Βαλένθια Ρεάλ Μαδρίτης στον Ισπανικό Ενφύλιο, ο τελικός την Κυριακή στις 9 η ώρα το βράδυ. Δεν υπάρχει μικρός τελικός. Ο τελευταίος που παρακολουθήσαμε ήταν πέρσι στο Αμπου Ντάμπι. Αντιθέτως, νωρίς στις 6, πριν δηλαδή από τον τελικό, θα έχουμε τον τελικό της Next Generation. Παναθηναϊκός αγωνίζεται λοιπόν αύριο με την Μύκονο στις 3:15 στο νησί της Μυκόνου. Αν κερδίσουν οι πράσινοι, παίρνουν το εισιτήριο για τον για τους ημιτελικούς. Ο νικητής από αυτό το ζευγάρι της Μυκόνου με τον Παναθηναϊκό θα αντιμετωπίσει στα ημιτελικά τον ΠΑΟΚ, ο οποίος ήδη είναι η πρώτη ομάδα που έχει εξασφαλίσει συμμετοχή στα ημιτελικά των play-off. Ένας ΠΑΟΚ που, από ό,τι φαίνεται από τις πληροφορίες από το ρεπορτάζ, είναι πολύ κοντά στην απόκτηση του Νίκ Καλάθη. Ο δικέφαλος του Βορρά, που έτσι κι αλλιώς έχει αλλάξει επίπεδο μετά την ανάληψη της διοικητικής ηγεσίας από τον κύριο Μιστακίδη. Και αναμένεται από τη νέα αγωνιστική περίοδο να εμφανιστεί αρκετά ενισχυμένος, το ίδιο φυσικά και ο Άρης, και είναι καλό αυτό, φαντάζομαι συμφωνείς Γιώργο Αθανασίου, θα αυξηθεί κατά πολύ ο ανταγωνισμός για τα τελευταία χρόνια. Λίγο πολύ από το ξεκίνημα του πρωταθλήματος ξέρουμε τις δύο ομάδες που θα διεκδικήσουν τον τίτλο στους τελικούς, έτσι.
1: Όπως το λες. Για να δούμε τι θα δούμε. Προς το παρόν αναμένουμε τους τελικούς στο ποδόσφαιρο, στις UEFA, ένα. Αναμένουμε το Final Four της Ευρωλίγας. Αναμένουμε όλους άλλους τελικούς που έχουν προγραμματιστεί για το καλοκαίρι σε υδατοσφαίριση και άλλα κονίσματα. Και αναμένουμε να χαλαρώσουμε λίγο, τουλάχιστον εμείς στη Ρόδο σίγουρα, προκειμένου να ετοιμαστούμε για την επόμενη αγωνιστική χρονιά, η οποία αναμένεται να είναι εξίσου ενδιαφέρουσα.
0: Ένα και μακρινό... φυσικά περιμένουμε και το παγκόσμιο κύπελο, έτσι. Γιατί μπορεί να λέμε θα ξεκουραστούμε, θα χαλαρώσουμε, αλλά μπροστά το καλοκαίρι έχει πάνω από ένα μήνα πλούσιο θέαμα με το Μουντιάλ.
1: Για να ευλογήσουμε και λίγο τα γένεια μας. Μουντιάλ και ΕΡΤ πάνε μακέτο.
0: Σωστά.
1: Η ΕΡΤ θα δείξει όλα τα παιχνίδια, η ΕΡΤ τηλεοπτικά, η ΕΡΤ θα ενημέρωνει τους ακροατές για όλα τα παιχνίδια μέσα από τη συγνώτη της ΕΡΑΣΠΟΡ. Οπότε αυτό που λέμε είναι σωστό.
0: Σκέφτεσαι τη μετακίνηση ή ο Γιώργος Αθανάσιου δεν θα βρεθεί στο παγκόσμιο κύπελλο?
1: Όχι, εγώ καταρχήν δεν ενοχλήθηκα, αλλά και να με έπαιρνε κανείς τηλέφωνο, όχι. Δεν θέλω φέτος. Εγώ θέλω την επόμενη φορά, αν είμαι καλά. Την επόμενη φορά, ναι. Και όχι στα παιχνίδια που θα γίνουν στην Ισπανία, στο Μαρόκο και στην Πορτογαλία. Εγώ θέλω εκείνα τα παιχνίδια τα οποία θα γίνουν στην Αργεντινή,
0: το καταλαβαίνουμε,
1: στην Παραγουάη και στην Ουρουγουάη. Εκεί είναι. Πολύ ευχαρίστω.
0: Το καταλαβαίνουμε όλοι, εντάξει. Μιλάς και τα ισπανικά πάρα πολύ καλά. Μιλάς και πορτογαλικά, Γιώργο.
1: Ναι.
0: Και τα βραζιλιάνικα, οπότε.
1: Έχω πάει 7 φορές, να ξέρεις, στη Βραζιλία.
0: Μια χαρά.
1: Ναι, και Μουντιάλ και Confederations Cup και όλα αυτά τα γνωστά. Μόνο στους Ολυμπιακούς αγώνες δεν πήγα. Εντάξει. Αυτό είναι γεγονός ότι και αυτό το αντιλαμβάνεσαι πια όταν γίνεσαι πολύ πιο όριμος επαγγελματικά, πόσο μπορεί να σε βοηθήσει μια ξένη γλώσσα, μια δεύτερη, τρίτη, τετάρτη γλώσσα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό. Ειδικά τώρα με τη βοήθεια του ίντερνετ και της καθημερινότητας και της επαφής μάλλον που έχουμε καθημερινά με το τηλέφωνο και τα μηνύματα που δεχόμαστε από συγκεκριμένα έγκριτα μέσα, καταλαβαίνεις ότι στην πραγματικότητα δεν υπάρχει ώρα που να μην έχουμε ενδιαφέροντα θέματα να καταγράψουμε, να ψάξουμε, να διασταυρώσουμε κτλ. Λοιπόν, το σκορ είναι 16-36.
0: Παίρνεις μια ανάσα, Γιώργο. 16-36, διαφορά 20 πόντων για τον Ολυμπιακό. Κολοσσός Ολυμπιακός. Πάμε να ακούσουμε ένα σύντομο διαφημιστικό μήνυμα και επιστρέφουμε και πάλι για περιγραφή.
2: ΕΡΑΣΠΟΡ 101,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά, 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr? Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
3: Το βράδυ θα δούμε μαζί το διαγωνισμό.
4: Δεν ξέρω.
3: Γιατί τραγουδάς?
4: Δεν το ελέγχω.
5: Με όσα φέρνει η Novibet στο μεγαλύτερο ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό, θα τα λες και εσύ τραγουδιστά. Προσφορά καλωσορίσματος χωρίς κατάθεση με έως 720 δώρα και πολλαπλές επιλογές για στοίχημα ακόμα και την ώρα του διαγωνισμού. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμοι στο novibet.gr. Κάθετος info. Κάθετος όροι.
7: Ακούτε ΕΡΑΣΠΟΡ.
0: ΕΡΑΣΠΟΡ, μικρόφωνο στα γήπεδα. Η Ολυμπία Γιαννικοπούλου είναι στην κονσόλα του ήχου. Η Βιβή Νικολοπούλου στην δημοσιογραφική επιμέλεια. Ο Γιάννης Παπαγεωργίου στο μικρόφωνο. Στην Bundesliga, Άιντραχτ Φραγκφούρτη, Στουτγκάρδη 0-1. Γκολ στο Gladbach Hoffenheim 1-0. Δύο γρήγορα γκολ για την Bayern Μονάχου, προηγείται τη Κολονία με 2-0. Ο Χάρι Κέιν στο 10 και στο 13 είναι ο σκόρερ για του Βαβάρου. Union Βερολίνου Augsburg 1-0 και Heidenheim Mainz 0-1. 1-1. Αυτά είναι τα γκολ που έχουμε στο πρώτο 20 λεπτό περίπου. Δεν έχει συμπληρωθεί καν ακόμη, είμαστε στο 18 λεπτό. Στις αναμετρήσεις για την τελευταία αγωνιστική της Bundesliga επιστρέφουμε για περιγραφή στην Ρόδο στον Γιώργο Αθανάσιου, Κολοσσός Ρόδου. Ολυμπιακός, έλα Γιώργο.
1: 19-36 είναι το σκορ, 6 λεπτά και 16 για να πάμε στο ημίχρονο. Ράντελ, Κολοβέρος, Πετρόπουλος, Κουρουπάκης, Γκαλβανίνη, Βραζιλιάνος. Οι 5 για τους γηπεδούχους. Ντιλικίν, Αλαρετζάκης, Παπα-Νικολάου, Πίτερς, Τζόουνς. Οι 5 για την ομάδα του Ολυμπιακού. 19-36 το σκορ. Φάουλ κάτω από το ακριβώς καλάθι του Κολοσσού, με τον Κουρουπάκη να έχει αντικανονικά σταματήσει τον αντίπαλό του σε θέμα τοποθέτησης θέσεως, και ο Κουρουπάκης φεύγει από το παιχνίδι για να αντικατασταθεί. 6 λεπτά και 2 δευτερόλεπτα με τον Κουρουπάκη να κάνει το τρίτο του φάουλ στο παιχνίδι, και αμέσως ο κ. Κουπογιάννης τον άλλαξε, γιατί έχουμε ακόμη 2,5 δεκάλεπτα. Εύστοχος ξανά ο Ολυμπιακός, 19-39, και για να δούμε τον Κολοσσό με τον Γκαλβανίνη να προσπαθεί να ολοκληρώσει με επιτυχία μια καλά οργανωμένη προσπάθεια. Απέτυχε όμως ο διεθνής Βραζιλιάνος μπασκετμπολίστας. Είναι η δεύτερη φορά που αποτυχάνει σε καλές στιγμές, αλλά πολλές φορές το λέμε και στην πράξη ότι θεωρούμε κάτι δεδομένο, αλλά την τελευταία στιγμή τα πράγματα αλλάζουν. Λοιπόν, ξανά φάουλ για τον Κολοσσό. Αυτή τη φορά πρέπει να γίνεται πάνω στον Άκιν, ο οποίος όχι, μάλλον θα παιχτεί απ' έξω, θα εκτελέσει βολές ο Άκιν. Δεν έγινε σε προσπάθεια για σουτ. Η μπάλα θα παιχτεί απ' έξω, με τον Ράντελ να είναι αυτός ο οποίος θα επαναφέρει την μπάλα. Ράντελ θα δώσει στον Κολοβέρο που έχει μπροστά του τον Λαρετζάκη. Θα αλλάξει την μπάλα επέκταση του Κολοσσού. Ξανά Κολοβέρος, μακρινό σουτ, άστοχο, για να ξεκινήσει μια νέα προσπάθεια του Ολυμπιακού, αυτή τη φορά με την Τηλικίνα, ο οποίος θα μπει μόνος του από τα αριστερά, θα πάει στον δεξιό διάδρομο και θα αφήσει την μπάλα με lay-up. Θα κάνει το σκορ 19-41. Ξανά ο Κολοσσός στη δική του προσπάθεια, μπροστά σε μια άμυνα τείχος θα λέγει κανείς. Λειτουργεί πάρα πολύ γρήγορα, πάρα πολύ στενά, πάρα πολύ οργανωτικά, και καταλαβαίνετε ότι δεν είναι εύκολο για τους παίκτες του Κολοσσού, διότι θα πρέπει να ανεβάσουν και αυτοί τον βαθμό δυσκολίας στην δική τους προσπάθεια επίθεσης. Το σίγουρο ότι έχει κερδίσει φάουλ ο Κολοσσός, το σίγουρο όμως είναι ότι έχουμε time out, Γιάννη. 19-41, 4 λεπτά και 30 δευτερόλεπτα για το τέλος του χρόνου.
0: 19-41 Κολοσσός Ολυμπιακός, 4 και 30 για να ολοκληρωθεί το δεύτερο δεκάλεπτο για να πάμε στο ημίχρονο. Όλα έτοιμα για να ξεκινήσει σε λιγότερο από 10 λεπτά και ο τελικός του κυπέλλου Αγγλίας, ο πιο ιστορικός θεσμός ανάμεσα στην Chelsea και την Manchester City στο Wembley. Στις 5 ξεκινάει και ο δεύτερος ημιτελικός του πρωταθλήματος στην υδατοσφαίρη, συμπουλιαγμένη Ολυμπιακός στον Λεμό. Στην Bundesliga Heidenheim Mainz 0-1, έχει μειώσει Κολονία στην αναμέτρηση με την Bayern Μονάχου. Bayern Μονάχου Κολονία 2-1. Eintracht Frankfurt Stuttgart 0-1. Gladbach Hoffenheim 1-0. Έχουμε και ευκαιρία για την Gladbach για να δούμε αν θα γίνει εδώ το 2-0. Και Union Βερολίνου Augsburg 1-0. Αυτά είναι τα γκολ που έχουμε μέχρι στιγμή στο 23ο λεπτό των αναμετρήσεων για την τελευταία αγωνιστική της Bundesliga. Όντως η Gladbach σκοράρει και κάνει το 2-0 στην αναμέτρηση με την Hoffenheim.

0: Πάμε και πάλι στην Ρόδο, πάμε στο Γιώργο Θανασίου, Κολοσσός Ολυμπιακός.
1: Ο Άκην εκτέλεσε βολές, μάλλον εκτέλεσε την πρώτη του βολή. Ήταν εύστοχος, έκανε το 20-41, εύστοχος και στη δεύτερη. Κάνει το 21-41. 4 λεπτά και 25 δευτερόλεπτα για το τέλος του ημιχρόνου. Ντιλικίνα, Βόρλαν, Τζάκης, Παπα-Νικολάου, Χολ. Οι 5 για τους φιλοξενούμενους σε αυτό το χρονικό σημείο. Ράντελ, Κένεντι, Νίκολς, Γκαλβανίνη και Άκιν. Η πεντάδα για την ομάδα του Άρη Λυκογιάννη. Νέο φάουλ αυτή τη φορά για τον Ολυμπιακό. Ο Ντιλικίνα προσπάθησε για μια ακόμη φορά να αφήσει την μπάλα στο καλάθι, όμως το σταμάτησαν οι φιλοξενούμενοι, οι γηπεδούκοι, με φάουλ. Πρώτη πετυχημένη προσπάθεια για τον Ερυθρό Λευκό Πέχ, τον Ντιλικίνα. Φαντάζομαι ότι ακούτε και τα... Άρα. Αυτοί που ακούγονται, όπως καταλαβαίνετε, είναι οι φίλοι του Ολυμπιακού, λογικό. Λοιπόν, 21-43 είναι το σκορ. Στην επίθεση ο Κολοσσός που προσπαθεί, φαντάζομαι, να είναι εύστοχος σε σουτ και να ακολουθεί τακτική σίγουρο προσπαθειών από σουτ, καθώς είναι πάρα πολύ πιεστική η άμυνα του Ολυμπιακού, οπότε δεν φτάνει εύκολα κανείς με σιγουριά κάτω από το καλάθι. 21-43 το σκορ, έχουμε πάνω από double score αυτή την ώρα. 3:54 δευτερόλεπτα για το τέλος του ημιχρόνου. Και αν γυρίσει κανείς να κοιτάξει νούμερα, θα δει τον Πίτερ στην πρώτη θέση, τον σκόρερ με 11 πόντους, πρώτο σκόρερ του αγώνα. Χάθηκε η μπάλα για τους παίκτες του Ολυμπιακού, γρήγορη επίθεση για τους παίκτες του Κολοσσού. Στου 3 πόντων αυτή τη φορά από τον Ράντελ. Στου 3 πόντων 24-43. Ο Ράντελ σε πολύ καλή θέση, χωρίς πίεση, μπόρεσε να ευστοχίσει και να φτάσει στους 8 πόντους το σημερινό παιχνίδι, κάνοντας το 24-43. Για μία ακόμη φορά προσπαθεί μόνος του ο Ντιλικίνα, αλλά δεν τα καταφέρνει και πάλι θα κρατήσει φάουλ, το θεωρώ δεδομένο, καθώς είναι το σταμάτημα στην προσπάθεια για σούτ. Ο Ντιλικίνα, ο οποίος πάει ξανά στις βολές. Τρίτο φάουλ για τον Νίκολς που του έκανε το αντικανονικό μαρκάρισμα του ερυθρόλευκου παίχτη. Πρώτο σούτ εύστοχος, 24-44. 20 πόντους διαφοράς ανάμεσα στις δύο ομάδες. Το ότι υπάρχει διαφορά δυναμικότητας Ολυμπιακού Κολοσσού, αυτό δεν μπορεί να το αφισβητήσει κανείς μα κανείς. Απλά σε αυτές τις περιπτώσεις ο αδύναμος προσπαθεί να κοιτάξει όσο μπορεί στα μάτια τον δυνατό, τον ισχυρό. Και κάπως έτσι, να μην το ξεχνάμε κιόλας, γιατί ο Κολοσσός έχει και το λέει και θα το λέει ιστορικά για πάντα, ο Κολοσσός κατάφερε να κερδίσει στο πρωτάθλημα τον Παναθηναϊκό στο Ολυμπιακό Στάδιο. Ποιος θα τον πίστευε? Και όμως Γιάννη, αυτές είναι οι όμορφες στιγμές. Δεν μιλάω τώρα υπέρ του Κολοσσού ή κατά του Παναθηναϊκού, προς Θεού. Λέω, είναι οι όμορφες στιγμές που συμβαίνουν κάπου στον αθλητισμό και σίγουρα δίνουν κουράγιο στους πιο αδύναμους, αλλά και εμάς που αγαπάμε τον αθλητισμό, μας δίνει το δικαίωμα να μας γεμίσει χαρά ότι συμβαίνουν και άλλα πράγματα εκτός από τα δεδομένα στον αθλητισμό.
0: Μα αυτή είναι η χαρά του αθλητισμού, Γιώργο, ότι ο Δαβίδ μπορεί να κερδίσει τον Γολιάθ.
1: 24-47. Εδώ ο Δαβίδ δεν πιστεύω να ενοχλήσει ιδιαίτερα τον Γολιάθ.
0: Από ό,τι φαίνεται, ναι.
1: Ναι, όχι, ο Γολιάθ είναι συγκεντρωμένος στα παιχνίδια που θα δώσει στο Final Four της Ευρωλίγκας και καλά κάνει που είναι εκεί. Σήμερα μπορεί να έχουμε τελικό Eurovision, αλλά ο Ολυμπιακός στο μυαλό του θα είναι στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας, όπου θα κληθεί να παίξει, εύχομαι, δύο παιχνίδια στο ένα υποχρεωτικά για να έχει δεύτερο θα πρέπει να κερδίσει και αν περάσει στο δεύτερο να κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί εκεί. Όχι μόνο για την ιστορία του Ολυμπιακού αλλά και γενικότερα για την ιστορία του ελληνικού μπάσκετ. Λοιπόν, προσπάθησε ο Παπα-Νικολάου αλλά δεν τα κατάφερε, η μπάλα θα φύγει έξω. Ο Παπα-Νικολάου ο οποίος προσπάθησε να ολοκληρώσει μια επιθετική πρωτοβουλία του Ολυμπιακού αλλά η μπάλα του έφυγε out. Οπότε ξεκινάει μια νέα προσπάθεια και ιδιαίτερη πίεση ξανά από πλευράς Ολυμπιακού στους παίκτες του Κολοσσού στην επίθεση. Οπότε μπορεί εύκολο να δει κανείς ή να πει κανείς, Γιάννη, αφού λοιπόν είναι παιχνίδια προετοιμασίας του Ολυμπιακού εν ώψη του Final Four, ότι ο κύριος Μπαρτζόκας έχει ζητήσει πολύ πίεση και πολύ σοβαρή άμυνα απέναντι στον αντίπαλο. Το βλέπει δηλαδή κανείς εδώ, έτσι, αφού είναι παιχνίδια προετοιμασίας, ό,τι έχει πει στη θεωρία θα το έχει ζητήσει ήδη και στο παρκέ ο κύριος Μπαρτζόκας. Και ενώ εμείς μιλάμε, ο κύριος Ντόρσεϊ σκοράρει ξανά, κάνει το 24-49. Ο Ντόρσεϊ, ο οποίος στο παιχνίδι του πρωταθλήματος εδώ ήταν καταπληκτικός. Ήταν, θυμάμαι, ο πρώτος σκόρερ του Ολυμπιακού. Ήταν αυτός ο οποίος κέρδισε το περισσότερο χειροκρότημα των φίλων και του Κολοσσού και του Ολυμπιακού, πρώτα του Ολυμπιακού μετά του Κολοσσού, που είχαν έρθει να παρακολουθήσουν το παιχνίδι. Ξανά πάρτι κάτω από το καλάθι του Ολυμπιακού. Είναι χαρακτηριστικό ότι αλλάζουν εύκολα την μπάλα κάτω από το καλάθι οι παίκτες του Ολυμπιακού. Ο Χολ, τελευταίος αποδέχτης, σηκώθηκε, αφήνει την μπάλα στο καλάθι και κάνει το 26-51, μπαίνοντας σε ένα τρίτο νούμερο, 40 δευτερόλεπτα για το φινάλε του ημιχρόνου. Κλέβουν την μπάλα οι παίκτες του Ολυμπιακού, αντεπίθεση, πάρτο βάλτο, εντυπωσιακό για τον πάλι τον Χολ, ο οποίος δέχτηκε μια καταπληκτική ασίστ του Ντόρσεϊ, αυτές οι γνωστές που κάνουν συνήθως οι Αμερικανοί. Πάρτο βάλτο και στον αέρα την καρφώνει την μπάλα στο αντίπαλο καλάθι, 26-53, το σκορ 10 δευτερόλεπτα για το τέλος του ημιχρόνου. Ο Κολοσσός θα κάνει μια προσπάθεια να μειώσει το σκορ, θα γίνει μια προσπάθεια από τον Χρυσικόπουλο, η προσπάθεια όμως ήταν αντικανονική στο μαρκάρισμά του, οπότε κέρδισε φάουλ, φυρίχθηκε φάουλ σε βάρος του Ολυμπιακού, ένα φάουλ το οποίο χρεώνεται ο Ward. Έχουμε time out, 6,4 δευτερόλεπτα για το τέλος του ημιχρόνου, τρίτο φάουλ για τον Ward. Time out, Γιάννη μου, εδώ στη Ρόδο.
0: 26-53 time out στην Ρόδο, Κολοσσός Ολυμπιακός. Οι ερυθρόλευκοι από ό,τι φαίνεται θα καθαρίσουν από σήμερα την πρόκριση για τα ημιτελικά, εκεί που περιμένουν αντίπαλο από το ζευγάρι ΑΕΚ Άρης. Η ΑΕΚ είναι μπροστά με ένα 0, αύριο αγωνίζεται στο Nick Gallus Hall στη Θεσσαλονίκη. Ξεκίνησε και ο δεύτερος ημιτελικός του πρωταθλήματος στην υδατοσφαίριση, βουλιαγμένο Ολυμπιακός 6-53 πριν από τη λήξη του πρώτου οκταλέπτου, 0-0. Ξεκίνησε και ο τελικός του κυπέλου Αγγλίας με τον πριγκιπά Βίλιαμ να είναι εκεί να χαιρετάει τους παίκτες πριν από την έναρξη του αγώνα. Chelsea Manchester City. Για την Chelsea του Κάλουμ Μακφάρλαν, Σάντσες, Φοφανά, Κόλουιλ, Χάτο, Γκουστό, Τζέιμς, Καϊσέδο, Κουκουρέγια, Έντσο, Πάλμερ και Ζωάο Πέδρο. Για την Manchester City του Pep Guardiola, Τράφορντ κατά από τα δοκάρια, Νούνες, Γκεχή, Κουσάνοφ, Ο'Ράιλι, Ρόδρι, Μπερνάρτο, Σεμένιο, Μαρμούς, Ντοκού και Χάλατ. Πρώτο λεπτό στην αναμέτρηση, Chelsea Manchester City 0-0 στο ιστορικό Wembley. Το πρώτο γκολ στην υδατοσφαίριση το πέτυχε η βουλιαγμένη προηγείται του Ολυμπιακού με ένα 0. Ο Ολυμπιακός που προηγείται με ένα 0 στις νίκες θέλει άλλη μία για να πάρει την πρόκριση για τους τελικούς των play-offs του πρωταθλήματος. I Και πει, εμείς πάμε και πάλι στην Ρόδο, καθώς μένουν 6 δευτερόλεπτα και 4 δέκατα για να ολοκληρωθεί το ημίχρονο στο νησί των Υπότων. Χόρχε, ο λόγος και πάλι σε σένα.
1: Άστοχος ο Πετρόπουλος στην πρώτη του προσπάθεια, συγγνώμη, ο Χρυσικόπουλος. Εύστοχος στη δεύτερη του, γίνεται αλλαγή, 27-53 το σκορ. Να ξέρεις ότι είμαι Τσέλσι στον τελικό, άλλωστε υποστηρίζω και την Άρσεναλ στην Premier League.
0: Είσαι Λονδρέζος γενικά εσύ.
1: Εκεί πέρασε τα φοιτητικά μου χρόνια, εκεί σπούδασα με χέρι. Οπότε υπάρχει μια επικοινωνία. Επίσης λατρεύω το Λονδίνο περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη πόλη της Ευρώπης που έχω επισκεφτεί, να ξέρεις.
0: Οπότε έχεις ένα λόγο παραπάνω εκτός από τα φοιτητικά σου χρόνια και την αγάπη για την πόλη του Λονδίνου, έτσι.
1: Ναι, την λατρεύω. Για τον παίχτη, τον Βραζιλιάνο, τον Πέδρο, που ανέφερε για την Τσέλσι, κινδυνεύει να μείνει εκτός εθνικής Βραζιλίας, να ξέρεις. Εάν ο Αντζελότη καλέσει Νεϊμάρ, ο Πέδρο μένει απ' έξω.
0: Υπάρχει ενδεχόμενο ο Νεϊμάρ να κληθεί από τον Αντζελότη.
1: Αυτή τη στιγμή, κατά την προσωπική μου άποψη, κατά 80%.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Πώς τη βλέπεις είναι... τώρα, μιας και μιλάμε για παγκόσμιο κύπελο, για Μουντιάλ, έχει τύχει η Βραζιλία ή την έχεις εκτός φαβορή?
1: Όχι, εγώ πάντοτε θεωρώ τη Βραζιλία ένα από τα φαβορή. Τελειώνει εδώ το ημίχρονο, το σκορ είναι 27-55, παραπάνω 27-55, προηγείται ο Ολυμπιακός. Θεωρώ ότι η Βραζιλία βρίσκεται ανάμεσα στις πρωταθλήτριες ομάδες, όπως επίσης πιστεύω ότι η πρωταθλήτρια φαβορή είναι η Γαλλία, φαβορή είναι η Ισπανία. Δεν είμαι υπέρ, αλλά κάθε χρόνο, μάλλον κάθε χρόνο, κάθε φορά την ακούω να είναι φαβορή η Αγγλία. Τώρα αν κάποια στιγμή εκλαγεί το ηφαίστειο, αυτό είναι άλλο θέμα συζήτησης. Δεν το πιστεύω όμως ότι θα ισχύσει τώρα. Και από εκεί και πέρα δεν ξέρω ποια ομάδα θα μπορούσε να βγει σαν έκπληξη. Υπάρχουν στοιχεία που είναι μαθηματικά περισσότερο και λιγότερο αγωνιστικά, που αναφέρουν ότι ίσως να είναι έκπληξη στο Μουντιάλ όσον αφορά την κατάκτησή του η Ολλανδία, Γιάννη. Υπάρχει αυτό σαν στοιχείο, αλλά περισσότερο σαν μαθηματικό μοντέλο μιας εταιρείας η οποία επενδύει χρήματα σε επιχειρήσεις. Για να δούμε τι θα δούμε. Εδώ πάντως ο Ολυμπιακός είναι άνετος, έχει πετύχει 55 πόντους στο πρώτο ημίχρονο, δέχτηκε μόνο 27, οπότε θέλω να πιστεύω ότι σε κάποια πράγματα τουλάχιστον ο κύριος Μπαρτζόκας θα είναι σίγουρα αρκετά ευχαριστημένος από τους παίκτες του. Αν και με τον κύριο Μπαρτζόκα δεν μπορείς να πεις εύκολα αυτά που πιστεύει. Με 11 πόντους Πίτερς, Πολ, Ντινικίνα, παρακαλώ. Με 7 πόντους από την άλλη πλευρά ο Άκιν. Με 6 πόντους ο Χρυσικόπουλος. Μου έχει κάνει εντύπωση το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός τόλμησε να φτάσει το 53% στα σουτ των 3 πόντων. Και το λέω αυτό διότι έκανε 13 προσπάθειες, ήταν εύστοχος σε παραπάνω από τις μισές, σε 7. Σε αντίθεση με τον Κολοσσό, που ναι μεν επιχείρησε παραπάνω σου 3 πόντων, 14 συγκεκριμένα ενώ 13 του Ολυμπιακού, αλλά ήταν εύστοχος μόνο στις 2. Όσον αφορά τα rebound, λογικό είναι, ο Ολυμπιακός είναι μπροστά, 22-15, ενώ στις assist πάλι ο Ολυμπιακός είναι ακλώνει το στάνταρ, έχει 14 assist έναντι 4 του Κολοσσού. Αποτέλεσμα λοιπόν ημιχρόνου, για να σας αφήσουμε να χαλαρώσετε λίγο κι εσείς ή να πάτε αλλού. 27 Κολοσσός, 55 Ολυμπιακός, ημίχρονο στη Ρόδο, δεύτερος αγώνας Playoffs Greek Basketball League. Το πρώτο παιχνίδι έγινε την περασμένη Τετάρτη της Φεδρονής και Φιλίας, 117-76 είναι το σκορ του πρώτου αγώνα. Και για να τα λέμε όλα και όπως πρέπει να τα λέμε, Γιάννη, σε περίπτωση που χρειαστεί Τρίτο παιχνίδι έχει προγραμματιστεί για τις 28 του μήνα, έτσι.
0: Αν υπάρξει τρίτο παιχνίδι, από ό,τι φαίνεται, δεν πάμε σε τρίτο παιχνίδι.
1: Εγώ οφείλω να πω την ημερομηνία. Ή τα λέμε όλα ή δεν τα λέμε τίποτα.
0: Αυτό είναι το τυπικό. Ευχαριστούμε, Γιώργο. Θα έρθουμε και πάλι με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου στην Ρόδο. Αποτέλεσμα ημιχρόνου. Κολοσσός Ρόδου Ολυμπιακός 27-55, 14-28, 13-27 τα δεκάλεπτα για τους Ερυθρόλευκους. Είδα το σφαίρι 3-28 πριν από το τέλος του πρώτου οκταλέπτου. Βουλιαγμένη Ολυμπιακός 2-2. Είναι ο δεύτερος ημιτελικός του πρωταθλήματος. Οι Ερυθρόλευκοι έχουν κερδίσει το πρώτο παιχνίδι. Αν κερδίσουν και σήμερα, παίρνουν την πρόκριση για τους τελικούς. Τον άλλον ημιτελικό ο Παναθηναϊκός έχει επικρατήσει στο πρώτο μάτς στο Σεράφιο του Απόλλωνα με 18-15, έχει κάνει το 1-0. Αύριο έχουμε τον δεύτερο ημιτελικό, αυτή τη φορά στην έδρα του Απόλλωνα. Για να δούμε τι γίνεται και στην Bundesliga. Πάμε σιγά σιγά μπρος στο τέλος του ημιχρόνου, περίπου στο 40 λεπτό. Τελευταία αγωνιστική στην Bundesliga, Eintracht Frankfurt Stuttgart 0-1, Werder Bremen Borussia Dortmund 0-0, Gladbach Hoffenheim 2-0, Bayer Leverkusen Hamburgo 0-0, Bayer Μονάχου Κολονία 3-1, πέτυχε και τρίτο γκολ η Bayer του Μονάχου, Union Βερολίνου Augsburg 1-0, St. Pauli Wolfsburg 0-1, Freiburg Lipsia 2-1 και Heidenheim Mainz 0-1. Και πάλι στις 7 η ώρα οι αναμετρήσεις για την πρώτη τελευταία αγωνιστική των play-out του πρωταθλήματος. Αελατρόμητος ο Βαγγέλης Μητρούσιας θα μας δίνει στιγμές από το παιχνίδι. Αστέρας Τρίπολης και Φυσιά ο Βασίλης Κούβαλης θα είναι εκεί. Και Πανσεραϊκός Πανετολικός με Βασίλη Αναστασιάδη. Γύρω στις 6.30 θα πάμε να πάρουμε συνθέσεις, να δούμε και πρώτα στοιχεία έτσι από τις αναμετρήσεις. Επαναλαμβάνω, στις 7 με σημαντικό βαθμολογικό ενδιαφέρον για την ΑΕΛ και τον Πανσεραϊκό που θέλουν οπωσδήποτε τρίποντα. Εμείς πάμε να δώσουμε μικρόφωνο στην Ολυμπία Γιαννικοπούλου. Πάμε να ακούσουμε τα απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα. Ακούμε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε εδώ με αγωνιστική δράση στον τελικό του κυπέλλου Αγγλίας, Chelsea Manchester City 0-0 στο 10ο πλέον λεπτό της αναμέτρησης.
2: Ερασπορ 101,8.
3: Το βράδυ θα δούμε μαζί το διαγωνισμό.
4: Δεν ξέρω.
3: Γιατί τραγουδάς?
4: Δεν το ελέγχω.
5: Με όσα φέρνει η Novibet στο μεγαλύτερο ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό, θα τα λες και εσύ τραγουδιστά. Προσφορά καλωσορίσματος χωρίς κατάθεση με έως 720 δώρα και πολλαπλές επιλογές για στοίχημα ακόμα και την ώρα του διαγωνισμού. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info. Κάθετος όροι.
7: Ακούτε Era Sport.

Συνεχίζουμε ρασπόρο μικρόφωνο στα γήπεδα. Η ώρα είναι 5 και 14 λεπτά. Η Ολυμπία Γιαννικοπούλου πάντα στην κονσόλα του ήχου. Η Βίβη Νικολοπούλου στην δημοσιογραφική επιμέλεια. Ο Γιάννης Παπαγεωργίου στο μικρόφωνο. Όλη αυτή η παρέα στην συντροφιά σας. Μέχρι τα ρολόγια σας να δείξουν 7 ακριβώς. 14 λεπτά στο Wembley, Chelsea Manchester City πάντα στο 0-0. Σε ένα παιχνίδι χωρίς μεγάλη φάση μέχρι στιγμής. Ολοκληρώθηκε το πρώτο οκτάλεπτο στο Λεμό στη Βουλιαγμένη. Δεύτερος ημιτελικός στο πρωτάθλημα στην Ιντατοσφαίρη στη Βουλιαγμένη, Ολυμπιακός 4-5. Bundesliga καθυστερήσει το πρώτο ημίχρονο εκτός από την αναμέτρηση της Άιντραχτ με την Στουτγκάρντ που είναι στο 40 λεπτό και είναι στο 0-1. Στα υπόλοιπα παιχνίδια, Werder Bremen, Borussia Dortmund 0-0, Gladbach, Hoffenheim 2-0, Bayer Leverkusen, Hamburgo 0-0, Bayer Μονάχου, Κολονία 3-1, Union Βερολίνου, Augsburg 2-0, San Paoli, Wolfsburg 0-1, Freiburg, Lipsia 2-1, Heidelheim, Mainz 0-2.

Ξεκινάει με σπρέι το δεύτερο οκτάλεπτο στο λαιμό του βουλιαγμένη Ολυμπιακός 4-5. Έτσι ολοκληρώθηκε το πρώτο οκτάλεπτο στην αναμέτρηση. Ημίχρονο Βέρντερ Βρέμις Μπορούσια Ντόρτμουντ 0-0. Ημίχρονο Γκλάντμπαχ Χόφενχάιμ 2-0. Ημίχρονο Σαν Πάολι Φόλτσμπουργκ 0-1.

διάφορες ειδήσεις. Να πούμε ότι αύριο έχουμε την τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος στα play-off, έτσι. Με την ΑΕΚ να πραγματοποιεί τη φιέστα της στην All Win Arena στην Αγία Σοφιά στις 7.30. Οι δύο οπαδοί της ΑΕΚ ενημέρωσαν ότι θα συνοδεύσουν την αποστολή από το ξενοδοχείο που διαμένει στην Λεωφόρο Συγκρού μέχρι και το γήπεδο. Η ΑΕΚ που υποδέχεται τον Ολυμπιακό αυτήν την τελευταία αγωνιστική των play-off του πρωταθλήματος, με την Ένωση όμως να έχει εξασφαλίσει μαθηματικά το πρωτάθλημα από την περασμένη εβδομάδα, από την περασμένη Κυριακή. Το άλλο παιχνίδι, τελευταίο μάτς στο ιστορικό Απόστολος Νικολαίδης στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας για τον Παναθηναϊκό χωρίς...

0: μια δεύτερη θέση που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League. Η Ερυθρόλευκοι είναι στους 65 βαθμούς, ο ΠΑΟΚ στους 63. Για να αλλάξουν εδώ τα δεδομένα και ο ΠΑΟΚ να πάρει τη δεύτερη θέση, πρέπει οπωσδήποτε να κερδίσει στην Λεωφόρο Αλεξάνδρα στον Παναθηναϊκό και να μην κερδίσει ο Ολυμπιακός την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφια. Αν έρθει ισόπαλος Ολυμπιακός με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφια και κερδίσει ο ΠΑΟΚ, θα έχουμε ισοβαθμία στους 66 βαθμούς. Αλλά ο δικέφαλος του Βορρά έχει το πλεονέκτημα στην ισοβαθμία με τον Ολυμπιακό. Οπότε θα είναι η ομάδα που θα εξασφαλίσει την δεύτερη θέση και τα προκριματικά της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης του ποδόσφαιρου στην Ευρώπη. Σε διαφορετική περίπτωση, αν ο ΠΑΟΚ δεν κερδίσει δηλαδή στη Λεωφόρο, ακόμα και ισόπαλος να έρθει με τον Παναθηναϊκό, ακόμα και να χάσει ο Ολυμπιακός στη Νέα Φιλαδέλφεια, οι Ερυθρόλευκοι παίρνουν την δεύτερη θέση. Δεν έχει αλλάξει κάτι στον τελικό του κυπέλλου Αγγλίας, χωρίς σκορ μέχρι στιγμής, 0-0 Chelsea Manchester City, 19ο λεπτό της αναμέτρησης στο Wembley. Σε λίγο θα σας δώσουμε όλα τα αποτελέσματα του ημιχρόνου στην Bundesliga στην Γερμανία, τελευταία αγωνιστική, 34η. Εμείς πάμε να δώσουμε μικρόφωνο και πάλι στον Γιώργο, στην Ρόδο, στον Γιώργο Αθανασίου, καθώς ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο στην αναμέτρηση του Κολοσσού με τον Ολυμπιακό. Είναι ο δεύτερος προημιτελικός του πρωταθλήματος της GBL. Έλα Γιώργο.
1: 27-55 είναι το σκορ που έκλεισε το ημίχρονο. Με αυτό ξεκινάμε στο δεύτερο, στην τρίτη περίοδο. Δεν έχει αλλάξει τίποτα, δεν έχει μπει κανένα καλάθι. Μόρις, Νετζίπογλου, Ντόρσεϊ, Πίτερς, Τζόνς, οι πέντε για τον Ολυμπιακό. Ο Κολοσσός βρίσκεται στην επίθεση με τον Γκαλβανίνη. Θα αλλάξει και θα δώσει αριστερά στον Ράντολ. Θα κάνει σούτριο, πόντο θα είναι άστοχο. Στο rebound για τους Ερυθρόλευκους που κινούνται γρήγορα σε αυτό το ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου. Βρέθηκαν στον αγωνιστικό χώρο ο Τζόνς μαζί με τον Έκιν. Ο Έκιν ζητάει από την διαιτησία φάουλ. Τίποτα όμως, η μπάλα out και θα την επαναφέρουν οι παίχτες του Κολοσσού. Το 27-55 παραμένει. Ράντολ, Κένεντι, Νίκολς, Γκαλβανίνη, Άκιν, οι πέντε για την γηπεδούχο ομάδα του Κολοσσού. Λοιπόν, ο Κολοσσός τώρα ξανά στην επίθεση, αυτή τη φορά με τον Νίκος, Έκιν, Γκαλβανίνη μπροστά του, ο Παπα-Νικολάου. Ο Γκαλβανίνη όμως βρίσκει τρόπο, αλλάζει χέρια με το αριστερό, αφήνει λέει από την μπάλα, ο Πίτερς θα ήταν, ο Παπα-Νικολάου, συγγνώμη, και το παιχνίδι συνεχίζεται με το σκορ να είναι 29-50. Είναι οι πρώτοι πόντοι που μπαίνουν στο δεύτερο ημίχρονο και τους πετυχαίνει ο Κολοσσός. Σουτ τριών πόντων αυτή τη φορά από τον Παπα-Νικολάου. Δύο πόντων, 57-55-57 το σκορ. Παπα-Νικολάου, ο οποίος δεν μπορεί να είναι ο Παπα-Νικολάου, κάπου το έχω λίγο χάσει το παιχνίδι. Ο Νετζίπογλου είναι αυτός ο οποίος πέτυχε το καλάθι, ή ο Πίτερς, ένας από τους δύο πέτυχε το καλάθι. Θα το βρω και θα σας το πω. Ο Νικολάου δεν αγωνίζεται στην πεντάδα του Ολυμπιακού τώρα. Οι παίκτες του Κολοσσού και πάλι αντιμετωπίζουν αυτή την πιεστική άμυνα, η οποία πιεστική έχει να κάνει με γρήγορες αμυντικές συναλλαγές των παικτών του Ολυμπιακού, που καλύπτουν πάρα πολύ γρήγορα τους χώρους και δεν αφήνουν τους παίκτες του Κολοσσού όχι να αλλάζουν τις

0: πάσες, αλλά δεν τους αφήνουν καν καλά-καλά να κατέχουν την μπάλα. Την κατοχή, από την κατοχή ξεκινάει το πρόβλημα. Σαφώς πιεστικός τρόπος άμυνας και μία παραπάνω δυσκολία για τους παίκτες του Άρη Νικογιάννη. 29-57 είναι το σκορ στο γήπεδο εδώ και ο Κολοσσός θα ξεκινήσει μια νέα προσπάθεια ξανά με τον Ράντελ, ο οποίος θα αποτύχει, δεν θα πετύχει τον στόχο και που ήταν να πετύχει ένα μακρινό καλάθι, όπως και την μακρινή πάσα του Ντόρσεϊ, η οποία στην πραγματικότητα δεν έφτασε ποτέ στον Τζόνς, ωστόσο το rebound ήταν επιθετικό. Ο Τζόνς γύρισε την μπάλα στους συμπαίκτες του και εκεί ο Μόρις βρήκε τρόπο να τη στείλει στο καλάθι του Κολοσσού, να κάνει το 29-59-30, η πόντη της διαφοράς, 6 λεπτά και 50 δευτερόλεπτα για το τέλος της τρίτης περίοδου. Ξανά ο Ολυμπιακός στην επίθεση, αυτή τη φορά βρίσκεται το καλάθι του Κολοσσού μπροστά μας ακριβώς, εμείς βρισκόμαστε ακριβώς πίσω του και λογικό είναι, και ο Ντόρσεϊ δεν καταλαβαίνει αν είμαστε ή δεν είμαστε πίσω από το καλάθι, βρίσκει τρόπο και στέλνει την μπάλα εκεί που ήθελε και εκεί που πρέπει και κάνει το σκορ 29-61. Ο Ντόρσεϊ, ο οποίος φτάνει στους 8 πόντους στο σημερινό παιχνίδι, και το 31-61 είναι γεγονός στο μάτς. Σίγουρα και τη διάρκεια του παιχνιδιού και μετά την έναρξή του πρέπει να έρθει παραπάνω κόσμος, τουλάχιστον τον παρατηρεί κανείς εύκολα τώρα, και πάλι αρκετοί φίλοι φορούν αυτά τα κόκκινα, οπότε θεωρώ ότι είναι σχεδόν όλοι φίλοι του Ολυμπιακού. Το παιχνίδι παίζεται ελεύθερα τώρα και ο Νίκολς ένα αρκετά μακρινό σουτ τριών πόντων, εύστοχο, 34-61 το σκορ για τον Νίκολς, που έφτασε στους 5 πόντους, 2 συν 3, 5 πόντους συνολικά.
1: 34-61 Κολοσσός Ολυμπιακός, οι Ερυθρόλευκοι έχουν μια διαφορά εκεί κοντά στους 30 πόντους στο νησί των Υποτών. Αποτελέσματα ημιχρόνων στην Bundesliga: Eintracht Frankfurt Stuttgart 0-2, Werder Bremen Borussia Dortmund 0-0, Gladbach Hoffenheim 2-0, Bayer Leverkusen Hamburgo 0-0, Bayer Μονάχου Κολονία 3-1, Union Βερολίνο Augsburg 2-0, San Pauli Wolfsburg 0-1, Freiburg Lipsia 2-1 και Heidenheim Mainz 0-2. 26 λεπτό στο Wembley, τελικός κυπέλλου Αγγλίας, Chelsea Manchester City, πάντα στο 0-0. 3 λεπτά και 5 δευτερόλεπτα πριν ολοκληρωθεί το δεύτερο 8 λεπτό στο λαιμό, στην βουλιαγμένη Ολυμπιακός 7-7 στον δεύτερο ημιτελικό του πρωταθλήματος της υδατοσφαίρησης, του Πολό. Οι Ερυθρόλευκοι προηγούνται με ένα 0. Θέλουν άλλη μια νίκη για να πάρουν την πρόκριση για τους τελικούς. Εκεί θα περιμένουν αντίπαλο από το ζευγάρι Παναθηναϊκός Απόλλων Σμύρνης. Ο Παναθηναϊκός έχει επικρατήσει το πρώτο παιχνίδι της ομάδας του Απόλλωνα με 18-15, έχει κάνει το 1-0. Αύριο έχουμε τον δεύτερο ημιτελικό και εκεί η αναμέτρηση που θα ξεκινήσει στις 8.

ξεχνάμε φυσικά απόψε στις 10 το βράδυ με τηλεοπτική κάλυψη από την ΕΡΤ το τελικός της Eurovision. Με τον Ακύλα να δίνει τον δικό του ρυθμό σε αυτήν την βραδιά η ελληνική συμμετοχή. Με το τραγούδι Φέρτο. Ένας χαμός αυτή την ώρα στη Νέα Φιλαδέλφεια με την τελευταία ανοιχτή προπόνηση της ΑΕΚ πριν το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Στις 5.30 είναι προγραμματισμένη να ξεκινήσει η προπόνηση. Έχει πάρα πολύ κόσμο στην Allwyn Arena στην Αγία Σοφιά. Πάμε, οι οργανωμένοι οπαδοί της ΑΕΚ ανακοίνωσαν ότι αύριο στις 4.30 θα συνοδεύσουν την ομάδα τους από το ξενοδοχείο μέχρι το γήπεδο. Μετά την ολοκλήρωση του αγώνα με τον Ολυμπιακό θα έχουμε την γιορτή της ΑΕΚ και την απονομή του πρωταθλήματος στην πρωταθλήτρια ΑΕΚ.

0: Στο Πόλο η Βουλιαγμένη έφτασε μια ανάσα από την πρόκριση στις γυναίκες του Final Four του Champions League. Όμως με πέναλτι στα τελευταία δευτερόλεπτα ήρθε η ήττα για την ομάδα της Βουλιαγμένης από την Σαντ Άντρεου. Τελευταία επίθεση για το δεύτερο οκτάλεπτο για τον Ολυμπιακό στον Λεμό, στα τρία δευτερόλεπτα. Βγάζουν άμυνα οι γηπεδούχοι. Θα γίνει το σούτ, θα πετύχει γκολ ο Ολυμπιακός. Και έτσι ολοκληρώνεται το ημίχρονο, έτσι ολοκληρώνεται το δεύτερο οκτάλεπτο. Βουλιαγμένη Ολυμπιακός 7-8 στον δεύτερο ημιτελικό του πρωταθλήματος. Συμπληρώθηκε το πρώτο ημίωρο στον τελικό του κυπέλλου Αγγλίας. Chelsea Manchester City είναι στο 0-0. Και εμείς πάμε για τα τελευταία 3,5 περίπου λεπτά στην Ρόδο. Πάμε στον Γιώργο Αθανασίου. Κολοσσός Ρόδου Ολυμπιακός, δεύτερος πρώην ημιτελικός του πρωταθλήματος της GBL. Έλα Γιώργο.
1: 37-67 το σκορ, 30 πόντους διαφοράς. Με τον Ολυμπιακό να απαντάει στο τρίποντο του Καλαϊτζάκη με ένα άλλο τρίποντο, αυτή τη φορά του Πίτερς. Πριν από αυτά τα δύο σούτ είδαμε μια ωραία μονομαχία κάτω από το καλάθι του Ολυμπιακού ανάμεσα στον Τζόνς και τον Κουρουπάκη, που απέφερε ένα φάουλ υπέρ του γηπεδούχου παίκτη. Αλλά ο ρυθμός εξακολουθεί να είναι ο ίδιος. Ο Κολοσσός μπορεί να πετυχαίνει ένα καλάθι, αλλά ο Ολυμπιακός πάντοτε βρίσκει τρόπο να διατηρεί αυτή την διαφορά σε πάρα πολύ υψηλά επίπεδα. Είναι σαφώς πολύ πιο εύστοχος, πολύ πιο κινητικός, τρομερή και φανερή η διαφορά δυναμικότητας. Ο Ντόρσεκ πάλι προσπάθησε να δώσει assist στον Τζόνς. Το έχει πετύχει τις περισσότερες φορές. Τώρα όμως ήταν πολύ δυνατή, πολύ ψηλή η μπάλα, η οποία δεν έφτασε όπως ήθελε στα χέρια του Τζόνς. Ξανά προσπάθεια επίθεσης για τους γηπεδούχους με τον Νίκολς, με τους παίκτες του Ολυμπιακού να του κάνουν τείχος, με τον Πίτερς παραλίγο να κλέψει την μπάλα από τον αντίπαλό του, όμως δεν θα τα καταφέρει. Θα γίνει ένα σούτ τριών πόντων και πάλι από τον Νίκολς θα είναι άστοχο. Γρήγορη η αντεπίθεση για τον Ολυμπιακό, αποτυχημένη γρήγορη αντεπίθεση τώρα για τους γηπεδούχους που προσπάθησαν με σούτ τριών πόντων να μειώσει το σκορ. Άστοχος Κένεντι. Οπότε ξανά ο Ολυμπιακός στην επίθεση, αυτή τη φορά σφυρίζεται φάουλ του Κένεντι στην προσπάθεια, εάν δεν απατώμε, γιατί δεν έχουμε μόνο το γονείς μπροστά μας, στην προσπάθεια σούτ του Κένεντι, του Ντόρσεϊ. Δεν ξέρω αν ήταν για τρεις πόντους ή για δύο, σίγουρα είναι ότι σφυρίχτηκε υπέρ του Ντόρσεϊ, ο οποίος ήδη πήγε στις βολές για να τις εκτελέσει. Λογικά πρέπει να είναι σούτ 2 πόντων. 37-72 είναι το σκορ, με τον Ντόρσεϊ να είναι έτοιμος να κάνει το σούτ και είναι εδώ άστοχος, εύστοχος συγγνώμη. Για να είναι εύστοχος και στη δεύτερη του προσπάθεια, αλλά ήταν σούτ 3 πόντων αφού εκτελεί και τρίτη βολή. 37-73, δύο βολές ο Ντόρσεϊ, εύστοχος και στις δύο. Πάμε στην τρίτη, έμεσο τρίποντο με τις τρεις εύστοχες βολές του Αμερικανού παίκτη, του Ντόρσεϊ συγκεκριμένα για τον Ολυμπιακό. Ντόρσεϊ είναι μπροστά από τον Κένεντι και θα γίνει μια προσπάθεια του Κολοσσού με μακρινό σούτ 3 πόντων, αλλά είναι άστοχο για τους γηπεδούχους που προσπαθούν τώρα και πάλι να φτάσουν στο αντίπαλο καλάθι. Ο Κολοσσός ή φτάνει εύκολα και ο τρόπος το λέει, εύκολα σε σου τριών ποντών ή φτάνει πάρα πολύ δύσκολα στον αντίπαλο καλάθι. Εντάξει, υπάρχει και αρκετό ύψος από πλευράς παιχτών του Ολυμπιακού, περισσότερη εμπειρία. Ο Καράμπελας όσες φορές προσπάθησε για σούτ δεν τα κατάφερε, τις περισσότερες φορές δεχόμενος πίεση των αντιπάλων. Σταμάτησε η επίθεση για τον Κολοσσό λόγω της καλής αμυντικής τακτικής.
0: Όσο πάει και αυξάνει τη διαφορά του Ολυμπιακός, και νομίζω ότι πλέον μπορούμε να πούμε ότι ο Ολυμπιακός κάνει το 2-0. Έτσι πολύ δύσκολο να ανατραπεί αυτή η κατάσταση στα περίπου 11 λεπτά που απομένουν μέχρι να ολοκληρωθεί η αναμέτρηση. 37-75 Κολοσσός Ρόδου Ολυμπιακός. Οι Ερυθρόλευκοι θα κάνουν το 2-0 και θα περάσουν στα ημιτελικά, εκεί που περιμένουν, επαναλαμβάνω, τον νικητή του ζευγαριού ΑΕΚ Άρης, με την Ένωση να προηγείται με ένα 0 αύριο το δεύτερο παιχνίδι στον Ιγκάλης Χολ στην Θεσσαλονίκη. Πάμε να ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα, αφού σας πούμε ότι στο 35ο λεπτό Chelsea Manchester City, στο τελικό του κυπέλλου Αγγλίας, δεν υπάρχει σκορ, πάντα στο 0-0 οι δύο ομάδες σε ένα κλειστό παιχνίδι, ένα παιχνίδι κέντρου περισσότερο.
2: Ερασπορ 101,8.
3: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
4: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
3: Πέρτο.
4: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
3: Πέρτο.
4: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
3: Πέρτο.
4: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
3: Μην το φέρεις.
4: Γιατί?
3: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
5: Στη Στοίχημαν χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
8: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
9: Κι εγώ, Προκόπη μου. Σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως, πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
8: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
10: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
11: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
12: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
13: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
14: Ακούτε Ερασπορ.
0: Ερασπορ μικρόφωνο στα γήπεδα, 5 και 38 λεπτά η ώρα. Ολυμπιακιά Νικοπούλου στην κονσόλα του ήχου. Βιβίνη Νικολοπούλου, δημοσιογραφική επιμέλεια, Γιάννης Παπαγεωργίου. Στο μικρόφωνο όλη αυτή η παρέα στην συντροφιά σας μέχρι και τις 7. Chelsea Manchester City 0-0, 38 λεπτό της αναμέτρησης στο Wembley, τελικός του κυπέλλου Αγγλίας. Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο σε όλες τις αναμετρήσεις της Bundesliga, εκτός από το παιχνίδι που γίνεται στην Φραγκφούρτη, Eintracht Stuttgart. Στο 51 περίπου, Werder Bremen, Borussia Dortmund 0-0, Gladbach, Hoffenheim 2-0, οι φιλοξενούμενοι με 10 ποδοσφαιριστές. Bayer Leverkusen, Hamburgo 0-0, Bayer Μονάχου, Κολονία 3-1, Union Βερολίνου, Augsburg 2-0, Σαν Πάουλι, Φόλτσμπουργκ 0-1, Freiburg, Λιψία 3-1, Heidenheim, Mainz 0-2. 5 και 24 για να ολοκληρωθεί το τρίτο οκτάλεπτο στην Βουλιαγμένη. Δεύτερος ημιτελικός στην υδατοσφαίριση. Βουλιαγμένη Ολυμπιακός 8-8.

Σήμερα το μεσημέρι είχαμε και τα εγγένεια του πλήρους ανακαινισμένου κοπηλατοδρόμιου στον Σχοινιά. Μια και μιλάμε για υδατοσφαίριση, να πούμε ότι σήμερα έχουμε στις 7 την ομάδα πόλο των γυναικών του Ολυμπιακού να δίνει τη δική της μάχη στο Παπαστράτιο απέναντι στη Σαμπαντέλ, διεκδικώντας την πρόκληση στο Final Four της Μάλτας. Ο αγώνας θα αρχίσει στις 7, θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Mega News, ενώ θα υπάρχει φυσικά ενημέρωση από το πρώτο αθλητικό ραδιόφωνο της χώρας εδώ από την Era Sport. Οι Ερυθρόλευκες που στο πρώτο παιχνίδι στην Ισπανία επικράτησαν με 17-12 και έχουν ένα σημαντικότατο προβάδισμα για την πρόκριση στο Final Four της Μάλτας.

σήμερα στις 7, στις 6 συγγνώμη, έχουμε και την εμφάνιση του Μίλτου Τεντόγλου στην πρεμιέρα του στον ανοιχτό στίβο. Συμμετέχει στα Βεργότια που θα διεξαχθούν στο Αργοστόλι της Κεφαλονιάς. Ξεκινάει όπως καταλαβαίνετε η χρονιά και στον ανοιχτό στίβο.

0: Για όσους ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, να θυμίσω ότι στις 7 η ώρα έχουμε τις αναμετρήσεις για την προτελευταία αγωνιστική των play-outs του πρωταθλήματος. Αστέρας Άκτορ Κηφισιά, ΑΕΛ Ατρόμητος, Πανσεραϊκός Πανετολικός, όλα τα παιχνίδια φυσικά θα μεταδοθούν από το πρώτο αθλητικό ραδιόφωνο της χώρας. Και εμείς, ενώ έχει ξεκινήσει το τέταρτο δεκάλεπτο στην Ρόδο, πάμε και πάλι στον Γιώργο Αθανασίου, πάμε να δούμε πώς εξελίσσεται η μάχη του Κολοσσού με τον Ολυμπιακό, δεύτερος προημιτελικός του πρωταθλήματος. Οι Ροδίτες έχουν κλείσει λίγο την διαφορά, έτσι Γιώργο?
1: Ναι, αν και αυτό δεν αλλάζει αυτό που έχουμε στο μυαλό μας, ότι είναι διαδικαστικού χαρακτήρα μέχρι το τέλος του παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός θα είναι ο μεγάλος κερδισμένος. Ο Ολυμπιακός θα πάρει, θα κερδίσει το χειροκρότημα όλων των, ειδικά των φίλων του που βρίσκονται εδώ και που ακούτε. Αυτοί είναι οργανωμένοι εδώ. Κάπου είδα ένα σχεδιάγραμμα, παιδιά της θύρας 7, δεν ξέρω, στην είσοδο της, σε θέματα εισιτηρίων. Το λέω με επιφύλαξη γιατί δεν ήταν κάτι το επίσημο. Σίγουρα πάντως έχουν δημιουργήσει τη δική τους ατμόσφαιρα οι φίλοι του Ολυμπιακού που έχουν έρθει εδώ στην Ελλάδα. Υπάρχουν και οι φίλοι του Κολοσσού που είτε έτσι είτε αλλιώς βρίσκονται πάντοτε κοντά του, στα εύκολα και στα δύσκολα. Και για να δούμε τι έχει να δούμε την επόμενη περίοδο με τον Καλβανί να εκτελεί βολές, να είναι εύστοχος και να κάνει το 47-79. Κένεντι, Καράμπελας, Πετρόπουλος, Κουρουπάκης, Γκαλβανίνη, οι πέντε τώρα για τον Κολοσσό. Ο Βραζιλιάνος θα εκτελέσει πιθανές προσθέσεις στη δεύτερη την προσπάθεια. Δινικίνα, Γουόρλα, Λιτζάκη, Παπα-Νικολάου, Χολ είναι οι πέντε για τον Ολυμπιακό. Και όπως είπαμε, του χρόνου ο Κολοσσός εκτός συγκλονιστικών πρόοπτου θα συνεχίσει με Άρη Μικογιάννη, σύμφωνα με τις δικές μας πληροφορίες. Επίσης έχει εκφράσει την επιθυμία της, αυτό βέβαια το έχουμε σαν φήμη, ότι θέλει να παίξει στην Ευρώπη πάλι. Θα είναι η δεύτερη χρονιά, ήδη έχει περάσει πέρσι από την, από το Champions League του μπάσκετ. Θέλει και φέτος να το πραγματοποιήσει. Ταξιέδρα θα είναι εδώ. Ο Κολοσσός θα είναι η αγαπημένη ομάδα των Ροδιτών, είτε έτσι είτε αλλιώς, και αποτελεί σημαία για τις ομάδες του νησιού που αγωνίζονται σε εθνικές κατηγορίες. Ο Κολοσσός, ο οποίος έχει πάνω από μία 20ετία, παρακαλώ, στην Α1 κατηγορία, όπως τη μάθαμε παλιά και που σήμερα τη λέμε στα ελληνικά Greek Basketball League. 48-79, 6 λεπτά και 13 δευτερόλεπτα για το τέλος του παιχνιδιού. Μακρινό, ωραίο σούτ με το αριστερό και το χέρι του Παπα-Νικολάου, άστοχος. Θα έρθει όμως ο Λαρετζάκης και θα αφήσει την μπάλα κάτω από το καλάθι, σηκώθηκε ο Λαρετζάκης για να πετύχει το καλάθι. Κάνει το 48-81 και έχουμε σούτ τριών πόντων από πλευράς Κολοσσού. Αυτή τη φορά ο Κένεντι, ο οποίος δέχεται και τα συγχαρητήρια από τον προπονητή του. 48-81, 5 και 47 για το τέλος του παιχνιδιού. Λοιπόν, το παιχνίδι συνεχίζεται, έχει σταματήσει η ροή του. Κάποιοι παίχτες μεταξύ τους λένε κάτι. Ο Γκαλβανίνη, βλέπω, τα λέει με τον Χολ. Ο Παπα-Νικολάου παρεμβαίνει. Πάει σίγουρα και ο Κένεντι. Εκτιμώ ότι υπάρχει εκνευρισμός για συγκεκριμένο λόγο. Ξανά ο Γκαλβανίνη πάει και λέει στον αντίπαλό του, αυτή τη φορά στον Ντιλικίνα, τι και πώς. Τουλάχιστον αυτό που αντιλαμβάνεται κανείς βλέπουμε στους μορφασμούς και τα χέρια. Ο Παπα-Νικολάου μιλάει με τους διαιτητές. Δεν μπορώ να καταλάβω το πουθενά. Φανταστείτε, εδώ το παιχνίδι ήταν 81-81 θα γινόταν σε αυτό το χρονικό σημείο του αγώνα. Και ξανά ο Παπα-Νικολάου τραβάει πίσω, προς τα πίσω τον Χολ. Λογικά κάποια παρεξήγηση. όπως υπάρχουν σε πάρα πολλά παιχνίδια, όπως Γιάννη μου υπάρχουν και στα αποδυτήρια των ομάδων, και απευθύνομαι στην Real για να μην παρεξηγηθώ. Έτσι. Μετά το επεισόδιο, το λέω ενημερωτικά, μετά το επεισόδιο που δημιουργήθηκε ανάμεσα στον Βαλβέρδε και τον Σουαμενί, σε συνέντευξη που έδωσε ο Φλωρεντίνο Πέρες, είπε στον δημοσιογράφο: θέλω να σας φέρω τη λίστα με τα επεισόδια που έχουν συμβεί ανάμεσα σε πολλούς παίχτες μεταξύ τους, και που δεν βγήκε αυτό το επεισόδιο στη δημοσιότητα, ή δεν βγήκαν αυτά τα επεισόδια στη δημοσιότητα. Το λέω αυτό διότι πολλοί πιστεύουν ότι αυτό το πρόβλημα που δημιουργήθηκε με τον τραυματισμό του Βαλβέρδε, συμβαίνει πρώτη φορά κτλ. Στο τι γίνεται στα αποδυτήρια, πρέπει να μένει στα αποδυτήρια και να μην μεταφέρεται έξω, ότι πολλές φορές η είδηση είναι καλή, αλλά όταν μεταφέρεται λάθος ή παραποιείται, ή υπάρχουν και διαφορετικοί τόνοι και διαφορετικές ομοιοκαταληξίες, καταλαβαίνεις ότι τα πράγματα δεν έχουν κέρδος, γιατί δεν υπάρχει σωστή ενημέρωση. Λοιπόν, ο Παπανικολάου προσπάθησε να πετύχει το καλάθι μετά από πολλές αλλαγές της μπάλας σε παίκτες του Ολυμπιακού. Δεν θα το πετύχει, θα κερδίσει όμως το φάουλ. Το σκορ είναι 52-81 για τον Ολυμπιακό, 5 λεπτά και 11 δευτερόλεπτα, με τον Καράμπελα να έχει κάνει το φάουλ στον αρχηγό του Ολυμπιακού, που είναι εύστοχο στην πρώτη του προσπάθεια. Ξανά φωνάζουν οι φίλοι του Ολυμπιακού, είναι ακριβώς απέναντί μας και όμως ακούγεται σαν να είναι εδώ δίπλα μας. Και όταν λέω ακριβώς απέναντί μας, είμαστε στο αποδό, στην αποδό μπασκέτα, και είναι ψηλά στην αποκή μπασκέτα. Εύστοχος ο Παπανικολάου, 52-83, 5 λεπτά για το τέλος του αγώνα. Ο Παπανικολάου, ο οποίος σημειώνει φτάνει τους 3 πόντους με αυτές τις βολές. 52-83 το σκορ. Ο Κολοσσός πετυχαίνει καλάθι, όμως δεν θα μετρήσει καθώς έχουμε time out. 52-83, έχουμε foul όμως για τον Ward, που γίνεται λίγο πριν το time out, και για να δούμε ποια θα είναι η συνέχεια.
0: 52-83 Κολοσσός Ρόδου Ολυμπιακός. Πάμε σιγά σιγά για το τέλος της αναμέτρησης. Στον δεύτερο ημιτελικό των play-off του πρωταθλήματος στο Πόλο, στην υδατοσφαίριση, βουλιαγμένη Ολυμπιακός 11-9. Έτσι ολοκληρώθηκε το τρίτο οκτάλεπτο, σε λίγο ξεκινάει το τέταρτο και τελευταίο στον Λεμό. Ημίχρονο και στο Wembley, Chelsea Manchester City 0-0, χωρίς μεγάλες φάσεις. Διαμαρτυρήθηκε η Chelsea για ένα πέναλτι, εξετάστηκε η φάση από το VAR, έδειξε ο διαιτητής να συνεχιστεί το παιχνίδι. Πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφοντας σας δίνουμε αποτελέσματα και από την τελευταία αγωνιστική στην Bundesliga.
2: Era Sport 101,8.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων, που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου απλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
4: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
5: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
6: Ακούτε Έρα Σπορ.
0: 6 παρά 7 λεπτά η ώρα, είστε συντονισμένοι πάντα στην Έρα Σπορ. Ακούτε την εκπομπή μικρόφωνο στα γήπεδα. 7:23 για το τέλος του παιχνιδιού στο Λεμό, στη Βουλιαγμένη Ολυμπιακός 11-10. Στην υδατοσφαίριση είναι ο δεύτερος ημιτελικός του πρωταθλήματος. Οι Ερυθρόλευκοι είναι μπροστά με ένα 0, θέλουν άλλη μια νίκη για να πάρουν την πρόκριση για τους τελικούς των play-offs. Στην Bundesliga 56 λεπτό στην Φραγκφούρτη, Άιντραχτ Στουτγκάρντ 0-2, 65 λεπτό στις αναμετρήσεις που θα ακούσετε από εδώ και πέρα. Βέρντερ Βρέμις, Μπορούσια Ντόρτμουντ 0-1, Γκλάντμπαχ Χόφενχάιμ 2-0, Μπάγερ Λεβερκούζεν Αμβούργο 0-1, Μπάγερ Μονάχου Κολονία 3-1, Ουνιόν Βερολίνου Άουγκσμπουργκ 3-0, Σαν Πάολι Φόλτσμπουργκ 1-2, Φράιμπουργκ Λιψία 3-1 και Χάιντενχάιμ Μάινιτς 0-2. Πάμε για τα τελευταία 3 και 45 στην Ρόδο. Πάμε στον Γιώργο Αθανασίου, Κολοσσός Ρόδο Ολυμπιακός.
1: Λαριτζάκης, αριστερό διάδρομο, lay-up, καλάθι 52-85. Αυτή είναι η τελευταία φάση που είδαμε εδώ. Γρήγορη αντεπίθεση για τους γηπεδούχους. Ευστοχότατη προσπάθεια με τον Πετρόπουλο να καρφώνει την μπάλα στον Ολυμπιακό. Πολύ γρήγορη η επίθεση για τους γηπεδούχους που μείωσαν. Εδώ έχει κάρφωμα από τον Φολ που έκανε το 54-87, έγινε μια προσπάθεια σούτ, η μπάλα δεν μπήκε μέσα, αναπίθεση Στεφάνη και εκεί ο Χολ σηκώθηκε, την έπιασε με τα δύο χέρια και κάρφωσε την μπάλα στο καλάθι του Κολοσσού για να κάνει το 54-87. Θέλουμε 2 και 43 δευτερόλεπτα για το τέλος του παιχνιδιού. 4 ομαδικά φάουλ έχουμε και στις δύο ομάδες. Το 54-89 είναι γεγονός. Δεν προλαβαίνουμε να κάνουμε ανανεώσεις στον υπολογιστή σε αυτό το σημείο του αγώνα, καθώς οι ομάδες έχουν βάλει ένα γρήγορο τέμπο, ξέρουν ότι είναι τα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι ο Ολυμπιακός το επόμενο τζάμπολ θα είναι το τζάμπολ της Ευρωλίγας στον ημιτελικό, ξανά το ίδιο αυτή τη φορά. Ό,τι περιγράψαμε στην προηγούμενη φάση είχαμε και τώρα τον Χολ και πάλι να πηδάει την ώρα που η μπάλα χτυπάει στην Στεφάνη σε αποτυχημένο άστοχο σουτ τον συμπαίκτη του. Λαρετζάκης θα πετύχει σουτ 3 πόντων εδώ μπροστά μας και θα κάνει το σκορ 54-94. Έχουμε λοιπόν αρκετούς πόντους διαφορά. Θέλουμε 1 και 46 για το τέλος του αγώνα. Οι 40 πόντοι σίγουρα δείχνουν την πραγματική εικόνα του παιχνιδιού και δείχνουν έναν Ολυμπιακό να είναι σοβαρός σε όλα τα χρονικά σημεία του παιχνιδιού. Καμιά φορά λέμε ότι στο τάδε δεκάλεπτο έπεσε λίγο η απόδοση για τον ΑΒ λόγο. Όχι, σταθερή η απόδοση και σαφώς πολύ καλύτερος ο Ολυμπιακός στο σημερινό παιχνίδι ανάμεσα στον Κολοσσό. Βέβαια δεν πρέπει να ξεχνάμε σε καμία περίπτωση τη διαφορά. Ο ένας προετοιμάζεται για να πάει στο Final Four της Ευρωλίγκας και μάλιστα πιστεύοντας ότι θα καταφέρει να περάσει το τελικό και να σηκώσει το τρόπο, να το κατακτήσει δηλαδή. Από την άλλη πλευρά οι παίκτες του Κολοσσού σκέφτονται τι ώρα θα πάνε αύριο στις παραλίες οι παίκτες του. Και είναι λογικό αυτό να υπάρχει μια διαφορετική σκέψη σε κάποια πράγματα. Έτσι δεν λέμε ότι ο Ολυμπιακός δεν είναι ανώτερος από τον Κολοσσό ή δεν έχει περισσότερη ποιότητα στο παιχνίδι του και στο έμψυχο δυναμικό του. Αυτό το ξέρουμε πάρα πολύ καλά εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ότι οι ομάδες Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός έχουν ξεχωρίσει από τις υπόλοιπες. Εδώ πολλές φορές Γιάννη μου λέμε ότι ο τρίτος είναι αυτός ο οποίος κερδίζει στην πραγματικότητα το πρωτάθλημα, γιατί πάνω κάτω είναι της ίδιας δυναμικότητας. Τουλάχιστον αυτό λέγαμε μέχρι τώρα. Τώρα με τον ΠΑΟΚ να έχει ανοίξει την όρεξή του, φαντάζομαι η ΑΕΚ πάντα θα έχει και τον αυτό ρόλο. Ο Άρης κάποια στιγμή και αυτός θα επενδύσει στο μπάσκετ και ας ελπίσουμε ότι όλα αυτά θα είναι θετικά, θα έχουν θετικό πρόσημο προς την πορεία, γενικότερη πορεία του ελληνικού μπάσκετ σε Ελλάδα και στο εξωτερικό. 56-95 και ενώ το σκορ μπορεί να αλλάξει, γιατί εκτελούσε βολές ο Μόρις. 56-95 είναι το σκορ και θέλουμε ένα λεπτό και 20 δευτερόλεπτα για το τέλος. Η μπάλα θα φύγει από τα χέρια παίχτη του Κολοσσού, θα κυλήσει, θα πέσει στον λαό. Ο Γκαλβανίνη προσπάθησε να ξεγελάσει τον αντίπαλο του κάτω από το καλάθι του Ολυμπιακού. Λογικά πρέπει να είναι ο Χολ. Ο Χολ ανέβηκε πάνω του σαν τον άλογο, γι' αυτό και γελάω. Ευτυχώς δεν υπήρξε κανένα πρόβλημα ανάμεσα στους παίκτες. Ο Αμερικανός πήγε στον Βραζιλιάνο και τον χαιρέτησε, ζητώντας του φαντάζομαι συγγνώμη για την ενέργειά του αυτή. Αλλά όλο το μυστικό ήταν στην προσποίηση που έκανε ο Βραζιλιάνος, ο Γκαλβανίνη. Ο Χολ έπεσε στην παγίδα, πήδηξε και αντί να προσγειωθεί στο παρκέ, προσγειώθηκε στην πλάτη του παίκτη του Κολοσσού. Το σκορ είναι 57-95, 1 και 10 για το τέλος του αγώνα. Μόρις, Λαρετζάκης, Παπα-Νικολάου εδώ μπροστά μας. Ο Λαρετζάκης μόνος του θα κάνει σουτ, τριοπόντο θα είναι άστοχο. Το αμυντικό rebound από τον Νίκολς. Ο Νίκολς θα δώσει αριστερά στον Πετρόπουλο, σουτ, τριοπόντο άστοχο. Η μπάλα ξανά στο χέρια των παιχτών του Κολοσσού. Αλλάζουν την μπάλα οι παίκτες από αριστερά δεξιά. Γκαλβανίνης ο τριοπόντων από αριστερά είναι άστοχος. Για να έχουμε νέο φάουλ υπέρ των γηπεδούχων. Αυτή τη φορά ο Χολ θα κάνει φάουλ στον Πετρόπουλο, αν δεν κάνω εγώ λάθος. Όχι, δεν είναι ο Πετρόπουλος, είναι το νούμερο 19 και όχι το 9. Στον Καλατζάκη, ο οποίος Καλατζάκης είναι άστοχος στην πρώτη προσπάθεια. 57-95, 34 δευτερόλεπτα για το φινάλε αυτού του αγώνα, τελευταίου αγώνα της περίοδου για τον Κολοσσό, τελευταίο παιχνίδι για την περίοδο 25-26. Παπα-Νικολάου, ξανά βάρτο βάλτο ασίστ στον Χολ, ο οποίος το έκανε 4-5 φορές το έκανε σήμερα στο παιχνίδι, με τον Μόρις όμως να είναι αυτός ο οποίος να του δίνει ασίστ σχεδόν κάτω από το καλάθι του Κολοσσού. Και κάπου σιγά σιγά εδώ θα τελειώσει το παιχνίδι. 58-97 είναι το τελικό αποτέλεσμα. 58-97 νίκη για την ομάδα του Ολυμπιακού. Κάνει το 2-0, μπαίνει στα ημιτελικά. Αυτή ήταν η πρώτη τελική φάση. Το πρώτο παιχνίδι είναι στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας την περασμένη Τετάρτη. 117-76 ήταν το σκορ τότε. Σήμερα είναι 97-58 υπέρ και πάλι του Ολυμπιακού που ήρθε στη Ρόδο χωρίς τον Φουρνιέ, χωρίς τον Βόκαμπ, χωρίς τον Μιλουτίνοφ, ενώ ο Χόλμ μπορεί να έπαιξε. Ο Μεζένκοφ όμως δεν έπαιξε καθόλου, παρότι ήρθε στην Ρόδο όπως τουλάχιστον ενημερωθήκαμε εμείς. 58-97 λοιπόν το τελικό αποτέλεσμα. Για τον Ολυμπιακό ο Χολ πέτυχε 21 πόντους, ο Πίτερς 18, ο Ντόρσεϊ 15. Ο Χολ ήταν και ο πρώτος σκόρερ του παιχνιδιού. Από την άλλη πλευρά ο Βραζιλιάνος Καλβανίνη σημείωσε συνολικά 14 πόντους, ο Κένεντι 9 και ο Πετρόπουλος 8. Όσον αφορά τα rebounds, και πάλι ο Χολ πρωταγωνιστής, 13 έναντι 10 του Βραζιλιάνου Καλβανίνη, ενώ στις ασίστ ο Μόρις ήταν ο number one με 6 συνολικά και τον Καράμπελ από την άλλη.
0: Πάμε Γιώργο να ακούσουμε δηλώσεις. Ευχαριστούμε πολύ από τον Γιώργο Μπαρτζόκα στην ΕΡΤ.
7: Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να τιμούμε τους φιλάθλους που έρχονται να μας δουν και τους δικούς μας, αλλά και στην επαρχία ιδίως είναι πολύ σημαντικό.
8: Για το Final Four έχουν υποθεί όλα τις προηγούμενες ημέρες. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι προσωπικό. Ένας προπονητής για μια τόσο σημαντική εβδομάδα, πώς προετοιμάζει τον εαυτό του πνευματικά και ψυχολογικά?
7: Δεν αλλάζει τίποτα από τη ρουτίνα του. Γιατί οποιαδήποτε προσπάθεια κάνεις να κάνεις διαφορετικά πράγματα, σε βγάζουν από αυτό που σε έχει συνηθίσει να κάνεις. Όπως και η ομάδα μας τα ίδια πράγματα κάνει, την ίδια ρουτίνα έχει. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν να διατηρήσουμε την ίδια ζωή που κάνουμε και μέσα στο γήπεδο και απέξω από αυτή, έτσι ώστε να ετοιμαστούμε όσο καλύτερα γίνεται.
8: Ευχαριστώ πολύ.
0: Αποστόλη, θα είσαι. Αυτός ήταν ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Στις δηλώσεις του μετά την νίκη του Ολυμπιακού με 97-58 επί του Κολοσσού στη Ρόδο, ο Ολυμπιακός έκανε το 2-0. Πήρε την πρόκριση για τα ημιτελικά. Περιμένει τον αντίπαλο του από τον νικητή του ζευγαριού ΑΕΚ Άρης. Η ΑΕΚ προηγείται με 1-0. Αύριο παίζει στο Νικ Γκάλες Χολ με τον Άρη. Και 40 πριν από τη λέξη της αναμέτρησης στο λαιμό της βουλιαγμένης, βουλιαγμένη Ολυμπιακός 12-12. Είναι ο δεύτερος ημιτελικός του πρωταθλήματος. Η Ερυθρόλευκη είναι μπροστά με 1-0. Θέλουν άλλη μια νίκη για να πάρουν την πρόκριση. 13-12 τώρα με εκπληκτικό γκολ από την βουλιαγμένη. 1 και 27 πριν από τη λέξη. Πάμε να ακούσουμε και τον Ταχόλ, δηλώσει το Βαγγέλη Ιωαννού.
8: Basketball League.
9: For sure, for sure, for championship.
8: Sure. Well, I don't know if you want to say something about this game.
9: Honestly, like
8: I agree with you, it was another day, one more day at the office.
9: Yes, sir.
8: Business as usual.
9: Of course. Like I said, we came in here, you know, to mean business and give good momentum going to the Final Four. We got, you know, a big game coming up, like I said, on Friday, and I feel like this right here helped push us even forward.
8: Two wins in a row,
9: man,
8: versus Colossus,
9: uh-huh,
8: with 40 points.
9: Yeah.
8: Is it right for your rhythm some days before the Final Four,
9: yeah,
8: or
9: like,
8: not?
9: No, nah, like I said, this helped us on, you know, a lot
8: so
9: of ways.
8: They are not so competitive.
9: That's true, but you know, you can't take it away from these guys. You know what I mean? They come here and go to work every day just like us. You know, they came in here to play hard, you know, but we came in here to play hard also. You know, sometimes, you know, that's just how the results go.
8: All of you arguing in the best shape,
9: uh-huh,
8: before the semi, the Friday's semi-final against Fener?
9: Yeah, I think so. I feel like everybody's feeling pretty good right now. Obviously, as you can see, feel like defensively and offensively we pretty solid. And like I said, we using these two games right here to help push us and motivate us for this coming up game on Friday.
8: Well, we have less than a week for that,
9: uh-huh,
8: crucial semifinal versus the champions. Tell me, what about that game? What about that game?
9: Man, we just, you know, we got to come play Olympiacos basketball. Just being, you know, physical, playing the game we love, playing together, playing as one. You know, do what we got to do on the defensive end and our offense will come.
8: Offense or defense?
9: Defense,
8: you are
9: for
8: the
9: sure
8: best offense. They are the best defender team.
9: Yeah, uh-huh, of
8: in
9: course
8: the regular season.
9: And I feel like we the best offensive team in the regular season. But, you know, like I said, it's going to play a part on both ends. for us as Olympiacos, you gotta play defense first, and then offense will come. Like I said, you know, just momentum on both ends.
10: Mm-hmm. And one message for Olympiacos fans. They are watching, man, now our show.
9: Nothing but love for Oli fans, yo. It's only Oli all season, and I appreciate them for what we've done this far. And we got, you know, one game at a time, and nothing but love.
10: I show you some minutes ago.
9: Something for
10: to,
9: me.
10: To give your T-shirt in a little girl.
9: I did.
10: Μπορούμε να το δούμε. Τον ρωτάω για τη φανέλα του που έδωσε. Παρακαλώ, δώστε μας το πλάνο.
9: Yeah, I did. I saw the sign and I said something to him at halftime. So I had to, you know, keep my promise.
10: Donta Hall, please give me your T-shirt. If I'm right.
9: Yeah, that's what it said. It's nothing but love for the fans around here, Oli fans for sure. We come in here every day, go to work, and go and play hard for these guys.
10: You have a lot of work over there.
9: Yeah, I do, but I got to get to the locker room.
10: Thank you very much. Congratulations once again.
9: Thank you.
10: Λοιπόν, αυτός ήταν ο Donta Hall. Του δείξαμε και το πλάνο που πήγε στην Κερκίδα και έδωσε τη φανέλα του σήμερα. Μας είπε ότι ήταν άλλη μια μέρα στη δουλειά ουσιαστικά. Εννοείται ότι το σημερινό παιχνίδι δεν αντέχει σε ιδιαίτερη κριτική. Έπρεπε να παίξουν καλά, να κερδίσουν και μετά να σκεφτούν το Final Four. Και όλα ξεκινούν πάντα από την άμυνα. Παραδέχτηκε ότι έκανε πάρα πολλά καρφώματα, ίσως τα περισσότερα που έχει κάνει σε αγώνα της φετινής περίοδου με τον Ολυμπιακό για το πρωτάθλημα. Θα έλεγα και συνολικά με τον Ολυμπιακό αυτή τη σεζόν. Είπε πως από εδώ και πέρα αφοσιώνονται στο Final Four. Το μυαλό τους είναι εκεί, στον ημιτελικό της Παρασκευής με τη Φενέρ, που είναι η καλύτερη αμυντική ομάδα της διοργάνωσης. Ο Ολυμπιακός είναι πολύ καλός επιθετικά, η Φενέρ πολύ καλή αμυντικά. Θα μετρήσουν όλα, αλλά κυρίως θα μετρήσει ποιος το θέλει περισσότερο και ποιος θα παίξει και πολύ καλή άμυνα. Και πρέπει να είναι καλή και στις δύο πλευρές του γηπέδου. Κατά την άποψή του, ο Ολυμπιακός είναι σε πολύ καλό επίπεδο αυτή τη στιγμή. Είναι σε πολύ καλή κατάσταση και ο ίδιος και οι συμπαίκτες του, και βεβαίως θα εκμεταλλευτούν τις τελευταίες μέρες για να πάνε απόλυτα έτοιμοι στο μεγάλο ημιτελικό της ερχόμενης Παρασκευής. Είχε να πει θερμά λόγια για την αγάπη του κόσμου, τον περίμεναν αρκετοί για να υπογράψει και άλλα αυτόγραφα, και γενικώς κοιτώντας την κάμερα είπε ότι θα δώσουν τον καλύτερό τους σε αυτό για να πάρει ο Ολυμπιακός το τρόπαιο της Ευρωλίγκας αυτή τη χρονιά. Αυτά εν ολίγης από τον Donta Hall. Τώρα ο προπονητής του Κολοσσού θα μιλήσει στον Αποστόλη Τριανταφύλου.
8: Coach,
0: λοιπόν, 14-13 προηγείται ο Ολυμπιακός στον δεύτερο ημιτελικό του πρωταθλήματος Πόλο, με πέναλτι πριν από λίγο στα 8 δευτερόλεπτα. Οι Ερυθρόλευκοι παίρνουν το προβάδισμα απέναντι στον ναυτικό όμιλο Βουλιαγμένης. Ξεκίνησε ο τελικός του κυπέλλου Αγγλίας 0-0, πάντα Chelsea Manchester City. Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο, είμαστε στο 50 λεπτό. Ολοκληρώνεται ο δεύτερος ημιτελικός στο λαιμό της Βουλιαγμένης. Ο Ολυμπιακός κάνει το 2-0, κερδίζει με 14-13 την Βουλιαγμένη και παίρνει την πρόκληση για τους τελικούς των play-off του πρωταθλήματος. Εκεί περιμένει τον αντίπαλό του από το ζευγάρι Παναθηναϊκός Απόλλωνος Σμύρνης. Ο Παναθηναϊκός προηγείται με 1-0. Αύριο παίζει το δεύτερο παιχνίδι, γίνεται το δεύτερο παιχνίδι της σειράς Απόλλωνος Σμύρνης Παναθηναϊκός.

Ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος έχει πάρει σκυτάλη στην κονσόλα του ήχου τώρα από την Ολυμπία Γενικοπούλου. Η Βιβή Νικολοπούλου παραμένει πάντα στην δημοσιογραφική επιμέλεια. Γιάννης Παπαγεωργίου στο μικρόφωνο. Στην συντροφιά σας, σε όλη αυτή η παρέα μέχρι τις 7. Στις 7 ξεκινάει και η πρώτη τελευταία αγωνιστική των play-out του πρωταθλήματος στη Super League. Αστέρας Άκτορ Κηφισιά, ΑΕΛ Ατρόμητος, Πανσεραϊκός Πανετολικός. Όλες οι αναμετρήσεις την ίδια ώρα. Οι ομάδες που καίγονται για βαθμούς είναι ο Πανσεραϊκός και η ΑΕΛ, που είναι και σε δυσμενή θέση. Ο Ατρόμητος εδώ είναι πρώτος στη βαθμολογία με 43 και Φυσιά 37, Πανετολικός 35, Αστέρας 32. Ο Πανσεραϊκός είναι στους 28, η ΑΕΛ στους 27. Οι δύο τελευταίες ομάδες υποβιβάζονται στην Super League 2.

στην Bundesliga. 74ο λεπτό στην Frankfurt, η Eintracht Stuttgart 1-2. 85ο λεπτό στις άλλες αναμετρήσεις. Werder Bremen, Borussia Dortmund 0-1. Gladbach, Hoffenheim 3-0. Bayern Leverkusen, Hamburgo 1-1. Bayern Μονάχου, Κολονία 4-1. Και αυτό το παιχνίδι με μικρή καθυστέρηση ξεκίνησε στο δεύτερο ημίχρονο, είναι στο 79ο λεπτό. Union Βερολίνου, Augsburg 3-0. Σαν Πάολι, Wolfsburg 1-3. Freiburg, Λιψία 4-1. Heidenheim, Mainz 0-2. Είναι η τελευταία αγωνιστική του γερμανικού πρωταθλήματος.

Τώρα είναι 6 και 13 λεπτά. Έχουμε διαφημιστικά. Αλέξανδρε, σε ένα λεπτάκι θα βάλουμε τα διαφημιστικά. Θα ακούσουμε ένα τραγουδάκι και θα γυρίσουμε. Ενώ ταυτοχρόνως παρακολουθούμε και τον τελικό του κυπέλλου Αγγλίας. Σε ένα παιχνίδι χωρίς πολλές ευκαιρίες, χωρίς πολλές φάσεις. Οι δύο ομάδες προσέχουν κυρίως να ελέγξουν το χώρο του κέντρου, αλλά και στην άμυνά τους είναι αρκετά προσεκτικές.

Μετά τις 6.30 θα πάμε και στους συναδέλφους που βρίσκονται στα γήπεδα σε Τρίπολη, Λάρισα και Σέρες να μας δώσουν πρώτα στοιχεία και συνθέσεις από τις αναμετρήσεις, τις πολύ κρίσιμες αναμετρήσεις που θα ξεκινήσουν στις 7. Το 55 πλέον ο τελικός της Κυπελλαγίας, πάντα στο 0-0 Chelsea.

0: Πάμε να ακούσουμε τα διαφημιστικά μας μηνύματα, να ακούσουμε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε και πάλι εδώ για ενημέρωση σε ό,τι κινείται σε αθλητικό επίπεδο.
1: Ερασπορ 101,8.
2: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
3: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
2: Εννοείται, το πιο υγιεινό για σένα και για μένα, όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
4: Ορίστε, ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
3: Ο ίδιος πειρασμός.
4: Και η ίδια απόλαυση.
2: Η δική μας απόλαυση.
4: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη, η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
2: Σ' αγαπώ, μαμά.
1: Ακούτε Ερασπορ

Στην Ερασπόρ ακούτε την εκπομπή Μικρόφωνο στα γήπεδα. Αλεξάνδρος Αποστολόπουλος στην κονσόλα του ήχου, Βιβίνη Κολοπούλου, δημοσιογραφική επιμέλεια, Γιάννης Παπαγεωργιού στο μικρόφωνο. Μία ώρα παιχνιδιού συμπληρωμένη πλέον στο Wembley, στον τελικό του κυπέλλου Αγγλίας, Chelsea Manchester City, πάντα στο 0-0.

Στο Καραφλός λέει, όταν στον τελικό κυπέλλου χάσατε με ένα γκολ διαφορά και νομίζατε ότι πήρατε ευρωπαϊκό, δικαιολογημένα βέβαια, μου είπες ότι είστε πλέον έτοιμοι να κερδίσετε τον Ολυμπιακό. Την Βουλιαγμένη, λέει, την έχετε κερδίσει ο Αποστόλης? Ναι, την έχει κερδίσει αρκετές φορές φέτος, έτσι. Και από ό,τι φαίνεται, Αποστόλη μου, αυτός θα είναι και ο τελικός του πρωταθλήματος Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Να σε πληροφορήσω και για κάτι. Από του χρόνου έχουν αλλάξει τελείως τα δεδομένα και στο πόλο με τις μεταγραφικές κινήσεις που έχει ήδη κάνει ο Παναθηναϊκός για τη νέα αγωνιστική σεζόν, εκτοξεύοντας στο Θεό το μπάτζετ. Ευχαριστώ τον Παραγιώτη για τα καλά του λόγια. Για να δούμε λίγο Bundesliga. Έχουμε πει στο τελευταίο δεκάλεπτο, είναι η τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος. Στη Φραγκφούρτη, εδώ είμαστε στο 83, Άιντραχτ Στουτγκάρδη 1-2. Καθυστερήσει στην Βρέμη, Βέρντερ Μπορούσια Ντόρτμουντ 0-1. Καθυστερήσει στην αναμέτρηση τη Γκλάντμπαχ με την Χόφενχάιμ 4-0. Καθυστερήσει και στο Λεβερκούζεν, Μπάγερ Αμβούργο 1-1. Στο 88 Μπάγερ Μονάχου Κολονία 5-1. Στις καθυστερήσεις Ουνιών Βερολίνου Άουγκσμπουργκ 4-0. Όπως στις καθυστερήσεις και το Σαν Παολί Φόλτσμπουργκ 1-3. Αλλά και το Φράιμπουργκ Λιψία 4-1. Δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων και στην αναμέτρηση της Χάιντερχάιμ με την Μάιντ στο 0-2. Θυμίζω, πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση δεύτερος προημιτελικός του πρωταθλήματος στο μπάσκετ, την GBL. Κολοσσός Ρόδο Ολυμπιακός 58-97. Οι Ερυθρόλευκοι έκαναν το 2-0. Πέρασαν στα ημιτελικά. Περιμένουν τον αντίπαλό τους από το ζευγάρι ΑΕΚ Άρης. Η ΑΕΚ έχει επικρατήσει το πρώτο παιχνίδι. Αύριο παίζει το δεύτερο μάτς στο Νίκαλης Χολ στη Θεσσαλονίκη. Ο νικητής, όπως καταλαβαίνετε, η πρόκριση στα ημιτελικά κρίνεται στις δύο νίκες. Η μοναδική ομάδα εκτός από τον Ολυμπιακό που έχει πάρει πρόκριση για τα ημιτελικά είναι ο ΠΑΟΚ και περιμένει αντίπαλο από το ζευγάρι Παναθηναϊκός Μύκονος. Ο Παναθηναϊκός κέρδισε χθες την Μύκονο, αύριο παίζει το δεύτερο παιχνίδι στο νησί της Μυκόνου.

0: Είπαμε ότι τα παιχνίδια που θα ξεκινήσουν στις 7 για την πρώτη τελευταία αγωνιστική των play-out του πρωταθλήματος έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον. Έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον βαθμολογικό κυρίως για την ΑΕΛ και τον Πανσεραϊκό φυσικά και για τον Αστέρα Τρίπολης. Αν ο Αστέρας κερδίσει, τότε αποκτά ένα σημαντικό πλεονέκτημα για να παραμείνει στην κατηγορία και φυσικά θα περιμένει να δει τι θα γίνει και στα παιχνίδια της ΑΕΛ με τον Ατρόμητο και του Πανσεραϊκού με τον Πανετολικό. Ο Αστέρας υποδέχεται την Κηφισιά. Η νίκη επί του Πανσεραϊκού την περασμένη αγωνιστική, την περασμένη Τρίτη, έδωσε φτερά βαθμολογικά στην ομάδα της Τρίπολης. Και σε ένα δεύτερο συνεχόμενο εντός έδρας παιχνίδι θέλουν άλλο ένα θετικό αποτέλεσμα για να κάνουν ακόμα ένα πιο αποφασιστικό βήμα για την παραμονή στην κατηγορία. Πάμε να πάρουμε πρώτα στοιχεία από τον Βασίλη Κουβάλη, από τον Θόδωρο Κολοκοτρώνης, Αστέρας Άκτορ και Κηφισιά. Βασίλη, καλησπέρα.
1: Γεια σου Γιάννη, καλησπέρα. Καλησπέρα και στις φίλες και φίλους της Έρα Σπόρα από την Τρίπολη και το

0: Θεόδωρος Κολοκοτρώνης στη συννεφιασμένη Τρίπολη. Ευτυχώς δεν έχει βροχόπτωση, γιατί από το πρωί είχαμε μια βροχή που δεν ξέρω αν θα βρεθεί εμπόδιο στον κόσμο να έρθει. Έτσι φαίνεται αρχικά, δεν έχει πάρα πολύ κόσμο όπως στο παιχνίδι της Τρίτης με τον Πανσεραϊκό, όπου εκεί είχαμε όταν τελείωσε το παιχνίδι 4.000 φιλάθλους να παρακολουθούν την αναμέτρηση και να πανηγυρίζουν την νίκη του Αστέρα Άκτορ. Επειδή είπες για τον Αστέρα και τι θέλει σήμερα, με νίκη και μαθηματικά ο Αστέρας Άκτορ τελειώνει την υπόθεση παραμονή. Είναι στους 32 βαθμούς, πάει στους 35. Δεν τον ενδιαφέρει τι θα κάνουν οι δύο ομάδες που είναι κάτω από αυτόν, ο Πανσεραϊκός και η ΑΕΛ. Έτσι λοιπόν έχει την τύχη στα χέρια του, εκεί που είχε ξεκινήσει με ένα ντεσαβαντάζ, με μειονέκτημα, όταν είχαμε την έναρξη των play-out. Ήταν στην τελευταία θέση και από πάνω είχε Πανσεραϊκό αλλά και ΑΕΛ. Τώρα ο Αστέρας είναι σε θέση ισχύως και πρέπει να το επιβεβαιώσει και να το κλειδώσει σήμερα εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Στην απέναντι πλευρά είναι και η Φυσιά. Εδώ και τρεις αγωνιστικές με τη σημερινή έχει εξασφαλίσει την παραμονή της, έχει 37 βαθμούς και είναι πάρα πολύ σημαντικό, αφού είναι νεοφώτιστη στην κατηγορία. Βέβαια είναι η δεύτερη χρονιά που παίζει, όχι συνεχόμενη. Είχε την πτώση στην Super League 2 και τώρα έμεινε με το σπαθί της, θα λέγαμε, στην κατηγορία, και σήμερα έχει ένα ρόλο χωρίς να έχει βαθμολογικό ενδιαφέρον, αλλά θέλει να παίξει το παιχνίδι για τη φανέλα και την ιστορία της. Ο Αστέρας Άκτορ λοιπόν που εδώ παίζει σήμερα πολλά πράγματα, γιατί ξαναλέω για όσους δεν μας άκουσαν από την αρχή, αν κερδίσει και πάρει τους τρεις βαθμούς και μαθηματικά θα είναι και την επόμενη σεζόν στη Super League 1. Να δούμε τις εντεκάδες που τις έχουμε στα χέρια μας και πώς θα ξεκινήσουν οι δύο ομάδες. Με τον Γιώργο Αντωνόπουλο και τον Αστέρα Άκτορ, με τερματοφύλακα τον Παπαδόπουλο, τον Νίκο Παπαδόπουλο που είναι και ο αρχηγός του Αστέρα. Ο άλχο δεξιά αριστερά ο Δελγιανίδης, Τριανταφυλόπουλος, Αλάκμπε και Σίπτσιτς. Η τριάδα στην άμυνα δεν αλλάζει, και δεν αλλάζει και εντεκάδα, γιατί μόνο ο Σιμόνι έχει μπει στην αρχική εντεκάδα, ο Αλβανός επιθετικός, επειδή απουσιάζει λόγω τιμωρίας ο Φεντερίκο Μακέντα, ο Ιταλός στράικερ του Αστέρα Άκτορ. Λέγαμε λοιπόν για Αλάκμπε, Σίπτσιτς και Τριανταφυλόπουλο. Ο Έντερ Γκοντζάλεθ με τον Αλμίρα είναι δύο αμυντικοί. Χαφ δεξιά ο Μπαρτόλο, αριστερά ο Κετού και στην κορφή ο Αλβανός επιθετικός, ο 30χρονος ο Σιμόνι, που παίρνει έτσι την ευκαιρία να παίξει στην αρχική εντεκάδα ερχόμενος από τη β' ομάδα του Αστέρα Άκτορ. Και αυτή είναι η 11 με απουσία και του Μούμο Μουνιώθ με τιμωρία. Ο Μούμο δεν είναι βασικός παίκτης, αλλά ήταν έτσι σε κάποιες φάσεις των παιχνιδιών για τα play-out σε αλλαγή έμπαινε και χρησιμοποιούταν σαν αλλαγή κυρίως. Αυτή είναι η 11 λοιπόν για τον Γιώργο Αντωνόπουλο, που έχει στον πάγκο τους Χατζη Εμμανουήλ, Κακαδιάρη, Λάσκαρη, Τερεζίου, Τζανδάρη, Γρομιτσάρη, Πέρες, Μεντιέτα, Γραμμένο, Οκό, Χαραλαμπόγλου και Καλτσά. Ενώ για τον Σεμπάστιαν Λέτο, που έκανε εξαιρετική έτσι παρουσία η ομάδα της Κηφισιάς και με τον coach Λέτο, έπαιξε και πολύ καλό ποδόσφαιρο, και όπως είπαμε μαζί με τη σημερινή αγωνιστική που θα διεξαχθεί έχει παραμείνει στην κατηγορία τρεις αγωνιστικές πριν τελειώσει η διαδικασία των play-out. Κηφισιά λοιπόν με πολλά νέα πρόσωπα στην εντεκάδα της. Ο Τσιλιγκύρης, ο Απόστολος Τσιλιγκύρης τερματοφύλακας, δεξιά ο Σιμών, αριστερά ο Λαρουσί, ο Πετκόφ και ο Πόκορνι είναι το δίδυμο το αμυντικό, με τετράδα στο κέντρο Έλληνες παίκτες και νεαρούς, Χρήστος Λίγδας, Ρουκουνάκης, Αλέξανδρος Πόθας και ο Μιχάλης Πατήρας. Αυτή είναι η τετράδα στο κέντρο για την ομάδα της Κηφισιάς των Βορείων Προαστίων. Ο Πόμπο λίγο πιο προωθημένος και ο Απόστολος Χριστόπουλος στην κορφή της επίθεσης. Στον πάγκο ο Σεμπάστιαν Λέτο έχει κρατήσει τους Ξενόπουλο, Μποτία, Ντόνισε, Σόουσα, ο Μπέν είναι αυτός, όχι ο Σόουσα ο Πορτογάλος, γιατί είναι και ο Μπένι βέβαια Πορτογάλος, αλλά και ο Σόουσα ο κεντρικός αμυντικός, Θεοδωρίδης, ο Ζέρσον Σόουσα ο 24χρονος Πορτογάλος επιθετικός, ο Εμπό, ο Φαϊτάκης, ο Βηγιαφάνιες, ο Πέρες, ο Ρούμπεν Πέρεθ και ο Κονατέ είναι η αναπληρωματική για την ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο. Διαιτητής αναμέτρησης θα είναι ο Αλέξανδρος Τσακαλίδης από τον Σύνδεσμο Διαιτητών Χαλκιδικής, πρώτος βοηθός ο Μιχάλης Παπαδάκης από το Ηράκλειο, δεύτερος βοηθός ο Γιάννης Καραγκιζόπουλος από την Κυμαθία, τέταρτος διαιτητής ο Γιώργος Κόκκινος από την Χαλκιδική, διαιτητής VAR Μιχάλης Ματσούκας, ρέφερι από την Εύβοια, ενώ assistant VAR θα είναι ο Σταύρος Τσιμεντερίδης από την Κοσμοπόλη. Κοζάνη, Κηφισιά και ο Αστέρας Άκτορ. Τη φετινή χρονιά δεν έχει σε καμία αναμέτρηση που έχουν δώσει μεταξύ τους αναδείξει νικήτρια τη μία ή την άλλη ομάδα. Έχουμε το κύπελο που οι ομάδες ήρθαν ισόπαλες. Έχουμε δύο αναμετρήσεις που έγιναν και εδώ στο Θεόδωρος Χολοκοτρώνης, αλλά και στο γήπεδο του Ιωνικού στη Νίκαια, όπου χρησιμοποίησε σαν έδρα τη φετινή χρονιά στα περισσότερα παιχνίδια η Κηφισιά, και εκεί δεν είχαμε σκορ. Όπως δεν είχαμε σκορ, 0-0 τελείωσε και το παιχνίδι που έγινε για τα play out στην έδρα της Κηφισιάς, 0-0. Έτσι λοιπόν δεν υπάρχει νικητής στις φετινές αναμετρήσεις. Όμως ο Αστέρας έχει και μια αρνητική παράδοση. Ποτέ εδώ στο Θεόδωρος Χολοκοτρώνης δεν έχει κερδίσει την Κηφισιά στα παιχνίδια πρωταθλήματος. Βέβαια δεν είναι και πολλά τα παιχνίδια που έχουν γίνει μεταξύ τους, αλλά η προϊστορία αυτό λέει. Όλα αυτά έχουν καταρριφθεί, γιατί και στην προηγούμενη αναμέτρηση με τον Πανσεραϊκό, ο Αστέρας Άκτορ είχε 9 παιχνίδια να κερδίσει τον Πανσεραϊκό, τον κέρδισε και τώρα βρίσκεται σε θέση ισχύως για να παραμείνει στην κατηγορία με 3 βαθμούς απέναντι στην Κηφισιά στο σημερινό παιχνίδι. Ο καιρός είναι ποδοσφαιρικός κυριολεκτικότατα. Δεν θα βρέξει από ό,τι φέρεται, και προτρέπουμε όσους μας ακούν από το ραδιόφωνο να έρθουν στο γήπεδο, και είναι εδώ κοντά και το σκέφτονται, γιατί θέλουν εδώ και οι άνθρωποι του Αστέρα και ο Αστέρας Άκτορ να πανηγυρίσουν μαζί με τον κόσμο του την παραμονή στην κατηγορία που πέρασε πάρα πολλά φέτος, και ευελπιστούν όλοι ότι αν κερδίσουν σήμερα, όχι αν κερδίσουν, αυτός είναι ο στόχος, θα εξασφαλίσει και την παραμονή η ομάδα της Αρκαδίας. Αυτά είναι τα πρώτα στοιχεία, Γιάννη. Αυτή τη στιγμή βρίσκονται στην προθέρμανση οι δύο ομάδες και περιμένουμε την έναρξη της σημαντικής αναμέτρησης, κυρίως για τον Αστέρα Άκτορ βέβαια, γιατί όπως είπαμε η Κηφισιά είναι αδιάφορη βαθμολογικά, αλλά η φανέλα, η ιστορία της κάθε ομάδας είναι αυτή που της δίνει το κίνητρο να αγωνιστεί σε όλα τα παιχνίδια.
1: Βασίλη Κουβάλη, να σε ευχαριστήσουμε για αυτά τα πρώτα στοιχεία. Πάμε και στον Βαγγέλη Μητροσιά, πάμε στην ΑΕΛΕΦΣΗ Αρίνα. ΑΕΛ Νόβι Μπετ Ατρόμητος Αθηνών, σε πολύ δύσχερη θέση η Λάρισα, η οποία είναι στην τελευταία θέση με 27 βαθμούς και ουσιαστικά ψάχνει ένα θαύμα για να παραμείνει στην μεγάλη κατηγορία. Βαγγέλη Μητρούσια, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα από μένα και τον συνάδελφο τεχνικό, τον Βαγγέλη τον Βούλγαρη από το LFC Αρίνα. Δεν ξέρω αν γίνονται θαύματα στη σημερινή.
1: Να σε διακόψω για λίγο, γιατί έχει ανοίξει το σκόρ η Manchester City στον τελικό του κυπέλλου Αγγλίας. Προηγείται με 1-0 και γίνεται ένας χαμός από τα πανηγύρια των Citizen στο Wembley.
2: Είπαν εδώ, όπως είπαμε, δεν ξέρουμε αν γίνονται θαύματα. Πάντως αυτό που θέλει η ΑΕΛ στο σημερινό τελευταίο εντός έδρας παιχνίδι για τη φετινή αγωνιστική περίοδο είναι να την κλείσει με νίκη, αυτό που δεν πέτυχε στα προηγούμενα παιχνίδια, και αυτό της στέρισε τη δυνατότητα να ξεφύγει από τη θέση που βρίσκεται και να εξασφαλίσει την παραμονή στην κατηγορία. Τώρα από εκεί πέρα, αυτό που περιμένουν όλοι να δουν πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα με τη λήξη της χρονιάς, τι θα γίνει με το ιδιοκτησιακό καθεστώς, αν θα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θα αναλάβουν αυτή την ομάδα ή θα παραχωρηθεί ή θα πωληθεί. Όλα αυτά νομίζω ότι αυτά απασχολούν περισσότερο τον κόσμο, αν και φαίνεται ότι λίγος είναι ο κόσμος. Εμείς να πούμε ότι στο σημερινό παιχνίδι θα είναι χωρίς άγχος τουλάχιστον, και αυτό που θα επιδιώξει και η ΑΕΛ και ο Ατρόμητος είναι να πετύχουν τη νίκη για το γόητρο. Είναι η 19η αναμέτρηση αυτή μεταξύ της ΑΕΛ και του Ατρομήτου στην Λάρισα σε όλες τις διοργανώσεις, και αυτό που μπορούμε να πούμε ότι η ΑΕΛ μετράει 7 νίκες, αλλά 7 παιχνίδια έχουν λήξει ισόπαλα και 4 παιχνίδια έχει κερδίσει η ομάδα του Ατρομήτου. Οπότε περιμένουμε να δούμε σήμερα ποια από τις δύο ομάδες θα κερδίσει ή θα υπάρχει ισόπαλο αποτέλεσμα μεταξύ των δύο ομάδων. Να δώσουμε τις συνθέσεις, έτσι όπως οι δύο ομάδες θα παραταχτούν σε μισή ώρα περίπου στον αγωνιστικό χώρο. Αυτή την ώρα γίνεται η προθέρμανση. Ο Γκουκεσασβίλη, Καραμάνης, Ουκάκη, Τσαντίλας, Ούρουνεν, Τσιλούλης, Μίτογλου, Τσακμάκης, Τσούμπερ, Μουτουσαμί και ο Τζοβάρας είναι η 11 που έχει επιλέξει ο Ντούσαν Κέρκεζ, ο προπονητής του Ατρομήτου. Και από την άλλη πλευρά, ο Τζαλούκα Φέστο, ο Ιταλός προπονητής, επέλεξε τους Βενετικίδη, Παπαγεωργίου, Μασόν, Μπουντιμπισιγκά, Ρόσιτς, Ναόρ, Ατανάσοφ, Πέρες, Πασά, Σαγκάλ και Τούμπτα. Ουσιαστικά 11 που έπαιξε και την περασμένη Τρίτη στο Αγρίνιο κόντρα στον Πανετολικό. Αυτή είναι η 11 που θα ξεκινήσει και το σημερινό παιχνίδι. Και από εκεί πέρα υπάρχουν παίκτες τι θα χρησιμοποιηθούν κατά τη διάρκεια του αγώνα. Να δούμε βέβαια ότι μετά από πολύ καιρό στην αποστολή είναι και ο Γκρόζος ο νεαρός, Λαρισαίος στην καταγωγή, όπως και ο Δημηνίκος, πέρα από τους υπόλοιπους που είναι στην αποστολή, στον πάγκο δηλαδή, και θα εξαρτηθεί από την εξέλιξη του αγώνα και ανάλογα όπως θα κρίνει ο προπονητής. Αυτά είναι τα στοιχεία από το LFC Arena. Όπως είπαμε, λίγο πριν ξεκινήσει, για την ακρίβεια 25 λεπτά πριν από την έναρξη της σημερινής αναμέτρησης. Εδώ θα είμαστε να το δούμε πώς θα εξελιχθεί. Ο καιρός είναι συννεφιασμένος, έχει λίγο αεράκι, βγαίνει και ο ήλιος, πήγε να βρέξει λίγο νωρίτερα, αλλά μέχρι στιγμής όχι. Τώρα αν κατά τη διάρκεια του αγώνα έρθει το σύννεφο, όπως λένε, φέρει και βροχή, αυτό δεν το ξέρουμε. Αυτή είναι η εικόνα από το LFC Arena. Από μένα και το συνάδελφο τεχνικό του Βαγγέλη του Βούλγαρη, που είναι στη ρύθμιση των ήχων, θα τα πούμε λίγο αργότερα, Γιάννη.
1: Ωραία, να σε ευχαριστήσουμε και εσένα, Βαγγέλη Μητρούσια, για τα πρώτα στοιχεία από την αναμέτρηση που θα ξεκινήσει σε λίγο, την αναμέτρηση ανάμεσα στην ΑΕΛ και τον Ατρόμητο. Εμείς θα σας πούμε ότι το γκολ της Manchester City στον τελικό του κυπέλλου Αγγλίας πέτυχε ο Σεμένιο μετά από ασίστ του Χάλαντ. Ο Σεμένιο με ένα εκπληκτικό τακουνάκι, ένα πανέμορφο γκολ, έχει ανοίξει το σκόρ. Είμαστε στο 76ο λεπτό. Chelsea Manchester City 0-1. Αποτελέσματα στην Bundesliga, τελευταία αγωνιστική εδώ στο γερμανικό πρωτάθλημα. Eintracht Frankfurti Stuttgart 2-2. Werder Bremen Borussia Dortmund 0-2. Gladbach Hoffenheim 4-0. Bayer Leverkusen Hamburgo 1-1. Bayer Μονάχου Κολονία 5-1. Union Βερολίνου Augsburg 4-0. San Pauli Wolfsburg 1-3. Freiburg Lipsia 4-1. Και Heidenheim Mainz 0-2. Πρωταθλήτρια στο πρωτάθλημα της Γερμανίας για μια φορά αναδεικνύεται η Bayern του Μονάχου. Δεν περίμενε βέβαια την τελευταία αγωνιστική, εδώ και αρκετό καιρό έχει πανηγυρίσει και μαθηματικά την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Ευρωπαϊκά εισιτήρια, Borussia Dortmund, Λιψία, Stuttgart μαζί με την Bayern θα είναι στο Champions League. Η Hoffenheim, η Bayer Leverkusen και η Freiburg. Η Hoffenheim και η Bayer Leverkusen στο Europa League και η Freiburg στο Conference League. Υποβιβάζονται η Heidenheim και η San Pauli. Η Wolfsburg θα παίξει αγώνα μπαράζ με τον τρίτο της Zweiliga για την παραμονή ή την άνοδο της ομάδας από την δεύτερη κατηγορία στην Bundesliga.

Ναι, αν κερδίσει σήμερα ο Αστέρας παίρνει 100% την παραμονή στην κατηγορία. Ανεξαρτήτως θα κάνουν Πανσεραϊκός και ΑΕΛ. Σωστά, γιατί είναι, έχει την διαφορά η ομάδα της Τρίπολης. Είναι στους 32-4 βαθμούς πάνω από τον Πανσεραϊκό.

Ο Αποστόλης ο Καραφλός λέει: Γιάννη, να φύγεις του χρόνου από το βόλεϊ για να πας στο πόλεϊ. Γιατί άκουσα ότι ο Ολυμπιακός στο βόλεϊ πήρε κάποιους παίχτες. Φέτος, αν ξέρεις, το πόλεϊ Ολυμπιακός είναι ακόμα στην Ευρώπη. Αποστόλης Αίγιο. Δεν λέει κανείς ότι δεν είναι στην Ευρώπη. Ενώ ο Παναγιώτης λέει: Γιάννη, πάρε τηλέφωνο το Σαρελάκο να δεις αν είναι καλά. Και ρώτα τον πόσες μέρες θα βάλει άδεια. Για αύριο, λες. Εντάξει ρε παιδιά, το συνήθισε πλέον ο Σαρελάκος. Μια εβδομάδα έχει περάσει από την κατάκτηση του πρωταθλήματος από την ΑΕΚ. Α, για την Τσέλσι το λες εσύ, ε? Για την Τσέλσι, ναι, θα έχει πρόβλημα και ο Γιώργος από την Κέρκυρα. Κάτσε όμως, γιατί υπάρχει χρόνος και η Τσέλσι πιέζει

Τελευταίο δεκάλεπτο πλέον στον τελικό του κυπέλλου Αγγλίας, Chelsea Manchester City 0-1. Το γκολ που χωρίζει τις δύο ομάδες μέχρι στιγμής έχει πετύχει ο Σεμένιο. Στο 72ο λεπτό η Chelsea πιέζει, χωρίς όμως να έχει βρει μέχρι στιγμής διαδρόμους μπροστά στην εστία της Manchester City. Μπροστά στην εστία του Τράφορντ. Ενώ τώρα φεύγει στην κόντρα, αν πέρναγε εκεί η πάσα για τον Χάλαντ, τότε ουσιαστικά θα τελείωνε ο τελικός, όμως βγάζουν άμυνα οι Λονδρέζοι.

Και όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιοφωνά τους, να σας πω ότι ο Ολυμπιακός πέρασε με εύκολη από την Ρόδο στον δεύτερο προημιτελικό του πρωταθλήματος. Απέναντι στον Κολοσσό επικράτησε με 97-58, πήρε την πρόκριση για τα ημιτελικά του πρωταθλήματος. Εκεί περιμένει αντίπαλο από το ζευγάρι ΑΕΚ Άρης. Η ΑΕΚ έχει επικρατήσει το πρώτο παιχνίδι της ομάδας Θεσσαλονίκης. Αύριο έχουμε το δεύτερο παιχνίδι στο Νιγκάλης Χολ. Στις 5:30 αυτό το παιχνίδι, αύριο Κυριακή 17 Μαΐου. Με ραδιοφωνική μετάδοση φυσικά από την ΕΡΑΣΠΟΡ, τηλεοπτική από την ΕΡΔΙΟ ΣΠΟΡ. Νωρίτερα στις 3 και 4 θα έχουμε τον δεύτερο προημιτελικό ανάμεσα σε Μύκονο και Παναθηναϊκό. Οι πράσινοι επικράτησαν χθες με 99-75 της Μύκονου. Θέλουν και αυτοί άλλη μια νίκη για να πάρουν την πρόκριση για τα ημιτελικά, εκεί που τους περιμένει ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ που με 2 νίκες έβγαλε εκτός το Περιστέρι.

Από τένις να πούμε ότι η Μαρία Σάκαρη θα ξεκινήσει αύριο την πορεία της στο 500 τουρνουά του Στρασβούργο. Κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια θα αντιμετωπίσει την Peyton Stern, νούμερο 49 στον κόσμο. Η Σάκαρη είναι στο νούμερο 47. Λίγο μετά τη 1:30 αναμένεται να ξεκινήσει αυτό το παιχνίδι. Θα μπορέσετε να το παρακολουθήσετε τηλεοπτικά από το Nova Sports 6.

Θυμίζω και πάλι ότι στις 7 έχουμε τις αναμετρήσεις για την πρώτη τελευταία αγωνιστική των play-out του πρωταθλήματος. Μπορεί να κριθεί ουσιαστικά σε αυτή την αγωνιστική η παραμονή στην κατηγορία. Αν ο Αστέρας κερδίσει την Κηφισιά, τότε ό,τι και να γίνει στα άλλα παιχνίδια, η ομάδα της Τρίπολης είναι αυτή που μένει και υποβιβάζονται ο Πανσεραϊκός και η ΑΕΛ Νόβιμπετ. Ακούσαμε πρώτα στοιχεία από Τρίπολη, από την αναμέτρηση του Αστέρα με την Κηφισιά και από τον Βαγγέλη Μητρούσια για την αναμέτρηση της ΑΕΛ με τον Ατρόμητο. Σε λίγο θα μιλήσουμε και με τον Βασίλη Αναστασιάδη στις Σέρες για την αναμέτρηση του Πανσεραϊκού με τον Πανετολικό. 88 λεπτό στον τελικό του κυπέλλου Αγγλίας, Chelsea Manchester City 0-1. Η Chelsea είναι πάντα μπροστά στο σκορ από το 72 με τον γκολ του Σεμένιο, το πανέμορφο γκολ του Σεμένιο μετά από assist του Χάλαντ, τα κουνάκι από τον Σεμένιο, και με αυτόν τον τρόπο η City είναι μπροστά στο σκορ με 1-0.

0: πάμε στον Βασίλη Αναστασιάδη. Τώρα πάμε στις Σέρες. Εκεί έχουμε έντονα καιρικά φαινόμενα και κινδυνεύει διαξαγωγή της αναμέτρησης. Βασίλη.
1: Ακριβώς, Γιάννη, δεν είναι σίγουρο το αν θα γίνει το παιχνίδι. Και αυτό γιατί είχαμε μια έντονη βροχόπτωση, θα έλεγα καταιγίδα, έριξε και χαλάζει. Πραγματικά έβλεπα ότι πολλά φρεάτια της πόλης των Σερών είναι πλημμυρισμένα. Έχει πέσει πάρα πολύ βροχή εδώ και πάρα πολύ ώρα. Από ό,τι βλέπω, πολύ δύσκολα να κινείται η μπάλα, να τσουλάει η μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου. Περιμένουμε βέβαια τον διαιτητή, ο οποίος σε λίγο μπαίνει μέσα, θα κάνει την εμφάνισή του σε λίγο για να δει το αν μπορεί να γίνει το παιχνίδι. Βέβαια, οι παίκτες που έκαναν ζέσταμα έχουν αποχωρήσει, έχουν πάει στα αποδυτήρια. Έχουμε τις συνθέσεις, αλλά νομίζω ότι το βλέπω δύσκολο να γίνει η αναμέτρηση. Έχει πάρα πολύ νερό, η μπάλα δύσκολα ουσιαστικά κυλάει μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Βέβαια, το τελικό okay θα το δώσει ο διαιτητής αναμέτρησης. Περιμένουμε να δούμε αν θα κάνει την γνωστή διαδικασία, δηλαδή να ρίξει την μπάλα στον αγωνιστικό χώρο για να δει αν αυτή κυλάει. Έχει πέσει πάντως, η βροχή συνεχίζει, μάλιστα η ένταση όσο πάει και μεγαλώνει. Νωρίτερα πραγματικά και εγώ και ο τεχνικός μας ο Θάνος ο Παπουτσής με δυσκολία ήρθαμε, δεν μπορούσε να φύγεις από τη δυνατή βροχόπτωση και το χαλάζι που έπεφτε, γιατί πραγματικά δρόμοι της πόλης των Σερών είναι πλημμυρισμένοι από φρεάτια τα οποία λόγω του μεγάλου όγκου νερού που έπεσε έχει δημιουργηθεί πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Εκτίμηση δική μου είναι ότι ο αγώνας δεν βλέπω να γίνεται σήμερα έτσι πως τα βλέπω, αλλά νομίζω ότι την τελική απόφαση θα πάρει ο διαιτητής. Άρα σταματάμε σε λίγο την επικοινωνία και επικοινωνούμε μάλλον σε λίγο για να κάνω και κάποιο τηλέφωνο να δω τι γίνεται. Βέβαια, κόσμος δεν υπάρχει, καταλαβαίνεις, ήταν πάρα πολύ έντονη η βροχόπτωση. Εκεί βλέπω μια κινητικότητα στην είσοδο των αποδυτηρίων. Το νερό πραγματικά έχει δημιουργήσει πρόβλημα. Ουσιαστικά βλέπουμε πολλά κομμάτια του αγωνιστικού χώρου τα οποία έχουν μετατραπεί σε λίμνες με πάρα πολύ νερό. Η βροχή συνεχίζει και είναι ασταμάτητη. Η έντασή της μάλιστα είναι πάρα πολύ δυνατή. Μια πρώτη εκτίμηση που κάνω εγώ, αγώνας δεν θα γίνει σήμερα. Είναι πολύ δύσκολο να γίνει αγώνας. Σε λίγο θα βγουν και οι διαιτητές, δεν έχουν βγει ακόμα, για να δούμε το τι απόβαση θα πάρουν. Γιάννη, αν θες να επικοινωνήσουμε και πάλι,
0: ναι, μόλις δω τους διαιτητές να βγαίνουν. Περιμένουμε τους διαιτητές να βγουν για να δουν, να κάνουν με τον καθιερωμένο τρόπο όλες τις ενέργειες για να δουν αν κυλάει η μπάλα. Αν δεν κυλάει, θα πάνε σε αρκετά σημεία του γηπέδου, τότε θα έχουμε αναβολή στο παιχνίδι, έτσι. Αλλά εμπιστεύομαι την εμπειρία του Βασίλη Αναστασιάδη που λέει ότι με αυτές τις συνθήκες που επικρατούν δεν μπορεί να γίνει η αναμέτρηση. Απλώς, Βασίλη, ουσιαστικά τώρα περιμένουμε την επιβεβαίωση από τον διαιτητή, έτσι.
1: Ακριβώς. Πάντως η αλήθεια είναι, το θέμα είναι ότι η βροχή συνεχίζει και δεν έχει κοπάσει καθόλου. Δηλαδή ρίχνει, δεν ξέρω μέχρι τι ώρα θα ρίχνει σήμερα. Εδώ και τι ώρα ξεκίνησε να βρέχει, από τις 5 νομίζω. Από τις 5 βρέχει και το μπουρίνι, η καταιγίδα, η δυνατή καταιγίδα με χαλαζόπτωση, η οποία συνοδεύτηκε με χαλαζόπτωση, ουσιαστικά ξεκίνησε πριν από μισή ώρα. Σας λέω, ερχόμενος εδώ, πραγματικά υπάρχει πρόβλημα το να μετακινηθεί αυτοκίνητο, γιατί το νερό που έπεσε έχει δημιουργήσει πρόβλημα με τα φρεάτια, τα οποία βγάζουν συνεχώς νερό, και νομίζω ότι το βλέπω πολύ δύσκολο να γίνει αυτή η αναμέτρηση σήμερα, με τη βροχή να συνεχίζει. Άρα δεν έχω δει ακόμα διαιτητή να βγαίνει. Λογικά ο διαιτητής θα βγει την ώρα της έντρας, έτσι, στις 7 η ώρα και πιο μπροστά πιθανότατα, για να ρίξει την μπάλα και να κάνει αυτή τη διαδικασία για να δούμε τελικά το αν θα γίνει ή όχι ο αγώνας.
0: Τουλάχιστον λοιπόν, έτσι κι αλλιώς υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον από τους Σεραίους για την βραδινή συμμετοχή του Ακύλα στον τελικό της Eurovision, έτσι, Βασίλη Αναστασιάδη.
1: Ακριβώς. Α, ναι. Έχουμε, Γιάννη, δεν ξέρω, ακούγομαι τώρα.
0: Ακούγεσαι.
1: Ναι, εντάξει, είχαμε και έχει στηθεί μάλιστα στην πλατεία Κρονίου έχουμε μια γιγαντοοθόνη. Από το Δήμο Σερών έχει στηθεί μια γιγαντοοθόνη για να παρακολουθήσουν οι Σεραίοι το συντοπίτη τους, γιατί ο Ακύλας είναι Σεραίος. Αλλά δυστυχώς η βροχή τα χαλάει όλα. Τώρα,
0: ελπίζουμε μακάρι... μέχρι το βράδυ να έχουν βελτιωθεί οι καιρικές συνθήκες τουλάχιστον για να μπορεί να γίνει και αυτή η γιορτή που έχει στήσει ο Δήμος των Σερών.
1: Κοίταξε, μακάρι να είναι καταιγίδα ο Ακύλας το βράδυ. Ναι, σωστό, αφού βλέπουμε σωστό. Καταιγίδα τώρα και να πάρει την πρωτιά. Έτσι θέλουμε και πιστεύουμε όλοι εδώ στις Σέρες, γιατί είναι δικό μας παιδί, Σεραίος στην καταγωγή. Εδώ ήταν στο Μουσικό Σχολείο Σερών και στο Πρώτο Λύκειο Σερών. Έδειχνε από μικρός ότι έχει το άστρο. Αλλά βέβαια, για να δούμε τώρα, βλέπω ότι οι διαιτητές είναι στην είσοδο των αποδυτηρίων για να μπουν σε λίγο. Έχει μάλιστα στα χέρια του διαιτητής αναμέτρησης ο κύριος Φώτης Πολυχρόνης από την Βιερία την μπάλα. Πιθανότατα δηλαδή σε λίγο να κάνει αυτή τη διαδικασία. Η βροχή συνεχίζει και μάλιστα είναι πάρα πολύ έντονη. Τώρα βλέπω ο κύριος Πολυχρόνης συνομιλεί με τους δύο αρχηγούς. Μπαίνει ο κύριος Πολυχρόνης τώρα μέσα στο γήπεδο. Ακολουθούν οι ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων. Τώρα δεν ξέρω στη σέντρα. Πάει όχι. Θα ρίξει την μπάλα. Λογικά θα κάνει τη διαδικασία ή κατευθύνεται προς τη σέντρα. Γιατί κάποιοι ναι. Όχι. Πάει εκεί στην μικρή περιοχή. Στη μεγάλη περιοχή μιας προχωράει. Ρίχνει την μπάλα. Η μπάλα για πολύ λίγο εκατοστά κυλάει. Θα την ξαναπάρει στα χέρια του. Θα πάει σε άλλο σημείο του γηπέδου για να ρίξει την μπάλα να δει το αν η μπάλα θα τσουλήσει όπως λέμε. Σε αυτό το σημείο που έριξε την μπάλα, η μπάλα μετακινήθηκε, δηλαδή κύλησε. Για να δούμε τώρα, βέβαια υπάρχουν σημεία, εδώ τώρα που την έριξε κόλλησε. Υπάρχει ένα σημείο, δηλαδή πάρα πολλά σημεία του γηπέδου που έχουν έτσι, είναι σαν λιμνούλες. Εκεί έριξε την μπάλα, η μπάλα κόλλησε. Τώρα πάει σε διάφορα σημεία ο κύριος Πολυχρόνης, πετάει την μπάλα, είναι κάποια σημεία τα οποία η μπάλα κυλάει, αλλά για πολύ λίγα εκατοστά.
0: Να σε διακόψω για λίγα δευτερόλεπτα και να πούμε ότι ολοκληρώθηκε ο τελικός του κυπέλλου Αγγλίας στο Wembley. Η Manchester City κατακτά το βαρύτιμο τρόπαιο, επικρατεί της Chelsea με ένα 0 με τον γκολ του Σεμένιο στο 72ο λεπτό. Τροπεούχος λοιπόν η ομάδα του Pep Guardiola και καταλαβαίνετε τι γίνεται από τους φίλους της City αλλά και από τους ποδοσφαιριστές και το τεχνικό επιτελείο.
1: Όχι, νομίζω με τις κινήσεις των χεριών το κύριος Πολυχρόνης λέει ότι ο αγώνας δεν γίνεται. Ή είναι κανονικά, δεν μπορώ να καταλάβω τώρα. Νομίζω ότι δεν γίνεται, αυτό κατάλαβα εγώ. Δηλαδή με τα χέρια του έκανε ένα, όχι, δεν γίνεται. Αυτό κατάλαβα εγώ, εκτός αν έλεγε ότι όλα είναι κανονικά. Δεν αποκλείεται να είπε όλα κανονικά, γιατί δεν γίνεται παιχνίδι, δεν μπορεί να γίνει παιχνίδι σήμερα. Η βροχή συνεχίζεται. Νομίζω ότι η κίνηση των χεριών του κυρίου Πολυχρόνη προς τους παράγοντες των δύο ομάδων είναι ότι παιχνίδι δεν γίνεται σήμερα. Αποχωρεί στα αποδυτήρια, αλλά θα ήθελα, Γιάννη, να μου δώσει λίγα λεπτά να το επιβεβαιώσουμε αυτό, γιατί τώρα εμείς ουσιαστικά το μεταφράσαμε από τις κινήσεις που έκανε με τα χέρια του κ. Πολυχρόνης. Νομίζω ότι η κίνησή του ήταν ότι παιχνίδι δεν γίνεται σήμερα, αφού η βροχή συνεχίζει και μάλιστα η μετεωρολογική υπηρεσία λέει ότι αυτό θα πάει και μέχρι τις 9, μέχρι τις 10. Για να κάνω κάποιο τηλέφωνο και στα αποδυτήρια που βλέπω ανθρώπους. Γιάννη, παίρνεις λίγο το λόγο και επιστρέφω.
0: Ωραία, από ό,τι φαίνεται η αναμέτρηση του Πανσεραϊκού με τον Πανετολικό δεν θα διεξαχθεί. Εμείς δίνουμε μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο και ταυτόχρονα σας χαιρετάμε καθώς έρχεται ο Δημήτρης Γιαχανατζής για την συνέχεια της εκπομπής μικρόφωνο στα γήπεδα. Αλέξανδρος Αποστολόπουλος και Ολυμπία Γιαννικοπούλη ήταν στη συντροφιά μας. Η Βιβή Νικολοπούλη ήταν στην δημοσιογραφική επιμέλεια. Έρχεται τώρα η Νέλη Ζαφυροπούλου. Γιάννης Παπαγεωργίου για αυτές τις περίπου 3 ώρες ήταν στη συντροφιά σας. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Να σας ευχηθώ καλό απόγευμα. Καλωσορίζουμε τον Δημήτρη Γιαχανατζή. Η αγωνιστική δράση ξεκινάει σε δύο γήπεδα. Δεν θα ξεκινήσει στις Σέρες την αναμέτρηση του Πανσεραϊκού με τον Πανετολικό.
2: Ερασπορ 101,8. Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς.
3: Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. Sole.gr.
6: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
7: Πέρτο.
8: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
7: Πέρτο.
8: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
7: Πέρτο.
8: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
7: Μην το φέρεις.
8: Γιατί?
7: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
9: Στη Στοίχημαν χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
10: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Ακούτε

0: 7 λεπτά το απόγευμα. Είναι το μικρόφωνο στα γήπεδα στη ρυθμίση των ηχών Αλεξάνδρου Αποστολόπουλου. Δημοσιογραφική υποστήριξη από την Έλλη Τζαφυροπούλου. Στο μικρόφωνο τη Ελλάδα Σπορ Δημήτρη Γιαγαναζή. Καλησπέρα και από μένα. Θα είμαστε μαζί μέχρι τι 10 το βράδυ. Έχουμε του δύο από του τρει αγώνε για τα play-out τη Super League. Ανατιαγωνιστική γίνεται το ματ Αστέρα Άκτορ Κηφισιά. Γίνεται το παιχνίδι Αέλα Τρόμητο. Δεν γίνεται το παιχνίδι του Πανσεραϊκού με τον Πανατολικό λόγω πολύ κακών καιρικών συνθήκων. Βρέχει καταρακτοδός αυτή τη στιγμή και το γήπεδο είναι, είναι μία λίμνη. Θα πάμε σε πολύ λίγο στις αίρες να ακούσουμε τον Βασίλη Αναστασιάδη. Πάμε πρώτα στην Τρίπολη Αστέρα Άκτορ Κηφισιά. Ακούμε τον Βασίλη Κούβαλη. Βασίλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Δημήτρη. Καλησπέρα φίλες και φίλοι της Ερασπόρ από εμένα και την τεχνικό της ελληνικής ραδιοφωνίας Μαρία Ντάντουλη, Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Αναμέτρηση Αστέρα Άκτορ με την Κηφισιά. Δεύτερο λεπτό, δεν υπάρχει σκορ, 0-0. Προφανώς ο Αστέρας Άκτορ θέλει να τελειώσει σήμερα τη δουλειά, η δουλειά σε εισαγωγικά, να κερδίσει και να εξασφαλίσει την παραμονή του στην κατηγορία. Και φυσικά αδιάφορη βαθμολογικά, έρχεται εδώ 10η με 37 βαθμούς, εδώ και τρεις αγωνιστικές μαζί με αυτή έχει εξασφαλίσει την παραμονή της και παίζει για να ολοκληρώσει τη διαδικασία των play-out και για την ιστορία αλλά και τη φανέλα των βορείων προαστίων εκεί της ομάδας. Ο Πόμπο τώρα σε μια προσπάθεια από δεξιά. Πασάρει ωραία στον Πατήρα. Ο Πατήρας έχει χώρο, αλλά είναι και ο Κετού μπροστά του. Κάνει προσποιήσει ο νεαρός Μιχάλης Πατήρας που είναι στην αρχική εντεκάδα. Θα δούμε τις εντεκάδες και πώς παίζουν οι δύο ομάδες στο παιχνίδι που τώρα είμαστε στο τρίτο λεπτό και η προσπάθεια επίθεσης από την δεξιά πλευρά δεν είχε αίσιο τέλος για την Κηφισιά. Αναγκάστηκε να γυρίσει την μπάλα πιο πίσω και να είναι τώρα στους δύο κεντρικούς αμυντικούς. Ο Απόστολος Τσιλιγκύρης είναι ο τερματοφύλακας για την Κηφισιά. Δεξιά ο Σιμών, αριστερά ο Λαρουσί, ο Γερινός αριστερός μπακ. Πετκόφ και Πόκορνη είναι οι δύο κεντρικοί αμυντικοί, με Ρουκουνάκι και Πόθα στα αμυντικά χάφη και Φυσιά. Ο Λίγδας, ο Πατήρας και ο Πόμπο πίσω από τον Απόστολο Χριστόπουλο είναι η 11 για τον Σεμπάστιαν Λέτο και την ομάδα της Κηφισιάς που από αριστερά με τον Λαρουσί θα βγει η σέντρα. Ο Πόθας έρχεται από πίσω, βγαίνει εκεί, ανέβησε την μπάλα. Ο Πόθας ήταν πολύ επικίνδυνη, όχι ο Πατήρας ήταν, πολύ επικίνδυνη η φάση αυτή για την άμυνα του Αστέρα Άκτορ. Ο Λιγόρησαν εκεί ο Δελιγιαννίδης και ο Αλάκμπε ήρθε από πίσω, δεν βρήκε καλά την μπάλα, μπλόκαρε ο Νίκος Παπαδόπουλος. Πρώτη μπορεί να τη χαρακτηρίσουμε ευκαιρία, γιατί δεν ήταν καλό το τελείωμα, αλλά αναγκάστηκε ο Νίκος Παπαδόπουλος να μπλοκάρει την μπάλα σχεδόν ένα μέτρο από την τελική γραμμή. Όχι με δυσκολία, είχε σβήσει η μπάλα όπως λέμε, αλλά ήταν μια καλή επίθεση από αριστερά που ολοκληρώθηκε στην απέναντι πλευρά για την ομάδα της Κηφισιάς. Όλα αυτά ήταν και είναι αποτυπωμένα στο 4ο λεπτό, το 0-0 Αστέρας Άκτορ με την Κηφισιά παραμένει. Και να δούμε και τους γηπεδούχους, τον Αστέρα Άκτορ του Γιώργου Αντωνόπουλου. Παπαδόπουλος τερματοφύλακας, δεξιά ο Άλχο, αριστερά ο Δελγιανίδης, Τριανταφυλόπουλος, Αλάκμπε και Σίψιτς τριάδα στο κέντρο της άμυνας, Έντερ Γκοντζάλεθ και Αλμύρας οι δύο αμυντικοί χαφ, Μπαρτόλο δεξιά, αριστερά ο Κετού και ο Σιμόνι, ο Αλβανός Σιμόνι στην κορφή της επίθεσης, αφού ο Φεντερίκο Μακέντα είναι τιμωρημένος με κάρτες και δεν μπορεί να είναι στην αποστολή. Ο Άλχο τώρα που έκλειψε την μπάλα γυρίζει για τον Μπαρτόλο. Ο Μπαρτόλο έχει χώρο, έχει όμως και την μπάλα στο δεξί του. Την φέρνει με στην περιοχή, θα διώξει πολύ σωστά εκεί ο Πέτκοφ και θα βγει σε αντεπίθεση και φυσιά με τον Πόμπο δεξιά. Πολύ ωραία πάλι έχει βγει στην δεξιά πλευρά η Κηφισιά με τον Πατήρα. Ο Πατήρας έρχεται προς τα μέσα, δίνει αριστερά για τον Λίγδα. Ο Λίγδας έχει μπροστά του τον Σύψη, τον ξεπερνάει, κάνει προσποιήσεις. Προσπαθεί να γυρίσει την μπάλα, ωραία. Τον έκλεισε ο κεντρικός αμυντικός, ο Σύψης εκεί και τον ανάγκασε να κάνει λάθος τον επιθετικό, τον Χρήστο Λίγδα που παίζει και αυτός στην αρχική εντεκάδα για την ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο. Ο κόσμος βρίσκεται στις κερκίδες στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, δεν είναι όπως το παιχνίδι με τον Πανσεραϊκό, είναι γύρω στις 2.500 και υπάρχει λόγος γι' αυτό. Δεν είναι καλές καιρικές συνθήκες, έβρεχε όλη την ημέρα πριν από λίγο.
0: Ελπίζω να μην διακοπεί το παιχνίδι, έτσι όχι, όπως
1: όχι, τέτοιο πρόβλημα δεν έχουμε. Μάλιστα. Εδώ δεν υπάρχει. Απλά τώρα έχει πιάσει μια έτσι, βροχούλα, όχι πολύ έντονη για τους παίκτες και για τις ομάδες δεν νομίζω ότι υπάρχει πρόβλημα. Μια χαρά είναι τα πράγματα. Για τον κόσμο λίγο που κάθεται εδώ στην ανοιχτή κερκίδα είναι το θέμα. Το 0-0 στο 6ο λεπτό Αστέρας Άκτορ και Φυσιά παραμένει.
0: Πάμε και στο LFC Arena Αέλα Τρόμητος για τα πρώτα στοιχεία. Ακόμα το Βαγγέλη Μητρούς. Για Βαγγέλη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα από μένα και το συνάδελφο τεχνικό του Βαγγέλη το Βούλγαρη. Να δούμε όμως το κόρνερ. Είναι το δεύτερο συνεχόμενο από την αριστερή πλευρά. Ούρνε το εκτελεί και το δεύτερο. Η κεφαλιά εκεί στο πρώτο δοκάρι που είναι από το Ρόσιτ. Θα απομακρύνει ο Πέρες. Η μπάλα στα πόδια του Τσιλούλη που κινείται από την αριστερή πλευρά. Θα περάσει για τον Τζουβάρα που θα βγάλει τη σέντρα μέσα στην περιοχή. Η κεφαλιά που θα γίνει εκεί από τον κεντρικό αμυντικό, τον Τσακμάκη, και θα μπλοκάρει Βενετικίδης και θα δώσει
0: Βαγγελή, τη λύση. Βαγγελή, πες μου εντάξει σε παρακαλώ συνθέσεις να πάω στις αίρες, μας περιμένει ο Βασίλης Αναστασιάδης.
2: Γκουγκεσασβίλη, Καραμάνη, Σουκάκη, Τσαντίλα, Σούρουνεν, Τσιλούλη, Σμίτογλου, Τσακμάκη, Τζούμπερ, Μπουτοσαμί και Τζουβάρα. Είναι η 11 που έχει επιλέξει ο προπονητής του Ατρομήτου, ο Ντούσαν Κέρκες. Και από την άλλη πλευρά, ο Ιταλός προπονητής, ο Τζαλούκα Φέστα, επέλεξε τους Βενετεκίδη, Παπαγεωργίου, Μασόν, Μπούτι Μπισιγκά, Ρόσιτ, Ναόρ, Ατανάσο, Φέρε, Πασά, Σαγκάλ και Τούμπτα. Διαιτητής αναμέτρησης είναι ο Σπύρος Ζαμπάλας από την Ένωση Πύρου. Πρώτος βοηθός ο Ηλίας Κωνσταντίνου από την Ένωση Πρεβέζης Λευκάδος. Αλέξανδρος Μπαλιάκας από την Ένωση Κοζάνης είναι ο δεύτερος βοηθός. Μελέτος Γιουματζίδης από την Πέλα ο τέταρτος διαιτητής. Στέφανος Κομπαράκης στο ΒΑΡ και μαζί με τον Τάσο Παπαπέτρου από τις Κυκλάδες και από την Αθήνα ο δεύτερος.
0: Βαγγέλη Μητρούσια, σας ευχαριστώ πολύ. Πάμε στο γήπεδο του Πανσεραϊκού που δεν γίνεται παιχνίδι. Ακούμε τον Βασίλη Αναστασιάδη. Βασίλη, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα Δημήτρη, οριστική διακοπή, αναβολή μάλλον του αγώνα, το παιχνίδι δεν θα ξεκινήσει σήμερα και περιμένουμε να ανακοινώσει η Super Link τι ώρα θα διεξαχθεί αύριο. Περιμένουμε δηλαδή την οριστική απόφαση Super League. Πολύ γρήγορα, γιατί έχουμε ξέξει αγώνες, να πω ότι οι διαιτητές μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο, έριξαν την μπάλα. Εδώ και πάρα πολλή ώρα βρέχει, καταρακτώδες βροχή είχε ρίξει και χαλάζει. Έχουν σχηματιστεί λίμνες ολόκληρες μέσα στο κλωτάπιτα του αγωνιστικού γηπέδου, του δημοτικού γηπέδου Σερών. Και καταλαβαίνετε ότι αγώνας δεν μπορεί να γίνει. Ο διαιτητής έριξε σε πολλά σημεία του γηπέδου την μπάλα. Η μπάλα δεν τσουλούσε όπως λέμε. Έτσι αποφάσισε και είπε ότι το παιχνίδι αναβάλλεται.
0: Λογικά αύριο την ίδια ώρα, Βασίλη, έτσι δεν
3: λογικά
0: είναι?
3: Λογικά αύριο την ίδια ώρα, Δημήτρη μου, απλώς περιμένουμε την επίσημη ανακοίνωση της Super Link τι ώρα θα ξεκινήσει το παιχνίδι.
0: Και φυσικά, φυσικά να το επιτρέψει και ο καιρός, γιατί αν βρέχει και αύριο έτσι.
3: Αύριο νομίζω δεν θα βρέχει, γιατί βλέπω τώρα από την άκρη, ενώ εδώ βρέχει στην πόλη, από μακριά έχει καθαρίσει ο καιρός. Τα σύννεφα έχουν καθαρίσει. Μόνο πάνω από την πόλη υπάρχουν σύννεφα. Η βροχή συνεχίζει βέβαια, δεν έχει την ένταση που είχε πριν από λίγη ώρα, αλλά συνεχίζει η βροχή. Αλλά απλώς ο αγωνιστικός χώρος έχει γίνει μια πραγματική λίμνη.
0: Λίμνη, ναι, πραγματικά. Λοιπόν, οριστική αναβολή. Βασίλη Αναστασιάδη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Καλή συνέχεια.
0: Οριστική αναβολή για αύριο. Πανσεραϊκός Πανατολικός θα αποφασίσει Super League. Λογικά το μάτς θα γίνει αύριο την ίδια ώρα. Φυσικά, εφόσον το επιτρέψουν οι κλιματολογικές συνθήκες. Πάμε και πάλι στο LFC Arena. Ακούμε τον Βαγγέλη Μητρούσια.
2: Εδώ το παιχνίδι βρίσκεται στο έκτο λεπτό της αναμέτρησης, είναι στο 0-0. Μέχρι στιγμής δύο κόρνερ συνεχόμενα που ήταν για τον Ατρόμητο και ένα που κέρδισε λίγο νωρίτερα η ΕΛ που είναι στην επίθεση από την δεξιά πλευρά. Με τον Ατανάσοφο εκεί να προσπαθεί να ξεφύγει από τον Τσούμπερ, αλλά δεν θα τα καταφέρει. Το μόνο που θα κερδίσει είναι ένα πλάγιο. Σε ένα παιχνίδι βέβαια που θα λέγα το γόητρο μετράει, γιατί η ΑΕΛ μόνο με ένα θαύμα θα μπορούσε να ελπίζει για παραμονή στην κατηγορία και αυτό δεν εξαρτάται από τα δικά της αποτελέσματα, αλλά εξαρτάται κυρίως από τα αποτελέσματα, κυρίως το αποτέλεσμα του Αστέρα Τρίπολης με την Κηφισιά.
0: Αν κερδίσει απόψε, Βαγγέλη, ο Αστέρας παραμένει στην κατηγορία και
2: ακριβώς
0: ρίχνει την ΑΕΛ και τον Πανσεραϊκό.
2: Και μαθηματικά ακριβώς υποβάζονται και οι δύο ομάδες. Να πούμε λοιπόν ότι οι δύο ομάδες, η σημερινή αναμέτρηση είναι η 19η σε όλες τις διοργανώσεις, με την ΑΕΛ να μετράει 7 νίκες, 4 νίκες ο Ατρόμητος και 7 παιχνίδια έχουν λήξει ισόπαλα και περιμένουμε το σημερινό. Πήγε να κάνει το σούτο και ο Μασόν δεν τα κατάφερε. Ο Τσιλούλης, ο οποίος συνδέει τις δύο ομάδες, ο Λαρισαίος ποδοσφαιριστής.
1: Ευκαιρία εδώ για τον Αστέρα Άκτορ με τον Μπαρτόλο να πιάνει ένα πολύ δυνατό σούτ. Έφυγε στην δεξιά του γωνία ο Απόστολος Σιλιγκύρης. Στο 10ο λεπτό η πρώτη μεγάλη φάση στο παιχνίδι με Χουλιάν Μπαρτόλο σε κόρνερ ο Απόστολος Σιλιγκύρης. Για να δούμε αυτό το κόρνερ με τον Χουλιάν Μπαρτόλο. Το 0-0 παραμένει στο Θεόδωρος Χολκοτρώνης, Αστέρας Άκτορ και Φυσιά. Ο Μπαρτόλο άλλο είναι ο παίκτης που θα εκτελέσει και θα φέρει την μπάλα στην περιοχή. Αυτό το corner, το πρώτο που κερδίζει ο Αστέρας Άκτορ. Νωρίτερα ο Μπαρτόλο πάλι γύρισε την μπάλα από δεξιά. Ήρθε και του στο σημείο του πέναλτι. Έπιασε ένα μονοκόμματο πλασέ. Η μπάλα πολύ ψηλά πάνω από τα δοκάρια του Απόστολου Τσιλιγκύρη, που είναι θερματοφύλακας της Κηφισιάς. Το δεύτερο δοκάρι εκτέλεση, όμως κακή εκτέλεση. Θα περάσει πολλά μέτρα έξω από την τελική γραμμή. Έτσι λοιπόν ο δεύτερος βοηθός έχει σηκώσει το σημειάκι του ως μη γενόμενο το corner. Out η μπάλα για την Κηφισιά. Δεν ξέρω αν θες, Δημήτρη, να πάρεις το μικρόφωνο.
0: Παρέμεινε για λίγο, Βασίλη.
1: Ωραία, συνεχίζουμε λοιπόν και μπήκαμε στο 10ο λεπτό. Το 0-0 Αστέρας Άκτορ Κηφισιά παραμένει. Πριν από λίγο, 10ο λεπτό, είχαμε το σουτ. Ζήγησε καλά την μπάλα ο Μπαρτόλο έξω από την περιοχή. Έκανε το σουτ. Πρέπει να βρει και σε παίκτη της Κηφισιάς και δυσκόλεψε την πορεία της. Αλλά ο Απόστολος Τσιλιγκύρης, ο goalkeeper της ομάδας των Βορείων Προαστίων, ο 26χρονος που ήρθε από την Ηλιούπολη, τώρα όμως λάθος στην άμυνα της Κηφισιάς, κοινό και του με τρεις παίκτες δίπλα του, δίνει στον Μπαρτόλο στην δεξιά πλευρά. Θα φέρει στο αριστερό λογικά. Όχι, κάνει προσποιήσεις. Έρχονται πολλοί παίκτες της Κηφισιάς, μπλοκάρουν εκεί, πέναλτι. Πέναλτι στην προσπάθεια του Έντερ Γκοντζάλεθ, όχι φάουλ είναι, για να δούμε, θα ελεγχθεί η φάση, γιατί έπεσε πολλά μέτρα μες στην περιοχή ο Έντερ και πρέπει να ελεγχθεί η φάση νομίζω. Δόθηκε φάουλ έξω από την περιοχή.
0: Νομίζω έχει δοθεί φάουλ και έχει πάρει και το σπρέι για να καθορίσει
1: ναι,
0: το
1: για τύχος. Να δούμε όμως αν θα ελεγχθεί η φάση, γιατί μας φάνηκε για πέναλτι εμάς από τον Αλέξανδρο Τσακαλίδη. Είναι σίγουρος μάλλον, γιατί όπως το είπες Δημήτρη, φτιάχνει και το τείχος.
0: Όχι,
1: με το...
0: Βασίλη, απ' έξω είναι.
1: Μάλιστα, μάλιστα, ξεκάθαρο.
0: Είναι ξεκάθαρα απ' έξω, γι' αυτό έχει πάρει και το σπρέι να βάλει τους παίκτες, να τοποθετήσει τους παίκτες στο τείχος.
1: Φάω λοιπόν.
0: Δεν νομίζω, θα αλλάξει αυτή η απόφαση.
1: Λίγα εκατοστά δεν αλλάζει, ναι. Αλλά μιλάει με το VAR βέβαια, βλέπω. Αφού το είδες όμως και εσύ στο replay και είναι ξεκάθαρο, δεν υπάρχει θέμα. Είναι 20-30 εκατοστά από την γραμμή της περιοχής. Πολύ κοντά στην γραμμή λοιπόν αυτό το φάουλ και λίγο δεξιά από το ημικύκλιο. Άρα με το αριστερό Μπαρτόλο μπορεί να φέρει την μπάλα στην εστία και να δυσκολέψει τον Τζιλιγκύρη και να έχουμε εδώ κάποια καλή συνθήκη για τον Αστέρα Άκτορ. Περιμένουμε να πει το OK και το VAR μάλλον. Με την εξέταση που γίνεται, γιατί βλέπω ότι καθυστερεί λίγο και συζητάει και ο Πόμπο ο αρχηγός και έρχεται και ο Νίκος Παπαδόπουλος που είναι ο αρχηγός του Αστέρα Άκτορ, έχει φύγει από τα δοκάρια του, κάτι λέει στον Τριανταφυλόπουλο, για να δούμε. Η φάση εξετάζεται πάντως, αυτό καταλαβαίνω, γιατί υπάρχει καθυστέρηση. Το 0-0 παραμένει φάουλ τελικά. Όπως το είπες Δημήτρη, φάουλ πολύ λίγα εκατοστά έξω από τη μεγάλη περιοχή, ναι. Και όπως είπα, στο ημικύκλιο και λίγο δεξιά, άρα θέλει αριστεροπόδαρο για να σημαδέψει εκεί την ανοιχτή γωνία ή και πάνω από το τείχος, για να δούμε, γιατί είναι κοντά στην περιοχή και είναι δύσκολο να περάσει κάποιος την μπάλα πάνω από το τείχος και να κατέβει. Θέλει το τέλειο χτύπημα για να γίνει αυτό. Όμως ο Μπαρτόλο που έχει 12 τέρματα, είναι ο πρώτος σκόρερ του φετινού Αστέρα Άκτορ, 11 συγγνώμη, μπορεί να το καταφέρει, για να δούμε. Ο Χουλιάν Μπαρτόλο λοιπόν παίρνει φόρα. Εκεί είναι και ο Έντερ Γκοντζάλεθ με το δεξί πόδι. Είμαστε στο 14. Περνάει την μπάλα, όχι, θα βρει κόντρα κόρνερ. Δίκαι ένα σώμα παίκτη της Κηφισιάς που ήταν στο τείχος και άνοιξε λίγο το τείχος. Έτσι λοιπόν έχουμε corner, δεύτερο corner στο 14ο λεπτό. Το πρώτο που εκτέλεσε ο Μπαρτόλο πέρασε απευθείας out, αφού η μπάλα είχε τροχιά έξω από την τελική γραμμή και γύρισε πάλι προς τα μέσα. Για να δούμε τώρα η εκτέλεση του Μπαρτόλο σε αυτό το δεύτερο corner. Το 0-0 παραμένει στο 14ο λεπτό στο Θεόδωρος Χολοκοτρώνης Αστέρας Άκτορ Κηφισιά. Είχαμε το σουτ του Μπαρτόλο στο 10ο λεπτό και η Κηφισιά στο 3ο λεπτό με τον Μιχάλη Πατήρα. Απείλησε χωρίς να πιάσει καλά την μπάλα, αλλά ήταν μια τελική προσπάθεια. Ο Μπαρτόλο εκτελεί καλά αυτή τη φορά. Η κεφαλιά από τον Αλμύρα καλή ήταν. Έπεσε όμως και προς τα πίσω ο Αλμύρας. Η μπάλα πέρασε πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του τερματοφύλακα της Κηφισιάς, του Απόστολου Τσιλιγκύρη. Μία ακόμη τελική προσπάθεια όμως στο 14 για τον Αστέρα Άκτορα από στατική φάση από την εκτέλεση κόρνερ. Επαναφορά με την μπάλα να την κυκλοφορούν μέσα στην περιοχή του. Πήγε να κλέψει εκεί από τον Ρουκουνάκη ο Κετού. Όμως έξυπνα ο Ρουκουνάκης τσίμπησε την μπάλα και την πάσαρε στον Πέτκοφ που ανέβηκε ο Βούλγαρος κεντρικός αμυντικός κάποια μέτρα στη δεξιά πλευρά. Γύρισε πάλι όμως πίσω την μπάλα στον Τσιλιγκύρη. Ο Τσιλιγκύρης για τον Πόκορνη. Ο Πόκορνη κάνει λάθος. Ήταν λάθος εκεί από τον Πέτκοφ. Και γυρίζει ο Μπαρτόλο. Μπαρτόλο, για να δούμε με στην περιοχή. Θα φέρει την μπάλα στην απέναντι πλευρά. Δυνατό το γύρισμά του. Έρχεται όμως ο Δελιγιαννίδης και αυτός με στην περιοχή. Όμως θα του κλέψει πολύ ωραία ο Μιχάλης Πατήρας που ακολούθησε τον παίκτη του στην πλευρά, την αριστερή πλευρά όπως επιτίθεται ο Αστέρας Άκτορ, δεξιά όπως αμήνεται η Κηφισιά. Και ο Μιχάλης Πατήρας λοιπόν έκρυψε την μπάλα και κέρδισε φάουλ αφού έβαλε πολύ σωστά το σώμα του ο Αποστόλος Χριστόπουλος, ο επιθετικός της Κηφισιάς. Και έτσι λοιπόν λύεται αυτή η μίνι πολιορκία που πήγε να δημιουργηθεί από τον Αστέρα Άκτορ στην περιοχή αλλά και λίγο πιο έξω για την εστία του Απόστολου Τσιλιγκύρη. Ένα φάουλ λοιπόν που εκτελείται πλασαριστά για την Κηφισιά. Πιο πίσω η μπάλα για τον Πετκόφ.
0: Παραμένει το 0-0. Πάμε για λίγο στο LFC Αρίνα να ακούσουμε τον Βαγγέλη Μητρούσια.
2: 13ο λεπτό της αναμέτρησης στο LFC Αρίνα. 0-0 είναι το αποτέλεσμα. Δεν υπάρχει μέχρι στιγμής μεγάλη φάση. Αυτό που βλέπουμε εδώ και λίγα λεπτά, την ΑΕΛ να έχει την μπάλα στην κατοχή της και να προσπαθεί να βρει διαδρόμους που θα της δώσουν τη δυνατότητα προς την εστία του Ατρομήτου, χωρίς όμως να τα έχει καταφέρει. Και από την άλλη πλευρά, η ομάδα του Ατρομήτου στο ξεκίνημα, θα λέγα, που είχε τις επισκέψεις και τα δύο κόρνερ και ένα σουτ που έγινε από τον Καραμάνη. Αυτά είναι μέχρι στιγμής. Για να δούμε τον Ροδουσαγκάλ που βγάζει τη σέντρα μέσα στην περιοχή. Εκεί προσπαθεί τώρα ο Μασόν, ο οποίος θα κερδίσει την μπάλα. Θα κάνει το σουτ και η μπάλα στα δίκτυα. Είναι γκολ για την ΑΕΛ, ο Μασόν, ο οποίος από το ύψος της μεγάλης περιοχής, εκεί στο ημικύκλιο, θα πιάσει το σουτ. Καθώς η μπάλα, θα έλεγα, εκεί στην προσπάθεια που έγινε από το Σαγκάλ να την διεκδικήσει μαζί με τον Μουδουσαμί. Εκεί λοιπόν την κέρδισε ο Μασόν και με το δεξί έπιασε το σουτ και έστειλε στο δεξί, θα έλεγα έτσι, στην δεξιά πλευρά της εστίας του Ατρομήτου την μπάλα και καρφώθηκε στα δίχτυα και με αυτόν τον τρόπο η ΑΕΛ ανοίγει το σκορ στο 14ο λεπτό της αναμέτρησης και προηγείται του Ατρόμητου με 1-0. Ουσιαστικά θα έλεγα ότι είναι και από τα λίγα παιχνίδια που η ΑΕΛ ανοίγει και προηγείται στο σκορ στο πρώτο ημίχρονο, γιατί τα περισσότερα γκολ τα έχει πετύχει στο δεύτερο ημίχρονο. Για να δούμε όμως.
0: Η ΑΕΛ, Βαγγέλη, ανοίγει το σκορ, προηγείται με 1-0 και αυτή τη στιγμή έχει 30 βαθμούς. Έχει προσπεράσει τον Πανσεραϊκό που είναι τελευταίος με 28, ενώ ο Αστέρας Τρίπολης, όπως παραμένει το 0-0, πηγαίνει στους 33 βαθμούς. Συνεχίζει, Βαγγέλη.
2: Λοιπόν, η συνέχεια τώρα από την ΑΕΛ, ξανά πάλι με τον Ντούμπτα που κινείται από την αριστερή πλευρά για τον Πασά. Ο Πασάς, ο οποίος περνάει δεξιά για τον Σαγκάλ, έχει χώρο. Η μπάλα περνάει για τον Παπαγεωργίου, ο οποίος θα βγάλει την σέντρα στο δεύτερο δοκάρι για τον Πασά. Δεν θα μπορέσει όμως να τη βρει εκείνη ο Τσιλούλης, ο οποίος θέλει να ξεφύγει από τον Μασόν, τον παίκτη που άνοιξε λίγο νωρίτερα το σκορ και έβαλε μπροστά την ομάδα του και προηγείται με 1-0. Όμως εδώ θα κοπεί. Ο Ρόσιτς θα κερδίσει την μπάλα από τον Τζουβάρα μια παλιά στο χώρο του κέντρου και αλλάζει τώρα παιχνίδι με τον Μποντουμπισικά, γιατί η ομάδα του Ατρόμητου είναι πίσω και από την άλλη πλευρά η ΑΕΛ είναι μπροστά. Η ΑΕΛ που λίγο νωρίτερα άνοιξε το σκορ και προηγείται με 1-0 και συνεχίζει τώρα την προσπάθειά της για να πετύχει και ένα δεύτερο γκολ απέναντι στον Ατρόμητο. Βέβαια, θα πρέπει βέβαια να πούμε ότι σε ένα παιχνίδι που είναι αυτό που λέμε ότι δεν υπάρχει το άγχος, ο Ατρόμητος που είναι στην κορυφή αυτού του μίνι πρωταθλήματος με 43 βαθμούς, η ΑΕΛ είχε 27 και αν καταφέρει να πάρει την νίκη στο σημερινό παιχνίδι. Για να δούμε τον Πασά τώρα που η πάσα θα βγει, εκεί είναι και ο Τσακμάκης και ο Κουτσιασβίλη, θα απομακρύνουν την μπάλα. Ο κεντρικός αμυντικός εκεί που πάει τώρα είναι ο Ουκάκη, ο οποίος προσπαθεί δεξιά και τώρα λίγο πιο δεξιά ακόμη ήταν από τον παίκτη τον Καραμάνη, ο οποίος έδιωξε την μπάλα, κέρδισε το πλάγιο θα έλεγα, και το πλάγιο αυτό θα πάει να το εκτελέσει ο Κάκη από την δεξιά πλευρά. Όλα αυτά στο 16ο λεπτό της αναμέτρησης. ΑΕΛ Ατρόμητος 1-0 από το 14ο λεπτό με τον γκολ του Μασόν. Η ΑΕΛ προηγείται του Ατρομήτου και εδώ θα πρέπει να πούμε τώρα ότι ο Ατρόμητος προσπαθεί μια παλιά τώρα από τον κεντρικό αμυντικό για τον Ούρουνεν, για τον Τζουβάρα με τη μία για τον Μουδουσαμί. Παίζουν το 1-2 και μπαίνει να μπει τώρα από την αριστερή πλευρά. Θα βγάλει τη σέντρα, θα περάσει από όλους η μπάλα. Μπροστά όμως εκεί από τον Τσούμπερ θα καταφέρει να την απομακρύνει ο Μασόν. Έτσι λοιπόν η ομάδα του Ατρόμητου που ουσιαστικά μετά τον γκολ που δέχτηκε βρέθηκε πολύ σε πλεονεκτική θέση θα έλεγα, όμως η πάσα, η σέντρα που βγήκε από τα αριστερά από τον Τζοβάρα πέρασε ανεκμετάλλευτη από τους παίκτες του Ατρομήτου και ακίνδυνα για την ομάδα της ΑΕΛ. Και παραμένει αυτό το 1-0 από το 14ο λεπτό. Εδώ φάουλ θα κερδίσει ο Γιάννης Πασάς, ο οποίος είναι και αρχηγός για την ομάδα της ΑΕΛ στο σημερινό ΑΕΛ. Και παραμένει αυτό το 1-0 από το 14ο λεπτό. Εδώ φάουλ θα κερδίσει ο Γιάννης Πασάς, ο οποίος είναι και αρχηγός για

0: πριν από λίγο. Κάθε την πάσα του Μπαρτόλο στον Κετού ήταν σε θέση offside. Δεν το σήκωσε ο πρώτος βοηθός άμεσα. Προσπάθησε να πλασάρει. Η μπάλα έφτασε στον Δελγιανίδη που είχε ανέβει από αριστερά. Μέσα στην περιοχή όλα αυτά. Η αιστεία ήταν κενή γιατί είχε βγει ο Απόστολος Σιλιγκύρης. Έκανε το πλασέ σιρτά προς την αιστεία. Πήγαινε η μπάλα προς τα δίχτυα. Έτρεξε ο Πόκορνη, την έβγαλε. Όμως μετά, αφού άρχισε η φάση να εξελίσσεται, σήκωσε ο δεύτερος βοηθός το σημαίακι και υπέδειξε offside τον Κετού στην αρχή της φάσης. Ο Γιάννης Καραγκιζόπουλος τον είχε εντοπίσει και έτσι λοιπόν ως μη γενόμενη αυτή η φάση και η Φυσιά που κυκλοφορεί την μπάλα στην άμυνά της κλέβουν οι του Αστέρα Άκτορ από την αριστερή πλευρά με τον Κετού. Ο Κετού έχει τον Σιμών μπροστά του. Του κλέβει την μπάλα, προσπαθεί να βάλει το σώμα, το βάζει σωστά. Έρχεται ο Κετού με τον Μπαρτόλο εκεί κόντρα έξω από την περιοχή. Ένα σουτ του Αλμύρα κόντρα, πέφτει ο Τσιλιγκύρης, δεν αφήνει να βγει κόρνερ. Η μπάλα πήγαινε έξω από το δεξί δοκάρι του. Θα πήγαινε κόρνερ γιατί είχε γίνει κόντρα. Μπλόκαρε όμως ο Τσιλιγκύρης πάρα πολύ ωραία και απεσόβησε αυτό το κόρνερ για την ομάδα του και τον Αστέρα Άκτορ που ήταν στην προσπάθεια επίθεσης. Ο Πόκορνη τώρα δίνει, ο Βούλγαρος ο Πέτκοφ στον Πόκορνη. Ο Πόκορνη πιο δεξιά για τον Σιμών, τον 38χρονο Ισπανό δεξιό μπακ της Κηφισιάς. Έρχεται ενδιάμεσα και ο Ρουκουνάκης, παίρνει την μπάλα, την ξαναγυρίζουν πίσω στον τερματοφύλακά του, στον Τσιλιγκύρη. Ο Τσιλιγκύρης δεν είχε τώρα επιλογή να πασάρει, άρα κάνει το γέμισμα με πολύ ωραία τον Απόστολο Χριστόπουλο να παίρνει την κεφαλιά εκεί από τον Τριανταφυλόπουλο. Όμως υπήρχαν τρεις παίκτες δίπλα του Αστέρα Άκτορ. Πήγε η μπάλα τελικά στον Νίκο Παπαδόπουλο, τον αρχηγό και τερματοφύλακα του Αστέρα Άκτορ. Έχει μεταφερθεί τώρα το σκηνικό στην περιοχή του Αστέρα με κατοχή όμως για τους γηπεδούχους, τον Αστέρα Άκτορ. Ο Σίπτσιτς, ο Μαυροβούνιος κεντρικός αμυντικός, τον Χρήστο Αλμύρα που ήρθε σαν μέσος να πάρει την μπάλα για να αναπτύξει το παιχνίδι της ομάδας του. Η μπάλα φτάνει στην απέναντι πλευρά στον Αλάκμπε που σαν αριστερός μπακ έχει ανέβει ψηλά παρότι είναι κεντρικός αμυντικός, γιατί έχει ανέβει ακόμα πιο ψηλά και ο Δελγιανίδης. Αυτό το 3 με τους 3 κεντρικούς αμυντικούς και οι 5 που παίζουν στο κέντρο, οι 4 μάλλον και οι 3 επιθετικοί βοηθούν στην ανάπτυξη για τον Αστέρα Άκτορ τους μπακ να ανεβαίνουν πολύ πιο ψηλά. Και ο Σίπτσιτς δεν υπάρχει κάτι έτσι ρυθμός καλός, ψάχνουν μακρινές μπαλιές του Αστέρα Άκτορ. Τώρα η μεγάλη αυτή πάσα του Μαυροβούνιου Σίπτσιτς θα κόψει με κεφαλιά ο Σιμών. Ο Σιμών εκεί θα κλέψει όμως ο Κετού. Θέλει να ηρεμήσει στο χώρο του κέντρου το παιχνίδι ο Αστέρας Άκτορ με τον Αλμύρα. Δίνει στον Έντερ. Οι δύο αμυντικοί χαφ συνεργάζονται. Κάθε την πάσα για τον Μπαρτόλο. Ο Μπαρτόλο είναι πολύ δραστήριος. Είναι ο μόνος παίκτης που μέχρι στιγμής μπορεί και δημιουργεί προβλήματα στην αμυντική διάταξη της Κηφισιάς. Ο Αλμύρας θα πάρει ένα rebound σε απομάκρυση που έγινε έξω από περιοχή. Εκεί πάλι ο Έντερ προσπαθεί να μπει στην περιοχή. Κόντρες. Έρχεται και ο Σιμόνι να μπει στη φάση. Ο Αλβανός επιθετικός δεν τα καταφέρνει. Θα διώξει ο Πέτκοφ όπως θα φέρει την μπάλα όμως στον Σίπτσιτς χωρίς αντίπαλο, αφού ο Πόμπο ο αρχηγός της Κηφισιάς είναι αρκετά μέτρα μακριά από την μπάλα. Οι τρεις κεντρικοί αμυντικοί γυρίζουν μεταξύ τους και αλλάζουν πάσες ώστε να έρθει ο Έντερ Γκοντζάλεθ αλλά και ο Σίπτσιτς που ανεβαίνει, περνάει τη μεσαία γραμμή με την μπάλα στη δεξιά πλευρά, δίνει στον Αλμύρα. Ο Αλμύρας κακή η πάσα του, νόμισε ότι θα ανέβει, θα αναπτυχθεί ο κεντρικός αμυντικός ο Σίπτσιτς. Τελικά πλάγιο out για την Κηφισιά. Στο 24 είμαστε εδώ στο Θεόδωρος Χολοκοτρώνης, Αστέρας Άκτορ.
1: Πάμε για ένα κόρνερ στο 1-0.
2: Εκτελέστηκε το κόρνερ από τον Σαγκάλ από την δεξιά πλευρά, το κέρδισε ο Παπαγεωργίου και βγήκε ο Κουκισασβίλη με γροθιές από μάκρυνε την μπάλα, η μπάλα πέρασε πλάγια, εκτελέστηκε γρήγορα αλλά χάθηκε η μπάλα είναι για τον Ατρόμητο. Στο 21ο λεπτό της αναμέτρησης παραμένει το 1-0 όπως αυτό διαμορφώθηκε από το 14ο λεπτό με τον γκολ του Μασόν και αυτό που βλέπουμε την ΑΕΛ να είναι μπροστά, να πιέζει για ένα δεύτερο γκολ και από την άλλη πλευρά ο Ατρόμητος να προσπαθεί να αμυνθεί και όταν του δίνεται ευκαιρία να βγει μπροστά για να ανταποδώσει τον γκολ που δέχτηκε στο 14ο λεπτό. Αν εξαιρέσει κανείς λίγο νωρίτερα μια προϋπόθεση θα έλεγα που έγινε από την πλευρά με τη σέντρα του Τζουβάρα εκεί που δεν μπόρεσε ο Τσούμπερ να την βρει, δεν υπάρχει άλλη απειλή προς την εστία του Βενετικίδη από την πλευρά του Ατρόμητου. Με την ΑΕΛ τώρα να κερδίζει ξανά την μπάλα και να προσπαθεί ο Πέρες αλλά χάνεται όμως η μπάλα από τον Καραμάνη ο οποίος ανάμεσα από δύο ποδοσφαιριστές περνάει για τον Μουτουσαμί και τώρα είναι ο Τσαντίλας ο οποίος θα περάσει μια παλιά δεξιά για τον Τσιλούλη. Ο Τσιλούλης ο οποίος θα χάσει όμως την μπάλα από τον Μασόν, ο παίκτης ο οποίος άνοιξε το σκορ και τώρα θέλει να βγάλει την ομάδα του. Η παλιά είναι για τον Πασά που θα μπει μέσα στην περιοχή από πλάγια θέση. Τον έχει προλάβει. Το σουτ που κάνει όμως δεν είναι καλό. Ίσως να έχει βρει η μπάλα για να δούμε. Όχι, είναι out τελικά όπως δείχνει. Και έτσι λοιπόν η φάση αυτή περνάει ανεκμετάλλευτη για την ΑΕΛ και ακίνητη.

0: για τον Ατρόμητο. 22ο λεπτό, παραμένει το 1-0.
1: Παραμένει λοιπόν το 1-0. Πάμε και πάλι στο Θεοδόρο Σκολοκοτρώνη να ακούσουμε το Βασίλη Κούβαλη.
2: 26ο λεπτό και στο Θεοδόρο Σκολοκοτρώνη. Το 0-0 Αστέρα Άκτορ και Φυσία παραμένει. Με προσπάθεια από αριστερά για τον Αστέρα Άκτορ. Κακή πάσα από τον παίκτη που παίζει αναγκαστικά σαν αριστερό μπακ. Ο Δελιγιανίδης είναι δεξί μπακ η θέση του. Αλλά στα τελευταία παιχνίδια Παναγιώτης Δελιγιανίδης είναι αριστερό μπακ για την ομάδα του Αστέρα Άκτορ. Κακή πάσα του δυνατή. Δεν μπόρεσε έτσι να ακολουθήσει ούτε και του ούτε Σιμόνι. Η Κηφισιά στην κατοχή λοιπόν με τον Πόθα, τον Αλέξανδρο Πόθα, τον 20χρονο μέσο που είναι δίπλα στον Ρουκουνάκη, τον Κωνσταντίνο Ρουκουνάκη, το δίδυμο των αμυντικών χαφ για την Κηφισιά. Γυρίζουν την μπάλα τη Κηφισιά, φτάνει πάλι πίσω στον Απόστολο Τσιλιγκύρη. Προβληματισμένο ο Γιώργο Αντωνόπουλο, ήδη έχει σηκώσει παίκτε από τον πάγκο για να κάνουν προθέρμανση. Δεν του αρέσει η εικόνα που έχει ο Στέρα Άκτορ και αυτή είναι η αλήθεια. Δεν έχει έτσι ρυθμό, δεν έχει παραγωγή φάσεων, έχει κάποιε εκλάμψει, κάποια διαστήματα που προσπαθεί να περάσει την μπάλα είτε στα πλάγια είτε κάθετα. Δεν έχει καταφέρει όμως να κάνει τη μεγάλη φάση ακόμα, πέρα από το σούτ του Μπαρτόλο που γύρισε την μπάλα και είχε με το σούτ και βγήκε η μπάλα corner μάλλον. Είχαμε νωρίτερα τον Κετού να στέλνει την μπάλα ψηλά out και την κεφαλιά του Αλμύρα. Αυτές είναι οι φάσεις για τον Αστέρα Άκτορ. Μία προσπάθεια προς την εστία από τον Μιχάλη Πατήρα για την Κηφισιά στο τρίτο λεπτό, όταν ξεκίνησε η αναμέτρηση. Έτσι βρήκε χώρο η Κηφισιά και από αριστερά με το Λαρουσί, το γύρισμα του Αλγερινού βρήκε στην απέναντι πλευρά τον Μιχάλη Πατήρα, έκανε ένα δύναμο πλασέ με κόντρες εκεί και έφτασε μπάλα στον Νίκο Παπαδόπουλο. Δεν έχει καταφέρει να απειλήσει σε καμία άλλη περίπτωση και φυσιά ούτε καν την εστία του Νίκου Παπαδόπουλου, όμως και ο Αστέρας όπως σας είπα δεν έχει ένα καλό ρυθμό ώστε να φαίνεται ότι έρχεται μια φάση, μια επικίνδυνη στιγμή μπροστά στην εστία του Απόστολου Τσιλιγκύρη, που φαίνεται ότι είναι σε πολύ καλή κατάσταση σε αυτά τα πρώτα λεπτά και στις φάσεις που έχει πιάσει την μπάλα ή έχει κατευθύνει τους συμπαίκτες του. Ο goalkeeper που ήρθε από την Λιούπολη και είναι σήμερα στην αρχική εντεκάδα για την ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο, Μπαρτόλο για τον Αστέρα Άκτορ, με όλη την Κηφισιά πίσω από την μπάλα και τον Τριανταφυλόπουλο που αναγκάζει τον Μπαρτόλο να γυρίσει την μπάλα πίσω, Σίπτσιτς για τον Έντερ Γκοντζάλεθ. Είναι, πιέζουν ψηλά μέχρι και το χώρο του κέντρου της Κηφισιάς και δυσκολεύουν πάρα πολύ τον Αστέρα Άκτορ. Τώρα γίνεται το λάθος όμως και από τον αμυντικό εκεί, δεν το εκμεταλλεύεται, ήταν όμως offside, λέει να συνεχιστεί το παιχνίδι. Μπήκε σφίνα διάμεσα στον Πετκόφ και τον τερματοφύλακα τον Τζιλιγκύρη. Ο Μπαρτόλο ήταν σε θέση offside, το σήκωσε το σημαίακι, όμως ο διαιτητής, αφού είχε μπλοκάρει την μπάλα ο τερματοφύλακας της Κηφισιάς, είπε να συνεχιστεί και αυτό συμβαίνει, συνεχίζεται το παιχνίδι. 28ο λεπτό, το 0-0 Αστέρας Άκτορ και φυσικά παραμένει εδώ στο Θεόδωρο Σχολοκοτρώνη. Ο Αλέξανδρος Πόθας ήρθε πολύ πίσω, πήρε την μπάλα από τον τερματοφύλακα και ψάχνει με μπροστινή παλιά τον Μιχάλη Πατήρα. Από τη δεξιά πλευρά είναι ο Αλάκμπε, εκεί βάζει το σώμα του, η μπάλα θα περάσει πλάγιο out, αφήνει ο Αλάκμπε, γυρίζει ο Παναγιώτης Δελγιανίδης να εκτελέσει αυτό το πλάγιο που είναι στην προέκταση της μεγάλης περιοχής, όπως αμήνεται ο Αστέρας Άκτορ. Αρκετά πίσω έφτασε η μπάλα και ανεβαίνει και η Κηφισιά ψηλά με τους δύο κεντρικούς αμυντικούς, Πόκορνη και Πετκόφ.
1: Και ανεβαίνει και ο Ατρόμητος και πιέζει Βασίλη. Πάμε να ακούσουμε τον Βαγγέλη Μητρούσια.
0: Στο Λευσή Αρίνα έχουν συμπληρωθεί 26 λεπτά παιχνιδιού, με την μπάλα να είναι λίγο κάτω από τη μεσαία γραμμή και τώρα μια παλιά του Ναόρ που θέλει να βγάλει μπροστά την ομάδα του, καθώς ο Ατρόμητος ήταν αυτός ο οποίος ήταν μπροστά στην επίθεση και είχε κερδίσει και ένα φάουλ που εκτελέστηκε από την δεξιά πλευρά από τον Ούρνεν και ανάγκασε τον τερματοφύλακα Βενετικίδη να διώξει με γροθιές τον κίνδυνο μπροστά από την εστία του. Ουσιαστικά ήταν μια καλή στιγμή για την ομάδα του Ατρόμητου να φτάσει στην ισοφάριση. Η ΕΛ που κρατάει τον γκολ από το 10ο τέταρτο λεπτό με τον Μασόν και τώρα ο Τσούμπερ είναι αυτός ο οποίος έχει την μπάλα. Με το Σαμί από την αριστερή πλευρά η παλιά για τον Ούρουνεν που έχει χώρο. Ο Ούρουνεν ο οποίος θα βγάλει τη σέντρα μέσα στην περιοχή, θα περάσει εκείνο ο Μασόν ποιος θα απομακρύνει, Σαγκάλ και Μουτουσαμί, έρχεται ο Καραμάνης αλλά απομακρύνει την μπάλα ο Ναόρ που τη διώχνει εκεί που είναι, πάει η μπάλα είναι ο Τούμτα, δεν θα μπορέσει όμως, ο Ουκάκη είναι αυτός ο οποίος θα πάρει την κεφαλιά και θα περάσει μια παλιά για τον Τσιλούλη από την δεξιά πλευρά, θα γυρίσει πιο πίσω όμως για τον Τσακμάκη, τον κεντρικό αμυντικό, αυτός για τον Καραμάνη, ο Καραμάνης ο οποίος περνάει δεξιά για τον Ουκάκη που έχει μπροστά του τον Μασόν, η παλιά για τον Τσιλούλη, τρέχει ο Τσιλούλης, αλλά εκεί όμως θα βάλει έξυπνα το σώμα του, όπου την φυσικά και η μπάλα θα καταλήξει out, ενώ φαίνεται.
1: Πάρε
0: εκεί
1: μια ανάσα, Βαγγέλη, να υπενθυμίσω εγώ για τους φίλους ακροατές που προσθέθηκαν τώρα τελευταία στην παρέα μας, ότι έχει αναβληθεί οριστικά το ματ του Πανσεραϊκού με τον Πανατολικό λόγω καταρακτώδους βροχής που έπεσε νωρίτερα και νομίζω ότι εξακολουθεί και πέφτει εκεί στις Σέρες. Το γήπεδο μετατράπηκε σε λίμνη, πραγματικά δεν μπορούσε να γίνει αγώνας. Έτσι λοιπόν έχουμε οριστική αναβολή στην αναμέτρηση μετά από σχετική υπόδειξη και του διαιτητή. Πλέον η Super League θα αποφασίσει για την τύχη του αγώνα, λογικά θα γίνει αύριο το ματ, την ίδια ώρα στις 7 δηλαδή, καιρού επιτρέποντος. Βαγγέλη, συνεχίζεις.
0: Η συνέχεια λοιπόν στο LFC Arena στο 28 λεπτό με τον Ατρόμητο να έχει την μπάλα από την δεξιά πλευρά. Τσιλούλης για τον Μουτουσαμί. Αυτός θα στρώσει για τον Μίτογλου. Μίτογλου ο οποίος κάνει μια προσπίση έξω από τη μεγάλη περιοχή. Πάσα για τον Τσιλούλη που στρώνει για τον Καραμάνι. Το σου του Καραμάνι θα πάρει ύψος, δεν ανησυχεί, καθώς η μπάλα θα σηκωθεί πολλά μέτρα ψηλά και θα καταλήξει out σε αυτή την προσπάθεια που έκανε ο Ατρόμητος να απειλήσει την εστία της ΑΕΛ στο 28 λεπτό της αναμέτρησης. Το 1-0 παραμένει όπως αυτό διαμορφώθηκε από το 14ο λεπτό με τον γκολ του Μασόν μετά την προσπάθεια που ξεκίνησε από την δεξιά πλευρά, όταν ο Σαγκάλ προσπάθησε εκεί με τον κεντρικό αμυντικό να διεκδικήσει την μπάλα και στρώθηκε στα πόδια του Μασόν, ο οποίος με σουτ την έστειλε στα δίχτυα του Κουκισασβίλη και με τον τρόπο αυτό έβαλε μπροστά την ομάδα του απέναντι στον Ατρόμητο. Η μπάλα είναι πλάγια, το πλάγιο είναι μπροστά από τον πάγκο του Ατρομήτου, με τον Κέρκες να δίνει κάποιες οδηγίες προς τους παίκτες στον Καραμάνι, συγκεκριμένα φωνάζει εκεί, ενώ εκτελέστηκε το πλάγιο, πίσω η μπάλα για το Ρόσιτς στα πόδια του Βενετικίδη που διώχνει όπως όπως την μπάλα, η οποία θα πάρει ύψος Τζουβάρας και Παπαγεωργίου. Ο Παπαγεωργίου που συνδέεται με τον Ατρόμητο, γιατί για πολλά χρόνια ο Λαρισαίος ποδοσφαιριστής αγωνίστηκε στην ομάδα του Ατρόμητου, ουσιαστικά ήταν και η πρώτη επαγγελματική του ομάδα, φεύγοντας από τον Ηρακλή Χάλκης τότε και πηγαίνοντας στην ομάδα του Ατρόμητου. Τώρα είναι στα 40 του χρόνια, γιατί πριν από λίγες ημέρες έκλεισε τα 39 του και είναι 40. Και αύριο να πούμε βέβαια ότι και η ΑΕΛ κλείνει τα 62 της χρόνια. Ήταν 17 Μαΐου του 1964 όταν ιδρύθηκε η ΑΕΛ. Για να δούμε τώρα αυτή την προσπάθεια από τα δεξιά. Η γρήγορη πάσα του Παπαγεωργίου θα κάνει τη σέντρα. Εκεί που πάει η μπάλα είναι ο Τανάσοφ, ο οποίος με το τακουνάκι προς τα πίσω, όλα αυτό όμως δεν βοηθάει κάποιο συμπαίκτη του. Δίνει τη δυνατότητα στον Τζούμπερ να κερδίσει την μπάλα και τώρα μου του Σαμί που περνάει αριστερά για τον Ούρνεν. Έχει ρυθμό το παιχνίδι και από τις δύο ομάδες που παίζουν χωρίς άγχος το σημερινό παιχνίδι. Ο Ατρόμητος, ο οποίος βρίσκεται στην κορυφή αυτού του μίνι πρωταθλήματος με 43 βαθμούς και η ΑΕΛ στην τελευταία θέση με 27 βαθμούς. Η ΑΕΛ η οποία δεν έχει καταφέρει μέχρι στιγμής να πάρει την νίκη. Έφτασε όπως λέμε δύο φορές κοντά στη νίκη στο παιχνίδι της περασμένης αγωνιστικής στο Αγρίνιο απέναντι στον Πανετολικό. Ισοφαρίστηκε στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων, όπως και στις Σέρες με εκείνο το πέναλτι για το οποίο υπήρξαν έντονες διαμαρτυρίες και αμφισβήτηση από την πλευρά της ΑΕΛ. Όμως δεν μετράει το τι αμφισβητεί κάποιος, αλλά τι αποφασίζουν οι διαιτητές. Και εδώ λοιπόν ολοκληρώνεται το πρώτο ημίωρο του αγώνα. Το 1-0 παραμένει.
1: Με την ΑΕΛ να είναι μπροστά στο σκορ με 1-0, με το τέρμα του Μασόν από το 14ο λεπτό. Πάμε και πάλι στο Θεόδωρο Κολοκοτρώνη, Αστέρας Άκτορ Κηφισιά. Ακούμε το Βασίλη Κούβαλη.
2: Έχουμε φτάσει στο 34ο λεπτό και θα γίνει η πρώτη αναγκαστική αλλαγή για την ομάδα της Κηφισιάς, αφού ο Πόκορνι, ο 30χρονος Τσέχος κεντρικός αμυντικός, έχει πρόβλημα και θα μπει ο Αλμπέρτο Μποτία. Ο μεγάλη εμπειρία, 37χρονος Ισπανός, το θυμόμαστε και από τον Ολυμπιακό βέβαια, θα πάρει και το περιβραχιόνιο του αρχηγού. Ο Πόκορνι λοιπόν στην προσπάθεια να πάρει μια κεφαλιά όταν είχε μπει στην περιοχή του Αστέρα Άκτορ, εκεί κάποιο πρόβλημα βλέπουμε, βγαίνει κουτσένοντας. Στο 35 θα γίνει η αλλαγή, αφού έχουμε μπει στο 35ο λεπτό. Το 0-0 Αστέρας Άκτορ και φυσικά παραμένει. Όπως έλεγα, ο Αστέρας δεν έχει ρυθμό και δεν έχει, φαίνεται ξεκάθαρα η απουσία του Φεντερίκο Μακέντα. Δεν υπάρχει συμμετοχικότητα στην επίθεση, ειδικά στο κεντρικό επιθετικό. Ο Αλμπέρτο Σιμόνι φαίνεται και δείχνει έξω από τα νερά του. Και Μπαρτόλο προσπαθούν, περιοχή, βγαίνουν από αυτή. Όμως ο Μακέντα ήταν πολύ σημαντικός και είναι πολύ σημαντικός για τον Αστέρα Άκτορ στα παιχνίδια που δίνει, ειδικά όταν παίζει εντός έδρας και είναι πιο κλειστές οι άμυνες. Δεν έχει καταφέρει μέχρι στιγμής ο Αστέρας Άκτορ να δημιουργήσει κάποια μεγάλη φάση ευκαιρία. Είχε και μία κεφαλιά ο Σιμών, ο δεξιός μπακ, ο 38χρονος δεξιός μπακ της Κηφισιάς, στο 31ο λεπτό, όταν εκτέλεσε ένα φάουλο ο Πόμπο, βρήκε την μπάλα με το κεφάλι ο Σιμών, όμως δεν είχε πολύ τύχη, λίγο την βρήκε λίγο άτσαλα και πέρασε αρκετά μέτρα έξω από το δεξί δοκάρι του τερματοφύλακα του Αστέρα Άκτορ, του Νίκου Παπαδόπουλου. Είναι μια τελική προσπάθεια για την Κηφισιά, από τις λίγες που έχει κάνει, γιατί ο Αστέρας μπορεί να μην είναι έτσι με καλό ρυθμό ή να δημιουργεί πολύ επικίνδυνες καταστάσεις, αλλά η κατοχή της μπάλας είναι υπέρ της ομάδας της Αρκαδίας και με την κυκλοφορία προσπαθεί να βρει κάποια λύση μέσα στην περιοχή, ώστε να βάλει πρόβλημα στην άμυνα της Κηφισιάς, που είναι αρκετά καλή μέχρι στιγμής. Και τώρα έχουμε και αλλαγή στο κεντρικό αμυντικό δίδυμο, είναι η Πέτκοφ και Μποτία και όχι ο Πόκορνη που πέρασε αλλαγή και πήγε στη θέση του Ισπανός με πολύ μεγάλη εμπειρία κεντρικός αμυντικός. Τώρα ένα άτσαλο διώξιμο από τον Τσίπτσιτς, αναγκάζεται ο ίδιος να πάρει πάλι την κεφαλιά, όμως ο Πόμπο θα βάλει εκεί την μπάλα κάτω, θα έρθει και την πάρει πολύ ωραία ο Χρήστος Αλμύρας. Στο 36 το 0-0 Αστέρας Άκτορ και φυσικά παραμένει. Ο Έντερ Γκοντζάλεθ είναι μουδιασμένος, είναι αγχωμένος ο Αστέρας Άκτορ, φαίνεται ξεκάθαρα αυτό. Η Κηφισιά καλύπτει μέτρα, τρέχει αρκετά, κλείνει χώρους και δυσκολεύει πάρα πολύ το έργο των γηπεδούχων, που θέλουν μόνο τη νίκη σήμερα, το ξαναλέμε, για να εξασφαλίσουν την παραμονή στην κατηγορία και μαθηματικά. Ο Ρουκουνάκης, μετά το μπλοκάρισμα από την άσχημη σέντρα του Δελγιανίδη από αριστερά, έδωσε ο Τσιλιγκύρης στον Ρουκουνάκη. Ο Ρουκουνάκης για τον Λίγδα, εδώ μπροστά μας, το τριγωνάκι με τον Λαρουσί. Λαρουσί, Λίγδας και Ρουκουνάκης αλλάζουν την μπάλα. Πάλι ο Ρουκουνάκης θα πάρει την μπάλα, θα αλλάξει πλευρά για τον Αλέξανδρο Πόθα. Εκεί θα γίνει λάθος στο χώρο του κέντρου, όμως πάλι η κατοχή θα μείνει στους ποδοσφαιριστές της Κηφισιάς, με τον Σιμών, τον 38χρονο Ισπανό, από την θέση του δεξιού μπακ. Ο Πόθας που φαίνει πιο πίσω για τον Μποτία. Ο Μποτία που έχει πάρει και το περιβραχιόνιο και μπήκε πριν από λίγο στο παιχνίδι στη θέση του Πόκορνη, θα δώσει δεξιά για τον
0: Σιμών. 2-0 για την ΑΕΛ. Είναι ο Τούμπτα, ο οποίος από το γύρισμα από τη σέντρα που βγήκε από τα αριστερά από τον Σαγκάλ, ο Τούμπτα δεν δυσκολεύτηκε από κοντά να τη στείλει στα δίχτυα και να κάνει το 2-0 στο 34ο λεπτό της αναμέτρησης. Η ΑΕΛ, η οποία σήμερα παίζει απελευθερωμένα, χωρίς άγχος, είναι καλύτερη μέχρι στιγμής στον αγωνιστικό χώρο και καταφέρνει λοιπόν με αυτόν τον τρόπο να αξιοποιεί μία ακόμη προσπάθεια των παικτών της από την αριστερή πλευρά. Η σέντρα που βγήκε από τον Σαγκάλ και ο Τούμπτα δεν δυσκολεύτηκε από κοντά να τη στείλει με δύναμη στα δίχτυα και να κάνει το 2-0 στο 35ο λεπτό της αναμέτρησης. Να λοιπόν που η ΑΕΛ στο σημερινό παιχνίδι είναι μπροστά με 2-0. Βέβαια αυτό θα ήθελε να το είχε στα προηγούμενα παιχνίδια για να έχει την ελπίδα, αλλά τουλάχιστον είναι και μια, έτσι να το πω, μια ανταπόδοση προς τον κόσμο και τη συμπαράσταση, ο οποίος παρά το γεγονός ότι ξέρει ότι η ΑΕΛ βρίσκεται στην τελευταία θέση, είναι και στο σημερινό παιχνίδι εδώ και προσπαθούν να την βοηθήσουν στο σημερινό παιχνίδι, και όπως λένε και οι οργανωμένοι, και στις χαρές και στις λύπες πάντα είναι μαζί και κοντά στην ομάδα τους.
1: Γερές βάσεις για την νίκη βάζει, Βαγγέλη, η ΑΕΛ.
0: Βεβαίως.
1: Που όπως είπα και νωρίτερα, πιάνει με την νίκη αυτή, αν καταφέρει βεβαίως και πάρει το βαθμολογικό τρίποντο, πηγαίνει στους 30 βαθμούς, προσπερνάει τον Πανσεραϊκό, ο οποίος έχει βεβαίως ένα παιχνίδι λιγότερο, καθώς δεν έγινε σήμερα η αναμέτρησή του με τον Πανετολικό. Λογικά θα γίνει αύριο την ίδια ώρα, στις 7 δηλαδή, αυτό το παιχνίδι, εφόσον το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες. Και ο Αστέρας Τρίπολης με την ισοπαλία, όπως είναι τώρα το παιχνίδι στο 0-0 με την Κηφισιά, πηγαίνει στους 33 βαθμούς. Αστέρας Τρίπολης 33, ΑΕΛ 30, Πανσεραϊκός 28, μία αγωνιστική πριν το τέλος των play-out. Συνεχίζει, Βαγγέλη.
0: Ναι, για να δούμε λοιπόν εδώ ο Ρώσιτς θα προλάβει και ο Παπαγεωργίου θα προλάβει χωρίς να βγει η μπάλα. Αλλάζουν την μπάλα η παλιά του Ρόσιτς για τον Πέρες. Η άλλη που προσπαθεί τώρα να διαχειριστεί αυτό το 2-0, ενώ η ομάδα του Τρομήτου είναι μπροστά και προσπαθεί να κερδίσει την μπάλα, δεν τα καταφέρει. Η μπάλα είναι στα πόδια του Μπουτιπισικά, του κεντρικού αμυντικού της ΑΕΛ, στο 37ο λεπτό της αναμέτρησης. Το σκορ είναι 2-0 από το 35ο λεπτό. Η παλιά τώρα από τον Ντούμπτα που πέτυχε το 2-0, που είναι από την αριστερή πλευρά. Ο Τσούμπερ τώρα, ο οποίος θα κάνει το σουτ, την μπάλα θα περάσει δίπλα από το αριστερό κάτω δοκάρι της εστίας του Βενετικίδη. Στο 37 το σουτ αυτό για την ομάδα του Ατρόμητου, που να θυμίσουμε ότι είχε μία ακόμη απειλή στο 25ο λεπτό, όταν το σκορ ήταν 1-0 με το φάουλ του Ούρνεν από την δεξιά πλευρά με το αριστερό, και ανάγκασε το Βενετικίδη με γροθιές να απομακρύνει την μπάλα μπροστά από την εστία του. Και τώρα ο Ναόρ.
1: Ο Ατρόμητος χάνει τις ευκαιρίες, η ΑΕΛ βάζει τα γκολ. Πάμε στο Θεόδωρο Σκολοκοτρώνης, θα δούμε τι γίνεται.
2: Τελευταίο πεντάλεπτο έχουμε μπει εδώ για το πρώτο ημίχρονο. 41ο λεπτό και το 0-0 Αστέρας Άκτορ με την Κηφισιά παραμένει.
0: Ευκαιρία για την ΑΕΛ με τον Μασόν, ο οποίος έκανε το σούτ αλλά έχει σηκώσει την... είναι out η μπάλα από την προσπάθεια που έγινε από τα αριστερά, όταν ο Μασόν έκανε το σούτ. Και η απόκρουση από τον Κουκιασασβίλη, τον τερματοφύλακα της ομάδας του Ατρομήτου, που κρατάει αυτό το 2-0 στο 38ο λεπτό της αναμέτρησης.
1: Έλα Βασιλή.
2: 41ο λεπτό λοιπόν, όπως λέγαμε, στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, το 0-0 παραμένει, το ίδιο σκηνικό. Αστέρας Άκτορ εγκλωβισμένος, μπλοκαρισμένος, νευρικός, αγχωμένος, δεν μπορεί να κυκλοφορήσει σωστά την μπάλα και να βρει τη λύση μέσα στην περιοχή και να τη στείλει προς την εστία, πετυχαίνοντας κάποιο τέρμα ή βάζοντας έτσι και κάνοντας μια μεγάλη ευκαιρία που δεν έχει συμβεί μέχρι στιγμής. Η Κηφισιά αμήνεται σωστά, κυκλοφορεί την μπάλα, δεν παίζει άμυνα η Κηφισιά, βγαίνει πολύ ορθολογικά και προσπαθεί να κατεβάσει την μπάλα από την άμυνα στο κέντρο και από το κέντρο στην επίθεση. Αυτό κάνει και τώρα με τον Πόθα που οδηγεί ο 20χρονος την μπάλα, αλλά η κάθετη πάσα που πήγε να βγάλει για τον Λίγδα θα κλείσει πολύ σωστά ο Άλχο και θα την πάρει. Ο Λαρουσί τώρα που παίρνει την κατοχή από τον Σιμόνι. Ο Σιμόνι νομίζω ότι είναι παραφωνία σήμερα σε αυτά τα πρώτα 42 λεπτά. Δεν έχει φανεί καθόλου στο παιχνίδι. Είναι στην αρχική εντεκάδα ο Αλβανός, αλλά δεν έχει καταφέρει να στηρίξει τις επιθέσεις, να ανοίξει χώρους και να δημιουργήσει προβλήματα, και είναι αισθητή, το ξαναλέω, πάρα πολύ η απουσία του Φεντερίκο Μακέντα, ένας πολύπειρος επιθετικός που άνοιγε χώρους και έδινε στηρίγματα και κρατώντας την μπάλα ώστε να ανεβεί η ομάδα πάνω, αλλά και να συνδυαστεί με τους επιθετικούς που είναι εκεί δίπλα του, τον Κετού και τον Μπαρτόλο. Για να δούμε τώρα ο Γιώργος Αντωνόπουλος τι θα προσπαθήσει να αλλάξει, αν παραμείνει αυτό το 0-0 στο πρώτο ημίχρονο, που θέλουμε ακόμα 2 λεπτά, είμαστε στο 43ο και το 0-0 παραμένει στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Ο Θεός πρέπει να ανεβάσει πίεση, να ανεβάσει ένταση, να ανεβάσει ρυθμό, γιατί θέλει μόνο νίκη σήμερα για να σφραγίσει και μαθηματικά την παραμονή του στην κατηγορία, και αν δεν το καταφέρει μπορεί να μπλέξει περιπέτειες για να διεκδικήσει την τελευταία αγωνιστική στο Αγρίνιο, την παραμονή του με τον Πανετολικό, την πέμπτη τελευταία αγωνιστική, τον play out. Ο Έντερ Γκοντζάλεθ, ωραία η περιστροφή που κάνει, δίνει δεξιά για τον Άλχο, έχει πάρα πολύ χώρο. Ο Λαρουσί έχει κλείσει προς τα μέσα, έρχεται ο Ρουκουνάκης να κάνει πρώτος άμυνα. Ο Μπαρτόλο προσπαθεί να συνδυαστεί με τον Άλχο, κακή πάσα του, έρχεται ο Κωνσταντίνος Ρουκουνάκης, πολλά χιλιόμετρα αυτό το παιδί, νομίζω ότι είναι από τους MVP της φετινής Κηφισιάς και γενικά από τις ευχάριστες εκπλήξεις. Δεν το ξέρω το παιδί, αλλά τον έχω παρακολουθήσει σε πολλά παιχνίδια, πραγματικά είναι ένα νέο παιδί Έλληνας που κάνει έτσι ένα πολύ καλό πρωτάθλημα, ο Κωνσταντίνος Ρουκουνάκης, που ήρθε από την ΑΕΚ, τη β' ομάδα της ΑΕΚ, και παίζει στην Κηφισιά και έχει πάρει θέση βασικού όχι μόνο σήμερα, σχεδόν σε όλα τα παιχνίδια. Ο Πόμπο, ο αρχηγός αλλά και ο ηγέτης της Κηφισιάς, δεν είναι τώρα αρχηγός γιατί μπήκε ο Μποτία, ο Πόμπο με τα 9 του γκολ και τα τέρματα που πέτυχε κυρίως στα play out, κράτησε την Κηφισιά με τα τέρματά του στην κατηγορία. Ωραία η πάσα τώρα του Μποτία στην προσπάθεια της Κηφισιάς από δεξιά να αναπτυχθεί. Είμαστε στο 44 και φάουλ που θα γίνει πάνω στον Αλμύρα. Έβαλε ωραία το σώμα του Αλμύρα. Ο Πόθας δεν κατάφερε εκεί να πάρει την μπάλα, έκανε φάουλο και εκτελέστηκε γρήγορα στους παίκτες του Αστέρα. Όμως πάλι ο Έντριον Γκοντζάλες βρέπει ένα λευκό τείχος μπροστά του από παίκτες της Κηφισιάς. Όταν πάει να αναπτυχθεί, να βρει κάποιο κενό, αναγκάζεται να παίξει το πλάι και ο Άλχο θα πασάρει για τον Μπαρτόλο. Ο Μπαρτόλο είναι ο πιο κινητικός παίκτης. Τουλάχιστον πάει δεξιά, πάει αριστερά, προσπαθεί να παίξει κάθετα, προσπαθεί να σουτάρει, να εκτελέσει τις στατικές φάσεις. Τώρα κάνει προσποίηση στο Ρουκουνάκι, τον έχει πάλι μπροστά του όμως, δεν μπορεί να τον ξεπεράσει. Έξω από την περιοχή όλα αυτά και πλάγια δεξιά, πάλι ο Μπαρτόλο με το αριστερό. Θέλει να φέρει με το αριστερό την μπάλα, όχι, κάνει προσποίηση. Δίνει στον Έντερ Γκοντζάλες. 45ο λεπτό έχουμε μπει. Το 0-0 Αστέρας Άκτορ με την Κηφισιά παραμένει εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Παρουσία περίπου 3.000 οπαδών φίλων του Αστέρα Άκτορ που παρακολουθούν την αναμέτρηση. Ο Κετού στην κάθε την πάσα του Έντερ Γκοντζάλες δεν θα γυρίσει σωστά, θα κλέψει και ο Χριστόπουλος έχει ευκαιρία να παίξει δεξιά στον Πατήρα που έχει ανέβει με ταχύτητα στη δεξιά πλευρά. Όμως βρήκε μπροστά του Αλάγκμπε. Η κάθε την πάσα για τον Χριστόπουλο με στην περιοχή αναγκάζει τον Παπαδόπουλο να βγει και να μπλοκάρει. Ο αρχηγός του Αστέρα βγήκε γρήγορα, ο γκολκίπερ εκεί μπλόκαρε την μπάλα και έτσι λοιπόν δεν άφησε τον Χριστόπουλο να γίνει επικίνδυνος. Αν η μπάλα περνούσε, μπορεί να την έβρισκε ο επιθετικός της Κηφισιάς και να δημιουργούσε μεγάλο πρόβλημα στην άμυνα και στον τερματοφύλακα του Αστέρα Άκτορ. Για να δούμε, αφού συμπληρώνουμε σε 5 δευτερόλεπτα τα 45, αν θα έχουμε καθυστερήσει και ποιες θα είναι αυτές. Θυμίζω ότι υπάρχει και μια αλλαγή αναγκαστική. Θα είναι 2 τα λεπτά των καθυστερήσεων που έχουν αρχίσει να μετράνε ήδη. Και είχαμε την αλλαγή στο 34 αναγκαστική λόγω τραυματισμού. Ο 30χρονος Τσέχος, ο Πόκορνη, πέρασε εκτός και τη θέση του έχει πάρει ο Αλμπέρτο Μποτία, ο Πολύπυρος, 37χρονος Ισπανός κεντρικός αμυντικός. Παίζουμε λοιπόν στις καθυστερήσεις εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης στα 2 λεπτά, όπως έδειξε ο τέταρτος διαιτητής, ο Γιώργος Κόκκινος από τη Χαλκιδική, μετά από συνεννόηση. Πέφτει κάτω τώρα ο Μπαρτόλο και σε μια μονομαχία με τον Λαρουσί. Ζητάει ότι έβαλε το χέρι του και πιάνει το πρόσωπό του Μπαρτόλο, για το λόγο αυτό ότι έχει χτυπήσει το πρόσωπο. Διακόπτει το παιχνίδι ο Αλέξανδρος Τσακαλίδης, ο ρέφερι από τη Χαλκιδική, και πάει να δει τι γίνεται με τον Χουλιάν Μπαρτόλο.
1: Και λέει ότι δεν υπάρχει κάτι.
2: Ναι, το έδειξε αυτό, τίποτα. Μα το είχε πει από την αρχή, δεν πήγε τέτοια περίπτωση. Αλλά να δει τι γίνεται με το πρόσωπό του. Αν έχει κάποιο χτύπημα σοβαρό, κάποια μύτη να βγει αίμα. Όχι, εντάξει, όλα καλά. Και θα συνεχιστεί με ελεύθερο διαιτητή το παιχνίδι για να πάμε στις καθυστερήσεις. Τα 2 λεπτά ήδη ολοκληρώνεται το πρώτο από τα 2 λεπτά των καθυστερήσεων σε αυτό το πρώτο ημίχρονο που δεν είχαμε κάτι το ιδιαίτερο. Είχαμε ένα Αστέρα να έχει την μπάλα, όχι συντριπτικά, σε πολύ μικρότερο ποσοστό, από την μεγαλύτερο λίγο ποσοστό από την Κηφισιά, σε ένα 53-47 θα έλεγα, από ό,τι βλέπω εδώ και στα στατιστικά. Η προσπάθεια με το Δελγιανίδη από δεξιά δίνει στον Κετού. Γλιστράει, πέφτει κάτω, ζητάει φάουλ. Σηκώνεται όμως πάλι ο Καμερουνέζος. Είναι πολύ εκρηκτικός και αν βρει έναν αντίπαλο, πολύ δύσκολο να τον κόψει ο ένας αντίπαλος. Γι' αυτό ήρθε διπλό μαρκάρισμα και γι' αυτό το λόγο το διπλό μαρκάρισμα έφερε ένα πλάγιο άουτο. Και του επιμένει κόρνερ. Κόρνερ στα τελευταία λεπτά των καθυστερήσεων. Είμαστε στα 20 δευτερόλεπτα για να κλείσουν και τα δύο για τις καθυστερήσεις και κερδίζει κόρνερ ο Αστέρας Άκτορ από την δεξιά πλευρά, από την αριστερή, με τον Μπαρτόλο να είναι πάλι ο εκτελεστής. Όλες τις στατικές φάσεις πηγαίνει και τις εκτελεί ο Αργεντινός.
0: Εντυπωσιακή απόκρουση από τον Βενετικίδη στο ανάπαδο ψαλίδι που κάνει εκεί είναι ο Καραμάνης, ο παίκτης ο οποίος προσπάθησε, ο Τσούμπερ ήταν, ο παίκτης ο οποίος έκανε, ο Τζοβάρας, με συγχωρείτε, ο Τζοβάρας ήταν το ανάποδο ψαλιδάκι και είναι κόρνερ. Η φάση αυτή στο 45ο λεπτό, ο Τζοβάρας με το ανάποδο ψαλιδάκι σε ένα κόρνερ που κερδίσει νωρίτερα, τώρα είναι το 6ο κόρνερ για την ομάδα του Τρομήτου από τα δεξιά, εκτελείται με τον Ούρνε ξανά, η μπάλα θα περάσει, θα χτυπήσει στα πόδια εδώ του ποδοσφαιριστή της ομάδας του Τσούμπερ και θα καταλήξει out στην προσπάθεια που έκανε ο Τρόμητος να μειώσει το σκορ και να ξαναμπεί στο παιχνίδι.
1: Οπότε ήταν πάμε και πάλι στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης.
2: Τελείωσε το πρώτο ημίχρονο στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Αστέρας Άκτορ Κηφισιά 0-0. Τελείωσε με μια κεφαλιά του Αλμύρα. Αδύναμη, εύκολα σχετικά ο Τσιλιγκύρης με διπλή προσπάθεια μπλόκαρε την μπάλα. Αν και ήταν μόνος του, ίσως θα μπορούσε να σημαδέψει κάποια αγωνία. Η μπάλα κατέληξε στα χέρια του τερματοφύλακα και έτσι ολοκληρώνεται το πρώτο ημίχρονο. Είπαμε, πολύ λίγες οι φάσεις, οι μεγάλες, σχεδόν καμία κλασική ευκαιρία με τον Μπαρτόλο και τον Κετού να απειλούν στο 8ο λεπτό. Στο 10ο πάλι ο Αργεντινός ο Μπαρτόλο, κεφαλιά του Αλμύρα στο 14, κεφαλιά και τώρα στο 2ο λεπτό των καθυστερήσεων από τον Χρήστο Αλμύρα. Και για την Κηφισιά στο 3ο λεπτό ο Μιχάλης Πατήρας προσπάθησε εκεί να απειλήσει τον Νίκο Παπαδόπουλο, δεν το κατάφερε. Και η κεφαλιά του Σιμών στο 31ο λεπτό είναι οι προσπάθειες των δύο ομάδων σε αυτό το πρώτο ημίχρονο, με τον Αστέρα να προβληματίζει και την Κηφισιά με άνεση να έχει αυτό το 0 κρατήσει στην άμυνά της.
1: Αστέρα Σάκτορ Κηφισιά 0-0 στα πρώτα 45. Πάμε και πάλι στο LFC Αρινά.
0: Τελείωσε και εδώ το πρώτο ημίχρονο. Πριν από δευτερόλεπτο, ο διαιτητής της αναμέτρησης, ο κύριος Σπύρος Ζαμπάλας από την Ένωση Πύρου, σφύριξε τη λήξη του πρώτου ημίχρονου που βρίσκεται την ΑΕΛ να προηγείται με 2-0 του Ατρομήτου. Ο Ατρόμητος, ο οποίος λίγο νωρίτερα πριν τη λήξη του πρώτου ημίχρονου είχε την ευκαιρία να μειώσει το σκορ, αλλά εντυπωσιακή απόκρουση από τον Βενετικίδη διατήρησε αυτό το 2-0 που είχε διαμορφωθεί στο 35ο λεπτό. Στο 14ο Μασόν Μασούτα 1-0 και στο 35ο Τούμπτα με 2-0 μετά από το γύρισμα του Σαγκάλ από τα αριστερά. Σε ένα πρώτο 45 λεπτό καλό παιχνίδι, με την άλλη να είναι καλύτερη, και από την άλλη πλευρά ο Ατρόμητος που προσπάθησε με αντεπιθέσεις αλλά δεν κατάφερε όμως να αξιοποιήσει τις όποιες ευκαιρίες δημιούργησε μπροστά από την εστία της ΑΕΛ. Αποτέλεσμα ημιχρόνου στο LFC Αρίνα, ΑΕΛ Ατρόμητος 2-0.
1: ΑΕΛ Ατρόμητος 2-0 στα πρώτα 45. Αστέρα Σάκτορ Κηφισιά 0-0. Ημίχρονο οριστική αναβολή στην αναμέτρηση του Πανσεραϊκού με τον Πανετολικό. Πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και συνεχίζουμε.
3: Έρα Σπορ 101,8.
4: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
5: Πέρτο.
6: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
5: Πέρτο.
6: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
5: Πέρτο.
6: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
5: Μην το φέρει.
6: Γιατί?
5: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
7: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
8: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
10: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
11: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου απλισμού Σιδενόρ SD, που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
12: Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
13: Το βράδυ θα δούμε μαζί το διαγωνισμό.
14: Δεν ξέρω.
13: Γιατί τραγουδάς?
14: Δεν το ελέγχω.
15: Με όσα φέρνει η Novibet στο μεγαλύτερο ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό, θα τα λες και εσύ τραγουδιστά. Προσφορά καλωσορίσματος χωρίς κατάθεση με έως 720 δώρα και πολλαπλές επιλογές για στοίχημα ακόμα και την ώρα του διαγωνισμού. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info. Κάθετος όροι.
1: Ακούτε Era Sport.

Ποιο είναι αυτό, ακούτε αεροσπόρ, το μικρόφωνο στα γήπεδα με την Ολυμπιακή Νικοπούλου στην ρύθμιση των ήχων. Είναι η Ελίζα Φυροπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Στο μικρόφωνο της αεροσπόρ, Δημήτρης Γιαχαναζής. Ημίχρονος ο Θεοδόρος Κολοκοτρώνης, Αστέρας Άκτορ Κηφισιά 0-0 και στο LFC Arena Αελατρόμητος 2-0, όπως έχει διαμορφωθεί το σκορ από το τέρμα του Μασόν στο 14ο λεπτό και του Τούπτα στο 34ο λεπτό. Παιχνίδια για την ένατη αγωνιστική στα play-out της Super League στις θέσεις 9-14. Πρώτη-τελευταία αγωνιστική, θυμίζω ότι οριστική αναβολή έχουμε στο παιχνίδι του Πανσεραϊκού με τον Πανετολικό. Οι καιρικές συνθήκες δεν το επέτρεψαν. Καταρακτώδης βροχή μετέτρεψε τον αγωνιστικό χώρο σε λίμνη. Έτσι λοιπόν πάρθηκε η απόφαση το παιχνίδι να αναβληθεί και σύμφωνα με τον ΚΑΠ θα γίνει αύριο. Η διοργανώτρια αρχή, η Super League, θα ορίσει αύριο την αναμέτρηση. Κανονικά πρέπει να γίνει μετά από 24 ώρες, δηλαδή αύριο την ίδια ώρα στις 7. Περιμένουμε βεβαίως την απόφαση της διοργανώτριας αρχής. Μένουμε στο ποδόσφαιρο, πρώτη κατηγορία ποδόσφαιρο γυναικών, 26η αγωνιστική, τελευταία αγωνιστική, νωρίτερα Παναθηναϊκός Αγία Παρασκευή 1-0, Τρίκαλα Οδυσσέας Μοσχάτου 0-3 και Βόλος 2004 ΑΕΚ 0-2. Αυτή την ώρα παίζει ο ΠΑΟΚ με τον Βόλο στο 27ο λεπτό του αγώνα. Ο ΠΑΟΚ κερδίζει με 2-0, το παιχνίδι γίνεται στο γήπεδο της Τούμπας και αμέσως μετά την ολοκλήρωσή του θα ακολουθήσει η φιέστα του πρωταθλήματος για την γυναική ομάδα του ΠΑΟΚ που φέτος κατέκτησε το πρωτάθλημα. Ο ΠΑΟΚ με τον Αστέρα Τρίπολης θα διεκδικήσουν και το κύπελλο στο ποδόσφαιρο γυναικών.

Σε ό,τι αφορά το πόλο, Water Polo League των Ανδρών, ημιτελικός play-off, ο Ολυμπιακός νίκησε την Βουλιαγμένη με 14-13, έκανε το 2-0 στα μεταξύ τους παιχνίδια και πέρασε στους τελικούς του πρωταθλήματος. Σε πολύ λίγα λεπτά θα ξεκινήσει το παιχνίδι της Ηλιούπολης με τον ναυτικό όμιλο πατρών για τα play-out στην Water Polo League των γυναικών, ενώ στο πόλο, στο Champions League των γυναικών, προημιτελική αγώνες revanche, η Βουλιαγμένη δεν τα κατάφερε απέναντι στη Σάντα Άντριου, καθώς αποκλείστηκε στα πέναλτι. Το μάτσα ολοκληρώθηκε με 11-11, όπως είχε ολοκληρωθεί και το πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι. Η διαδικασία πήγε στα πέναλτι, όπου εκεί οι παίκτριες της Σαντ Άντριου ήταν πιο εύστοχες, νίκησαν με 4-3 και με συνολικό σκορ 15-14 πήραν την πρόκριση για το Final Four στο Champions League στο πόλο γυναικών. Αυτή την ώρα παίζει ο Ολυμπιακός με την Σαμπαντέλ. Οι Ερυθρόλευκες είχαν επικρατήσει στο πρώτο παιχνίδι με 17-12, 2 λεπτά περίπου πριν το τέλος του αγώνα, κερδίζουν με 9-8 και από ό,τι φαίνεται με 2 νίκες ο Ολυμπιακός θα περάσει στο Final Four της διοργάνωσης.

0: Και για τους φίλους που προσθέθηκαν τώρα τελευταία στην παρέα μας, θυμίζω για τον μπάσκετ, Κολοσσός Ρόδο Ολυμπιακός 58-97 για τα play-off στην Greek Basket League. Οι Ερυθρόλευκοι έκαναν το 2-0 στα μεταξύ τους παιχνίδια και πέρασαν στην επόμενη φάση. Άρχισε το δεύτερο ημίχρονο στο Θεοδόρος Κολοκοτρώνης, όπως ξεκινάει τώρα και το μάτς στο LFC Arena. Πάμε πρώτα στο Θεοδόρος Κολοκοτρώνης, ακούμε τον Βασίλη Κούβαλη, δεύτερο ημίχρονο στο παιχνίδι του Αστέρα Άκτορ με την Κηφισιά.
1: Παίζουμε τα πρώτα 27 δευτερόλεπτα στο Θεόδωρο Κολοκοτρώνη. Αστέρα Άκτορ και Φυσιά 0-0 από το πρώτο ημίχρονο, χωρίς αλλαγές. Ξεκίνησαν αυτό το δεύτερο ημίχρονο οι δύο ομάδες. Με τον Αστέρα να παίζει Παπαδόπουλο, Άλχο, Τριανταφυλόπουλο, Αλάκ, Μπεσίπτιτς, Δελιανίδη, Κετού, Έντερ, Σιμόνι, Αλμύρα και Μπαρτόλο. Ενώ για την Κηφισιά η 11 που συνεχίζουν, γιατί είχαμε μια αναγκαστική αλλαγή στο 34. Ο Πόκορνι έχει περάσει εκτός από το 34 και έχει μπει ο Αλμπέρτο Μποτία, ο Ισπανός κεντρικός αμυντικός, Τσιλιγκύρης, Σιμών, Πετκόφ, Μποτία, Λαρουσί, Πόθας, Ρουκουνάκης, Πόμπο, Πατήρας, Λίγδας και Χριστόπουλος. Η μπάλα για τον Αστέρα Άκτορ με τον Αλάκμπε.
2: Πέναλτι στο LFC Arena για τον Ατρόμητρο Τζοβάρας, ο οποίος το κερδίζει το πέναλτι αυτό στο 47ο λεπτό της αναμέτρησης και η ομάδα του Ατρόμητου έχει την ευκαιρία να μειώσει το σκορ στο ξεκίνημα του αγώνα. Ήταν σε μια παλιά που έγινε προς τα δεξιά μέσα στην περιοχή, ο Τζουβάρας πήγε μέσα στην περιοχή και εκεί λοιπόν ο αμυντικός της ΕΛ, ο Μασόν αν δεν κάνω λάθος, ήταν αυτός ο οποίος τον έριξε κάτω. Ο διαιτής της αναμέτρησης έδειξε το σημείο του πέναλτι. Τώρα δεν ξέρω τι περιμένει. Πάντως ο Τσιλούλης είναι ο παίκτης ο οποίος έχει περιμένει να δει αν υπάρχει κάτι επιλείψιμο. Ο Μασόν ήταν ο παίκτης ο οποίος τον έσπρωξε. Και έτσι λοιπόν ο διαιτής της αναμέτρησης...
0: Είναι καθαρό το σπρώξιμο, Βαγγέλη.
2: Ακριβώς. Και ο διαιτητής περιμένει, δεν ξέρω και τι τα λέει τώρα με τον Τζουβάρα και με τον Πασά, τους δύο αρχηγούς. Ενώ ο Τσιλούλης έχει στήσει την μπάλα στα 11 μέτρα. Ίσως περιμένει κάποια ενημέρωση από το ΒΑΡ, από τους Κουμπαράκη και Παπαπέτρου. Ενώ περιμένουν όλοι για να δουν την απόφαση του διαιτητή στο 48 λεπτό της αναμέτρησης και πάει να δει το ΒΑΡ. Αυτό λέει. Αυτό λέει ο διαιτητής. Δείχνει και θα δείξει και την κίτρινη κάρτα τώρα στον Ατανάσοφ, γιατί κάτι φαίνεται να είπε εκεί ο παίκτης της ΑΕΛ και πάει ο κύριος Ζαμπάλας, πάει τώρα να δει το βίντεο. Οπότε θα περιμένουμε, Δημήτρη, δεν ξέρω αν
0: πολύ έντονες οι διαμαρτυρίες πάντως στο Ατανάσοφ, έτσι Βαγγέλη?
2: Ακριβώς.
0: Και δικαιολογημένη νομίζω η κίτρινη κάρτα. Λοιπόν, μέχρι να δούμε τι θα αποφασίσει ο διαιτητής, ένα μικρό πέρασμα από τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνης και παίρνεις μικρόφωνο να μας ενημερώσεις.
1: 41 το λεπτό στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, το 0-0 παραμένει. Μια επικίνδυνη προσπάθεια πριν από λίγο, στο 48, πριν από ένα λεπτό δηλαδή, με τον Πόμπο να βρίσκεται μόνος του στη μεγάλη περιοχή, στην έξυπνη πάσα του Ρουκουνάκη. Βέβαια έγινε και κόντρα και πήγε μπάλα εκεί που ήθελε ο Κωνσταντίνος Ρουκουνάκης. Ο Πόμπο πολύ καλός, με δυνατά πόδια και τα υπόλοιπα.
2: Δεν ο διαιτητής όμως... λοιπόν το παίρνει πίσω το τέτοιο. Αυτό δείχνει ότι είδε το βίντεο. Ότι δεν υπάρχει κάτι επιλείψιμο, αυτό λέει.
0: Και δεν υπάρχει πέναλτι.
2: Ναι, ναι, δεν υπάρχει πέναλτι. Λέει ότι είδε το βίντεο και λέει παίζεται και η μπάλα πάει πίσω ελεύθερο λοιπόν για να συνεχιστεί το παιχνίδι. Στο 41 το λεπτό παραμένει το 2-0.
0: Επομένως, Βαγγέλη, θεώρησε ότι δεν υπάρχει σπρόξιμο και έπεσε μόνο στο παίκτη στο δρόμο του, έτσι.
2: Ακριβώς, προφανώς, ή θεώρησε ότι εκείνη τη στιγμή νομίζω ότι ήταν εκτός φάσης, δεν ξέρω. Πάντως αυτό έδειξε ο διαιτητής μετά την υπόδειξη.
0: Δεν υπάρχει πέναλτι λοιπόν, παραμένει το 2-0 στο LFC Arena ΑΕΛ Ατρόμητος. Πάμε και πάλι στο Βασίλη Κουβαλή.
1: Στο 50 λεπτό πλησιάζουμε να ολοκληρωθεί και το 50 εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, το 0-0 παραμένει μεταξύ του Αστέρα Άκτορ και της Κηφισιάς και φαίνεται ότι ετοιμάζει και δεύτερη αλλαγή, βέβαια αυτή δεν είναι αναγκαστική. Ο προπονητής της Κηφισιάς, ο Σεμπάστιαν Λέτο, θα βγει εκτός αγωνιστικού χώρου ο Ρουκουνάκης, αφού έτρεξε πολλά χιλιόμετρα σε αυτό το πρώτο ημίχρονο. Ο Ρούμπεν Πέρεθ, ο μεγάλος και έμπειρος παίκτης της Κηφισιάς θα μπει για να ελέγξει εκεί το χώρο. Ξέρει πολύ καλά την κατάσταση αυτή. Ρούμπεν Πέρεθ λοιπόν στον αγωνιστικό χώρο στη θέση του Κωνσταντίνου Ρουκουνάκη στο 50 λεπτό. Είναι η δεύτερη αλλαγή για την Κηφισιά. Η πρώτη αναγκαστική στο 34 στο πρώτο ημίχρονο. Ο Πόκορνη αποχώρησε λόγω τραυματισμού. Ο Μποτία έχει πάρει τη θέση του και, είναι και ο αρχηγός έχει πάρει το περιβραχιόνιο από τον Πόμπο. Λέγαμε και μας διέκοψε ο Βαγγέλης γιατί υπήρχε η περίπτωση του πέναλτη για την προσπάθεια του Πόμπο μέσα στην περιοχή του Αστέρα Άκτορ στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου 48. Πόμπο με τα πολύ καλά πόδια βρέθηκε αμαρκάριστος μέσα αριστερά. Έκανε ένα πλασέ δυνατό αλλά πολύ άστοχο. Δεν έχει συνηθίσει σε τέτοιες ενέργειες ο Ισπανός μέσος. Όμως έχουμε τώρα ένα χτύπημα και έχει μείνει κάτω ο Αλμύρας και φωνάζουν γρήγορα να έρθει το τεχνικό, το ιατρικό επιτελείο. Εδώ μπροστά πιάνει το κεφάλι του Αλμύρας, ο Χρήστος Αλμύρας. Δεν ξέρω τι έγινε εδώ μπροστά μας. Και ο διαιτητής ακόμα φωνάζει, έχει μείνει κάτω, πιάνει το κεφάλι του. Δεν είναι το χτύπημα βέβαια στο κεφάλι. Για να δούμε αν είναι κάτι σοβαρό. Δεν νομίζω, γιατί τώρα σηκώθηκε. Όχι σηκώθηκε τελείως, σηκώθηκε όπως είχε εξαπλώσει, έχει καθίσει ο Αλμύρας, ο Χρήστος Αλμύρας για αυτό το χτύπημα που έχει δεχτεί. Ίσως ήταν κάποιο πάτημα, δεν μπορώ να έχω άποψη και εικόνα. Πάντως υπάρχει διακοπή στο παιχνίδι στο 52.
0: Έχουμε τελευταίο Βασίλη από τη διακοπή, να πάμε στο LFC Arena να ακούσουμε τον Βαγγέλη Μητρούσια.
2: 52 λεπτό στο LFC Arena, παραμένει το 2-0 όπως αυτό διαμορφώθηκε από το πρώτο ημίχρονο. Με τα γκολ του Μασόν και του Τούμπτα η ΑΕΛ προηγείται το ατρόμητο. Λίγο νωρίτερα είχαμε τον καταλογισμό του πέναλτι από τον διαιτητή τον κύριο Ζαμπάλα, αλλά το πήρε πίσω μετά από την υπόδειξη από το ΒΑΡ. Έτσι λοιπόν παραμένει αυτό το 2-0 σε ένα παιχνίδι στο δεύτερο ημίχρονο που οι δύο ομάδες συνεχίζουν με τις ενδεκάδες που ξεκίνησαν. Δεν υπάρχει κάποια αλλαγή παρά το γεγονός ότι έχουν σηκωθεί και από τις δύο ομάδες παίκτες να προθερμαίνονται, που σημαίνει ότι στη συνέχεια θα υπάρχουν αλλαγές. Για την ώρα όμως οι προπονητές, οι δύο προπονητές, ο Τζαλούκα Φέστα για την ΑΕΛ και ο Ντούσαν Κέρκες για την ομάδα του Ατρομήτου, αποφάσισαν να συνεχίσουν με τις 11, ενώ η μπάλα παίζεται από την αριστερή πλευρά με τον Μασόν, ο οποίος θέλει να μπει προς την περιοχή. Θα γυρίσει για τον Αντώνασοφ, θα παίξει το 1-2. Ο Μασόν, ο οποίος ευνοείται από τις κόντρες, θα βγει τελευταία στιγμή ο Κουκκισεσβίλη, θα διώξει την μπάλα, θα απομακρύνει τον κίνδυνο, πήγε να την τσιμπήσει εκεί ο Μασόν, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε από τις κόντρες μέσα στην περιοχή και τώρα είναι ο Σαγκάλα, αλλά υπάρχει φάουλ. Έτσι λοιπόν η φάση σταματάει εδώ και η μπάλα περνάει στην κατοχή του Ατρόμητου από την αριστερή πλευρά, όπως επιτίθεται η ομάδα.
0: Πάρε μια ανάσα να πω τελικό αποτέλεσμα. Ολυμπιακός Σαμπαντέλ 18. Οι Ερυθρόλευκες κέρδισαν για δεύτερη φορά. Τη Σαμπαντέλ είχαν επικρατήσει εκτός έδρας με 17-12. Κέρδισαν με 18. Ζευγάρωσαν τις νίκες τους στους προημιτελικούς αγώνες ρεβάνς, στους προημιτελικούς αγώνες για το Champions League στο Πόλο Γυναικών. Και ο Ολυμπιακός με δύο νίκες πηγαίνει πανηγυρικά να αγωνιστεί στο Final Four, στο Πόλο, στο Champions League γυναικών. Επιστροφή και πάλι σε σένα, Βαγγέλη.
2: Λοιπόν, η συνέχεια στο παιχνίδι που έχει ρυθμό, με την μπάλα τώρα να παίζεται από την αριστερή πλευρά, είναι ο Μασόν ο οποίος έχει την μπάλα και περνάει μια παλιά για τον Σαγκάλ, ο οποίος καταδιώκεται εκεί από το τσακμάκι, αλλά κακό το κοντρόλ στη δεύτερη φάση. Η μπάλα θα περάσει πλάγιο, το πλάγιο είναι για τον Ατρόμητο. Ο Κάκη θα το εκτελέσει γρήγορα για τον τσακμάκι, αυτός θα γυρίσει πιο πίσω, καθώς υπάρχει πίεση από τον Πασά πίσω στον Κουκκισσασβίλη, που λίγο νωρίτερα ήταν αυτός ο οποίος αποσόφησε τον κίνδυνο με το στήθος ουσιαστικά. Ενώ από εκεί ο Πέρες δεν μπόρεσε να την συγκρατήσει. Ο Ούρνεν ήταν ο παίκτης ο οποίος την κέρδισε μαζί και με την βοήθεια από τον Μουτοσαμί. Και τώρα είναι ο Καραμάνης, ο οποίος περνάει μια παλιά δεξιά, αλλά δεν θα περάσει μπαλά. Θα κόψει ο Μασόν, ο οποίος θα δώσει για τον Τούμπτα. Ο Τούμπτα, ο οποίος όμως δεν μπόρεσε τελικά να βρει την μπάλα. Ο Τσακμάκης είναι αυτός ο οποίος την ελέγχει για λογαριασμό της ομάδας του Ατρομήτου. Και τώρα Μουτοσαμί, η παλιά για τον Τζουβάρα, ο οποίος θέλει να ξεφύγει από τον Μασόν, έρχεται εκεί και κερδίζει την μπάλα με δεύτερη προσπάθεια και με τη βοήθεια και του Μπουντουμπισιγκά. Και τώρα είναι ο Ατανάσοφ, η μπάλα αριστερά για τον Τούμπτα. Έχει ρυθμό το παιχνίδι για τον Σαγκάλ. Ο Σαγκάλ, ο οποίος μαζί με τον Τσακμάκι, η μπάλα είναι πλάγια, το πλάγιο είναι για την ΑΕΛ από την αριστερή πλευρά, λίγο κάτω από την μεσαία γραμμή και κυρίως πιο κάτω από τον πάγκο της ομάδας του Ατρομήτου. Θα αφήσει για τον Μασόν ο Σαγκάλ. Στο 55 λεπτό έχουν φτάσει δύο ομάδες, με την ΑΕΛ να κρατάει αυτό το 2-0 με τα δύο γκολ που πέτυχε στο πρώτο ημίχρονο. Η μπάλα τώρα από τα πόδια του Μπουντουμπισιγκά πάει για τον Ρόσιτς. Ο Ρόσιτς μπροστά από τον Τσαντίλα, περνάει δεξιά για τον Παπαγεωργίου. Πίσω από τον Παπαγεωργίου, υπό την πίεση και του Τσαντίλα, ο Ρόσιτς θα απομακρύνει Παπαγεωργίου και το πλάγιο είναι για την ΑΕΛ από την προσπάθεια που έκανε ο Τσιλούλης για να διεκδικήσει την μπάλα. Και τώρα ο Τανάσοφ με τη μία για τον Σαγκάλ. Ο Σαγκάλ, ο οποίος περνάει μια παλιά για τον Τούμτα. Πάει και ο Μασόν τώρα για να το βοηθήσει. Ο Τούμτα θα κάνει.
1: Έχουμε
2: το σουτ.
1: Ένα κόρνερ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης με τον Μπαρτόλο σε μια γρήγορη επίθεση με τον Κετού από αριστερά. Γύρισε την μπάλα εκεί. Δεν βρέθηκε παίκτης του Αστέρα Άκτορ. Και κόρνερ στο 56. Για να δούμε αν έρθει κάποια επικίνδυνη στιγμή για την εστία του τερματοφύλακα της Κηφισιάς, του Απόστολου Τσιλιγκύρη. Θα γίνει η κεφαλιά από τον Αλμύρα που ήταν και ο τραυματίας πριν. Out πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Είναι καλά και ο Χρήστος Αλμύρα συνεχίζει το παιχνίδι και είχαμε και δύο αλλαγές για τον Αστέρα Άκτορα από τον Γιώργο Αντωνόπουλο. Ο Σιμόνι πέρασε εκτός στη θέση του ΟΚΟ και κάνει πιο επιθετική την ομάδα του Αστέρα Άκτορα. Βγάζει ένα κεντρικό αμυντικό ο Γιώργος Αντωνόπουλος και στη θέση του Αλάκμπα έχει περάσει ο Καλτσάς. Έτσι λοιπόν, με δίδυμο στην άμυνα και τετράδα γενικά στην αμυντική διάταξη του Αστέρα Άκτορα, ο Γιώργος Αντωνόπουλος θέλει να κάνει πιο επιθετικό τον Αστέρα και να βρει τον γκολ που ψάχνει, χωρίς βέβαια να έχει κάνει τη μεγάλη φάση ευκαιρία. Με την προσπάθεια τώρα για την Κηφισιά, ένα πλάγιο out που κερδίζουν οι φιλοξενούμενοι με τον Σιμών. Ο Σιμών στον Πέρεθ, ο έμπειρος Ρούμπεν Πέρεθ που πέρασε στη θέση του Ρουγκουνάκη, όπως είπαμε, ο 37χρονος Ισπανός. Πλάγιο out όμως για τον Αστέρα Άκτορ με τον Δέλη Γιαννίδη. Ο Δέλη Γιαννίδης στον Κετού. Έχει τρεις παίκτες γύρω του ο Κετού. Πάλι γυρίζει πίσω στον Δέλη Γιαννίδη. Στην αριστερή πλευρά προσπάθεια επίθεση για τον Αστέρα Άκτορ. Ήρθε ο Αλμύρας, γύρισε την μπάλα πίσω στον 30φιλό. Πιο πίσω ακόμα για τον Παπαδόπουλο. Ο Παπαδόπουλος στην απέναντι πλευρά για τον Σίπτσιτς. Πλέον οι δύο κεντρικοί αμυντικοί είναι ο Σίπτσιτς και ο Τριανταφυλόπουλος. Εκτός έχει περάσει ο Αλάκμπε, στη θέση του έχει μπει ο Νίκος Καλτσάς. Γίνεται πιο επιθετικός ο Αστέρας, αλλά πρέπει να το βγάλει και στο γήπεδο αυτό. Μέχρι στιγμής σε αυτά τα 57 λεπτά δεν το έχει βγάλει και μάλιστα σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο δύο προσπάθειες έχουν γίνει και είναι από την Κηφισιά με τον Πόμπο στο 48 και στο 55. Δύο σουτ του Ισπανού μέσου σε προσπάθειες έξω από μεγάλη περιοχή. Πάσα τώρα που προσπάθησε να βγάλει ο Μπαρτόλο για τον Καλτσά. Θα μπερδευτεί ο Λαρουσί, θα παραχωρήσει πλάγιο out. Ο Καλτσάς το εκτελεί γρήγορα για τον Μπαρτόλο. Προσπαθεί να αλλάξει εκεί με τον Μπαρτόλο. Ο Καλτσάς γίνεται η κόντρα. Φτάνει μπάλα στον Άλχο στο 58. Ο Άλχο έχει χώρο να σεντράρει. Δεν το κάνει. Δίνει στον Καλτσά δίπλα του. Αυτό πιο πίσω για τον Έντερ Γκοντζάλεθ. Ο Γκοντζάλεθ προσπαθεί να βρει παίκτη ελεύθερο. Δεν βρίσκει. Γυρίζει την μπάλα προς τα πίσω και χαλάει έτσι αυτή η προσπάθεια ώστε να επιτεθεί γρήγορα. Όμως έξυπνα ο Αλμύρας, θα περάσει τον Καλτσά. Ο Καλτσάς ψάχνει τον ΟΚΟ. Θα περάσει μπαλά. Δεν πήγε ο ΟΚΟ γρήγορα στη φάση. Πέρασε πάνω από το κεφάλι του Μποτία. Έφτασε στην απέναντι πλευρά. Ο Σιμών ψάχνει τον Χριστόπουλο. Βάζει ωραία το σώμα του Χριστόπουλο και θα πάρει το φάουλ από τον Τριανταφυλόπουλο. Όμως δίνει επιθετικό φάουλ. Δίνει επιθετικό φάουλ γιατί έχει βρει, ναι, σωστό είναι. Έχει βρει μπάλα στο χέρι του Χριστόπουλου. Έγινε φάουλ από τον Τριανταφυλόπουλο όμως. Πριν κάνει το φάουλ, είχε βρει στο χέρι του Χριστόπουλου που στην προσπάθεια του επιθετικού της Κηφισιάς να κοντρολάρει την μπάλα, έβαλε το χέρι του. Έτσι το φάουλ εκτελέστηκε πλασαριστά. Στο 59 το 0-0 Αστέρας Άκτορ Κηφισιά παραμένει. Και όσο περνάει η ώρα, σίγουρα ο Αστέρας Άκτορ θα αγχώνεται πάρα πολύ γιατί θέλει μόνο νίκη σήμερα απέναντι στην ομάδα των Βορείων Προαστίων. Ο Έντερ Γκοντζάλης θα κάνει τη σέντρα. Είναι ο Κοϊκή, όμως θα διώξει ο Πέτκοφ. Η μπάλα φτάνει στον Κετού έξω από την περιοχή, δίνει απέναντι για τον Άλχο. Άλχο κάθετα για τον Καλτσά. Ο Καλτσάς θα γυρίσει την μπάλα. Αυτό κάνει, γυρίζει. Δεν υπάρχει όμως παίκτης. Περνάει από όλους και αμυντικούς και επιθετικούς και βγαίνει στην απέναντι πλευρά. Πια πλάγιο out για την Κηφισιά. Η φάση αυτή στο 59. Κανένας δεν μπόρεσε να βρεθεί στην πορεία της. Ήταν πολύ δυνατό το γύρισμα βέβαια. Και
0: καλή ευκαιρία όχι... αυτή, Βασίλη.
1: Καλή ήταν, αλλά δεν είναι, έχει τελική προσπάθεια.
0: Ναι, ναι.
1: Δημήτρη, πρέπει να βρεθεί κάποιος να
0: σπρώξει
1: την μπάλα προς την εστία. Προς τα δίκτυα ή να γίνει μια ευκαιρία. Δεν το έχει καταφέρει ακόμα. Ο Αστέρας το ψάχνει όμως και βλέπουμε ότι σιγά σιγά αρχίζει να ανεβάζει ρυθμό και η αλλαγή που έκανε ο Αντωνόπουλος, ο Σιμόνι, που δεν ήταν όπως περίμενε.
0: Ήταν κακός όπως τον περίεγραψε και στο πρώτο ημίχρονο.
1: Η πάσα τώρα για την Κηφισιά που βγαίνει γρήγορα αριστερά με τον Λαρουσίο. Ο Αλγερινός έχει χώρο, έχει και τον Άρχο μπροστά του όμως. Πασάρι για τον Χριστόπουλο. Χριστόπουλος επιστρέφει την μπάλα, πάει στο Λαρουσίο. Υπάρχουν στην απέναντι πλευρά δύο παίκτες της Κηφισιάς.
2: Ευκαιρία για την ΑΕΛ να κάνει το 3-0 με τον Σαγκάλ που σούταρε από το ύψος μεγάλης περιοχής και η απόκριση από τον Κεσασβίλη, ο οποίος κρατάει αυτό το 2-0. Ενώ νωρίτερα θα πρέπει να πούμε ότι η ΑΕΛ είχε επίσης νέα ευκαιρία από το γύρισμα του Σαγκάλ, αφού έπαιξαν το 1-2 από τον Μπασά στο Σαγκάλ και ο Σαγκάλ που βγάζει, όπως λέμε, έτοιμη πάσα για τον Τούμπτα. Καθυστέρησε όμως εκεί και οι παίκτες του Ατρομήτου κατάφεραν να απομακρύνουν τον κίνδυνο και να διατηρήσουν το 2-0 και να απομακρύνουν τον κίνδυνο από την περιοχή τους.
0: Παραμένει λοιπόν το 2-0 στο LFC Arena ΑΕΛ Ατρόμητος. Πάμε και πάλι στο Θεόδωρο Κολοκοτρώνης. Ακούμε τον Βασίλη Κούβαλη.
1: Μία ώρα παιχνιδιού έχει συμπληρωθεί εδώ στο Θεόδωρο Κολοκοτρώνης. Το 0-0 Αστέρας Άκτορ και Φυσιά παραμένει και ο Αστέρας εντείνει, προσπαθεί τις προσπάθειες του για να βρει μια φάση, να βρει μια μεγάλη ευκαιρία και να πετύχει γκολ. Αυτό είναι ο τελικός στόχος, εννοείται. Όπως και της Κηφισιάς βέβαια, που στους καινούς χώρους που δημιουργούνται και όσο περνάει η ώρα θα δημιουργούνται όλο και περισσότεροι καινοί χώροι, με τον Αστέρα να ρισκάρει και να ανεβαίνει ψηλά όπως και ο Τριανταφυλόπουλος τώρα. Ωραία, η σκαυτή πάσα όμως έξυπνα να τη διαβάσει ο Λαρουσί. Ο Έντερ Γκοντζάλες πήγε για να περάσει μια σκαυτή πάσα στο κέντρο της άμυνας, αλλά ο Λαρουσί τη διάβασε και απομάκρυνε. Η κόντρα στον Σιμών, αυτό που έγινε τώρα η προσπάθεια από τον Δελιγιαννίδη. Βγαίνει ο Τσιλιγκύρης και μπλοκάρει μπροστά από τον Χουλιάν Μπαρτόλο. Ο Χουλιάν Μπαρτόλο που είναι δίπλα στον Οκό. Ο Οκό έχει δώσει έτσι δύναμη την κορφή της επίθεσης, όμως δεν έχει συμμετοχή ούτε ο Κο μέχρι στιγμής, που μπήκε αλλαγή ο παίκτης του Αστέρα Άκτορ. Ο Κο που έχει δύναμη, έχει καλό κεφάλι, όμως πρέπει να καταφέρει ο Νιγηριανός να μπει και στις φάσεις. Βέβαια έχει ταχύτητα και με
2: ευκαιρία
1: το αργό.
2: Ευκαιρία για τον Ατρόμητο που κάνει το σούτο Τσούμπερ και με διπλή προσπάθεια ο Βενετικίδης θα πέσει και θα μπλοκάρει την μπάλα και θα αποσοβήσει τον κίνδυνο στο 62ο λεπτό της αναμέτρησης. ΑΕΛ Ατρόμητος παραμένει το 2-0.
0: Και μόλις έγινε γνωστή η ώρα έναρξης του αυριανού αγώνα πλέον Πανσεραϊκός Πανετολικός, θυμίζω οριστική αναβολή στην σημερινή αναμέτρηση λόγω των κακών καιρικών συνθήκων που επικρατούσαν. Πολύ έντονη βροχόπτωση μετέτρεψε το γήπεδο, το δημοτικό γήπεδο των Σερών σε λίμνη. Έτσι λοιπόν η Super League εξέδωσε ανακοίνωση ορίζοντας τη νέα ώρα και η μέρα του αγώνα για τα play-out της Super League. Η αναμέτρηση προγραμματίστηκε για αύριο Κυριακή, συστρίζοντας τη νέα ώρα και η μέρα του αγώνα για τα play-out της Super League. Η αναμέτρηση προγραμματίστηκε για αύριο Κυριακή.

0: δεύτερο ημίχρονο. Βλέπουμε τώρα μάλλον θα είναι η πρώτη αλλαγή για την ομάδα του Ατρομήτου. Είναι ο Πνευμονίδης ο παίκτης ο οποίος, ενώ υπάρχει μια διακοπή, γιατί βλέπω ο διαιτητής της αναμέτρησης είναι αυτός ο οποίος έχει το πρόβλημα και ο γιατρός της ΑΕΛ, ο κ. Μπασδέκης, μαζί με τους φυσιοθεραπευτές έχουν πάει πάνω στο διαιτητή, οπότε μπορείς να το εκμεταλλευτείς.
1: Να πάμε στον Βασίλη Κούβαλη, Βαγγέλη.
2: Μια γρήγορη επίθεση προσπάθησε να κάνει και η Φυσιά από την αριστερή πλευρά με τον Μιχάλη Πατήρα. Έψαξε να βρει το πόμπο, όμως δυνατή πάσα του θα περάσει out, πλάγιο out για τον Αστέρα Άκτορ, ενώ έχει μείνει κάτω παίκτης της Κηφισιάς. Και τρέχει εκεί ο διαιτητής να δει τι γίνεται με ένα τραυματισμό. Δεν είναι σοβαρό. Σηκώνεται ο ποδοσφαιριστής και συνεχίζει κανονικά. Το πλάγιο out θα εκτελεστεί εδώ στην μεριά που είμαστε εμείς και την πλευρά αριστερά με τον Δελιγιαννίδη. Εκτελεί εκεί, τρέχει γρήγορα ο Χριστόπουλος. Ο Αλμύρας δεν είχε εικόνα στην πλάτη του. Βιάστηκε ο Δελιγιαννίδης να εκτελέσει αυτό το πλάγιο. Αλλαγή λοιπόν πλαγίου και το πλάγιο τώρα εκτελείται από την Κηφισιά. Όμως ο παίκτης της Κηφισιάς που είχε το πρόβλημα παραμένει κάτω και έχουμε πάλι διακοπή. Διακοπή εδώ, Δημήτρη, μπορεί να εκμεταλλευτείς διακοπή.
1: Διακοπή λοιπόν και στα δύο γήπεδα αυτή τη στιγμή. Να πω εγώ ότι έχουμε ημίχρονο στο γήπεδο της Τούμπας στο ποδόσφαιρο γυναικών, 26η αγωνιστική ΠΑΟΚ Βόλος, το παιχνίδι με το οποίο ολοκληρώνεται η αγωνιστική σεζόν για τις δύο ομάδες. Ο ΠΑΟΚ προηγείται με 3-0 στο ημίχρονο και αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα θα ακολουθήσει η φιέστα της κατάκτησης του πρωταθλήματος για τις ασπρόμαυρες. Θυμίζω η ανακοίνωση της Super League που βγήκε πριν από λίγο. Αύριο θα γίνει στις 3 το μεσημέρι το παιχνίδι του Πανσεραϊκού με τον Πανετολικό, το οποίο αναβλήθηκε σήμερα. Αναφέρει λοιπόν η Super League στην ανακοίνωσή της ότι κατόπιν κοινού αιτήματος των δύο ομάδων και έγκρισης της διοργανώτριας αρχής, το αγώνας θα διεξαχθεί την επόμενη μέρα, δηλαδή αύριο Κυριακή 17 Μαΐου, στο Δημοτικό Γήπεδο Σερών και ώρα 3 το μεσημέρι. Πάμε και πάλι στο Βασίλη Κούβαλη, στο Θεοδόρο Λογοτρώνης.
2: Είχε ένα θέμα ο Χρήστος Λίγδας, τελικά σηκώθηκε. Μάλλον θα γίνει αλλαγή όμως, γιατί βλέπουμε ότι έχει μείνει έξω και παίζει με 10 παίκτες και φυσικά προσπαθεί να το εκμεταλλευτεί. Βγαίνει ο Καλτσάς με στην περιοχή. Έχει 3 παίκτες δίπλα του, γυρίζει, κάνει τη στροφή, μπάλα βρίσκει στο ποτία. Ο Αλμύρας προσπαθεί εκεί να κάνει κάποιο εντυπωσιακό έτσι πέρασμα και η μπάλα είναι. Δεν θα δούμε τι έχει δώσει. Ο Αλμύρας έχει μείνει κάτω βέβαια και ζητάει πέναλτι ο Αστέρας Άκτορ εδώ. Έγινε το σούτ από τον Κετού, η τελική προσπάθεια out. Όμως ο Αλμύρας έχει μείνει κάτω και ζητούν πέναλτι οι παίκτες και οι άνθρωποι του Αστέρα Άκτορ στην κόντρα και στην προσπάθεια που πήγε να περάσει την μπάλα πάνω από το κεφάλι των αμυντικών μέσα στην περιοχή. Ο Χρήστος Αλμύρας έχει μείνει κάτω και χτυπιέται από τον πόνο, όπως δείχνει, και ετοιμάζει και αλλαγές ο Σεμπάστιαν Λέτο με παίκτες που θα φέρει από τον πάγκο και να δούμε ποιοι θα είναι. Θεοδωρίδης είναι σίγουρα, είναι ο Μπένι και να δούμε και ποιος άλλος είναι. Ο Αντώνησε θα βάλει παίκτες μέσα έμπειρους ο Σεμπάστιαν Λέτο. Και ακόμα έχει μείνει κάτω ο Αλμύρας, δέχεται τις πρώτες βοήθειες. Διακοπή και άλλη διακοπή εδώ. Δεν ξέρω αν μπορεί ο Βαγγέλης να
1: πάμε λίγο στο Βαγγέλη Μητρούσια να δούμε τι γίνεται τελικά με τον ρέφερι. Θα συνεχίσει το παιχνίδι?
0: Δεν το βλέπω γιατί έχει βγει τώρα και μάλλον προφανώς ετοιμάζεται ο τέταρτος διαιτητής, ο κύριος Γιουματζίδης, ο μελέτης από την Ένωση της Πέλας. Αυτό φαίνεται ότι θα έχουμε.
1: Στραβοπάτησε, Ευαγγέλη, τι ακριβώς?
0: Ακριβώς, ναι. Ακριβώς τον αστράγαλο εκεί λοιπόν.
1: Διάστρεμα.
0: Ναι, διάστρεμα. Και του τοποθετήθηκε ένας απίδεσμος, αλλά το δοκίμασε το πόδι. Φαίνεται ότι δεν μπορεί να συνεχίσει. Ήρθε τώρα, είναι ακριβώς εκεί που είναι το ΒΑΡ. Εκεί λοιπόν, προφανώς εκεί τα λέει και γίνεται προσπάθεια μάλλον ο κύριος Γιωματζίδης να αλλάξει. Αυτό φαίνεται ότι θα γίνει.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε μπορεί.
1: Και θα έχουμε και καθυστέρηση στο παιχνίδι αυτό. Έτσι, ναι, γιατί έτσι τώρα έχουμε πόσο είναι, 3-4 λεπτά που έχει σταματήσει το μάτς.
0: Είναι από το 63ο λεπτό, είναι στο 67ο, έχει 4
1: λεπτά ήδη καθυστερήσεις και μέχρι να ετοιμαστεί ο τέταρτος διαιτητής και να πάρει τη θέση του πρώτου, έχουμε ακόμα 2-3 λεπτά. Οπότε σίγουρα 7 με 10 λεπτά η καθυστερήση στην αναμέτρηση αυτή, έτσι, Βαγγέλη.
0: Ακριβώς.
1: Μάλιστα. Πάμε και πάλι στο Θεόδωρο Λογοτρώνη. Ακούμε τον Βασίλη Κούβαλη.
2: Το 68 λεπτό τώρα θα έχουμε επανέναρξη στο παιχνίδι. Οι αλλαγές που είπαμε, ο Πετκόφ εκτός, ο Φαϊτάκης εντός για την Κηφισιά. Στη διακοπή έκανε και τις αλλαγές του Σεμπάστιαν Λέτο. Ο Χρήστος Λίγαδας

0: εκτός ο Λαρουσί, συγγνώμη, όχι ο Λαρουσί, να δω λίγο, είναι ο Αντώνης, ο Αντώνης είναι στη θέση του Χρήστου Λίγδα που τραυματίστηκε, και ο Θεοδωρίδης που πήρε τη θέση του Πόμπο. Έτσι παίζει με δύο επιθετικούς η Κηφισιά, θέλει και η Κηφισιά να κερδίσει το παιχνίδι, το δείχνει, παλεύει, προσπαθεί και έχει δώσει ένα καλό αγώνα, θα λέγαμε. Ο Αστέρας θα έχει και άλλα προβλήματα τώρα, αφού μπήκαν πιο έμπειροι παίκτες και μπορούν να δημιουργήσουν πιο επικίνδυνες καταστάσεις, χωρίς να δικούμε βέβαια και τους προηγούμενους ποδοσφαιριστές και τους νεαρούς που έπαιξαν στην αρχική εντεκάδα του Σεμπάστιαν Λέτο. Μια προσπάθεια τώρα από δεξιά στο 69, το 0-0 παραμένει στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, ο Αστέρας Άκτορ με την Κηφισιά. Ο Κό θα πάρει μια κεφαλιά, δεν συνεννοείται καλά με τον Κετού, πλάγιο out για την Κηφισιά από δεξιά με τον Σιμών, τον Ισπανό δεξιό μπακ, να πηγαίνει να εκτελέσει αυτό το πλάγιο out. Για να δούμε τώρα την εκτέλεση. Ο Πέρεθ ήρθε δίπλα στον Σιμών, άλλαξαν την μπάλα, η κεφαλιά στο χώρο του κέντρου από τον Πατήρα, ο Πατήρας και ο Πόθας. Εκεί η μπάλα χάνεται, την κερδίζει ο Έντερ Γκοντζάλεθ, προσπαθεί εκεί και κίτρινη ο Έντερ Γκοντζάλεθ, όμως νωρίτερα του είχε γίνει φάουλ, σωστά το σφυρίζει ο διαιτητής ο Αλέξανδρος Τσακαλίδης, το φάουλ είναι υπέρ των κηπεδούχων του Αστέρα Άκτορ, ένα φάουλ που έγινε πάνω στον Έντερ Γκοντζάλεθ, και ο Τενταφυλόπουλος θέλει να αλλάξει διαγώνια πάσα στην απέναντι πλευρά. Δεν είναι ποδόσφαιρο αυτό, δεν μπορεί ο Αστέρας με αυτόν τον τρόπο να βρει λύση να διασπάσει την αμυντική διάταξη της Κηφισιάς.
1: Και σε ένα μάτς, Βασίλη, λοιπόν, αν κερδίσει τελειώνει η ιστορία,
0: είναι
1: έτσι,
0: το παραμένει. Το match των match είναι αυτό, Δημήτρη, δηλαδή...
1: Μετατρέπεται η τελευταία αγωνιστική των play-out, η δέκατη αγωνιστική, σε καθαρά τυπική διαδικασία.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι, με τον Αστέρα πλέον να κερδίζει και να ρίχνει ουσιαστικά και μαθηματικά πλέον
0: και τον Πανσεραϊκό
1: και την ΑΕΛ, ακριβώς.
0: Με νίκη όμως, μόνο.
1: Όσο δεν κερδίζει και μένει αυτό το 0-0, όλα είναι ρευστά.
0: Ακριβώς, είναι ρευστή μία θέση, έτσι.
1: Ναι,
0: γιατί,
1: ναι.
0: Για την ΑΕΛ είναι δύσκολα τα πράγματα. Για να μπορέσει η ΑΕΛ να σωθεί, πρέπει να χάσει και τα δύο παιχνίδια ο Αστέρας Άκτορ και να κερδίσει και τα δύο παιχνίδια η ΑΕΛ.
1: Ναι.
0: Έτσι λέει.
1: Προς το παρόν κερδίζει το πρώτο η ΑΕΛ, 2-0.
0: Ναι, ναι, ακριβώς.
1: Λοιπόν, ξανάρχισε το μάτς στο Αλευσία Αρίνα. Πάμε λίγο στον Βαγγέλη Μητρούς για να ακούσουμε τι γίνεται.
2: 70 λεπτό, η προσπάθεια, ο Μπακού θα ξεφύγει και θα πάει σε κενή αιστεία, καθώς είχε βγει ο Βενετικίδης, νέα προσπάθεια από τον Τζούμπερ και η μπάλα είναι out. Ο Ατρόμητος, ο οποίος πλησίασε ακριβώς το 70 λεπτό με την επανέναρξη μετά την διακοπή, ουσιαστικά ήταν 6 λεπτά έτσι που διακόπηκε το παιχνίδι για να γίνει η αλλαγή. Ο διαιτητής κ. Ζαμπάλας για να δώσει τη θέση του στον τέταρτο διαιτητή, τον κύριο Γιουματζίδη, και μέχρι να προετοιμαστεί. Και με το ξεκίνημα η ομάδα του Ατρόμητου με τον Μπακού έφτασε πολύ κοντά στο να φτάσει να μειώσει το σκορ, όταν από την πλάγια θέση βγήκε ο Βενετικίδης, πλάσαρε, αλλά από την πυσικά ήταν αυτός ο οποίος απομάκρυνε την μπάλα, και στη συνέχεια η μπάλα ξανά με δεύτερη προσπάθεια έγινε το γύρισμα από τον Μπακού σε δεύτερο χρόνο, και ο Τσούμπερ, ο οποίος ούτερε, έστειλε την μπάλα out, και έτσι λοιπόν αυτή η προσπάθεια από τον Ατρόμητο πέρασε ανακμάδα. Και τώρα είναι κίτρινη κάρτα που δείχνει στον Μίτογλου. Είναι η κάρτα αυτή από τον διαιτή της αναμέτρησης για ένα φάουλ που έκανε στον Ατανάτσοφ ακριβώς στο ύψος της μεσαίας γραμμής.
1: Διαιτητής πλέον Βαγγέλη ο τέταρτος, έτσι.
2: Ο Μελέτιος Γιουματζίδης από την Ένωση της Πέλας, ναι, είναι ο διαιτητής. Ο κύριος Ζαμπάλας είναι, θα έλεγα, σε ρόλο τέταρτου τώρα. Mm-hmm. Και περιμένουμε να δούμε λοιπόν πόσα θα είναι και τα λεπτά των καθυστερήσεων. Έτσι,
1: ναι,
2: μετά
1: βέβαια.
2: Τα 6 λεπτά. Συν. Και να πούμε ότι το διάστημα που είχε με διακοπή έγιναν οι δύο πρώτες αλλαγές από τον Ατρόμητο. Στη θέση του Τσαντίλα πέρασε ο Πνευμονίδης και στη θέση του Τσιλούλη πέρασε ο Μπακού, ο οποίος λίγο νωρίτερα είχε αυτή την ευκαιρία για την ομάδα του Ατρόμητο. Τρέχει και τώρα ξανά ο Μπακού. Ο Βενετικίδης θα την διώξει μακριά. Και εκεί που πάει η μπάλα είναι ο Ούρνεν, ο Μουτοσαμί, που περνάει μια παλιά για τον Πνευμονίδη που κινείται από την αριστερή πλευρά, θέλει να μπει προς την περιοχή, θα κάνει το γύρισμα, Τσούμπερ, Μουτοσαμί, θα κόψει ο Παπαγεωργίου και τώρα ο Πέρες που προσπαθεί να βγάλει μπροστά την ομάδα του, ο Πασάς εκεί μάχεται ανάμεσα από τρεις ποδοσφαιριστές και θα κερδίσει ένα πλάγιο από την δεξιά πλευρά. Το 23ο λεπτό της αναμέτρησης, το 2-0, υπενθυμίζουμε.
1: Πάμε στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης.
0: Κόρνερ στο 73 για την Κηφισιά. Εκτελεσμένο καλά από τον Αντώνησε. Θα βγει μικροθιές και θα απομακρύνει ο Παπαδόπουλος. Πέφτει εκεί ο Θεοδωρίδης σε μια μονομαχία με τον Οκό. Δεν υπάρχει τίποτα. Παίζεται, λέει ο ρέφερη, και ο Σιμών είχε μείνει κάτω στο έδαφος, στο δεξιός μπακ της Κηφισιάς. Το 0-0 παραμένει στο 73ο λεπτό. Η κατοχή για τον Αστέρα Άκτορ με τον Παπαδόπουλο να στείλει την μπάλα στη μικρή περιοχή να την επαναφέρει. Όσο περνάει η ώρα, τα λεπτά, βλέπουμε μια πίεση, ένα άγχος να βγαίνει ακόμα μεγαλύτερο στους ποδοσφαιριστές του Αστέρα Άκτορ και να δυσκολεύεται να δημιουργήσει με καθαρό μυαλό κάποια φάση μπροστά στην αιστεία του Απόστολου Τσιλιγκύρη. Και όπως είπαμε, έχουν μπει και παίκτες έμπειροι και με ποιότητα από την πλευρά της Κηφισιάς. Παίζει και με δύο επιθετικούς η Κηφισιά, και Θεοδωρίδη αλλά και Χριστόπουλο, όπως παίζει βέβαια και ο Αστέρας Άκτορ με τον Οκό, αλλά και δίπλα του τον Μπαρτόλο, δεξιά τον Καλτσά και αριστερά τον Κετού. Αυτή είναι η τετράδα στην επίθεση για τον Αστέρα Άκτορ. Όμως η τετράδα αυτή δεν έχει καταφέρει να δημιουργήσει επικίνδυνη κατάσταση, φάση μεγάλη. Τώρα ο Καλτσάς προσπαθεί εκεί, γυρίζει πίσω ο Αλμύρας. Φάουλ και κίτρινη κάρτα. Ένα φάουλ και κίτρινη κάρτα που έχουμε για τον Πόθα, τον Αλέξανδρο Πόθα. Μια κίτρινη κάρτα είναι μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής αυτό το φάουλ που κερδίζει ο Αστέρας Άκτορ στο 74. Είναι μια ευκαιρία για τον Καλτσά ή τον Μπαρτόλο να φέρουν την μπάλα στην περιοχή. Για να δούμε, γιατί κάτι συζητάνε εκεί με τον Σίπτσιτς που είναι στον πάγκο για το πού θα πάει σε αυτή τη στατική φάση. Μπροστά στον πάγκο εννοούμε, ο Σίπτσιτς, ο Μαυροβούνιος και ο Έντερ Γκοντζάλεθ και πάει προς τα εκεί. Δροσίστηκαν και ο Σίπτσιτς δεν πάει μέσα, τώρα πάει εκεί που είναι οι υπόλοιποι παίκτες. Όταν λέμε μέσα, βέβαια έξω από τη μεγάλη περιοχή, γιατί η άμυνα της Κηφισιάς γίνεται έξω από τη μεγάλη περιοχή. Ο Καλτσάς το εκτελεί πολύ δυνατά, εκτελεσμένο εύκολα. Ο Απόστολος Τσιλιγκύρης θα βγει και θα μπλοκάρει την μπάλα από την αιστεία του. Παραμένει αυτό το 0-0. Στο τελευταίο τέταρτο θα μπούμε τώρα εδώ στο Θεόδωρος Χολκοτρώνης. Είμαστε ήδη στο 75 και το 0-0 Αστέρας Άκτορ Κηφισιά παραμένει. Το βολέ από τον Τσιλιγκύρη έψαξε τον Αντώνησε, όμως ήταν αρκετά δυνατή έτσι η μπάλα και πέρασε πάνω από το κεφάλι. Και το 0-0 παραμένει, προσπάθεια πάλι από τους γηπεδούχους.
2: Ευκαιρία για την ΑΕΛ να κάνει το 3-0. Έπαιξαν το 1-2 Σαγκάλ και Τούμπτα. Ο Σαγκάλ του έστρωσε την μπάλα, ο Τούμπτα έπιασε δυνατό σούτ και η μπάλα πέρασε δίπλα ακριβώς από το αριστερό κάτω δοκάρι της εστίας του Κεσσασβίλη. Η φάση αυτή στο 75ο λεπτό της αναμέτρησης παραμένει το 2-0 μεταξύ της ΑΕΛ και του Ατρόμητου.
0: Φάουλ έχουμε εδώ στο Θεόδωρος Χολκοτρώνης μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής, όπως αντίθετα στην απέναντι πλευρά είχαμε πριν από λίγο. Στην απέναντι πλευρά όμως ήταν ο Καλτσάς που το εκτέλεσε. Ο Μπαρτόλο είναι πάνω στην μπάλα. Η άμυνα της Κηφισιάς 3-4 μέτρα έξω από τη μεγάλη περιοχή στο ημικύκλιο. Εκεί αμήνονται οι παίκτες του Σεμπάστιαν Λέτο. Ο Μπαρτόλο, αν βγάλει την μπάλα σε σημείο που θα κινηθεί ο Κο, Τριανταφυλόπουλος, ο Σίψιτς, υπάρχουν ψηλοί παίκτες. Αυτό κάνει πολύ καλή εκτέλεση, περνάει από όλους. Όμως πολύ ωραία ο Σιμών, θα τρέξει, θα τσιμπήσει την μπάλα, ενώ στην πλάτη του έρχονταν δύο και τρεις παίκτες του Αστέρα Άκτο. Θα παραχωρήσει κόρνερ στην δεξιά πλευρά και πάει με το αριστερό πόδι να εκτελέσει ο Μπαρτόλο. Μια στατική φάση μπορεί να κρίνει την παραμονή στην κατηγορία. Ίσως ένα γκολ που θα έρθει από στατική φάση, αυτό εννοούμε. Κάτι τέτοιο έγινε και στο παιχνίδι με τον Πανσεραϊκό. Για να δούμε τον Μπαρτόλο. Στο 76 είμαστε και πάμε για το 77. Βγαίνει ο Τσιλιγκύρης, υπάρχει κόντρα και ο Έντερ Γκοντζάλεθ προσπαθεί να επαναφέρει την μπάλα. Βρίσκει σε σώματα, δεν πάει προς την αιστεία. Και του γυρίζει την μπάλα, την φέρει στην περιοχή. Αφήνει ο Σιφτσιτζίνιο, ο Καλτσάς δεξιά για τον Τριανταφυλόπουλο. Πάλι ο Καλτσάς στο πλασέ. Κόντρα, κόρνερ, μεγάλη ευκαιρία για τον Αστέρα Άκτορ. Η μεγαλύτερη, το πλασέ του Νίκου Καλτσά με την μπάλα στρωμένη στο δεξί του πόδι. Κάπου βρήκε μπάλα και πέρασε πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Άρχισε μεγάλη πίεση πλέον. Σφίγγει τον κλειό ο Αστέρας Άκτορ. Κόρνερ πάλι με τον Μπαρτόλο στο 77. Για να δούμε και το κόρνερ αυτό. Ήταν καλά εκτελεσμένο το προηγούμενο. Ο Τσιλιγκύρης εκεί προσπάθησε με γροθιές να διώξει, όμως τελικά δεν τα κατάφερε. Καλά εκτελεσμένο. Στην καρδιά της άμυνας κεφαλιά δεν θα γίνει. Θα έρθει ο πατήρας να επαναφέρει. Λάθος, θα πάρει πάλι ο Μπαρτόλο. Πιέζει εκεί ο Μπαρτόλο να μην βγει μπάλα από την άμυνά του. Ο Αντώνησε η κόντρα, πλάγιο out. Τελειώνει αυτή η προσπάθεια επίθεση του Αστέρα Άκτορ με τον Τριανταφυλόπουλο να βάζει την κόντρα στον Αντώνησε. Και έτσι λοιπόν να έχουμε ένα πλάγιο out για την Κηφισιά. Και έχουμε δύο αλλαγές ακόμα. Έξω Έντερ Γκοντζάλεθ, για να δούμε ποιος θα μπει. Και ο Μεντιέτα είναι ο παίκτης που θα μπει στη θέση του Έντερ Γκοντζάλεθ. Και να δούμε ποιος θα είναι ο άλλος παίκτης που θα βγει και ποιος θα μπει. Είναι το νούμερο 17 ο Άλκο, και μπαίνει, ποιος είναι αυτός που μπήκε, ο Τερεζίου, ο αριστερός μπακ. Ο Τερεζίου στη θέση του αριστερού μπακ, λοιπόν, και πάει δεξί μπακ ο Δελγιανίδης στη φυσική του θέση. Ο Άλχο που βγήκε ήταν δεξιός μπακ, τώρα πάει δεξί μπακ ο Δελγιανίδης και έρχεται ο Τερεζίου να παίξει αριστερά στην φυσική του θέση που είναι αριστερός μπακ, και βέβαια έπαιζε ο Δελγιανίδης. Αυτές είναι οι τελευταίες δύο αλλαγές του Γιώργου Αντωνόπουλου, και να δούμε αν θα έχει αποτέλεσμα με τις αλλαγές αυτές για να πετύχει ένα τέρμα ο Αστέρας Άκτορ που το θέλει τόσο πολύ. Είναι ένα τέρμα, μία χρονιά, μία σεζόν, ένα πολύ δύσκολο αγώνα που έχει δώσει σε αυτά τα play out, και αν δεν το καταφέρει σήμερα να τελειώσει την ιστορία παραμονή, σίγουρα θα δυσκολέψει το πράγμα και θα μπει ακόμα μεγαλύτερο άγχος στα πόδια των παικτών του Αστέρα Άκτορ. Προσπάθεια εκεί από δεξιά, θα κλέψει ο Μεντιέτα, ο Αργεντινός που έχει πάρα πολύ καιρό να αγωνιστεί, του δίνει ευκαιρία ο Γιώργος Αντωνόπουλος και θέλει να βοηθήσει την ομάδα του Αστέρα να φτάσει στο γκολ που ψάχνει από το πρώτο λεπτό εδώ στο παιχνίδι με την Κηφισιά. Η Κηφισιά που αμήνεται στα τελευταία λεπτά αρκετά, λάθος όμως από τον Μαυροβούνιο κεντρικό αμυντικό, κακή πάσα, κακή μπαλιά, κακή σκέψη. Στο 79 out η μπάλα για την Κηφισιά με τον Τζιλιγκύρη.
1: Πάμε όμως για λίγο στο Ελευσία Αρίνα.
2: Στο Ελευσία Αρίνα υπάρχει ένα φάουλ που έχει κερδίσει ο Σαγκάλ που προσπάθησε από την αριστερή πλευρά να παίξει το 1-2 με τον Ντούπτα και κέρδισε αυτό το φάουλ που είναι από την αριστερή πλευρά κοντά στη γραμμή του πλαγίου και λίγο πιο κάτω, ενώ βλέπουμε τώρα τον Ντούσαν Κέρκες να παρακολουθεί το παιχνίδι, θα έλεγα έτσι, προβληματισμένος από την εμφάνιση της ομάδας του, με την ΑΕΛ να κρατάει αυτό το 2-0. Συμπληρώσαν 80 λεπτά παιχνιδιού, θα υπάρχουν βέβαια καθυστερήσεις γιατί υπήρχε και 6 λεπτή διακοπή, ενώ το φάουλ τώρα είναι ο Τανάσοφ μαζί με τον Μπέρες, αυτοί οι οποίοι θέλουν να το εκτελέσουν. Λίγο νωρίτερα να πούμε, στη θέση του Τζουβάρα πέρασε ο Βαν Φέρτ, ήταν η τρίτη αλλαγή, ενώ δεν έχουν γίνει ακόμη αλλαγές από την πλευρά της ΑΕΛ. Ο Τζάλουκα Φέστα δεν έχει κάνει κάποια αλλαγή, προφανώς κρατάει αυτή την ενδεκάδα που μέχρι στιγμής θα έλεγα είναι αυτή η οποία έχει δώσει τα δύο τέρματα στην ομάδα της ΑΕΛ και προηγείται του Ατρόμητου. Με τον Μπέρεστορ να προσπαθεί εκεί από την δεξιά πλευρά, θα κάσει όμως την μπάλα από τον Νούρνεν και τώρα ο Καραμάνης Μουτοσαμί γυρίζει πιο πίσω, αλλάζουν την μπάλα και προσπαθούν να οργανώσουν την επίθεση οι παίκτες του Ατρομήτου. Με τον Πνευμονίδη τώρα που γύρισε πίσω και περνάει μια παλιά δεξιά για τον Νουκάκη, ο οποίος τρέχει, θα προλάβει την μπάλα, έχει μπροστά τον Μασόν. Η σέντρα του Οκάκη μέσα στην περιοχή, θα διώξει ο Παπαγεωργίου εκεί που είναι ο Πέρες και ο Ούρουνεν. Ο Πέρες προσπαθεί, θα ξεφύγει εκεί ανάμεσα από δύο ποδοσφαιριστές, θα τη χάσει. Ο Μπακού μέσα στην περιοχή θα κάνει το σουτ, είναι άστοχο. Η μπάλα θα καταλήξει out στο 21ο λεπτό, το σουτ αυτό για λογαριασμό του Ατρομήτου από τον Μπακού. Και εδώ
1: και πάλι λέει στο Θεόδωρος Λογοτρονής.
0: 81ο λεπτό, 0-0 Αστέρας Άκτορ και Φυσιά, παραμένει, ο Αστέρας πιέζει, προσπαθεί και ορθόδοξα και ανορθόδοξα, με μεγάλες μπάλες, με διαγώνιες, με πάσεις από τον τερματοφύλακα, ένα γύρισμα τώρα, είναι μόνο στον Τερεζίου μέσα στην περιοχή, προσπαθεί, σουτάρει εκεί, κοντράρει μπάλα, αποκρούει με δυσκολία, ο Τσιλικύρης γυρίζει μπάλα το πλασέ από τον Κατσά στο πρώτο δοκάρι, η μπάλα είναι out, όχι corner είναι, corner πάλι είχαμε κόντρα. Να πάλι λοιπόν ο Καλτσάς που είχε ευκαιρία να πετύχει τέρμα. Δεύτερη φορά που ο Νίκος Καλτσάς βρίσκεται σε επικίνδυνη θέση για την άμυνα της Κηφισιάς. Η σέντρα που θα γίνει από τον Δελγιανίδη. Προσπαθεί ο Μεντιέτα να σουτάρει το σούτ από τον Καλτσά με το κακό αριστερό του πόδι. Ο Μεντιέτα εκεί δεν μπόρεσε, δεν του άφησαν την μπάλα που ήταν στο δεξί του πόδι να τη βρει, έχοντας όλο το πεδίο ανοιχτό μπροστά του όσο φορά έβλεπε την εστία. Γιατί υπήρχαν παίκτες αρκετοί στην εστία μπροστά και στον Τζιλικύρη. Όμως έγιναν οι και τελικά το σουτ πολύ ψηλά πάνω από το οριζόντιο.
1: Είναι από τα σουτ που κάνουν, που γίνονται Βασίλη, που φεύγει η μπάλα πάρα πολύ μακριά και λέμε καλά τις έκανες, έτσι.
0: Τη σου έκανε η μπάλα μάλλον.
1: Ένα σούπτεξι
0: πάρκι. Ναι. Όπως το Τσιλικύρης επαναφέρει, ωραίο το κοντρόλ από το Θεοδωρίδη. Όμως, όπως το διαπίστωσε ο διαιτητής, έχει βάλει το χέρι του, γι' αυτό την κατέβασε τόσο εντυπωσιακά και έσβησε μπάλα. Το ίδιο διαιτητής το έδωσε. Θεοδωρίδης λοιπόν υπέπεσε σε φάουλ. Πλασαριστά οι του Αστέρα Άκτορ βιάζονται τώρα. Είμαστε στο 82. Το 0-0 Αστέρας Άκτορ και Φυσιά παραμένει. Ο Αστέρας που θέλει τον γκολ για να λυτρωθεί, για να παραμείνει στην κατηγορία και μαθηματικά. Δεν το έχει καταφέρει μέχρι στιγμής. Θα το παλέψει, θα τα δώσει όλα μέχρι και το τέλος. τέλος αυτό θέλει να κάνει η γηπεδούχος ομάδα. Μια προσπάθεια τώρα με τον Θεοδωρίδη, βάζει σωστά το σώμα του, παίζεται πολύ δυνατό παιδί, όμως δεν θα δώσει κάτι ο Τσακαλίδης, ζήτησε φάουλ ο Κο, αφήνει πιο πίσω
1: και έχουμε ένα
0: φάουλ
1: σε καλή θέση για τον Ατρόμητο. Πάμε να το ακούσουμε από τον Βαγγέλη Μητρούσια.
2: Είναι ο Πνευμονίδης ο οποίος το κέρδισε από τον Πασά και αυτό το φάουλο έχει φέρει όλους τους ποδοσφαιριστές πίσω της ΑΕΛ και του Ατρομήτου μπροστά. Ο Πνευμονίδης είναι έτοιμος να το εκτελέσει. Περιμένει εκεί μετά τις οδηγίες από τον κύριο Γιουματζίδη, τον διαιτητή της αναμέτρησης. Τώρα σφυρίζει, ο Πνευμονίδης εκτελεί με γροθιές, θα διώξει ο Βενετικίδης και υπάρχει επιθετικό φάουλ. Έτσι η φάση σταματάει εδώ και η μπάλα περνάει στην κατοχή της ΑΕΛ. 83ο λεπτό της αναμέτρησης στο LFC Arena. Το 2-0 παραμένει όπως αυτό διαμορφώθηκε από το πρώτο ημίχρονο με τα γκολ του Μασόν και του Τούμτα.
1: Παραμένει λοιπόν το 2-0. Θα υπάρχουν και αρκετά λεπτά καθυστερήσεις στο LFC Arena καθώς είχαμε αλλαγή διαιτητή λόγω τραυματισμού του πρώτου ρέφερη. Πάμε και πάλι στο Θεοδόρο Σουλοκοντρώνη.
0: Στο τέταρτο λεπτό έχουμε μπει στο Θεόδωρος Κροκοτρώνης, αστέρας άκτορ
1: 84 και... έτσι Βασίλη.
0: Ναι 84, 84ο λεπτό και το 0-0 παραμένει. Γυρίζει την πάλο Τερεζίου και είναι ο Μπαρτόλο μόνος του, προσποίηση 1-2, Καλτσάς πάλι σε θέση βολής, έρχεται από πίσω και του παίρνει ο Αντώνης σε την μπουκιά από το στόμα κυριολεκτικά, του έκλεψε την μπάλα, δεν τον είχε δει ο Νίκος Καλτσάς, ετοιμαζόταν να σουτάρει προς την εστία και σίγουρα είχε πολλές πιθανότητες να σκοράρει. Συνεχίζεται το παιχνίδι με Ντιέτα, πολύ δυνατό το τάκλινγκ από τον Τριανταφυλόπουλο που πήρε την κατοχή της μπάλας πάλι ο αστέρας άκτορ, δεξιά για τον Δελγιανίδη ο Καλτσάς, ενώ έχει μείνει στο έδαφος ο Πατήρ και τώρα σηκώνεται, κοιτάει έτσι να δει αν ο διαιτητής τον βλέπει. Έχει μείνει ο πατήρας κάτω και ζητάει πρώτες βοήθειες. Σέντρα κεφαλιά του Δελγιανίδη, φοβερή έτσι ευκαιρία για τον αστέρα άκτορ. Μόλις out από το δεξί δοκάρι περνάει μπάλα στην κεφαλιά ψαράκι του Παναγιώτη Δελγιανίδη, παραλίγο να πετύχει τον κόλλο αστέρας άκτορ. Εδώ είναι η μεγαλύτερη ευκαιρία νομίζω για την ομάδα του αστέρα άκτορ. Μόλις λίγο out από το δεξί δοκάρι στην κεφαλιά ψαράκι του Παναγιώτη Δελγιανίδη, έστριψε το κεφάλι, η μπάλα πέρασε λίγο out και είναι μια φάση που γίνεται στο 85ο λεπτό. Απομένουν 5 λεπτά για να πάμε στα 90 συν τις καθυστερήσεις. Πολύ μεγάλη αγωνία για τους 2.500-3.000 φίλους του Αστέρα Άκτορ που βρίσκονται στο Θεόδωρος Κροκοτρώνης, αλλά βέβαια και για τους ποδοσφαιριστές και όλη την ομάδα του Αστέρα Άκτορ. Αυτό το 0-0 που παραμένει στο Θεόδωρος Κροκοτρώνης. Η Κηφισιά προσπάθησε να βγει μπροστά, έκλεψαν οι του Αστέρα Άκτορ. Λάθος τώρα από τον ΟΚΟ. Ο Σιμών θα γυρίσει την μπάλα στον Τσιλιγκύρη. Ο Απόστολος Τσιλιγκύρης με τα πόδια θα διώξει όπως πλάγιο out για τον Αστέρα Άκτορ. Στο 85 πάμε για το 86ο λεπτό. Το 0-0 παραμένει στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Φτάνει τον γκολ λύτρωση ο Αστέρας. Τον γκολ παραμονή. Τον γκολ μία χρονιά. Τον γκολ για να καταφέρει να ευοδοθεί όλη αυτή η προσπάθεια που έχει κάνει στα play out. Ξεκινώντας με ντεσαβαντάζ με θέμα στο ξεκίνημα των play-out. Φάουλ τώρα θα κερδίσει ο Μεντιέτα στην προσπάθεια να διεισδύσει προς την περιοχή και κίτρινη κάρτα του Αντώνησε θα δείξει ο διαιτητής. Εντάξει, αυτό είναι το λιγότερο νομίζω. Ένα φάουλ που κέρδισε ο Μεντιέτα σε μια διείσδυση πήγε να κάνει από τη δεξιά πλευρά και είναι στην προέκταση της μεγάλης περιοχής. Δεξιά με τον Μπαρτόλο τώρα νομίζω είναι μια μεγάλη ευκαιρία για τον Αστέρα να σκοράρει. Στο 86 γιατί η μπάλα με το αριστερό καλό πόδι του Μπαρτόλο θα γυρίσει προς τα μέσα και αν τη βρει κάποιος ή μπορεί και να μην τη βρει και κανένας για να καταλήξει στα δίκτυα. Για να δούμε την εκτέλεση αυτή στο 86 που παίρνει φόρα ο Μπαρτόλο. Παίρνει φόρα ο Μπαρτόλο για να εκτελέσει αυτό το φάουλ και είναι πολλής κόσμος στο ύψος του πέναλτι. Ο κύριος Τσιμεντερίδης, Τσακαλίδης, συγγνώμη, κάνει συστάσεις για τα σπροξήματα που γίνονται εκεί. Ο Μπαρτόλο είναι πάνω στην μπάλα, παίρνει φόρα. Εκτελεί, περνάει μπάλα από το πρώτο δοκάρι, κεφαλιά του Καλτσά, πολύ άστοχη, πετάχτηκε ο Καλτσάς ενδιάμεσα σε αμυντικούς της Κηφισιάς, βρήκε την μπάλα, άτσαλη κεφαλιά, δεν μπορεί να στείλει την μπάλα προς την εστία εκεί, θέλει χάιδεμα η μπάλα για να μπορέσεις να την κατεβάσεις. Έτσι λοιπόν χάνεται και αυτή η προσπάθεια, η ευκαιρία.
1: Χάθηκε και αυτή η ευκαιρία, παραμένει το 2-0 στο LFC Arena. ΑΕΛ Ατρόμητος 2-0 όπως έχει διαμορφωθεί με τα τέρματα του Μασόν στο 14 και του Τούπτα στο 30. 94. Βασίλη, συνεχίζεις.
0: Η αγωνία κορυφώνεται, η αγωνία μεγαλώνει. Το 0-0 παραμένει στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης Αστέρας Άκτορ με την Κηφισιά. Στο 87 και πάμε για το 88 λεπτό. Η προσπάθεια για τους φιλοξενούμενους μπροστά στον πάγκο και στον Σεμπάστιαν Λέτο, τον Αργεντινό προπονητή που μιλάει με τους παίκτες του και δίνει οδηγίες. Και ο Λαρουσί θα εκτελέσει αυτό το πλάγιο. Δεν βιάζεται, ψάχνει να βρει ελεύθερο παίκτη. Το πλάγιο εκτελείται για τον Θεοδωρίδη, προσπαθεί να συνδυαστεί με τον Χριστόπουλο. Τελικά θα διώξουν οι του Αστέρα Άκτορ και δίζει πάλι η Κηφισιά με τον Αντώνησε στην αριστερή πλευρά. Πάσα για τον Χριστόπουλο, με Φάλτσο η πάσα για τον Θεοδωρίδη. Εκεί είχε τον Τριανταφυλόπουλο που έβαλε σωστά το σώμα του, όμως ολιγόρησε ο Δελγιανίδης, του πήρε την μπάλα ο Θεοδωρίδης. Ο Λαρουσί, η σέντρα παριστερά, η κόντρα εύκολα θα φτάσει στα χέρια του Νίκου Παπαδόπουλου που θα την επαναφέρει με βολές σίγουρα. Ο Παπαδόπουλος αφήνει την μπάλα κάτω για να την επαναφέρει. Τελικά αποφασίζει να κυκλοφορήσει την μπάλα και να πάει με ορθολογικό τρόπο και να δημιουργήσει την επίθεση ο Αστέρας Άκτορ. Ο Δελγιανίδης που πιέζεται γυρίζει πίσω πάλι στον Παπαδόπουλο. Άρα τώρα θα αναγκαστεί να βγάλει μεγάλη πάσα ο Παπαδόπουλος. Όχι, δίνει στον Τριανταφυλόπουλο. Τριανταφυλόπουλος έχει μπροστά τον Τερεζίου. Οδηγεί την μπάλα, τη δίνει στον αριστερό μπακ, τον Τερεζίου που μπήκε αλλαγή. Ο Τερεζίου ψάχνει, βρίσκει τον Κετού. Ο Κετού κάνει προσποίηση. Έχει τον Σιμών μπροστά του. Τα έχει πάει καλά ο Σιμών απέναντι στον Κετού. Γρήγορα εκτέλεση του πλαγιού από τον Κετού. Έξυπνα. Είναι πολύ έμπειροι παίκτες αυτοί. Ο Μποτία θα καθαρίσει τη φάση. Θα δώσει στον Θεοδωρίδη. Βάζει το σώμα του μπροστά από τον Αλμύρα. Ο Θεοδωρίδης έρχεται και δεύτερος παίκτης. Ο Μεντιέτα θα του πάρουν την μπάλα. Στο 89 είμαστε. Το 0-0 Αστέρας Άκτορ. Και η Φυσιά παραμένει. Ο Μεντιέτα οδηγείται την μπάλα αρκετά μέτρα. Κάνει μια ωραία τρίπλα. Κάνει την πάσα για τον Καλτσάρα. Τον πιάσει εκεί ο Φαϊτάκης και έχουμε κίτρινη κάρτα. Έξω από τη μεγάλη περιοχή ο Καλτσάς, αν δεν τον έπιανε ο Φαϊτάκης, ο 19χρονος κεντρικός αμυντικός που πήρε τη θέση του Πετκόφ και έχει μπει αλλαγή εδώ και αρκετά λεπτά, ο Θόδωρος Φαϊτάκης έκανε το φάουλ έξυπνα, παρότι νεαρός στην ηλικία είδε τον κίνδυνο που πήγε να δημιουργηθεί και θέλησε να πάρει κίτρινη κάρτα για να μην φτάσει απέναντι από τον τερματοφύλακα τον Απόστολο Τσιλιγκύρη, ο Νίκος Καλτσάς, που έμπαινε κάθετα και εφορμούσε στη μεγάλη περιοχή. Για να δούμε άλλη μια ευκαιρία από στατική φάση για τον Αστέρα Άκτορ. Τώρα όμως η ευκαιρία αυτή με απευθείας εκτέλεση μπορεί να απειληθεί η αιστεία του Απόστολου Τσιλιγκύρη. Ο Χουλιάν Μπαρτόλο είναι σίγουρα παίκτης που έχει πολύ καλό πόδι, το αριστερό του μπορεί να την περάσει την μπάλα από το τείχος. Μάλιστα είναι και ιδανική απόσταση, το τείχος είναι σε ιδανική απόσταση από την μπάλα νομίζω για να την περάσει από πάνω ή στην ανοιχτή γωνία.
2: Γκολ για τον Ατρόμητο με τον Μπακού, ο οποίος αυτή τη φορά εκμεταλλεύτηκε εκεί το λάθος που έγινε ανάμεσα στον Βενετικίδη αλλά και στον Ρόσιτς και έτσι στέλνει την μπάλα στα δίχτυα από πλάγια.
1: 2-1 μειώνει ο Ατρόμητος. Θα δούμε σε λίγο, Βαγγέλη. Πάμε και πάλι στον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη.
0: Ο Μπαρτόλο παίρνει φόρα στο 90. Περνάει την μπάλα λίγο out. Όλοι έκαναν ένα μεγάλο αχ από τις κερκίδες. Η μπάλα πέρασε λίγο out από το οριζόντιο δοκάρι.
1: Τάθηκε η ευκαιρία για τον Αστέρα. Πάμε και πάλι στο Αλευσία Αρίνα.
2: Εδώ υπάρχει βέβαια διακοπή μετά τον γκολ, γιατί φαίνεται στη φάση αυτή ο τερματοφύλακας της ΑΕΛ Βενετικίδης μαζί με τον Ρότς συγκρούστηκαν και αυτό έδωσε τη δυνατότητα στον Μπακού να εκμεταλλευτεί αυτό το λάθος και να στείλει την μπάλα σε κενή εστία και να μειώσει σε 2-1 και να δώσει ενδιαφέρον στο παιχνίδι. 8 είναι τα λεπτά των καθυστερήσεων όπως δείχνει ο τέταρτος διαιτητής, πρώτος διαιτητής, ο κ. Ζαμπάλας, μετά την αλλαγή. Και υπάρχει διακοπή γιατί ο παίκτης της ΑΕΛ είναι ακόμη πεσμένος στο κόρτο.
1: Ναι, εκμεταλλευτούμε λοιπόν τη διακοπή να πάμε επιστρέψουμε στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης.
0: Ναι, εδώ που έχουμε μία ακόμη στατική φάση, στο πρώτο από τα 6 λεπτά των καθυστερήσεων που παίζουμε στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, Αστέρας Άκτορ και Φυσιά 0-0. Πάλι ο Μπαρτόλο, ο παίκτης που χτυπάει και εκτελεί όλες τις στατικές φάσεις. Ίσως με μία από τις στατικές φάσεις να σκοράρει ο Αστέρας. Δεν είναι καλά εκτελεσμένο. Στο πρώτο δοκάρι περνάει μπάλα και έχουμε αντεπίθεση με τον Μιχάλη Πατήρα. Όμως έχει τον Καλτσά τον έμπειρο μπροστά του. Τον καθυστερεί έξυπνα ο Νίκος Καλτσάς. Αυτό έπρεπε να κάνει και αυτό έκανε ο Νίκος Καλτσάς. Γιατί είχαν βγει τρεις παίκτες της Κηφισιάς και είχαν περάσει από τον Μιχάλη Πατήρα. Αν μπορούσε να τους βγάλει πάσα, θα γίνονταν πολύ δύσκολα τα πράγματα για την άμυνα του Αστέρα Άκτορ. Πλάγιο out όμως μπροστά στον πάγκο του Αστέρα με τον Λαρουσί, τον Αλγερινό αριστερό μπακ, να έχει την μπάλα στα χέρια. Το εκτελεί για τον Χριστόπουλο. Ο Χριστόπουλος θα χάσει την κεφαλιά. Η κόντρα εκεί, ο Φαϊτάκης και ο Πόθας. Ο Πόθας που έχει κάνει πολύ καλό παιχνίδι στο χώρο του κέντρου για την ομάδα της Κηφισιάς. Ωραία η άμυνα τώρα του Σίπτσιτς, τον Αντώνησε. Η πάσα για τον Αλμύρα. Ψάχνει τον Οκό που είναι γρήγορο στο κενό χώρο. Αυτό προσπαθεί να κάνει, να τον βρει στο κενό χώρο. Όμως η μπάλα θα περάσει απευθείας. Πλάγιο out. Δεν είχε καμία επαφή εκεί. Δεν μπορούσε ο Οκό να προλάβει αυτή την πάσα. Πίσω για τον Φαϊτάκη. Ο Φαϊτάκης διώκει όπως όπως. Κατοχή πάλι για τον Αστέρα Άκτορ. Κάθε την πάσα. Πολύ ωραία όμως ο Μποτία. Αυτό ήταν αμυντικό pressing από τα λίγα που έχουμε δει. Η εμπειρία βγήκε πρώτο στην μπάλα και καθάρισε τη φάση ο αρχηγός της Κηφισιάς, ο Αλμπέρτο Μποτία. Και ένα πλάγιο που έχει κερδίσει η Κηφισιά. Είμαστε στο τρίτο από τα 6 λεπτά των καθυστερήσεων στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Αστέρας Άκτορ Κηφισιά 0-0. Δεν έχει αλλάξει κάτι όσο αφορά το 0-0 εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Ο Αστέρας που συνεχίζει να πιέζει, ανακτά γρήγορα την μπάλα και τώρα κερδίζει για ένα φάουλ μπροστά από τον πάγκο του, μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής, και πάει να το εκτελέσει ο Νίκος Καλτσάς. Όλοι έχουν ανέβει, μόνο ο Νίκος Παπαδόπουλος έχει μείνει πίσω. Έχουν ανέβει και είναι έξω από τη μεγάλη περιοχή όπου γίνεται η αμυντική ζώνη για την Κηφισιά και τον Αλμπέρτο Μποτία, τον αρχηγό που λέει που θα κατευθυνθούν. Ο Καλτσάς εκτελεί, περνάει από όλους, δεν μπορεί εκεί να πιάσει κεφαλιά ο Κο. Η πάσα του Κετού για τον Καλτσά, η απομάκρυση, ο Δελιγιαννίδης θα βάλει την κόντρα. Έρχεται δεύτερη κόντρα, ο Ντόνισε δεν μπορέσει να φέρει την μπάλα μπροστά του. Έτσι λοιπόν πλάγιο out για τον Αστέρα Άκτορ. Όμως κάτι λέει ο διαιτητής, διαμαρτύρεται και φωνάζει στον παίκτη και λέει ότι είναι πιο μπροστά το πλάγιο. Το εκτελεί τελικά πιο μπροστά και έντονες οι διαμαρτυρίες και από τον πάγκο και από τον κόσμο εκεί για αυτή την απόφαση. Νομίζω ότι μπορούσε να το αφήσει. Δεν είχε γίνει κάτι. Ένα πλάγιο out στο κέντρο ήταν. Δεν ήταν κάτι περισσότερο. Δεν κέρδισε κάτι ο παίκτης του Αστέρα Άκτορ. Δηλαδή τέλος πάντων αυτό είναι λεπτομέρεια που μπορεί όμως και κάποιες λεπτομέρειες να παίζουν ρόλο. Ένα πλάγιο που κέρδισε και ήταν δεύτερο και τρίτο συνεχόμενο Αστέρα Άκτορ. Δελιγιαννίδη το εκτέλεσε. Σκάβει την μπάλα για τον Καλτσά. Πέφτει αυτός κάτω, ζητάει κάτι, τίποτα. Ο Λαρουσί για τον Χριστόπουλο. Ο Χριστόπουλος για τον Θεοδωρίδη. Για να δούμε, προλαβαίνει ο Θεοδωρίδης και μετά δίνει στον Μιχάλη Πατήρα. Έχει μπροστά του τον Σίπτσιτς. Επικίνδυνη επίθεση για την Κηφισιά. Βγαίνει στην πλάτη ο Θεοδωρίδης. Έχει το σούτ από τον Θεοδωρίδη. Φοβερή απόκρουση. Μεγάλη ευκαιρία στο 94 και πάμε για το 5ο λεπτό των καθυστερήσεων. Στο 94 λοιπόν η μεγάλη φάση, η μεγάλη ευκαιρία για την Κηφισιά να πάρει προβάδισμα στο σκορ. Όμως λέει όχι πάλι ο Νίκος Παπαδόπουλος αυτή την ευκαιρία και τη φάση που δημιούργησε στην κόντρα επίθεση η Κηφισιά. Το 0-0 παραμένει. Μεγάλη αγωνία, μεγάλη ένταση και σίγουρα το παιχνίδι δεν ενδείκνυται για ανθρώπους που δεν είναι και πολύ καλά στην
1: για
0: υγεία
1: τους, έτσι. Έτσι,
0: ναι. Ναι, έτσι, γιατί έχει πολύ μεγάλη ένταση και παίζεται μια κατηγορία εδώ για τον Αστέρα Άκτορ, έτσι. Δεν είναι απλά τα πράγματα. Ο Αντώνησε λοιπόν έχει πάει να εκτελέσει στο 5ο λεπτό από τα 6 για τις καθυστερήσεις αυτό το corner. Ο Αντώνησε το εκτελεί, περνάει μπάλα από όλους, κεφαλιά, όμως εύκολα εκεί θα μπλοκάρει την κεφαλιά του Φαϊτάκη ο Νίκος Παπαδόπουλος. Υπάρχει κενό τώρα, ο Μποτία, ο Λαρουσί και ο Πέρεθ είναι οι παίκτες που έχουν μείνει πίσω. Ο Καλτσάς καθυστερεί, προσπαθεί να αλλάξει κεφαλιά. Ο Κο είναι έξω από την περιοχή, μπαίνει μέσα σε αυτή. Γυρίζει, στριφογυρίζει, προσπαθεί να κάνει κακή έτσι, η επιλογή του, προσπάθησε να κάνει ασούτ. Ο Μπαρτόλο το έχει στο καλό αριστερό, το πλασέ. Απόκρουση, τι έπιασε ο Τσιλιγκύρης στο 96. Φοβερή απόκρουση, η μπάλα κατευθυνόταν στην δεξιά του γωνία. Έπεσε ο Τσιλιγκύρης και με εκπληκτική απόκρουση έβγαλε την μπάλα και το Θεοδωρίδη νωρίτερα στο 94. Τον νίκησε ο Παπαδόπουλος και ο Τσιλιγκύρης τώρα τον Μπαρτόλο που έκανε ένα πολύ σωστό και καλό πλασέ. Αυτό έπρεπε να κάνει, το έκανε όμως δεν υπολόγισε τον Απόστολο Τσιλιγκύρη που απογειώθηκε στη δεξιά του γωνία και απέκρουσε σε κόρνερ. Κόρνερ με τον Μπαρτόλο. Για να δούμε πώς έχει λύτρωση στα τελευταία λεπτά των καθυστερήσεων. Δευτερόλεπτα μάλλον των καθυστερήσεων. Περνάει μπάλα από όλους. Στο δεύτερο δοκάρι θα πάρει την κεφαλιά εκεί ο Σιμών. Το σούτ από το Κετού. Κόντρες πολλές. Την μπάλα νέο. Όχι, out δίνει. Δεν έχει βρει σε παίκτη της Κηφισιάς και ολοκληρώνονται και τα 6 λεπτά των καθυστερήσεων εδώ. Παγωμένοι όλοι στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης όσον αφορά τον κόσμο. Βλέπουμε με ένα βλέμμα.
1: Βασίλη, σπατάλησε ο Αστέρας στο πρώτο ημίχρονο.
0: Σίγουρα, σίγουρα. Δεν έπαιξε στο πρώτο ημίχρονο όπως παίζει στο δεύτερο που είχε αυτή την. Τέλος! Τέλος το Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Αστέρας Άκτορ Κηφισιά 0-0 και πλέον τίποτα δεν έχει τελειώσει ακόμα όσο αφορά την εξασφάλιση της παραμονής για τον Αστέρα Άκτορ.
1: Θα σε παρακαλέσω να μείνεις στη θέση σου, να κάνουμε αργότερα την αποφώνηση. Πάμε στο LFC Arena καθώς ολοκληρώνεται και εκεί το παιχνίδι. Έχουμε μπει στα τελευταία λεπτά των καθυστερήσεων, ακούμε τον Βαγγέλη Μητρούσια.
2: Ναι, υπολείπεται ένα λεπτό ουσιαστικά και κάποια δευτερόλεπτα για να ολοκληρωθούν τα 8 λεπτά και βλέπουμε τώρα τον Κεσασβίλη να έχει βγει και αυτός μέχρι την περιοχή, φτάσει στη μεσαία γραμμή με τον Πνευμονίδη τώρα να περνάει μια παλιά δεξιά για τον Αμπαρτζακίδη ο οποίος προσπαθεί εκεί να περάσει μια παλιά αλλά υπάρχει όμως φάουλ, χέρι βρήκε η μπάλα στον νεαρό ποδοσφαιριστή στον Αμπαρτζίδη και έτσι η μπάλα περνάει στην κατοχή της ΑΕΛ που κρατάει αυτό το 2-1. Υπενθυμίζουμε ότι η ΑΕΛ είχε προηγηθεί στο πρώτο ημίχρονο με 2-0 με τον Μασόν στο 14, με τον Ντούπτα στο 35 και στο 90 ο Μπακού μείωσε σε 2-1 και έδωσε ενδιαφέρον στο παιχνίδι με τον Βενετική τώρα να δίνει συνέχεια στο παιχνίδι και που πάει η μπάλα είναι ο Τούμπτα μαζί με τον Γκαράτε, η μπάλα θα κοντράρει και θα περάσει πλάγια, το πλάγιο είναι για τον Ατρόμητο, εκτέλεσε γρήγορα ο Κίνη και ήδη τώρα έχουν περάσει δευτερόλεπτα που μένουν ακόμη για να τελειώσουν και τα 8 λεπτά των καθυστερήσεων, δεν ξέρω αν θα υπάρχει και επιπλέον χρόνος πέρα από τα 8 λεπτά. Εκεί ο Τανάσοφ κερδίζει το φάουλ ανάμεσα από δύο ποδοσφαιριστές, τον Τζούμπερ και τον Κίνη, θα αφήσει την μπάλα για τον Μασόν για να εκτελέσει και να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι μπροστά από τον πάγκο της ΑΕΛ και προσπαθεί τώρα εκεί, το αφήνει τελικά και ο Μασόν και πάει ο Μποντιμπισικά για να φέρει την μπάλα προς την περιοχή του Ατρομήτου. Ο Μποντιμπισικά λοιπόν είναι αυτός ο οποίος το εκτελεί εκεί που είναι ο Γκαράτε, θα κατεβάσει με το στήθος, θα δώσει για τον Ντούμπτα, αυτός για τον Γκαράτε και παίζουν το 1-2 με τον Χατζηστραβό, κρατάνε την μπάλα από την αριστερή πλευρά για να κερδίσουν και χρόνο και κάνει και τις τρίπλες του ο Ντούμπτα και η μπάλα είναι out τελικά, δεν μπόρεσε εκεί από το κοντρόλ, ο Καραμάνης την στέλνει γρήγορα στον Κεσασβίλη και αυτός έχουν περάσει τα 8 λεπτά. Έχουν συμπληρωθεί όμως η μπάλα παίζεται από την αριστερή πλευρά από Παγιοργίου θα κόψει, θα προσπαθήσει εκεί ο Γκαράτε αλλά υπάρχει όμως φάουλ, πίσω ζητάει την μπάλα ο κύριος Γιωμαντζής και υπάρχει και παίκτης της ΑΕΛ από Παγιοργίου που είναι πεσμένος από την δεξιά πλευρά οπότε υπάρχει μια μικρή διακοπή.
1: Βαγγέλη κάνε μου σιγά σιγά και το σχόλιο σου για να μην χάνουμε χρόνο.
2: Ωραία λοιπόν, νομίζω ότι η ΑΕΛ ήταν πάρα πολύ καλή στο πρώτο ημίχρονο και κατάφερε να πετύχει δύο τέρματα, θα μπορούσε γιατί είχε και την ευκαιρία, από την άλλη πλευρά ο Ατρόμητος είχε και αυτός στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου τη μεγάλη ευκαιρία, την κλασική με τον Τζοβάρα, όμως ο Βενετικίδης ήταν αυτός που απεσόφησε τον κίνδυνο. Στη συνέχεια η ΑΕΛ στο δεύτερο ημίχρονο βρέθηκε θα έλεγε πολύ κοντά στο να κάνει το 3-0 με τον Τούπτα και με τον Σαγκάλ, όμως εδώ ήταν ο Κεσασβίλη αυτός ο οποίος απεσόφησε τους κινδύνους, αλλά ευκαιρίες και από τον Ατρόμητο να πετύχει νωρίτερα με τον Τσούμπερ και με τον Μπακού για να κάνει το 2-1 νωρίτερα δηλαδή. Το έκανε όμως αυτό στο 90 και εκεί λοιπόν μείωσε σε 2-1 και τώρα είναι μια κίτρινη κάρτα που δείχνει ακόμη στον ποδοσφαιριστή του Ατρομήτου καθώς έγινε ένα φάουλ λίγο κάτω από την μεσαία γραμμή και είναι στον Αμπαρτζίδη, αυτός είναι που θα δει την κίτρινη κάρτα, με τον Τανάσοφ να είναι κοντά τώρα στην μπάλα για να το εκτελέσει, εκτελεί για τον Ντούμπτα ο οποίος είναι στην αριστερή πλευρά. Ο Ντούμπτα προσπάθησε να παίξει την μπάλα μόνος του, την πέταξε μπροστά αλλά εκεί όμως ήταν πιο γρήγορος ο Κίνη και τον πρόλαβε. Τώρα ο Τσούμπερ εδώ μαζί με τον Χατζηστραβό και υπάρχει εδώ φάουλ και αυτή τη στιγμή έχουμε την λήξη του αγώνα που βρίσκει νικήτρια την ΑΕΛ με 2-1 απέναντι στον Ατρόμητο. Είναι η πρώτη νίκη που πετυχαίνει σε αυτά τα παιχνίδια των play-out. Ίσως είναι πολύ αργά όπως λένε κάποιοι, όμως έστω και για το γόητρο αυτή η νίκη είναι τουλάχιστον μια αποζημίωση για τον κόσμο που και εδώ ήταν σήμερα και βοήθησε με την παρουσία του τους παίκτες της ΑΕΛ να πετύχουν την νίκη απέναντι στον Ατρόμητο με 2-1. Τελικό αποτέλεσμα στο LFC Arena ΑΕΛ Ατρόμητος 2-1 με τα γκολ του Μασόν και του Τούμπτα και τον Μπακού για τον Ατρόμητο. Από μένα και το συνάδελφο τεχνικό το Βαγγέλη το Βούλγαρη, καλή συνέχεια.
3: Era Sport 101,8. And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
4: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ DuroStick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. DuroStick D32 και ρογμές τέλος.
6: DuroStick για κάθε χρήση, DuroStick υπάρχει λύση.
5: DuroStick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
7: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
8: Ακούτε. Ερασπόρ.
1: Ερασπόρ, μικρόφωνο στα γήπεδα. Ελατρόμητος 2-1 τελικό αποτέλεσμα. Αστέρας Άκτορ Κηφισιά 0-0. Στην βαθμολογία ο Αστέρας Άκτορ πήγε στους 33 βαθμούς. Η ΑΕΛ στους 30. Ο Πανσεραϊκός έχει μείνει στους 28. Με ένα παιχνίδι όμως λιγότερο. Αυτό που θα δώσει τελικά αύριο το μεσημέρι στις 3 κόντρα στον Πανετολικό. Θυμίζω ότι αναβλήθηκε η σημερινή αναμέτρηση λόγω καταιγίδας που έπληξε στις Σέρες. Πάμε και πάλι στο Θεόδωρο Σουλογοτρώνης. Μας περιμένει ο Βασίλης Κούβαλης για να κάνει τη δική του αποφώνηση. Έλα, Βασίλη.
0: Παρατείνεται η αγωνία, Δημήτρη, φίλες και φίλοι της Ερασπόρ, για τον Αστέρα Άκτορ και την παραμονή του στην Super League 1 και την επόμενη σεζόν.
1: Αφού πήρε το βαθμό όμως, Βασίλη, και δεν ξέρω αν έχει την ισοβαθμία με την ΑΕΛ.
0: Θα τα πούμε όλα.
1: Ωραία.
0: Θα τα πούμε όλα τι συμβαίνει με τις ισοβαθμίες και τι πρέπει να γίνει ή τι θα γίνει. Δεν ξέρουμε τι πρέπει να γίνει.
1: Ναι, ναι.
0: Ή τι εικάζουμε ότι θα γίνει. Ο Αστέρας λοιπόν, που δεν ήταν καλός γενικά σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης, είχε μια μεγάλη ευκαιρία μπροστά του, μπήκε αγχωμένος, απελευθερώθηκε στο δεύτερο ημίχρονο, γιατί στο πρώτο δεν είχε δημιουργήσει επικίνδυνη κατάσταση, κάτι μικρές φάσεις χωρίς να έχει την μεγάλη κραυγαλαία ευκαιρία. Στο δεύτερο ημίχρονο και με τις αλλαγές που έγιναν και το ρίσκο που πήρε ο προπονητής ο Γιώργος Αντωνόπουλος, ανέβασε πολύ ψηλά την ομάδα του Αστέρα Άκτορ, είχε φάσεις, είχε ευκαιρίες, με κλασικότερη αυτή που έγινε στο έκτο λεπτό των καθυστερήσεων το πλασέ του Μπαρτόλο. Νωρίτερα όμως ο Καλτσάς 2-3 φορές στο 77, στο 80 είχε ευκαιρία να στείλει την μπάλα στα δίκτυα, όμως μια τελευταία πόκρουση, μια κόντρα, ένα πόδι, ένας ώμος έβγαζε την μπάλα κόρνερ και δεν κατάφερε ο Καλτσάς να σκοράρει. Ο Δελγιανίδης στο 84 έκανε μια πολύ ωραία κεφαλιά ψαράκι, απείλησε την εστία του Τζιλικίρη, όμως δεν κατάφερε να σκοράρει, μπάλα πέρασε out. Και η Κηφισιά και στο δεύτερο ημίχρονο κυρίως με τον Πόμπο δύο φορές στο 48 και στο 55 απείλησε την εστία του Παπαδόπουλου, με τη μεγαλύτερη φάση ευκαιρία να έρχεται στο 94. Καθυστερήσεις λοιπόν, είχαμε μια ευκαιρία με τον Θεοδωρίδη στο 94 για την Κηφισιά να κάνει το 0-1 και να βάλει όχι απλά φωτιά στο θέμα παραμονής, να γίνει έτσι ένας χαμός, και στο 96 ο Μπαρτόλο είχε το πλασέ που είπε όχι ο Τσιλικίρης στην απόκρουση που έκανε στην δεξιά του γωνία. 0-0 λοιπόν, με τον Αστέρα Άκτορ να φεύγει απογοητευμένος, γιατί δεν καθάρισε σήμερα την υπόθεση παραμονή. Πήγε στους 33 βαθμούς, η ΑΕΛ έχει 30, ο Πανσεραϊκός 28, ο Πανσεραϊκός που παίζει αύριο και αν κερδίσει θα πάει στους 31 βαθμούς. Αν όμως δεν κερδίσει, ο Αστέρας Άκτορ είναι στην κατηγορία από αύριο, αν δεν κερδίσει ο Πανσεραϊκός. Εξασφαλίζει την παραμονή του και με ισοπαλία, αν φέρει ο Πανσεραϊκός ισοπαλία στο παιχνίδι με τον Πανετολικό αύριο. Αν όμως κερδίσει ο Πανσεραϊκός τον Πανετολικό, κερδίσει και το τελευταίο παιχνίδι που είναι με τον Ατρόμητο, αν δεν κάνω λάθος, πάει στους 34 βαθμούς, και αν ο Αστέρας δεν κερδίσει τον Πανετολικό, γιατί δεν του φτάνει ισοπαλία για την ισοβαθμία με 34 βαθμούς, ο Πανσεραϊκός είναι πάνω από τον Αστέρα Άκτορ σε περίπτωση ισοβαθμίας στους ίδιους πόντους των δύο ομάδων. Άρα αυτό το θέμα θα το έχει έχει μέχρι και την Πέμπτη και την αναμέτρηση με τον Πανετολικό στο Αγρίνιο Αστέρας Άκτορο, που εκεί πρέπει να πάει να κερδίσει για να τελειώσει την ιστορία της παραμονής και να μην κοιτάει κανένα αποτέλεσμα. Όμως μπορεί να είναι τυχερός και αν αύριο ο Πανσεραϊκός δεν κερδίσει το παιχνίδι που έχει με τον Πανετολικό.
1: Να του αρκεί ο βαθμός που πήρε απόψε.
0: Να του φτάσει ο βαθμός και να πανηγυρίσει την παραμονή του στην κατηγορία.
1: Τελευταία αγωνιστική την 5η 21 Μαΐου, 10η αγωνιστική στα play-out, με τα μάτς όλα να αρχίζουν στις 7, Ατρόμητος Πανσεραϊκός και Κηφισιά ΑΕΛ και Πανετολικός Αστέρας Άκτορ.
0: Βέβαια, αυτά είναι τα παιχνίδια λοιπόν για την Πέμπτη. Αυτό ήταν και το αποτέλεσμα που δεν είχαμε σκορ, βέβαια, εδώ. Έχουμε τελικό αποτέλεσμα στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Αυτό το 0-0 που πικραίνει άπαντες στην Τρίπολη, στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, στο staff του Αστέρα Άκτορ, γιατί είχαν την αισιοδοξία, είχαν τη σιγουριά να πω
1: ότι θα κερδίσει
0: το παιχνίδι ο Αστέρας και θα τελειώσει η ιστορία. Όμως το ποδόσφαιρο είναι ποδόσφαιρο. Είναι παιχνίδι, ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί. Και έτσι λοιπόν έμεινε το 0-0.
1: Και έπαιξε και το δικό του παιχνίδι Βασίλη και ο καιρός. Γιατί αν δεν ήταν οι κακές καιρικές συνθήκες, το μάτς του Πανσεραϊκού με τον Πανετολικό
0: θα ξέραμε
1: θα γίνονταν
0: και θα
1: σήμερα ακριβώς και θα ξέραμε τι γίνεται.
0: Άρα μας παρατείνει την αγωνία και ο καιρός. Όλα αυτά έρχονται μαζί να μας μπερδέψουν. Τέλος πάντων, θα δούμε από αύριο που θα γίνει το μάτς. Θα το παρακολουθήσουμε με μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε τι θα γίνει. Γιατί μπορεί από αύριο, αν έρθει ισόπαλο το μάτς ή ιτηθεί ο Πανσεραϊκός, να εξασφαλίσει την παραμονή του Αστέρας Άκτορ. Τελικό αποτέλεσμα στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης Αστέρας Άκτορ Κηφισιά 0-0 από εμένα και την τεχνικό της ελληνικής ραδιοφωνίας Μαρία Ντάτουλη. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια. Τα λέμε στο τρίτο ημίχρονο.
1: Καλό βράδυ, Βασίλη Κούβαλη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τελικά αποτελέσματα θυμίζω στην ένατη αγωνιστική στα play-out τη Super League για τις θέσεις 9-14. Αστέρας Άκτορ Κηφισιά 0-0 και ΑΕΛ Ατρόμητος 2-1. Το σκορ διαμορφώθηκε με το τέρμα του Μασόν στο 14ο λεπτό, ο οποίος άνοιξε το σκορ, έκανε το 1-0. Ο Τούπτα στο 34 έκανε το 2-0 σκορ, με το οποίο ολοκληρώθηκαν τα πρώτα 45, με την ΑΕΛ να προηγείται με 2-0. Και στο τελευταίο λεπτό της αναμέτρησης, το 90, ο Μπακού έκανε το 2-1. Ένα μάτς που είχε αρκετές καθυστερήσεις, καθώς είχαμε και αλλαγή στον διαιτητή λόγω τραυματισμού. Η ΑΕΛ κράτησε το νικηφόρο αποτέλεσμα επί του Ατρομήτου με 2-1 και πλέον στην βαθμολογία ο Ατρόμητος παραμένει στην πρώτη θέση με 43 βαθμούς, η Κηφισιά έχει 38, ο Πανετολικός 35 με ένα παιχνίδι λιγότερο, ο Αστέρας Άκτορ πήγε στους 33, η ΑΕΛ 30, ουραγός ο Πανσεραϊκός με 28 βαθμούς και ένα παιχνίδι λιγότερο, αυτό που θα δώσει αύριο με τον Πανετολικό, όπως αποφάσισε η διοργανώτρια αρχή, η Super League. Το παιχνίδι που δεν έγινε τελικά σήμερα, Πανσεραϊκού Πανετολικού, οριστική αναβολή, θα γίνει αύριο το μεσημέρι στις 3, μετά από κοινή απόφαση και των δύο ομάδων και συνένεση της διοργανώτριας αρχής.

75 λεπτό στο γήπεδο της Τούμπας. Ο ΠΑΟΚ, η γυναικεία ομάδα του ΠΑΟΚ, προηγείται του Βόλου με 5-0. Παιχνίδι για την πρώτη κατηγορία στο ποδόσφαιρο γυναικών. 26η και τελευταία αγωνιστική. Νωρίτερα ο Παναθηναϊκός νίκησε την Αγία Παρασκευή με 1-0 και στα άλλα δύο μάτς. Τρίκαλα Οδυσσέας Μοσχάτου 0-3. Βόλος 2004 ΑΕΚ 0-2. Μετά το τέλος της αναμέτρησης του ΠΑΟΚ με τον Βόλο θα ακολουθήσει η φιέστα για την κατάκτηση του πρωταθλήματος από την ομάδα ποδοσφαίρου γυναικών του ΠΑΟΚ.

0: find your way.
1: Ένα σπόρο μικρόφωνο στα γήπεδα με Αλέξανδρο Αποστολόπουλο στην ρύθμιση των ήχων, στη δημοσιογραφική υποστήριξη τη εκπομπή, στην Ελίζα Φυροπούλου, στο μικρόφωνο τη Ένα Σπόρο, Δημήτρη Γαναζής.

Εκτός από δράση στο ποδόσφαιρο, είχαμε και δράση σήμερα στο πόλο. Νωρίτερα έγινε ο πρώτος ημιτελικός μεταξύ του Ολυμπιακού και της Βουλιαγμένης για τα play-offs στη Water Polo League των Ανδρών. Ο Ολυμπιακός νίκησε την Βουλιαγμένη με 14-13. Πέτυχε τη δεύτερη νίκη του και με 2-0 νίκες έκανε σκούπα και πέρασε στους τελικούς του πρωταθλήματος. Μεγάλη επιτυχία βεβαίως και για τη γυναικεία ομάδα πόλο του Ολυμπιακού, η οποία πήρε την πρόκριση για το Final Four στο Champions League στο πόλο γυναικών, καθώς επικράτησε και σήμερα τη Σαμπαντέλ, σήμερα με 18. Στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι είχε επικρατήσει με 17-12 και με 2 νίκες οι Ερυθρόλευκες πήραν το εισιτήριο της πρόκρισης για το Final Four στο πόλο στο Champions League των γυναικών. Αντίθετα, δεν τα κατάφερε η ομάδα της Βουλιαγμένης, η οποία είχε αναδειχθεί ισόπαλη 11-11 στο πρώτο παιχνίδι κόντρα στην Σαντ Άντριου. 11-11 ολοκληρώθηκε και η αναμέτρηση σήμερα στην έδρα της Βουλιαγμένης. Το μάτσο οδηγήθηκε στην διαδικασία των πέναλτι, όπου εκεί δυστυχώς οι παίχτες της Βουλιαγμένης ήταν πιο άστοχες. Έτσι λοιπόν έχασαν στα πέναλτι με 4-3 και η Σαντ Άντριου με συνολικό σκορ στο δεύτερο μάτς 15-14 πήρε την πρόκριση για το Final Four στο Champions League στο πόλο γυναικών. Στο Final Four πέρασε και η Φερεντσβάροση, η οποία νίκησε την Ουίπεστ λίγο νωρίτερα με 18-16, ενώ αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη ο τέταρτος προημιτελικός μεταξύ της Ρώμα και της Ματάρο. Βρισκόμαστε στο δεύτερο λεπτό της δεύτερης περίοδου, μικρό το σκορ, 3-1 προηγείται η Ματάρο, το πρώτο 8 λεπτό ολοκληρώθηκε με 2-1, τώρα πέτυχε γκολ η Ρώμα και μειώνει σε 2-3 στο δεύτερο λεπτό του δεύτερου οκταλέπτου.

Η ομάδα ποδοσφαίρου του ΠΑΟΚ των γυναικών έχει πετύχει 6 τέρματα. Προηγείται με 6-0 του Βόλου. Στο 86ο λεπτό βρισκόμαστε στο γήπεδο της Τούμπας. Παιχνίδι που γίνεται για την 26η αγωνιστική και τελευταία στο φετινό πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας στο ποδόσφαιρο γυναικών. Το μάτς αυτό μεταδίδεται τηλεοπτικά από την Ardiosport. Όσοι θέλετε μπορείτε να το παρακολουθήσετε από εκεί. ΠΑΟΚ Βόλος 6-0 στο 87ο λεπτό. Αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα θα γίνει φιέστα για την κατάκτηση του πρωταθλήματος από την ποδοσφαιρική ομάδα γυναικών του ΠΑΟΚ, η οποία κατέκτησε το πρωτάθλημα, είναι και στον τελικό του κυπέλου, θα διεκδικήσει το τρόπαιο απέναντι στον Αστέρα Τρίπολη σε ένα μάτς που θα γίνει την επόμενη Κυριακή στις 24 του μηνός. Ο τελικός προγραμματισμένος για το Πανθεσσαλικό στάδιο του Βόλου. Πάντως μου κάνει εντύπωση που ενώ θα γίνει φιέστα πρωταθλήματος στην ομάδα ποδοσφαίρου του ΠΑΟΚ για τον τίτλο που κατεχτά φέτος, και θα περίμενα να δω και κόσμο, κάποιο κόσμο στις κερκίδες της Τούμπας για να παρακολουθεί την αναμέτρηση με τον Βόλο, τα πλάνα δείχνουν μία άδεια Τούμπα. Τώρα είναι τιμωρημένος ο ΠΑΟΚ και είναι και κλεισμένο το θυρών, αλλά μου κάνει εντύπωση πραγματικά, όχι, έχει λίγο κόσμο. Έχει λίγο κόσμο από ό,τι βλέπω σε ένα πέταλο.

Πάμε να ρίξουμε και μια ματιά στα παιχνίδια που ολοκληρώθηκαν για τα πρωταθλήματα της Ευρώπης. Καταρχήν έχουμε την Manchester City, η οποία αναδείχθηκε κυπελούχος Αγγλίας, νίκησε την Chelsea στο τελικό του Wembley με 1-0. Στην Bundesliga τελικά αποτελέσεις στο τελικό του Wembley με 1-0.

Στο πρωτάθλημα της Κύπρου, τελικά αποτελέσματα για τα play-off του πρωταθλήματος. ΑΕΚ Λάρνακα Πάφος 2-2. Από Ελωμόνια 0-3 και από Λεμεσού, Άρης Λεμεσού 3-2. Στη Λίγα Πορτουγκάλ έχουμε δύο τελικά αποτελέσματα. Μορέιρενσε AFC 0-0 και Πόρτο Σάντα Κλάρα 1-0. Στο 56ο λεπτό, Αρούκα Τοντέλα 1-0, Καζαπία Ρίο Αβε 1-1, Μπράγκα Εστρέλα Ντε Αμαντόρα 1-1 και Νασιονάλ Μαδέιρα Γκυμαράες 0-0. Σέντρα σε 3 μάτς στις 10.30. Θα παίξουν Εστορίλ Μπενφίκα, Σπόρτινγκ Λισαβόνας, Ζιλ Βιθέντε και Φαμαλικάο Αλβέρκα.

Τελικά αποτελέσματα στο Βέλγιο. Jupiler Pro League για τον όμιλο του Conference League. Charleroi Westerlo 0-1 και Standard Liège Genk 0-0. Ενώ για τα playoff του πρωταθλήματος, σε περίπου 20 λεπτά στις 10 παρατέταρτο θα ξεκινήσει η αναμέτρηση της Saint-Druident με τη Γάνδη.

Στην Ελβετία τελικά αποτελέσματα Super League Group υποβιβασμού. Βίτερντουρ Λουκέρνη 0-3, Ζυρίχη Σερβέτ 0-2 και Λοζάνι Γκρασχόπερ 1-3.

Στη Σκωτία τελικά αποτελέσματα Premiership Playoff πρωταθλήματος Celtic Hearts 3-1 η Celtic με ανατροπή στο τελευταίο παιχνίδι κέρδισε την Hearts που ήταν πρώτη όλη τη σεζόν στην Premiership. Έτσι η Celtic νίκησε με 3-1 και κατέκτησε το 56ο πρωτάθλημα στην ιστορία της. Falkirk Rangers 2-5 και Hibernian Motherwell 0-1 τα υπόλοιπα παιχνίδια, ενώ μόλις τώρα ολοκληρώθηκε το μάτς στο γήπεδο της Τούμπας. Ο ΠΑΟΚ κέρδισε τον Βόλο με 6-0 στην 26η και τελευταία αγωνιστική της πρώτης κατηγορίας στο ποδόσφαιρο γυναικών.

Τσάβι Αλόνσο, ακούγαμε για τη Ρεάλ Μαδρίτης, ακούγαμε για τη Λίβερπουλ. Τελικά ο Τσάβι Αλόνσο συμφώνησε να γίνει ο επόμενος προπονητής της Τσέλσι σύμφωνα με το Athletic. Ο Ισπανός 44χρονος τεχνικός επιστρέφει στους πάγκους μετά την απομάκρυνσή του από την Ρεάλ Μαδρίτης.

0: Μαδρίτης, δεν ήταν και λίγοι αυτοί που τον ήθελαν πίσω ξανά στην Βασίλισσα για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία, αλλά τελικά ο Τσάμπι Αλόνσο προτίμησε να συνεχίσει την προπονητική του καριέρα στην Τσέλσι. Η συμφωνία ανάμεσα στον Ισπανό τεχνικό και τους Λονδρέους επετεύχθη με συμβόλαιο διάρκειας 4 ετών. Ο Αλόνσο πήρε προβάδισμα στην κούρσα του επόμενου προπονητή, προσπερνώντας τους Μάρκο Σίλβα της Φούλαμ, Αντωνί Ιραόλα της Μπόρνμουθ και Όλιβερ Γκλάσνερ της Κρίσταλ Πάλας. Πάμε όμως να ακούσουμε δηλώσεις του Θανάση Πατρικίδη, προπονητής στην ομάδα ποδοσφαίρου γυναικών του ΠΑΟΚ.
1: Μας βοηθάει στα πάντα, έχουμε λειτουργήσει όλοι σε πολύ καλό βαθμό και αυτό φαίνεται μέσα στο γήπεδο.
2: Στόχος τώρα το double, γιατί έχετε και το αγώνα κυπέλλου.
1: Ναι, σωστά, το μυαλό μας θα είναι εκεί, τώρα όμως είναι η στιγμή να γιορτάσουμε, αλλά θέλουμε και το κύπελλο φυσικά.
2: Πού το αφιερώνετε το πρωτάθλημα αυτό?
1: Νομίζω ότι θα πρέπει να το αφιερώσουμε στον κόσμο μας, αυτό και μόνο θα θέλω να πω, στον κόσμο του ΠΑΟΚ. Το αξίζει, στα 100 χρόνια είναι μια καλή στιγμή από τα κορίτσια αυτά που έχουν κατακτήσει αυτό το πρωτάθλημα.
2: Ευχαριστώ θερμά.
1: Να είστε καλά κι εγώ.
0: Ήταν ο προπονητής της ομάδας ποδοσφαίρου γυναικών του ΠΑΟΚ, Αθανάσης Πατρικίδης, που μίλησε στον Γιώργο Μίνο και στην κάμερα της RDO Sport μετά την λήξη του αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Βόλο. Ο ΠΑΟΚ νίκησε με 6-0 και κατέκτησε τον φετινό του τίτλο στο πρωτάθλημα γυναικών. Επιστροφή στην κορυφή για την ομάδα του ΠΑΟΚ μετά την ΑΕΚ, η οποία πέρσι είχε κατακτήσει το πρωτάθλημα. Πάμε να ακούσουμε και πάλι δηλώσεις από παίχτηρες πλέον της ομάδας
3: του ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ τα φετινά.
2: Σε ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά. Αυτά λοιπόν από την Μορφούλα Κυροξίδου.
4: Πού μπήκε αλλαγή στο παιχνίδι. Λοιπόν, τώρα το τελετουργικό θα γίνει σε λίγο, ετοιμάζεται ήδη η σκηνή που θα μαζευτούν και οι παίκτες του ΠΑΟΚ για να γίνει απονομή με την επιγραφή πρωταθλητής Ελλάδος για το 2026 στην Ελλάδα. Ναι, ναι Γιώργο.
2: Δωμαή Βαρδαλή, η αρχηγός, σημείωσες γκολ, είσαι μέλος των 100 χρόνων του ΠΑΟΚ, όλα μαζί, Δωμαή Βαρδαλή.
5: Τι να πω, πολύ χαρούμενη. Τιμή μου που βρίσκομαι στο σύλλογο, να είμαι μέρος της ομάδας, μιας τόσο ιστορικής ομάδας. Τιμή μου να βρίσκομαι και στα 100 χρόνια. Το αφιερώνουμε, το θέλαμε πολύ, το αφιερώνουμε στους φιλάθλους. Θεωρώ ότι είμαστε άξιες πρωταθλητές. Και εννοείται δεν τελειώνει εδώ πέρα σήμερα. Σήμερα είναι μια χαρά για μας, το γιορτάζουμε και κοιτάμε τον double.
2: Ευχαριστώ πολύ. Αυτά λοιπόν από την Θωμαή Βαρδαλή.
4: Την αρχηγό του ΠΑΟΚ που όντως είναι μέλος της Επιτροπής Εορτασμού των 100 χρόνων της ομάδας. Η αρχηγός του ΠΑΟΚ. Ναι Γιώργο.
2: Στην Αργυρίου η Διεθνής, η οποία φόρεσε και κάτι για γυαλάκια βλέπουμε. Σήμερα πήρε το πρωτάθλημα. Και επίσημα και τυπικά.
6: Ναι, το αξίζαμε προφανώς. Τώρα έχουμε άλλο ένα μάτς με το κύπελο, την Κυριακή. Πάμε δυνατά να πάρουμε το double.
2: Υπάρχει μυστικό?
6: Όχι. Έχουμε αδάρα. Αυτό.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
6: Και εγώ.
2: Αυτά λοιπόν από την Αργυρίου.
4: Παναγιώτα Αργυρίου. Πόντος ήταν από τις καλύτερες παίκτρες του ΠΑΟΚ σήμερα, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο. Βλέπουμε και τον Άρη Παναγιωτίδη, τον Γενικό Διευθυντή της ΕΡΤΡΙΑ.
2: Την Ηλέκτρα Τζούρτζεβις, η οποία και μας καταγράφει στο κινητό. Ηλέκτρα, ήταν δύσκολο πρωτάθλημα ή ήταν εύκολο για εσάς?
7: Σίγουρα ήταν δύσκολο πρωτάθλημα. Έχει αναπτυχθεί πάρα πολύ το γυναικείο ποδόσφαιρο στην Ελλάδα. Μακάρι να είναι έτσι και τα άλλα πρωταθλήματα που θα παίξουμε, να είναι εξίσου ανταγωνιστικά. Γιατί υπάρχουν ομάδες όντως που αξίζουν να παίζουν στην πρωτεθνική και είναι πάρα πολύ καλές. Έχουν εξελιχθεί και αυτό είναι πάρα πολύ καλό.
2: Ο πατέρας σου είπε δύο λόγια για το τι πρέπει να κάνεις, τα μυστικά, για πώς κατακτιέται ένα πρωτάθλημα.
7: Σίγουρα, εντάξει, πιο πολύ ατομικά μου μιλάει, επειδή είμαι και κόρη του. Με κατευθύνει συνέχεια στο μονοπάτι που κάνω για το ποδόσφαιρο και τον εκτιμώ πάρα πολύ και το σέβομαι και τον έχω σαν πρότυπό μου.
2: Πού τα αφιερώνω στο πρωτάθλημα αυτό, Ηλέκτρα?
7: Το αφιερώνω σίγουρα στην οικογένειά μου, κυρίως όμως στα αδικοχαμένα παιδιά και στους οπαδούς μας που ήρθαν σήμερα και μας τίμησαν με την παρουσία τους.
2: Ευχαριστώ πολύ.
7: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Όλα έτοιμα για την αναμονή στην πρωταθλητρία ομάδα του ΠΑΟΚ από ό,τι βλέπω στην κάμερα της RDO Sport. Έχουν τοποθετήσει το κύπελο σε ειδική θέση στο γήπεδο της Τούμπας. Περιμένουν και τα μετάλλια και για τις παίχτριες που κατέκτησαν το τίτλο του πρωταθλήματος.
4: Τώρα θα πάμε ξανά στο Γιώργο Μίνο, γιατί έχει τον πρόεδρο του Ρασιτέχνη ΠΑΟΚ δίπλα του, τον Άλκη Σαϊάδη.
2: Τον Άλκη Σαϊάδη, ΠΑΟΚ πήρε το πρωτάθλημα και συνεχίζει.
3: Είμαι πανευτυχής που έτυχε με αυτή τη συμπλήρωση των 100 χρόνων να πάρουμε το 20ο και ευελπιστούμε την άλλη εβδομάδα να το κάνουμε double αίτητο.
2: Σε ευχαριστούμε θερμά.
3: Να είσαι καλά.
2: Λοιπόν, πλησιάζουμε τώρα.
4: Ναι.
2: Θα μιλήσουμε με τον Γενικό Διευθυντή της ΕΡΤΡΙΑ. Τιμήθηκε από τον Ερασιτέχνη
4: για την προσφορά του Καναγιού στο ποδόσφαιρο, έτσι.
2: Ναι. Κύριε Παναγιωτίδη, τιμή Σένεκεν εδώ, ναι, για την ΕΡΤΡΙΑ.
8: Θέλω να δώσουμε συγχαρητήρια στη γυναική ομάδα ποδοσφαίρου του ΠΑΟΚ για ακόμη μια κατάκτηση πρωταθλήματος. Η ΕΡΤ είναι σταθερά δίπλα στον αθλητισμό και της πόλης και της πατρίδας μας, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στο γυναικείο ποδόσφαιρο και στο γυναικείο αθλητισμό συνολικά, δίνοντας τη φωνή και την προβολή που του αξίζει. Εύχομαι πρώτα απ' όλα συγχαρητήρια και πάλι, υγεία και καλή επιτυχία και μελλοντικές διακρίσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και στις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις που έρχονται σιγά σιγά.
2: Να είστε καλά, ευχαριστούμε. Να περάσουμε τώρα στον κύριο Μίτα. Κύριε Μίτα, είστε εδώ. Είστε υπερβεάρχης του
9: πολιτισμού και αθλητισμού, ναι, εκπρόσωπος της περιφέρειας. Είμαι χαρούμενος ως αντιπεριφερειάρχης αθλητισμού που μια ομάδα γυναική ποδοσφαίρου του ΠΑΟΚ είναι πρωταθλήτρια. Θέλω να τους συγχαρώ όλους και εύχομαι να πάρει και τον τάπλο, γιατί έμαθα ότι σε λίγες μέρες παίζει και αγώνα κυπέλου.
2: Ναι, είναι στο Αγρίνιο.
9: Είναι
2: στο Αγρίνιο.
0: Λοιπόν, η φιέστα πρωταθλήματος συνεχίζεται στο γήπεδο της Τούμπας για την ομάδα ποδοσφαίρου γυναικών του ΠΑΟΚ που κατέκτησε το πρωτάθλημα και επέστρεψε στην κορυφή. Αύριο όμως στη Νέα Φιλαδέλφεια ετοιμάζεται μια άλλη φιέστα πρωταθλήματος, αυτή για την ομάδα ποδοσφαίρου αντρών της ΑΕΚ, η οποία στέφθηκε πρωταθλήτρια δύο αγωνιστικές πριν το τέλος των play-off. Δίπλα μου στο στούντιο ο Νίκος Χαραγιάννης. Νίκο, καλό απόγευμα, καλό βράδυ μάλλον θα σου πω. Καλησπέρα, τι να σου πω.
10: Καλησπέρα, καλό βράδυ.
0: Καλώς ήρθες, καλώς ήρθες.
10: Φιέστα σε φιέστα.
0: Λοιπόν, από φιέστα σε φιέστα και πήγε σήμερα το μεσημεράκι, το απογευματάκι, στη Νέα Φιλαδέλφεια στην ανοιχτή προπόνηση.
10: Εκεί ήταν το ορεκτικό αυτό, να ξέρεις.
0: Λοιπόν,
10: πώς πηγαίνεις σε μια ταβέρνα.
0: Πέστα μου τώρα όλα, πώς πηγαίνεις σε μια ταβέρνα και πήρες
10: πρώτα σε μια ταβέρνα και με πρώτα παίρνεις το ορεκτικό. Λοιπόν, ήταν το ορεκτικό
0: για
10: η σημερινή
0: τώρα,
10: μέρα.
0: Τι έγινε σήμερα στη Νέα Φιλαδέλφεια? Καταρχήν άνοιξαν όλες οι θύρες, αν δεν κάνω λάθος, για τον κόσμο της ΑΕΚ.
10: Δεν άνοιξαν όλες οι θύρες, άνοιξε το μεγαλύτερο μέρος του γηπέδου. Ουσιαστικά άνοιξε το πέταλο απέναντι από τους οργανωμένους, από πάνω. Το πάνω διάζωμα και μέχρι το κέντρο ουσιαστικά, για να έχει μια εικόνα οι ακροατές που μας ακούνε, είναι το απέναντι πέταλο ουσιαστικά από τους οργανωμένους μέχρι το corner, δίπλα ουσιαστικά από την... Από εκεί που κάθονται οι φίλοι της Original 21.
0: Πόσος κόσμος βρέθηκε?
10: Οι πρώτες εκτιμήσεις λένε ότι υπήρξε στιγμή στη Νέα Φιλαδέλφεια όπου ο κόσμος ξεπέρασε τους 19.000.
0: Και ήταν μια μέρα που δεν ήταν ηλιόλουστη, έτσι?
10: Όχι, ήταν μια μέρα...
0: Είχε συννεφιά, έριχνε αυτό το εκνευριστικό ψηλόβροχο αν θέλεις, αλλά εντάξει.
10: Δεν το ήθηκε κανένας.
0: Δεν το ήθηκε κανείς.
10: Δεν το ήθηκε κανείς,
0: γιατί,
10: ούτε...
0: Εντάξει, τώρα όταν μιλάμε για... την τελευταία ανοιχτή και μάλιστα είναι η πρώτη προπόνηση που γίνεται ανοιχτή. Δεν νομίζω ότι έχουν προηγηθεί.
10: Ολόκληρη ανοιχτή ολόκληρη, προπόνηση ολόκληρη, δεν είχε ξαναγίνει.
0: Ολόκληρη.
10: Γιατί για ήταν ένα τελετουργικό το οποίο το έκανε η ΑΕΚ πριν από κάθε παιχνίδι των playoffs.
0: Ναι, αλλά παρακολουθούσαν οι φίλοι της ΑΕΚ.
10: Ήταν αυτό το 1/4 ουσιαστικά.
0: 20,
10: αυτό το οποίο παρακολουθούμε και εμείς οι δημοσιογράφοι όταν πηγαίνουμε στα ευρωπαϊκά παιχνίδια
0: της
10: ομάδας. Σήμερα είχαν την ευκαιρία να δουν ολόκληρη την προπόνηση.
0: Για πες μου λοιπόν και αντιδράσεις από τον κόσμο. Το είδες όλο νομίζω κι εσύ.
10: Ναι. Είχαν ανοίξει και τα δημοσιογραφικά. Έχουμε και βίντεο στο Ert Sports για να δούμε. Έχουμε φυσικά την ομιλία του Μάριου Ηλιόπουλου προς τους παίχτες, τον Μάρκο Νίκολιτς, τον Χαβιέρι Μπάλτα, αλλά και τον κόσμο, όπου υπήρχε μια έκκληση προς τους φίλους της Ένωσης από τον Μάριο Ηλιόπουλο. Εκείνη την ώρα έβρεχε παράλληλα, να ξέρεις. Δεν είχε κανένα πρόβλημα κανένας, ούτε με τη βροχή που καθόταν. Είδαμε
0: και με βροχές και με χιόνια.
10: Είδαμε και το διπλό. Είχαμε και το διπλό της ομάδας.
0: Το οικογενειακό διπλό.
10: 2-1 έληξε. Η ΑΕΚ χωρίς φανελάκια επικράτησε τη ΑΕΚ με φανελάκια. Γιώβιτς και Πινέδα τα τέρματα. Και φανταστικό γκολ, να ξέρεις, ο Ελίασον. Πάρα πολύ όμορφο γκολ από την, από την άλλη ομάδα ουσιαστικά που φοράει και τα φανελάκια.
0: Και ο Γιώβιτς παραμονή του αγώνα με τον Ολυμπιακό, κάτι λέει.
10: Χρειάζεται άλλα δύο για να είναι και πρώτο σκόρερ. Ουσιαστικά να προσπεράσει και τον Ελκαμπή. Αλλά αυτά για τα εορταστικά. Η ομάδα νομίζω ότι είναι πλήρως συγκεντρωμένη στο παιχνίδι το οποίο έρχεται με τον Ολυμπιακό. Όλοι στην ΑΕΚ θέλουν να κλείσουν.
0: Οι παίχτες πώς το εξέλαβαν όλο αυτό σήμερα που έγινε?
10: Αυτό θα σου έλεγα, ότι περίμενα να δω μια χαλαρότητα από τους ποδοσφαιριστές, μια άνεση,
0: εντάξει,
10: μια διάθεση για τρίπλες,
0: να δείξουν
10: κάτι στον κόσμο.
0: Όχι, το πρωτάθλημα, ξέρω εγώ,
10: θα σου πω ότι υπήρχαν. Ήταν σοβαροί όλοι και κατά τη διάρκεια του διπλού, ότι δώσε την μπάλα δεξιά-αριστερά. Έβλεπες ότι υπήρχε μια.
0: Φώναζε ο ένας τον άλλο.
10: Ναι, υπήρχε μια κανονικότητα, σαν να είσαι σε μια κανονική προπόνηση.
0: Μάλιστα.
10: Δηλαδή δεν επηρεάστηκαν από τον κόσμο και νομίζω αυτό δεν έχει αφήσει και ο Μάρκο Νίκολιτς από το διάστημα το οποίο ουσιαστικά κρίθηκε για το πρωτάθλημα, και το είδαμε στο παιχνίδι στην Τούμπα, που η ΑΕΚ μπορεί να πήγε ως πρωταθλήτρια, αλλά δεν φάνηκε σαν μια ομάδα χωρίς κίνητρο. Μπορούμε να το πούμε αυτό από τα πρώτα λεπτά. Έπαιξε πάρα πολύ όμορφο ποδόσφαιρο. Ήθελε την νίκη. Αυτό έβγαλαν και από τις δηλώσεις του μετά. Και ολόκληρος ο κυτρινόμορφος οργανισμός ήθελε και την νίκη στην Τούμπα. Αυτή δεν ήρθε.
0: Βάλε μια ανωτελεία. Πολύ όμορφο σκηνικό. Οι παίκτες του Βόλου κάνουν πασίγιο στις παίκτριες του ΠΑΟΚ που πάνε να παραλάβουν τα μετάλλια τους για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Ωραία εικόνα.
10: Ναι, ωραία εικόνα.
0: Τα βλέπουμε στις γυναίκες αυτά, Νίκο, δεν τα βλέπουμε στους άντρες. Αυτός είναι ο καημός μου. Δηλαδή, κάποια στιγμή τα βλέπουμε αυτά σε ομάδες του εξωτερικού να γίνονται σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα κλπ.
10: Ναι, σε εμάς
0: δεν το
10: συνηθίζουμε.
0: Στην Ελλάδα πρέπει κάποια στιγμή να γίνονται αυτές οι εικόνες, να τις βλέπουμε πιο συχνά στα γήπεδα.
10: Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Δημήτρη, εντάξει. Δεν είναι κάτι που συνεχίζεται.
0: Δηλαδή αύριο στην Νέα Φιλαδέλφεια, για παράδειγμα, δεν ξέρω αν οι παίκτες του Ολυμπιακού θα κάτσουν να κάνουν πασίγιο για τους παίκτες που θα πάνε να πάρουν τα μετάλλια τους. Γι' αυτό θέλω να πω.
10: Δεν νομίζω να είναι καν στην απονομή οι παίκτες του Ολυμπιακού. Για να κλείσουμε μετά της σημερινής προπόνησης, μετέπειτα υπήρχε έξω συναυλία από την Νέα Φιλαδέλφεια, όπου ανέβηκε και ο Μάριος Ηλιόπουλος, θα σου πω, πήρε το μικρόφωνο
0: και τραγούδησε
10: και είπε κάνα δύο τραγούδια παράλληλα, δέχτηκε και την αποθέωση από τον κόσμο τον οποίο βρίσκονταν εκεί. Αναμένουμε αύριο την Φιέστα, η οποία θα ξεκινήσει από πολύ νωρίς οι εκδηλώσεις της. Μην με ρωτάς τώρα συγκεκριμένα πράγματα για τη Φιέστα, δεν μπορώ να σου πω ακριβώς.
0: Πριν από τη Φιέστα και θα σε ρωτήσω γιατί κάτι ξέρεις, δεν είναι δυνατόν να μην ξέρεις
10: κάτι
0: τίποτα.
10: Κάτι γνωρίζουμε.
0: Αλλά κάνε μια παύση, πάλι να πάμε στο γήπεδο της Τούμπας, καθώς έχουμε την απονομή του τίτλου του κυπέλου στην ομάδα πρωταθλήματος του ΠΑΟΚ, τη γυναικεία.
4: Η απονομή... σε πολύ λίγο. Είναι δίπλα ο κύριος Αντώνης Κιουρεξίδης της αθλήτρας του ΠΑΟΚ, ο πρόεδρος της Ένωσης Σωματείων Ποδοσφαίρου Γυναικών στην χώρα. Πανηγυρίζουν ήδη τα κορίτσια του ΠΑΟΚ.
11: Εκεί.
4: Βλέπουμε εικόνες, εδώ ο προπονητής του ΠΑΟΚ. το κύπελο. Το χαίρονται τα κορίτσια με γιαγιά, με κορδέλες, με τα κινητά να αποθανατίζουν τις στιγμές. Ναι. Και θα δοθεί το κύπελο στον Άλκη Σαϊάδη να το παραδώσει.
2: Και οι δύο. Και οι δύο. Ο πρόεδρος του...
4: της Ένωσης.
2: Της Ένωσης μαζί με τον Άλκη Σαϊάδη.
4: Τον πρόεδρο Αριστεχνη ΠΑΟΚ δηλαδή.
2: Και για να...
4: Εδώ βλέπουμε την Θωμαή Βαρδαλή και τη Μαρία Μίτκου. Ναι. Τις δύο αθλήτες που είναι αρχηγοί της ομάδας.

0: Ο ΠΑΟΚ είναι πρωταθλητής Ελλάδος για το 2026. 20ο πρωτάθλημα στην ιστορία του. Στην επιστροφή του στην κορυφή. Βλέπουμε τη χαρά των κοριτσιών του ΠΑΟΚ. Μιμούνται βέβαια και τους πανηγυρισμούς της ανδρικής ομάδας στην επικοινωνία που έχει με τον κόσμο.
1: Η οποία σήκωσε το κύπελο με, μαζί με τη Θωμαρδαλή. Αλήθεια, ήταν βαρύ το κύπελο.
2: Ήτανε πολύ βαρύ. Ήτανε μια πολύ δύσκολη χρονιά. Ήταν μια πάρα πολύ απαιτητική χρονιά. Για μένα το πιο δύσκολο πρωτάθλημα που έχουμε κατακτήσει και είμαστε έτρους ευτυχισμένοι.
1: Πού το αφιερώνεις αυτό?
2: Το αφιερώνω σε όλους τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ και στα παιδιά που έχουν φύγει από αυτή τη ζωή.
1: Να είστε καλά. Εδώ
3: έγινε λοιπόν η απονομή του πρωταθλήματος στην πρωταθλητή ομάδα του ΠΑΟΚ στο ποδόσφαιρο γυναικών που κατέκτησε τον φετινό τίτλο και μπράβο στα κορίτσια που δεν ξεχνάνε τους αδικοχαμένους οπαδούς του ΠΑΟΚ που έφυγαν πρόσφατα από τη ζωή. Αφήνουμε τον ΠΑΟΚ, επιστρέφουμε στην ΑΕΚ, δίπλα μου στο στούντιο πάντα ο Νίκος Χαραγιάννης. Θα μας πεις τώρα τι θα γίνει αύριο στη φιέστα.
4: Όλο το πρόγραμμα θες.
3: Όλο το πρόγραμμα. Πες μας, ρε παιδί μου, ενημέρωσε τον κόσμο τι θα δει, τι περιμένουμε αύριο να γίνει. Δηλαδή, θα τελειώσει το μάτς της ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό και αμέσως μετά ή πριν. Θα έχουμε και πιο πριν. Για πες.
4: Νωρίτερα από την. Πριν ουσιαστικά το παιχνίδι, θα έχουμε και ομοδοσία.
3: Ναι. Σημαντική κίνηση αυτή από την ΑΕΚ.
4: Πολύ σημαντική κίνηση. Και μπράβο, γιατί και μπράβο. Πάντα πρέπει να δείχνει ότι.
3: Υπάρχει και το κοινωνικό πρόσωπο, Νίκο.
4: Κοίταξε τώρα, Δημήτρη, αυτά είναι και τα σημαντικά.
3: Βέβαια.
4: Σε μια τέτοια μέρα γιορτής είναι σημαντικό να προσφέρουμε κιόλας. Και επειδή θα είναι και τόσος πολλής ο κόσμος και μέσα και έξω από το γήπεδο, είναι σημαντικό να βοηθάνε όλοι. Από εκεί και πέρα θα έχει face painting για τους μικρούς αλλά και μεγάλους φίλους. Όποιος θέλει μπορεί να περάσει έξω από το
3: γήπεδο
4: και να βαφτεί ουσιαστικά για να καταλάβουμε τι εννοούμε face painting. Έχουν στηθεί γιγαντοοθόνες, οι οποίες είναι ήδη σε λειτουργία από σήμερα. Και θα δείχνει σε live όλη την διάρκεια για τους ανθρώπους που δεν θα μπορέσουν να βρίσκονται μέσα στο γήπεδο, δεν έχουν εξασφαλίσει εισιτήριο για την μεγάλη μέρα. Από εκεί και πέρα, Δημήτρη, δεν ξέρω αν θα με πιστέψεις ή όχι,
3: ναι.
4: Σκοτάδι.
3: Τι εννοείς?
4: Έχουμε μια μικρή εικόνα. Έχουμε μια μικρή εικόνα η οποία αναφέρει ότι οι φίλοι της ΑΕΚ που θα βρεθούν στο γήπεδο να κοιτάνε και προς τα ψηλά, προς τον ουρανό.
3: Άρα θα έχουμε βεγγαλικά.
4: Βεγγαλικά θα έχουμε σίγουρα.
3: Θα έχουμε βεγγαλικά.
4: Τα βεγγαλικά θα ξεπεράσουν αυτά νομίζω των εγγενείων του γηπέδου. Μπορώ να το πω με ασφάλεια αυτό.
3: Εντυπωσιακό το υπερθέαμα. Έτσι.
4: Ναι,
3: δηλαδή προβλέπω ένα υπερθέαμα αύριο το βράδυ στον ουρανό Νέας Φιλαδέλφειας Χαλκιδόνα.
4: Ναι, δεν αποκλείω την ύπαρξη ενός drone show.
3: Mm-hmm.
4: Δεν μπορούμε να πούμε με σιγουριά αν θα υπάρχει, αλλά δεν το αποκλείω. Και φυσικά μέσα, όπου μέσα πραγματικά μπορούν να έχουν οι φίλοι που θα πάνε στο γήπεδο τα κινητά τους, κάμερές τους
3: και να καταγράψουν όλες τις ωραίες
4: βραδιά. Από εκεί και πέρα όμως να σου πω, Δημήτρη, ότι έχει εκδώσει ανακοίνωση η ΠΑΕ ΑΕΚ, η οποία θέλει να τονίσει στον κόσμο να μην μπει κανένας μέσα στον αγωνιστικό χώρο.
3: Είναι βασικό.
4: Δεν
3: αυτό.
4: Θέλει να δει τα φαινόμενα που υπήρχαν μετά το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό που
3: μπήκε,
4: έγινε μια έκρηξη βέβαια.
3: Μπήκε αρκετός κόσμος μέσα. Κοίταξε, ήταν το μάτς στο οποίο η ΑΕΚ πήρε το πρωτάθλημα δύο αγωνιστικές πριν το τέλος του πρωταθλήματος. Την ευνόησε, αν θέλεις, η αυτή η ισοπαλία στο Καρεσκάκι στο Ολυμπιακό, στο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ 1-1
4: να.
3: Που ήρθαν έτσι τα αποτελέσματα. Έμειναν οι 2-2 χτες πίσω. Πήρε η ΑΕΚ το τρίποντο. Πλέον η διαφορά πήγε στους 8 βαθμούς δύο αγωνιστικές πριν το τέλος και τελείωσε η ιστορία.
4: Ναι, ουσιαστικά αυτό. Αλλά αύριο δεν θα πρέπει. Αυτό το δίωρο, νομίζω ένα δίωρο θα είναι η φιέστα αύριο. Καλό είναι, όχι καλό είναι, πρέπει όλοι να μείνουν.
3: Οι φίλοι της ΑΕΚ να μείνουν στις θέσεις τους και να το παρακολουθήσουν, από εκεί όλο το σοου, έτσι.
4: Να δουν όλο το σοου.
3: Δεν ξέρω αν θα δούμε και παλεμάχους να μπαίνουν μέσα στο, στο γήπεδο.
4: Θα δούμε και παλεμάχους. Σίγουρα.
3: Αυτόγραφα και λοιπά και λοιπά, έτσι, φωτογραφίες.
4: Αυτά νομίζω είναι τα συνηθισμένα που περιμένουμε.
3: Καλά, ούτως ή άλλως γίνεται δούμε... από έναν παλέμαχο πριν από κάθε παιχνίδι στην Νέα Φιλαδέλφεια, στο γήπεδο της ΑΕΚ απ' έξω, αλλά τώρα νομίζω ότι θα είναι πολύ περισσότερα.
4: Εμένα από την ΑΕΚ μου είπαν άνθρωποι ότι θα ζήσουμε πρωτόγνωρες καταστάσεις για αύριο.
3: Μάλιστα.
4: Δεν ξέρω αν αυτό μπορεί να είναι αρκετό.
3: Μας κρατάς αναμονή, δεν μας τα λες όλα.
4: Είναι και οι εκπλήξεις οι οποίες είναι και πιο ωραίο. Δεν είναι πιο ωραίο να είναι μια έκπληξη.
3: Δεν φταίς όμως εσείς αυτό, γιατί εδώ ευθύνεται η ίδια η ΑΕΚ που δεν έχει βγάλει προς τα έξω το πρόγραμμά της και μας κρατάει όλους σε μια αναμονή. Έκπληξη στο τι θα παρακολουθήσουν αύριο.
4: Ενδεκάδα για αύριο θες.
3: Οι φίλοι. Γιατί να μην βέβαια,
4: δώσουν. Έχουμε
3: εννοείται,
4: και παιχνίδι.
3: Εννοείται. Μικρό παιχνίδι και αυτό δεν το ξεχάσουμε. Είμαστε, αν δεν μου πεις την ενδεκάδα της ΑΕΚ από τώρα, τι θα.
4: Λοιπόν, ο Μπρινιόλι θα διατηρήσει τη θέση του κατά τα goal post. Ο Ρότα θα είναι στο δεξιά άκρο της άμυνας. Ρέλβας Μουκουντή, λογικά το δίδυμο στα στόπερ. Δεν αποκλείω να είναι πάλι ο Βίντα όπως το παιχνίδι στην Τούμπα. Αλλά περισσότερο σε αυτό το παιχνίδι θα δούμε μια ενδεκάδα η οποία είναι πιο κοντά στα παιχνίδια τα οποία η Ένωση έδωσε στην αρχή των playoffs. Δηλαδή, Ρέλβας Βίντα, ο Πενράις θα είναι στα αριστερά. Πινέδα Μαρίν το δίδυμο στο κέντρο. Ένα δίδυμο το οποίο δεν έχει σπάσει ούτε στο παιχνίδι στην Τούμπα, δεν θα σπάσει ούτε στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Κοϊτά δεξιά, ο Περέιρα αριστερά. Επιστρέφει στη θέση του που ήταν ο Ζωάο Μάριο στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Και στην κορυφή το δίδυμο Γιώβιτς Βάργα.
3: Μάλιστα. Ζήνει στον πάγκο.
4: Ζήνει στον πάγκο.
3: Ζήνει στον πάγκο. Και μια και αναφέρθηκε στο Βίντα, τελευταίο του παιχνίδι με τα κυτρινόμαυρα.
4: Έχει ανανεώσει.
3: Αλλάζει. Ναι, αλλά δεν θα αλλάξει και πόστο. Κάποια στιγμή.
4: Έχει ακόμα άλλη μια χρονιά η οποία θα είναι
3: και μετά,
4: σαν ποδοσφαιριστής.
3: Οπότε παραμένει δηλαδή στο ψυχοδυναμικό του Νίκολιτς.
4: Ναι, ναι, ναι, κανονικότατα. Έχει ανανεώσει. Αυτή τη στιγμή οι ανανεώσεις οι οποίες έχουμε είναι του Βίντα. Είναι του Γκατσίνοβιτς που δεν έχουμε επίσης. Φυσικά του Μάνταλου που έχει βγει εδώ και. Και οι δύο επίσημες είναι του Βίντα και του Μάνταλ. Ο Γκατσίνοβιτς δεν έχει ακόμα βγει επίσημα, ωστόσο υπάρχει συμφωνία
3: είναι
4: και
3: θέμα
4: δεν
3: χρόνου
4: να χαλάσει.
3: Για να...
4: Ναι, το επίσημο. Και η επόμενη ανανέωση που θέλουν να κάνουν οι άνθρωποι της Ένωσης και έχει και τη θετική εισήγηση του Μάρκο Νίκολιτς είναι του Περέιρα. Ωστόσο, άμα θες, δώσε μου ένα χρόνο, λίγο χρόνο για να σου εξηγήσω τι γίνεται σχετικά με τον Αργεντινό.
3: Έχεις
4: θα δηλαδή. Αλλάξει το. Κασέ του,
3: ναι.
4: Πρέπει να δεχθεί μία μείωση, και πρέπει
3: αποδοχών.
4: Να δεχθεί μείωση αποδοχών και ρόλου.
3: Να παίζει δηλαδή λιγότερα λεπτά. Έτσι, ναι. Καλά το λέω. Ναι, μην παίρνεις όρκο, γιατί κάτι ανάλογο έγινε στο ξεκίνημα της σεζόν στον ΠΑΟΚ με τον Τάισον. Του ζητήσανε να δεχθεί μείωση αποδοχών και να έχει ένα δευτερεύοντα ρόλο στην ομάδα,
4: ναι.
3: Αλλά τελικά όπως πήγε η ιστορία... δέχτηκε την μείωση αποδοχών, έγινε μείωση αποδοχών στο Βραζιλιάνο.
4: Αλλά δεν έζησε, ο ρόλος
3: αλλά,
4: δεν έζησε.
3: Ναι, γιατί αν λείπει ο παππούς που λένε από τον ΠΑΟΚ, υπάρχει ένα πρόβλημα.
4: Ναι, αλλά εκεί σίγουρα η Ένωση θα πάει σε μεταγραφή.
3: Ναι.
4: Αυτό είναι δεδομένο. Δηλαδή, άμα μπορούμε να πούμε κάποιες θέσεις στις οποίες η ΑΕΚ θα πάει σίγουρα σε μεταγραφή, είναι στον άξονα δύο παίχτες στη θέση των αμυντικών χαφ. Στο ρόλο 10 σαν εξτρέμου ουσιαστικά αυτόν τον υβριδικό ρόλο τον οποίο έχουν ένα έως δύο. Στα back βλέπουμε.
3: Κοίταξε, είναι επιβεβλημένη νομίζω
4: και
3: η ενίσχυση που θα γίνει στην ΑΕΚ, γιατί και ο Νίκολης το είπε μαζί με το Ριμπάλτα με το μάτσο με τον Παναθηναϊκό, ότι πλέον αλλάζουν τα δεδομένα, χρειαζόμαστε μεγαλύτερο ρόστερ, μιας και είναι και οι υποχρεώσεις στην Ευρώπη πολύ περισσότερες και σε μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας αν θέλεις. Ήδη θα παίξει η ΑΕΚ για τα προκληματικά του Champions League. Στάθηκε άτυχη σήμερα με τη Celtic, η οποία κατέκτησε τον τίτλο του πρωταθλήματος στη Σκωτία.
4: Ναι, αλλά η Γκιόρ το κατέκτησε το πρωτάθλημα.
3: Η Γκιόρ το κατέκτησε, αλλά και πάλι...
4: Και μένει η ΛΑΣΚ,
3: ναι.
4: Για να χρειάζεται η Ένωση έναν αποκλεισμό ενός ισχυρού στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League.
3: Οπότε
4: για
3: να μπει στους ισχυρούς.
4: Στους ισχυρούς των playoffs. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι δεδομένο. Αυτή τη στιγμή είναι ανίσχυρη και θα αντιμετωπίσει ομάδες όπως είναι η Δυναμό Ζάγκρεπ, ο Ερυθρός Αστέρας, Λεχ Πόζναν, Σλόβας Μπρατισλάβας. Ωστόσο, αν μια ομάδα η οποία έχει υψηλότερο συντελεστή από την Ένωση αποκλειστεί στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League, θα πάει αυτόματα στους ισχυρούς αν η Λάσκα έχει κατακτήσει το πρωτάθλημα στην Αυστρία. Γιατί η Γκιόρ το κατέκτησε το πρωτάθλημα στην Ουγγαρία.
3: Αν το έπαιρνε και η Χάρτ του Κιζερίδη σήμερα, θα ήταν δεδομένο ότι πλέον η ΑΕΚ θα ήταν στους ισχυρούς. Αλλά Χάλασε τη μαγιά η Celtic κατακτώντας τον τίτλο για 56η φορά στην ιστορία.
4: Τέλειωσε το παιχνίδι.
3: Όχι, τη Celtic με την. Με...
4: Κάρτες.
3: Προηγήθηκε η Hearts, αν δεν κάνω λάθος.
4: Ναι, προηγήθηκε
3: και η Hearts. Και γύρισε η Celtic με τρία τέρματα. Έτσι, αγγλική ανατροπή.
4: Σκοράρει το 2-1 ο Μαέντα και σηκώνει ένα offside ο επόπτης. Mm-hmm. Πουθενά offside.
3: Μάλιστα. Εντάξει.
4: Όπως την προηγούμενη εβδομάδα πουθενά πέναλτι για τη Celtic με τη Motherwell.
3: Ναι,
4: την Τετάρτη.
3: Πουθενά offside. Κοίταξε, είναι γνωστό ότι οι ισχυροί παίρνουν τα σφυρίγματα. Συμβαίνει παντού έτσι.
4: Όχι, τώρα σήκωσε offside τον goal τη Celtic το 2-1. Αλλά δεν ήταν πραγματικά πουθενά.
3: Okay.
4: Αυτά τα ολίγα.
3: Νίκο Καραγιάννη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα σπουδαία αύριο πλέον στην Άλογη Αρίνα. Μετά το τέλος της αναμέτρησης της ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό στην τελευταία αγωνιστική των play-off της Super League για τις θέσεις 1-4.

Μια ματιά τι γίνεται στο πρωτάθλημα στην Πορτογαλία. Λίγα Πορτουγάλο 26 λεπτό. Αρούκα Τοντέλα 3-1. Καζαπία Ρίο Αβε 1-1. Μπράγκα Εστρέλα Ντε Αμαντόρα 1-1. Και Νασιονάλ Μαδέιρα Γκυμαράες 2-0 στο 26 λεπτό των αγώνων. Σέντρα στις 10.30 στα μάτς Εστορίλ Μπενφίκα, Σπόρτινγκ Λισαβόνα, Ζιλ Βιθέντε και Φαμαλικάο Αλβέρκα.

Θα θυμίσω Αστέρα Σάκτορ και Κηφισιά 0-0. ΑΕΛ Ατρόμητος 2-1. Ο Μασόν στο 14 άνοιξε το σκορ για την ΑΕΛ. Ο Τούπτα στο 34 διαμόρφωσε το 2-0 και το τελικό 2-1 διαμόρφωσε ο Μπακού στο 90 λεπτό της αναμέτρησης, ενώ αναβλήθηκε οριστικά το μάτς του Πανσεραϊκού με τον Πανετολικό λόγω ισχυρής καταιγίδας που έπληξε τις Σέρες. Το δημοτικό γήπεδο των Σερών είχε μεταβληθεί σε λίμνη. Έτσι λοιπόν η διοργανώτρια αρχή, κατόπιν συμφωνίας και των δύο ομάδων, όρισε την αναμέτρηση αυτή για αύριο το μεσημέρι στις 3.

Να θυμίσω για τη βαθμολογία όπως διαμορφώθηκε στα play-out μετά τα δύο παιχνίδια που έγιναν σήμερα για την ένατη αγωνιστική στην Super League. Ο Ατρόμητος πάντα πρώτος με 43, η Κηφισιά έχει 38, ο Πανετολικός 35 με ένα παιχνίδι λιγότερο. Ο Αστέρας Άκτορ πήγε στους 33, η ΑΕΛ πήγε στους 30. Στην τελευταία θέση έχει μείνει η ομάδα του Πανσεραϊκού με 28 βαθμούς και ένα παιχνίδι λιγότερο. Για τα play-off της Greek Basket League είχαμε ένα παιχνίδι σήμερα. Ο Ολυμπιακός νίκησε στη Ρόδο τον Κολοσσό με 97-58. Έκανε το 2-0 στα μεταξύ τους παιχνίδια και προκρίθηκε. Η 26η και τελευταία αγωνιστική στην πρώτη κατηγορία στο ποδόσφαιρο γυναικών. Παναθηναϊκός Αγία Παρασκευή 1-0 Τρίκαλα. Οδυσσέας Μοσχάτου 0-3. Βόλος 2004 ΑΕΚ 0-2 και ΠΑΟΚ Βόλος 6-0. Ακολούθησε η Φιέστα για την κατάκτηση του πρωταθλήματος από την ομάδα ποδοσφαίρου γυναικών του ΠΑΟΚ. Για το πόλο, στο γότρο πόλο, στο Champions League των γυναικών, ο Ολυμπιακός νίκησε τη Σαμπατέλ με 18 και με δύο νίκες επί τη Σαμπατέλ πήρε την πρόκριση για το Final Four στο Champions League στο πόλο γυναικών. Δεν τα κατάφερε η Βουλιαγμένη που ιτήθηκε στα πέναλτι από τη Σαντ Άντριου με 15-14. Το μάτς ολοκληρώθηκε 11-11, όπως και η πρώτη αναμέτρηση των δύο ομάδων. Ενώ στη γότρο πόλο League των ανδρών, ο Ολυμπιακός νίκησε τη Βουλιαγμένη με 14-13. Έκανε το 2-0 στις μεταξύ τους αναμετρήσεις και πέρασε στους τελικούς του πρωταθλήματος. Στο σημείο αυτό το μικρόφωνο στα γήπεδα ολοκληρώθηκε. Στη ρύθμιση των ήχων ήταν ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος με και η Ολυμπία Γενικοπούλου. Δημοσιογραφική υποστήριξη από την Έλλη Ζαφυροπούλου. Στο μικρόφωνο της Έρας Πόρο Δημήτρης Γιαχαναζής. Να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα χαρούμενο βράδυ. Μην φύγετε, μείνετε εδώ, συντονισμένοι στην Έρας Πόρο. Έρχεται ο Δημήτρης Σωτηρόπουλος με αθλητικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά ο Άγγελος Τίμος με την τελευταία σελίδα.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 10. Φιλιά κροατές, καλό βράδυ. Δύο από τα τρία προγραμματισμένα παιχνίδια της προτελευταίας αγωνιστικής για τα play-out της Super League έγιναν σήμερα, καθώς ο αγώνας Πανσεραϊκός-Πανετολικός αναβλήθηκε λόγω χαλαζόπτωσης που έπληξε την πόλη της Μακεδονίας. Αστέρας Τρίπολης Κηφισιά 0-0 και ΑΕΛ Ατρόμητος 2-1 τα σημερινά αποτελέσματα, με την ΑΕΛ παρά τη νίκη της να αποχαιρετά τη μεγάλη κατηγορία. Όσο για τον Αστέρα, έχασε την ευκαιρία να εξασφαλίσει από σήμερα την παραμονή του. Πλέον η δεύτερη θέση που οδηγεί στον υποβιβασμό θα κρυθεί μεταξύ του Αστέρα που έχει 33 βαθμούς και του Πανσεραϊκού που έχει 28, αλλά και ένα παιχνίδι λιγότερο από τους Σαρκάδες. Στην ΑΕΛ FC Arena ο Μασόν και ο Τούπτα έβαλαν με 2 γκολ μπροστά τους Βυσσινίοι, με τον Μπάκου στην εκπνοή του μάτς να μειώνει για τους περιστεριώτες. Η αναβληθής αναμέτρηση Πανσεραϊκός Πανετολικός θα διεξαχθεί αύριο στις 3 το μεσημέρι. Παρουσία 20.000 θεατών έγινε το απόγευμα η τελευταία προπόνηση της πρωταθλήτριας ΑΕΚ, παραμονή του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό αλλά και της φιέστας για την κατάκτηση του τίτλου. Οι οπαδοί της Ένωσης αποθέωσαν Νίκολιτς, ομάδα και Ηλιόπουλο, με τον 46χρονο Σέρβο τεχνικό να δηλώνει: «Ό,τι συμβαίνει αυτές τις ημέρες γύρω μας είναι η αρχή ενός κύκλου και όχι το τέλος του». 5 παιχνίδια για την Super League θα γίνουν αύριο, ξεκίνημα στις 3 με τον αναβληθέντα αγώνα Πανσεραϊκός Πανετολικός. Θα ακολουθήσουν στις 5 τα μάτς Όφι Βόλος και Άρης Λεβαδιακός, ενώ στις 7.30 θα γίνουν τα μεγάλα παιχνίδια της αγωνιστικής ΑΕΚ Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, με το ενδιαφέρον πλέον να περιορίζεται στην κατάκτηση της δεύτερης θέσης. Στο μπάσκετ, τον δεύτερο μεταξύ τους αγώνα για τα προημιτελικά της Greek Basket League έδωσαν σήμερα στη Ρόδο Ολυμπιακός με τον Κολοσσό, με τους Ερυθρόλευκους να επικρατούν με 97-58 και να περνούν στα ημιτελικά, όπου θα αναμετρηθούν με τον νικητή του ζευγαριού Άρης ΑΕΚ, οι οποίοι δίνουν αύριο στην Θεσσαλονίκη στις 5.30 τον δεύτερο αγώνα τους, με την Ένωση να έχει πάρει προβάδισμα στις νίκες. Νωρίτερα, αύριο στις 3 και 4, Μύκονος Παναθηναϊκός επίσης δίνουν το δεύτερο μεταξύ τους παιχνίδι. Στο Πόλο, Ολυμπιακός Σαμπαντέλ 18 στο Παπαστράτιο για την γυναική ομάδα του Ολυμπιακού, η οποία εξασφάλισε για 12η φορά την συμμετοχή της στο Final Four του Champions League, που θα γίνει στη Μάλτα από τις 10 έως τις 12 Ιουνίου, και βουλιαγμένη Ολυμπιακός 13-14 στον σημερινό δεύτερο ημιτελικό για την Water Polo League των ανδρών. Στο Στίβο, χαμηλή πτήση στο Diamond League της Σανγκάης για τον Εμμανουήλ Καραλή, ο οποίος με άλμα στα 5 μέτρα και 70 εκατοστά κατετάγει 7ος, και σε άλλα νέα από το εξωτερικό, η Manchester City με ένα εκπληκτικό γκολ του Σεμένιο νίκησε την Chelsea με 1-0 στο Wembley και κατέκτησε το κύπελο Αγγλίας, σπάζοντας το σερί των 2 χαμένων τελικών το 24 και το 25. Όσο για την Chelsea, και σύμφωνα με ρεπορτάζ του Athletic, ο 44χρονος Ισπανός Τσάμπι Αλόνσο θα αναλάβει από τη νέα χρονιά τις τύχες της, επιστρέφοντας τους πάγκους μετά την απομάκρυνσή του από αυτόν της Real Madrid. Ακούσατε αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο Δημόσιο Αθλητικό Ραδιόφωνο. Ο Άγγελος Τίμος αναλαμβάνει την ενημέρωσή σας για τις ερχόμενες 2 ώρες.
0: Era Sport 101,8.
2: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: Για να δούμε τώρα το Σαγκάλ που βγάζει τη σέντρα μέσα στην περιοχή. Εκεί προσπαθεί τώρα ο Μασόν, ο οποίος θα κερδίσει την μπάλα. Θα κάνει το σουτ και η μπάλα στα δίκτυα. Η ΑΕΛ ανοίγει το σκορ στο 14ο λεπτό της αναμέτρησης και προηγείται του Ατρόμητου με 1-0. 2-0 για την ΑΕΛ. Είναι ο Τούμπτα, ο οποίος από το γύρισμα από τη σέντρα που βγήκε από τα αριστερά από τον Σαγκάλ. Ο Τούμπτα δεν δυσκολεύτηκε από κοντά να τη στείλει στα δίχτυα και να κάνει το 2-0 στο 34ο λεπτό της αναμέτρησης. Γκολ για τον Ατρόμητο με τον Μπακού, ο οποίος αυτή τη φορά εκμεταλλεύτηκε εκεί το λάθος που έγινε ανάμεσα στον Βενετικίδη αλλά και στον Ρόσιτς και έτσι στέλνει την μπάλα στα δίχτυα.
0: Ακούτε Ερασπορ.

Καλησπέρα σας, 14 λεπτά μετά τις 10. Καλώς ήρθατε στην τελευταία σελίδα της Era Sport. Μαζί θα είμαστε μέχρι τις 12 με δύο παιχνίδια. Συνεχίστηκε σήμερα η προτελευταία αγωνιστική των play-out. ΑΕΛ Ατρόμητος 2-1, Αστέρας Τρίπολης Κηφισιά 0-0. Στη βαθμολογία ο Ατρόμητος είναι πρώτος με 43, δεύτερη Κηφισιά με 38, τρίτος ο Πανετολικός 35, τέταρτος ο Αστέρας Τρίπολης με 33, η ΑΕΛ με 30 βαθμούς και ο Πανσεραϊκός με 28 βαθμούς. Είναι οι ομάδες που, όπως όλα δείχνουν, θα αποχαιρετήσουν την κατηγορία. Αύριο έχουμε την τελευταία αγωνιστική, την έκτη των play-off για τις θέσεις 1 έως 4 και για τις θέσεις 5 έως 8. Στις 7.30 ΑΕΚ Ολυμπιακός, η ΑΕΚ θα κάνει τη φιέστα ως πρωταθλήτρια. Ο Ολυμπιακός θέλει τη νίκη για να εξασφαλίσει τη δεύτερη θέση. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, ο Παναθηναϊκός θα τερματίσει τέταρτος την ίδια ώρα 7.30, ενώ ο ΠΑΟΚ θέλει το τρίποντο της νίκης προκειμένου σε απώλεια του Ολυμπιακού στη Νέα Φιλαδέλφεια να είναι αυτός που θα καταλάβει τη δεύτερη προνομιούχο θέση. Στις 5. Άρης Λεβαδιακός και Όφι Βόλος. Η 10η αγωνιστική των play-out θα διεξαχθεί την 5η 21 του μήνα με κοινή ώρα έναρξης στις 7. Ατρόμητος Πανσεραϊκός, Κηφισιά ΑΕΛ Νόβιμπετ και Πανετολικός Αστέρας Άκτορ. Να πω πως στη ρύθμιση των ήχων είναι ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος, στην επιμέλεια της εκπομπής είναι Έλλη Ζαφυροπούλου.

Έχει αρχίσει και ο διαγωνισμός για την Eurovision με τον Ακύλα να κάνει την εμφάνισή του στην έκτη θέση. Άρα λοιπόν ο Έλληνας τραγουδιστής που έχει πολλές πιθανότητες για κάτι καλό θα τραγουδήσει έκτος.

0: Όπως είπαμε και νωρίτερα, πικρινίκη για την ΑΕΛ Novibet που αποχαιρετά την κατηγορία, ενώ στο πόλο ο Ολυμπιακός νίκησε ξανά τη Σαμπατέλ και προκρίθηκε πανηγυρικά στο Final Four του Champions League. Μιλάω για το γυναικείο, για τις γυναίκες. Λοιπόν, περισσότερα θα δούμε κατά τη συνέχεια της εκπομπής, όπου θα έχουμε ρεπορτάζ. Ξεκινάμε με τις αμφισβητούμενες φάσεις, όπου και αν είχαμε στα δύο παιχνίδια, καθώς το τρίτο αναβλήθηκε λόγω κακοκαιρίας, με τον Κώστα Ακρίδα. Έλα, Κώστα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Άγγελε. Να έχουμε καλή επιτυχία στο Eurovision, να πανηγυρίσουμε την πρώτη θέση και να πάμε για στα παιχνίδια μας. Λοιπόν, ξεκινάμε από το παιχνίδι Αστέρας Άκτορ και Φυσιά, διαιτητής ο Τσακαλίδης. Το 67 ο Αστέρας ζητά πέναλτι, διαιτητής και ΒΑΡ δεν διαπίστωσαν κάτι τέτοιο και άφησαν το παιχνίδι να συνεχιστεί.
0: Ωραία.
1: Εδώ δεν είχαμε άλλη φάση, ήταν πολύ καλή η διαιτησία του Τσακαλίδη. Και φεύγουμε από αυτό το παιχνίδι και πάμε στο ΑΕΛ Ατρόμητος. Διαιτητής εδώ ήταν ο Ζαμπαλάς, στο 47 διαιτητής δίνει πέναλτι. Προγενική κατέπληξη μπορώ να πω. Το ΒΑΡ φυσικά τον δεν συμφώνησε με την απόφαση και τον έστειλε στο μόνιτορ και αφού το είδε το πήρε πίσω και καλά έκανε γιατί θα είχαμε πολύ μεγάλες αντιδράσεις. Και εδώ δεν είχαμε κάποια άλλη φάση. Κατά τα άλλα ήταν καλή η διαιτησία του κ. Ζαμπαλά. Και να πούμε και δύο λόγια για το παιχνίδι που αναβλήθηκε. Ο διαιτητής ο φυλαγόνος έγραψε αυτό που έπρεπε να γράψει λόγω της έντονης βροχής. Ο αγωνιστικός χώρος είχε πλημμυρίσει από νερά σε πολλά σημεία της του γηπέδου, του αγωνιστικού χώρου και κινδύνευε και στη σωματική ακεραιότητα των παικτών. Και έκανε τον έβαλε.
0: Ναι, για αύριο.
1: Για αύριο.
0: Σωστά, αυτά έπρεπε να γράψει, αφού από τη στιγμή που το γήπεδο.
1: Αυτά τα λέμε, Άγγελα, για να τα γνωρίζει και ο κόσμος.
0: Καλά κάνεις και τα είπες, Κώστα, τι πρέπει να γράψει ο διαιτητής στο φύλλο αγώνα σε περίπτωση που ο αγώνας αναβληθεί, το παιχνίδι αναβληθεί.
1: Πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, αύριο
1: δεν
0: τα περισσότερα.
1: Τίποτα, αύριο έχουμε δύο παιχνίδια. Φυσικά δεν υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για την πρώτη θέση.
0: Για την πρώτη θέση δεν υπάρχει κανένα ενδιαφέρον και για την τέταρτη. Για τη δεύτερη και την τρίτη.
1: Για τη δεύτερη και για την τρίτη υπάρχει ενδιαφέρον. Πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά.
0: Και εγώ έτσι νομίζω. Άλλωστε σε γενικές γραμμές τα play-off, τα play-out έχουμε πάει καλά. Όταν λέω play-off βάζω και τις θέσεις 5 ως 8. Σε γενικές γραμμές καλά έχουμε πάει νομίζω.
1: Ναι, ναι, ακριβώς. Είπαμε ότι η τεχνολογία βοηθάει πάρα πολύ και αν γίνει και κάποιο λάθος από έναν διαιτητή διορθώνεται από το ΒΑΡ και οπότε όλα καλά.
0: Όλα καλά. Λοιπόν, περισσότερα αύριο, Κώστα. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Καλό βράδυ, καλό βράδυ.
0: Λοιπόν, ήταν ο Κώστας Ακρίδας με τις αμφισβητούμενες φάσεις, όπου και αν είχαμε, ακούσατε τα πράγματα και σήμερα πήγαν καλά, όπως έχουν πάει καλά κατά τη διάρκεια των play-off και των play-out. Εμείς θα περάσουμε να δούμε το κουπόνι του στοιχήματος, τα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη, εκεί όπου έχουμε γκολ. Λοιπόν, ξεκινάμε με το Γκόρνι κόντρα Όπολε 0-2, Γκολγκόφ Σνίτς 3-2, Μακάμπι Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ 1-2, Αλ Νάσρ Γκάμπα Οσάκα 0-1, Μποκέλι Άρσεναλ Τιβάντ 1-0 εδώ, γκολ έχουμε στο Γέζερο Μπλάντνοστ 1-2, στο Γιαβόρ Μπλάντνοστ Λουτσάνι είμαστε στο 2-2, Σπάρταξ Σουμπότισα Βελιγράδι Ιμπτ Βελιγραδίου 0-1, Μπατσκατόπολα Ραντίνσκι Νίτς 1-1, Μέλγαρ Σπορτ Χουανκάγιο 1-0, Ζάμα Λεκαλγέρι 1-0, Λοσάντες Γοδόι Κρούζ 1-0, Γιούβε Στάμπια Μόντσα 1-0, Βαλερέγκα Σάρσμπροργκ 2-2, Βίλε Μαλμίρε Σίτι 1-0, Γιουβενδούτ Προγκρέσο 2-0. Αλαλχλή Αλκολόντ 3-0, Ημίχρονο Ραντόμια Κρά 2-2, Βίλε Μαλμίρε Σίτι 1-0, Juventud Progreso 2-0. Αλ Αχλή Αλ Κολόντ 3-0.

που λέω είναι ημίχρονα. Βίγια Σαν Κάρλος Αρχεντίνο Ντεμέρλο 0-0. Χυμνάσια Ντεφενσόρ Μπελγκράνο 2-0. Μπράιτον United κάτω των 21-0. Εστουδιάντες Κολόν Σανταφέ 1-1. Λόγκφορντ Τάουν Κόρκ Σίτι 0-0. Τόρες Μπρά 1-0. Βιτσέντζα Μπενεβέντο 0-2. Σλίγκο Γκάλουεϊ United 1-2 στην εξέλιξη. Ουνιβερσιτάριο Ντεβίντο Μπολιβάρ 0-2. Είναι τα παιχνίδια όπου έχουμε γκολ. Γκολ και για την Οπεράριο κόντρα στην Αούτικο 1-0. Σάο Μπερνάρντο Αμέρικα Μινέιρο 0-1. Αλγεσίρας Χέρκουλες 0-1. Αλκονκόν Μαρμπέγια 2-0. Βιγιαρεάλ Βίτα Σεβίγια Ατλέτικο 1-0. Ήμπιζα Καρταχένα 2-0. Κλαμπ Ελντένσε Ατλέτικο Μαδρίτης Β 0-1. Μπέτις Ταραζόνα 1-0. Ταραγώνα Europa 1-0. Αυτά είναι τα παιχνίδια που έχουμε γκολ.

0: Έτσι διαμορφώνονται τα παιχνίδια στο κουπόνι του στοιχήματος. Εμείς όμως έχουμε το τρίτο ημίχρονο από την αναμέτρηση του Αστέρα Τρίπολης. 0-0 ολοκληρώθηκε το παιχνίδι. Εκεί ήταν ο Βασίλης Κούβαλης, ο οποίος είναι κοντά μας για το τρίτο ημίχρονο του παιχνιδιού. Έλα, Βασίλη, και φυσικά το σχόλιο έτσι για το 90 λεπτό.
1: Ναι,
0: καλησπέρα, καλησπέρα, Βασίλη.
1: Καλησπέρα και στους ακροατές. Παράταση στην αγωνία για τον Αστέρα Άκτορ. Δεν κατάφερε να τελειώσει με νίκη τη δουλειά, όπως λέμε, δηλαδή να κερδίσει το παιχνίδι και να μείνει. Να παραμείνει και μαθηματικά στην κατηγορία. Τώρα θέλει κάτι ακόμα. Δεν ήταν καλή η εμφάνιση του Αστέρα Άκτορ, κυρίως το πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο ανέβηκε περισσότερο στις γραμμές του, πίεσε, έκανε και ευκαιρίες. Όμως θα περίμεναν όλοι κάτι περισσότερο από την ομάδα σε ένα τόσο κρίσιμο σημείο και παιχνίδι. Όταν λέω σημείο, εννοώ αγωνιστική, έτσι, γιατί είναι η προτελευταία αγωνιστική για τα play-out και είχε την ευκαιρία ο Αστέρας, κερδίζοντας, να εξασφαλίσει την παραμονή του. Δεν το κατάφερε. Βάζουμε όμως και την παράμετρο ότι έχουν γίνει πολλά ματς μέσα σε κοντινές μέρες και οι παίκτες είναι κουρασμένοι, η ενέργεια δεν υπήρχε. Όμως δεν μπορεί να το θεωρήσει και δικαιολογία αυτό. Όταν έχει κάνει μια τόσο καλή πορεία στα play-out και φτάνει στην πηγή, πρέπει να πιεις και νερό και να μην περιμένεις τώρα πλέον και να θέλεις πάλι, βέβαια, κρατάς την τύχη στα χέρια σου. Γιατί ο Αστέρας, αν κερδίσει τον Πανετολικό στην τελευταία αγωνιστική, ό,τι και να γίνει, πάλι παραμένει στην κατηγορία. Υπάρχει βέβαια και το αυριανό παιχνίδι που, αν ο Πανσεραϊκός δεν κερδίσει τον Πανετολικό, ο Αστέρας και μαθηματικά παραμένει στην κατηγορία. Όμως αυτά είναι σενάρια και είναι υποθετικά όλα. Στην πραγματικότητα, ο Αστέρας πλήρωσε, θα πω εγώ, αν θέλετε, τη δική μου άποψη και όχι τη γενική της αναμέτρησης, την απουσία του Μακέντα. Ο Μακέντα που είναι ένα.
0: Είναι καθοριστικό στα play-out, ο Μακέντα.
1: Όχι απλά καθοριστικό για τα γκολ που έχει βάλει, είναι καθοριστικό και με τον τρόπο παιχνιδιού που έχει ο Μακέντα.
0: Ναι,
1: όταν
0: ναι.
1: Δεν υπάρχει στην εντεκάδα του Αστέρα Άκτορ, κυρίως στα play-out, γιατί σε αυτή την περίοδο φορμαρίστηκε ο Φεντερίκο Μακέντα, φαίνεται ξεκάθαρα η απουσία του και κόβεται στα δύο όλη η ομάδα. Άρα με την απουσία του Μακέντα. Δεν κατάφερε ο Αστέρας να πετύχει γκολ και φάνηκε ξεκάθαρα αυτό. Όμως δεν τελείωσε και η ιστορία της παραμονής. Έδειξε και ένα άγχος και ένα φόβο και μια πίεση ο Αστέρας από το ξεκίνημα της αναμέτρησης. Οι παίκτες ήταν σφιγμένοι, δεν φαίνονταν απελευθερωμένοι, παρότι είχαν κάνει τη μεγάλη νίκη με τον Πανσεραϊκό την Τρίτη και ίσως και τα πανηγύρια μετά τη λήξη του αγώνα με τον Πανσεραϊκό, δική μου άποψη είναι και αυτή, παρέσυρε στο μυαλό τους παίκτες και πίστεψαν ότι όλα έχουν τελειώσει. Και μια Κηφισιά που ήρθε εδώ και έπαιξε με πολλούς νεαρούς παίκτες που έκαναν τον ντεμπούτο τους. Τέσσερις παίκτες, όπως είπε και ο Σεμπάστιαν Λέτο, έκαναν ντεμπούτο σήμερα στην πρώτη κατηγορία. Παρόλα αυτά στάθηκε πάρα πολύ καλά, είχε συνοχή, η ομάδα έπαιξε το στυλ της ομάδας που έπαιζε και στα προηγούμενα παιχνίδια με τους βασικούς. Άρα φαίνεται ότι είναι δουλεμένη η ομάδα από τον Σεμπάστιαν Λέτο και μάλιστα το δήλωσε και ο ίδιος ότι το πιο ευχάριστο, πέρα από ότι ήταν δύσκολο το παιχνίδι σήμερα για μας για να πάρουμε ένα θετικό αποτέλεσμα που πήραμε, δώσαμε το 100% από τις δυνάμεις μας, έτσι είπε ο Σεμπάστιαν.

0: λέτο, και παρότι είχαμε πολλά νεαρά παιδιά, είναι και ήταν πολύ ευχαριστημένος από την εμφάνιση των νεαρών παιδιών και κοιτάει μπροστά για το τελευταίο παιχνίδι της σεζόν και έχει παρακαταθήκη, είναι παρακαταθήκη αυτά τα νέα παιδιά για την ομάδα της Κηφισιάς, είπε στην Μπάκια. Λέτε, από την πλευρά του ο Γιώργος Αντωνόπουλος σίγουρα ήταν απογοητευμένος, γιατί θα περίμενε σήμερα να πανηγυρίσει μαζί με τους παίκτες του την παραμονή στην κατηγορία με την ομάδα του Αστέρα Άκτορ. Είπε ότι δυστυχώς δεν τελειώσαμε σήμερα τη δουλειά. Φάνηκε ότι ήμασταν κουρασμένοι, δεν είχαμε ενέργεια και αποφασιστικότητα. Δεν μπορώ να πω βέβαια ότι τα παιδιά δεν προσπάθησαν. Το έκαναν, αλλά αυτό δεν έφτανε. Πρέπει να πάμε να τελειώσουμε τη δουλειά στο τελευταίο παιχνίδι και πρέπει όμως να είμαστε πιο αποτελεσματικοί στις ευκαιρίες που κάνουμε να πετύχουμε γκολ. Βέβαια, στο παιχνίδι με τον Πανετολικό, την Πέμπτη θα είχε το Μακέντα που επιστρέφει λόγω ότι είχε κάρτες και άρα θα είχε ένα όπλο ακόμα. Σίγουρα ήταν σφιγμένοι όλοι.
1: Εντάξει, το πάντως ο Αστέρας μπορώ να πω κρατάει την τύχη στα χέρια του, όπως είπες και εσύ.
0: Από πολλές περιπτώσεις.
1: Γιατί ήδη η Λάρισα δεν είναι η πρώτη ομάδα που χάνει την κατηγορία.
0: Ναι, η μία ομάδα υποβιβάστηκε, είναι η ΑΕΛ.
1: Ο Πανσεραϊκός, να δούμε και το αυριανό τι θα βγάλει.
0: Αν αύριο δεν κερδίσει ο Πανσεραϊκός, έρθει ισοπαλία, ο Αστέρας και μαθηματικά παραμένει και αυτός και υποβιβάζεται.
1: Ο Πανσεραϊκός θέλει αύριο, θέλει τρίποντο. Για να παραμείνει ανοιχτή η θέση.
0: Ναι, ο Πανσεραϊκός θέλει να κερδίσει και τα δύο τελευταία παιχνίδια και ο Αστέρας να μην κερδίσει τον Πανετολικό. Πρόσεξε τι λέω, να μην κερδίσει τον Πανετολικό. Ναι. Γιατί αν κερδίσει και τα δύο παιχνίδια ο Πανσεραϊκός και έρθει ισόπαλο το παιχνίδι του Πανετολικού με τον Αστέρα Άκτορ, ισοβαθμεί ο Πανσεραϊκός με τον Αστέρα Άκτορ και υποβιβάζεται ο Αστέρας Άκτορ.
1: Έχει την ισοβαθμία δηλαδή ο Πανσεραϊκός.
0: Έτσι λέει η βαθμολογία. Ο Αστέρας τώρα πρέπει να ξεκουραστεί αρχικά, υπάρχουν μέρες μέχρι και την Πέμπτη, και μετά να μπει δυνατά για την τελευταία αγωνιστική μέσα στο Αγρίνιο, και είναι ρυθμιστής της κατηγορίας ο Πανετολικός από ό,τι φαίνεται, γιατί παίζει αύριο με τον Πανσεραϊκό και υποδέχεται και τον Αστέρα Άκτορ την Πέμπτη, άρα είναι ρυθμιστής για
1: πολλά ομάδες.
0: Ναι, τώρα αυτό το λέμε έτσι γιατί είναι οι αγωνιστικές, όχι γιατί θα παίξει κάποιο ρόλο. Κάθε ομάδα παίζει για την ιστορία της,
1: εννοείται,
0: και για την ομάδα.
1: Εννοείται.
0: Και για τον εαυτό τους οι παίκτες.
1: Σαφώς, και για τα καλύτερα συμβόλαια.
0: Τα συμβόλαιά τους και όλα αυτά. Έτσι έχει ιστορία. Ο κόσμος ήταν στο γήπεδο. Βέβαια, επειδή δεν ήταν πάρα πολύ καλές καιρικές συνθήκες, σήμερα έρχεται και κάποια βροχή κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης, είχε βρέξει και από το πρωί. Και κάποιοι δίστασαν να βρεθούν και να πάρουν αυτό το ρίσκο, μήπως έπιανε δυνατή βροχή. Τελικά γύρω στις 3.000 κόσμος βρέθηκε.
1: Καλό νούμερο είναι όμως, δεν είναι κακό, δεν μπορεί να το λες και κακό.
0: Καλό είναι, πολύ το καλό. Νούμερο.
1: Βέβαια, προχθές ήταν πολύ περισσότερο.
0: Ήταν πολύ περισσότερο και είχε περισσότερο ενθουσιασμό,
1: ναι.
0: Έτσι ο κόσμος. Παρέσυρε και την ομάδα, ήρθε και η νίκη και ήταν όλα καλά. Ήταν όμως και το τελευταίο παιχνίδι, γι' αυτό θέλω να το σημειώσω. Mm-hmm. Τελευταίο εντός έδρας παιχνίδι που κατά συνθήκη ή κατά τα λεγόμενα πολλών και τη σκέψη, ο Αστέρας αν κέρδιζε θα σφράγιζε και την παραμονή του να το πανηγυρίσει μαζί με τον κόσμο. Γι' αυτό περιμέναμε να δούμε και περισσότερο κόσμο. Όμως νομίζω ότι απέτρεψε το να έρθει πολλοί κόσμος και οι καιρικές συνθήκες, και αυτό ήταν το σημείο, γιατί είχαν δοθεί και πολλά εισιτήρια σε παιδάκια και ο γονιός δεν φαίνει τώρα το παιδί.
1: Μα έχει άσχημες καιρικές συνθήκες, όχι βέβαια.
0: Ακριβώς, και μάλλον αυτό έπαιξε το ρόλο του. Όμως ο Αστέρας έδειξε ότι και ο κόσμος είναι δίπλα του και περιμένει να τελειώσει την ιστορία αυτή που τον έχει ταλαιπωρήσει πάρα πολύ, όπως όλες τις ομάδες, δεν είναι μόνο ο Αστέρας που ταλαιπωρείται, όλες οι ομάδες που παραλέβουν για την παραμονή τους περνούν μια δύσκολη περίοδο και μια κατάσταση που πρέπει να βρεις δυνάμεις και να βρεις ψυχικά αποθέματα για να ανταπεξέλθεις. Έτσι λοιπόν τώρα έχει το παιχνίδι με τον Πανετολικό την Πέμπτη, αλλά βέβαια θα περιμένει και αύριο, μήπως δεν κερδίσει ο Πανσεραϊκός τον Πανετολικό στην εξαναβολή της αναμέτρησης που θα γίνει 3 η ώρα το μεσημέρι αύριο Κυριακή.
1: Πολύ σωστά. Λοιπόν, κάτι άλλο έχουμε να πούμε, Βασίλη?
0: Δεν έχουμε κάτι άλλο.
1: Ωραία, νομίζω όλα καλά.
0: Ναι.
1: Σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια, Άγγελε.

Λοιπόν, θυμίζω σήμερα Αστέρας Άκτορ και Φυσιά 0-0 είναι η ένατη αγωνιστική των play-out και ΑΕΛ Νόβι Μετατρόμητος 2-1. Αύριο Κυριακή στις 7.30 play-off 1-4 ΑΕΚ Ολυμπιακός. Η ΑΕΚ είναι πρωταθλήτρια, Ολυμπιακός θέλει θετικό αποτέλεσμα προκειμένου να παραμείνει στη δεύτερη θέση. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, ο Παναθηναϊκός είναι τέταρτος. Ο ΠΑΟΚ θέλει θετικό αποτέλεσμα και να εκμεταλλευτεί στραβοπάτημα του Ολυμπιακού στη Νέα Φιλαδέλφεια προκειμένου να πάρει αυτός το εισιτήριο για τη δεύτερη θέση. Play-off 5-8 στις 5 Άρης Λεβαδιακός, Όφι Βόλος. Και αύριο μην ξεχνάμε και στις 3 Πανσεραϊκός Πανετολικός. Είναι το εξαναβολής παιχνίδι που δεν έγινε σήμερα λόγω των κακών καιρικών συνθήκων. Στο κουπόνι του στοιχήματος, όπου έχουμε γκολ, Al Nassr Gamba Osaka 0-1, Μποκέλι Arsenal Tivat 1-0, Γέζερο OFK 1-2, γκολ έχουμε στο Σουτιέτσκα Ντέζιτ Τούζι 3-0, Γιαβόρ Μπλάνο Λουτσάνι 2-3, Σπαρτάκ Σουμπότη Αίμτ Βελιγραδίου 0-1, Μπάτσκα Τόπολα Ραντίνσκι 1-2, Μέλγαρ Σπορ Χουανκάγιο 4-0, Ζάμα Λεκαλιέρι 1-0, Λος Άντες Γοδόη Κρούζε 1-0, Γιούβε Στάμπια Μόντσα 2-0, Βαλερέγκα Σάρσμπορκ 2-2, Βίλεμ Αλμίρε Σίτι 1-0, Γιουβεντούτ Προγκρέσο 2-0, Αλ Αχλί Τζέντα Αλ Κολόντ 3-0, Ραντόμια Κράντομ Λεχ Πόσναν 1-3, Λογκρονιές Χετάφε Βίτα 0-1, Ντεφενσόρε Σουνίτος Ιτουζιάγκο 1-1, ημίχρονα. Ντοκ Σαντ Φλάντρια 0-0, Ντεπορτίβο Λίνερς Άρσεναλ Σαραντί 0-0, Ρεάλ Πίλαρ Εξουρσιονίστας 0-0, Σαν Μάρτιν Ντεμπουρτζάκο Ταγέρες Ρεμέδιο 0-1, ημίχρονο Χυμνάσια Μπελγράνο 2-0, 1-1 είναι η αναμέτρηση Εστουδιάντες Κάσερες Κολόν Σανταφέ, ημίχρονο Αλμιράντε Μπράουν Σαν Τέλμο 0-0, Λόγκφορ Τάουν Κορκ Σίτι 0-1 με 10 γηπεδούχοι εδώ, Τόρες Μπρά 1-0, Βιτσέτζα Μπενεβέντο 0-2, Συντρούιτεν Γάνδη ημίχρονο 0-1, ημίχρονο Σλίγκο Γκάλουέι United 1-2, Γιουβεντούτ Ρεάλ Μούρθια 0-1, Ουνιβερσιτάριο Ντεβίνο Μπολιβάρ 1-1, γκολ έχουμε στην αναμέτρηση Κολεγιάλες Ατλέτικο Γκέμες 1-0, Οπεράριο Ναούτικο 1-1, Σάο Μπερνάρντο Αμέρικα Μινέιρο 0-1, Αλγεσίρας Χέρκουλες 0-1, Αλκονκόρ Μαρμπέγια που παίζει με παίκτη λιγότερο 2-0, Βιγιαρεάλ Βίτα Σεβίγια Ατλέτικο 2-0, Ήμπιζα Καρταχένα 2-1, Κλαμπελντένσε Ατλέτικο Μαδρίτης Βίτα 0-1, Μπέτις Βίτα Ταραζόνα 2-0, Ταραγώνα Europa 1-1. Είναι τα παιχνίδια όπου έχουμε γκολ. Στους αγώνες που δεν είπα, είναι όλοι ισόπαλοι χωρίς τέρματα μέχρι και αυτή την ώρα. Ήμπιζα Εβίσα Καρταχένα, το σκορ γίνεται 2-1. Είμαστε μόλις στο 38ο λεπτό και έχουμε δει 3 γκολ. Longford Town Cork City, όπως είπα, 0-1 με 10 θυμίζω οι γηπεδούχοι. Να πω απλά ότι να θυμίσω και το Μέλγαρ Σπορ Χουανκάγιο γίνεται 4-1, 2-3 το Γιαβόρ Μπλάντοστ. Είναι οι τελευταίες εξελίξεις που είχαμε στο κουπόνι. Να θυμίσω απλά ότι η Manchester City με το τακουνάκι του Σεμένιο είναι η κυπελούχος Αγγλίας καθώς επιβλήθηκε στον τελικό της Chelsea με 1-0. Και βεβαίως συνεχίζεται η μάχη ανάμεσα στη City και την Arsenal, την πρωτοπόρο Arsenal, για την κατάκτηση της Premier League με 2 αγωνιστικές να απομένουν. Χθες πάντως η νίκη της Aston Villa κόντρα στη Liverpool με 4-2 θα βοηθήσει τον Ολυμπιακό εφόσον οι Ερυθρόλευκοι καταφέρουν και πάρουν το εισιτήριο, έρθουν δεύτεροι και πάνε στα προκριματικά του Champions League. Βέβαια έχει ακόμα μια παράμετρο, η Aston Villa πρέπει να κερδίσει τη Freiburg στον τελικό του Europa League. Έτσι οι Ερυθρόλευκοι θα ξεκινήσουν από τον τρίτο προκριματικό γύρο.

0: Λοιπόν, η ώρα της Ελλάδας έφτασε, φέρτο με τον Ακύλα.
1: Η ευαλωτότητα, η ανεμελιά και η αθωότητα. Και έρχεται στη θέση τους ο αγώνας για το κάτι περισσότερο, το παραπάνω, η ματαιοδοξία, η ανάγκη για το ένα φέρτο μετά το άλλο. 77 φορές θα ακουστεί η λέξη φέρτο που όλοι τραγουδούν γύρω μας, δημιουργώντας ένα νέο ρεκόρ και στη Eurovision. Στα επόμενα 3 λεπτά, οι πίστες της ζωής θα ξεδιπλωθούν, χωρίς όμως πισωγυρίσματα και game over. Αυτό τον κόσμο έφτιαξε ο Ακύλας και οι φίλοι του, σε ένα τραγούδι που έχει κατακτήσει τους πάντες. Και ο Φωκάς Ευαγγελινός αναδεικνύει την κομική θεατρικότητα, την νεανική ορμητικότητα, αλλά και τη συγκίνηση, θυμίζοντάς μας τι πραγματικά είναι σημαντικό στη ζωή. Καλή επιτυχία, Ελλάδα!

Πρέπει να παίξω, δεν θα πάω πάσο. Μία πίθιονες φέγω, νουκα φρακάσω. Νο αλίμιτε, το δολό αράσω. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω.

πάλι δεν θα κοντάσω. Real estate, φερτώ, σαν σιμιτούνα, φερτώ. Μισό ρολόγια, λι designer, σου λέω, φερτώ. Leather παλτό, φερτώ, και escargot, φερτώ. Rally cars, got me stars, σου είπα, φερτώ.

0: libretto.
1: Μπράβο του, μπράβο, μπράβο.
2: Μαζί με τον Ακύλα μας στη σκηνή, το χαίρετε.
3: Λοιπόν, αυτή ήταν η ελληνική συμμετοχή, το φέρτο με τον Ακύλα που μόλις ακούσαμε.

0: για Βορμπλάντνος γίνεται 2-4 στο 86ο λεπτό. Γκολ έχουμε και στο Βίλε Μαλμίρε Σίτι 2-0 και με 10 οι φιλοξενούμενοι. Γκολ έχουμε στο Λογκρονιές και Τάφε Β 1-1. Γκολ έχουμε στο Μπράιτον κάτω των 21 Manchester United 1-0. Γκολ έχουμε στο Παρί, Παρί Σεν Ζερμέν για τις γυναίκες 0-1. Είμαστε στο 45 εδώ. Δεν βλέπω κάποια άλλη διαφοροποίηση στα σκορ σε σχέση με αυτά που είπαμε νωρίτερα. Εμείς πάμε να συναντήσουμε τον Βαγγέλη Μητρούσιαν, τον οποίο καλησπερίζουμε. Βαγγέλη, καλησπέρα. Παρά το γεγονός ότι η ΑΕΛ κατάφερε να πάρει το τρίποντο απέναντι στον Ατρόμητο, αυτό δεν φτάνει. Η ΑΕΛ αποχαιρετά την κατηγορία. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σε εσένα, καλησπέρα και στους ακροατές Ερασπόρ. Έτσι είναι, Άγγελε, όπως το είπες. Ήταν μια νίκη χωρίς αντίκρισμα, θα την λέγαμε. Και μια νίκη, βέβαια, που ήρθε λίγο πριν το φινάλε αυτού του πρωταθλήματος, που είναι μια χρονιά πολύ δύσκολη και δυσάρεστη για την ΑΕΛ, από τη στιγμή που δεν κατάφερε να εξασφαλίσει την παραμονή της στην κατηγορία, ένα χρόνο μετά την επιστροφή της στα μεγάλα σαλόνια. Και η ΑΕΛ, η οποία έχασε, θα έλεγα, αυτή την κατηγορία στους αγώνες των play-out, γιατί στην κανονική διάρκεια ήταν 6 βαθμούς μπροστά, όμως δεν μπόρεσε αυτή τη διαφορά που είχε να την κρατήσει, αλλά ούτε να πάρει τους βαθμούς στα παιχνίδια που έδωσε το προηγούμενο διάστημα. Η σημερινή νίκη, θα έλεγα, ήταν μια προσπάθεια και, αν θέλεις, μια αποζημίωση κυρίως για τον κόσμο, για την συμπαράσταση που πρόσφερε στην ομάδα όλη αυτή τη χρονιά. Αλλά δυστυχώς όμως και ο κόσμος έφυγε πικραμένος και δυσαρεστημένος. Και αυτό που περιμένει τώρα την επόμενη μέρα, γιατί εκεί στρέφονται πλέον τα βλέμματα των φιλάθλων της ΑΕΛ, περιμένοντας να δουν τι θα γίνει αν θα αλλάξει το δεξιακό καθεστώς. Η αλήθεια είναι ότι επιρρύπτουν ευθύνες στη διοίκηση της ομάδος ότι δεν κατάφερε να εξασφαλίσει την παραμονή της κατηγορίας, κάνοντας πολλά λάθη κατά τη διάρκεια της χρονιάς, και αυτά τα λάθη είχαν σαν αποτέλεσμα να χάσει, δηλαδή, την κατηγορία. Θα πρέπει, βέβαια, να πούμε ότι η ΑΕΛ, αυτή η νίκη που πέτυχε σήμερα, την πέτυχε μετά από 3 μήνες και 16 ημέρες, γιατί είχε να κερδίσει από τις 31 Ιανουαρίου, όταν είχε κερδίσει στο Πανσελικό Στάδιο το Βόλο με 2-0. Από τότε είχε να γευτεί τη χαρά της νίκης. Και να πούμε επίσης ότι αύριο συμπληρώνει, έχει γενέθλια, γίνεται 62 ετών. 17 Μαΐου του 1964 ήταν η μέρα της ίδρυσης και αύριο συμπληρώνονται 62 χρόνια. Δυστυχώς όμως τότε τα γενέθλια θα τα γιορτάσει, έτσι θα λέγαμε, με το χειρότερο τρόπο, από τη στιγμή που δεν κατάφερε να εξασφαλίσει την παραμονή στην κατηγορία. Τώρα, στο παιχνίδι θα πρέπει να πούμε ότι σήμερα ήταν καλή, και κυρίως στο πρώτο ημίχρονο, απέναντι σε ένα Ατρόμητο που στο δεύτερο είχε και αυτός τις ευκαιρίες, όπως και η ΑΕΛ να πετύχει ένα τρίτο γκολ, αλλά και ο Ατρόμητος να πετύχει και ένα δεύτερο γκολ. Δεν το πέτυχε ούτε μία ούτε άλλη πλευρά, είτε γιατί οι παίκτες που βρέθηκαν σε πλεονεκτική θέση δεν ήταν εύστοχοι, και από την άλλη οι τερματοφύλακες πραγματοποίησαν καλές εμφανίσεις, σωτήριες, και ο Γκεσασβίλη αλλά και ο τερματοφύλακας της ΑΕΛ, ο Βενετικίδης. Τώρα, οι δύο προπονητές, ο προπονητής της ομάδας του Ατρομήτου, ο Ντούσαν Κέρκες, είπε ότι στο σημερινό παιχνίδι, είπε η ομάδα του ότι προσπάθησε και οι αλλαγές, ότι ήταν δεδομένο. Όταν ρωτήθηκε, βέβαια, μια ερώτηση σχετικά ότι αν ευχήθηκε στην ΑΕΛ παραμονή, είπε ότι δεν ευθύνεται ο Ατρόμητος για το αν η ΑΕΛ υποβιβάζεται, και είπε ότι τέτοιες ομάδες δεν πρέπει να υποβιβάζονται, γιατί έχουν και κόσμο και γήπεδο και καλή ομάδα, αλλά το τι έφταξε και έχασε η ομάδα της ΑΕΛ την κατηγορία, αυτό, είπε, δεν αφορά ούτε τον ίδιο ούτε την ομάδα του, αλλά αφορά τους ανθρώπους της ΑΕΛ, αυτοί γνωρίζουν καλύτερα τι δεν έγινε σωστά. Από την άλλη πλευρά, τώρα ο προπονητής της ΑΕΛ, ο Τζαντού Καφέστα, τόνισε ότι είναι πολύ στενοχωρημένος, καθώς είπε ότι σήμερα και μαθηματικά η ομάδα έχασε την κατηγορία. Στα 6 παιχνίδια που ήταν κοντά στην ομάδα, είπε ότι προσπάθησε να αλλάξει, αλλά ήταν πολύ δύσκολο όμως να αλλάξει κάποια πράγματα. Βέβαια έγινε προσπάθεια, όπως είπε, αλλά δυστυχώς όμως δεν τα κατάφερε, και αυτό είναι που τον τον ίδιο τον στεναχώρησε και όσους είναι κοντά στην ομάδα, είπε ότι η χρονιά χάθηκε νωρίτερα και μάλιστα είπε ότι αυτό που μπορούσε να αλλάξει ήταν μόνο η τακτική σε κάποια παιχνίδια, γιατί η ομάδα φαίνεται ότι δεν είχε φυσική κατάσταση και αυτό έπαιξε τον ρόλο του κατά την άποψή του στα παιχνίδια που έδωσε όπου δεν μπόρεσε να πάρει την νίκη. Ρωτήθηκε βέβαια αν υπάρχει θέμα συζήτησης για να παραμείνει και για την επόμενη χρονιά και είπε ότι δεν έχει γίνει καμία τέτοια συζήτηση, ούτε θα μπορούσε να γίνει κάτω από αυτές τις συνθήκες έτσι όπως είναι, που η ομάδα έψαχνε την παραμονή της. Και θα δούνε και εύχεται όπως είπε η ομάδα να ξαναβρει το δρόμο της, γιατί έχει κόσμο και είναι κρίμα μια ομάδα με ένα τέτοιο κόσμο να μην αγωνίζεται στη μεγάλη κατηγορία. Λοιπόν, αυτά έτσι σε γενικές γραμμές, σε ένα παιχνίδι όπου η ΑΕΛ, να πούμε ότι τα δύο γκολ τα πέτυχε στο πρώτο ημίχρονο και ο Ατρόμητος στο 90, να θυμίσω, ο Μασόν το 1-0, το δεύτερο Τούμτα το 2-0 και ο Μπακού για την ομάδα του Ατρόμητου, ενώ είχαμε και ένα πέναλτι που έδωσε ο διαιτητής αναμέτρησης σε μια φάση του Μασόν με τον Τζοβάρα, το πήρε όμως πίσω μετά από υπόδειξη από το ΒΑΡ. Αυτά έγιναν στο LFC Arena σήμερα στο πλαίσιο της προτελευταίας αγωνιστικής των play-out για το Super League.
0: Ένα χρόνο μετά την αίτητη άνοδο, γιατί η ΑΕΛ ανέβηκε και αίτητη πέρυσι τέτοια εποχή, σωστά, θυμάσαι και εσύ, υποβιβάζεται κάτι που δεν έχει ξανασυμβεί στα 62 χρόνια της ιστορίας της, έτσι.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Να σε καλά, Βαγγέλη μου, σε ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια. Λοιπόν, αυτά σε ό,τι αφορά το τρίτο ημίχρονο της αναμέτρησης, που το τρίποντο δεν έφτανε προκειμένου η ΑΕΛ να σώσει την κατηγορία. Ο Ολυμπιακός θα παίξει κόντρα στη Ματαρό στον ημιτελικό του Champions League στην Μάλτα. Μιλάω για τη γυναικεία ομάδα πόλο του Ολυμπιακού.

Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 11 και εμείς θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων με τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Πριν από αυτό όμως να δούμε το κουπόνι, τις νεότερες εξελίξεις όπου έχουμε Μποκέλι Άρσεναλ Τιβάτ 3-0, Γιαβόρ Βλάνοστ 2-4, Ζάμαλε Καλγέρι 1-0, Ατλέντικο Μπράουν Ντε Αντρόγκε 1-0, Λοσάντες Γοδόη Κρούζ 1-0, Γιουβεστάμπια Μόντσα 2-2, Βαλερέγκα Σάρσμπορκ 3-2, Ραντόμια Κράντομ Λεχ Πόσναν 1-3, Λογκρονιές Χετάφε Βίτα 1-1, Ντεφενσόρες Ουνίτος Ιτουζιάνγκο 1-1, Ρεάλ Πίλαρ Εξουρσιονίστας 0-1, Σαν Μάρτιν Ντεμπουρτζάκο Ταγέρες Ρεμέδιο 0-1, Χυμνάσια Ντεφενσόρ Μπελγράνο 2-0, Μπράιτον κάτω των 21 United 1-0, Εστουδιάντες Κάσερος Κολόν Σανταφέ 1-1, Longford Town που παίζει με 10 Cork City 0-1, Τόρες Μπρα 2-0, Βιτσέτζα Μπενεβέντο 0-2, Συντρούιτεν Γάνδη 0-1, Σλίγκο Γκαλουέι United 1-2, ημίχρονα. Γιουβεντούτ Ρεάλ Μούρθια 0-2, Ουνιβερσιτάριο Ντεβίντο Μπολιβάρ 2-1, Ουνιόν Ρεάλ Μαδρίτης Γάμα 1-0, Παρί Σε Ζερμέν 0-0, Ντε Μπολιβάρα Κασούσο 0-0, Κολεγιάλες Ατλέτικο Γκέμες που παίζει με 10 1-0, Οπεράριο Ναούτικο 1-2, Σαο Μπερνάρντο Αμέρικα Μινέιρο 0-1, Μακαράι Ντε Πετιέντε Ντελβάγε 0-1, Αλγεσίρας Χέρκουλες 0-1, Αλκονκόν Μπαρμπέγια 3-0, Βιγιαρεάλ Βίτα Σεβίγια Ατλέτικο 2-0, Ήμπιζα Καρταχένα 2-1, Κλάμπελ Ντένσε Ατλέτικο Μαδρίτης Βίτα 1-1, Μπέτις Βίτα Ταραζόνα 2-0, Σαμπατέλα Ντεκουέρα 0-0, Ταραγώνα Europa 1-1, Τερουέλ Ατλέντικο 0-0. Όλα αυτά ήταν ημίχρονα. Εστορίλ Μπενφίκα 0-3 μόλις το 25ο λεπτό. Εδώ πολύ μεγάλο το προβάδισμα που έχει πάρει η Μπενφίκα. Γκολ έχουμε στο Sporting Gil Vicente 1-0. Εδώ είναι η μάχη για τη δεύτερη θέση, καθώς η Πόρτο είναι πρωταθλήτρια με τη Sporting να έχει το πλεονέκτημα. Η ώρα πλησιάζει 11 και εμείς πάμε σε δελτίο αθλητικών ειδήσεων με τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 11. Φίλοι ακροατές, καλό βράδυ. Δύο από τα τρία προγραμματισμένα παιχνίδια της προτελευταίας αγωνιστικής για τα play-out της Super League έγιναν σήμερα, καθώς ο αγώνας Πανσεραϊκός-Πανετολικός αναβλήθηκε λόγω χαλαζόπτωσης που έπληξε την πόλη της Μακεδονίας. Αστέρας Τρίπολης Κηφισιά 0-0 και ΑΕΛ Ατρόμητος 2-1 τα σημερινά αποτελέσματα, με την ΑΕΛ παρά την νίκη της να αποχαιρετά τη μεγάλη κατηγορία. Όσο για τον Αστέρα, έχασε την ευκαιρία να εξασφαλίσει από σήμερα την παραμονή του. Πλέον η τελευταία θέση που οδηγεί στον υποβιβασμό θα κριθεί μεταξύ του Αστέρα που έχει 33 βαθμούς και του Πανσεραϊκού που έχει 28, αλλά και ένα παιχνίδι λιγότερο από τους Άρκαθες. Στην ΑΕΛΕΦΣ Αρένα, ο Μασόν και ο Τούπτα έβαλαν με 2 γκολ μπροστά τους Βυσσινή, με τον Μπάκου στην εκπνοή του μάτς να μειώνει για τους Περιστεριώτες. Η αναβληθή σε αναμέτρηση Πανσεραϊκός Πανετολικός θα διεξαχθεί αύριο στις 3 το μεσημέρι. Παρουσία 20.000 θεατών έγινε το απόγευμα η τελευταία προπόνηση της πρωταθλήτριας ΑΕΚ, παραμονή του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, αλλά και της φιέστας για την κατάκτηση του τίτλου. Οι οπαδοί της Ένωσης αποθέωσαν Νίκολιτς, ομάδα και Ηλιόπουλο, με τον 46χρονο Σέρβο τεχνικό να δηλώνει ότι συμβαίνει αυτές τις ημέρες γύρω μας είναι η αρχή και όχι το τέλος ενός κύκλου. 5 παιχνίδια για την Super League θα γίνουν αύριο. Ξεκίνημα στις 3 με τον αναβληθέντα αγώνα Πανσεραϊκός Πανετολικός. Θα ακολουθήσουν στις 5 τα μάτς Όφη Βόλος και Άρης Λεβαδιακός, ενώ στις 7.30 θα γίνουν τα μεγάλα παιχνίδια της αγωνιστικής ΑΕΚ Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, με το ενδιαφέρον πλέον να εστιάζεται στην κατάκτηση της δεύτερης θέσης. Στο μπάσκετ, τον δεύτερο μεταξύ τους αγώνα για τα προημιτελικά της Greek Basket League έδωσαν σήμερα στη Ρόδο Ολυμπιακός με τον Κολοσσό, με τους Ερυθρόλευκους, με πρώτους σκόρερς τον Χολ με 21 και τον Πίτερς με 18 πόντους, να επικρατούν με 97-58 και να περνούν στα ημιτελικά, όπου θα αναμετρηθούν με τον νικητή του ζευγαριού Άρης ΑΕΚ. Άρης και ΑΕΚ δίνουν αύριο στη Θεσσαλονίκη στις 5.30 τον δεύτερο αγώνα τους, με την ένωση να έχει προβάδισμα στις νίκες. Νωρίτερα στις 3 και 4 το μεσημέρι, Μύκονος Παναθηναϊκός επίσης δίνουν το δεύτερο μεταξύ τους παιχνίδι. Ξανά στο ποδόσφαιρο, ΠΑΟΚ νίκησε με 6-0 τον Βόλο στην Τούμπα, στην αυλαία της Women's Football League, και μετά το τέλος του μάτς έγινε στις Θεσσαλονικές η απονομή του τροπαίου. Στο πόλο, Ολυμπιακός Σαμπαντέλ 18 στο Παπαστράτιο, με τις Ερυθρόλευκες να εξασφαλίζουν για 12η φορά τη συμμετοχή τους στο Final Four του Champions League που θα γίνει στη Μάλτα τον Ιούνιο, και βουλιαγμένοι Ολυμπιακός 13-14 για την Water Polo League των Ανδρών στον σημερινό δεύτερο ημιτελικό μεταξύ των δύο ομάδων. Στον Στίβο Χαμηλή πτίζει στο Diamond League της Αγκάης για τον Εμμανουήλ Καραλή, ο οποίος με άλμα στα 5 μέτρα και 70 εκατοστά κατετάγει 7ος, ενώ αύριο η κοντίστριά μας Λίνα Τζέγκο θα αγωνιστεί στο meeting της σειράς Continental. Πολύ καλό ξεκίνημα σήμερα στον ανοιχτό Στίβο για τον Μίλτο Τεντόγλου, ο οποίος με επίδοση 8 μέτρα και 21 εκατοστά κατέλαβε στα Βεργότια την πρώτη θέση. Και στα νέα από το εξωτερικό, με τον Κωνσταντίνο Κουλιεράκη να πετυχαίνει το πρώτο της γκολ, η Wolfsburg νίκησε με 3-1 της Ζανκτ Πάουλη στην τελευταία αγωνιστική του γερμανικού πρωταθλήματος και θα διεκδικήσει την παραμονή της στην κατηγορία σε αγώνα μπαράζ. Απίστευτες σκηνές εκτελήθηκαν στο πρωτάθλημα μπάσκετ του Ισραήλ, με την αναμέτρηση της Χάπολ Τελαβίβ με την Μπνέι Ερτζλίγια να διακόπτεται, καθώς η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη έμεινε με έναν παίκτη στο παρκέ λόγω της απεργίας των Ισραηλινών καλαθοσφαιριστών. Η Ρεάλ Μαδρίτης ενέταξε στο ρόστερ της τον Ομέρ Γιούρτσεβεν μέχρι το τέλος της σεζόν. Τέλος, η Manchester City με ένα εκπληκτικό γκολ του Σεμένιο νίκησε την Chelsea με 1-0 στο Wembley και κατέκτησε το κύπελο Αγγλίας, σπάζοντας το σερί των δύο χαμένων τελικών το 24 και το 25. Όσο για την Chelsea, και σύμφωνα με ρεπορτάζ του Athletic, ο 44χρονος Ισπανός Τσάμπι Αλόνσο θα αναλάβει από τη νέα χρονιά τις τύχες της, επιστρέφοντας τους πάγκους μετά την απομάκρυνσή του από αυτόν της Real Madrid. Ακούσατε αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο Δημόσιο Αθλητικό Ραδιόφωνο. Ο Άγγελος Τίμος συνεχίζει την ενημέρωσή σας για μία ακόμα ώρα.
0: Sport 101,8. Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD, που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Κυριακή 17 Μαΐου. Η χοροδία της ΕΡΤ στο Οδείο Αθηνών. Εκομάτζιο. Ένα φωνητικό ανθολόγιο από την αναγέννηση έως το ρομαντισμό. Τα πολλαπλά πρόσωπα της άνοιξης. Η αναγέννηση της φύσης. Ο έρωτας. Το παιχνίδι. Η γιορτή. Αλλά και η μνήμη και η συγκίνηση ξεδιπλώνονται μέσα από διάφορες μορφές φωνητικής μουσικής. Θα ακουστεί και σε πρώτη εκτέλεση το In Luce Veris του Παναγιώτη Φίνα, γραμμένο ειδικά για την περίσταση. Χοροδία της ΕΡΤ. Πιάνο ο Θάνος Μαργέτης. Μουσική διεύθυνση Μιχάλης Παπαπέτρου. Οδείο Αθηνών. Αμφιθέατρο Ιωάννης Δεσποτόπουλος. Κυριακή 17 Μαΐου στις 8.30 το βράδυ. Πληροφορίες athensconservatoire.gr.
3: Για να δούμε το του Σαγκάλ που βγάζει τη σέντρα μέσα στην περιοχή. Εκεί προσπαθεί τώρα ο Μασόν, ο οποίος θα κερδίσει την μπάλα. Θα κάνει το σουτ και η μπάλα στα δίκτυα. Η ΑΕΛ ανοίγει το σκορ στο 14ο λεπτό της αναμέτρησης και προηγείται του Ατρόμητου με 1-0. 2-0 για την ΑΕΛ. Είναι ο Τούμπτα, ο οποίος από το γύρισμα από τη σέντρα που βγήκε από τα αριστερά από τον Σαγκάλ, ο Τούμπτα δεν δυσκολεύτηκε από κοντά να τη στείλει στα δίχτυα και να κάνει το 2-0 στο 34ο λεπτό της αναμέτρησης. Γκολ για τον Ατρόμητο με τον Μπακού, ο οποίος αυτή τη φορά εκμεταλλεύτηκε εκεί το λάθος που έγινε ανάμεσα στον Βενετικίδη αλλά και στον Ρόσιτς και έτσι στέλνει την μπάλα στα δίχτυα.
4: Ακούτε Ερασπόρ.

0: Λοιπόν, 11 λεπτά μετά τις 11, η τελευταία σελίδα θα είναι κοντά σας μέχρι τα μεσάνυχτα, με τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο να παραμένει στη ρύθμιση των ήχων και την Έλλη Ζαφυροπούλου στην επιμέλεια της εκπομπής. Αφήνουμε για λίγο τα του ποδοσφαίρου και στρεφόμαστε στο μπάσκετ, εκεί όπου σήμερα είχαμε την άνετη επικράτηση του Ολυμπιακού στη Ρόδο, κάνοντας το 2-0 στη σειρά με τον Κολοσσό και προκρίθηκαν οι Ερυθρόλευκοι στα ημιτελικά. Αλλά μην ξεχνάμε ότι η εβδομάδα που έρχεται είναι η σπουδαία εβδομάδα του ευρωπαϊκού μπάσκετ, καθώς ο Ολυμπιακός θα διεκδικήσει στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων την Ευρωλίγκα. Για όλα αυτά και πολλά άλλα, κοντά μας ο Βαγγέλης Ιωάννου. Έλα, Βαγγέλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Άγγελε. Δεν θα συνδεθείς με Eurovision ή.
0: Πάει, έπαιξε ο Ακύλας. Ο Ακύλας τελείωσε τώρα. Τον βγάλαμε.
1: Το έπαιξες, βέβαια. Πάντα μέσα στην επικαιρότητα. Λοιπόν, Ολυμπιακός 2-0.
0: Για κάνε προγνωστικά για Ακύλα τώρα, μια και το έφερες.
1: Νομίζω ψηλά, αλλά όχι πρώτος.
0: Τριάδα ή πεντάδα.
1: Πεντάδα.
0: Ναι. Ωραία. Λοιπόν, για να δούμε.
1: Έτσι πιστεύω.
0: Εντάξει.
1: Μακάρι να το πάρει και να φέρει και τη διοργάνωση στην Αθήνα. Πάντως, ο Ολυμπιακός σήμερα κάνει το 2-0 όπως περιμέναμε, εύκολα. Mm-hmm. Ξεκούρασε πάλι τους βασικούς. Ο Γιώργος Μπατζόκας πάει πολύ safe, όπως λέμε, με ασφάλεια. Στον ημιτελικό της Παρασκευής με τη Φενέρ. Δεν έχει καμιά χρειά, ας πούμε, ούτε καν προπόνηση στο σημερινό παιχνίδι.
0: Ναι, 40 πόντους πήγε κοντά.
1: Πάλι στους 40, όπως και το πρώτο. Δεν έπαιξε ο Βεζένκοφ, είχαν μείνει στην Αθήνα ο Φουρνιέ, ο Γόκαπ και ο Μιλουτίνοφ και ο Τζόζεφ. Mm-hmm. Το μόνο, έτσι, πώς να το πω, αρνητικό, άσχημο, είναι το τεφορμάτισμα του Μόρις. Δεν νομίζω ότι μπορεί να μπει στη δωδεκάδα για το Final Four. Ο Τζόζεφ και ο Νιλικίνα θα διεκδικήσουν θέση. Ο Τζόζεφ είναι πιο μπροστά βεβαίως με τον Γόκαπ. Και νομίζω ότι θα μπει ο Μακίσικ. Και ο Ολυμπιακός θα πάει, όπως έχουμε πει, με δύο παίκτες σε κάθε θέση. Γόκαπ, Τζόζεφ, Ντόρσεϊ, Φουρνιέ, Γουόρντ Παπα-Νικολάου, Βεζένκοφ, Πίτερς, τους τρεις ψηλούς, Μιλουτίνοφ, Χολ που έκανε φοβερό παιχνίδι, Τάιρικ Τζόνς και Μπαλαντέρ, το Μακίσικ. Αυτή ήταν η δωδεκάδα του
0: Ολυμπιακού. Αυτή ήταν η δωδεκάδα για τελειά.
1: Την Παρασκευή, ναι. Και βεβαίως εναλλακτικές πάντα θα υπάρχουν, ανάλογα και με το αν θα προκληθεί ο Ολυμπιακός και ποιον θα έχει αντίπαλο την Κυριακή. Θυμίζουμε παίζει σε 6 Ολυμπιακός με τη Φενέρ, παίζει σε 9 η Ρεάλ με τη Βαλένθια.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν,
1: Μάκη γίνεται για τα εισιτήρια.
0: Αυτό πήγα να σε ρωτήσω με τα εισιτήρια.
1: Έχουν ανοίξει οι πλατφόρμες μέχρι αυτό το βράδυ τα φθηνά, μέχρι την τρίτη το βράδυ τα πολύ ακριβά. Η πλατφόρμα μεταβίβαση από την Ευρωλίγκα, μεταπόλης μεταβίβαση. Δεν είναι τόσο εύκολη η διαδικασία. Υπάρχει βεβαίως παροξυσμός, αλλά υπάρχει και μαύρη αγορά από ό,τι μαθαίνω. Πρέπει να είναι προσεκτικός ο κόσμος, μην πληρώσει το Google Αιδόνι και ακυρωθεί και το εισιτήριό του.
0: Εντάξει, τώρα τα εισιτήρια εδώ πέρα θα είναι σε ακριβές τιμές, όπως καταλαβαίνεις.
1: Ναι, όσοι δεν τα πουλάνε μέσω των πλατφορμών των επίσημων, τα πουλάνε σε διπλή και τριπλή τιμή. Αλλά και πάλι, ξαναλέω, να είναι προσεκτικός ο κόσμος, γιατί μπορεί να πληρώσει διπλάσια και τριπλάσια τιμή και εν τέλει να μην δει τον αγώνα. Ή τους αγώνες. Για να το πω καλύτερα, ναι.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, τα play-off θα συνεχιστούν. Ο Ολυμπιακός θα περιμένει να μάθει τον αντίπαλό του. Θα βγει από το ζευγάρι της ΑΕΚ με τον Άρη. Αύριο παίζουν το δεύτερο παιχνίδι τους στη Θεσσαλονίκη δύο ομάδες. Προηγείται η ΑΕΚ 1-0 στη σειρά. Ο ΠΑΟΚ έχει προκληθεί. Και περιμένει να τελειώσει ο Παναθηναϊκός με την Μύκονο. Παίζει αύριο ο Παναθηναϊκός.
0: Λογικά θα τελειώσει.
1: Για να παίξουν την ημιτελική σειρά μετά
0: το Final Four. Που η λογική λέει ότι θα είναι Παναθηναϊκός με ΠΑΟΚ και μάλλον ΑΕΚ με Ολυμπιακό.
1: Και ο Ολυμπιακός μάλλον με την ΑΕΚ. Πολύ σωστά το είπες. Μάλλον.
0: Ναι, μάλλον.
1: Θα δούμε. Γιατί ο Άρης ήταν σκληρό καρύβι στο πρώτο μάτς, έχασε με 6 πόντους διαφορά. Δεν έχει σημασία η διαφορά. Οι 5, οι 6, 7, οι 10 πόντους.
0: Όχι,
1: η
0: νίκη μετράει.
1: Πώς θα παίξουν οι ομάδες. Η νίκη μετράει, ναι. Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Οι μεταγραφές συνεχίζονται από όλες τις πλευρές. Και έχουμε ανακατατάξεις σε κάποια δεδομένα που θεωρούσαμε για την Ευρωλίγκα. Διότι ο Πασκουάλ φεύγει από την Μπαρσελόνα κατά τα φαινόμενα και πηγαίνει στο Ντουμπάι. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να επηρεαστούν μια-δυο μεταγραφές του Διαλό και του Mike James. Δεν ξέρω αν θα χαλάσει κάτι, αλλά για το Mike James για παράδειγμα.
0: Ναι, γιατί ακουγόταν ότι είναι κοντά στην Μπαρτσελόνα.
1: είχε προσυμφωνήσει, δεν ήταν κοντά απλώς. Νομίζω ότι δεν θα χαλάσει αυτή η μεταγραφή, αλλά του Διαλό που επίσης είχε συμφωνήσει με την Βαρσελόνα, μπορεί να χαλάσει και να κατευθυνθεί ο Διαλό στο Ντουμπάι.
0: Στο Ντουμπάι.
1: Καλή μεταγραφή. Ο Καλάθης, όπως το λέγαμε, θα υπογράψει εντός των επομένων ωρών στον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ κλείνει μια περιφερειακή γραμμή ικανή, αν υπογράψει και ο Ταϊρή, και φτιάχνει μια ομάδα, όπως φαίνεται, για να παίξει EuroCup, όχι Ευρωλίγκα.
0: EuroCup.
1: Ναι, ναι, ο προσανατολισμός. Τώρα, επειδή γράφεται, το έχουμε πει και εμείς, αλλά και γράφεται πολύ τις τελευταίες ώρες το όνομα του Παπαγιάννη, τίποτα δεν είναι σίγουρο στην περίπτωση του Παπαγιάννη. Ο παίκτης ανήκει στην ΕΦΕΔ, δεν υπάρχει αποδέσμευση του Παπαγιάννη ακόμα. Οπότε αυτό που διάβασα κάπου ότι έκλεισε και τον Παπαγιάννη ο ΠΑΟΚ δεν ισχύει αυτή τη στιγμή, άλλο αν τον θέλει. Ο Παπαγιάννης ανήκει στην ΕΦΕΣ και η προτεραιότητά του επίσης είναι, όπως έμαθα από το περιβάλλον του και από τον εκπρόσωπό του, να ξαναπαίξει σε ομάδα Ευρωλίγκας.
0: Να ξαναπαίξει σε Ευρωλίγκα.
1: Αλλά αν δεν βρει και αν μείνει ελεύθερος από την ΕΦΕΣ, θα τα δούμε όλα αυτά. Πρέπει να δούμε και ποιος θα είναι ο προπονητής της ΕΦΕΣ.
0: Μια και λέμε για μεταγραφές, υπάρχουν δύο ονόματα πολύ καυτά. Είναι ο Μοντέρο της Βαλένθια και ο Φραντζίσκο.
1: Είναι δύο ονόματα για τα οποία δεν μπορεί να γίνει πρόβλεψη, διότι όλη η Ευρώπη είναι στα πόδια τους. Για τον Μοντέρο και από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού υπάρχουν προτάσεις, κυρίως από τα κολέγια, όχι ακόμα από ομάδες του NBA. Ο Φρανσίσκο δεν μπορεί να βρει στο NBA και θα πρέπει να αποφασίσει πού θα πάει. Θα πάει στη Βαρκελόνη, θα πάει στο Ντουμπάι, θα κοιτάξει προς Ελλάδα μεριά. Πρέπει να αποφασίσει το NBA που θέλει, δεν είναι ανοιχτό για αυτόν.
0: Δεν είναι
1: η αγορά του NBA, όχι, δεν είναι εύκολη για τον Φρανσίσκο.
0: Για τον Μοντέρο είναι ανοιχτή.
1: Αντιθέτως μπορεί να γίνει, ναι. Ο Μοντέρο όμως έχει προτάσεις από πολύ μεγάλες ευρωπαϊκές ομάδες και μιλάμε για πολλά λεφτά. Πέρα από τον buyout που το πληρώνουν όλοι, γίνεται μια μάχη αν δεν πάει στο NBA και ποιος θα δώσει τα περισσότερα για να τον αποκτήσει. Σέρνει το χορό πρώτη, η Χάπολη Τελαβίβ και θα δούμε τι θα γίνει. Δεν βγάζω απ' έξω τις ελληνικές ομάδες, να ξέρεις, Αγγελέ.
0: Και τις δύο, και Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό.
1: Ναι, ναι. Αυτή τη στιγμή δεν τις βγάζω απ' έξω. Παρότι τους καίνε άλλα ζητήματα, τον Ολυμπιακό, το Φάιναλ Φορ, τον Παναθηναϊκό, τι θα κάνει με τον Αταμάν. Αλλά δεν τους βγάζω απ' έξω. Εν τω μεταξύ, είδες τι έγινε με τον Αταμάν, με τις δηλώσεις, με την επίθεση στην επίθεση του Οφέρ Γιαννάη. Αυτό το γαϊτανάκι συνεχίζεται. Ο Παναθηναϊκός πάντως πρέπει να μαζέψει τα κομμάτια του και να κοιτάξει τον τελευταίο στόχο που είναι το πρωτάθλημα.
0: Πολύ ωραία. Περισσότερα, Βαγγέλη, όπως καταλαβαίνεις, θα πούμε και τις επόμενες ημέρες, καθώς το ενδιαφέρον θα κορυφωθεί την Παρασκευή από ελληνικής πλευράς και ελπίζουμε και την Κυριακή ο Ολυμπιακός να έχει καταφέρει.
1: Ακριβώς, επειδή ήμασταν και στη Ρόδο για τη μετάδοση τηλεοπτική, ο Κολοσσός είναι βέβαιο ότι θέλει να παίξει στο BCL.
0: Ναι, την είδα, επειδή το είδα, θα διπλασιάσει τον μπάτζετ.
1: Θα διπλασιάσει τον προϋπολογισμό του, μας το δήλωσε στην ΕΡΤ2 στο ημίχρονο του αγώνα ο ένας εκ των δύο ιδιοκτητών, ο Γιάννης Χατζηλαζάρ.
0: Το είδα και μου έκανε εντύπωση αυτό.
1: Ναι, βέβαια.
0: Γιατί το είπε ανοιχτά.
1: Έχουν βλέψεις
0: για Ευρώπη. Και πολύ καλά κάνουν.
1: Συνεχίζει ο Λυκογιάννης, έχουν γίνει οι πρώτες μεταγραφές. Μέχρι στιγμής δηλαδή κινούνται σε πολύ καλά μονοπάτια. Έχουν πάρει το Τζιακμά, έχουν κλείσει 2-3 ακόμα παίκτες, δεν λένε ονόματα. Προχωράνε δηλαδή για έναν μεγάλο σχεδιασμό που περιλαμβάνει και την ευρωπαϊκή συμμετοχή σε αυτή τη διοργάνωση. Ενώ η Μύκονος θα δηλώσει FIBA Europe Cup εκεί που έπαιζε φέτος το ΠΑΟΚ.
0: Πολύ ωραία. Να έχουν βλέψεις οι ομάδες μας και ευρωπαϊκές. Σε ευχαριστώ πολύ, Βαγγέλη. Καλή συνέχεια.
1: Καλό βράδυ και με τη νίκη του Άκυλα. Εγώ λέω πεντάδα, αλλά μακάρι να πάρει και την πρώτη θέση.
0: Για να δούμε.
1: Καλό βράδυ, Άγγελε. Θα τα ξαναπούμε.
0: Καλό βράδυ, βεβαίως. Καλό βράδυ.

Λοιπόν, όπως γνωρίζετε, με ανάρτηση στα social media, ο Λεβαντόφσκι αποχαιρέτησε την Μπαρτσελόνα μετά από 4 χρόνια επιτυχημένης συνεργασίας. Παράλληλα και ο Λαπόρτα αποχαιρέτησε τον Γκολτζή, τον Μπλαουγκράνα, μέχρι πρότινος, με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Λοιπόν, μεγάλο παιχνίδι αύριο στη Νέα Φιλαδέλφεια, καθώς η ΑΕΚ θέλει να γιορτάσει το πρωτάθλημα, την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Ο Ολυμπιακός όμως με τη σειρά του θέλει να πάρει τέτοιο αποτέλεσμα.

0: ψηφίσεις. Τι ψηφίζεις?
1: Θα δούμε, θα δούμε.
0: Έχεις δει κάτι, έχεις
1: κάτι έχω να προτείνεις. Ναι, έχω να κάτι έχω να προτείνω.
0: Λοιπόν, αυτό που έχουμε να προτείνουμε είναι αύριο την τελευταία αγωνιστική, όπου σίγουρα αξίζει να δούμε ποιος θα πάρει τελικά την πολυπόθετη δεύτερη θέση. Ο Ολυμπιακός, εάν νικήσει στην All-Win Arena, δεν τον ενδιαφέρει τι θα κάνει ο ΠΑΟΚ Λεωφόρο. Διαφορετικά, εάν δεν νικήσει, θέλει να έχει καλύτερο αποτέλεσμα από τον δικέφαλο του Βορρά. Διότι θυμίζω ότι ο ΠΑΟΚ, σε περίπτωση ισοβαθμίας, είναι πάνω από τον Ολυμπιακό. Οπότε το εισιτήριο που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League χάνεται για τους ερυθρόλευκους και θα κοιτάξουν τι μπορούν να κάνουν στα προκριματικά του Europa. Ένας Ολυμπιακός ο οποίος...
1: Πάντως η Άστον Βίλα, μια και λέμε για τα προκριματικά, έκανε ένα πρώτο δώρο εχθές το 4-2 κόντρα στη Λίβερπουλ στον Ολυμπιακό, σε περίπτωση που...
0: Κοίταξε, για να μην είναι δώρο να δώρο, πρέπει ο ίδιος ο Ολυμπιακός να κάνει δώρο στον εαυτό του.
1: Πρέπει ο Ολυμπιακός να κάνει δώρο στον εαυτό του αύριο και να περιμένει και τον τελικό του Europa.
0: Πραγματικά ήταν εντυπωσιακή, αν και είμαι φαν της Λίβερπουλ, πραγματικά θαύμασα την Άστον Βίλα για τον τρόπο με τον οποίο έπαιξε, και νομίζω ότι όποιος παρακολουθεί τον Unai Emery, το τι ακριβώς έχει κάνει από το 22 και μετά, πως πήρε μια ομάδα μεταξύ φθοράς και αυθαρσίας και που την έχει φτάσει, είναι ένα δίδαγμα για όλους πως πρέπει με μεθοδική δουλειά και εμπιστοσύνη στον προπονητή και το υλικό να δεις μέχρι που μπορείς να φτάσεις. Παρεπτόντως να πούμε ότι η Άστον Βίλα, που φτάνει στον, έφτασε στον τελικό της διοργάνωσης, έχει να χάσει ούτε υπεδούχο στην Ευρώπη από το προπρέσινο παιχνίδι που ήταν στον Μπέρμιχαν με τον Ολυμπιακό.
1: Ναι, μόνο τον Ολυμπιακό έχει χάσει.
0: Ναι. Λοιπόν, τώρα ο Ολυμπιακός για το αυριανό παιχνίδι θα έχει την αποστολή όλους τους παίκτες πριν του Γιαζίτζη, ο οποίος χειρουργήθηκε χθες από τον κύριο Θεό, και όπου δεν σε και ο ΕΣΕ, αλλά δεν αναμένονται σύμφωνα με ενδείξεις περισσότερο να βρεθούν στο αρχικό σχήμα, γιατί δεν είναι 100% έτοιμοι. Τώρα, προφανώς ο Μεντιλίμπαρ σταθμίζει και ξέρει πολύ καλύτερα κάποια πράγματα από αυτά που γνωρίζουμε εμείς, μαθαίνοντας κόρκες και κάποιες πληροφορίες έξω από την προπόνηση. Οπότε να κρατήσουμε ότι ως αντιέσε προορίζεται ο Σιπιόνι, και ενδεχομένως, αν δεν παίξει ο Ποντένσε, να δούμε πάλι δεξιά τον Ροντινέ και αριστερά τον Ζέλσον. Στην κορυφή έχει ένα ερωτηματικό, δηλαδή αν θα διατηρήσει τον Ταρέμι ή αν θα επιστρέψει ο Λεκαμπή μετά το τελευταίο παιχνίδι. Και εδώ με μια πιθανότητα 60-40, εγώ θα έλεγα Ταρέμι, γιατί μπορεί να μην σκοράρει, αλλά έδειξε φρεσκάδα, κινητικότητα και κάποια πράγματα που είχαν λείψει με τον Ελκαμπή στον αγώνα με τον Παναθηναϊκό. Αλλά το θέμα είναι να σπρώξει την μπάλα στα δίχτυα. Και αυτό γιατί το νούμερο 99 του Ολυμπιακού, σύμφωνα με τη φανέλα, έχει 99 μέρες να σκοράρει. Και δεν το λέω εγώ, το λέει ένα ιρανικό μέσο, το Φαραρού, το οποίο κάνει ένα ειδικό αφιέρωμα για παίχτες που προορίζονται για το παγκόσμιο κύπελο. Με δεδομένο ότι οι Ιρανοί περιμένουν πάρα πολλά από τον Ταρέμι για το επερχόμενο Μουντιάλ, στάθηκαν στα στατιστικά του ότι έχει αγωνιστεί σε 12 αγώνες ο Ολυμπιακός με τον Ταρέμι να βρίσκεται εκτός ενδεκάδας, σε κάποια άλλα παιχνίδια που πέρασε αλλαγή, σε κάποια άλλα που ήταν βασικός και το τι έχει κάνει. Αλλά σκέφτονται περισσότερο σε αυτή την αφλογιστία 99 ημερών που έχει το νούμερο 99 της φανέλας του, και να δούμε αν θα σπάσει αυτή η κακοδαιμονία. Από εκεί πέρα, ο Τζολάκης λογικά θα είναι στο τέρμα. Δεξιά θα δούμε κατά πάσα πιθανότητα τον Κοστίνια. Και λέω, μήπως και τυχόν υπάρξει έκπληξη με τον Μπιανκόν, αλλά φαίνεται ότι αυτούς ξέρει, αυτούς εμπιστεύεται. Και γι' αυτό υπήρξε και το χθεσινό ρεπό στο τελευταίο παιχνίδι της χρονιάς, να πάει με αυτούς που ξέρει καλύτερα, όπως και τον Πιρόλα και τον Ρέτσο. Ο Μπρούνο έχει προβάδισμα για την αριστερή πτέρυγα της άμυνας. Ο Σιπιόνι, όπως ανέφερα, μαζί με τον Καρθία στα χαφ, μπροστά του στο Τζικίνιο. Και εφόσον δεν παίξει ο Ποντένσε, θα είναι, επαναλαμβάνω, ο Ζέλσον Ροντινέ και στην κορυφή ο Ταρέμι. Θα δούμε αν υπάρχει κάτι διαφορετικό. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό, εάν κρίνει ότι ο Ποντένσε μπορεί να βγάλει 90 λεπτό ή ένα ωφέλιμο χρονικό σημείο να βοηθήσει, ή αν ο Ελκαμπή μπορεί να επιστρέψει, που είναι πολύ πιο αποτελεσματικός, όπως και οι περισσότεροι επιθετικοί του Ολυμπιακού. Απόδειξε ότι ο Ζέλσον έχει ένα σκοράρι σε αγώνα από τα αθλήματα στο Καραϊσκάκη σε ένα χρόνο. Ενώ εκτός είναι πολύ πιο παραγωγικός, και το λέω γιατί είναι από τους πλέον επιδραστικούς και πολύτιμους παίκτες του Ολυμπιακού σε πολλά παιχνίδια και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Και για τον Ποντένσε, που θα ασχοληθούμε από τον Ιούνιο και μετά, θα δούμε τι γίνεται και με την ομάδα του, γιατί είναι ο μοναδικός παίκτης από το ρόστερ του Ολυμπιακού που παίζει ως δανεικός, γιατί είναι αρκετά τα χρήματα τα οποία πρέπει να πληρώσει ο Ολυμπιακός για να τον κάνει δικό του, περίπου στα 5-5,5 εκατομμύρια, νομίζω και λίγο περισσότερο. Να δαπανίσει ένα παίχτη που κατά γενική ομολογία φέτος δεν γοήτευσε.
1: Δεν γοήτευσε,
0: το αντίθετο.
1: Με το 2024. Ακριβώς το
0: θα
1: αντίθετο.
0: Θα πούμε από την ερχόμενη εβδομάδα.

0: ομάδα και για τρεις μήνες έχουμε να λέμε για τα μεταγραφικά, οπότε κρατάμε αυτά για το αυριανό παιχνίδι. Επίσης ξεχωρίζω μια δήλωση του Ροντινέη χθες, βραζιλιάνικο μέσο, για το πώς απολαμβάνει τη ζωή του στη χώρα μας και να βοηθά τον Ολυμπιακό. Και είπε επίσης ότι προσπαθώ να βλέπω και την αστεία πλευρά της ζωής, γιατί ξέρω και τις δυσκολίες, δεν μεγάλωσα πλούσιος μέσα από τη δουλειά. Και μου αρέσει που έχω μια οικογένεια με τις τρεις κόρες μου, περνάω υπέροχα στην Ελλάδα, αλλά το χιούμορ και γενικότερα η εύθυνη τυχή της ζωής είναι αυτή η οποία πρέπει να την λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη μας. Ο Ολυμπιακός έχει σύμμαχο την παράδοση στην All Win Arena. Θυμίζω ότι από τότε που έπαιξε για πρώτη φορά στο νέο γήπεδο της ΑΕΚ έχει τρεις νίκες, τρεις σοπαλίες, μόλις μία ήττα. Στα παιχνίδια αυτά ήταν την περίοδο 23-24 όταν είχε χάσει με 1-0. Οπότε το θέμα είναι τι καλύτερο μπορεί να κάνει ο Μεντιλίμπαρ και οι παίχτες του προκειμένου να μπορέσουν να πάρουν την πολυπόθητη δεύτερη θέση που είπαμε που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Γιάννη. Καλή συνέχεια. Περισσότερα αύριο.

0: Λοιπόν, ο διαγωνισμός της Eurovision συνεχίζεται. Ακούσαμε την ελληνική συμμετοχή με τον Ακύλα και το Φέρτο. Η ώρα πλησιάζει 11.30. Να δούμε στο κουπόνι αν έχουμε κάποιες διαφοροποιήσεις στα σκορ σε σχέση με αυτά που είπαμε νωρίτερα. Το Alcorcón Marbella έχει γίνει 4-0. Από εκεί και πέρα 1-4 Sligo Galway United, San Martin de Burzaco Ταγέρες Ρεμέδιο 0-2, Συντρούιτεν Γάνδη 1-1, Juventud Real Murcia 0-2, Μπολιβάρα Κασούσο 1-0, Κολεγιάλες Ατλέτικο Γκέμες 1-1, Οπεράριο Ναούτικο 1-3, Σάο Μπερνάρντο Αμέρικα Μινέιρο 1-0, Μακαρά Ιντεπετιέντε Ντελβάγε 0-3, Αλγκεσίρας Χέρκουλες 0-1, Αλκονκόρ Μαρμπέγια το είπαμε 4-0, Βιγιαρεάλ Βίτα Σεβίγια Ατλέτικο 2-0, Ήμπιζα Καρταχένα 2-1, Ελντένσε Ατλέτικο Μαδρίτης Βίτα 2-1 και εδώ, Μπέτις Βίτα Ταραζόνα 2-0, Σαμπαντέλα Ντεκουέρα 0-1. Είναι τα παιχνίδια που έχουμε γκολ. Ημίχρονα στην Πορτογαλία, Εστορίλ Μπενφίκα 0-3, Σπόρτινγκ Ζιλ Βισέντε 2-0, Φαμαλικάο Αλβέρκα 0-0, Ιπιράγκα Μαριγκά 1-1, Σάντα Κρούζ Ρεσίφε Βόλτα Ρεντόντα 1-0, Χουάν Πάμπλο Αλιάνσα Ατλέτικο 0-1. Είναι τα νεότερα που έχουμε από το κουπόνι του στοιχήματος. Πάμε σε ένα άλλο θέμα, το οποίο επέστρεψε δυναμικά, πιο δυναμικά από ποτέ, το Μεσσηνία Challenge, 8 με 10 Μαΐου, προσφέροντας ένα μοναδικό τριήμερο αθλητισμού, διασκέδασης και κοινωνικής προσφοράς. Με επίκεντρο το Κώστα Ναβαρίνο και τη Μεσσηνία, η φετινή διοργάνωση ένωσε τις δυνάμεις της με κορυφαία brands, τοπικούς φορείς, υποσχόμενοι αξέχαστες εμπειρίες για συνοδούς, αθλητές και επισκέπτες. Κοντά μας είναι ο κύριος Παναγιώτης Καρβέλας, ο Δήμαρχος Πύλου. Κύριε Καρβέλα, καλώς ήρθατε, καλησπέρα. Τι κάνετε?
1: Καλησπέρα και σε εσάς και στους ακροατάς σας, Δήμαρχος Πύλου Νέστορος.
0: Πολύ ωραία λοιπόν. Το Μεσσηνία Challenge στην Πύλο και στο Κώστα Ναβαρίνο. Είναι σημαντικό αυτή, σημαντικότατη διοργάνωση, έτσι, για την περιοχή.
1: Πάρα πολύ σημαντική και μπορώ να πω εξαιρετική και μοναδική. Διότι συνδυάζει αθλητισμό, πολιτισμό και φυσικό περιβάλλον μοναδικό.
0: Ο αθλητικός τουρισμός, τη στηρίζεται τη διοργάνωση μία δεκαετία τουλάχιστον, έτσι, πάνω από μία δεκαετία. Ο αθλητικός τουρισμός φαντάζομαι είναι πολύ σημαντικός που έχετε για την ανάπτυξη του τουρισμού σε μία περιοχή, έτσι όπως είναι η Πύλος.
1: Κοιτάξτε να δείτε, η ανάπτυξη του τουρισμού εδώ στο Δήμο μας είναι πάρα πολύ μεγάλη. Ναι. Σαφέστατα η ξενοδοχειακή μονάδα, η Κώστα Ναβαρίνο, έχει δώσει μας έχει βάλει σε έναν τελείως διαφορετικό τουριστικό χάρτη. Επίσης η Πύλο με τις φυσικές ομορφιές, η Βοηδακοιλιά, αλλά και η Μεθόνη, η Φοινικούντα, η Κορώνη, τα οποία είναι δικά μας μέρη αυτά, του Δήμου μας δηλαδή. Mm-hmm. Όλα μαζί συνθέτουν αυτό το μοναδικό προορισμό, τον οποίο όποιος έρθει εδώ καταλαβαίνει γιατί είμαστε κάτι το ξεχωριστό, το μοναδικό, γιατί έχουμε αυτούς τους ρυθμούς ανάπτυξης που έχουμε στην περιοχή μας.
0: Για πόσο κόσμο μιλάμε ότι παρακολούθησε το event?
1: Δεν μπορώ να πω με ακρίβεια, πάντως ο κόσμος...
0: Στο περίπου, εντάξει. Είχε πάντως κόσμο, αυτό θέλω να πω.
1: Είχε πάρα πολύ κόσμο, για να καταλάβετε, θύμιζε Σαββατοκύριακο της έντονης περίοδου του καλοκαιριού. Πραγματικά ο κόσμος ήταν πάρα πολύ, ήταν εξαιρετικός, ήταν όλες ηλικίες και αν θέλετε όσοι συμμετείχαν σε αυτό το αθλητικό γεγονός, πραγματικά ένιωσαν μια ξεχωριστή εμπειρία, μια μοναδική εμπειρία και είχαν το πλεονέκτημα όχι μόνο να συμμετάσχουν στον αθλητικό αυτό γεγονός, αλλά ταυτόχρονα να γνωρίσουν και τον πολιτισμό της περιοχής, αλλά και τη διατροφική αξία της και τα προϊόντα της περιοχής, τα οποία και αυτά είναι μοναδικά.
0: Συμφωνώ. Στο Δήμο σας, εκτός από αυτά που είπατε, ο Δήμος Πύλου Νέστορος, έτσι, αυτή είναι η ακριβής ονομασία. Τι μπορεί να δει κάποιος που θα έρθει? Ας πούμε, έρχομαι εγώ, πού θα με προτρέπατε να πάω και τι θα με προτρέπετε?
1: Κοιτάξτε να δείτε. Θα σας πω εγώ τους βασικούς προορισμούς που υπάρχουν. Ας ξεκινήσουμε από το βόρειο μέρος, το οποίο είναι το ανάκτορο του Νέστορα, του σοφού βασιλιά των Ελλήνων, το οποίο είναι ένα μοναδικό. Είναι οι εξαιρετικές παραλίες. Βοηδακοιλιά και Διβάρη. Συνεχίζουμε, φτάνουμε στην Πύλο. Η Πύλο πραγματικά όρμος Ναβαρίνου, είναι ένα ιστορικό μέρος. Η Πύλο είναι ένα εξαιρετικό, μια εξαιρετική κομμόπολη. Έχει την πλατεία Τιόντα Βάφων με τα μεγάλα πλατάνια και την αφιθεατρική τοποθεσία την οποία έχει, καθώς και ένα πολύ καλά συντηρημένο κάστρο. Συνεχίζοντας νοτιότερα θα συναντήσετε τη Μεθόνη, η οποία διαθέτει το πιο μεγάλο κάστρο της Μεσογείου Θαλάθης, περίπου 100 στρέμματα, και καταλαβαίνετε και η παραλία της είναι εξαιρετική. Απέναντι από, μετά προχωράμε για την Φινικούντα, η οποία έχει μοναδικές παραλίες, και ακριβώς απέναντι υπάρχουν τα νησά, όπως είναι η Φινικούντα, η Αγία Μαρίνα, η Σαπιέντζα, που πολλοί κόσμος επισκέπτεται για να δει εκεί τις φυσικές ομορφιές. Και επίσης κλείνουμε με την Κορώνη, η οποία Κορώνη είναι πραγματικά ένα μαγευτικό μέρος, μια μοναδική κωμόπολη με πλούσια ιστορία, με εξαιρετική, ας πω, με εξαιρετικά κτίρια, τα οποία πραγματικά θυμίζουν μια πόλη η οποία είναι ιδιαίτερου φυσικού κάλους, και φυσικά έχει το κάστρο της και έχει και την Παναγία την Ελεήστρια σε ένα σημείο μοναδικό, δηλαδή είναι πραγματικός εν πηγή παράδεισος.
0: Έχετε και μουσείο Τσικλητήρα?
1: Έχουμε και την οικία Τσικλητήρα.
0: Α, πολύ ωραία.
1: Την οικία Τσικλητήρα, να ξέρετε, η οικία Τσικλητήρα είναι δίπλα ακριβώς από το Δημαρχείο του Δήμου μας, στην Πύλο, η οποία και η οικία Τσικλητήρα έχει ανακαινιστεί πλήρως, είναι προσβάσιμη, και εκεί υπάρχει και την ψηφιακή αναπαράσταση της Ναυαχίας του Ναυαρίνου, η οποία πραγματικά είναι ένα κτίριο που δεσπόζει στο παραλιακό μέτωπο της Πύλου, που αξίζει κάθε επισκέπτης να έρθει εκεί για να δει και την ψηφιακή αναπαράσταση, αλλά πάνω απ' όλα να δει και την ιστορία του ίδιου του αθλητή, του Κωστή Τσικλητήρα, που ήταν η οικία του. Και φυσικά με όλη αυτή την ιστορία που φέρει αυτό το μεγάλο όνομα για τον ελληνικό αθλητισμό και όχι μόνο.
0: Η Πύλο στηρίζεται σίγουρα στον τουρισμό. Έχετε άλλες οικονομικές δραστηριότητες στην περιοχή?
1: Κοιτάξτε, υπάρχουν και άλλες οικονομικές δραστηριότητες, οι οποίες δραστηριότητες αφενός έχουν σχέση με τον αγροτικό τομέα. Όπως ξέρετε, έχουμε μοναδικό ελαιόλαδο και σε πολύ μεγάλη παραγωγή. Έχουμε τη μαύρη κορινθιακή σταφίδα, έχουμε τους αμπελώνες μας, και επίσης έχουμε εξαιρετικά αλλιεύματα, διότι είμαστε ένας μοναδικός ψαρότοπος. Όλο αυτό το γάμα, όλα αυτές οι παραλίες που τυλίγουν ουσιαστικά το Δήμο Πύλου Νεύστορος.
0: Κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστώ πολύ που είσαστε κοντά μας και μας δώσατε αυτά τα σημαντικές πληροφορίες.
1: Καλό βράδυ και σε εσάς.
0: Και εσείς να είστε πάντα καλά.
1: Πολύ σύντομα να είστε κοντά μας, να σας φιλοξενήσουμε για να τα...
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Να γνωρίσετε από κοντά τις ομορφιές της περιοχής.
0: Καλή συνέχεια και σε εσάς.
1: Να είστε καλά. Καλό βράδυ.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε 15 λεπτά πριν από τις 12. Ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος παραμένει στη ρύθμιση των ήχων. Η Νέλη Ζαφυροπούλου στην επιμέλεια της εκπομπής. Στο κουπόνι του στοιχήματος να επιστρέψουμε, να δούμε Juventud Murcia 0-2, Universitario De Vino Bolivar 2-2, Union Real Madrid 3-1, De Bolivar Acasuso 1-0, Colegiales Atlético Gemes 3-1, Ferroviario Nautico 2-5, Sao Bernardo América Mineiro 0-1, Macará Independiente del Valle 0-3, Algeciras Hércules 0-2, Alconcón Marbella 5-1 με 10 οι φιλοξενούμενοι, Villarreal Vita Sevilla Atlético 2-0, Ibiza Cartagena 2-1, Club Eldense Atlético Madrid Vita 2-1, Betis Tarazona 2-0, Sabatella Antequera 0-1. Ταραγώνα Europa 1-1, Estoril Benfica 0-3, Sporting Gil Vicente 2-0, Ipiranga Maringa 1-2, Santa Cruz Recife Volta Redonda 1-0, Juan Pablo Alianza Atlético 0-1, τα παιχνίδια όπου έχουμε γκολ. Οι αγώνες που δεν είπαν, ισόπαλοι χωρίς τέρματα. Με τα αποτελέσματα αυτά υποδέχομαι τον Γιώργο Αθανασίου, ο οποίος και σήμερα θα μας ταξιδέψει στα γήπεδα του πλανήτη. Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Άγγελε, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές. Θα ξεκινήσουμε από την Αγγλία και συγκεκριμένα το τελικό του FA Cup που έγινε σήμερα στο Wembley. Η Manchester City κέρδισε την Chelsea με 1-0, το ξέρουμε αυτό. Αυτό που οι λιγότεροι ξέρουν είναι ότι είναι ο αρχαιότερος θεσμός του ποδοσφαίρου παγκοσμίως σε επίπεδο διασυλλογικό και σε επίπεδο εθνικών ομάδων. Ξεκίνησε το 1871.
0: Βεβαίως.
1: Τότε έγινε για πρώτη φορά αυτός ο τελικός. Στους τέσσερις τελευταίους τελικούς η Manchester City μετράει 2 ήττες και 2 νίκες. Πέρσι, 2025, ιτήθηκε από την Crystal Palace με 1-0. Τους περισσότερους τίτλους, πώς τα φέρνει καμιά φορά η ζωή, Άγγελε, τους έχει κατακτήσει η Arsenal.
0: Πάει και για το πρωτάθλημα φέτος. Πάει για το πρωτάθλημα.
1: Ναι, το λέμε αυτό γιατί ναι, μιλάμε για τη Manchester City, αλλά η Manchester City.
0: Πάντως, το γκολ του Σεμένιο ήταν καταπληκτικό σήμερα με το κακουνάκι. Ναι.
1: Λοιπόν, τώρα σου έχω, θα μείνουμε ακόμη λίγο στην Chelsea, καθώς έχουμε νέο προπονητή, Άγγελε. Απομένει μόνο η ανακοίνωσή του.
0: Άντε, πες το να.
1: Τσάβι Αλόνσο.
0: Είναι πολύ προχωρημένες οι επαφές, έτσι.
1: Συμφώνησαν ήδη για 4 χρόνια. Θεωρείται δεδομένο πλέον.
0: Θεωρείται δεδομένο.
1: Την ίδια στιγμή που τελειώνει, πρόσεξε πώς το λέω, το πρωτάθλημα στην Πορτογαλία και πολύ πιθανόν να ξεκινήσουν οι επαφές τώρα πλέον με τον Μουρίνιο και την Ρεάλ. Και το λέω αυτό διότι ο εκπρόσωπος του number one, ο Χόρχε Μέντες, έχει κάνει μια πρώτη κουβέντα με την Real και στην πραγματικότητα λένε πληροφορίες ότι είπε ότι εμείς είμαστε ανοιχτοί για οποιαδήποτε πρόταση μας κάνει η Βασίλισσα της Ισπανίας. Να μείνουμε ακόμα λίγο όμως στην Αγγλία, καθώς Arsenal και Manchester City μάχονται όπως λίγο πολύ όλοι ξέρουμε για την Premier League, για το πρωτάθλημα, για τον τίτλο. Η Arsenal έχει 79 βαθμούς, η Manchester City έχει 77, απομένουν δύο αγωνιστικές πριν το φινάλε.
0: Η Manchester έδωσε και τον εξαναβολής με την Crystal Palace 3-0, οπότε είμαστε στους 36 αγώνες οι δύο αντίπαλοι.
1: Η Arsenal λοιπόν θα παίξει πρώτο παιχνίδι εντός έδρας τελευταίο στο Λονδίνο απέναντι στην Burnley και εκτός έδρας θα αγωνιστεί με την Crystal Palace. Απ' την άλλη πλευρά η Manchester City το πρώτο τελευταίο παιχνίδι της περίοδου θα το δώσει εκτός έδρας απέναντι στην Bournemouth, ενώ στο τελευταίο παιχνίδι της χρονιάς εντός έδρας θα παίξει και θα φιλοξενήσει την Aston Villa.
0: Δύσκολο πρόγραμμα έχει, πιο δύσκολο έχει η Manchester City.
1: Πιο δύσκολο το κάνεις μόνος σου, Άγγελε, ή πιο εύκολο αν θέλεις, ανάλογα την απόδοσή σου.
0: Να πούμε μια κύμα στη Βρετανία ότι η Celtic με δραματικό τρόπο σήμερα κατέκτησε τον τίτλο 3-1 στο 87 και στις καθυστερήσεις.
1: Με ανατροπή.
0: Ναι. Από 0-1.
1: Τώρα από 0, πρόσεξε. Από 0-1 χάνεις 0-1 να πετύχεις 3 γκολ και να κατακτήσεις.
0: Πρόσεξε,
1: το
0: τρώει, βάζει γκολ η Χάρτ στο 43. Στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου ισοφαρίζει με πέναλτι στο 87 το 2-1 και στις προχωρημένες καθυστερήσεις το 3ο γκολ.
1: Και τον τίτλο.
0: Και τον τίτλο, ναι, φυσικά.
1: Θα πήρε ώρα πακέτο.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, κάτι ακόμη για την Τσέλσι, σαν μια παρένθεση εν ώψη Μουντιάλ. Ο Ζωάο Πέδρο, που εμένα μου αρέσει πάρα πολύ σαν ποδοσφαιριστής της Chelsea.
0: Λοιπόν, έχουμε πρωταθλήτρια Πολωνίας αυτή την ώρα.
1: Πάμε.
0: Λεχ Πόζναν κέρδισε εκτός έδρας τη Ραντόμιακ με 3-1 και είναι πρωταθλήτρια Πολωνίας, είναι στους 59 βαθμούς και αναγωνίζει τον Λουίς Πάλμα. Και είναι στο συν 6 από την Κόρνικ που είναι δεύτερη και μένει μια αγωνιστική.
1: Τελειώνει.
0: Έχουμε πρωταθλήτρια.
1: Λοιπόν, έλεγε για τον Ζωάο Πέδρο, της Chelsea, είναι 24 ετών. Επιθετικός, μου αρέσει πολύ σαν παίχτης, κινδυνεύει να μείνει εκτός εθνικής Βραζιλίας και εκτός Μουντιάλ. Και αυτό γιατί, εάν σε περίπτωση ο Αντζελότη καλέσει, που μάλλον είναι το πιθανότερο, τον Νεϊμάρ Τζούνιορ, το πιθανότερο να μείνει εκτός ο Ζωάο Πέδρο. Αυτό θα πρέπει να περιμένουμε λίγο να το μάθουμε και επίσημα. 18 του μηνός έχουμε Δευτέρα, 18 του μηνός θα ανακοινώσει επίσημα ο Αντζελότη την 25η, 26η των ποδοσφαιριστών που θα ταξιδέψουν.
0: Αναμένουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον εδώ.
1: Ναι, εντάξει, και δεν θα ήθελα να λείπει ο Ζωάο Πέδρο από την εθνική ομάδα αυτή, αλλά δεν κάνω κουμάντο εγώ. 25 μέρες θέλουμε πριν το Μουντιάλ, αν κλείσουμε τις Πολιτείες Αμερικής, στο Μεξικό και στον Καναδά.
0: Ναι, σιγά σιγά πλησιάζουμε όλο και πιο πολύ.
1: Ναι, αλλά προς το παρόν μένουμε στην Αργεντινή, όπου βρισκόμαστε στην ημιτελική φάση του Απερτούρα 2026. Ο πρώτος ημιτελικός θα γίνει τώρα μία μισή τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος, River Plate Rosario Central.
0: Ωραίο.
1: Ο πρώτος ημιτελικός. Ο δεύτερος ημιτελικός αύριο σε 11 το βράδυ, Αργεντίνος Junior Belgrano. Οι νικητές θα περάσουν στο τελικό, όπου και θα διεκδικήσουν τον τρόπο. Στη Βραζιλία βρισκόμαστε ακόμα στην πορεία του πρωταθλήματος, το οποίο σαφώς και θα σταματήσει λόγω του Μουντιάλ. Εδώ όμως οι ομάδες δεν υπολογίζουν τίποτα, δείχνουν πάρα πολύ σοβαρές κατά τη διάρκεια των αγώνων, με την Παλμέιρας να έχει πάντοτε τον πρώτο λόγο μετά από 15 αγωνιστικές. Είναι στην πρώτη θέση με 34 βαθμούς, αφήνοντας στη δεύτερη θέση τη Φλαμέγκο με 30 και την Φλουμινέν στην τρίτη θέση με 27 βαθμούς. Η Παλμέιρας υποδέχεται τα ξημερώματα στις 3 στην Κρουζέιρο, Σάο Πάολο. Η Φλουμινέν στο Μαρακανά τη Σάο Πάολο, στη 1 τα ξημερώματα. Ενώ στο Νότο, στον Πορτολέγρη Ιντερνασιονάλ, θα φιλοξενήσει την Βάσκο τα Γκάμα, ένα παιχνίδι το οποίο θα ξεκινήσει στις 12.30 μετά τα μεσάνυχτα. Άγγελε.
0: Ωραία, Γιώργο, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ σε όλους.
0: Λοιπόν, αυτά και σε ό,τι αφορά την ενημέρωσή μας για τα γήπεδα όπου έχουμε ενδιαφέρον. Στο κουπόνι, Juventud Murcia 0-2, Universitario De Vino Bolivar 3-2, Union Real Madrid 3-1, Paris Paris Saint-Germain παραμένει το 1-0, De Bolivar Acassuso 1-0, Colegiales Atletico Games 4-1, Operario Nautico 2-5, Mineiro Macará, εδώ είμαστε, Σαο Μπερνάρντο Αμέρικα Μινέιρο 1-1, Μακαρά Ιντεπετιέντε Ντελβάγε 0-3, Αλγεσίρας Χέρκουλες 0-2, Αλκολκόν Μαρμπέγια 5-2, Βιγιαρεάλ Βίτα Σεβίγια Ατλέτικο 2-0, Ήμπιζα Καρταχένα 2-1, Ελντένσε Ατλέτικο Μαδρίτης Βίτα 2-1, Μπέτις Βίτα Ταραζόνα 2-0, Σαμπατέλα Ντεκουέρα 0-1, Ταραγώνα Γιουρόπα 1-1, Εστορίλ Μπενφίκα 0-3, Σπόρτινγκ Ζιλβιθέντε 2-0, ημίχρονα Ιπιράγκα Μαριγκά 1-2, Σάντα Κρούς Ρεσίφε Βόλτα Ρεντόντα 1-0, Χουάν Πάμπλο Αλιάνσα Ατλέντικο, εδώ είμαστε ακόμα στο 0-1, Κλαμπ Γουαράνι Σπορτίβο 1-0. Είναι τα παιχνίδια που έχουμε γκολ αυτή την ώρα στο κουπόνι του στοιχήματος.

Λοιπόν, λίγο πριν το φινάλε να δούμε διαφοροποίηση στα σκορ στο κουπόνι του στοιχήματος. Έχουμε στο Montreal Impact Chicago 0-1. Ταραγώνα Europa γίνεται 2-1. Alcorcón Marbella 6-2. Βεβαίως οι φιλοξενούμενοι αγωνίζονται με παίκτη λιγότερο εδώ. Και στο Juventud Real Murcia το σκορ γίνεται στο 81 λεπτό 0-3. Τα υπόλοιπα είναι όπως τα είπαμε λίγο πριν. Η τελευταία σελίδα για σήμερα ρίχνει αυλαία από τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο που ήταν στη ρύθμιση των ήχων, την Έλλη Ζαφυροπούλου που ήταν στην επιμέλεια της εκπομπής και εμένα ευχές για ένα χαρούμενο βράδυ. Μείνετε συντονισμένοι σε πολύ λίγο κοντά σας ο Δημήτρης Σωτηρόπουλος με το τελευταίο δελτίο ειδήσεων του 24ωρου που ολοκληρώνεται και αμέσως μετά για 2 ώρες στην παρέα σας ο Τάσος Επιτρόπου και ο Δημήτρης Καϊμάς.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 12. Φίλοι ακροατές, καλό βράδυ. Δύο από τα τρία προγραμματισμένα παιχνίδια της προτελευταίας αγωνιστικής για τα play-out της Super League έγιναν χθες, καθώς ο αγώνας Πανσεραϊκός Πανετολικός αναβλήθηκε λόγω χαλαζόπτωσης που έπληξε την πόλη της Μακεδονίας. Αστέρας Τρίπολης Κηφισιά 0-0 και ΑΕΛ Ατρόμητος 2-1 τα αποτελέσματα, με την ΑΕΛ παρά την νίκη της να αποχαιρετά τη μεγάλη κατηγορία. Όσο για τον Αστέρα, έχασε την ευκαιρία να εξασφαλίσει από χθες την παραμονή του. Πλέον η δεύτερη ομάδα που θα υποβιβαστεί θα είναι είτε ο Αστέρας που έχει 33 βαθμούς ή ο Πανσεραϊκός, ο οποίος έχει 28, αλλά και ένα παιχνίδι λιγότερο από τους Αρκάδες. Στην ΑΕΛ FC Αρένα, ο Μασόν και ο Τούπτα έβαλαν με 2 γκολ μπροστά τους Βυσσινοί, με τον Μπάκου στην εκπνοή του μάτς να μειώνει για τους Περιστεριώτες. Η αναβληθή σε αναμέτρηση Πανσεραϊκός Πανετολικός θα διεξαχθεί σήμερα στις 3 το μεσημέρι. Παρουσία 20.000 θεατών έγινε χθες το απόγευμα η τελευταία προπόνηση της πρωταθλήτριας ΑΕΚ εν ώψη του σημερινού ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, αλλά και της φιέστας για την κατάκτηση του τίτλου που θα ακολουθήσει. Οι οπαδοί της Ένωσης αποθέωσαν Νίκολιτς, ομάδα και Ηλιόπουλο, με τον 46χρονο Σέρβο τεχνικό να δηλώνει: «Ό,τι συμβαίνει αυτές τις μέρες γύρω μας είναι η αρχή και όχι το τέλος ενός κύκλου». 5 παιχνίδια για την Super League γίνονται σήμερα. Ξεκίνημα στις 3 με τον αναβληθέντα αγώνα Πανσεραϊκός Πανετολικός. Θα ακολουθήσουν στις 5 τα μάτς Όφι Βόλος και Άρης Λαβαδιακός, ενώ στις 7.30 θα γίνουν τα μεγάλα παιχνίδια της αγωνιστικής ΑΕΚ Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, με το ενδιαφέρον πλέον να εστιάζεται στην κατάκτηση της δεύτερης θέσης. Τον δεύτερο μεταξύ τους αγώνα για τα προημιτελικά της Basket League έδωσαν χθες στη Ρόδο Ολυμπιακός με τον Κολοσσό, με τους Ερυθρόλευκους με πρώτους σκόρες τον Χολ με 21 και τον Πίτερς με 18 πόντους να επικρατούν με 97-58 και να περνούν στα ημιτελικά, όπου θα αναμετρηθούν με τον νικητή του ζευγαριού Άρης ΑΕΚ. Άρης και ΑΕΚ δίνουν σήμερα στην Θεσσαλονίκη στις 5.30 τον δεύτερο αγώνα τους, με την Ένωση να έχει πάρει προβάδισμα στις νίκες. Νωρίτερα, στις 3 και 4, Μύκονος Παναθηναϊκός επίσης δίνουν τον δεύτερο μεταξύ τους αγώνα. Ξανά στο ποδόσφαιρο, ο ΠΑΟΚ νίκησε χθες με 6-0 το Βόλο στην Τούμπα στην αυλαία της Women's Football League και μετά το τέλος του μάτς έγινε στις Θεσσαλονικές η απονομή του τροπαίου. Στο Πόλο, Ολυμπιακός Σαμπαντέλ 18 στο Παπαστράτιο, με τις Ερυθρόλευκες να εξασφαλίζουν για 12η φορά τη συμμετοχή τους στο Final Four του Champions League, όπου θα αντιμετωπίσουν στον ένα εκ των δύο ημιτελικών την Ισπανική Ματαρό. Και για την Water Polo League των Ανδρών, βουλιαγμένη Ολυμπιακός 13-14 στον δεύτερο ημιτελικό μεταξύ των δύο ομάδων. Τέλος Ηλιούπολη, Ναυτικός Όμιλος Πατρών 13-11 για τα play-out στις γυναίκες. Στο Στίβο, χαμηλή πτήση στο Diamond League της Σαγκάης για τον Εμμανουήλ Καραλή, ο οποίος με άλμα στα 5 μέτρα και 70 εκατοστά κατετάγει 7ος, ενώ σήμερα η ακοντίστρια Μασελίνα Τζέγκο αγωνίζεται στο Τόκιο στο meeting της σειράς Continental. Πολύ καλό ξεκίνημα χθες στον ανοιχτό Στίβο για τον Μίλτο Τεντόγλου, ο οποίος με επίδοση 8 μέτρα και 21 εκατοστά κατέλαβε στα Βεργότια την πρώτη θέση. Στο handball, Ολλανδία-Ελλάδα δίνουν στις 4 το μεσημέρι τη ρεβάνς για τα προκριματικά του παγκοσμίου πρωταθλήματος, με τηλεοπτική κάλυψη από την ΕΡΤ 2 Sport και το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα να έχει επικρατήσει με 29-27 στο πρώτο παιχνίδι. Και στα νέα από το εξωτερικό, με τον Κωνσταντίνο Κουλιεράκη να πετυχαίνει το πρώτο της γκολ, η Wolfsburg νίκησε με 3-1 τη Sankt Pauli στην τελευταία αγωνιστική του γερμανικού πρωταθλήματος και θα διεκδικήσει την παραμονή της στην κατηγορία σε αγώνα μπαράζ. Απίστευτες σκηνές εκτελήχθηκαν στο πρωτάθλημα μπάσκετ του Ισραήλ, με την αναμέτρηση της Χάπολ Τελαβίβ με την Μπνέιρτζ Λίγια να διακόπτεται, καθώς η ομάδα του Δημήτρη Τούδη έμεινε με έναν παίκτη στο παρκέ λόγω της απεργίας των Ισραηλινών καλαθοσφαιριστών. Η Ρεάλ Μαδρίτης ενέταξε στο ρόστερ της τον Ομέρ Γιούρτσεβεν μέχρι το τέλος της σεζόν. Τέλος, η Μάντσεστερ Σίτι με ένα εκπληκτικό γκολ του Σεμένιο νίκησε την Τσέλσι με 1-0 στο Γουέμπλεϊ και κατέκτησε το κύπελο Αγγλίας, σπάζοντας παράλληλα το σερί των δύο χαμένων τελικών το 2024 και το 2024. 25. Όσο για την Τσέλσι και σύμφωνα με ρεπορτάζ του Athletic, ο 44χρονος Τσάμπι Αλόνσο θα αναλάβει από τη νέα χρονιά τις τύχες της, επιστρέφοντας στους πάγκους μετά την απομάκρυνσή του από αυτόν της Ρεάλ Μαδρίτης. Ακούσατε αθλητικές ειδήσεις από την Ερασπόρ και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο δημόσιο αθλητικό ραδιόφωνο. Έρχονται οι βραδινοί μπαλαδόροι της Ερασπόρ, Δημήτρης Καϊμάς και Τάσος Επιτρόπου.
0: Ερασπόρ 101,8. Ερασπόρ. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Έρα σπορ, με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Έρα σπορ παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
2: Για να δούμε τώρα το Σαγκάλ που βγάζει τη σέντρα μέσα στην περιοχή. Εκεί προσπαθεί τώρα ο Μασόν, ο οποίος θα κερδίσει την μπάλα. Θα κάνει το σούτ και η μπάλα στα δίκτυα. Η Έλα ανοίγει το σκορ στο 14ο λεπτό της αναμέτρησης και προηγείται του Ατρόμητου με 1-0. 2-0 για την ΑΕΛ. Είναι ο Τούμπτα, ο οποίος από το γύρισμα από τη σέντρα που βγήκε από τα αριστερά από τον Σαγκάλ, ο Τούμπτα δεν δυσκολεύτηκε από κοντά να τη στείλει στα δίχτυα και να κάνει το 2-0 στο 34ο λεπτό της αναμέτρησης. Γκολ για τον Ατρόμητο με τον Μπακού, ο οποίος αυτή τη φορά εκμεταλλεύτηκε εκεί το λάθος που έγινε ανάμεσα στον Βενετικίδη αλλά και στον Ρόσιτς και έτσι στέλνει την μπάλα στα δίχτυα.
3: Ακούτε, Ερασπόρ.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Ακούτε Ελληνική Ραδιοφωνία, ακούτε Eurosport. Με το βλέμμα του Τίγρη, λοιπόν, ο Δημήτρης Καϊμάς εδώ σήμερα είναι αποφασισμένος να αναδείξει το ταλέντο του και στις προβλέψεις για το... σε live streaming, πώς τα λένε αυτά, σε live streaming και τέτοια. Βραδινή μπαλαδόρη στη Σέντρα.
1: Live κράξιμο είναι αυτό.
0: Live κράξιμο, εντάξει. Σε κράζω λιγάκι, αλλά μέχρι τώρα στα προγνωστικά είσαι καλός. Της Eurovision. Στα άλλα, άστα να πάρει.
1: Στα άλλα έχουμε πάσο.
0: Γιώργος Σκεύης, πώς βλέπεις που ο Σκεύης ζήτησε να δουλέψει.
1: Δεν είναι τυχαίο αυτό το πράγμα, δεν είναι τυχαίο,
0: για,
1: έτσι.
0: Για να ζήσει live, λέει, τη Eurovision.
1: Έτσι πρέπει να πω, δηλαδή, τίποτα δεν είναι τυχαίο σε αυτό το, όχι τον τόπο, την οντότητα γενικότερα.
0: Ναι. Έτσι συμπεριφέρεται ο Γιώργος Σκεύης.
1: Τώρα κάνω ότι δεν ακούει, μιλάει με το Στίμο, αλλά εντάξει.
0: Ναι, μα και ο Στίμος βιαζόταν να τελειώσει την εκπομπή για να παρακολουθήσει
1: για να δει
0: την
1: ψηφοφορία.
0: Ψηφοφορία, βέβαια. Εμείς βλέπουμε τώρα στη 24η θέση τώρα κατά σειρά.
1: Σαν Μαρτεάν.
0: Ναι, είναι ο Σαν Μαρτεάν εδώ. Χάτζη. Ρουμανία.
1: Αποθέωση μεγάλη, έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω τι είναι το τραγούδι, αλλά εμείς πάντως αποθεώνουμε.
0: Ναι. Εν τω μεταξύ, να πούμε ότι ως χαλή ο Σκεύης έχει επιλέξει τα τραγούδια που παίξαμε αυτές τις μέρες. 46.
1: Κοίταξε τώρα έτσι. Ο Σκεύης τα επέλεξε, έτσι.
0: Επέλεξε, εσύ τα επέλεξε. Ναι. να ακούμε. Waterloo, παραδείγματι τώρα. Τα τραγούδια που παίζουμε, τα 46 τραγούδια ελληνικά. Ελληνική μάλλον παρουσίαση, όχι ελληνικά τραγούδια, γιατί κάποια δεν ήταν με ελληνόγλωσσα. Αλλά εν πάση περιπτώσει τις ελληνικές συμμετοχές στη Eurovision. Και μεταξύ άλλων θα ακούμε και κάποιες επιτυχίες ξένες. Τι είναι, το βίσμα δεν πιάνει.
1: Τώρα πιάνει.
0: Τώρα έπιασε ένα μάθημα σολφές.

0: Λοιπόν, αυτός ο Γκουαρδιόλα μας τρελάνει.
1: Ο Πεπέ.
0: Εκεί πέρα που λες ότι εντάξει, δεν τραβάει, δεν μπορεί, δεν κάνει, δεν ράνει, προσθέτει τιτλάκια, παίρνει τίτλους και πηγαίνει από το καλό στο καλύτερο. Έχετε 41 κούπες ο τύπος, έτσι. 41 κούπες, μικρός είναι ακόμα, και κυνηγάει τον κορυφαίο όλων των εποχών, το Σερ Άλεξ Φέργκιουσον. 49 τρόπαια στην καριέρα του Σερ Άλεξ.
1: Φαντάζομαι δεν θα έχει, δεν θα μείνει σε διαράκι.
0: Και έφυγε, τους παράτησε και έφυγε. Έτσι. Εντάξει, τώρα να είναι καλά και στην υγεία του, γιατί έχει και προβλήματα υγείας τώρα.
1: Διαράκι φαντάζομαι δεν θα μείνει, θα μείνει σε κάτι μεγαλύτερο.
0: Για να χωράνε τα τρόπαια.
1: Σίγουρα θα έχει ένα δωμάτιο, θα είναι εκεί. Ναι.
0: Τι ένα δωμάτιο. Βέβαια, ο Φέργκιουσον έκανε μάζεμα από την Ακαδημία, έπαιρνε παίχτες από τη, σε μία νύχτα τον, έναν κάποιον Κριστιάνο Ρονάλντο που δεν λέγανε ότι ήταν καλός παίχτης, αλλά λέει φέρ τον μωρέ και θα το δούμε, έτσι τους έλεγε στους γύρω γύρω, για να μην τσιμπήσουν και το μάθουν οι άλλοι. Σου λέω ιστορία τώρα που είναι δεδομένη, το έχει πει ο Σερ Άλεξ. Έλεγε ότι είναι καλός παίκτης, λέει, αλλά θα δούμε, δεν ξέρουμε αν θα ασχοληθούμε, γιατί φοβόταν τους, να εκφράσω το, τους ρουφιάνους γύρω γύρω, μην πάνε να το ψιθυρίσουν σε ανταγωνιστικές ομάδες και πάνε και τσιμπήσουν το Ρονάλντο. Και σε μία νύχτα ο γίγαντας έκλεισε τον Κριστιάνο Ρονάλντο, το μεγαλύτερο ή τέλος πάντων από τους μεγαλύτερους στην ιστορία του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Έτσι, αυτός ήταν από τη Sporting, έτσι. Εντάξει, ο Σερ Άλεξ τώρα τι να λέμε τώρα. Ναι, μα τις ακαδημίες πολλούς παίχτες και οι επιλογές του ήταν μετρημένες. Έπαιρνε δύο παίχτες κάθε σεζόν που του έδιναν πρωταθλήματα, καντονάδες και όλα τα σχετικά. Όμως ο Γκουαρδιόλα και φυσικά ο επιδραστικός προπονητής ο Φέργκιουσον, τι πιάσανε τώρα, εν πάση περιπτώσει, αλλά ο Γκουαρδιόλα είναι ιδιαίτερα επιδραστικός. Είναι, μπορώ να πω, και ένας προπονητής ο οποίος μέσα στους 10 κορυφαίους που έχουν αλλάξει την ιστορία του παγκοσμίου ποδοσφαίρου διαχρονικά, ο Γκουαρδιόλα, και συνεχίζει. Δηλαδή εγώ τον έχω, εντάξει, όχι ως ποδοσφαιριστή αλλά ως προπονητή, ως τεχνικό τέλος πάντων και μάνατζερ, τον έχω μέσα στους top 10, αλλά εκεί κοντά μαζί με το, γιατί ήταν και μαθητής του Γιώχαν Κρόιφ. Οπότε τι να λέμε τώρα, μεγάλη μορφή. Δηλαδή ο Αντσελότη που λέμε τώρα, λέμε, έχει 31 τίτλους μόνο.
1: Μόνο.
0: Απλά έχει 4 Champions League, έχει πάρει και 2 με τι ως ποδοσφαιριστής. Εντάξει, δεν ξέρει και αυτός τι του γίνεται. Αλλά εν πάση περιπτώσει, έτσι είναι τα πράγματα. Μιλάμε για μεγάλους προπονητές. Και ο Μπενίτεθ έχει πάρει αρκετούς, αλλά δεν κάνει είδο.
1: Εντάξει, όμως και τα αποτελέσματα δεν τον βοηθάνε τώρα. Μην αρχίσουμε αυτά, έτσι είναι.
0: Ναι, δεν βοηθάνε, αλλά. Έτσι είναι τα πράγματα. Λοιπόν, θα πορευτούμε με Eurovision, είναι το θέμα της ημέρας. Εν τω μεταξύ, δεν έχει και η Ισπανία. Είχαν κύπελο στη νίκησε η City, τη Chelsea 1-0, να το πούμε και αυτό, που έτσι κι αλλιώς είχε υποθεί, άκουγα και τα προηγουμένως τα παιδιά που τα λέγανε. Είχαμε ελληνικό πρωτάθλημα, play out. Δυστυχώς θα πω εγώ, αλλά δυστυχώς για ποιο λόγο. Δυστυχώς γιατί την αγαπάμε την ΑΕΛ, το έχουμε αποδείξει εδώ. Αλλά από την άλλη, δυστυχώς που έπεσε η ΑΕΛ, γιατί πρέπει να έπεφτε ο Αστέρας, δεν κατάλαβα. Ή τέλος πάντων ο Πανσεραϊκός που ακόμα θεωρητικά το παλεύει. Ενδεχομένως αύριο ο Πανσεραϊκός, αν δεν νικήσει, να αποχαιρετήσει κι αυτός. Οπότε καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα έχουν μπει σε ένα. Πώς να σου το πω, σαν αυλάκι, έτσι Δημήτρη. Και το μόνο που περιμένουμε αύριο είναι τον Πασεραϊκό τι θα κάνει, αν παίξει και αύριο, με τον Πανετολικό, και τι θα κάνει ο Ολυμπιακός με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφια και ο ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό στο Απόστολος Νικολαίδης, και κλεισμένο το θυρόν, έτσι, στη Λεωφόρο. Κατά τα άλλα, είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα, είμαστε.

0: Λοιπόν, τα πράγματα είναι πολύ απλά, αλλά να κάνουμε και μια παύση εδώ πέρα, Δημήτρη, να πούμε για την παρουσία του κόσμου της ΑΕΚ.
1: Χαμούλης.
0: Ναι, χαμούλης. Εμείς τους αποθεώνουμε συνέχεια και τους οπαδούς της ΑΕΚ, έτσι. Αλλά μην είμαστε και υπερβολικοί, ρε παιδιά, τώρα. Δηλαδή, τριήμερο εορταστικές εκδηλώσεις για το πρωτάθλημα και να πω ότι είναι και Παναθηναϊκός. Περιμένει 16 χρόνια.
1: Ναι, πρόπερση το πήρε η ΑΕΚ.
0: Ναι, η ΑΕΚ το πήρε και πρόπερση. Δεν είναι ότι είναι σε καλό mood. Αλλά εν πάση περιπτώσει το χαίρονται, οπότε ο καθένας. Και να σου πω και κάτι. Εμείς θα τους πούμε πώς θα το πανηγυρίσουν.
1: Καλά, εντάξει, αυτό
0: όμως γουστάρουν το
1: πανηγυρίζουμε.
0: Απλά εγώ το θεωρώ λίγο υπερβολή. Αυτό, τίποτα περισσότερο. Ας το απολαύσουν όμως ο καθένας όπως το απολαμβάνει. Άλλος θεωρεί υπερβολικό να πιει πολύ κάποιος άλλος. Μπορεί όμως ο τύπος να το γιορτάζει έτσι, ξέρω εγώ, τη γιορτή του, ξέρω εγώ. Πίνοντας, χωρίς να οδηγήσει, δεν λέω να οδηγεί, κατάλαβες. Οπότε γιατί όχι. Εντάξει, όπως είπες. Πάντως απέτησε νίκη ο κόσμος με τον.
1: Ολυμπιακό.
0: Με τον Ολυμπιακό, αλλά και από την άλλη έχουν αναμετρηθεί 7 φορές από την Αγία Σοφιά, δηλαδή εδώ που έγινε. Και κάνει μια νίκη όλη και λίγα. Έχει τρεις ήττες.
1: Τρεις οπαλίες και μία πρωτάθλημα.
0: Στο πρωτάθλημα. Ναι, οπότε. Τώρα είναι και ο ενθουσιασμός. Δεν είναι έτσι απλό τώρα να μπεις μέσα να νικήσεις τον Ολυμπιακό. Αλλά ναι, οπότε. Τώρα είναι και ο ενθουσιασμός. Δεν είναι έτσι απλό τώρα να μπεις μέσα να νικήσεις τον Ολυμπιακό.

0: τώρα να πω μια ομάδα έτσι στην τύχη, ας πούμε, η Φράιμπουργκ, λέω εγώ τώρα, δεν θυμάμαι τώρα, μου φαίνεται στο Europa θα παίξει, αλλά εν πάση περιπτώσει, ή μια Φράιμπουργκ που έκανε τρεις μεταγραφές πολύ ακριβές ή τρεις πολύ ταλαντούχους ποδοσφαιριστές, γιατί και αυτές οι ομάδες παίρνουν, σου αναδεικνύουν, πουλάνε, έτσι ζουν. Και μπαίνεις μέσα στο γήπεδο και λες, ποια Φράιμπουργκ. Εντάξει, τώρα είπα Φράιμπουργκ, μην κολλήσουμε εδώ στη Φράιμπουργκ. Ποια Κόμο. Να το, που δεν είναι Κόμο, ή ακόμα δεν υπάρχει περίπτωση να είναι στο, στην ιστορία αυτή, αλλά. Και χάνεται η μπάλα. Και ξαφνικά από εκεί πέρα που ίσως στα προκριματικά του.
1: Ίσως τυχή είναι πρωταθλήτρια Ουγγαρίας. Όπως την είπαμε, όχι η Γκορισπινιεύσκη, είναι μια περίεργη. Η πρωταθλήτρια Ουγγαρίας.
0: Η Ροντ, Ντραντ, Ντρουντ.
1: Τέλο πάντων. Αλλά όμως μπορεί αυτή να έχει κάνει, να έχει δημιουργήσει από φέτος μια τρομερή ομάδα και να σε τελειώσει. Ναι, να πεις, αυτή είναι μια ωραία κλήρωση.
0: Και να περάσεις αλλού ύστερα.
1: Ναι, δεν είναι. Γενικότερα το καλοκαίρι είναι επικίνδυνο. Το έχουμε δει με τις ελληνικές ομάδες, με όλες τις ομάδες, είτε ομάδες που μετέχουν πρώτη φορά, είτε παλιές καραβάνες.
0: Η Γκιόρ στην Ουγγαρία που το πήρε.
1: Το πήρε
0: σήμερα. Το πήρε. Και αύριο είναι η Λάσκ με τη Στουρμ Γκραντς. Έτσι, 3:30. Ενώ, και αυτά τα κοιτάζει η ΑΕΚ.
1: Λέω, έχουμε δει τις ομάδες μας, είτε Champions, είτε Europa, είτε Conference, που να λέμε τις έχουμε και τελικά μας είχανε.
0: Ή τέλος πάντων δεν το διαχειριστήκαμε σωστά.
1: Αυτό λέω. Πάντως λέω ότι δεν το διαχειριστήκαμε, οπότε μας είχανε. Γιατί μας πετάξαν εκτός. Οπότε όλα στο γήπεδο. Εντάξει, σίγουρα μας τύχει μια σου μεγάλη ομάδα, λες είναι δύσκολα. Αλλά το καλοκαίρι είναι δύσκολο και περίεργο και επικίνδυνο και πρέπει να είσαι απόλυτα σοβαρός από τον Ιούλη, από νωρίς-ωρίς, για να φτάσεις και να παίζεις το Δεκέμβρη στο Champions League.
0: Ναι, και να πούμε και κάτι άλλο, το οποίο το είπαμε
1: στο
0: και.
1: Μόνο οπουδήποτε, όχι μόνο Champions.
0: Το είπαμε και πέρσι. Κάποιοι το ακούσαν και κάπως στραβά, αλλά μετά κατάλαβαν τι εννοούσαμε. Και με τον ίδιο τρόπο θα αναφερθώ και για την ΑΕΚ, όπως αναφέρθηκα και για τον Ολυμπιακό. Η ΑΕΚ είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Πέρσι ήταν πάρα πολύ καλή ομάδα και Ολυμπιακός, έτσι. Δεν πας να μπεις σε League Face Champions League.
1: Σωστό, ναι.
0: Με αυτό το υλικό. Όχι, δεν κάνει, κάνει. Αλλά χρειάζεται ενίσχυση, αυτό εννοώ. Είναι ποδοσφαιριστές οι οποίοι
1: και
0: αξίζουν
1: αριθμό,
0: να παίξουν.
1: Και σε ποιότητα.
0: Και σε αριθμό και σε βάθος, βέβαια. Χωρίς βάθος δεν γίνεται. Πλέον οι ομάδες. Και σου δίνει και τις προδιαγραφές ότι πρέπει να έχεις κάποιον Έλληνα γενή, αυτό όλα. Πρέπει να τα συμμεριστείς όλα. Άρα το ρόστερ που θα φαίνεται μεγάλο, δεν θα είναι μεγάλο, θα είναι σφιχτό. Με προσεγμένο εννοώ. Αυτό δεν θα είναι. Δεν εννοώ ότι να είναι μεγάλο μόνο σε μέγεθος, αλλά να είναι και προσεγμένο. Γιατί εντάξει, να έχεις 30 ποδοσφαιριστές, αλλά να μην φτάνεις σε σημείο να έχεις, παραδείγματι στην Ελλάδα, γιατί όλα παίζουν τον ρόλο τους, 7 μη κοινοτικούς και τους δύο συνέχεια τους αφήνεις έξω, το έχει πάθει ο Ολυμπιακός. Θέλει λίγο προσοχή στην κατάρτιση του ρόστερ, διότι το ρόστερ είναι που θα καθορίσει και τα αποτελέσματα εκτός από τον προπονητή. Τι ιδέα, γιατί γελάς.
1: Γελάμε μήνυμα από το σπίτι. Φέρτο και από κάτω γράφει η Ειρήνη το σουβλάκι.
0: Το σουβλάκι.
1: Λέω είναι κόρη μου, λέω εντάξει.
0: Μα τι θέλει, σουβλάκι, 2 η ώρα και 2.30. Ναι,
1: αλλά όχι, το στείλα νωρίτερα. Αυτό που τα σκουφιά με τις ακύλες. Και έλεγε μου το φέρτο. Και στο κάτω-κάτω λέει στο τέλος το σουβλάκι.
0: Αυτό ήταν το καλύτερο.
1: Λέω εντάξει. Δεν χρειάζεται DNA, λέω.
0: Έτσι. Το μήλο κάτω τη μηλιά και όλα τα συνάφη. Λοιπόν, και αφού είπαμε αυτά που είπαμε. Λοιπόν, εγώ ξέρεις τι θέλω να ακούσω τώρα.
1: Για πες.
0: Όλοι θυμούνται το Shake It του Ρουβά.
1: Ναι.
0: Αλλά εξίσου καλό τραγούδι ήταν. Τερμάτισε στην 7η θέση. Δεν ήταν σαν το Shake It σε καμία περίπτωση ούτε σε ρυθμό. Του 2009 το This is Our Night, θέση 7η, που έγινε στη Ρωσία, είχε γίνει αυτό. Αυτό το Μουντιάλ τραγουδιού. Μουντιάλ τραγουδιού, έτσι πως με είδες. Το έχουμε. Ευάλτονται να ακούσουμε και ένα τραγούδι έτσι, που δεν είναι. Ακούστηκε τις προηγούμενες μέρες εννοώ.
1: Ναι, αλλά το καταγγέλλω για μια ακόμη φορά.
0: Τι έγινε,
1: θα πάμε στην άλλη Eurovision και ακόμη η Ρουσλάνα δεν έχουμε ακούσει.
0: Βρες και μια Ρουσλάνα ρε εσύ να πούμε, να μας τρελάνει ο τύπος. Δε.
1: Και από Κύπρο.
0: Και Ευρυδίκη από Κύπρο. Ευρυδίκη από Κύπρο και Ρουσλάνα. Και περιμένουμε τις παραγωγές.

0: Εντάξει, θα συνδεθούμε και με την ΕΡΤ ένα κάποια στιγμή που θα είναι εκεί τα αποτελέσματα. Τι έχει δώσει η Ελλάδα, τι έχει δώσει η Κύπρος, θα τα δούμε. Ή τέλος πάντων θα τα μεταφέρουμε. Εννοείται ότι περιμένουμε τις προβλέψεις σας, ποιος θα βγει πρώτος, δεύτερος μέχρι τρίτος. Και ενδεχομένως, αν δεν έχετε μέσα στην τριάδα την ελληνική ή την κυπριακή συμμετοχή, κάντε και μια πρόβλεψη για την ελληνική και την κυπριακή, όσοι έχετε παρακολουθήσει ή έχετε έμπνευση γι' αυτό. Μόνο ΑΕΚ, Κώστα, μόνο ΑΕΚ. Ξεκινήσαμε από Βέρεια για Αθήνα, για την ΑΕΚΑΡΑ λέει. Καλησπέρα και σε σένα Κώστα. Μόνο Ερασπόρ, καλή εκπομπή. Ακούστε Ερασπόρ και θα τα ακούσετε όλα. Θα έχει και τα εορταστικά αύριο για την ΑΕΚ. Θα έχει και την αγωνία για τους φίλους του Ολυμπιακού, την αγωνία για τους φίλους του ΠΑΟΚ. Ο μόνος που δεν ανησυχεί αύριο είναι
1: ο Παναθηναϊκός.
0: Ο Πανάθας, έτσι. Ναι, ναι. Ο Πανάθας έχει εξασφαλιστεί.
1: Είναι διακοπές εδώ και δύο μήνες.
0: Έχει πετύχει το στόχο του. Και στο μπάσκετ το έχει πετύχει. Ναι, σωστό.
1: Διακόπτω μια χαρά.
0: Σκέψη είναι και Παναθηναϊκός τώρα. Είναι...
1: Ξέρεις τι είναι αυτή η περίοδο.
0: Είσαι από αυτούς που βγάζουν χολή αυτές τις μέρες, Σκεύη. Φυσικά λέει.
1: Αν εξαιρέσουμε αυτή τη χολή. Δηλαδή, ξέρεις τι είναι. Λες ότι. Καλά είναι, μωρέ. Τι να δω, δούμε καμιά ταινία.
0: Α, ναι. Έτσι. Γιατί να φάμε σουβλάκι σήμερα. Άστο, να κάνουμε και μια
1: δηλαδή,
0: διατροφή.
1: Με την Παρασκευή 22 του μήνα, τι καλό παίζει. Ο σινεμάς
0: ναι.
1: Σε παράδομαι πάμε...
0: Και άνοιξα και τα θερινά. Λέει να πάμε σε ένα θερινό
1: θέατρο.
0: Και ας βρέχει, δεν πειράζει. Και στο θερινό καλό είναι.
1: Όχι, εντάξει, άκου τώρα θέατρο. Το θερινό είναι επικίνδυνο. Γιατί ακούς παραγυρισμούς.
0: Ενώ στο θέατρο
1: στο κλειστό το σινεμά τίποτα.
0: Ναι, μια χαρά.
1: Χαμπάρο τρίβωνας.
0: Βγαίνεις.
1: Και αν είσαι μεγάλο και έχει από κάτω το βάστη αυτοκίνητο, δεν θα καταλάβεις Χριστό. Τίποτα.
0: Τίποτα.
1: Θα πας από εθνική οδό, τίποτα. Δηλαδή θα πας σπίτι σου, ξαπάρεις να πάρεις.
0: Οδηγίες από ένα γνήσιο Παναθηναϊκό προς τους γνήσιους Παναθηναϊκούς. Λίγο σαρμπέλ για τον ερωτευμένο γιατρό με Μαρία. Θα βάλουμε Κώστα. Τα παιδιά ταξιδεύουν από Βέρεια για να πάνε να δουν την ΑΕΚ. Άρα θέλουν και ένα σαρμπέλ. Παγωτό. Πώς λέγεται.
1: Σορμπέ.
0: Σορμπέ λέγεται αυτός. Εμείς ακούσουμε όμως σαρμπέλ. Τι μου είπες ότι δουλεύει σε μια εταιρεία στο Λονδίνο τώρα.
1: Ναι, ναι, ναι. Δεν ξέρω αν είναι οικογενειακή ή όχι, αλλά είχα δει μια σύνδεξη του πριν από 2-3 χρόνια. Και το παιδί δουλεύει.
0: Πώς ήταν από το Λίβανο.
1: Ελληνο-Λιβανέζος.
0: Λιβανέζος, καλό το θυμάμαι.
1: Ναι, ναι. Και οπότε είτε οικογενειακή επιχείρηση, είτε σε πολυεθνική. Ασχολείται και με οικονομικά, υπολογιστές, κάτι τέτοιο πάντως. Δηλαδή καμία σχέση με τραγούδι.
0: Ναι, τώρα μην περιμένετε να σχολιάσουμε τι έγινε στο μπάσκετ στην Α1, στο Basket League, γιατί δεν είναι και νόημα να κάνουμε τέτοια κουβέντα. Είπαμε, περιμένουμε μέχρι να φτάσουμε στο. Στους τελικούς τώρα, κακά τα ψέματα. Ή άντε να δούμε κανένα ανταγωνιστικό παιχνίδι στους ημιτελικούς. Μέχρι εκεί. Αυτό πιστεύω ότι θα γίνει και έτσι θα καταλήξουμε. Εσείς στέλνετε τα μηνύματά σας στο erasport@er.gr, δηλαδή μέσω email. Στέλνετε τα μηνύματά σας με SMS στο 54160 sport, ελληνικά ή λατινικά. Αφήνετε ένα κενό, πληκτρολογείτε αυτό που θέλετε και μας τον μπουμπουνάτε. Περιμένουμε προβλέψεις για Eurovision και ό,τι άλλο επιθυμείτε, εννοείται.
1: Καλά, μην τις κάνετε ο δεκάμιση, μία και μισή.
0: Ναι, να
1: τώρα,
0: έτσι,
1: γιατί σε λίγο ξεκινάει βαθμολογία.
0: Ναι, ναι.
1: Εγώ σας τα έλεγα μία και μισή.
0: Ναι, και επειδή είμαστε και πολυλογάδες,
1: ναι, ναι.
0: Θα προσπαθήσουμε να διαβάσουμε γρήγορα τα μηνύματα για να ακουστεί η άποψή σας, παύλα, θέση σας,
1: ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Όσο αφορά και τα προγνωστικά. Μετά, υπάρχει το Viber, Eraspor. Με λατινικούς χαρακτήρες, εντοπίσετε το γονίδιο, κάνετε ένα κλικ πάνω και κατευθείαν εκεί που μπουνάτε και το μήνυμά σας. Αυτά όλα τα λέω για τους μη μημένους. Και υπάρχει και το messenger του Δημήτρη Καϊμά, εκεί να τα στέλνετε τα μηνύματα.
1: Τα πάντα όλα.
0: Με Δημήτρη Καϊμά, με ελληνικούς χαρακτήρες θα τον εντοπίσετε και Τάσος Επιτρόπου επίσης με ελληνικούς χαρακτήρες. Κάντε και like και στην ομάδα μας στο Facebook πρωινή Μπαλαδόρη, ζητήστε να γίνετε μέλη. Και ταυτόχρονα επίσης.
1: Βραδινή Μπαλαδόρη.
0: Τι είπα, πρωινή.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εντάξει, παλιά ήταν πρωινή γι' αυτό. Βραδινή Μπαλαδόρη και επίσης και στο TikTok αναζητήστε μας Βραδινή Μπαλαδόρη και εκεί θα μας βρείτε και θα ακούσετε και θα δείτε μάλλον τα ωραία που ανεβάζουμε. Λοιπόν, η Κύπρος λέει η Δέσποινα ήταν πολύ Eurovision, το κούνημα με στέλνει εκεί, κουνήθηκαν και αγόρια, αλλά η Αντιγόνη ήταν καλύτερη, λέει, από τα αγόρια που κουνήθηκαν εκεί. Εμένα παρεμπιπτόντως μου άρεσε η Γαλλία, ο Ακύλας ονομαστική, πολύ καλός και ευχάριστος τύπος, λέει η Δέσποινα. Η Αθανασία, γεια σου, να είσαι μας και εσένα. Καλή εκπομπή, για να δούμε τι θέση θα πάρουμε στο διαγωνισμό. Κάνει και μια πρόβλεψη, Νάνση μου, κάνει και μια πρόβλεψη να πούμε και εμείς τα δικά μας.
1: Ένας γείτονας εδώ, εδώ ο γείτονας ενώ έτσι εδώ στα Πέριξ, έπαιξε πεντάδα Ακύλας και δεκάδα Κύπρος. Συνδυασμός.
0: Α, άμα η πεντάδα.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι θα το καταφέρει, γιατί η Κύπρος θα είναι στην πεντάδα σίγουρα και ο Ακύλας στη χειρότερη να φτάσει μέχρι την έκτη θέση λόγω.
1: Α, την έχεις τόσο πολύ απάνω.
0: Όχι, δεν τα είπα ανάποδο, έτσι βλέπω εγώ.
1: Ναι.
0: Είπα...
1: Έτσι λέει ο Τάσος.
0: Έτσι λέω εγώ. Ναι. Ο φίλος έπαιξε το ανάποδο. Ανατροπή βλέπω εγώ, ναι. Ανατροπή. Αλλά εντάξει, οκ. Okay. Εντάξει, μπορεί να βγει και πρώτος, δηλαδή. Ποιος αμφιβάλλει ότι μπορεί να βγει πρώτος.
1: Η Βουλγαρία και η Φιλανδία και η Αυστραλία.
0: Δεν μου λες, τον Ακύλα δεν ξέρουμε το όνομά του ποιο είναι.
1: Ακύλας.
0: Α, είναι Κωνσταντίνος Ακύλας δηλαδή.
1: Όχι, Ακύλας είναι το μικρό.
0: Το καλλιτεχνικό του.
1: Όχι, Ακύλας λέγεται. Υπάρχει Άγιος Ακύλας.
0: Α. Άρα είναι Ακύλας Σημεωνίδης, ξέρω εγώ.
1: Ναι.
0: Μάλιστα, εντάξει. Δεν το λέει Σημεωνίδη, μην μπερδεύεστε. Απλά εγώ έψαχνα. Ξέρεις, όταν ψάχνεις κάτι, λες πρώτα τα χαζολογείς. Μήπως και σου ήρθε η έμπνευση να το βρεις. Τώρα ψάχνεις εσύ διαδικτυακά να βρεις το επίθετο του Ακύλα.
1: Όχι, το βρήκα πριν.
0: Α, ναι. Πέστονται.
1: Μυτιλινέως.
0: Μυτιλινέως αφού από τις Σέρες.
1: Και τι έγινε.
0: Καλό, ήταν καλό.
1: Πω, χάρης σου απαντάω κι εγώ.
0: Σε Φερλής ήταν. καλό. Σαρμπέλ έχεις. Βάλε Σαρμπέλ. Θέλω πρώτα Σαρμπέλ γιατί το ρε, τα παιδιά πηγαίνουν... Από Βέρεια, να μας όστειλε. Λέει είναι Μυτιλινέος. Γεια σου, Ακύλα Μυτιλινέ. Θα έχουμε να το λέμε. Εντάξει, παιδιά, συγγνώμη, δεν είχα ενημερωθεί. Δεν είχα
1: σκοπό. Εντάξει, ναι.
0: Εντάξει, οκ. Το γεια σου, Μαρία, είναι αυτό, ναι. Έλα για τα παιδιά που ταξιδεύουν για την ΑΕΚ.

0: Καϊμάς έχει μπει εντωμεταξύ μέσα στα site και ψάχνει να δει συνδυασμούς, όχι να παίξει, για να δει αν αλλάζουν τελευταία στιγμή τα προγνωστικά. Έτσι.
1: Όχι, εδώ είμαστε στο επίσημο.
0: Στο επίσημο, τι εννοείς επίσημο?
1: Στην Eurovision, εκεί πέρα.
0: Αν έχει μπει στην Eurovision, να δει αλλιώ τη βαθμολογία.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Oh.
1: Επαγγελματίες, ρε.
0: Όχι, να το πω σωστά. Live streaming. Έτσι.
1: Όχι, το live streaming είναι όταν βλέπεις
0: εικόνα.
1: Ναι, ναι, ναι. Εδώ εντάξει. Είναι. Βαθμολόγια.
0: Εντάξει, βαθμολόγια είναι live streaming όμως. Ναι. Live streaming.
1: Τα πάντα όλα.
0: Τα πάντα όλα και τα κοάλα τίποτα. Πάμε και στη Χρύσα. Λοιπόν, η Χρύσα ψηφίζει Ρουμανία Δαγκωτό.
1: Δεν το έχω ακούσει, αλλά ας μην το κλείψει, συμφωνώ. Οπτικά συμφωνώ. Εγώ ως Δημήτρης είπα έτσι.
0: Να γίνω λίγο σχρόστα. Είναι για δάγκωμα, δηλαδή. Δεν ξέρω.
1: Δεν είπα εγώ τίποτα. Εγώ λέω οπτικά. Ήμασταν live εδώ, το βλέπαμε. Λέω μπράβο.
0: Δυνατό λέει και η Νορβηγία. Ρουμανία-Νορβηγία βλέπει. Το Φέρτο δεν. Γενικά δεν τη αρέσει. Η Κύπρος χάρμα οφθαλμών, αλλά τραγούδησε λίγο καλύτερα από ό,τι είχα τραγουδήσει εγώ στα 24 καραόκε, ζαλισμένη από τσίπουρα.
1: Περιβολές.
0: Ναι, εγώ διαφωνώ γιατί θεωρώ ότι είχε καλή φωνή. Αλλά εν πάση περιπτώσει και χωρίς τσίπουρα. Δαγκωτό γενικά ήταν. Α, γενικά εντάξει, το διευκρινίζει τώρα που άκουγε. Γεια σου Φρανκ, φίλε μας, αγαπημένε. Από Βόνιτσα, φαντάζομαι. Βλέπω και μια φωτογραφία εδώ πέρα προηγουμένως. Ο Γιώργος, ο φίλος μας. Μόνο ΑΕΚ και ΕΡΑΣΠΟΡ. Καλημέρα Τάσο και Δημήτρη. Χαμό στη Νέα Φιλαδέλφεια για τη Βασίλισσα. Ο Νίκολιτς είπε ότι μόνο η αρχή, αυτό που γίνεται τώρα, θα πάρει παίκτες η ΑΕΚ, έχουν γνώση. Και καλά οι φύλακες. Τα έχω ξανακούσει εγώ αυτά. Την κούπα λέει θα τη δώσει, όχι από την ΑΕΚ, θα έχω ακούσει πάρα πολλούς. Την κούπα λέει θα τη δώσει στον Πέτρο η Κάτια Κοξένογλου. Οι Ολυμπιακοί δεν πάνε και στέλνουν το κορίτσι. Η Κάτια Κοξένογλου είναι αξιόλογος άνθρωπος και σοβαρή, πάρα πολύ καλή και καλά θα κάνει να το παραδώσει και της αξίζει κιόλας. Και εντάξει, κατά τα άλλα τι να πάει τώρα, να πάει ο Βαγγέλης ο Μαρινάκης, θέλει να πάει να δώσει και το κύπελο, γιατί θα πήγαινε ο Μάριος Ηλιόπουλος να παραδώσει το κύπελο. Εντάξει, μην τον μπερδεύουμε τώρα. Καταλαβαίνω όμως πώς το λες.
1: Αυτό...
0: Και συμπληρώνει μόνο ΑΕΚ και ΕΡΑΣΠΟΡ. Το τονίζω αυτό. Γεια σου Γιώργο. Ναι, πες μου.
1: Ναι, δυστυχώς κανένας δεν το κάνει στην Ελλάδα. Δεν γίνει ποτέ. Εδώ είχαμε στο κύπελο. Το κέρδιζε ο Όφι, όπως το κέρδιζε θα είναι ο πρόεδρος επί Ηρακλείου. Κέρδιζε ο ΠΑΟΚ, θα ήταν ο πρόεδρος της ΕΠΟ.
0: Ναι.
1: Και στο ποδόσφαιρο δεν υπάρχει καμία των περιπτώσεων ο πρόεδρος μιας ομάδας που θα είναι και πρόεδρος της Super League να το δώσει κάποια άλλη.
0: Ο πρόεδρος της Premier League είναι και πρόεδρος κάποιας ομάδας?
1: Νομίζω πως όχι.
0: Ο πρόεδρος της Premier Division.
1: Μην και μην το ψάχνουμε, νομίζω πως όχι. Ναι, ναι.
0: Λοιπόν,
1: εντάξει, εκεί το βλέπουμε επαγγελματικά. Έχουν στελέχη που αμείβονται όμως και πλουσιοπάροχα, έτσι.
0: Ναι, εντάξει.
1: Δεν παίρνουν οι 1.152 ευρώ.
0: Καλά, δείτε, γιατί εδώ πέρα δεν πληρώνονται, δηλαδή. Δεν κατάλαβα. Τα στελέχη της Super League δεν τα πληρώνονται, εννοείται. Ο συνεταιρισμός πληρώνει.
1: Ναι, δεν ξέρω αν.
0: Δεν ξέρω τα μεγέθη. Δεν με ενδιαφέρει.
1: Θα έχει ένα επαγγελματικό στέλεχος,
0: ναι,
1: που να μην είναι στέλεχος ομάδας, δηλαδή βίντεο πρόεδρος. Και να είναι πρόεδρος της Super League ή να βρούμε κάποιον να παίξω από την πιάτσα. Από την πιάτσα εννοώ επαγγελματικό που να πεις: ωραία, εγώ θα σας κάνω, θα σας πάω, ναι, τρένο, θα φέρω 5 χορηγούς. Αλλά για να τον πάρεις αυτόν θα πρέπει.
0: Εσύ είσαι Παναθηναϊκός, θα σου το πω αλλιώς. Ναι. Εσύ είσαι Παναθηναϊκός. Θα σε χάλαγε να έρθει ο Χ, Ψ και Ωμέγα παράγων και να σου έλεγε: πάρε το πρωτάθλημα. Είσαι πρωταθλητής. Τι με νοιάζει, ποιος θα μου το δώσει, εμένα με νοιάζει να το πάρω.
1: Ναι, εμένα δεν με νοιάζει, αλλά ο ίδιος δεν το δίνει.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά θέλω να σου πω ότι. Δηλαδή είναι δευτερεύοντα.
1: Δηλαδή
0: θέμα,
1: τώρα.
0: Αυτό θέλω να πω.
1: Αν ήταν πρόεδρος, ας πούμε, ο Αλαφούζος, και που λέμε για Παναθηναϊκό, θα χάλαγε τους Παναθηναϊκούς έτσι κι αλλιώς που έχουν, είναι σκληρή κριτική. Αν βλέπα τον Αλαφούζο
0: να παραδίδει να δίνει και τον τρόπο.
1: Στον Ολυμπιακό, στην ΑΕΚ, στον ΠΑΟΚ. Λέγανε μόνο αυτό ξέρει να κάνει.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Να δίνει το κεφάλι.
0: Ο Βαγγέλης θέλει τις φωτογραφίες τις ωραίες. Ένα κτέλ Βαλένθια Μαρούση. Έχει βάλει ένα κτέλ.
1: Να βάλει πιο σύγχρονο, μωρέ. Αυτό είναι παλιά. Αυτό είναι δεκαετία του 80. Τουλάχιστον
0: εντάξει,
1: να
0: γι' αυτό
1: είναι...
0: έχει και πλάκα.
1: Με πιο σύγχρονο. Βάλε πιο σύγχρονο.
0: Και Mercedes, γιατί. Με πατίνει σαν, το, σαν τον Ακύλα. Τον Ακύλα Μυτιλινέο. Πώς με είδες. Θυμάμαι. Λοιπόν, Βουλγαρία πρώτη, λέει ο Γιώργος. Αυστραλία δεύτερη, Ακύλας τέταρτος, Κύπρος έκτη.
1: με όλο το ρίσκο της βραδιάς, mm-hmm. η Αυστραλία, όχι επειδή είναι καλό τραγούδι, σας είπα, μπορεί οι επιτροπές να ψηφίζουν Αυστραλία, αλλά συνήθως οι πολίτες της Ευρώπης δεν ψηφίζουν Αυστραλία. Όχι απλά δεν ψηφίζουν.
0: Την αποκλείουν τελείως γιατί δεν τη θεωρούν ευρωπαϊκή χώρα. Ναι. Εντάξει, δεν είναι κακό.
1: Είπα, λέω συνήθως τώρα έτσι. Από τα λίγα χρόνια που είναι, συμμετέχει στο διαγωνισμό.
0: Εγώ θεωρώ ότι σε λίγα χρόνια Eurovision
1: θα είναι ψιλοπαγκόσμιο, έτσι. Θα λέγεται
0: Mundial. Mundial τραγουδιού. Το οποίο δεν είναι και τραγουδιού, για να λέμε, είναι ένα show τώρα.
1: Εντάξει, ρε παιδάκι.
0: Μου χαθεί, εντάξει. Το Σ' αγαπώ του Ρακιτζή ήταν τεράστια επιτυχία. Είσαι Γιάννη, Γιάννη Τσιμ, είσαι φίλος του Καϊμά και είσαι βαλτός. Με Ρακιτζή οπωσδήποτε. Αλλά έχει ζητήσει ο Καϊμάς, και μην το ξεχνάς, Ρουσλάνα και τι άλλο.
1: Κομψή κομψά, Ευρυδίκη, Κύπρος. Τίποτα από τα δύο.
0: Κομψή κομψά πρέπει να. Α, όχι, τη Κύπρου δεν το έχουμε.
1: Το βρω εγώ.
0: Βρες το εσύ. Ναι. Αλλά τη Ρουσλάνα την έχεις. Την έχεις, αγόρι μου. Κόβω τα πάντα για να ακουστεί η Ρουσλάνα του Καϊμά. Αυτό είναι.
1: Ναι, ναι.
0: Υπήρχε τέτοιο τραγούδι.
1: Ναι.
0: Με ταμ-ταμ. Α, ναι, το θυμήθηκα. Εντυπωσιακή παρουσία.
1: Έτσι, μπράβο.

0: αν συζητάει και τραγούδια ο Καϊμάς. Δηλαδή έχει χαλάσει πιάτσα τελείως. Και γιουροβιζινικά τραγούδια. Και ετοιμάζει τώρα την Ευρυδίκη που έχει κλεισάξει τρεις μέρες. Προσπάθησα να το γλιτώσω. Δεν το γλίτωσα με τίποτα. Θα το ακούσουμε. Θα το ακούσουμε και αυτό. Και βέβαια έχω πάει στη Μάνη και εσύ λες την Μεσσηνιακή, γιατί είναι Μεσσηνιακή Μάνη και κάπως έτσι δεν θα πάνε.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά όλη η Μάνη γενικά είναι
1: σούπερ.

0: Αν θυμάμαι καλά, αυτό ήταν της Ουκρανίας.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αυτό το συγκεκριμένο τραγούδι ήταν με τα ταμπούλα, με τα μεγάλα.
1: Μπράβο,
0: τύπανα.
1: Μπράβο, ναι, ναι. Ήταν μαζί με τον Μεσάκη.
0: Νομίζω ότι τα τύμπανα ήταν. Τα τύμπανα, τα όργανα εννοώ.
1: Ναι, ναι, μωρέ, ναι, εντάξει.
0: Τα τούμπανα.
1: Είπαμε να κράζουμε πάλι. Να λέμε τι άλλο.
0: Δεν είμαστε τέτοιοι.
1: Είπαμε τώρα, εντάξει.
0: Μην νομίζω ότι αυτό το τραγούδι έκλεισε την παράσταση με τα τύμπανα. Δηλαδή δεν μου έκανε και φοβερή εντύπωση, αλλά εκείνη, σε εκείνη την Eurovision νομίζω ότι ήταν και το καλύτερό του. Δηλαδή δεν ήταν ότι.
1: Ήταν και ο Σάκης τότε.
0: Ο Σάκης, ναι, εντάξει, ναι. Δεν ήταν καλύτερο του Σάκη από αυτό.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Έτσι νομίζω εγώ. Δικαίως το πήρε δηλαδή, αυτό λέω.
1: Ναι, ήταν όλα μαζί παρουσία και πάντα, εντάξει, χωρίς πέρα από την πλάκα που κάνουμε. Και παρουσία ενός ανθρώπου παίζει το ρόλο. Ναι, και το οπτικό δηλαδή παίζει.
0: Συμφωνώ, συμφωνώ. Στέλνετε τα μηνύματά σας.
1: Ήταν, και ναι, ναι. Το βλέπει και διαφορετικά ο κόσμος. Δηλαδή και ήταν. Καταλαβαίνουμε όλοι τι εννοώ. Είναι άλλα τα πρότυπα. Οπότε τότε ήταν λίγο διαφορετικά και νομίζω η Ρουσλάνα έκανε τον μπάμι σε όλα. Και οπτικά και τραγούδι και λες και τα τύμπανα, όλα τα χορευτικά, όλα μαζί. Έτσι.
0: Κώστα, κι εσείς μας κουράσατε όμως. Οπότε πήρε και την απόφαση και η διοίκηση και το άλλαξε το κόλπο. Οπότε μην το βλέπεις έτσι. Δες το και απ' την άλλη πόσο κούρασες εσύ. Όχι εσύ ατομικά, εσύ προσωπικά. Οπότε άστε τις μαγκές σας. Είπαμε είναι όχι μαγκές. Τις μαγκές αλλού. Εκεί πως σας παίρνει τέλος πάντων. Εδώ δεν σας παίρνει. Λοιπόν, να συνεχίσουμε το κρεσέντο μας με τα υπέροχα αυτά μηνύματα που λαμβάνουμε. Ο Σπύρος λέει: καλησπέρα παιδιά, και την όμορφη λαοθάλασσα αύριο, 33.000 μέσα και άλλοι 33.000 απ' έξω. Αυτό το δέχομαι. Το 150.000 δεν δεχόμασταν χθες. Ο Δημήτρης δηλαδή.
1: Ναι, είπαμε, γιατί είναι κάποια πράγματα μπορεί να τα μετρήσουμε. Στον κόσμο.
0: Ναι,
1: που θα έφτανε ο κόσμος, έτσι.
0: Εντάξει, που θα έφτανε ο κόσμος, θα σαν τις προεκλογικές με τον Βερσίνο.
1: Ναι, αλλά εκεί όμως ήταν. Λες ότι είμαι στο Σύνταγμα και μπορεί να φτάνει μέχρι την Ομόνοια.
0: Ναι.
1: Μετά αυτός ο κόσμος θα πρέπει να πηγαίνει στο Άλσος.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν χωρούσε, ρε παιδιά, γι' αυτό λέω. Δεν χωράει.
0: Δεν μπορώ να πω σε αυτό το διάλογο γιατί δεν θα καταλήξουμε και πουθενά.
1: Σωστό, σωστό. Αυτό είναι το πιο καλό που
0: συμπληρώνει όμως ορθά.
1: Μάλιστα.
0: Μόνο ΑΕΚ.
1: Άλλο αυτό.
0: Ο Σπύρος από Νέα Φιλαδέλφια. Να είσαι καλά. Από Φιλαδέλφια.
1: Από τα Φιλαδέλφια.
0: Από τα Φιλαδέλφια, να τα λέμε σωστά.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Που είναι κοντά με το Χαλάντρι.
1: Ναι, ναι. Έτσι. Και λίγο πιο πάνω είναι η Κύφισσα.
0: Και λίγο πιο πάνω. Λίγο πιο κάτω από την Κύφισσα. Λοιπόν, ο Δημητράκης μας εδώ. Δημήτρης λέει: πρώτη Νορβηγία, δεύτερη Αλβανία, τρίτη Ρουμανία, η Ελλάδα 12η και η Κύπρος 9η. Δημήτρη, δεν σε βάζω καν στο διαγωνισμό. Σέβομαι την άποψή σου, αλλά συγγνώμη τώρα. 12η Ελλάδα και 1η Κύπρος, η Αλβανία. Θέλω να μου πεις γιατί σου άρεσε. Όχι γιατί είναι άσχημο. Πρώτα απ' όλα είναι τρομερό τραγούδι. Μιλάει για τη μάνα, Δημήτρη.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και συγκλονιστική η παρουσία τους. Αν είναι για αυτό το λόγο, αποδεχτώ. Εντάξει, η Αλβανία δεν με νοιάζει, η Ρουμανία δεν με πειράζει, η Νορβηγία δεν με πειράζει, αλλά 12η την Ελλάδα, βάλτε τουλάχιστον 4η, ρε μεγάλη. Εντάξει, ό,τι προβλέπει ο καθένας όμως. Λοιπόν, ο νικητής δεν θα κερδίσει τίποτα.
1: Γιατί δεν έχουμε να δώσουμε τίποτα.
0: Έχουμε να δώσουμε, αλλά δεν θα δώσουμε τώρα. Θα δώσουμε άλλες.
1: Τι θα δώσουμε, έχουμε τίποτα στην αποθήκη.
0: Στην αποθήκη έχουμε πολλά. Έχουμε πρώτα απ' όλα βιβλία, συγκλονιστικά.
1: Εντάξει, εντάξει. Ναι, αλλά τώρα να πρέπει να είναι και ανάλογο. Πρέπει να δίναμε ανάλογο βιβλίο Eurovision.
0: Έχω ένα βιβλίο της Eurovision.
1: Είδες, θα μην μιλάω.
0: Δεν έχω βιβλίο για την Eurovision. Καλησπέρα Τάσο και Δημήτρη, καλή εκπομπή. Ο Ακύλας εκτός δεκάδας θα είναι. Οπα. Φιλανδία και Αυστραλία ξεχωρίζω, λέει ο Κρίς. Ο ΠΑΟΚ δεν νομίζω ότι πήρε καλάθι για Eurocup. Ευρωλίγκα ερχόμαστε. Νομίζω, συμφωνώ μαζί σου, η προοπτική να μπει στην Ευρωλίγκα.
1: Να ρωτήσω,
0: ναι,
1: πώς θα γίνει αυτό.
0: Έχει ζητήσει wild card.
1: Ναι, αλλά κάποιος πρέπει να φύγει για να μπει.
0: Πρώτα απ' όλα έφυγε η Βιλερμπάν.
1: Ωραία. Πάντα όμως θα πάρει τη θέση της.
0: Κατά δεύτερο, περίμενε. Κατά δεύτερο δεν θα πάρει τη θέση της. Ποιος θα την πάρει τη θέση της. Το Eurocup και τα τέτοια,
1: ναι,
0: δεν,
1: ναι,
0: είναι. Αυτές είναι δεδομένες οι ομάδες. Δηλαδή, αν το κατακτήσεις, μπαίνεις.
1: Ωραία.
0: Αν το κατακτήσεις, δεν μπαίνεις. Μπορεί να έχουμε κάνει και άλλες αιτήσεις. Δεν το θυμάμαι τώρα το ρεπορτάζ καλά. Όμως πρέπει να δείξει ο ΠΑΟΚ ότι έχω μια διάθεση να γίνω ανταγωνιστικός. Δεν θέλω απλά να μπω για να είμαι στην Ευρωλίγκα. Θέλω
1: εγώ άλλη πορεία. Δεν είπα για τον ΠΑΟΚ συγκεκριμένα. Οποιοδήποτε. Ωραία, λέω. Κάνει έτσι, αλλά δεν
0: είναι
1: πρέπει να φύγει κάποιος.
0: Είναι η Μονακό, Μανιμάνι, δύο ομάδες σου, τις είπα. Οι οποίες. Τώρα η Μονακό δεν νομίζω ότι θα αλλάξει το κλίμα. Μπορεί να τα συμβόλαια και όλα αυτά, αλλά δεν νομίζω ότι θα αλλάξει το κλίμα. Και δεν ξέρουμε πού θα καταλήξει. Τώρα προέχει για αυτούς, για τους διοργανωτές εννοώ, της Ευρωλίγκας, το Final Four να τελειώσει όσο πιο ήρεμα γίνεται. Και από εκεί και πέρα νομίζω ότι με το καλημέρα, με τη λήξη δηλαδή του Final Four, θα καθημερινά θα ακούμε κινήσεις.
1: Ωραία,
0: γιατί
1: εντάξει.
0: Υπάρχει πίεση πάρα πολύ. Έκανε και δηλώσεις και ο Παιχταράς, ο διοκτήτης της Βιλερμπάν, που βλέπεις ότι πιέζει πολύ το NBA. Βγήκανε παράγοντες από το Μιλάνο, από τη Μίλαν πιο συγκεκριμένα, παράγοντες από άλλους κολοσσούς ποδοσφαιρικούς, και λένε ότι αν υπάρχουν εγγυήσεις για χρήματα, να σου το πω πολύ απλά, η City, ποια City τώρα μου πεις, γιατί δεν έχει ομάδα μπάσκετ? Να σου το πω εγώ.
1: Γιατί δεν βλέπει κανένας μπάσκετ στην Αγγλία?
0: Όχι.
1: Δεν έχει έσοδα? Έσοδα.
0: Άμα δεν έχει χρήμα, τι με νοιάζει εμένα τώρα να κάτσω να ασχοληθώ με τον μπάσκετ? Δεν με ενδιαφέρει. Και δεν το κάνουν τώρα, είναι διαχρονικό αυτό. Η Ρεάλ Μαδρίτης δεν μπορούσε να έχει την καλύτερη, λέω εγώ τώρα, ομάδα υδατοσφαίρησης, επί παραδείγματι. Ή την καλύτερη ομάδα ποδοσφαίρου γυναικών, λέω εγώ τώρα. Όπως κάνουν και τα παιδιά και εκεί. Όμως έχουν επιλέξει συγκεκριμένα αθλήματα. Αυτή είναι η επιλογή τους, εκεί στοχεύουν, και οικονομικά αλλά και για διαχρονική παρουσία του λογότυπου που λέγεται Real Madrid. Το λόγο παίζει ρόλο και τα έσοδα. Αν τα έσοδα είναι καλά, καλώς. Αν δεν είναι ικανοποιητικά, για ποιο λόγο να ασχοληθούμε με ένα άθλημα το οποίο δεν τους δίνει τίποτα? Είπες, δεν ασχολείται στην Αγγλία. Από μόνο το αυτό δείχνει ότι πρέπει να παλέψουν πολύ για να φέρουν χρήματα. Το τμήμα μπάσκετ της Manchester City, λέμε τώρα τι χαζομάρες λέμε, αλλά κάπως έτσι για να δώσουμε έμφαση. Έτσι δεν είναι, ρε Δημήτρη?
1: Γιατί είναι ότι έχω κοινό.
0: Κοινό. Πρώτα απ' όλα, μόνο που θα είναι City με τη γαλάζια φανέλα και θα
1: πάει
0: μέσα
1: παιδά,
0: να παίξει, θα πάει κόσμος. Ένα κλειστό γήπεδο 15 και 20 χιλιάδων, μεγάλο λέω, αλλά μια χαρά, άνετα μπορεί ο κόσμος στη City να το γεμίσει. Ο ποδοσφαιρικός,
1: ναι, κόσμος. Ναι, το κατάλαβα αυτό.
0: Μπορεί δηλαδή να μπαίνει καλά και να φωνάζουν γκολ.
1: Δεν
0: έχουμε ακούσει
1: ότι ξεκινάς
0: Ελλάδα,
1: κάτι
0: αλλά
1: από το μηδέν, έτσι, η Λόντον κάτι,
0: ναι,
1: να φτιάξει μια ομάδα από το μηδέν, που είναι δύσκολο.
0: Ναι, οι Λόντον προσπαθούν όμως υπό συνθήκες παράξενες. Δεν έχουν μπει στην κορυφαία λίγκα, στο Champions League, να το πω έτσι, του μπάσκετ, από γκλαμουριά λέω, όχι το Champions League της FIBA, το Champions League του μπάσκετ, του ευρωπαϊκού μπάσκετ, για να πεις. Αντίστοιχο δηλαδή Champions League του ποδοσφαίρου. Οκ, okay, γι' αυτό. Ο Καϊμάς χάρηκε πιο πολύ που πήρε πρωτάθλημα η ΑΕΚ, παρά στεναχωρήθηκε που δεν πήγε ο Παναθηναϊκός στο Final Four. Δεν νομίζω.
1: Όχι, απλά κάποια πράγματα πλέον τα έχω ξεπεράσει. Οπότε δεν.
0: Εντάξει, δεν, αυτό ισχύει πάντως, που το ζω εγώ καθημερινά. Ισχύει. Αν δεν μπει η Μπουργκ, θα πάει ο ΠΑΟΚ. Δεν τα ξέρει αυτά ο Καϊμάς.
1: Καλά, τώρα το τι σας. Άντε μην πω τον όρο, τα ταΐζουν έτσι. Μην νομίζω ότι είναι τόσο πολύ εύκολο.
0: Όχι, δεν είναι εύκολο.
1: Αυτό λέει τώρα. Άμα δεν πει, λες, νομίζουν ότι όλη η Ευρώπη θέλει να τα ακούσει, ότι κρέμεται, θα μπει πάω κάρα. Ή οποιαδήποτε.
0: Το NBA Europe λέει, και καλά το λέει, θα γίνει με πόλεις, δηλαδή Μιλάνο, Μαδρίτη, Λονδίνο. Πάντα στοχεύουν, γιατί είναι το πρότυπο του
1: NBA.
0: Του NBA, δηλαδή το Milwaukee, το αυτό. Κοιτάνε με τις. Βεβαίως άλλα τα μεγέθη σε μια χώρα 450 εκατομμυρίων, που κάθε πόλη κατά μέσο όρο, γιατί το Milwaukee τι έχει, 650.000 κατοίκους,
1: δεν ξέρω.
0: Πολύ μεγάλη πόλη, είναι μεγάλη πολιτεία ενδεχομένως, αλλά η πόλη δεν είναι μεγάλη. Αλλά η Νέα Υόρκη, το Λος Άντζελες ας πούμε, αντέχουν και δύο ομάδες άνετα. Δεν έχουν θέμα. Αλλά κοιτάνε με τη. Είναι, αρχικά έτσι είναι η φιλοσοφία τους αυτή. Αλλά δεν έχει να κάνει μόνο με το μάρκετινγκ, έχει να κάνει και με τη φιλοσοφία όπως δουλεύαν πριν από 100 χρόνια.
1: Εγώ νομίζω αυτοί μπορεί να τα βρούνε μεταξύ τους. Οι αρχές.
0: Σε μένει, έβαλε γκολάρα με τα κουνάκι, λέει. Εντάξει, ήταν γκολάρα αυτό τη City, δεν το συζητάμε. Εννοείται. Βέβαια, έχω απογοητευτεί από την Τζέλση. Τόσα λεφτά, τόσα αυτά. Τέλος πάντων. Λοιπόν, ο Αποστόλης. Εγώ που δεν ξέρω και πολλά λέω, κάτω από έκτη θέση ο Ακύλας, μεγάλη επιτυχία εγώ θα πω, και κάτω από 15η η Αντιγόνη. Αποστόλης άσχετος. Η Αντιγόνη θα βγει και πρώτη. Είμαι με την Αντιγόνη εγώ. Όχι, Αποστόλη μου, δεν... εντάξει, πολύ πιθανό και αυτό
1: πρέπει
0: να γίνει.
1: Πρέπει να βάλουμε στο
0: μυαλό
1: μας.
0: Αλλά για τον Ακύλα, συγγνώμη δηλαδή. Λένε για πρώτη και τέτοια, ο ενθουσιασμός λέμε ότι θέλουμε. Αλλά εντάξει, για να πιέσουμε στην πεντάδα ή στην εξάδα, δεν είναι και λίγο πράγμα. Ναι, δηλαδή.
1: Αλλά πρέπει να καταλάβετε το ποιοι ψηφίζουν. Να ήταν να ψηφίζαμε όλοι, ναι, αλλά ψηφίζουν στη Eurovision συγκεκριμένα κοινά. Είτε στη χώρα μας, είτε στις υπόλοιπες χώρες. Όλοι εμείς που το παίζουμε ξερόλες, που λέμε
0: όταν λες, όταν λες συγκεκριμένα...
1: Καταρχήν ηλικιακά. Καταρχήν ηλικιακά. Έτσι, είναι χαμηλό. Χαμηλές ηλικίες. Από την άλλη, είναι άλλο το κοινό που ακούει Eurosport και άλλο το κοινό που ψηφίζει στη Eurovision. Που ψηφίζει. Έτσι, που παίρνει το κινητό.
0: Θα παρακολουθήσει,
1: ναι,
0: ή θα,
1: ναι,
0: ακούσει.
1: Είπα, που θα πάρει
0: και
1: το κινητό.
0: Εμείς επιδερμικά τα ακούμε.
1: Ναι,
0: τώρα,
1: θα πάρει το κινητό και θα ψηφίσει. Αυτό δεν μπορούμε να καταλάβουμε και να λέμε πώς είναι αυτό τρίτο, πέμπτο ή όγδο. Ή επειδή αρέσει σε εμάς, σε μένα, στο Δημήτρη, πιστεύω θα βγει τρίτο. Έτσι, είναι, λέμε, και ποιοι ψηφίζουν στην Eurovision. Παίζει ρόλο αυτό, ναι, το ποιοι συμμετέχουν. Τι μας λέει? Μήνυμα.
0: Όχι, να βάλουμε το σακαπό, λέει.
1: Ναι, ναι.
0: Εδώ το ζήτησε ο φίλος μου. Για να έχουμε και μετά τη Eurovision, για να παρακολουθήσουμε και τη
1: βαθμολογία.
0: Τώρα ότι... άστρα, παίζει. Ότι η Ρουμάνια είναι κοντή της ρατσιστής, όπως το λέω, δεν κατάλαβα.
1: Και
0: ποια είναι κοντή.
1: Και τι είσαι, τεσσάρι ή πεντάρι.
0: Ναι, δηλαδή τα γκάρτ παίρνουν τα πρωταθλήματα, αγόρι μου. Οι κοντοί τα παίρνουν τα πρωταθλήματα.
1: Δηλαδή ο φίλος μου λέει, τι είναι πεντάρι, είναι 2-10.
0: Και εξαρτάται και... ναι, δηλαδή όσο κοντή να είναι...
1: Μιλάω ως κοντός τώρα, έτσι που...
0: Εγώ και ο Δημήτρης μια χαρά είμαστε. Οπότε δεν τη βλέπουμε κοντή. Είναι υποκειμενικό αυτό, οπότε δεν το εγκρίνουμε το σχολείο σου, φίλε.
1: Στο κάτω-κάτω λέμε χρόνια για μας, οι κοντοί λέμε και τα μπουκαλάκια.
0: Τι είναι τα μπουκαλάκια?
1: Το αρώμα του είναι ακριβά και πιο ωραία.
0: Α, ναι!
1: Η χαζομάρα των κοντών είναι αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι. Καλό, καλό. Γιατί του άρεσε και του σκεύει. Του άρεσε και του σκεύει αυτό. Σ' αγαπώ.

0: Και η είδηση που έσκασε μόλις τώρα είναι.
1: Τέλος η ψηφοφορία. Όσοι ψηφίζατε, ψηφίζατε. Βέβαια δεν ξέρω αν κάποιος από εσάς ψήφισε, αλλά θεωρώ πως όχι. Έτσι είπαμε, είναι ειδικό κοινό. Αλλά τέλος η ψηφοφορία. Οπότε πάμε σιγά σιγά, θα λέμε τις χώρες και κάποια στιγμή θα δείτε έτσι. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Τι θα ψηφίσουν, νομίζω βγάζουν πρώτα τις χώρες, που θα βλέπω ότι μία χώρα είναι τέταρτη και θα πει δεν πάει καλά. Και θα σκάσει μύτη η ψηφοφορία των τηλεθεατών και θα το εκτινάξει πρώτο. Ή θα το κατεβάσει ακόμα πιο χαμηλά. Γιατί αλλιώς ψηφίζουν οι επιτροπές σε ένα βαθμό, έτσι, και διαφορετικά το κοινό.
0: Ναι, ναι, ναι. Κάτσε γιατί και διαφημιστικό αυτό.

0: Επικοινωνήστε στο 210-55-16-500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Του Ροστίκ για κάθε χρήση, του Ροστίκ υπάρχει λύση.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Ακούτε Era Sport.

0: Η Μαντού το 2000 αυτό είναι που πες, εντυπωσιακή παρουσία και η Μαντού τότε. Εγώ που δεν ξέρω και πολλά λέω, κάτω από την έκτη θέση ο Ακύλλας και κάτω από τη 15η η Αντιγόνη, λέει ο Αποστόλης. Ο Ηλιόπουλος πήγε και σήκωσε το ευρωπαϊκό του Ολυμπιακού στα μπουζούκια, λέει. Ρε παιδιά, κοντή είναι η Ρουμάνα. Εντάξει μωρέ, και τι έγινε. Εντάξει, κάνεις και την πλάκα σου και καλά για τις κοντές, αλλά δεν συμφωνώ στο σχόλιο. Λοιπόν, ο Κωστάκης μας. Πρώτη Ελλάδα, δεύτερη Σουηδία, τρίτη Ιταλία, τέταρτη Κύπρος, πέμπτη η Αυστραλία. Λέει ο Κωστής από Καλαμάτα. Καλημέρα σε όλους και όλες. Και τι συμπεριστασία έχει. Δεν μπορώ να κάνω διάλογο τέτοιο επίπεδου και μάλιστα στον αέρα αυτά. Καλά, γιατί να μην είναι μάνα. Επειδή είναι μάνα είναι κακό. Καλό είναι ότι είναι μάνα, δεν είναι κακό. Έχεις καλοσύνη να πείτε, έγινε over η Μπενφίκα, over η Sporting Λισαβόνας, φυλάκια, ξέρω εγώ τώρα, έγινε over η Sporting Λισαβόνας. Θα βάλεις την Ευρυδίκη.
1: Να την βάλω.
0: Βάλ την, έλα τώρα. Δεν εννοούσα εσάς προσωπικά, αλλά γενικά την εκπομπή, ο κόσμος θέλει να βγει, να πει τους καημούς του. Με παρεξηγήσατε λίγο, Κώστας. Εντάξει, οκ, okay, σε παρεξηγήσαμε, αλλά στέλνεις το μήνυμα δημόσια, δηλαδή το βλέπουν όλοι εδώ, και δημιουργείς μια λάθος εντυπώσεις ενδεχομένως. Λοιπόν, τι έκανε η Sporting τώρα, άντε να σου βρω εγώ τη Sporting. Φέξε μου και γλίστρισα τώρα, καλέ μου φίλε. Τι να πατήσω, όλα. Όλα ή κόλλα να πατήσω. Δεν έχει εδώ Sporting. Στο site της Eurovision είναι, στον κόσμο το... Okay, master.
1: Τι θέλεις τώρα, ποιο θέλεις.
0: Ψάχνω να βρω την Πορτογαλία, την Μπενφίκα και τη Sporting. Και γιατί να το ψάχνω έτσι και να μην το ψάξω έτσι. Και να τα βρω όλα, ορίστε. Τώρα, δώστε μου ένα λεπτό και θα σας πω.
1: Και κάνεις όλα αυτά όταν βάλαμε την κομψή κομψά.
0: Τώρα παίζει κομψή κομψά.
1: Ναι, ναι.
0: Έλα, εντάξει, κάνω τα ημάτια να το βρω.

Νάνση, την επόμενη εβδομάδα θα κάνουμε εκπομπή με αφιερώσεις, θα δώσεις παραγγελίες και ό,τι θέλεις θα ακούσεις για να μην ειστάσεις με Eurovision. Έτσι. Εστορίλ Μπενφίκα 1-3 over, φίλε Κώστα, και Sporting Gil Vicente 3-0 over και αυτό

0: Εγώ ήθελα να το σχολιάσουμε. Δεν θα σχολιαστεί. Δηλαδή η κυρία Σβαρόφσκι.
1: Τη γνωστή οικογένεια.
0: Τη γνωστή, το είπαν και στη γνωστή οικογένεια Σβαρόφσκι. Δεν δουλεύει τώρα, απλά κάνει χόμπι.
1: Ναι, ναι.
0: Τώρα, έτσι να ξεκαθαρίζουν και κάποια πράγματα. Έτσι. Εντυπωσιακή παρουσία, φοβερό φόρεμα, διαστημικό θα έλεγα εγώ, από Star Trek μεριά. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ ο τυπάκος, ο οποίος δεν ξέρω το όνομά του, δεν έχει σημασία. Όχι, τι εννοείς, όπως... Όχι, δεν θέλω να με ντύσω τον τυπάκο, γιατί πρώτα απ' όλα θα γελάς με τη σκέψη και μόνο γελάς. Οπότε τι δω εγώ σαν τον τυπάκο αυτό. Αλλά ο τυπάκος είναι φοβερός, εκτός το ότι μιλάει 7 γλώσσες, okay, αυτό είναι το λιγότερο, κάποιοι έχουν την έφεση και την ικανότητα. Αλλά είναι χιουμορίστας, καλός, έχει αμολύσει μία τάκα πίσω από την άλλη όσο παρακολουθούσα τις προηγούμενες μέρες. Είναι πολύ καλός και θεωρώ ότι σε συνδυασμό με την κυρία Σβαρόφσκι κάνουν πολύ καλό δίδυμο. Αυτό. Ξεκινάει η ψηφοφορία.
1: Ναι, ναι, ναι, ξεκίνησε. Είναι
0: τώρα μας ενημερώνουν από το κοντρόλ. Από το κοντρόλ ξεκινάει η ψηφοφορία και ήδη.
1: Όχι, ήδη δεν έχει βαρύ.
0: Όχι, ήδη ψηφίσανε.
1: Α, ναι, ναι, είναι η πρώτη χώρα. Είναι μέχρι το 7.
0: Να δούμε πού θα πάει το 12. Να δούμε το πρώτο 12 της βραδιάς που θα πάει από την Ελβετία στην Ουκρανία. Το πρώτο 12 στην Ουκρανία λοιπόν, και είναι γεγονός, το πήρε η Ουκρανία, το 10 το πήρε η Τσεχία, η οποία μάλλον θα πάει έτσι η σφήνα, έχω την εντύπωση, δεν μ' άρεσε καθόλου, αλλά επειδή εγώ δεν είμαι καλός κριτής. Ουκρανία 12, Τσεχία 10. Τώρα και Πολωνία 8. Εντάξει, τα υπόλοιπα θα τα βρείτε στη συνέχεια, θα τα ακολουθήσουμε. Η Κύπρος πήρε 3 από τη Μάλτα. Η πρώτη βαθμή για την Κύπρο λοιπόν από τη Μάλτα. Η Ιταλία πήρε το 10 και περιμένουμε το 12 από την Μάλτα στην... να γελάσουμε είπαμε, αλλά πες το μας. Στη Βουλγαρία. Βουλγάρια λοιπόν. Αυτή η κουκλίτσα, πραγματικά πολύ όμορφο κορίτσι. Και η Βουλγαρία σκαρφάλω στην πρώτη θέση με 16 βαθμούς. Η Αυστραλία 14, η Γαλλία 14. Η Ουκρανία έμεινε στους 12 με το 12 που πήρε προηγουμένως από τους Ελβετούς. Και τώρα ψηφίζει η Ουκρανία. Εντάξει, θα τα παρακολουθούμε και θα σας ενημερώνουμε. Ναι, επειδή όμως έχουμε και πολλά μηνύματα.
1: Ναι, ναι, θα τα διαβάσουμε.
0: Λοιπόν, να πάμε λίγο.
1: Να διαβάσω λίγο, πρώτα τον κορυφαίο ακροατή.
0: Ναι.
1: Έτσι. Ο 321 που πάντα μας βρίζει, αλλά κάθε μέρα, κάθε βράδυ μάλλον, θα στείλει και ένα μήνυμα. Όπως και τώρα λέει, άξεστοι, μισογίνητες, μπαλόφατσες, πασοκτζίδες, αθλητικογράφοι, με τις άκρος απέσιες φωνές, επιρμένοι, δεν ντρέπεστε να βγαίνετε στο ραδιόφωνο.
0: Εγώ πίστεψέ με ότι το έχω προτείνει ήδη στο ΣΥΦΑΚΑ.
1: Πάντα, κάθε βράδυ, δηλαδή είναι φοβερό αυτό, έτσι, ναι, ναι.
0: Ναι, το αρέσει. Εξής, είναι σημαντικό να τα πω. Να έχεις την συνήθειά σου να ξεδίνεις με αυτόν τον τρόπο. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Για κάποιοι να ξεδίνουν κιόλας. 321, είσαι φίλος μας. Ό,τι και να κάνεις, είσαι πώς το λένε. Ακού, χτυπάω και την καρδιά μου. Αδερφός. Έτσι, τέλος. Λοιπόν, να πάω και λιγάκι στα άλλα μηνύματα όμως, τα οποία τα έχασα. Πού είναι τα email? Έχασα τα email. Stop. Θα τα βρω και τα email και θα σας ενημερώσω άμεσα. Λοιπόν, το Λουξεμβούργο ψηφίζει τώρα. Το 10 το έδωσε στην Αυστραλία. Να, η Αυστραλία που όλο ανεβαίνει. Είναι στην 4η θέση αυτή τη στιγμή. 3ο είναι το Ισραήλ. Τσεχία 2η και η Γάλλη είναι 1η. Τι ωραία να κερδίσουν και οι Γάλλοι. Μ' αρέσει. Αν και δεν θυμάμαι καν το τραγούδι τους. Λοιπόν, ο φίλος μας εδώ έχουν στείλει μηνύματα και εγώ τα έχω παραμελήσει. Πάω γρήγορα. Η μεγάλη βραδιά της Eurovision έφτασε. Όχι, αυτό είναι άλλο.
1: Ο Στρόφσκι είναι ο κύριος που. Ο παρτενέρ της. Σβαρόφσκι.
0: Εντάξει.
1: Μισελ Οστρόφσκι.
0: Ωραίος, ωραίος. Ωραίος Οστρόφσκι. Καλημέρα φίλοι μου. Με το τι κρίμα που εσείς βάλατε θα μου βάζεις τον Ακύλα. Απλώς το λέω. Δεν το κατάλαβα το μήνυμα. Βοήθησε με, Δημήτρη, που είσαι μεταφραστής, κατανοείς. Πες αν το κατάλαβες ή όχι. Αν το κατάλαβες...
1: Λέω ότι από, μετά από το τι κρίμα μου βάζει δεν λέει τον Ακύλα. Αυτό λέει ότι το θεωρεί κατάδια. Νομίζω. Νομίζω το λέει έτσι. Ναι, ναι.
0: Εντάξει, δεν είμαστε και καλύτεροι. Εντάξει, μην τρελαθούμε, ρε Σταύρο. Περιμένεις και τα πάντα από εμάς πια. Χαίρετε. Δεν γνωρίζω αν έχετε διαβάσει τα μηνύματα που έχω στείλει στην εκπομπή σας παλαιότερα για το ίδιο θέμα. Όταν ζητούμε από το συνομιλητή μας να επαναλαμβάνει κάτι, να περιγράψει κάτι, να αναλύσει κάτι κουλουπού, θα χρησιμοποιούμε προστακτική αορίστου. Δεν έχει ξαναστείλει το μήνυμα, μόνο σε άλλο το έστειλες. Και θα πούμε, επανέλαβέ μου, επίτρεψέ μου, ανάλυσέ μου κουλουπού. Όχι επανέλαβέ μου, επέτρεψέ μου, ανέλυσέ μου. Ναι, οκ. Okay. Η προστακτική δεν έχει αύξηση. Γιατί το γράφεις όμως αυτό? Το επανέλαβε. Το επανέλαβε είναι οριστική αορίστου. Είναι ένα λάθος που δυστυχώς κάνουν πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Ο Λεωνίδας το στέλνει το μήνυμα. Οκ. Okay. Καλά έκανες και το στείλες. Αυτό. Λοιπόν, συνεχίζω όμως με τα μηνύματα. Πάμε και στη. Τα είπε όλα. Ναι, δεν διαβάζω το συγκεκριμένο τύπο, φιλενάδα μου. Ο Γιώργος, καλησπέρα, σας ακούω, είμαι νυχτερινός από Θεσσαλονίκη, ΠΑΟΚ. Για μένα η δεύτερη θέση δεν λέει τίποτα. Να είστε καλά, καλό βράδυ, λέει ο Γιώργος.
1: Λέει, καταλαβαίνω πως το λες, αλλά όμως λέει γιατί μπορεί να σε οδηγήσει Eurovision. Eurovision, λέω, στο Champions League.
0: Δεν ξέρω τι είπατε, γιατί μίλαγα με το Σκεύη που ανησυχούσε γιατί δεν πήραμε βαθμούς, αλλά τώρα μόλις. Από τους πρώτους 6 βαθμούς μόλις τους πήραμε από το Σαν Μαρίνο. Από το Σαν Μαρίνο μόλις πήραμε τους 6 πρώτους βαθμούς, οπότε και η Μάλτα πήρε το 12, μάλιστα. Λοιπόν, καλησπέρα σας, ακούω. Ναι, για το Μπαουτζή, τι του είπες, συγγνώμη, δεν ακούω, μίλαγα με τον Γιώργο.
1: Λέω, καταλαβαίνω πως το λέω ότι δεν του λέει κάτι η δεύτερη θέση, ότι μόνο ο πρώτος είναι.
0: Αυτά είναι Αμερικανιά. Ο πρώτος είναι τα πάντα και ο δεύτερος τίποτα. Εγώ δεν συμφωνώ σε αυτό. Στον αθλητισμό και ειδικά στον πρωταθλητισμό που ο ανταγωνισμός είναι ακόμη πιο σκληρός, δεν μπορείς να απολύσεις την προσπάθεια και να αμφιβάλλεις ότι η δεύτερη θέση.
1: Ωραία, και αν θα μπει Champions League, όμως,
0: και ακόμη χειρότερα είναι και η τρίτη θέση.
1: Ναι, και αν θα μπει όμως Champions League, αν θα είναι δεύτερος, θα, ναι, θα λέει.
0: Δεν είναι έτσι. Δεν είναι, και ειδικά όταν παίζονται και τόσα χρήματα έτσι, στη μέση. Γιατί είναι. Και θέμα πρεστής, χρημάτων, πολλά.
1: Είναι θέμα χρημάτων.
0: Καταλαβαίνουμε όμως το.
1: Ναι, τρόπο, ναι, μαζί του.
0: Το σκεπτικό, ναι, ναι, του. Έχει μια λογική. Βάλε και τους Lord.
1: Τους βάλαμε
0: χθες. Τώρα, αν προκύψει εκεί στην πορεία και θα τους ακούσουμε λίγο, θα τους ακούσουμε. Μετά θα μπορούμε να ξανακούσουμε την εκπομπή. Όχι. Νομίζω δεν την έχουμε.
1: Αλλά δεν θα γίνει ακόμα και να μπορούν, όχι, δεν θα γίνει σήμερα.
0: Ναι, δεν θα γίνει σήμερα. Αλλά νομίζω, δεν ξέρω αν τις ανεβάζει στο ΕΡΤΕΚΟ τις μεταμεσονύχτιες εκπομπές γενικά. Νομίζω πως όχι. Σπύρος, παιδιά, επειδή είμαι γέννημα θρέμα από τη Φιλαδέλφια, Φιλαδελφιώτης, οι εκτιμήσεις λένε όντως για 90.000 κόσμους μαζί με καφετέρειες. Μαζί και τα καλαμάκια, μου λένε. Και τα σουβλάκια μαζί. Υπάρχει και τεράστια κινητοποίηση από την επαρχία. Ναι, μα είπαν τώρα τα παιδιά κατεβαίνουν από Βέρεια. Μάνι, σίγουρα έρχονται κι άλλοι. Ευτυχώς πήρα άδεια τη Δευτέρα για να πάμε και στα Μπουζόκια το βράδυ με την ομάδα, λέει ο Σπύρος από Φιλαδέλφια. Και ποιο μαγαζί χωρά 90.000 κόσμου?
1: Έναντε.
0: Κανένα. Δεν έχει σημασία πόσοι θα πάνε. Το θέμα είναι να το ευχαριστηθείτε, ρε παιδιά. Τώρα καταμέτρηση κάνουμε. Καλησπέρα σήμερα στο LFC Arena. Η ομάδα χειροκροτήθηκε από τον κόσμο παρά τον υποβασμό. Φάνηκε και το μεγαλείο αυτού του κόσμου. Τι να λέμε τώρα για τον κόσμο της ΑΕΛ, ρε παιδιά. Μας αρέσει να χαϊδεύουμε τα αυτιά, να πούμε και να λέμε. Εντάξει, είναι δεδομένο τώρα. Ο κόσμος της ΑΕΛ έχει δείξει, όχι τώρα, και σε δύσκολες, πιο δύσκολες καταστάσεις, ότι ήταν εκεί, τέλος. Πέρα από τους πανηγυρισμούς και τα διάφορα και τους τίτλους και όλα αυτά. Η Ελλάδα έχει φτάσει στους 14 βαθμούς, φίλε. Οπότε μην λες ότι δεν έχουμε πάρει βαθμούς. Απλά 2 και 3. κούτσα, κούτσα.
1: Είπα, είναι διαφορετικό το κοινό. Να δούμε έτσι.
0: Φάνηκε το μεγαλείο αυτού του κόσμου που θα επιστρέψει σύντομα εκεί που του αξίζει. Για την ΑΕΛ.
1: Εκεί γίνεται μεγάλη κουβέντα στη Λάρισα και από τους οπαδούς, αλλά υπάρχει, φαίνεται, και μια κίνηση από ντόπιους επιχειρηματίες να είναι όχι ένας να πάρει να σηκώσει όλο το βάρος, να είναι 3-4 επιχειρηματίες ντόπιοι. Ένας νομίζω είναι με εστίαση, άλλος αγρότης. Δεν ξέρω για τους άλλους, δεν θυμάμαι. Αλλά θέλουν να λάβουν την ομάδα. Ναι. Δεν έχουν γίνει κάποιες κινήσεις. Οπότε να δούμε τώρα στην πορεία, σιγά σιγά, έτσι, εδώ που τα λέμε, ακόμα δεν έχει τελειώσει το πρωτάθλημα, δεν υπάρχει αλλαγή διοίκησης.
0: Η ΑΕΛ, λόγω γηπέδου.
1: Μαζί σου.
0: Που εντάξει, με νίκη, ο Νέβο και δεν έχει σημασία. Έχει έδρα καλή, ωραίο γήπεδο.
1: Ακόμα και το νίκη, δεν ξέρω αν είναι μεγάλο, γιατί.
0: Όσο και μεγάλο και να είναι, είναι ποιότητα να παίζει.
1: Πιστεύω ότι δεν είναι πολύ μεγάλο, γιατί διαφορετικά δεν έχει να το κάνει. Έτσι. Δεν είναι ότι έχω μία σπιταρόνα και μπορώ να βγάλω πολλά χρήματα.
0: Ναι, δεν έχω εικόνα τώρα.
1: Λέω εγώ τώρα έτσι.
0: Κάποια στιγμή είχαν υποθεί κάποια νούμερα, εν πάση περιπτώσει. Αλλά έχει κόσμο. Έτσι. Κάτι που δεν κάνει όμως και δεν μ' αρέσει είναι ότι η ΑΕΛ δεν μαζεύει, δεν κάνει αυτό το λεγόμενο παιδομάζωμα.
1: Από τη Θεσσαλία, έτσι, γύρω-γύρω. Ναι.
0: Θεσσαλία, ευρύτερη περιοχή, γενικά δεν κάνει αυτό το παιδομάζωμα που έκανε παλιά. Άλλες εποχές θα μου πείτε. Ναι, συμφωνώ, αλλά. Είναι η φύση της ομάδας έτσι. Έτσι βγήκαν όλα αυτά τα παλικάρια της ΑΕΛ. Η Ελλάδα έχει φτάσει στους 16 βαθμούς. Απέχει.
1: Και τρένο η Βουλγαρία, έτσι.
0: Και πρώτη είναι η Βουλγαρία με 71 βαθμούς. Δεύτερη η Ιταλία με 62. Η Αυστραλία 51. Η Φιλανδία 47. Και η Γαλλία με 41 βαθμούς. Και ένα βαθμό πίσω, 40 η Μάλτα. Μην τους διαβάσω όλους. Βλέπω ότι η Κύπρος έχει 19 βαθμούς.
1: Αυτά είναι των χωρών. Εκεί που θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον το δείτε, το θυμάμαι και εγώ κανένα δύο φορές που το παρακολούθησα.
0: Όντως εμφανιστεί η Σκανδιναβία, τι.
1: Όχι, όχι, το κοινό.
0: Α.
1: Τώρα ψηφίσουν οι επιτροπές.
0: Οι επιτροπές ψηφίσουν.
1: Ναι, ναι. Α, και μετά το κοινό θα γίνει χαμός.
0: Α, εκεί θα γίνει χαμός.
1: Ναι, ναι, ναι. Δεν
0: αλλά
1: ότι.
0: Τώρα πλέον είναι 50-50.
1: Δεν ξέρω αυτό, θα σε γελάσω. Δεν ξέρω πώς είναι.
0: Ναι, νομίζω.
1: Όταν μπαίνει μέσα και το κοινό, αλλά δηλαδή είναι, βλέπουμε βαθμολογίες, δηλαδή μπορεί τώρα ας πούμε το. Ας πούμε η Ρουμανία που είναι δίνει, χαμηλά.
0: Περίμενε, δίνει 12 επιτροπή στην Ελλάδα των Ρουμάνων.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και το κοινό στη Ρουμανία. Έτσι. Δεν μπορεί να δώσει 6.
1: Νομίζω, δεν πάει αναχωρές. Δηλαδή, νομίζω θα εμφανιστούν συνολικά το κοινό της Ευρώπης. Πώς ψήφισε.
0: Άλλο τι θα. Όλα, ναι. Μπορεί να υπάρχει τρομερή ανατροπή με το κοινό. Τρομερή ανατροπή, δηλαδή εκεί πέρα να καλύψεις και 80 βαθμούς. Γιατί μπορεί να είναι τελείως διαφορετική φιλοσοφία του κοινού από την επιτροπή της κάθε χώρας. Ένα. Δεύτερο, μπορεί να μην δείξουν ποια είναι η αλλαγή, θα βγουν αργότερα, τις επόμενες μέρες.
1: Όχι, ξέρεις τι είναι, θα τελειώσει σε λίγο, σε μία ώρα. Και τώρα θα βάλουμε το κοινό και εκεί που είναι ας πούμε η Τσεχία, τη βλέπω τώρα που είναι ξέρω εγώ 15η, να. Μπορεί να πάει τρίτη.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Δεύτερη.
0: Αυτό είπα και εγώ. Ναι, ναι, ναι. Λέω, δεν θα δούμε τι έχει δώσει το κοινό, τι έχει δώσει.
1: Όχι, το κοινό θα δει. Μα ξαφνικά, του λέω, μετά την ψηφοφορία των επιτροπών, θα εμφανιστώ και μία-μία χώρες συνολικά τι ψήφισε το κοινό.
0: Αυτά το τι ψήφισε κάθε χώρα, το κοινό δηλαδή.
1: Αυτά βγουν αργότερα. Ναι,
0: θα
1: ναι.
0: Τα μάθουμε τις επόμενες
1: ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Μέρες.
1: Ότι ψήφισαν οι Έλληνες.
0: Μην ναι. Απογοητεύεστε γενικά με τις επιλογές. Η Ελλάδα έφτασε στους 20 βαθμούς. Ακόμα δεν είναι καν στην πρώτη στήλη. Στην πρώτη, να το πω, δωδεκάδα. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Είναι, η Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι στη 17η θέση. Πήρε και ένα διφραγκάκι τώρα, καλό είναι αυτό. Μαζεύει συνέχεια. Η Βουλγαρία είναι στους 80 βαθμούς. Έτσι. Και τώρα δύο πήρε. Τι δωδεκάρι. Α, εννοείς η Βουλγαρία θα πάρει δωδεκάρι. Εμείς από την Αλβανία, αφού πήραμε δύο. Γράφει δύο δίπλα.
1: Ναι, συνήθως οι Αλβανοί δίνουν αρκετούς βαθμούς.
0: Ναι, οκ. Okay.
1: Τα τελευταία χρόνια δίνουν αρκετούς.
0: Ναι, δεν το θυμάμαι. Το πήραν οι Ιταλοί όμως. Οι Αλβανοί με τους Ιταλούς έχουν και μια ιδιαίτερη σχέση. Τους αρέσει και η γλώσσα. Και πήρε το δεκάρι. Εντάξει, μπορεί να είναι και το τραγούδι, τώρα δεν το θυμάμαι. Και πέρασε πρώτη η Ιταλία στην ισοβαθμία, στον Goal Average, την έχει νικήσει εκτός έδρας. Η Ιταλία τη Βουλγαρία και είναι 83, από 83 βαθμούς έναντι 74 της Φιλανδίας. Αυτή είναι η τριάδα. Καλησπέρα από Πρέβεζα, θα βγει η Φιλανδία απόψε, λέει ο Σπύρος. Τα προγνωστικά τα άλλα τα είπαμε, Σπύρο, για αυτό και σε ευχαριστούμε πάντως που πήγες να βοηθήσεις. Κάντε ησυχία, ξεκινάει η ψηφοφορία. Μην μιλάτε, λέει ο Αποστόλης. Μιλάμε γιατί αλλιώς θα μας διώξουν αν δεν μιλάμε. Καλό βράδυ. Μπίγαλη, λέει, θέλουμε μπίγαλη. Το παίξαμε χθες, δεν τα παίξαμε όλα. Μπίγαλη,
1: Βέβαια,
0: αυτό που δεν πήγε στην Eurovision, το, πώς το είπαμε, το, του Αιγαίου τα blues, έτσι, τα παίξαμε αυτά. Να είσαστε εδώ μαζί μας κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο. Αυτό κομμάτι θυμάμαι, αλλά δεν επιλέχτηκε όπως τσέκαρα στα Google. Α, το Let Me Be The One. Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Οι Άγγλοι στη Eurovision ήταν σαν το... πήραμε το πρώτο το δεκάρι από την Κύπρο. Πού είναι ρε το δεκάρι από την Κύπρο? Εγώ βλέπω 19, η Κύπρος 19. Περάσαμε στην πρώτη στήλη με 34 βαθμούς. Περάσαμε, είμαστε στη 14η θέση τώρα και ψηφίζει η Γεωργία. Η Γεωργία που έδωσε το δεκάρι στην Ιταλία, 3 έδωσε στη Βουλγαρία που έχει περάσει πρώτη, 7 στη Φιλανδία, 8 στην Κύπρο η Γεωργία, τη Μούρκια Τσπάγια για Αγάρ, έτσι να τα λέμε και αυτά. Και περιμένουμε που θα δοθεί το 12 τώρα από τη Γεωργία και είναι Γκρίς, όχι, είναι Γαλλία. Είναι Γαλλία, εντάξει. Α, είδα την κοπελίσσα, θυμήθηκα το τραγούδι, εξαιρετικό τραγουδάκι. Πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Και πέρασε την τέταρτη θέση η Γαλλία. Η Άγγλοι στην Eurovision σαν την ρετικό τραγουδάκι. Πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Και πέρασε την τέταρτη θέση η Γαλλία. Η Άγγλοι στην Eurovision σαν

0: Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν διαχωρισμοί που έχει 0 βαθμούς.
1: Ρωτάει ο Αριστοτέλης.
0: Μάλιστα.
1: Αν κερδίσει η Αυστραλία, του χρόνου θα γίνει εδώ ο διαγωνισμός.
0: Πού θα γίνει. Έτσι δεν είναι το σωστό, εκεί δεν είναι να γίνει.
1: Ναι, γιατί όχι. Πάμε Ελλάδα, πάμε Κύπρο, πάμε Αυστραλία, Αριστοτέλης.
0: Ωραία, είναι οι τρεις πατρίδες του. Οι δύο ουσιαστικά, εντάξει, Ελλάδα και Αυστραλία.
1: Αλλά είναι απογοητευμένος με τη Λίβερπουλ.
0: Ναι, ναι.
1: Ήταν και συνέχεια.
0: Και με τον Ολυμπιακό, νομίζω.
1: Εντάξει, ο Ολυμπιακός δεν έχει τελειώσει ακόμα.
0: Εντάξει, δεν πήρε πρωτάθλημα όμως.
1: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Πέρασαν οι μέρες, λέει.
0: Δωδεκάρια την Αυστραλία.
1: Δωδεκάρια στην Αυστραλία.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πού?
0: Τώρα δεν είδα πια ποιο
1: έδινε. Από την Αρμενία. Το πήρε το 12 από την Αρμενία και τώρα πάμε στην
0: Χριστό Βαζέχα, Πολωνία.
1: Πολωνία. Εγώ πήγα από Μπόνιεκ, εσύ είπες Βαζέχα.
0: Εντάξει, από Πολωνία μου λες, εντάξει, μου έρχεται πιο πολύ ο Βαζέχα. Ή πλέον ο Χρήστας Βαζέχας.
1: Ναι, δεν ανεβαίνουν οι εκπομπές, διευκρινίζει η Νάνση γιατί το έχει τσεκάρει. Δεν ανεβαίνουν οι εκπομπές. Η Χρύσα λέει θέλω. Ναι, δεν μπορώ να το διαβάσω. Εγώ προτιμώ.
0: Οχταράκι από τους Πολωνούς.
1: Οχταράκι.
0: Και δωδεκάρι στο Ισραήλ.
1: Δωδεκάρι το Ισραήλ, μάλιστα. Από τους Πολωνούς.
0: Μάλιστα.
1: Μάλιστα. Τα σχόλιά σου, Σκεύη, δεν μπορώ να τα μεταφέρω στον αέρα. Δεν μπορώ να το μεταφέρω. Τι να κάνω τώρα. Ο Χρήστος εδώ λέει, δεν ξέρω τι μας ταΐζουν, αλλά μήπως βαρέθηκαν Παναθηναϊκό, ενώ τα τερτύπια για να του Κόπουλου. Δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό. Κύπελο Αγγλίας έχουμε τρεις οχτάριδες, δηλαδή
0: για,
1: από τρεις κατακτήσεις.
0: Δεν είναι εύκολο.
1: Δηλαδή, City, μπορεί, Chelsea και, sorry, και Liverpool.
0: Τι? Μπορεί ίσως να το λέει για την Ευρωλίγκα.
1: Ναι.
0: Ίσως το λέει για την Ευρωλίγκα για του Γιανακόπουλου. Ναι, απ' την άλλη όμως είναι brand name τεράστιο. Ό,τι και να λες μπασκετικά, είναι τεράστιο brand name, με γηπεδάρα, με τα έχει όλα έτοιμα. Που λέει ο λόγος και στο NBA παίζει. Ναι. Όχι το γυρό, το κανονικό.
1: Έλα μωρέ, παίζει στο NBA τώρα.
0: Όχι ρε παιδάκι.
1: Με τις κατάλληλες επενδύσεις αγωνιστικά και ως project.
0: Ναι, ρε παιδάκι, δεν είπαμε αυτήν την ομάδα που
1: με
0: έχει.
1: Με τέτοιο γήπεδο.
0: Αυτήν την ομάδα δεν μπορεί με τίποτα. Αλλά λέω έχει.
1: Μπροστά είναι η Arsenal με 14. Άσε με να μιλήσει για μπαλίτσα τώρα.
0: Όχι για μπάσκετ.
1: Όχι για μπάσκετ.
0: Είναι μπασκετικό πάντως, να το μην έχουμε τι λέει.
1: Arsenal με 14. Προσπαθώ να διαβάσω το μήνυμα του Χρήστου τώρα. Η Arsenal έχει 14, λέει. Η United 13. Ένα κύπελο θέλω για να πατήσω κορυφή. Εννοείς για την. Εννοείς για την United. Χρήστο, μάλλον. Πάλι ελπίδα ή το έχασα. Το έχασες. Αυτό ξεκινάμε. Συνήθως. Όχι, το δεύτερο τραγούδι ήταν η ελπίδα.
0: Βάλαμε, βεβαίως. Αυτές τις μέρες.
1: Και χθες βάλαμε και.
0: Ναι, εντάξει. Εντάξει.
1: Δεν έβαλες ελπίδα. Θα το βάλεις χαλάκι στα. Αυτό που λέει ο Καϊμάς, γίνονται ανατροπές. Αλλά άμα ο πρώτος έχει ξεφύγει πολύ. Όχι. Μην νομίζετε, δεν είναι έτσι απλά. Όσο και να ξεφύγει, μπορεί να είναι εντυπωσιακή αλλαγή.
0: Μπορεί να υπάρχουν και δηλαδή να είναι η τραγουδάρα τόσο καλή που να αρέσει και στο κοινό
1: και να πάρει αντίστοιχο. Ναι, και να το ξεφύγει και περισσότερο διαφορά. Ναι. Αυτό είναι άλλο. Απλά λέμε. Τι μπορεί να σου πει. Ναι, δεν έπρεπε λέει, να δώσει δύο αποστόλες η Αλβανία.
0: Τώρα, παιδιά, σε αυτά δεν υπάρχει Ελλάδα. Δηλαδή, να το παίρνουμε πατριωτικά. Ποια είναι η φίλη μας και ποιο όχι. Τραγούδι ψηφίζουν. Δεν τους άρεσε, το ψηφίσανε. Μην το παίρνουμε πατριωτικά και εθνικά. Έλεος, δηλαδή, τα πούμε σε όλα και στη Eurovision. Δηλαδή, απ' τη μία την υποτιμούμε, ναι. Δεν την ακούμε και μετά το παίζουμε και πατριώτες ή μη πατριώτες ή γιατί δεν μας ψηφίσανε οι φίλοι μας οι Άγγλοι, οι Αλβανοί ή οι Τσέχοι, οι Ιταλοί. Εντάξει. Στο κάτω-κάτω πρέπει να ψηφίζουμε. Όσοι ψηφίζουν βάζει τραγούδιο, όχι αν είναι φίλοι μας ή εχθροί μας.
1: Ναι, εδώ μπλέκονται και πολιτικοί ψηφορίες,
0: ναι,
1: και λένε
0: ναι.
1: Το μακρύ τους και το κοντό τους. Κοίταξε, η Ευρωλίγα πήγαν να βοηθήσεις, με παρέσει ο φίλος. Eurovision, έλα το θυμήθηκα.
0: Τίποτα δεν είναι τυχαίο.

0: είναι αντικείμενο και εκμετάλλευσης πολλές φορές, όπως γίνεται σε όλα τα μεγάλα γεγονότα. Εντάξει, στην Ευρώπη είναι πολύ μεγάλο γεγονός. Στις Ηνωμένες Πολιτείες γελάνε με αυτό το διαγωνισμό.
1: Γιατί ζουλεύουν γι' αυτό.
0: Ναι, γιατί ενδεχομένως δεν μπορούν να κάνουν ένα διαγωνισμό αναπολιτεία αυτή μεταξύ τους μόνοι τους. Και πάλι δεν θα έχετε αυτή την επιτυχία. Καλά, οι Αμερικανοί χλεβάζουν ό,τι γίνεται στην Ευρώπη, το χλεβάζουν. Και αντιστοίχως και οι Ευρωπαίοι χλεβάζουν τους Αμερικανούς. Να δε και Τζόνι Λόγκαν.

0: Στην Κύπρο 12.
1: Στην Κύπρο 12. Μια χαρά, πάρα πολύ καλά έκαναν.
0: Και ανεβαίνει λοιπόν η Κύπρος στους 39 και κοντεύει να περάσει την αριστερή πλευρά του πίνακα. Πάμε στη Τσεχία τώρα. Τώρα έχουμε Τσεχία και Δανία, δεν ήταν στον ημιτελικό μας.
2: Εντάξει, δεν ακούσαμε και για τους Τσέχους τώρα, αλλά ακούσαμε live το 12 που έδωσε η Κύπρος στην Ελλάδα μας. Και η 14ος αυτή τη στιγμή με 51 βαθμούς η Ελλάδα. Η Κύπρος είναι στη 17η θέση με 39 βαθμούς. Πρώτη παραμένει η Βουλγαρία με 127 βαθμούς. Αυτή η 70 πλάς βαθμοί ανατρέπονται για πλάκα όταν μπει το κοινό. 12η η Δανία. Ναι. Αγοράκι είναι αυτό, ναι. Ναι. Ωραία. Μπράβο, μπράβο στη Δανία. Πήρε και 12 και σκαρφάλω στην έκτη θέση.

0: Και τώρα η σειρά της Δανίας να δώσει το 12 στη Βουλγαρία. Στη Βουλγαρία. Άρα βλέπω ότι οι επιτροπές, Δημήτρη, έχουν αξιολογήσει αρκετές επιτροπές στη Βουλγαρία.
1: Δεν είναι σημερινά έτσι δημοσιεύματα ότι μετά τον ημιτελικό
0: ήταν εντυπωσιακή παρουσία της, λέει.
1: Ναι, και εκεί που δεν υπήρχε στο ανάγνωσμα, ναι. Η Βουλγαρία
0: και στα social media πολύ έπεσε, ναι, ναι, έτσι, ναι. Το αντιλαμβάνονται και πάρα πολύ από την κίνηση στα social media σε άλλες χώρες, έτσι, όχι στη Βουλγαρία. Οι Γάλλοι τώρα θα δούμε που θα δώσουν το 12 με το φώτο το πύργο του Άιφελ. Και έδωσαν το 12 στην Νορβηγία, μάλιστα. Τι ωραίος τυπάκος είναι αυτός ο Νορβηγός. Όχι thank you, merci θα λες. Έτσι είπε, τι thank you, merci. Οι Γάλλοι τους το έδωσαν. Πώς με είδες.
1: Α, για τους Γάλλους, σωστό, ναι, ναι.
0: Οι Γάλλοι τους το έδωσαν. Και πάμε στην Νορβηγία τώρα, να δούμε η Νορβηγία τι δίνει. Δεν έδωσε βαθμό στην Ελλάδα, κακή Νορβηγή. Ούτε στην Κύπρο, κάκι στη Νορβηγία. Και πάμε να δούμε και που θα δώσει το 12. Έδωσε βαθμούς και στη Βουλγαρία και στην Αυστραλία και στην Ιταλία που είναι πρωτοπόροι και στη Φιλανδία. Και τους 4 πρωτοπόρους έδωσε βαθμοί η Επιτροπή της Νορβηγίας και έδωσε το 12 στη Δανία. Τι περίεργο. Πρωτότυπο. Άρχισαν οι Σκανδιναβοί τα μεταξύ τους. Και εμείς όμως δώσαμε. Και μας έδωσαν. Σιγά καημά μην το πήρα και πατριωτικά. Όχι μωρέ, εγώ το πήρα λίγο πατριωτικά. Πλακίτσα κάνεις, το ξέρω από στέλνι μου. Όπα. Λαλαλαλαλα.

0: θυμηθώ τις ώρες που κόντευα να τρελαθώ. Άσε να μην θυμηθώ. Δεν πίστευε στο κάρμα το είναι αληθινό. Πάμε. Put your hands up. Κάνω ότι δεν ήταν ψέμα. Ρίξε άλλη μια τελευταία φορά. Και σε μια μας φέρει ό,τι θέλει μετά.
1: Οι Σκανδιναβοί δεν μας έχουν ψηφίσει. Δεν μας έχουν δώσει. Δεν θα έρθω. Θα βάλουμε τη Greek salad.
2: 19 ευρώ.
1: 50 ευρώ θα τη βάλουμε.
2: Τουρζιά, από πού είσαι? Είσαι από εκεί, ωραία. 29 ευρώ.

0: Ακούτε ελληνική ραδιοφωνία, ακούτε Ερασπορ, ακούτε...
1: Τους Ακύλες.
0: Τους Ακύλες. εκπληκτική αθλητική.
1: Ο Παναγιώτης από την Κόρινθο λέει Κύπρος περισσότερους βαθμούς από Αχύλα. Εδώ σε προγνωστικό ότι...
0: Α, στο τέλος λες.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τώρα είναι μόλις 10 βαθμούς διαφορά. Και μην ξεχνάμε ότι ο Ακύλας έχει κάνει μεγαλύτερο τζέρτζελο. Γενικά.
1: Καλά, μπορεί να το έχουμε και στο δικό μας.
0: Όχι, όχι, όχι. Κόσμο, γενικά έτσι. Έχει κάνει μεγαλύτερο τζέρτζελο. Κάνει...
1: Ναι, αλλά όπως λέει και ο κ. Γιώργης απ' έξω.
0: Ναι, το αποτέλεσμα μετράει.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, τίποτα. Ναι, ναι,
0: ναι. Ναι, ναι, ναι. Δεν ξέρω αν το έπαιξα, Μαρία, το. Φόρια. Φόρια, πώς λέγονταν αυτό. Φόρια. Δεν το θυμάμαι το τραγούδι.
1: Ποιος, ποια.
0: Ποια που, δώσε μας λεπτομέρειες γιατί δεν ξέρουμε. Τα ελληνικά τα έχουμε παίξει σχεδόν όλα σε τρεις μέρες. Οπότε πολύ πιθανό να το έχουμε παίξει αν είναι ελληνικό. Ποιο είναι, από άλλη χώρα είναι. Αν μας πει από ποια χώρα είναι, να το βρούμε να το παίξουμε. Μαρία, εντάξει τώρα, μην έχεις απαιτήσεις και από τους καλλιτέχνες εδώ.
1: Καλά, είχαμε. Είναι λίγα πράγματα για γνωρίζουμε.
0: Όχι, γνωρίζω. Ναι, να μας δώσει πληροφορίες, γι' αυτό είπα.
1: Όχι από Eurovision.
0: Ναι.
1: Κόπα.
0: Να, ορίστε, ήθελε πληροφορία.
1: Ναι, μπορεί να θέλει.
0: Περιμένω να δω στο Πακιστάν. Ο Αλέξανδρος, κάντε προπόνηση στη μετάδοση. Βλέπω να σας στριμώνει ο σύμφος για Μουντιάλ με τα μεσανόκτια μετάδοση. Κοίταξε να δεις. Ένας από τους λόγους που ο Καϊμάς και εγώ έχουμε γίνει αθλητικοί συντάκτες είναι αυτά τα παγκόσμια κύπελα και αυτά που ακούγαμε από τη τηλεόραση. Δεν είναι ότι θα για τις μεταδόσεις, δεν λέμε για να μεταδώσεις, αλλά
1: να μετέχεις
0: όλο αυτό τη γιορτή, γιατί είναι γιορτή τώρα, μην λέμε τώρα τι θέλουμε, μπορεί να μην συμμετέχει η Ελλάδα, αλλά είναι μια γιορτή ρε παιδί μου, κάθε 4 χρόνια και αν τολμήσουν και το κάνουν λιγότερο νομίζω ότι θα είναι και πολύ.
1: Ελλάδα 12 από Σερβία.
0: Ορίστε οι Σέρβοι. Να είστε καλά ρε παλικάρια, αδέρφια, αδέρφια Σέρβοι, έτσι. Οπότε ξαναμπήκαμε ξανά, είχαμε φύγει από την πρώτη στήλη και μπήκαμε ξανά στην πρώτη στήλη. 64 βαθμούς, η αγαπημένη μου Κύπρος έχει μείνει στους 41. Πολύ άδικο, πολύ άδικη η Επιτροπή.
1: Όχι, βλέπω ότι για 9 ακόμη χρόνια η Μεγάλη Βρετανία έχει τώρα μόλις ένα βαθμό, έτσι.
0: Ναι.
1: Μαζί με την Αυστρία. Ένα βαθμό η Αγγλία, είπαμε, η μάνα του σύγχρονου τραγουδιού. Αλλά δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν στέλνουν σπουδαίους, δεν ξέρω τώρα τι.
0: Ναι. Δεν είχα στείλει κάποια στιγμή για την Bonnie Tyler που ήταν απογοητευτική.
1: Δεν το θυμάμαι.
0: Δεν το θυμάσαι.
1: Δεν το ξέρω, άδικα να.
0: Δεν το ξέρεις καν.
1: Ναι, ότι πήγε η Bonnie Tyler δεν ξέρω.
0: Δεν σου είπα να διαβάσεις την προηγούμενη εβδομάδα ότι θα έχουμε...
1: Διαβάσω όλη την παγκόσμια ιστορία, την, όχι την παγκόσμια.
0: Την γεωροβουλισμική ιστορία.
1: Έλεος, έτσι.
0: ναι, εδώ θα είμαστε πάντως με τα μεσονύχτια.
1: Και το άλλο, έτσι, η Αυστρία που είχε κερδίσει το διαγωνισμό
0: το
1: είναι
0: Μουντιάλ.
1: Τελευταία τώρα. Βλέπεις. Πώς τα φέρνει έτσι, είναι λίγο περίεργα. Έχει μόλις ένα βαθμό.
0: Ναι, εντάξει. Συνήθως οι χώρες που...
1: Νομίζω είχε κερδίσει πρόσφατα, γι' αυτό λέω.
0: Ναι, όχι, νομίζω στην Αυστρία.
1: Α, μπράβο, καλά το είπα, οπότε δεν είπα.
0: Το δεκάρι και η Σερβία τώρα, σειρά της. Να πάρει το δεκάρι. Μπράβο, Σερβία. Και ανέβηκε και κάποιες θέσεις. Πλησιάζει και την Κύπρο η Σερβία πλέον. Εδώ όμως γίνεται και κάτι άλλο τώρα, παρατηρώ. Ότι οι συμμαχίες που υπήρχαν πάντα στην Eurovision με τους Σκανδιναβούς.
1: Ναι, ναι.
0: Εντάξει, τώρα το Ελλάδα-Κύπρος δεν είναι και συμμαχία. Είναι... Συμμαχία είναι πάνω από τρεις χώρες να εμπλέκονται. Ναι, ναι. Αλλά εκεί πέρα στο βορρά. Η Βουλγαρία, 12η. Νέο 12η Βουλγαρία. Μπράβο, ρε Βουλγαρία. Μπράβο, ρε Βουλγαρία. Βουλγαρία σταθερά στην πρώτη
1: δηλαδή,
0: θέση.
1: Μπορεί
0: έφτασε
1: να είναι,
0: τους 200 βαθμούς.
1: Μπορεί να είναι και τους εκπλήξεις, έτσι,
0: ανέβηκε
1: γενικότερα.
0: Η Δανία στη δεύτερη θέση. Ναι, μπορεί να είναι και τον μπαμ. Η Αυστραλία είναι στην τρίτη θέση με 146. 140 βαθμούς έχει η Γαλλία. Πήρε και άλλους βαθμούς τώρα. 204 έφτασε η Βουλγαρία. Η Γάλλη τέταρτη είπαμε με 140. 135 η Φιλανδία στην πέμπτη θέση. Έκτη η Ιταλία. Έβδομη η Πολωνία.
1: Νομίζω 12η από Ρουμανία. Έτσι λέω από κάτι κι εγώ.
0: Η Ρουμανία θα δώσει το δεκάρι πού σε εμάς.
1: Λέω εγώ τώρα.
0: Λες τώρα εσύ. Στα ίδια μισθολογικά είμαστε με τους Ρουμανούς. Δεν το ξέρω, δεν έχω δουλέψει ακόμα στη Ρουμανία.
1: Ακόμη.
0: Ναι.
1: Στην Αυστραλία.
0: Στην Αυστραλία. Κοντά έπεσες. Εντάξει, προβλέψει να.
1: Λίγο Μπάλκαν, έτσι.
0: Ένα καράβι.
1: Και τι καράβι, έτσι. Δεν είναι Πειραιάς πόρος.
0: Ναι. Η Αυστρία τώρα, είναι σειρά της Αυστρίας. Εν τω μεταξύ έχει χιλιάδες κόσμος στις πλατείες εκεί στην Αυστρία. Το γιορτάζουν, το ευχαριστούν. Έλεγα λοιπόν ότι οι χώρες που συνήθως το παίρνουν, κοιτάνε την επόμενη χρονιά, μην κατεβάσουν κανένα δυνατότητα, μην κάνουμε αυτή τη δουλειά. Κάθε χρόνο να διοργανώνουμε εμείς το.
1: Γιατί είναι, έχει κόστος, έτσι.
0: Βέβαια είναι και κόστος.
1: Από την άλλη, και δεν το περίμενα, έτσι, άκουγα, τουλάχιστον τους πιστεύω για να το λένε οι άνθρωποι, έτσι, ανταποκριτές, 50.000 θα έχουν επισκέπτες αυτές τις μέρες στη Βιέννη.
0: Για 3-4-5 μέρες και 7 μέρες.
1: 50.000 είναι κόσμος, δεν είναι.
0: Βέβαια. Φαντάσου 50.000 κλίνες. Κρεβάτια.
1: Ναι.
0: Είναι πολύ.
1: Που και αυτοί πάνε για διασκέδαση.
0: Όχι αυτοί που πάνε για διασκέδαση.
1: Όχι, πάνε και για διασκέδαση.
0: Ναι, θα αφήσω και αλλού τα χρήματα. Ναι. Δεν πάνε τώρα μόνο για να παρακολουθήσουν ένα αγώνα. Πάνε και για να περάσουν. Γιατί είναι και πολλές ημέρες. Έστω και για το τελικό μόνο. Πας μία πριν, μία μετά. Είναι και τα αεροπορικά. Είναι πολλά. Είναι κόστος. Οπότε είναι και μια. Κάθε χρόνο κάποιοι πηγαίνουν. Κάθε χρόνο εκεί.
1: Ναι, όπως λέμε εμείς ότι θέλουμε να πηγαίνουμε κάθε χρόνο.
0: Στον τελικό του Champions League, ξέρω εγώ.
1: Αυτοί κυνηγάνε. Μου στάρουν σου λέει αυτό. Και εσύ και εσύ Champions League.
0: Ναι. Εντάξει, στο συγκεκριμένο. Εντάξει, είναι ωραίο να είσαι μέσα, να το παρακολουθείς. Πάντα είναι καλύτερα. Αλλά επειδή γίνεται πανηγύρι, χωρίς εισαγωγικά, και έξω από την αρένα.
1: Fan zone, έτσι.
0: Ναι, fan zone και τέτοια. Το γλεντάνε. Περνάνε όμορφα. Κι άλλο 12 πήρε.
1: Όχι, ακόμη δεν έχει πάρει.
0: Εμείς τη ώρα θα τελειώσουμε. Και
1: μετά θα πάτε στο δεύτερο πρόγραμμα.
0: Ναι, βάλτε και το.
1: Άμα δεύτερο θέλετε να ακούσετε ραδιοφωνικά, τι γίνεται.
0: Ναι, το δεύτερο.
1: Ναι, έτσι, η κοπελίτσα, όχι υπερβολικά, η τραγουδίστρια της Βουλγαρίας είναι έτσι συγκινημένη ως τώρα. Βλέπουμε που κάνει κάποιες δηλώσεις.
0: Μήπως τελείωσε και η ψηφοφορία, γι' αυτό κάνει δηλώσεις. Των επιτροπών.
1: Δεν ξέρω, μπορεί.
0: Να τσεκάρει, σε παρακαλώ. Θα μας ενημερώσει. Θα μας ενημερώσει το control σε λίγο. Πήγε τεράστια Bonnie Tyler, λέει, στην Eurovision. Όταν χάρισα τον κολοσσό, μετά δεν έχεις μούτρα για NBA. Όχι, εντάξει.
1: Ολοκληρώθηκε η ανακοίνωση βαθμών από τις επιτροπές.
0: Έτσι, ναι, ναι, ναι. Γι' αυτό κάνει τη λύση η Βουλγαρία. 204 βαθμούς λοιπόν η Βουλγαρία, με την Αυστραλία 165.
1: Ναι.
0: Αυτή είναι η σειρά.
1: Είναι διαφορά. Που είναι μικρή για το κοινό. Μπορεί να μεγαλώσει.
0: Ναι, αλλά και μπορεί να
1: μεγαλώσει, αλλά δεν μπορεί να ανατρέψει.
0: Δηλαδή, ο πρώτος μπορεί να πάει έκτος έβδομος τώρα.
1: Ναι,
0: έτσι,
1: ναι. Αλλά μπορεί και να πάει.
0: Ταμπούνια. Ταμπούνια, έτσι δεν το λένε. Ταμπούνια.
1: Ναι, ναι.
0: Να σου θυμίσω το 1997 στη Ρώμη το πήρε ο Ολυμπιακός, φίλε Χρήστο. Τη χρονιά εκείνη έχασε από την ομάδα που έπεσε κατηγορία το ΒΑΟ. Ναι, Ολυμπιακός έχασε.
1: Ο Βυζαντινός, έτσι.
0: Ναι. Έχασε το ΒΑΟ και εκεί γύρισαν όλα. Ενδεχομένως άλλαξε και λίγο το μυαλό του συγχωρημένος ο Ιβκοβιτς. Και από εκείνη τη στιγμή και μετά αλλάξαν πάρα πολλά. Είναι μεγάλη ιστορία του Ολυμπιακού τότε. Αλλά.
1: Κάνε τρέμπλε το, έτσι. Το λέμε.
0: Τα σάρωσε όλα, Και πέταξε έξω και τον Παναθηναϊκό. Σε άλλη διαδικασία, βέβαια, όχι όπως τώρα τα playoff. Με άλλη διαδικασία, ένα μέσα, ένα έξω. Με δύο νίκες νομίζω πέρασε ο Ολυμπιακός και πήρε τη θέση του και μετά πήρε και το πλεονέκτημα έδρας για να παίξει τα επόμενα play-offs και έτσι έφτασε στο Final Four, δεν τα θυμάμαι και καλά, κάπως έτσι, αλλά έχασε το ΒΑΟ. Δηλαδή μην το βλέπεις έτσι. Βέβαια,
1: τώρα νομίζω, σε διακόπτω, τώρα νομίζω πως είναι, προσπαθώ να θυμηθώ, ότι θα βγουν ξαφνικά όλες, θα πούνε η Αυστρία από το κοινό παίρνει 200 βαθμούς. Το Ηνωμένο Βασίλειο παίρνει 250.
0: Μάτσες εσύ τόσους βαθμούς.
1: Ναι. Έτσι νομίζω θα είναι. Θα είναι, ξέρεις, καρνικά θα αλλάξει ο χάρτης. Θα εμφανίζεται, να ορίστε. Τώρα πάει στην Αυστρία από ό,τι βλέπω, γιατί βλέπω ότι γίνεται γαλάζιο. Θα δούμε τι βαθμούς έδωσε το κοινό. μόλις 5 θα παραμείνει εκεί η έκτη θέση.
0: Πέρασε
1: γιατί είναι τώρα θα είναι η Αγγλία. Δηλαδή πάει από τον τελευταίο προς τα πάνω, ναι, ώστε να δούμε πόσο θα αλλάζει η βαθμολογία.
0: Δηλαδή συνολικά από τους...
1: Να, τώρα θα δούμε τις βαθμούς που πήρε συνολικά από το κοινό το Ηνωμένο Βασίλειο.
0: Α, μάλιστα.
1: Βλέπουμε τώρα εμείς το λέμε εμείς αυτό προς όσους μας ακούνε. Μηδέν, κανένα. Έτσι είχε γίνει. Μπράβο του. Είναι άρχοντας.
0: Εντυπωσιακή ανατροπή. Εντυπωσιακή ανατροπή. Πάντως ο Εγκλέζος είναι θεός. Βρες το όνομά του. Βρες το τραγούδι από εκεί. Πρέπει να ακουστεί το Εγκλέζος το τραγούδι. Αυτό το Σβάιν, Γκάιν, Βάιν.
1: Πανηγυρίζει.
0: Εγκλέζικο στίχο με γερμανικό στίχο, έτσι.
1: Δεν ψηφίστηκε από κανένα, πουθενά από το κοινό.
0: Η Λιθουανία πήρε μόλις 10 βαθμούς.
1: Όχι, 10 και πήρε 12.
0: Πήρε 12
1: δηλαδή
0: βαθμούς,
1: εδώ δεν έχουμε και μεγάλες διαφοροποιήσεις. Αλλά μπορεί στην πορεία, το θυμάμαι από το παραπροηγούμενο, δηλαδή νομίζω κάποια χώρα είχε πάρει πάρα πολλούς και άλλαξαν τα πάντα. Αλλά θα το δούμε έτσι. Μιλώ τώρα, κοντή γιορτή. Θα δούμε σιγά σιγά.
0: Η σειρά της Γερμανίας τώρα. Να δούμε τι πήρε η Γερμανία. Η Γερμανία πήρε επίσης 0 βαθμούς. Γελάνε.
1: 6-7.
0: Η ψυχούλα τους το ξέρει.
1: Το κάνουν, κάνουν το, ναι, το 6-7. Κάνουν. Τι να κάνουν τώρα.
0: Τι το 6-7 εσύ που είσαι.
1: Είναι έτσι και έτσι.
0: Τι είναι το.
1: Είναι μια έκφραση της νεολαίας, έτσι να το
0: ναι,
1: πούμε.
0: Ναι, γι' αυτό σε ρωτάω.
1: με τα χέρια όπως κάνουν. Όπως λέμε και εμείς έτσι και έτσι. Και είναι το 6-7.
0: Δεν μπαίνω στη διαδικασία γιατί δεν πρόκειται να καταλάβω. Οπότε δεν είναι και νόημα. Το Βέλγιο τώρα. Το Βέλγιο για να δούμε έχει 36 Σουηδία, βαθμούς και θα εκτοξευθεί τώρα το Βέλγιο.
1: Η Σουηδία πήγε, ανέβηκε αρκετά έτσι.
0: 0 βαθμούς από τους 36.
1: Η Σουηδία,
0: ό,τι
1: όμως,
0: έχει πει ο Καϊμάς έχει βγει έτσι. Λέει Γιώργο.
1: Η Σουηδία όμως, κοίταξε, ανέβηκε 10 θέσεις η Σουηδία.
0: Η Σουηδία κερδίσαν 10 θέσεις.
1: Ναι.
0: Τι 10 θέσεις, φίλε, να πούμε. Ήταν τελευταία. Ήταν
1: τρίτη το τέλος ήταν.
0: Ναι. Και τώρα ποιο είναι που δίνει προγνωστικά.
1: Τώρα νομίζω, προγνωστικά τώρα νομίζω πάμε για Σερβία.
0: Λογικά η Σερβία, αλλά δεν το αναφέρουν. Γιατί
1: τώρα μιλάνε.
0: Μην μιλάτε, να προλάβουμε να φύγουμε. Να θα γίνει. Δεν γίνεται. Τι θες να κάτσουμε να
1: κάνουμε
0: ένα,
1: χαζομέρια.
0: Καλές 2:30 θα τελειώσουμε. Ποιος μίλησε τώρα, κάποιος μας μίλησε. Ότι γύρω στις 2:30 θα τελειώσει.
1: Κοίτα, η Σερβία, βλέπεις που
0: η
1: πήγε.
0: Σερβία, τι βλέπω, όχι. Η Σερβία που πήγε στους 90 βαθμούς.
1: 90. Ήταν κάτω από τη μέση της δεύτερης στήλης.
0: Και τώρα η σειρά της Κύπρου. Και πήρε 34 βαθμούς επιπλέον. Η Κύπρος εκτοξεύεται στους 75 βαθμούς.
1: Καϊμά speaking.
0: Ακριβώς 15η. Κάποιος έγραψε 15η.
1: Ναι, γιατί είναι ωραία, σίγουρα θα πάει πιο κάτω. Γιατί
0: το δικό σου βαράει, ρε Γιώργο. Το δικό σου. Μιλάει το τηλέφωνο του. Δεν έχει τα ακουστικά, γι' αυτό το γνωρίζει. Μολδαβία. 183 βαθμούς πήρε η Μολδαβία. Δικαιώνεται στο ακέραιο και περνάει στην πρώτη θέση αυτή τη στιγμή η Μολδαβία.
1: Δεν είπε ότι θα βγει πρώτη, αλλά είδαμε πόσο μπορεί να αλλάξει.
0: Ήτανε 17η, συγγνώμη, και βρέθηκε στην πρώτη θέση. Και
1: ναι, πανηγυρίζει. Σίγουρα θα την περάσουν γιατί είναι και άλλες, αλλά δεν θα είναι 17η. Θα είναι μέσα στην προβάλλουμε στη δεκάδα.
0: Ναι, ναι.
1: Μπορεί
0: ναι,
1: να
0: ναι,
1: είναι.
0: Αντέχεις, Γιώργο.

0: Και η Κροατία. Και εδώ πήρε αρκετούς βαθμούς. Και έχει μια έτσι πολύ καλή
1: δεκάδα. Για την δεκάδα. Μπήκε δεκάδα τώρα αυτή τη στιγμή. Εντάξει, οκ. Okay. Αγωνία τώρα για την Ουκρανία, η οποία έχει μείνει και αυτή αρκετά πίσω με 54 βαθμούς. Και πήρε ακόμη 167 βαθμούς. Μπορεί να περάσει και πρώτη. Δεύτερη περνάει αυτή τη στιγμή η Ουκρανία. Με πρώτη τη Μολδαβία. Βλέπεις αυτά τα. Οι χώρες ψηφίζονται μεταξύ τους. Τέλος πάντων. Από εκεί πέρα μπορεί να πήραν και τη δύναμή τους.
0: Όπως είπα νωρίτερα, είναι συνολικά. Δηλαδή είναι όλη η Ευρώπη.
1: Η Αλβανία,
0: το κοινό τι ψήφισε.
1: Που έχει 60.
0: Ναι, ναι. 60.
1: Α, ναι. Και πήρε σύνολο
0: 85. Ρε παιδάκι μου,
1: 145 βαθμούς. Όχι, αξιοπρέπεια. Αυτή τη στιγμή είναι στην πέμπτη θέση.
0: Ναι. Είναι και άλλες που είναι.
1: Εντάξει, θα πούν και οι υπόλοιπες και θα χαθεί η μπάλα. Αλλά ναι, ναι. Αυτή τη στιγμή είναι στους 145.
0: Θα προλάβουμε πάντως, Ακύλα.
1: Έκτη θέση. Θα προλάβουμε, Ακύλα.
0: Ναι, θα προλάβουμε. Θα προλάβουμε.
1: Α, θα προλάβουμε, βέβαια.
0: Γιατί είναι η Ρουμανία και μετά είναι
1: η Ελλάδα.
0: Η Ελλάδα, ναι.
1: 64 βαθμούς αυτή τη στιγμή η Ρουμανία και περιμένει από το κοινό να δει πόσους βαθμούς θα συγκεντρώσει συνολικά από όλες. Εντυπωσιακά. 232 βαθμούς η Ρουμανία
0: και
1: περνάει
0: πρώτη.
1: Στην πρώτη θέση. Κοντά στους 300 βαθμούς, 296 βαθμούς η Ρουμανία, τρελό νούμερο, εντυπωσιακό
0: ναι, δεν
1: νούμερο.
0: Δεν σημαίνει ότι ο πρώτος θα πάρει 300,
1: όχι,
0: μπορεί να πάρει.
1: Μπορεί να πάρει 0.
0: Ναι.
1: Μπορεί να πάρει και 0.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό είναι εντυπωσιακό και με πολύ suspense.
0: Πόσο διαφορετικά Ρουμανία, ψηφίζει το κοινό με τις επιτροπές.
1: Ρουμανία,
0: και τώρα είναι η ώρα του Ακύλα.
1: 296, Μολδαβία 226, Ουκρανία 221. Και πάμε τώρα να δούμε στην Ελλάδα, η οποία έχει συγκεντρώσει συνολικά 73 βαθμούς, πόσους βαθμούς θα πάρει τώρα. Αυτό το αποτέλεσμα θα καθορίσει και τη θέση του. 147 βαθμούς. 220 και περνάει στην τέταρτη θέση η Ελλάδα. Μπράβο, Ακύλα. Πολύ
0: θα
1: καλό
0: πλασάρισμα. Κάτω, δηλαδή θα πάει καμιά δεκάδα. Αλλά,
1: ναι, αλλά είναι και οι υπόλοιπες χώρες.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Σίγουρα δεν παίρνουμε μετάλλιο. Καλό.
0: Είναι τώρα.
1: Μετάλλιο.
0: Είναι ακόμη.
1: 10 χώρες έχουν υποθεί. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12 χώρες. Η Μάλτα, ας πούμε, με 85 βαθμούς πήρε πολύ λίγους βαθμούς. Πήγε στους 89, έμεινε εκεί που έμεινε.
0: Ναι.
1: Που ήταν η Μάλτα, έτσι.
0: Αυτό λέω, ορίστε ένα παράδειγμα. Τι έγινε η Μάλτα που ήταν ψηλά,
1: ναι.
0: Και πόσους πήρε από το κοινό.
1: Δεν μου λες, κάποιοι βαθμοί είναι με λευκά, κάποιοι είναι με σκούρα.
0: Ναι, γιατί τα λευκά έχουν ψηφιστεί και από τις δύο. Δηλαδή αυτό που είναι τα λευκά δεν έχουν πάρει ψήφο κοινού ακόμη. Ενώ όσα έχουν το MOV έχουν πάρει και από το κοινό. Είδες η Ελλάδα που είναι τέταρτη έχει ψηφιστεί και από το κοινό και από τις επιτροπές. Δηλαδή είναι τώρα άλλες 3, 7, 8, 9 χώρες.
1: Μάλιστα, μάλιστα.
0: Ακόμη.
1: Αυτή τη στιγμή η Βουλγαρία είναι και το φαβορί, δηλαδή αν πάρει τις.
0: Ορίστε, η Νορβηγία δεν περνάει την Ελλάδα.
1: Οι Βούλγαροι αυτή τη στιγμή.
0: Πήραν πολύ λίγους οι Νορβηγοί. Ενώ ήταν πριν πολύ ψηλά σε σχέση. Με την Ελλάδα. Με την Ελλάδα. Με το Ανακύλα.
1: Μισό λεπτό.
0: Το Ισραήλ.
1: Εδώ, το ίδιο τους λέμε.
0: Εδώ θα δείτε, εδώ μπορεί να έχουμε περίεργα.
1: Ισραήλ. 123 βαθμούς από τις επιτροπές.
0: Θα πάρει
1: και περιμένει.
0: 150 τουλάχιστον. Θα το δείτε. Και θα έχω τους λόγους μου. Θα σας το εξηγήσω αργότερα.
1: Θα μας το εξηγήσεις.
0: Ναι, ναι, ναι, θα προλάβω.
1: Στην επόμενη εκπομπή. 220 βαθμούς και έχει περάσει την πρώτη θέση.
0: Οι New York Times έχουν ένα δημοσίευμα πριν από λίγες μέρες ότι θεωρούσαν ύποπτες κινήσεις της κυβέρνησης του Ισραήλ,
1: ναι.
0: Ώστε να αλλάξουν, να δώσουν όθηση στην ψηφοφορία τους. Για λόγους πολιτικούς. Είναι διαφορετικά όταν ο κόσμος λέει γιατί το Ισραήλ και μην τα αναλύσουμε.
1: New York Times το γράψαμε.
0: Ναι, ναι, βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως. Δεν τα λέει έτσι ο καημάς.
1: Για να δώσω μια βαθμολογία τώρα. 343 βαθμούς στο Ισραήλ. Η Ρουμανία.
0: Πού ήταν το Ισραήλ, έτσι.
1: Ήτανε 18.
0: Γεια σου, ναι, ναι, ναι.
1: 18 ήταν.
0: Κοίταξε εδώ τώρα η Πολωνία πρώτη θέση. Τα σάρωσε όλα. Α, όχι, λάθος, συγγνώμη. Νομίζω πήρε πάρα πολλούς.
1: 17 βαθμούς πήρε.
0: Συγγνώμη, συγγνώμη, εντάξει.
1: Το Ισραήλ 3,43. Η Ρουμανία 2,96. Δεν μπορεί να βγει πρώτη η Ρουμανία. Η Μολδαβία δεν μπορεί να βγει πρώτη 226. Η Ουκρανία δεν μπορεί να βγει πρώτη 221. Και η Ελλάδα 220 βαθμούς. Το λέω αυτό διότι αυτές έχουν ψηφιστεί και από τις δύο πλευρές. Έχουμε και εντυπωσιακό ντεμαράζ και από την Ιταλία, η οποία σκαρφάζει στην τρίτη θέση με 281 βαθμούς. Αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να βγει πρώτη. Και ήταν και πολύ ωραίο το τραγούδι και ωραία παρουσία. Έχουμε κρεμότητα με την Βουλγαρία που περιμένουν να δούμε πόσα την έχουν ψηφίσει. Και ποιοι, πόσο θα έχει ψηφιστεί, διότι η Βουλγαρία και η Αυστραλία και η Δανία Και ενδεχομένως και η Γαλλία, okay, μαζί με τους Φιλανδούς, έχουν από 141 έως 204 βαθμούς όλα αυτά που σας είπα. Αν πάρουν εντυπωσιακό νούμερο, δηλαδή αυτή τη στιγμή η Βουλγαρία που έχει 204 βαθμούς κυνηγάει 150 βαθμούς για να βγει πρώτη. Αν πάρει από το κοινό συνολικά 150 βαθμούς, θα βγει πρώτη. Οπότε έχουμε ντέρμπι. Ισραήλ. Πλησιάζουμε στο φινάλε και τη σημερινή αναμέτρηση, Δημήτρη. Έφτασε η ώρα.
0: Πλησιάζει. Νομίζω να παίξω έτσι. Είναι έτοιμο να χτυπήσει την πόρτα.
1: Μέχρι ακριβώς θα το πάμε, καλέ μου φίλε, για να μπορέσουμε να.
0: Ό,τι προλάβουμε.
1: Ό,τι προλάβουμε να ενημερώσουμε και τους ακροατές. Ευχαριστούμε για την ανταπόκριση και πάλι. Μας συντροφεύσατε και με τα μηνύματά σας. Είχατε και την όρεξη. Ο Ακύλας λέει: κατάφερε να διχάσει και πάλι τη διχασμένη Ελλάδα.
0: Σιγάρε τώρα.
1: Εύχονται απόψε μια επιτυχία του στη Eurovision και άλλοι πάλι που είναι και η πλειοψηφία εύχεται για πλήρη αποτυχία του. Λες και κάποιοι είναι βαλτοί στο να μας διχάζουν. Κάθε τόσο και λιγάκι. Αυτό έχω να γράψω εφόσον ακούω Ερασπορ και ακούω από εσάς τη βαθμολογία μας. Πώς είναι δυνατόν, δεν πρέπει να ασχοληθεί κανένας. Για ποιο πράγμα λες, να μην ασχολούμαστε με τίποτα όταν διχάζουμε, να μην ασχολούμαστε.
0: Κοίταξε τώρα, η Γαλλία που είχε τραγούδι, που ήταν πόσο ψηλά ήταν, πήρε μόνο 14 βαθμούς.
1: Ναι, και έμεινε στους 158 βαθμούς.
0: Ήταν δευτερότριτη.
1: Σωστό.
0: Τέταρτη ήταν η Γαλλία.
1: Ήταν τέταρτη στο ξεκίνημα, ναι. Και τώρα έμεινε πίσω. Και τώρα είναι η σειρά της Δανίας.
0: Ναι. Είναι, έχουμε Δανία, Αυστραλία, Βουλγαρία. Θα προλάβουμε, νομίζω.
1: Τι είναι, δύο χώρες είναι. Άλλες τρεις χώρες. Ναι. Θα προλάβουμε. Να ολοκληρώσω όμως το φίλο μου στο πολύ σοβαρή αυτή προσέγγιση του Ηλία. Πώς είναι δυνατό, δεν πρέπει να ασχοληθεί κανένα. Καλό ξημέρωμα πάντως και να έχετε.
0: Τώρα πάμε Αυστραλία.
1: Από το Ηράκλειο της Κρήτης. Να είσαι καλά, ρε Ηλία, αγαπημένε.
0: Να δούμε πώς ψηφίσανε την Αυστραλία.
1: Ναι.
0: Γιατί αυτό που έλεγα νωρίτερα για την Αυστραλία το άκουσα από ειδικούς της Eurovision, ότι μην περιμένετε, γιατί να δούμε τώρα αν θα βγει αληθινός αυτός ένας τύπος γνωστός μουσικός παραγωγός που λέει την Αυστραλία μην περιμένετε, δεν θα πάρει πολλούς γιατί δεν ψηφίζεται από Ευρωπαίους.
1: Και αν το πάρει, περίμενε, και αν το πάρει το Ισραήλ, πού θα γίνει?
0: Εντάξει, τώρα έχεις,
1: αρχίσαμε
0: βέβαια,
1: πάλι.
0: Είναι σε ένα χρόνο από τώρα, δεν ξέρω, ελπίζουμε τότε να μην έχουμε
1: και,
0: όλα αυτά.
1: Και η Ουκρανία αν το πάρει, πού θα γίνει? Ναι, εντάξει, μακάρι να έχουν λυθεί σε ένα χρόνο όλα τα πάντα και να μπορούμε να μιλάμε αλλιώς. Λοιπόν, είμαστε σε αναμονή. Θέλουμε λίγα λεπτά εμείς για να λήξει και η σημερινή αναμέτρηση.
0: Αλλά παίζουν καθυστερήσει αυτή και δεν μ' αρέσει. Ο Σβαρόφσκι με τον. Πώς τον είπαμε? Σβαρόφσκι με τον.
1: Πώς την είπαμε την άλλη, ρε.
0: Σβαρόφσκι.
1: Η Σβαρόφσκι με τον.
0: Στο είπα πριν, ένα που ήταν και παλιό ποδοσφαιριστή.
1: Με τον Οστρόφσκι.
0: Οστρόφσκι, ναι.
1: Οστρόφσκι,
0: ναι.
1: Μεγάλη επιτυχία.
0: Μπασκεμπολίστας, όχι ποδοσφαιριστής.
1: Ο Στρόφσκι.
0: Τώρα παίζουν καθυστερήσεις, επίτηδες, να μην προλάβουμε εμείς.
1: Για να παίξουν οι διαφημίσεις από εδώ και από εκεί.
0: Ναι. Okay. Και γίνεται αποθέωση από το κοινό από κάτω.

0: Λοιπόν, για να δούμε και την Αυστραλία. Λοιπόν, είχε 165 βαθμούς. Το ζητούμενο για την Αυστραλία είναι τώρα να πάρει τουλάχιστον 200 βαθμούς, σχεδόν 200 βαθμούς, για να περάσει στην πρώτη θέση. Η Αυστραλία λοιπόν πήρε 122 βαθμούς, δεν μπορεί να βγει πρώτη, 287 έφτασε, πέρασε στην τρίτη θέση και η μόνη περίπτωση να χάσει το Ισραήλ την πρώτη θέση είναι η Βουλγαρία να πάρει 100 βαθμούς, 140 ήταν, δεν είδα, μας δείχνουν αυτούς τώρα, να πάρει 140 βαθμούς, έτσι, να πάρει, αν πάρει 140 βαθμούς από το κοινό η Βουλγαρία νικάει το Ισραήλ, το οποίο ήταν ένα απλά καλό τραγούδι, τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο. Αυτό δεν μπορώ να το πω, Σκεύη. Και 58 είναι, προλαβαίνουμε να δούμε και ποιος θα βγει πρώτος. Μεγάλη αγωνία.
1: Λογικό είναι τώρα για τον...
0: για το Ισραήλ και για την Βουλγαρία.
1: Ναι, βέβαια, βέβαια.
0: Λοιπόν,
1: είναι.
0: Έχει 204 βαθμούς και ζητάει 140 για να βγει πρώτη η Βουλγαρία από το κοινό. Με 139 το χάνει. Ή θα έχουμε ισοβαθμία. Μπορεί να έχουμε και ισοβαθμία. Πάμε. Πάμε να δούμε. Συγκλονιστικό φινάλε. Δεν ξέρω αν ξανασυμβεί αυτό. Αλλά και να μην
1: όχι, ξανασυμβεί. Όχι, έχει συμβεί. Έχει συμβεί. Έχει συμβεί. Δηλαδή είναι στο τέλος να είναι οριακά τα πράγματα.
0: Okay, okay. Συνήθως τέτοια ώρα κοιμάμαι, δεν το αντέχω μέχρι το τέλος. Πάμε Βουλγαρία, πάμε Ισραήλ να δούμε τι θα γίνει. Ζητάει 140 βαθμούς, μεγάλη αγωνία. Έχει εκτοξευθεί, πλησιάζει και νίκησε η Βουλγαρία. Έχει φτάσει στους 516 βαθμούς. Πήρε 400, όλη η Ευρώπη ψήφισε Βουλγαρία και δικαιωματικά... αν μου επιτρέψετε την έκταση, η Έλληνα Παπαρίζου της Βουλγαρίας.
1: Εδώ είδες, ήταν και το κοινό.
0: Κουκλίτσα και αυτή.
1: Και το κοινό, ναι. Και οι επιτροπές. Η Βουλγαρία ήταν πρώτη. Ναι, ψήφισε Βουλγαρία.
0: Έχει πέσει στα γόνατα.
1: Λογικό είναι. Τώρα μιλάμε, ήταν νομίζω από τα grand outsider μέχρι προχτές.
0: Μπράβο της. Συγχαρητήρια. Έχουμε δυνατότητα να πούμε μόνο τι θέση πήρε για να κλείσουμε.
1: Νομίζω 7ος.
0: Τι θέση πήρε η Ελλάδα.
1: Νομίζω ήταν 7η η Ελλάδα, κάτσε να το τσεκάρουμε.
0: Μπράβο στη Βουλγαρία. Με φανέλα της Νάπολη. Με φανέλα της Νάπολη είναι ένας Βούλγαρος εκεί. Λοιπόν, η Ελλάδα τερμάτισε στη 10η θέση τελικά. Μια χαρά, σχετικά μια χαρά πήγε. Και 19η η Κύπρος. Πρώτη η Βουλγαρία λοιπόν, δεύτερη το Ισραήλ και τρίτη η Ρουμανία. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Αύριο δεν θα είμαστε εδώ.
1: Ευχαριστούμε Γιώργο Σκεύη.
0: Την ερχόμενη εβδομάδα με πολύ μπάσκετ και όλα τα σχετικά. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε Γιώργο Σκεύη. Να είστε καλά, γεια σας. Πρέπει να παίξω, δεν θα πάω. Πάσω. Μη απίθιο να σου έχω. Νούκα φρακάσω. Νο αλίμητε το δολό αράσω.

στου χωρισμού την άκρη. Ξέρω πως δεν θα έρθεις ξανά, μα δεν κυλά το δάκρυ. Όσο η καρδιά σου κι αν ξεχνά, εγώ πεθαίνω ακόμα. Εγώ θα ζω στα σκοτεινά, χωρίς ψυχή

Καλημέρα και μέσα στην ημέρα τηλέφωνα πολλά. Τώρα τα κλειδιά πετάς και λες, νιστάζεις κι ούτε μ' αγκαλιάζεις.